0: Φωτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Είναι το σώμα σου φωτιά στο κρεβάτι μου. Σ' αγαπάω γιατί έχω

0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

πάλι πως κοιμάμαι στα κρυφά. Στα κρυφά θα κάνω, μα έλα που φοβάμαι. Φοβάμαι, έλα που φοβάμαι.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και θα παραμείνουμε έως τις 12.
0: Καλά, εντάξει, σιγά.
1: Το λέω συλλαβιστά να μην το.
0: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Γιατί είναι φοβιστικό αυτό. Μην το λες. Δεν θέλω να προετοιμάσει τον κόσμο.
1: Από τώρα το τηλεφώνημα, ακόμη δεν μπήκαμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Ξυπνάει ο άλλος, λέει αχ, πού είναι η Μπιζόγλη με το Ροκάκα. Να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Κόπηκα.
1: Να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Κόπηκα. Τον ήχο εδώ μαζί μας, τις μουσικάρες ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Νίκο.
1: Η Francis Ford Coppola παράσχει.
0: Στο 211-200-8200 μπορείτε να στείλετε πάντα mail στο studio@realfm.gr και βεβαίως στα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού. Όσοι δεν πηγαίνετε προς θάλασσα, γιατί φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα έχει ακόμα περισσότερη κίνηση, όπως είχε και την προηγούμενη Κυριακή. Είχε 45 λεπτά αναμονή εντός Αττικής Οδού.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία, Νίκο, πάρα πολύ ωραία.
1: Στην Πιερία που είναι πρωί-πρωί τώρα το δείχνες, μου δείχνες ένα πλάνο.
0: Ναι, ήταν ένα εντυπωσιακό πλάνο από την παραλία της Πιερίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Όχι, δεν έπεφτε καρφίτσα, δεν μπορούσε να περπατήσει. Όχι να πλώσει πετσέτα, να πλώσει πόδι, να περπατήσει.
1: Να κάνουν τον μπάνιο τους οι άνθρωποι. Ναι.

Γεια σου ρε Λάσκαρη με τα ωραία σου. Πάμε. Δώστε, δώστε. Θα κάνω τα ηχητικά εγώ.

0: αυτό πρέπει να πάμε.
1: Από τι θες να ξεκινήσουμε, γιατί θα το χορέψω τώρα σε λίγο και εγώ ακόμα που δεν είναι, που σέρνομαι.
0: Κανονικά πρέπει να πάμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από τα κανονικά να ξεκινήσεις, Νίκο. Από τα κανονικά να ξεκινήσεις.
0: Γιατί είναι και ο κόσμος στα αυτοκίνητα τώρα. Πάει έξω, πάει για μπάνιο.
1: Μην αρχίσεις.
0: Παιδιά, να είστε προσεκτικοί. Μας ακούτε με εντασίστερο ραδιόφωνο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χαμηλώστε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εκεί όλοι θέλανε να πάνε και κανείς δεν το έλεγε. Αυτό είναι το σχολείο
1: μου. Πώς έλεξε το θέμα. Συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ξέρεις τι λέει πολύ σκόρμα.
1: 60-40 είναι η πρόταση. Πέρασε.
0: Ωριακά.
1: Και παραπάνω από 60. Πολύ παραπάνω.
0: Ναι, ξέρεις, ο κόσμος τώρα ξύπνησε το πρωί και λέει Παναγία μου, θα πάνε, δεν θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Λοιπόν, αυτός ο κόσμος που ξύπνησε το πρωί και ξύπνησε με αυτή την αγωνία.
0: Ναι,
1: θα πάνε.
0: Θα πάνε. Δόξα τω Θεώ,
1: ναι,
0: Παναγία μου.
1: Παναγία, να πάνε. Θα συμπόρευση.
0: Ποιος θα πάει, θα πάει ο Φάμελος και κάποιοι άλλοι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει.
0: Ναι.
1: Η πρόταση είναι για ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα μείνουν
0: πίσω. Ο Παπάς, ο Πολάκης Κιδούρου.
1: Είχαν άλλη πρόταση.
0: Αυτόνομη πορεία.
1: Είπαν ότι
0: θέλουν. Να πάμε μόνοι μας.
1: Να πάμε μόνοι μας, να κατεβάσουμε δικό μας ψηφοδέλτιο. Mm. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς. Τι θα είμαστε να. Εντάξει, ως διατύπωση θέσης. Δεν είπανε κάτι κακό.
0: Ναι.
1: Είπανε κάτι. Σου λέει δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εμείς τι θα κάνουμε εδώ.
0: Και καλά λέτε. Μα δεν τους θέλει ο άλλος.
1: Να μας καλέσει κάποιος.
0: Μα δεν τους θέλει ο Αλέξης.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Θέλει,
0: θα... Άρα δηλαδή τώρα αυτό σημαίνει θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η απόφαση.
1: Ναι, αυτή ήταν.
0: Πώς, ως κόμμα.
1: Συμπαράταξη.
0: Ως κόμμα.
1: Θα γίνουν οι ζυμώσεις, θα γίνουν οι συζητήσεις και θα δούμε.
0: Α, έχει ο Θεός δηλαδή.
1: Έχει ο Θεός.
0: Μάλιστα. Ο άρα κλείνει το κόμμα ουσιαστικά.
1: Δεν
0: πάει,
1: το
0: πάει
1: κόμμα,
0: στη συμπαράταξη.
1: Δεν υπάρχει ως κόμμα κανονικά. Απλά θα είναι, θα δούμε πώς θα πάει παρακάτω.
0: Και άμα τους πει ο Αλέξης, κλείστε το για να έρθετε σαν τους βουλευτές.
1: Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Αλέξης.
0: Μα είπε για τους βουλευτές.
1: Έχει πει, εγώ δεν παίρνω θέση και ούτε ζητάω άλλο τους βουλευτές.
0: Οι βουλευτές δεν είμαι να παραιτηθούν.
1: Να παραιτηθούν και να έρθουν. Στελέχη θα έρθουν.
0: Και θα δούμε αν θα τους πάρω. Θα παραιτηθούν να παραιτηθούν.
1: Ναι.
0: Θα δούμε εγώ τώρα ποιο θα πάρω.
1: Ας έρθουν ως στελέχη και θα δούμε τι θα
0: κάνουμε. Μήπως πήγε στο
1: ΣΥΡΙΖΑ. Μην περιμένουν μπροστά θέσεις. Θυμάσαι που το λέγαμε, μην περιμένουν.
0: Πίσω θα είναι. Στα θεωρία.
1: Ωραία. Δεν είπε και το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λέω, μήπως πήγε για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είπε.
0: Κλείστε
1: δεν
0: το και
1: δεν
0: θα δούμε.
1: Δεν προτάσει. Είπε όποιος θέλει να στηρίξει το πρόγραμμα και τις θέσεις της Ελλάς.
0: Ναι, μην κλείσει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Δεν θα κλείσει μόνο στο. Όχι, όχι. Έχει τέτοια αγωνία.
0: Εντάξει,
1: υπάρχει
0: εντάξει.
1: Πρόβλημα δημοσκοπικά. Γιατί πώς θα συνεχίσει.
0: Τέλος πάντων, τώρα πέραν της πλάκας, το χειρίστηκαν πολύ λάθος εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ οι άνθρωποι. Άργησαν πρώτα απ' όλα. Έπρεπε να έχουν γίνει πριν οι ζυμώσεις. Θέλανε, καταλάβαιναν ότι ο Φάμελος και τα λοιπά ήθελαν να πάει προς τα εκεί. Ξεκινήστε, παιδιά. Πείτε τι θέλετε να κάνουμε. Άργησαν.
1: Εντάξει, άργησαν. Ποτέ δεν είναι αργά, σου λέω εγώ.
0: Καλά, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Θα δούμε πώς θα γίνει τώρα. Και τώρα ακόμα θα δούμε.
0: Ξυπακούεται.
1: Εντάξει.
0: Και να σου πω κάτι, μοβ μέδουσε είδα στον Ευωϊκό και τον Παγασιτικό γύρισαν.
1: Έχει πολλές.
0: Γύρισαν.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρεις, παιδί μου τώρα, όταν τις βλέπεις δεν θες να κάνεις και μπάνιο. Μήπως
1: μην πεις,
0: πρόβλημα.
1: Μην πεις εσύ, Νικό, μην πεις όταν θα έρθει.
0: Όχι
1: η ώρα.
0: Εγώ. Γενικά, ρε παιδί μου, λέμε.
1: Έχουν τώρα βάλει κάτι, στείλουν να το πούμε θαλάσσια φράγματα για να τις αποτρέπουν.
0: Ναι.
1: Οι Δήμοι, οι περιοχές εκεί. Ό,τι μπορούν δηλαδή να αποτρέψουν για να αποτρέψουν. Μην πεις εσύ από τον Ιούνιο, περίμενε να ζεστάνει.
0: Εγώ δεν μπαίνω εγώ έτσι κι αλλιώς.
1: Να ζεστάνει λίγο καιρό.
0: Εδώ δεν μπαίνουμε χωρίς μέδουσες. Με μέδουσες θα πούμε μέσα.
1: Να ζεστάνει λίγο καιρό, να σφίξουν οι ζέστες και μπαίνεις.
0: Τι πρέπει να κάνουν οι λουόμενα να τους τσιμπήσουν όμως. Βγαίνεις έξω, ξεπλένεις λέει με θαλασσινό νερό και βάζεις πάγο αν σε τσιμπήσει.
1: Εγώ έχω τόσα αυτά τα ειδικά που έχουμε.
0: Α.
1: Τα σπρέι, τα αυτά, τόσα πράγματα έχει το φαρμακείο. Δεν χρειάζεται το να βάλω.
0: Όχι χημικά, φυσικά να το βγάλεις.
1: Δεν θέλω. Εγώ με να μ' αρέσουν τα χημικά, Νίκο.
0: Βάλει χημικά.
1: Χημικά. Θέλω ό,τι χημικό υπάρχει να το βάλω πάνω στο πόδι μου. Τα ενδιαφέροντα είναι αυτή και η σύλληψη του 37χρονου στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο του Παλαιστίνιου. Κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, ότι βρήκαν κάποια χημικά στο σπίτι του, στα πατήσια, ότι ετοίμαζε μια επίθεση. Όλα ξεκίνησαν από τους 4 που είχαν συλλάβει πριν από 2 εβδομάδες, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, για τρομοκρατία στην Κύπρο. Mm-hmm. Από εκεί ξεκλείδωσε η υπόθεση. Αυτός φέρεται λοιπόν να σχεδίαζε μια επίθεση. Βρήκαν χημικά, βρήκαν αντιδραστήρα, δεν βρήκαν τέτοια ποσότητα χημικών ικανή να δημιουργήσει έναν κρηκτικό μηχανισμό, εμπριστικό μηχανισμό, δεν ξέρω τι. Το συνδυάζουν με την άφιξη ενός κουραζερόπλου Ισραηλινών συμφερόνων με Ισραηλινούς τουρίστες που θα έφτανε στον Άγιο Νικόλαο. Αυτός είχε πιάσει δουλειά σε ένα ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι, ναι, το διάβασα αυτό.
1: Και φέρεται αυτά. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά. Όλα, όλα φέρονται, να θυμάστε ότι είναι ακόμα. Φέρεται ακόμα, ότι είναι μέλος της Χαμάς, ότι σχεδίαζε. Όλα αυτά θα τα
0: δούμε. Είχε κάτι συνομιλίες, λέει, και τα λοιπά.
1: Ναι, είναι λίγο θολή η υπόθεση ακόμα.
0: Του δώσαν άσυλο όμως. Πώς τη δίνεις.
1: Ένα χρόνο ήταν.
0: Δεν τον
1: εδώ.
0: Είδαν.
1: Δεν τον είδανε καλά, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
0: Κοίταξε. Τον είδαν. Δεν θα είχαν στοιχεία, φαίνεται τι γίνεται.
1: Έχουν πάρει υπολογιστές, έχουν πάρει τηλέφωνα.
0: Φαίνεται.
1: Φαίνεται. Ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Λέμε ότι η σύλληψη είναι ότι μέλος της Χαμάς.
0: Ο Μωραΐτς ξαναχτύπησε, σφάζει με το βαμβάκι άπαντες, διαβάζω. Σφάζει πολλάκιδες, σφάζει, πώς το λένε, φάμελους, νεαριστερά, διαβάζω, κασελάκι.
1: Εντάξει, τι εννοείς.
0: Θέλω να πω, κάνει κριτική έντονη, ρε παιδί μου, εντάξει, ο Μωραΐτης.
1: Εντάξει, δικαίωμά του είναι, όπως λες και εσύ, να διατυπώνει τις απόψεις του.
0: Θυμήθηκε, λέει, μια ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Την παρομοίωση μιας ταβέρνας για να περιγράψει την απώλεια πελατείας με τις εσωτερικές διαφωνίες που υπάρχουν. Αναφέρθηκε, λέει, σε τρία ξαδέρφια που άνοιξαν δικό τους εστιατόριο και απέτυχαν, ζητώντας να γίνουν σερβιτόροι. Οι ίδιοι. Και καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει.
1: Το παρακατεβάζει το πράγμα.
0: Περιέγραψε, λέει, και έναν ενοικιαστή που απέτυχε να μετατρέψει την ταβέρνα σε sushi bar και άνοιξε δικό του κατάστημα με μπέργκερς. Μωρά, έτσι είναι πολύ υφής άνθρωπος. Δηλαδή, άλλο συμφωνείς ή διαφωνείς με
1: αυτά. Μου πεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ταβέρνα.
0: Ναι, στο παρελθόν στήριξε Τσίπρα και Κασελάκη, εξέφρασε απογοήτευση για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Έφυγε δηλαδή ο Μωραΐτης. Ναι, αυτό λέω, Μωραΐτη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Για να δούμε. Όταν είσαι απ' έξω, ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Κάνεις εύκολη κριτική, σαν εμάς.
1: Ναι, εμείς
0: εδώ καθόμαστε.
1: Πρώτη.
0: Ο Ματιέ Πιγκάσο, εκδότης, λέει, θέλει να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας. Άντε, ξυπνάμε τώρα εδώ και ο καθένας θέλει να γίνει πρόεδρος ενός κράτους.
1: Εσύ δεν το λες ότι έχει δικαίωμα να αναλάβει κάποιος να κατεβάσει και το σχεδιασμό του και να διεκδικήσει την ψήφο του γαλλικού λαού που νοιάζεσαι για την ψήφο του γαλλικού λαού. Αυτό με φέρνει στα
0: Βεβαίως, γιατί είναι φίλοι.
1: Με φέρνει πάνω στα σκηνιά, χτυπιέμαι.
0: Είναι φίλοι μας οι Γάλλοι.
1: Στο Τιτανικό χτυπιέμαι.
0: Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Το πιο φιλικό κράτος στην Ελλάδα είναι η Γάλλοι. Να μην νοιάζομαι τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Να μην νοιάζεσαι,
0: Εδώ πέφτουν σφαλιάρε, πέφτουν αυτά.
1: Σου και μπορεί, άκου,
0: εγώ νοιάζομαι και για τα εσωτερικά των προέδρων, αυτά όλα.
1: Εσωτερικά εκεί, στο Παρίσι.
0: Στη σφαλιάρα που. Εκεί λέει το χάιδεψε, λέει. Δεν είχαν μια διαφωνία.
1: Ναι, μια διαφωνία.
0: Αφού έστειλε μήνυμα στην άλλη την κυρία. Το έπιασε. Δεν είναι χαζή η τέτοια.
1: Η Μπριζίτη,
0: η κυρία Πρόεδρου.
1: Λες για το περιστατικό που είχαν
0: τώρα. Ναι, δεν είναι χαζή.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Ένα πρόξιμο ήταν με χάρη.
0: Ναι. Αυτό καταλάβαμε όλοι.
1: Ναι.
0: Αφού λέγαμε πόσο τον αγαπάει. Ξέρεις, το είδαμε. Το θυμάσαι το. Ναι. Αφού είδαμε πόπο, έτσι τον αγαπάει πολύ η Μπριζίτ. Άσε μας χριστιανή.
1: Ναι, παιδί μου, τα ζευγάρια έχουν και έντονες στιγμές.
0: Ναι, αλλά όχι στην κάμερα.
1: Χαριτολογώντας ήταν ένα πράγμα.
0: Ναι, αλλά πρόεδρος της Γαλλίας.
1: Η κάμερα δεν ήταν. Πρόσεξε. Η πόρτα άνοιξε πριν το πάρουν χαμπάρι. Δεν πήγαν και στηθήκανε και λένε πάμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Φωτοσούτι.
0: Οι συνάδελφοι δεν φταίνε. Εκεί ήταν οι κάμερες. Αυτοί έκλεισαν την κουρτίνα πριν.
1: Πολύ γρήγορα, δεν προλάβανε, κατάλαβες το ζευγάρι έτσι.
0: Ναι, αλλά την μηχανία του την είδες, γύρισες κάμερα, απ, χαιρέτας. Α, το μη χαιρέτας, φύγε.
1: Τι να κάνει, βρε Νίκο. Σου έχει χαραχτεί βαθιά αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, σου έχει μείνει στην καρδιά.
0: Είναι καλό παιδί.
1: Έχει περάσει τόσους καιρός και θυμάσαι για το καλό παιδί το Μακρόν.
0: Όχι, οπότε βλέπω Γάλλο, το θυμάμαι. Είδες πως μένει όμως. Μία εικόνα.
1: Ναι, καλά, ήταν πολύ δυνατή αυτή η εικόνα. Η συγκεκριμένη γιατί ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας.
0: Η Ντούα Λίπα έκανε χθες, τη θυμάσαι που πάμε στο Παλέρμο το πάρτι της.
1: Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο, Νίκο, τα ξέρω αυτά.
0: Πλήρωσε 6.000 λίρες πρόστιμο για φασαρία. Οι γείτονες πήραν τηλέφωνο, τους ενοχλούσε η μουσική. 6.000 λίρες πρόστιμο.
1: Νομίζω ότι ήταν σε συνεννόηση με το Δήμο.
0: Τις 6.000
1: λίρες. Με το Δήμαρχο στο Παλέρμο.
0: Τις έδωσε τις λίρες όμως.
1: Καλά, 6.000 είναι και πολλά.
0: Για την Ντούα Λίπα, όχι. Για εμάς που μας λείπουν τα 5.900.

0: Την Γκάλ Γκαντότ την είδες?
1: Όχι.
0: Πώς να δεις την πισίνα της, ξαπλωμένη λέει με μπικίνι κοπέλα.
1: Βέβαια, Νίκο, δεν έχεις αφήσει καμία κοπέλα που φοράει μπικίνι.
0: Μα είναι ηθοποιός, Wonder Woman. Είναι από τη Wonder Woman ταινία.
1: Τι ξέρω, είναι μια καλονή. Τι ξέρω. Έχει καταγωγή από την Τουρκία. Τι ξέρω, Χρυσούλη μου. Τι ξέρω.
0: Τι έχει δίπλα, κάκτους έχει την πισίνα.
1: Την πισίνα. Έχει δημιουργήσει ένα έτσι τοπίο λίγο πιο, ξέρεις, εξωτικό. Ναι.
0: Μια χαρά το βλέπω το τοπίο.
1: Σ' αρέσει το τοπίο. Σ' αρέσουν οι κάκτοι.
0: Ωραία η πισίνα.
1: Ωραία η πισίνα.
0: Ποια τροφή συνδέεται με την κατάθλιψη? Και το λέω εδώ γιατί είμαστε όλοι λιγάκι. Γι' αυτό το λέω την είδηση τώρα.
1: Τι θέλεις, Νίκο?
0: Οι τροφές λέει που συνδέονται με ζάχαρη, με έλλειψη κίνησης. Είναι θέματα κατάθλιψης αυτά. Όλα.
1: Ξεκίνησες με γλυκό όλα, το πρωί.
0: Το κρουασάν αυτό.
1: Έφαγες κρουασάν με αμυγδάλο. 4 κιλά από πάνω ζάχαρη αμυγδάλο. Άσπρη, αυτή πώς λέγεται, που είναι του κουραμπιέ, ξέρεις πώς τη λέμε. Αχνή, ναι. Αυτή.
0: Εγώ να δεις κατάθλιψη.
1: Και καθώς σου στην καρέκλα δίχως αύριο.
0: Εγώ να δεις.
1: Εσύ δεν έχεις.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Και το έφαγες όλο το κρουασάν, ενώ μου έδωσες.
0: Μα το έφαγα γιατί έχω μεγάλη κατάθλιψη γι' αυτό. Το τρώω. Να μην μείνω έξω. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ένας Γάλλος δισεκατομμυριούχος, θα την βρω την είδηση.
1: Ναι.
0: Θέλει, λέει, να αλλάξει ο νόμος στη Γαλλία και να μην αφήσει, λέει, τίποτα στα παιδιά του. Γιατί, λέει, να μην αφήσει τίποτα στα παιδιά του? Λέει, όπως ξεκίνησα εγώ από το μηδέν, να ξεκινήσουν και τα παιδιά μου.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί όταν πεθαίνουν,
0: ναι,
1: μετά που τα παιδιά προσφεύγουν εναντίον, ναι, της διαθήκης της όποιος, λέγοντας ότι δεν ήταν στα καλά του,
0: ναι,
1: και διεκδικούν την περιουσία.
0: Ναι, αλλά αυτός λέει τίποτα, λέει, να μην τίποτα.
1: Να σφραγιστεί, σου λέει να μην αφήσω τίποτα.
0: Κάτσε, αδερφέ μου κι εσύ, άστα εσύ και θα δούμε εμείς τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, δεν θέλατε να αφήσεις τα παιδιά σου.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Λέω, μήπως ακούει.
1: Ναι, δεν ακούει. Μη σε νοιάζει, εσένα δεν ακούει.
0: Γιατί ιντερνετικά μπορεί να του αρέσουμε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω αν ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αν κάπου θες να τα αφήσεις και δεν θες τα παιδιά σου. Εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα εσύ.
1: Εγώ ποτέ.
0: Έτσι,
1: εγώ στο θέμα αυτό πέθανε ο θείος. Πέθανε ο θείος, δεν είναι κανένα.
0: Θα του κάνω εγώ όλα, θα είναι. Μα είναι και αυτό τώρα, μην αφήσει τίποτα τα παιδιά του. Εντάξει, και εσύ κύριε.
1: Μα μην
0: εμπλέκεσαι
1: τα παιδιά... στα οικογενειακά των άλλων, Νίκο.
0: Μην εμπλέκεσαι. Με αφορμή αυτό το είπε.
1: Ναι, το είπε. Αυτό το είπε γιατί για τους Γάλλους.
0: Καπνό βλέπω εκεί απέναντι. Τι είναι.
1: Μην αρχίζουμε με καπνούς, Νίκο. Είναι νωρίς για καπνούς,
0: Κάτι.
1: Κάτι έχει. Ναι, να μην αρχίζουμε με καπνούς.
0: Όχι, όλα καλά.
1: Εκεί είναι και τα σενάρια για τον ανασχηματισμό. Μην τα ξεχνάμε. Την Πέμπτη μας το είπε και ο κ. Χατζηδάκης. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί.
0: Τι θα γίνει?
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης φεύγει από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Ήταν καλός ο Μαρινάκης σε αυτή τη θέση. Πολύ καλός.
1: Ναι, και
0: δεν
1: πάει,
0: ξέρω,
1: τώρα στη θέση του κυρίου Κυριανάκη.
0: Παΐς Δούκου ή ο Θοδωρικάκος.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα.
0: Ο κύριος Θοδωρικάκος είναι.
1: Είναι δύσκολη εξίσωση.
0: Καλός.
1: Η αντικατάσταση Μαρινάκη είναι δύσκολη εξίσωση, έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό που είπες. Είναι δύσκολη θέση.
0: Καλός είναι, αλλά όχι ένα αντικατάστατος.
1: Όχι, δύσκολη θέση. Άλλο λέμε, παιδί.
0: Α, η δύσκολη θέση ως θέση.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Ο Θοδωρικάκος μπορεί να έκανε σε αυτό. Είναι πολύ καλός ο Τάκης ο Θοδωρικάκος. Και η Σδούκου είναι πολύ καλή. Μήπως να πούμε εμείς, πως μας ακούει ο πρόεδρος, να πούμε και εμείς δύο προτάσεις.
1: Α, τώρα που γυρίζει.
0: Mm.
1: Ναι, καλά. Πάντως το σενάριο για τον κύριο Θεοδωρικάκο είναι ότι θα μετακινηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου σε θέση Υπουργού Επικρατείας με κύρια αρμοδιότητα, ναι, τον επικοινωνιακό συντονισμό.
0: Ναι, είδε επικοινωνιολόγος,
1: ναι,
0: επιτυχημένος και τα λοιπά.
1: Θέση, αλλά στο Μαξίμου είναι άλλο πράγμα.
0: Ο Χατζηβασιλείου τελικά στο εξωτερικό, ναι.
1: Ναι, για την Προεδρία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δικό κομμάτι της Προεδρίας που θα αναλάβει η Ελλάδα. Καλά, χρειάζεται έτσι κι αλλιώς να είναι,
0: ναι,
1: κάποιος,
0: ναι,
1: σε αυτό το θέμα.
0: Βέβαια. Είναι δύσκολη η οργάνωση. Πολύ,
1: πάρα πολύ
0: της Προεδρίας.
1: Η Προεδρία δεν είναι εύκολο πράγμα καθόλου.
0: Βέβαια. Άρα ποιοι άλλοι, δεν έχουμε άλλους, να προτείνουμε κι εμείς άμα δεν υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει με την κυρία Σδούκου όπως είπες και εσύ.
0: Και η Σδούκου είναι καλή για κυβερνητική.
1: Κυκλοφορεί πάρα πολύ το όνομα της κυρίας Αγαπηδάκη.
0: Και Αγαπηδάκη επίσης είναι πάρα πολύ καλή υπουργός.
1: Δεν έχεις πει για όλους, Νίκο μου, έχεις πει από πάρα πολύ
0: και
1: καλή
0: έως καλή.
1: Και ο
0: Ζουσόπουλος. Το έχει κάνει αυτό.
1: Και ο κύριος
0: Ζουσόπουλος. Το έχει κάνει και επιτυχημένα.
1: Ναι. Και το δικό του όνομα ακούγεται. Δηλαδή
0: Φόδωρος.
1: Είναι πολλά ονόματα. Δεν ξέρω τι ξέρεις, πόσο μεγάλος είναι ο ανασχηματισμός.
0: Ξέρεις τι, εγώ ξέρεις τι φοβάμαι σε αυτά τις καραμπόλες, το έχω ξαναπεί.
1: Ναι,
0: ενώ
1: ναι,
0: ξεκινάς με μία-δύο αλλαγές, είναι τέτοιες οι καραμπόλες που,
1: ναι,
0: σου φεύγει ο ένας από εδώ, φεύγει ο άλλος από εκεί και πρέπει μετά να αλλάξεις.
1: Γιατί αν φύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος από το Υπουργείο, είναι τρίτο Υπουργείο. Όχι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Άμα τον θέλει όμως επικοινωνιακά, πρέπει να τον πάρει.
1: Αν πάει στο Μαξίμου, σημαίνει ότι αδειάζει και άλλη θέση υπουργού.
0: Αυτό σου λέω, γι' αυτό σου καραμπόλες. Ναι, ότι δηλαδή στο τέλος μπορεί να αλλάξει 10 υπουργεία.
1: Έτσι που το
0: από τις καραμπόλες ναι, που έρχονται.
1: Ναι, ναι. Και είναι και η θέση του Ταγαρά.
0: Ναι.
1: Του έμεινου του Ταγαρά.
0: Ναι, βέβαια. Ο υφυπουργός περιβάλλοντος. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί ο ανασχηματισμός. Άντε να δούμε τα νέα πρόσωπα.
1: Να δούμε και μήπως αυτός ο ανασχηματισμός φέρει τις εκλογές πιο κοντά.
0: Μπα. Αν με ρωτάς, σου λέω όχι. Άλλοι λένε Οκτώβρη.
1: Ναι, μήπως τον φέρνει τώρα λέω πιο κοντά. Καταλαβαίνεις. Μετά τον ανασχηματισμό, δηλαδή μήπως μετά τη ΔΕΘ.
0: Δεν έχει λόγο
1: και
0: να πάει.
1: Ανακοινώσεις αυτές.
0: Δεν έχει λόγο. Δηλαδή θα...
1: Ναι. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Δηλαδή, αν δώσεις κάτι στη ΔΕΘ που θα δώσεις, πάντα δίνουν. Έτσι, πρέπει να το νιώσει.
1: Μα μου έχεις τάξει σε αυτή τη ΔΕΘ.
0: Σου έχω όντως.
1: Τον ήλιο και τον ουρανό, όντως, τα άστρα όντως. Και τον αέρα μου έχεις τάξει. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου έχεις δώσει σε αυτή τη ΔΕΘ.
0: Για να δούμε.
1: Εκεί μου το
0: άμα μπορεί η οικονομία, άμα αντέχει.
1: Και το 13ο εκεί δεν μου τον έχεις δώσει.
0: Όχι, ναι, είπα.
1: Εκεί δεν μου τον έδωσε.
0: Ναι, αλλά όταν λέμε 13ο, μην φανταστείς ακριβώς 13ο. Κάποια ενίσχυση.
1: Α, το αλλάζεις τώρα.
0: Τύπου 13ου, ρε παιδί.
1: Δεν σου είπα για το 13ο που λέγαμε πριν 6 μήνες και μου είπες θα το πάρει στη ΔΕΘ.
0: Όχι, δεν είπα εγώ θα πάω. Ποτέ. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν λέω ποτέ.
1: Κοντά,
0: κοντά.
1: Όχι οπωσδήποτε.
0: Λέω ότι υπήρχε ένα σενάριο να δώσει κάτι σαν 13ο. Κάτι, όχι όλο. Δεν μπορεί τώρα ο δημόσιο υπάλληλο παίρνει 1500 ευρώ, διότι δώσει 1500 τα Χριστούγεννα. Δύσκολα, δεν βγαίνει.
1: Δηλαδή, πώς να το δώσει.
0: Δεν ξέρω αν πάμε πια σε αυτό το σενάριο.
1: Αφεύγει το
0: γιατί
1: σενάριο.
0: Θέλει να δώσει αλλού, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σε ποιες κατηγορίες, δηλαδή ποιες είναι.
0: Σε μικρομεσαίες, σε εργαζόμενους ξανά, σε ευάλωτους.
1: Άρα πάει ο 13ος.
0: Δεν ξέρω.
1: Η σύνταξη, η 13η.
0: Αυτό λέμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η Αθηνά οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Περνάνε πάρα πολύ όμορφα η πατριώτησά μου η Αθηνά.
1: Γιατί το είχα και αγωνία, ναι.
0: Αν ερχόταν λέει λίγο νωρίτερα στη ζωή μου, θα τον έστενα στο Δαφνί. Γιατί καλέ τον άνθρωπο. Θα τον τρέλετε, εννοεί.
1: Εννοεί, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ έντονη ως προσωπικότητα. Είναι μια γυναίκα έντονη ως προσωπικότητα.
0: Έτσι. Επίσης, να πω για τις γυναίκες, να ξεχάσετε το γαλλικό μανικιούρ. Έρχεται το πολύχρωμο, για να το ξέρεις.
1: Όχι,
0: το έχουν πει εκεί τα κορίτσια.
1: Δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, εκτός από σένα. Η πληροφόρηση έρχεται αποκλειστικά από
0: το σένα. Γαλλικό κάποτε θεωρούταν πολύ sick. Είναι ένα sick μανικιούρ. Τα βλέπεις πώς τα ξέρω αυτά.
1: Ναι, ναι, Νίκο.
0: Τώρα λοιπόν έρχεται το πολύχρωμο. Πώς θα κάνουν τα νύχια και έχει πολλά χρώματα μέσα. Σαν ουράνιο τόξο κάπως.
1: Α, το ίδιο το νύχι, το ένα, όχι κάθε νύχι διαφορετικό χρώμα.
0: Όχι, όχι, ναι. Όλο το νύχι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όλα τα νύχια.
1: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ.
0: Έτσι λένε. Ότι ναι. Έρχονται αυτά, λέει τα πολύχρωμα.
1: Ναι.
0: Είναι οι μανιμαλιστικές τάσεις της Κορέας. Είδες ότι ασχολούμαι εγώ πολύ.
1: Μήπως ασχοληθείς πιο ζεστά με αυτά τα θέματα, γιατί βλέπω ότι τα έχεις. Πολύ δυνατά τα έχεις. Αλήθεια σου λέω, τα έχεις.
0: Μα και ο κόσμος περιμένει να του πω τέτοια
1: ναι,
0: θέματα.
1: Ναι, πάμε όμως σε διαφημίσεις που μας κάνει νόημα ο Λάσκαρης και θα κρατήσου λίγο.
0: Έχω κι άλλα να πω.
1: Ναι,
0: μετά,
1: θα σταματήσουμε εμείς ποτέ.
0: Πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά διαφορετικά για τις πολιτικές εξελίξεις, για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Γιατί πολλές φορές είσαστε κριτικοί και για αυτά που δεν λέμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ξυπνάει τώρα ο κόσμος, πάει για μπάνιο, δεν θέλει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πάλι κριτσινάκια για το... και τα παιδιά. Το μυστικό για πιο πολλά λαμπερά μαλλιά κρύβεται σε ένα προϊόν, λέει, που έχετε στο ντουλάπι σας. Θα το πω μετά αυτό.
0: Ναι.
1: Θα σας κρατήσω σε αγωνία.
0: Κάτσε μας, λάδι.
1: Να μην είναι ξηρά δηλαδή.
0: Λάδι, λάδι, έλα. Λάδι, λέω λάδι.
1: Το λάδι είναι.
0: Ναι, έλα λοιπόν. Μπράβο. Ο Μιχάλης λέει, λατρεία Νικόλα, εκτός από τα ηχητικά το χορεύεις κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα Μιχάλη, μας στέλνει τα φιλιά του. Να σε καλά Μιχάλη.
1: Επιστρέφουν τα καπέλα ως αξεσουάρ στις γυναίκες.
0: Δεν είχαν φύγει ποτέ, Νίκο μου.
1: Καλά, δεν έβγαινες έξω και έλεγες.
0: Το καλοκαίρι δεν βγαίνω με καπέλο.
1: Ποια δεν φοράει καπέλο. Όχι, ρε, στον ντύσιμο εννοώ. Ας το καλοκαίρι στη θάλασσα.
0: Όχι, και στο δρόμο εγώ φοράω καπέλα. Και εδώ έχω τζόγκι, δεν έχω αυτά τα καπελάκια.
1: Ρίτσα, λέμε καπέλα, καπέλα. Καπέλα, καλά.
0: Με βέλο και τα λοιπά. Όχι, δεν το ξέρω.
1: Με βέλο, όχι, αλλά. Με βέλο, όχι. Πάει σε κηδεία θα πάει με το βέλο.
0: Χτυπάω κι εγώ, με έχει τελάνει.
1: Καπέλα, ωραία καπελάκια. Να κοίτα. Κοίτα, να σου πάρω και σένα ένα.
0: Τίποτα, βλέπω τα ονόματα που παίζουν για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Τα είπαμε εμείς. Εδώ, κοίτα. Τι ωραίο.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα το γαλλικό μπερέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χειμώνα. Το καλοκαίρι το να βάλω μπερέ, δεν θέλω να βάλω και μπερέ. Θα κολλήσω το κεφάλι μου, θα κολλήσω τα μαλλιά.
1: Φορά το. Τεξανικό φορά αυτό το καπέλο των καουμπόιδων.
0: Αυτό μου πάει πάρα πολύ.
1: Με μπότα το καλοκαίρι και μαγιό.
0: Η μπότα είναι πολύ μόδα το καλοκαίρι.
1: Και μαγιό, θα σε φωτογραφίσω, αυτό λέω. Φόρα μαγιουδάκι παραλία.
0: Ναι, Νίκο, με έχεις κάνει και εικόνα.
1: Παρεό, μπότα και καπελάκι.
0: Με λιγουρεύεσαι. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Άμα σε δω έτσι δεν ξέρω, μπορεί. Κάτσε να σε δω πρώτα.
0: Ναι, ναι, θα φωτογραφηθώ. Καλημέρα και στον αγαπητό, καλή Κυριακή και σε εκείνον.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Ο Νίκος, καλημέρα λέει. Αυτοί θα πάνε, λέει, ο άχασος Αλέξανδρος δεχτήνα. Τα βλέπεις
0: αυτό που είπες εσύ. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Η Κατερίνα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα.
1: Καλή Κυριακή στην αρχόντισσα του Real και του Αντένα και στον άρχοντα του οικονομικού Ροκάτο. Πού σε είδε χθες, φαίνεται στο δελτίο.
0: Τρεις ήταν. Έναν πολύ, μία ήταν η Κατερίνα. Λοιπόν, στον Χρήστο, τα φιλιά μου, Χρήστο στη γάτα, τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.
1: Μιάου, μιάου.
0: Και στον Ιωάννη Μαρούλη, την καλημέρα μας.
1: Ναι. Και στον Χρήστο. Είναι πολλά τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Έχει πρίκα, λέει, και το κτίριο, γι' αυτό μάλλον. Αν είναι και το κτίριο, είναι ιδιοκτησία του ΣΥΡΙΖΑ. Το κτίριο είναι ιδιοκτησία.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Mm. Αυτό το ξέρω από χρόνια. Και στον Τιμ την καλημέρα, πήρα καφέ.
1: Μπαρμπανίκο, καλημέρα, λέει.
0: Μου το σες καφέ. Πήρα καφέ.
1: Την κέρασες καφέ, λέει.
0: Πήρα.
1: Ο Μανώλης, υπάρχει μια εφαρμογή, λέει, που απομονώνει τη φωνή από το τραγούδι και αφήνει μόνο τη μουσική. Ο προγραμματιστής που θα δημιουργήσει τη εφαρμογή που απομονώνει τα αστεία, λέει, του κ. Γκάκου, θα τις αυρίσει.
0: Καλημέρα Μανώλη, από το Γάλλο, καλημέρα Μανώλη.
1: Βεβαίως και εκτιμούμε το χιούμορ σου, Εμμανουήλ. Λέω Μιχάλης, Νικόλα, πριν για το ποιος βάζει για πρόεδρο στη Γαλλία, πιστεύεις ότι υπάρχει σοβαρός άνθρωπος με κανονική δουλειά, πτυχία που θα ασχολούνται με την πολιτική, κάτι άεργοι λέει. Πάνε, εντάξει.
0: Εννοεί ότι
1: δεν είναι απόλυτο,
0: οι περισσότεροι δεν ασχολούνται.
1: Καταλαβαίνω, ναι, τι λέει ο Μιχάλης, ναι, και έτσι είναι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι πραγματικά θέλουν.
0: Πρέπει να το θέλεις και πολύ να ασχοληθείς. Να θέλεις πολύ. Γεια σου, Εβούλα. Καλημέρα, μου φτιάχνει κριτσίνια και μιλόπιτα για τα γόνια.
1: Υπογειοποιώτη.
0: Όχι, Κοτσάνη.
1: Καλημέρα. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες, η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και η διεργασία στο χώρο δεξιά της, λέει Real News. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή του ψηφοφόρου των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Στην τρίτη θέση το Πασόκ που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Εντείνεται η φημολογία για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα.
0: Η ίσως είναι η αρχή του τέλους, συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντρικακλινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real ο κύριος Δημόπουλος και η κυρία Ψαλτοπούλου. Πραγματικά μεγάλο. Μια σπουδαία είδηση.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Πραγματικά. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν υφαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Βερνέτσι. Μιλούν στη Real Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Ντούλες και Λεωνίδας Παπάς. Επίσης, αποκλειστικό, το προφίλ του Έλληνα κατασκόπου. Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολούθηση υπέρ του Ιράν, η ύποπτη δράση του στην Ιταλία, η ζωή του στη Γερμανία και η εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών.
1: Κυρίω σπουδαία οικονομικά θέματα, σύνταξη στα 62.120.000 υγειονομικούς και στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδύρωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγκτές τραπεζικές καταθέσεις, αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Και έχουμε δύο συνεντεύξεις,
0: Ναι, η κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης και το μεγάλο θέμα, τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Προφυλακίστηκε ο 41χρονος, σχεδίαζε να φύγει αλλά δεν πρόλαβε, την χτυπούσε με τη ζώνη, δεν την άφηνε να βγει από το σπίτι. Αποκαλύπτει στη Real News η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της. Μεχτές, μετά από 6 ώρες απολογία, προφυλακίστηκε τελικά. Επιμένει να λέει ο 41χρονος ότι το επιδέθηκε πρώτη εκείνη με μαχαίρι, ότι είχαν πολύ συχνούς καυγάδες και γι' αυτό το λόγο δεν ξύπνησαν τα παιδιά, γιατί να θυμίσουμε ότι οι αστυνομικοί έβγαλαν τα παιδιά από το σπίτι μετά από ένα τέτοιο μακελιό, τα οποία όμως ήταν πραγματικά σε βαθύ ύπνο, δεν κατάλαβαν τίποτα.
1: Αφού δεν υπάρχει κοπέλα τώρα, μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι, ξέρεις, έτσι. Βρίσκονται στο νοσοκομείο με τη βοήθεια ψυχολόγων, δεν ξέρουν ότι ο πατέρας τους έχει σκοτώσει τη μητέρα τους, δεν ξέρουν ότι η μητέρα τους είναι νεκρή. Φαίνεται ότι γίνονται διαδικασίες για να το πάρει η αδελφή
1: της. Όχι οι γονείς.
0: Οι γονείς του δολοφόνου, όχι. Του καθομολογία δολοφόνου, γιατί είπε, αλλά δεν έχει ζητήσει συγγνώμη ακόμα. Mm-hmm. Και λέει ότι δεν το είχε προσχεδιασμένο. Όσο για τα ηχητικά, γιατί υπάρχουν ηχητικά ντοκουμέντα ότι την παρακολουθούσε, είπε ότι τα είχε όντως τα ηχητικά, γιατί θα πηγαίνει στο δικαστήριο για την επιμέλεια των παιδιών.
1: Μάλιστα.
0: Να τα παρουσιάσει δηλαδή ότι αυτή δεν ήταν καλή μητέρα, να τα ηχητικά. Δεν ξέρω αν περνάνε τα ηχητικά στα δικαστήρια.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, σωστά δεν το λέω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να πει, γιατί είναι προϊόν παράνομης παρακολούθησης. Τι είπα να πει ότι εγώ έχω ηχητικό που δείχνει ότι αυτή γινούσε μέχρι τις 2, αυτό που ακούστηκαν, κάτι πράγματα τρελά.
1: Δεν ξέρω. Πάντως είναι τρομερό αυτό. Των Αγίων Πάντων διαβάζω το ορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζουν επίσης ο Αγισίλαος, η Αγισιλία, ο Αριστομένης, ο Ασημάκης, Ασημίνα, Βενέτιος, Βενετία, Λαοκράτης, Όθων, Οθωνία, Τιμολέων.
0: Χρόνια τους πολλά, Νίκο.
1: Χρόνια πολλά στους ανθρώπους.
0: Ωραία ονόματα είναι όλα.
1: Βέβαια.
0: Μ' αρέσουν όλα τα ονόματα.
1: Πολύ ιδιαίτερα. Αυτά είναι ωραία, ωραία. Ανεβαστικά τα τραγουδάκια σήμερα. Ο Πρωθυπουργός έβγαλε το κυριακάτικο μήνυμά του. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία, λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και παρουσιάζει μια ανασκόπηση όσων έχουν γίνει. Uh-huh. Από αυτό που είδαμε, τη νέα πύλη που μένει το έγγραφό σου, μπορείς να το βρεις που πηγαίνει κτλ.
1: Ό,τι πέρασε στη βδομάδα.
0: Ό,τι πέρασε. Ανασκόπηση.
1: Αν έπρεπε να βρω μια φράση που συνδέει πολλά από τα θέματα της μέσης ανασκόπησης, αυτή είναι Ελλάδα 2030. Ξέρεις, πάντα πάμε στις εκλογές. Το πρόγραμμα δεν πάει μέχρι το 27, πάει και την άλλη τετραετία.
0: Εντάξει.
1: Πριν λήξει όμως. Για να πας μετά ξανά μέχρι το 33.
0: Ναι, 34. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Δεν το δικαιολόγω, αλλά το καταλαβαίνω. Εντάξει.
1: Βρε, λες να έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Τώρα μου είπες ότι δεν το βλέπεις και ότι δεν μπορείς.
1: Μάρτι θεωρώ εγώ. Αλλά τώρα βλέπω εδώ.
0: Και αυτό το λέω. Επειδή αλλάζουν κυβερνητικοί εκπρόσωποι, αλλάζουν τα μαξί μου, αλλάζουν μέσα. Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Μήπως ξέρω εγώ.
1: Δεν το νομίζω. Εγώ δεν το νομίζω.
0: Δεν παίρνει την άδεια λίγο νωρίτερα.
1: Οι αναλυτές δεν ξέρω.
0: Δεν παίρνει την άδεια. Να πάρει τον Ιούλιο να τη χαρεί.
1: Όχι, ρε. Γιατί άμα γίνει τον Οκτώβριο, γιατί.
0: Δεν σε θέλουμε πίσω στις επάλξεις.
1: Όχι.
0: Να φυλάς θερμοπύλες.
1: Μωρέ, άμα γίνουν, θα έρθω εγώ. Α, τη δημοσκόπηση δεν είπαμε.
0: Παιδί μου, σε λίγο. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις.
1: Ναι, αλλά έχουμε έναν γκάλωπ της Μάρκ.
0: Ναι, σε λίγο, σε λίγο.
1: Βλέπω, εδώ δεν βλέπω να χάνει πολύ.
0: Σε λίγο, σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Βάσου Αρτινοπούλου. Είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας. Γεια σας, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την υπόθεση της Καλαμάτας, η οποία είναι πραγματικά συγκλονιστική. 4-5 μέρες τη συζητάμε τώρα και ακόμα σε συμπέρασμα δεν έχουμε καταλήξει. Έχετε μια εικόνα εσείς, έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κοινά ποιοτικά στοιχεία σε αυτές τις περιπτώσεις γυναικοκτονιών που πραγματικά μας προβληματίζουν και μας συγκλονίζουν με το τραγικό τέλος που έχουν. Πρόκειται πραγματικά για μακρόχρονη ενδοοικογενειακή βία σε πολύ σοβαρές μορφές, δηλαδή το υπόβαθρο είναι συγκλονιστικό με την έννοια ότι υπάρχουν κλιμακωτά και επανειλημμένα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, οπότε εκεί θα πρέπει να προβληματιστούμε για το ζήτημα ακόμα που υπάρχει της υποαναφοράς, το underreporting αυτών των περιστατικών. Και το δεύτερο είναι βεβαίως η συγκλονιστική τραγική κατάληξη που έχουν, που λίγος πολύ όλα τα περιστατικά ανεξάρτητα από τον τρόπο διάπραξης του εγκλήματος, το modus operandi, καταλήγουν εκεί. Δηλαδή είναι η πιο ακραία μορφή ενδοοικογενειακής βίας, η απώλεια της ανθρώπινης ζωής.
0: Ξέρετε, κύριε Αρτινοπούλου, μας έχει κάνει πολύ εντύπωση, το λέγαμε και με τον Νίκο, ότι έχουν βρεθεί τώρα θείοι, μακρινά ξαδέρφια, κάτι γείτονες, οι οποίοι όλοι περιγράφουν περιστατικά τέτοια σκληρής βίας, με κακοποίηση, με ζώνη και με κλωτσιές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και τα περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια, όχι ένας, 10-15 άτομα. Και τα περιγράφουν όλοι κατόπιν εορτής. Εμένα πάντα αυτό θα με συγκλονίζει, και τον Νίκο το ίδιο, ότι όλοι φαίνεται να ήξερα

0: Μια κατάσταση η οποία μπορεί να μην έχει φτάσει στην αστυνομία, να μην υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, αλλά όλοι μιλάμε μετά Χριστόν προφήτες.
1: Αυτό πραγματικά το βλέπουμε και σε άλλες μορφές κλιματικότητας. Δηλαδή, και εκεί πρέπει να δούμε λίγο και τους λόγους υποαναφοράς αυτών των εγκλημάτων, αλλά και κυρίως το ρόλο του ευρύτερου οικογενειακού κοινωνικού περιβάλλοντος. Νομίζω ότι αυτό αντανακλά ότι ακόμα και σήμερα, παρά την αύξηση των καταγγελιών, παρά τα τόσα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία, υπάρχει η στερεοτυπική αντίληψη ότι αυτό είναι κάτι ιδιωτικό που αφορά την οικία, το σπίτι, την οικογένεια, δεν αφορά την κοινωνία ολόκληρη. Αυτό νομίζω ότι επειδή είναι πολύ παροχημένος, ξέρετε, παροχημένη αναπαράσταση, τα ενίκο μη εν δήμο και ότι ό,τι συμβαίνει μέσα στους τέσσερις τοίχους πρέπει να μένει εκεί, αυτό φαίνεται σε αυτή την υπόθεση τώρα που όλοι γνώριζαν, κανείς δεν μιλούσε. Μα αυτό, η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα, αφορά όλους μας. Δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση, μια ιδιωτική διαφωνία. Επομένως πρέπει σε καθαρά πολιτισμικό, συμβολικό επίπεδο η απαξία αυτού του εγκλήματος να αγκαλιάσει όλους. Και εκεί χρειαζόμαστε περισσότερη ευαισθητοποίηση.
2: Πάντως έχω την αίσθηση και αυτά που βλέπουμε, πρέπει να πούμε κυρία Αρτινοπούλου, ότι βλέπουμε και να εξουσιάζει ο ισχυρός τον αδύναμο. Δηλαδή βλέπουμε σαν να θέλει να είναι ιδιοκτησία του άλλος άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
2: Και αυτό
1: ακριβώς.
2: Είναι τρομερό.
1: Ακριβώς.
2: Στον 21ο αιώνα.
1: Ακριβώς. Λέμε ότι ακόμα στηρίζεται και εδράζεται σε πατριαρχικές δομές και πατριαρχικές αντιλήψεις. Η γυναίκα μπορεί ενίοτε να είναι είτε τρόπαιο, είτε κτήμα, οπότε είτε αντικείμενο. Οπότε με αυτή την έννοια πράγματι αντανακλώνται πατριαρχικές αντιλήψεις και είναι και τα βαθύτερα αίτια της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο θα ήθελα να προσθέσω ότι αν δούμε την αύξηση των καταγγελιών στην αστυνομία περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας τα τελευταία χρόνια, η αύξηση είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή αγγίζει διαχρονικά και το 80 και 90%. Αυτός ο δείκτης, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο δείχνει μια ενθάρρυνση των θυμάτων να καταγγέλουν και μια ενδεχόμενη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αλλά δείχνει την αγωνία των θυμάτων κατά κύριο λόγο να γλιτώσουν τη ζωή τους. Να μην καταγγέλουν για να μην πέσουν θύματα ανθρωποκτονίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Κύριε Αρτινοπούλη, υπάρχει και μια άλλη κατάσταση. Υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες ότι τι συνέβαινε στο σπίτι, αυτό που είπατε κι εσείς, τα περιστατικά, σκληρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Κατόπιν εορτής, μετά την άγρια δολοφονία, έχουν υπάρξει και φωνές για το ποια ήταν η βασιλική στην Καλαμάτα. Τι θέλω να πω. Αρχίζουν και υπάρχουν αρνητικά σχόλια, τα οποία έχουν να κάνουν και με τους γονείς του δράστη, του καθομολογία δράστη, οι οποίοι λένε δεν νοιαζόταν για τα παιδιά της, αλλά και κάποιες άλλες φωνές για το ποια ήταν, τι έκανε, αν νοιαζόταν για τα παιδιά της. Συμβαίνει δηλαδή ό,τι συνέβη και με τη Μυρτό στην Κεφαλονιά. Αντί να συμπαρασταθούμε, κρίνουμε το θύμα.
1: Αυτή η μορφή δευτερογενούς θυματοποίησης ή ενοχοποίησης του θύματος. Ξέρετε, και σε πολλές σεξουαλικά εγκλήματα όπως ο βιασμός, υπάρχουν αυτές οι τάσεις να ενοχοποιούμε το θύμα. Εδώ ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ κάθετοι. Δεν θα κρίνουμε τη ζωή του θύματος πριν. Μπορούμε να δούμε τις περιστάσεις και τη συγκυρία περάσματος στην εγκληματική πράξη, μπορούμε να δούμε τις συγκρούσεις, τις ενδοοικογενειακές, αλλά το να βάζουμε ετικέτες που ενοχοποιούν το θύμα δεν βοηθούν καθόλου. Πιστέψτε με, και ειδικά μετά από
0: αυτό. Το βλέπουμε όμως, είναι αλήθεια. Το βλέπουμε και σε όλες τις περιπτώσεις.
2: Καλά, πρώτον ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά και οι ίδιοι οι οποίοι το κάνουν αυτό,
0: ναι,
2: θα μπορούσαν να έχουν μιλήσει από πριν.
0: Σοκαριστικό είναι.
2: Γιατί λοιπόν δεν το λες από πριν για να προλάβεις πράγματα. Αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό, Ρίτσα.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Ότι πάνε και θυματοποιούν, πώς το λένε, και κατηγορούν το θύμα. Γιατί δεν το έλεγες πριν, λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να προλάβεις αυτά.
1: πρέπει να δούμε το ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες και όπως και σε άλλες περιπτώσεις που δεν είναι τόσο σοβαρές.
0: Μα είμαστε ενεργοί πολίτες, κυρία Αρτινοπούλου, δεν νομίζω ότι είμαστε.
1: Αυτό, ήθελα να κάνω ένα παραλληλισμό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Απλώς στα νέα παιδιά, στους μαθητές, στο σχολείο, όταν μιλάμε για το σχολικό εκφοβισμό, αναφερόμαστε στους παρατηρητές, τους bystanders, και λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος τους, είτε στο να καταγγείλουν, να δώσουν δηλαδή μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που εκτελήσεται μπροστά τους, ένας καυγάς, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να μένουν ουδέτεροι, θα πρέπει να το διαχειριστούν. Όταν λοιπόν ζητάμε από τους μαθητές, από παιδιά μικρής ηλικίας, να μην έχουν το ρόλο του παρατηρητή, αλλά να είναι δρόντα υποκείμενα, για κάντε μία μεγένθηση και μία προβολή στην κοινωνία όταν συμβαίνουν τόσο σοβαρά περιστατικά. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Πρέπει να βρούμε τρόπο και να ξεφύγουμε από τις ρετσινιές του παρελθόντος, συγγνώμη για την έκφραση, ότι αν το καταγγείλω θα είμαι ρουφιάνος ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά, όταν διαπράττονται τόσο σοβαρά εγκλήματα όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, δεν ισχύουν. Άρα είναι υποχρέωσή μας.
2: Εμένα ξέρετε τι με φοβίζουν. Με φοβίζουν τα νούμερα που έβλεπα για τις γυναικοκτονίες από τον ΟΗΕ, ότι κάθε 10 λεπτά δολοφονείται μια γυναίκα.
0: Ναι, στον κόσμο είναι τα γυναικά στην Ελλάδα.
2: Κάθε 10 λεπτά. Κάθε 10 λεπτά.
1: Υπάρχουν χώρες όπως.
0: Υπάρχουν χώρες ακριβώς. Ναι.
2: Από σύντροφο ή συγγενή τους, ε.
1: Ναι. Μα όλο το κίνημα και για τον ορισμό της ανθρωποκτονίας με θύματα γυναίκες ενδοοικογενειακής βίας για τις γυναικοκτονίες, όλο αυτό ξεκίνησε από τη Λατινική Αμερική, γιατί είχαν ασύλληπτα νούμερα εξαφανισμένων και δολοφονημένων γυναικών. Και θυμάμαι πολύ καλά, τουλάχιστον κάποια χρόνια, 6-7 χρόνια πριν, η πρώτη εκδήλωση που είχε γίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαν έρθει οι γυναίκες από τη Λατινική Αμερική και καθιέρωσαν και ήθελαν την καθιέρωση του όρου femicide, γυναικοκτονία. Επομένως, στα διάφορα πλάτη και μήκη του κόσμου υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Ευρώπη στο πλαίσιο του ΟΗΕ, επειδή είμαι εμπειρογνώμων του ΟΗΕ και μετέχω σε τρίτη πόλη, η Ευρώπη είναι ένα ρίτσιο, μια γεωγραφική περιοχή και μάλιστα θα έλεγε κανείς και συρρυκνωμένη συγκριτικά, γεωγραφικά, αν συγκρίνουμε με την Αφρική, με Λάτιν Αμέρικα και με Άσια Πασίφ και με άλλες χώρες, με άλλες περιοχές. Επομένως, να μην δημιουργούμε πανικό. Υπάρχουν πολύ καλές δομές. Η Ευρώπη έχει δείξει και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε κράτος μέλος έχει και νομοθεσία και δομές και υποστήριξη των θυμάτων. Έχει πολύ καλά εργαλεία και πολύ καλή νομοθεσία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αρτινοπούλου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Λύσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο μου λείψατε περισσότερο από τις προηγούμενες φορές. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει, προφανώς. Είναι οι εσωτερικές ανάγκες που. Ίσως επειδή η εβδομάδα που έφυγε. Δεν θα τα μαρτυρήσω τώρα, μετά θα τα μαρτυρήσω. Τι κάνετε, πώς είστε, ανταμώνουμε και σήμερα, μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκυριακού. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Ξέρετε όλα τα σχετικά. Λοιπόν, όχι τσαγκαροδευτέρες. Σε εμάς δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πραγματάκια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς θέλουμε. Πρώτα απ' όλα για να τα πάρουμε τα πράγματα σε μία σειρά, στη σωστή σειρά τους. Νίκος Λικούρης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Στο 211-200-8200 αποχωρεί η κυρία Βάσια Κούτρα, αναλαμβάνει η κυρία Φράνσις Παράσχη. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε στο 211-200-8200 για να στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι θέλετε να πούμε στον αέρα, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Εάν τώρα εκεί που είσαστε δεν θέλετε να σας ακούν, δεν έχετε παρά να γράψετε μηνυματάκι και να το στείλετε στο mail studio@realfm.gr. Όλους τους άλλους τους τρόπους τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να σας υποδείξω τίποτα περισσότερο. Όταν θέλετε να μας βρείτε και να μας ταχώσετε, μας βρίσκετε και μας ταχώνετε. Και πολύ καλά κάνετε όταν δεν είμαστε, ξέρετε, όταν παρεκκλίνουμε. Καλό είναι να μας επαναφέρετε. Και πολύ καλά κάνετε, το επαναλαμβάνω. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Και αθλητικά θα σας έχουμε σήμερα με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Και μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάμε σήμερα με τον Θανάση τον Τζίτσα. Όλα μα όλα θα τα πούμε. Θα χτυπήσουμε τις καμπάνες πάρα πολύ δυνατά μέχρι τις 6 η ώρα. Τις καμπάνες της ενημέρωσης. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Λέγαμε ότι η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα. Είχε πάρα πολλά γεγονότα σε όλα τα επίπεδα, και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, αλλά και στο διεθνή χάρτη. Έφυγε λοιπόν μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα, αλλά φαίνεται ότι έρχεται μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, μια ακόμα πιο κρίσιμη εβδομάδα. Από πού να ξεκινήσουμε? Πρώτα απ' όλα, ο σεισμός εκεί στις Φιλιππίνες, 8,2 Ρίχτερ. Δυστυχώς τα πλάνα τα οποία βλέπουμε μας έρχονται δεν είναι ιδιαίτερα θετικά. Να συνεχίσουμε από το σεισμό στην Εύβοια που μας ψιλοτρόμαξε. Κουνηθήκαμε εδώ στην Αθήνα πάρα πολύ. Θα έχουμε τους ειδικούς για να μας πούν τι ακριβώς σημαίνει, εάν έχουμε λήξη συναγερμού ή οτιδήποτε άλλο. Τα πολιτικά δρόμενα στη χώρα μας, ΣΥΡΙΖΑ 60-40, 65-35, 70-30, κάπου εκεί οι συσχετισμοί. Πάντως αποφάσισαν ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στο όχημα του Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον αυτό έβγαλε η απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τι θα κάνει ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς? Για να δούμε, πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουσα είναι η κατάσταση και στο ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα του έχει δημοσκοπικά καθυλωθεί στη δεύτερη θέση, έχει στρογγυλοκάτσει μάλλον στη δεύτερη θέση. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα έχουμε. Θα έχουμε τις εξελίξεις στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, θα τις συζητήσουμε, θα τα πούμε όλα αυτά. Στη Μέση Ανατολή πάμε από το κακό στο χειρότερο. Θέλετε κι άλλα? Μα σας έχω κι άλλα. Είναι δυνατόν? Μόνο σε αυτά θα μείνουμε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 ώρα ακριβώς. Θα δύσει 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα, τα έχουμε πει. Πλησιάζουμε, όχι δεν πλησιάζουμε ακόμα, 8 είναι, αλλά στις 21 Ιουνίου θα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Να την απολαύσετε. Βλέπω τα μηνυματάκια σας, ωραία, καλά πάμε. Καλά πάμε για Δευτέρα, πάμε πάρα πολύ καλά, θέλω κι άλλα. Θέλω κι άλλα, δεν θέλω να μου είσαστε, ξέρετε τώρα. Θέλω, ήδη ο Μάνος ο Νιφλής έχει στείλει μήνυμα. Εσείς τι κάνετε? Καλημέρα σας κύριε Νιφλή, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Προσοχή στο δρόμο. Οδεύουν προς το κανάλι και ο Μάνος ο Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Ανοίγουν το μαγαζί στις 6 ώρα το πρωί. Περιμένουμε πώς και πώς. Πώς πάμε από συνεντευξάρες, έτσι για να δούμε κιόλας. Θα αποκαλύψετε και το κυβερνητικό, το νέο κυβερνητικό, πώς το λένε, έλα θα μου ήρθε η λέξη, που θα πάει, το νέο κυβερνητικό σχήμα, έλα μου ήρθε. Τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλοι από εδώ από εκεί, έχουμε πήξει, πραγματικά έχουμε πήξει. Διανύουμε ήδη την 151η ημέρα του έτους.

Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη. Χρόνια πολλά, Καλλιόπη. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, όλες εκεί έξω. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Και έχουμε πολλές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες γωνιές στο ημερολόγιό μας, στη σημερινή μας ατζέντα. Σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέτ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας, δεν έλεγε ο Ζήκος, γιατί πρέπει να μου πληρώνεις τον Ίκα. Το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος πάνω σε αυτόν τον πλανήτη που να μην έχει διαβάσει το 1984 του Orwell. Το έγραψε το 1000, μάλλον η έκδοσή του, η πρώτη έκδοση είναι το 1949. Τι να βλέπε αυτός ο τύπος όταν έπεφτε για ύπνο, Γιατί ο μεγάλος αδερφός, έχετε καμία αντίρρηση ότι υπάρχει και ζει ανάμεσά μας?

Σαν σήμερα το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Σαν σήμερα το 2006, ο υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Καλό ταξίδι, αγαπητέ Γιώργο Σουφλιά. Έφυγε και ο Γιώργος Σουφλιάς. Καλό παράδεισο. Στις φλόγες λοιπόν ξανά η Μέση Ανατολή. Θα μας πει τις λεπτομέρειες ο Θανάσης Τσίτσας, διότι δεν ξέρουμε τελικά, δεν ειλικρινά, τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι τύποι. Πάντως, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εχθές, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βορείου Ισραήλ. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινοί λένε ότι ούτε ένας πύραυλος δεν έπεσε στο έδαφος, αναχαιτίστηκαν όλοι, ως επώδυνη και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό. Εισαγωγικά έχω ανοίξει, τα κλείνω. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρεζάι, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται με δηλώσεις του σε δημοσιογράφους του Άξιος να είπε ότι θα ζητήσει από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην διατάξει την ανταπόδοση της επίθεσης, καθώς λέει κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Θα μας τα πει ο Θανάσης γύρω στις 5:30. Το άσμα το ξέρετε. Για πάμε να δούμε τα αρχαία μας γνωμικά. Ναι, μάνο μου, το Πασόκα έβλεπε.

Παραγγελιά του Δημήτρη Σταυρακάκη, Ηράκλητος. Τα πιο γνωστά και διαχρονικά αρχαία γνωμικά του προσοκρατικού φιλοσόφου Ηράκλητου είναι «Τα πάντα ρί και ουδέν μένει», το πιο διάσημο ρητό του που δηλώνει ότι ο κόσμος βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και μεταβολή. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. «Πανταχού δεις εσ των αυτών ποταμών ούκαν εμβέης». Δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι δύο φορές, αφού τα νερά κυλούν συνεχώς και ο ποταμός αλλάζει. Τροφή για σκέψη νούμερο 2, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ακούσουν εκεί, σε διάφορες πολυκατοικίες, και την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερή. Ήθος ανθρώπο δαίμων. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου καθορίζει τη μοίρα του. Τροφή για σκέψη νούμερο 3 και μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες, παρακαλώ. Σας έχω και μπόνους. Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς. Ο πόλεμος, η σύγκρουση και η αντίθεση των στοιχείων είναι η αρχή και ο κυρίαρχος των πάντων. Τροφή για σκέψη, για πάρα πολύ σκέψη. Πάμε για άλλα, κύριε Λικούρη.

και με όλα τα καπρίτσια τους γενικότερα, τα τερτύπια τους, δεν ξέρω, με την ατζέντα την προσωπική που έχουν όλοι τους εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή. Τώρα θα μου πεις, θα πάμε ότι έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει και πάρα πολύ δύσκολα θα ξεμπλέξουμε. Και με δεδομένο ότι ήχησαν, πάμε πάλι, ήχησαν οι σιρήνες εκεί στη Μέση Ανατολή. Θα απαντήσει, λέει, το Τελ Αβίβ, αλλά θα απαντήσει σε δευτερεύον χρόνο, σε δεύτερο χρόνο, διότι το ζήτησε ο Τραμπ. Ισχύουν όλα αυτά, θα μας τα αποκαλύψει ο Θανάσης ο Τσίτσας. Με όλα αυτά όμως έχουμε ισχυρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας στα $96.15 ανά βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25% και έφτασε στα $93.48 ανά βαρέλι. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι το πράγμα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Αν δεν μαζευτεί, προσπαθεί η αλήθεια είναι ο Τραμπ να το μαζέψει. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει βγει το Περιστέρι με το κλάδο ελιάς από μέσα του. Δεν ξέρω τι. Καλό είναι αυτό. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Νετανιάχου ή, εν πάση περιπτώσει, τι θα συνεννοηθούν μεταξύ τους για να κάνει ο Νετανιάχου. Είχαμε και μία δυσάρεστη, έτσι, και περίεργη παρενόχληση μέσω κλήσης στον ασύρματο αργά έχθες το βράδυ κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δένδια, στην Κύπρο. Οι Τούρκοι από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους προσπάθησαν να παρενοχλήσουν μέσω κλήσης στον ασύρματο το αεροσκάφος στο οποίο βρισκόταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Κάτι παρόμοιο έκαναν και στη Γαλλίδα αλλά και στον Ολλανδό, στη Γαλλίδα και στον Ολλανδό Υπουργό Άμυνας. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σήμερα αναμένεται λεπτομαρής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άιντε να δούμε, θα πω εγώ. Άιντε επιτέλους να αρχίσει λίγο κάτι να κινείται. Άιντε να τραβήξουν λίγο το αυτί του Ερντογάν, διότι σαν πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα ξύνεται στην κλίτσα του τσοπάνι ο Ερντογάν και προκαλεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να γίνει και το ατύχημα, το θερμό επεισόδιο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και μακριά από μας αυτή την περίοδο. Πού πήγαν οι ντόρς, καλή? Δεν ήταν οι ντόρς? Δεν πειράζει. Έλα. Όχι τίποτα άλλο. Το είχα στο μυαλό μου με τους ντόρ να ξεκινήσω να διαβάζω μηνύματα. Αν να ξέρετε ότι δεν διαβάζω τα μηνύματα, φταίει ο Λικούρης. Το ρίξα σε σένα. Λοιπόν, όχι, θα διαβάσουμε τα μηνύματάκια σας σε πάρα πολύ λίγο. Διότι μεταξύ άλλων στην πολιτική σκηνή του τόπου τα πράγματα όντως έχουμε θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες καύσωνα στην πολιτική ζωή του τόπου, με τον κύριο Ανδρουλάκη να προσπαθεί εκεί στην Καρυλάου Τρικούπη να συντονίσει τα πράγματα, να τα φέρει βόλτα, διότι δεν πάει καλά δημοσκοπικά το πράγμα, δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά, και μπορεί να τα βάζει με τον Μητσοτάκη, μπορεί να τα βάζει ασφαλώς με τον Τσίπρα. Άλλες τόσες, λέει ο Μητσοτάκης, έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες ο Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι? Για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές. Πάντως πρέπει να σας πω κάτι. Και θα το πω πραγματικά έτσι όπως το αισθάνομαι. Εάν υπήρχε εγχειρίδιο πώς μπορείς να τα κάνεις όλα λάθος, ειλικρινά αναρωτιέμαι ότι στο ΠΑΣΟΚ, αν στο ΠΑΣΟΚ και στα Πέριξες Χαριλάου Τρικούπη κυκλοφορεί αυτό το εγχειρίδιο με τίτλο «Πώς μπορώ να τα κάνω όλα λάθος?». Δεν εξηγείται διαφορετικά, πραγματικά δεν εξηγείται διαφορετικά. Το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Το ένα λάθος πίσω από το άλλο.

Καλημέρα, καλημέρα συνονόματε Σπύρο, καλημέρα την αγάπη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα στέλνει ο ταξιτζής μας ο Σπύρος. Να προσέχεις, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου το βράδυ και ασφαλώς σταθερά χέρια στο τιμόνι για να μπορείς να αποφεύγεις τους περίεργους. Καλημέρα ελπίδα μου, καλημέρα μας λέει και χαλαρή εβδομάδα. Αν δεν το βλέπω ελπίδα μου, θα μου πεις η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δεν μιλάω για σένα, χτύπα ξύλο καλό. Η έννοια της ελπίδας. Α, δεν το βλέπω. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Καθόλου μα καθόλου καλά. Θα έχουμε πολλές εντάσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Σε πάρα πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Καλημέρα σας Ναύαρχε. Καλημέρα λέει Σπύρο, υποναύαρχος ένα αποστρατεία ο κύριος Πιταράς. Τον Ιούλιο λέει του 88 πέρασα μία από τις πιο φρικιαστικές στιγμές όταν συμμετείχα στην έρευνα της τρομοκρατικής επίθεσης κατά των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου City of Poros, ενώ έπλεε ανοιχτά της Αίγινας. Τι λέτε, κατά την επίθεση σκοτώθηκαν 7 τουρίστες, ο Έλληνας υποπλήρωκος του City of Poros και ο δράστης επίθεσης. Ο στόχος φέρεται να ήταν η τελικά ανεπιτυχής δολοφονία Αμερικανών. Μάλιστα, τα κρουαζιερόπλοια με ελληνική σημαία με επιβάτες Ηνωμένων Πολιτειών ή Ισραήλ πρέπει να συνοδεύονται με ειδικές δυνάμεις. Λέτε να φτάσουμε εκεί, Ναυαρχέ μου, βεβαίως. Καταλαβαίνω τι λέτε από την άποψη ότι είχαμε και είχαμε και τη σύλληψη ενός τύπου ο οποίος ήθελα να ξέρω, ρε παιδιά, αυτοί που έρχονται στη χώρα μας τους ψάχνουμε καθόλου? Ο άνθρωπος λέει ήταν αυτός ένας Παλαιστίνιος, ήταν κατάσκοπος, του βρήκανε και διάφορα χημικά, όχι αρκετά λέει, προφανώς δεν είχε προλάβει να ψωνίσει, όχι αρκετά λέει για να μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά όταν έρχονται στην Ελλάδα, ζητούν άσυλο και τους δίνουν άσυλο, τους ψάχνουμε καθόλου? Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι, θα μου πεις τώρα αν ήταν κατάσκοπος ρε Παπαδάκη δεν θα είχε κάνει τα κουμάντα του. Ναι, αλλά από την άλλη και εμείς ως κράτος δεν πρέπει να έχουμε κάνει τα κουμάντα μας? Ή μας έχουν φάει οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που λένε τα παιδιά, ναι τα παιδιά, είπαμε. Ανθρώπινες ψυχές, ασφαλώς. Ξένιος Δίας, νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει. Αλλά επαναλαμβάνω, τους ελέγχουμε επισταμένα. Διότι κυκλοφορούν και πάρα πολλοί Τούρκοι. Τα έχετε δει. Όλοι οι μαφιόζοι οι Τούρκοι, επειδή δεν μπορούν να σταθούν στην Τουρκία γιατί είναι κυνηγημένοι, έχουν έρθει στην Ελλάδα. Τους ψάχνουμε, ξαναρωτάω. Ήρεμα, ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Γεια σου Αβραάμου. Ελλάς με ένα λάμδα. Γιάννης με ένα νι. Και παιδιά που δεν λένε να μεγαλώσουν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Πολύ έξυπνο το μήνυμα. Ελλάς με ένα λάμδα, Γιάννης με ένα νι. Όλα καλά. Γεια σου ρε Τζόρτζ. Ο Γιώργος, ο Ολυμπιακάρας μας από τη Δάφνη. Σύγγαβρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock μουσική, στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική συντροφιά μας. Και αυτούς τους χρειαζόμαστε. Είναι η άλλη άποψη. Χρόνια πολλά, λέει, στην Καλλιόπη, την Πόπη, την Πέπη και την Γέλη. Έβαλε και τα υποκοριστικά μέσα ο Γιώργος. Καλή επιτυχία σήμερα στο θρύλο μας, με εκτίμηση και αγάπη. Έχει τι έχει, έχει μπάσκετ. Έχει τον... μάλιστα. Θα μας τα πει ο Σταυρακάκης σε λίγο. Εννοείται πως θα μας τα πει. Να ξέρετε το εξής, επειδή με ρωτάτε και πολύ καλά κάνετε. Επειδή η Βόρεια Εύβοια, ναι, χόρεψε στους ρυθμούς του Εγκέλαδου, συνεχίζονται οι καταγραφές σεισμικών δονήσεων. Κλιμάκια, πρέπει να σας πω, μηχανικών ξεκινούν από σήμερα το πρωί, θα ξεκινήσουν το χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τον τριπλό σεισμό της Κυριακής, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Πρέπει να σας πω, εχθές ήμουν λίγο πτω. Εμάς γενικότερα η Κυριακή, να ξέρετε, θεωρείται εργάσιμη, γιατί πρέπει να αρχίσουμε, ανεβάζουμε πάλι τα ραντάρ, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, ψάχνουμε θεματάκια, ψάχνουμε συνεντευξιαζόμενους και όλα τα σχετικά.
Οπότε παρόλο που έκανε ζεστούλα, πήγα το Σάββατο για μπανάκι, μην νομίζετε. Την Κυριακή επιλέξαμε να κάνουμε και 2-3 δουλίτσες και να μην πάμε για μπάνιο στη θάλασσα, παρόλο που είναι δίπλα μας. Οπότε κάποια στιγμή έχω καθίσει σε μία εκεί πολυθρόνα για να δω τηλεόραση και όλα τα σχετικά, να αρχίσω να ψάχνω και τους ανθρώπους που θα πλαισιώσουν την εκπομπή όλη την εβδομάδα, και αρχίζω να κουνιέμαι. Λέω εντάξει, ιδέα μου είναι, αν δεν ήταν η ιδέα μου. Διότι μετά από λίγο ξανακουνήθηκα. Ήταν αισθητή, ιδιαίτερα αισθητές οι σεισμικές δονήσεις στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο. Και μετά μάθαμε και το ύψος. Δύσκολα τα πράγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Θα πρέπει λοιπόν πάρα πολύ άμεσα να γίνει η καταγραφή και πάρα πολύ άμεσα να δοθούν αποζημιώσεις. Το λέμε κάθε φορά, κάθε φορά όμως δεν αλλάζει κάτι και κάθε φορά ο κόσμος αργεί να πάρει αυτά τα οποία του αναλογούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην κάνουμε δίκη προθέσεων, να πούμε ότι καταγράφτηκαν και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ. 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο. Καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου θα γίνεται αυτό. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Ωστόσο, προσέξτε, σας βάζω αστερίσκο για να μην γίνει καμία μπέρδεμα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικότατα. Όλες οι βαθμίδες θα είναι κλειστές εκτός από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα εξεταστικά κέντρα θα ανοίξουν κανονικότατα και θα γίνουν κανονικότατα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα παιδιά μας εκεί στην Εύβοια θα γράψουν στο Μαντούδι, θα γράψουν κανονικά εξετάσεις. Έτσι, μην μου μπερδευτείτε.

0: Να σας πω, για ξεκινήστε κανένα ξεμάτιασμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον πρέπει... Ο καφές πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Εσείς ξεματιάξτε. Ο Τάσος, καλή σου μέρα Τάσο. Ασχολούμαστε και με την κεντροδεξιά πολυκατοικία. Νομίζω ότι ήμασταν εντάξει, σε κάποια πράγματα πέφτουμε μέσα, σε κάποια δεν πέφτουμε, πώς να το κάνουμε. Δεν μπορούμε σε όλα να είμαστε, να έχουμε την πληροφόρηση όπως θα θέλαμε να την έχουμε. Αλλά okay. Μερικές φορές, ξέρετε, στο Μέγαρο Μαξίμου τους αρέσει κάποιοι να κάνουν πλακίτσα. Η πλακίτσα η μεγάλη, ξέρετε ποια θα είναι. Όταν αρχίσουμε να κάνουμε εμείς πλακίτσα. Τότε να δείτε πλακίτσα που θα έχει πλακίτσα. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, στην κεντροδεξιά πολυκατοικία νομίζω ότι σας τα είχαμε πει όλα για το Σαμαρά πριν ακόμα ανέβει στο βήμα. Ότι θα χρησιμοποιήσει την ατάκα ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Ότι θα τις ανακοινώσει σε χρόνο που ο ίδιος θα επιλέξει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει το δρόμο του να κατέβει με κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Θα έχουν υλοποιηθεί όλα. Μας λένε επίσης ότι είναι έτοιμο και το όνομα και το έμβλημα και η ιδρυτική διακήρυξη και είναι έτοιμο. Έτοιμα και τα ψηφοδέλτια. Σας έχουμε βγάλει και ονόματα, σας έχουμε δώσει και ονόματα. Ναι, κυρία Παράσχη, οπότε είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε και με το Θανάση τον Τζίτσα για να μας δώσει αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή και τις αποφάσεις τελικά που αναμένεται να πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αν αυτά τα οποία διαβάζουμε στα ξένα ειδησιογραφικά πρακτόρια είναι σωστά. Γιατί ξέρετε, εγώ περιμένω και θέλω την επαλήθευση από το Θανάση. Να το ξέρετε αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια ανησυχία. Παρόλο που στο Μέγαρο Μαξίμου λένε δεν ασχολούμαστε, πιστέψτε με, ασχολούνται. Ασχολούνται, διότι ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που φαίνεται ότι θα μπορέσει να αντλήσει ψηφοφόρους όχι μόνο από την κεντροδεξιά δεξαμενή αλλά και από άλλες δεξαμενές. Και αυτό το λέω διότι αυτοί που βρέθηκαν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για να ακούσουν τον Αντώνη Σαμαρά και ασφαλώς να του κάνουν και ερωτήσεις, ήταν από όλους τους χώρους. Έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο εγχείρημα. Για να δούμε. Για να δούμε. Πολλοί λένε, πάντως, πολλοί λένε, υπάρχουν και πάρα πολλοί καραμαλικοί σε αυτό το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Και το κλείνω εδώ.

0: Για να το κλείσω και αμέσως θα πάμε στο Θανάση. Είναι βαρύτατες οι κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, για λήψη ειδικής εκπαίδευσης, για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Αυτά περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη, μετά από διάφορα έτσι στοιχεία που αξιοποίησε η Εθνική Υπηρεσία Παρακολούθησης, η ΕΕΠ. Και επαναλαμβάνω, οι αρχές έχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η βόμβα... ο ίδιος μετά από 12 ώρες ανάκριση παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, παρακαλώ. Ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Ακόμα δεν τον είχαν ενημερώσει. Εντάξει, οι ελληνικές αρχές έχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Εγώ να την ξανακάνω την ερώτηση. Ηλιθιωδός, βλακωδός. Όταν έρχονται στην Ελλάδα και τους δίνουμε άσυλο, τους ελέγχουμε λίγο πιο επισταμένα? Ήρεμα ρωτάω. Πολύ ήρεμα. Θανάσης Τσίτσας. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
1: Ξαναβράζει σε διάστημα λίγων ωρών. Ιράν και Ισραήλ έχουν ανταλλάξει πυραυλικές επιθέσεις σε βάθος εδάφους, παραβιάζοντας κάθε άτυπη κόκκινη γραμμή που είχε χαρακτήρει η αμερικανική εγγύηση. Η αφορμή ήρθε από το Λίβανο, για να το πάμε χρονολογικά. Η Χεσμπολά εκτόξευσε σε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ και ο Νετανιάχου απάντησε με αεροπορική επίτευξη στα νότια προάθεια της Βιντού, με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Το Ιράν αντέδρασε με 4 κύματα βαλιστικών πυράβλων. Την πρώτη επίθεση εναντίον του Ισραήλ από τον περασμένο Απρίλιο, πριν από 2 ώρες. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν την αεροπορική βάση Ραμάτ Ντέιβιτ στο βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα που γινόντουσαν πυραυλικές επιθέσεις, είχαμε ενθουσιασμό στην Τεχεράνη, καθώς ξέσπασαν διαδηλώσεις και πανηγυρισμοί. Ο Τραμπ προσπάθησε να χάλει να αγωγήσει τον Νετανιάχου, ζητώντας το αυχή και από αντίπεινα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον αγνώρισε και τις πρώτες πρωινές ώρες Δευτέρας οι Ισραηλοί έπληξαν 15 στρατιωτικούς στόχους στην δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, μεταξύ των αυτών του στρατόπεδου της Τεχεράνης, εργοστάσιο κατασκευής ντρόνς και στρατηγικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην Τεχεράνη, στο Ταμπρίζ και το Ισφαχάν, όπου βρίσκονται οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η Ισραηλή κυβέρνηση ανακοίνωσε άμεσα κλείσιμο σχολείων για σήμερα, μεταφορά νοσοκομείων σε υπόγεια καταφύγια και νέο κλείσιμο των διαβάσεων προς τη Γάζα. Να πούμε ότι πριν τις Ισραηλινές επιθέσεις, ο Τραμπ συντηλώσει τους Financial Times δήλωσε για τον Νετανιάχου ότι εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις. Αυτός δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεκτεί οποιαδήποτε Αμερικανο-Ιρανική συμφωνία.
0: Θανάση, σου ζητάω χίλια συγγνώμη. Έχουμε νέο σεισμό 4,3 Ρίχτερ στο Προκόπη Ευβίας. Δεν πάει καλά το. Εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη, παρένθεση. Απλά. Ναι.
1: Εδώ και 2 ώρες υπάρχει ένας καταιγισμός ειδήσεων από τις Φιλιππίνες, ένα φοβερό σεισμό. Τηλεοπτικά πλάνα από την κατάρρευση του χρηματιστηρίου της Νότιας Κορέας, που ενδεχομένως γίνει ένα αντόμινο στα παγκόσμια χρηματιστήρια, από τους σεισμούς στην Εύβοια, από αυτά που γίνονται στον Περσικό κόλπο. Δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα.
0: Καθόλου.
1: Έλεγα λοιπόν ότι πριν οι Ισραηλινές επιθέσεις, σε δηλώσεις του Financial Times και στο Fox News, ο Τραμπ φαινόταν σίγουρος ότι θα συγκρατήσει τον Νετανιάχου, ότι αυτός παίρνει τις αποφάσεις, ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, είχε προεκτοφλήσει και συμφωνία μέχρι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Προηγουμένως είχε πει μέχρι το Σαββατοκύριακο, βέβαια όλα αυτά τα λέει εδώ και ένα μήνα. Το Ιράν απάντησε με νέες απειλές που θα κλείσει και το στενό του Μπαμ Ελ Μπαντάμ, ζωτικού θαλάσσιου διαδρόμου, αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις πλέον του Περσικού κόλπου. Και το Ιράκ και η Συρία και το Ιράν έχουν κλείσει τον αεροχώρο τους. Οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη έχουν παγώσει. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα υπάρξει νέος γύρος κλιμάκωσης, είναι αν κάποιος μπορεί ακόμα να το σταματήσει. Αυτά τα τελευταία. Περιμένουμε, υπάρχουν κάποια τηλεοπτικά πλάνα από τις επιθέσεις σε 15 σημεία της Ιρανικής επικράτειας. Αν υπάρχει κάτι θα σας ενημερώσουμε αργότερα.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν, έχουμε μπλέξει με αυτή την ιστορία. Πραγματικά έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω.
1: Σήμερα επικεντρώσουν στην κατάρρευση του χρηματιστηρίου της Νότιας Κορέας, γιατί είναι πολύ σφουγαρό.
0: Όντως.
1: Οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας φαίνεται ότι είναι μια μεγάλη φούσκα. Αυτό μπορεί να συμπαρασύρει τη Wall Street, αλλά και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και φυσικά αυτό το κακό που γίνει στις Φιλιππίνες είναι απίστευτες εικόνες που παίρνουμε από τα δημοτικά δίκτυα. Είναι ένα φοβερά μεγάλο σεισμό και επειδή εμείς ξέρουμε από σεισμούς, όπως τώρα αυτό που γίνεται στη Λέβεια, ας το παρακολουθήσουμε. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θανάση. Είναι αυτά τα οποία σας λέμε. Διαβάζουμε τα τηλεγραφήματα, αλλά ο Θανάσης είναι που δίνει το ρεπορτάζ από, ακριβώς από την πηγή. Για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Δεν είναι καλά τα πράγματα και σε οικονομικό επίπεδο. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ο πλανήτης δυστυχώς κινείται και σε οικονομικό και σε ενεργειακό επίπεδο με βάση έτσι όπως τα κάνανε, σαν τα μούτρα τους θα πω εγώ, όπως το αισθάνομαι πραγματικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, η παρέα του, ο Νετανιάχου και βεβαίως. Εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχει και η αντίδραση από την πλευρά της Ταχεράνης. Μία η δράση από τη μία, επίθεση από τη μία, απάντηση από την άλλη και πάει λέγοντας κατά τα άλλα όλα αυτά γίνονται εν μέσω υποτίθεται εκεχηρίας. Ο Θεός να την κάνει. Λοιπόν, επειδή σας έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το οποίο σας ανέφερα πριν από λίγο για τον 37χρονο, ναι, προέκυψε από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, γιατί αυτός είναι σουλατσάρης στη χώρα μας κάνα χρόνο. Προέκυψε λοιπόν ότι ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Τι να πω ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη ρε Λικούρη για να το καταλάβω, γιατί εγώ με την τεχνολογία αυτά δεν τα μπορώ. Εγώ οτιδήποτε θέλω να αγοράσω, θέλω να το βλέπω. Θα πάω κανονικά στο φυσικό κατάστημα. Να το δω, να το πιάσω, να το δοκιμάσω κιόλας. Δηλαδή, διαδικτυακά παραγγέλνουμε τα πάντα, παραγγέλνουμε μέχρι και εκρηκτικές ύλες. Τι να πω ρε παιδιά. Είχε προβεί λοιπόν σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Έμαθα, επειδή πέρα έκαναν δύο τηλεφωνάκια, ότι η ποσότητα που είχε στο σπίτι του δεν ήταν αρκετή για να δημιουργήσει. Απλά δεν είχαν προλάβει, προφανώς δεν είχε προλάβει το courier να παραδώσει τα υπόλοιπα. Ρε τι ζούμε, βρε. Λοιπόν, στο μεταξύ, ακούστε τώρα. Η αστυνομία της Κύπρου σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Μάλιστα. Από την Ελλάδα στην Κύπρο οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος. Κλείνω τα εισαγωγικά που ξέχασα να σας πω ότι τα άνοιξα λίγο πριν. Είναι το σχόλιο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ. Unchain my heart. Έλα, δώστε. Ακούει και η κυρία Κάτζου. Καλημέρα σας, κυρία Κάτζου. 'Cause you don't care.

να μην έχετε κανένα άγχος. Κανένα άγχος. Θα πάτε κανονικότατα στο εξεταστικό κέντρο, θα ανοίξετε την πόρτα, θα μπείτε μέσα, θα κάνετε και χαβαλέ με τους συμμαθητές σας και πάρα πολύ απλά θα έρθουν τα θέματα. Θα κάνετε και χαβαλέ με τους

τελειώνουν οι πανελλαδικές για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Άντε, καλό καλοκαίρι για σας. Οι υπόλοιποι έχετε μερικές μερούλες μπροστά σας και μετά θα απολαύσετε το καλοκαιράκι. Επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται κανένα απολύτως άγχος. Μην πάτε όπως ήμασταν εμείς, τουρνάρια που έτρεμε το χέρι γιατί δεν ξέραμε, μας είχαν γεμίσει με το... Ακόμα το ακούω μέσα στα αυτιά μου. Να περάσει το πανεπιστήμιο, ένα πτυχίο να πάρεις, ένα πτυχίο μωρέ, ένα πτυχίο, αυτό. Λοιπόν, δεν καθορίζονται τα πάντα και έχουν αλλάξει τελείως μα τελείως οι εποχές. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές προοπτικές λύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι διαφορετικοί. Θα τον βρείτε το δικό σας. Θα τον βρείτε, πραγματικά.

Αχ, Τάσο μου, όταν εννοούσα για το 1984 ότι ο μεγάλος αδερφός βρίσκεται, ζει ανάμεσά μας, δεν το πήγα τόσο μακριά. Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τις καινούργιες ταυτότητες, με τα βιομετρικά στοιχεία για τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας. Ναι, το διάβασα κι εγώ, λέει. Θα πηγαίνεις, θα βάζεις το μάτι, πώς βλέπουμε σε κάτι sci-fi έτσι ταινίες. Και θα ανοίγει η πόρτα αναγνωρίζοντας ότι ναι, εντάξει, είμαι δακτυλικό αποτύπωμα ή δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Ξέρετε, όλοι μας έχουμε από ένα smartphone στα χεράκια μας. Δηλαδή μην περιμένετε ότι από αυτά θα μας παρακολουθούν ή το οτιδήποτε. Μας παρακολουθούν ήδη, ξέρουν τα πάντα. Ξέρουν τα πάντα. Προχθές με τη Μαρία συζητούσαμε τι να φάμε. Να παραγγείλουμε τίποτα. Το ένα το άλλο, κανένα σουβλάκι από εδώ, από εκεί. Το συζητούσαμε. Συζητούσαμε για σουβλάκια, συζητούσαμε για πίτσες, συζητούσαμε διάφορα. Μέχρι και να πάω μέχρι την ψαροταβέρνα να πάρω αυτό και να τα φέρω στο σπίτι έτσι να φάμε, γιατί μας είχε πιάσει ένα λιώσιμο, θέλαμε. Μπαίνω κάποια στιγμή, ξέρετε, σε αυτά τα social media και μου ερχόντουσαν διαφημίσεις για σουβλατζίδικα, για πιτσαρίες, για ψαροταβέρνες. Μας παρακολουθούν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε εντάξει, μην φτάνουμε στο σημείο να... Και με επιλογή δική μας, να το ξέρετε. Καλημέρα, βρε Τάσο μου. Τι φοβερή τέτοια είναι φωτογραφία αυτή. Δεν μπορώ να την περιγράψω, είναι κρίμα από το Θεό. Θα δω αν θα μπορέσω να την ανεβάσω ή οτιδήποτε. Ο Τάσος έχει τέτοιο, έχει σήμερα ρέντα. Στέλνει φωτογραφίες AI οι οποίες πραγματικά γράφουν. Καλημέρα σας κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή με υγεία. Σπύρο λέει σχετικά με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Κοίτα να δεις που έχει πέρασει που όλοι θέλουν να το σχολιάσουν. Έχω την εντύπωση ότι το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη Νέα Δημοκρατία, προσελκύοντας ψηφοφόρους από τον ίδιο ευρύτερο πολιτικό χώρο. Όταν προκύψει το ζήτημα της κυβερνητικής πλειοψηφίας ή της αυτοδυναμίας μετά τις εκλογές, μένει να φανεί αν θα υπάρξει συνεργασία ή όχι. Προσωπικά η εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτή του ψαρά που ρίχνει περισσότερα δίχτυα στη θάλασσα ώστε να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ψαριάς. Καλημέρα σε όλους, στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι καθόλου έτσι.

Έρε κέφια που έχει ο Λικούρη σήμερα. Έρε κέφια. Λοιπόν, είμαστε στα 46 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το εκεί που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα του νομού, σε κάθε χωριουδάκι, για να μπορέσετε να μας ακούτε με δύναμη και δυνατά. Δώσε δυνατά.

0: Βεβαίως, βεβαίως, αν δεν μπορείτε να μας ακούσετε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Να είσαι αυτό το smartphone που και μας παρακολουθούν και μας κάνει πιο χαζούς από όσο είμαστε. Να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως ο Αριστοτέλης εκεί στο Σίδνεϊ, αλλά και ο Νίκος στο Ho Chi Minh City. Φοβερό σόλο, Δημήτρη Σταυρακάκη, ε.
1: Ποιο?
0: Να, καλά.
1: Το σόλο.
0: Το σόλο.
1: Ο καφές σου φοβερός είναι. Τεραστιών διαστάσεων.
0: Εννοείται.
1: Δεν πίνεται.
0: Όχι, δεν πίνεται.
1: Δεν πίνεται ο καφές.
0: Είδες για πότε, είπα να με ξεματιάξουν.
1: Για μπαρίστας δεν θα παίρναγε η μπογιά σου με τίποτα.
0: Μου κόβεις τώρα την τύχη.
1: Σου κόβω την τύχη.
0: Μου κόβεις την τύχη, αν είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Δεν θα παίρναγε τώρα η μπογιά αυτό. Αυτός ο καφές δεν πίνεται τώρα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν.
0: Εάν πήγαινα στην πολιτική επιτροπή, στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο και του έφτιαχνα αυτόν τον καφέ.
1: Τι θα άλλαζε?
0: Δεν θα αλλάζανε τα πάντα.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, λες.
1: Τι να σου πω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα έχασε 1-0 από την Ιταλία χθες το βράδυ στο πακέτο του στάδιου του Ηρακλείου. Στον τελευταίο φιλικό αγώνα για την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοση η ελληνική ομάδα. Προβλημάτισε απέναντι στην νεανική ομάδα των Ιταλών. Είχαν πολλούς παίκτες από την K21. Ουσιαστικά μόνο ο Ντοναρούμα, ο τροφλέκας, ήταν από την βασική ομάδα των Ιταλών, οι οποίοι δεν θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο, το θυμίζουμε αυτό. Πέτυχε το μοναδικό τη γκολ με τον Εσπόζητο στο 18 η Ιταλική ομάδα. Ικανοποίησε η ελληνική ομάδα μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είχε δοκάρει με τον Ζαφίρη και μια κλασική φάση με τον Παυλίδη. Ικανοποιημένος έμεινε ο κ. Γιοβάνοβιτς. Θυμίζω ότι η ελληνική ομάδα πλέον κοιτάει την πρώτη κατηγορία του Nation League που αρχίζει το Σεπτέμβριο με δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Θα πάει να παίξει στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία και στη συνέχεια με την Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Μετά έρχεται στην Τούμπα, όπου εκεί αντιμετωπίζει 1η Οκτωβρίου την Ολλανδία και τη Γερμανία 4 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα ξεκινάει με δύο, δύο δύσκολες λοιπόν εκτός έδρας, όπως είπα, αποστολές. Μετά στη συνέχεια στις 13 Νοεμβρίου θα παίξει εκτός με την Ολλανδία και στις 16 Νοεμβρίου εντός με τη Σερβία. Δηλαδή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο θα δώσει 6 παιχνίδια, έτσι είναι το σύστημα στο Nations League για την ελληνική ομάδα, που μπορεί να δώσει και πρόκριση μέσα από το Nations League για το Euro του 2028. Ο Γιοβάνοβιτς, όπως είπα, είναι ικανοποιημένος παρά το γεγονός ότι η ομάδα φεύγει από αυτά τα φιλικά με μια ισοπαλία 2-2 με τη Σουηδία και με την ΙΤΑ χθες το βράδυ από την Ιταλία, και λέει ότι στόχος είναι να είμαστε έτοιμοι τον προσεχή Σεπτέμβριο.
2: Χάσαμε ένα ημίχρονο που όπου ο αντίπαλος κατάφερε από την αρχή του παιχνιδιού να επιβάλλει ένα ρυθμό και λόγω της ικανότητας που είχε με την μπάλα, αλλά και λόγω της δικής μας αγωνιστικής συμπεριφοράς, γιατί πολύ γρήγορα και πολύ νωρίς χωρίς λόγο γυρίσαμε σε ένα low block που δεν είχαμε σκοπό να το κάνουμε. Μετά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε επιθετικοί, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο αντίπαλος είχε πληρέστατο έλεγχο του παιχνιδιού, κατάφερε, σκόραρε γενικώς και στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα και στο παιχνίδι με την μπάλα. Ήμασταν πάρα πολύ παθητικοί, παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας αυτούς τους μήνες για να μπορούμε να το προετοιμάζουμε, ώστε το Σεπτέμβριο να είμαστε απόλυτα έτοιμοι για τα παιχνίδια, για τους αντιπάλους μας, για την δικιά μας ομάδα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους ίδιους όσον αφορά την περιφορά τους. Είναι πραγματικά και εξαιρετικά παιδιά, είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές με πολύ μεγάλη διάθεση και στις προπονήσεις. Δεν είχα την αίσθηση ότι είναι τέλος τη σεζόν δουλεύοντας μαζί τους.
1: Πρώτη παρουσία με την εθνική μας ομάδα ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, που παίζει στη Σκοτζέζικ Χάρτς, μίλησε για ανατριχύλα την ώρα του εθνικού ύμνου.
3: Ανατριχύλα, ειδικά όταν το ζεις από κοντά, ακούς τον εθνικό ύμνο, να το λένε χιλιάδες οπαδοί, είναι κάτι το οποίο συγκινήθηκα, να σου το πω με απλά λόγια. Τρομερό συνέστημα, συναισθήματά μου είναι μεικτά λόγω του παιχνιδιού, δεν τη χάσαμε, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που πραγματοποίησα την πρώτη μου συμμετοχή με την εθνική ομάδα. Ήλπιζα ότι κάποια στιγμή θα βρισκόμουν εδώ, σε όλες τις κλήσεις, ήμουν πάνω από ένα κινητό, από ένα τηλέφωνο, να δω άμα θα με καλέσουν ή όχι. Προσπαθούσα, έδινα το καλύτερό μου εαυτό και θεωρώ ότι ανταμείχθηκε όλη μου η δουλειά όλη τη χρονιά στην Σκωτία και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Τώρα, τρίτη στροφή σήμερα στην μπάσκετ λίγκ στους τελικούς. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 1-1 στις νίκες είναι οι δύο ομάδες, στις 3 νίκες είναι ο τίτλος. Εξαιρετικά αμφίβολη με τον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση. Χθες έκανε ατομικό πρόγραμμα. Στον Παναθηναϊκό προπονήθηκε ο Κώστας Λούκας, όμως η συμμετοχή του θα κριθεί πριν το παιχνίδι. Και χθες το βράδυ. Εχθές το απόγευμα για την ακρίβεια, στην Οντένσε στη Δανία, στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65ο λεπτό. Θυμίζω ότι ο Έριξεν είχε πάθει καρδιακό και στο φιλικό το 2021. Της Δανίας με την Φιλανδία, τότε είχε κάνει και επέμβαση. Λειτουργήσε ευτυχώς για τον παίκτη άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός βηματοδότης που έχει. Αυτό λειτουργήσε άμεσα, χτύπησε άμεσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία του. Λέει ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Δανίας, η Δανία θυμίζω ότι πάει στο Μουντιάλ, ότι επανήλθε άμεσα χάρη στο καρδιακό βηματοδότη που έχει. Το ρωτήθηκε αν θα πάει στο Μουντιάλ, λέει αυτό δεν το έχουμε συζητήσει, τι θα κάνει ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος ευτυχώς όταν σηκώθηκε πήγε περπατώντας στο ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις εξετάσεις. Κλείνοντας, ο Σβέρεφ, τον Γκομπόλη, τον Ιταλό, 3-2 σετ, ο Γερμανός πήρε για πρώτη φορά στην καριέρα του Grand Slam, κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός. Στο Ντέιμον Λίνκ, στο Χόλμις.
4: Το πήγε με προφορά, Ρολάν Γκαρός.
1: Δηλαδή τώρα πιστεύεις ότι αν πάμε εμείς οι δύο στο Παρίσι,
4: ναι,
1: θα μπορέσουμε να μην χαθούμε αρχικά?
4: Ναι, δεν θα χαθούμε.
1: Δεν θα χαθούμε.
4: Άμα πάμε μαζί δεν θα χαθούμε. Μάλιστα. Αλλά δεν θα πάμε και στο Ρολάν Γκαρός.
1: Όχι, γιατί τα εισιτήρια κόστιζαν χθες για τον τελικό μέχρι 3.000. Καλά, εμείς θα είχαμε διαπίστευση. Εμείς θα είχαμε διαπίστευση, εντάξει, αν πηγαίναμε.
4: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά λέμε.
4: Θα είχαμε διαπίστευση στο Ρολάν Γκαρός.
1: Ναι. Γιατί με υποτιμάς έτσι?
4: Δεν σε υποτιμά, όχι.
1: Θα είχαμε διαπίστευση στο Ρολάν Γκαρός.
4: Άρα θα έχεις εσύ διαπίστευση εμένα, τι, σαν
1: Κολαούζο. Θα σε είχα μαζί.
4: Α, εντάξει. Σαν Κολαούζο.
1: Πιστεύεις ότι θα συνεννοούμαστε στο Παρίσι?
4: Για
1: τα βασικά.
4: Bien sûr.
1: Δηλαδή, ξενοδοχείο,
4: με
1: φαγητό. Oui. Εντάξει, τα βασικά που να πάμε. Πιστεύεις ότι δεν θα χανόμαστε στο μετρό ή στον γαλλικό προαστιακό, στα τρένα τα γρήγορα?
4: Σου βάζω
1: λίγο δύσκολο αυτό.
4: Προαστιακό, ok, αλλά στο μετρό γενικότερα όχι.
1: Δεν θα χανόμαστε.
4: Όχι.
1: Θα τα καταφέρναμε.
4: Ναι, θα τα καταφέρναμε.
1: Εντάξει.
4: Μέχρι Euro Disney θα σε πήγαινε.
1: Χωρίς κινητό.
4: Τι εννοείς χωρίς κινητό?
1: Ενώ μπαίνεις μέσα στο μετρό και ξέρεις ότι
4: μπαίνεις μέσα στο μετρό, βλέπεις τους χάρτες.
1: Βλέπω ότι θέλεις να πας στην Κάρτε Γνεύ. Στο σταθμό της Κάρτε Γνεύ. Εκεί θα το βλέπαμε ότι πάει το 13 χωρίς να βοηθηθούμε από εδώ, βλέποντας τους χάρτες στον τοίχο.
4: Τους χάρτες στον τοίχο, ναι.
1: Πολύ
4: είναι δυνατός. Όχι, είναι τόσο αναλυτικοί οι συγκεκριμένοι χάρτες, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
4: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει, είσαι πολύ δυνατός. Λοιπόν, κυρίως ο Μάντο Ντουμπλάντιτς, ξέρεις, δεν ήταν δυνατός.
4: Δηλαδή τώρα με παρουσίασες έναν άνθρωπο που ξέρω το Παρίσι καλύτερα από την Αθήνα.
1: Όχι, το ξέρεις όσο το ξέρω και εγώ, ότι μπορούμε, να μην χαθούμε, ρε παιδί μου, και να συνοηθούμε. Αυτό είπα
4: εγώ. Λόγω της δουλειάς έχουμε βρεθήκαμε για 15-20 φορές.
1: Ωραία, δεν αυτό είπα. Λοιπόν, ο Μάντο Ντουμπλάντιτς.
4: Όσες φορές έχω κανονίσει για να πάμε προσωπικά.
1: Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία.
4: Μέχρι τα φιλιατρά. Για πύργο του Άιφελ, φιλιατρά, παιδιά. Εγγύηση.
1: Επειδή για μένα. Αφήνω να τελειώσω να φύγω.
4: Παρακαλώ, ναι.
1: Επειδή για μένα είναι πονεμένη ιστορία το Παρίσι χωρίς δουλειά. Λοιπόν, άστο καλύτερα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Μάντο Ντουμπλάντιτς χθες στο Demon League που έγινε στη χώρα του, στο Χόλμη, δεν τα κατάφερε. Έχασε μετά από 3 χρόνια. 5-80 πήδηξε, δύο φορές στα 6 μέτρα αποτυχημένες προσπάθειες. Και έτσι ο Μάρσαλ, ο Αυστραλός, πήρε την πρώτη θέση με 5-90 ήττα. Μετά από 3 χρόνια δεν ήταν ο Καραλής στο συγκεκριμένο meeting που έγινε στη Στοχόλμη. Γιατί δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά του.
4: Δεν το είχε βάλει στο καλεντάρι του.
1: Για να πάρει μέρος.
4: Όχι για κανέναν άλλο λόγο.
1: Όχι. Αμέσως στο μυαλό σου, στο ύποπτο. Γιατί δεν το έχει στο καλεντάρι του.
4: Όχι στο ύποπτο, βρε παιδί μου. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερωθούμε κι εμείς.
1: Μα σου λέω, δεν το έχει στο καλεντάρι του συγκεκριμένο meeting.
4: Πώς τον βλέπει σήμερα τον αγώνα? Κάνε μια πρόβλεψη.
1: Με τη βοήθεια του Θεού της Παναγίας.
4: Όλα θα πάνε καλά.
1: Να αρχίσει να τελειώσει.
4: Α, τόσο καλά.
1: Να αρχίσει και να τελειώσει. Μόλις την τοξικότητα, μην κοιτάς το αγωνιστικό, είναι 50-50 τα παιχνίδια. Αλλά μην έχουμε πάλι την τοξικότητα αυτή, γιατί αρχίζει και κουράζει.
4: Όντως.
1: Και την Τετάρτη έρχεται στο Telecom Center.
4: Μάλιστα.
5: Και αν χρειαστεί και άλλο παιχνίδι.
4: Γυρίζει στο Ειρήνης και Φιλίας.
5: Γυρίζει το Σάββατο στο Ειρήνης και Φιλίας.
4: Μάλιστα.
5: Εντάξει.
4: Όλα να πάνε καλά αυτό το
5: πείραμα.
4: Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την άμεση και πολύ έτσι δυνατή ενημέρωση, κύριε Σταυρακάκη. Αφιερωμένο το τσαχπινό μπιρμπιλό γαργαλιάρικο, κύριε Σταυρακάκη, αφιερωμένο.

0: Μόλις με ενημέρωσε ο κύριος Λικούρης, δύο λεπτάκια με το ζόρι. Μου λέει ο Χαράλαμπος, καλημέρα λέει, δεν φταίει ο πλανήτης Σπύρου, φταίνε η μπιπ που τον κατοικούμε. Έχουμε και ένα μερίδιο ευθύνης, η αλήθεια είναι, όπως και να το κάνουμε. Γεια σου ρε Νίκ. Έβγαλα ρατσισμό κατά των Παλαιστινίων. Μου λέει Παπαδάκη, μην βγάζεις ρατσισμό κατά των Παλαιστινίων, άντε δεξιέ. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Πρέπει να χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος δεξιός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο όταν λέει το αυτονόητο. Έρχονται κάποιοι στην Ελλάδα και είπα κιόλας ότι μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές και πρέπει έτσι να τους αντιμετωπίζουμε. Δεν πρέπει όμως οι αρχές να κάνουν και έναν πιο επισταμένο έλεγχο. Τι νοσείς εσύ? Εδώ στο χωριό πηγαίνεις και κάθονται οι γιαγιάδες έξω στην πεζούλα και με το που περνάς και δεν σε αναγνωρίζουν λένε τι νοσείς εσύ, και πρέπει να δώσεις εκεί στοιχεία για να περάσεις, να πας, πρέπει να πεις ότι είμαι ο εγγονός του Αντώνη του Ζερβάκου που αυτό που, α ναι, το Δημήτρη Παπαδάκη ο γιος, και μετά σου λέει άντε παίρνα. Εδώ πάτε σκύλια λέστε. Ο άλλος όχι υποτίθεται, φαίνεται ξεκάθαρα από την έρευνα που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία, η ΕΕΠ, ότι ήταν, πρέπει να κόψω. Θα τα πούμε μετά, μαζί με το τσουνάμι. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Θα πάμε τώρα σε αλλαγή ώρας και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Λικούρη, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που για ακόμη μια φορά επιδείξατε απέναντί μου. Εμείς θα συνεχίσουμε. Έχουμε άλλες δύο ρίτσες με το τσουνάμι μας. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Η κυρία Ελένη λέει: πεθαίνω για διαλόγους Σταυρακάκη και Σπύρου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ξέρεις, δεν είναι κατόπιν σεναρίου, είναι τελείως με τελείως αυθόρμητο. Τελείως αυθόρμητο. Πού να δείτε και τι γίνεται έξω από το στούντιο γενικότερα. Πολλές πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, στις μουσικές τις οποίες θα ακούσουμε και θα γουστάρουμε. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-8-200. Πάμε πάλι 211-200-8-200. Το έφαγα το μισό. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, προκειμένου να στείλετε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θέλετε να αλλάξει άρδιν. Διότι η εβδομάδα που πέρασε ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. Αυτή η οποία έρχεται είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και θα φέρει και πολύ περισσότερες αλλαγές. Έτσι τουλάχιστον βλέπω εγώ. Διότι στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς δεν υπάρχει πλέον. ΣΥΡΙΖΑ επισήμως με αρκετά έτσι, μεγάλη διαφορά ασφαλείας σε σχέση με Πολάκη, Δούρου και Παπά, πέρασε η πρόταση του κυρίου Φάμελου προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να συνταχθεί και να ανέβει στο όχημα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχουμε ακόμα κάποια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Για να δούμε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια. Και βεβαίως την Τετάρτη θα έχουμε την θα έχουμε όλες τις διαδικασίες σε κομματικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εκεί γύρω στις 4 ώρα το απόγευμα. Θα προταθεί ο κύριος Κυρανάκης για τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Περιμένουμε να δούμε και την και τυπικά την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Και ημέρα Πέμπτη θα έχουμε ανακοινώσεις. Ποιος θα πάρει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ποιος θα πάρει τη θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Εάν θα υπάρξει αναπλήρωση της θέσης της εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι ο κύριος Μαρινάκης θα φύγει από την από το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, εκεί που γίνεται το briefing δηλαδή. Δεν θα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και θα πάρει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Εάν αυτό το σενάριο, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες, επικρατήσει, νομίζω ότι ναι, θα μπορούμε να μιλάμε για έναν ανασχηματισμό ή μίνι ανασχηματισμό και για να δούμε τι καραμπόλες θα φέρει αυτή η μετακίνηση. Θα αναλάβει η κυρία Σδούκου τη θέση του κυρίου Μαρινάκη? Κάποιοι λένε πως όχι, πως εκεί θα μπει ένα πιο βαρύ όνομα που θα μπορέσει να σηκώσει και να μπορεί να δεχθεί και διάφορα, ξέρετε, τα βέλη της αντιπολίτευσης, των ερωτήσεων προεκλογικά. Θα είναι δύσκολη και σκληρή η προεκλογική αυτή περίοδος όταν ξεκινήσει. Πρόημα έχει ξεκινήσει, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Δευτέρα, 8 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει θεωρητικά εδώ και 8 λεπτάκια από τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 151η ημέρα του έτους. Γιορτάζει η Καλλιόπη σήμερα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Όσον αφορά τώρα στον καιρό, για να προσέξετε, εμείς σας ενημερώνουμε, παρόλο που εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM τα βλέπουμε όλα κατά γάλανα. Θα είναι μια υπέροχη μέρα. Για να δούμε, συμφωνεί και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος λοιπόν σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρεις ομπρέλα, δεν θα τη χρειαστείς. Μην φορέσεις ζακέτα.
θα βγάλεις την μπέμπελη, ένα μαγιουδάκι, ρίξ' το μέσα στην τζαντούλα, ποτέ δεν ξέρεις αν θα σου φανεί χρήσιμο ή όχι. Στα της επικαιρότητας δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από αυτό το μπαράζ των σεισμικών δονήσεων εκεί στην Εύβοια. Είχαμε μία σεισμική δόνηση στις 3 τα ξημερώματα μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πριν από κανένα μισάωρο, 40 λεπτό είχαμε και μία ακόμα, είναι εκεί γύρω στις 5,5. Είχαμε μία ακόμα η οποία ήταν στο 4,3 αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Τώρα, η νέα δόνηση έρχεται σε συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας των προηγούμενων ημερών, η οποία κορυφώθηκε με αυτόν τον σεισμό 5,2 που έγινε σεισμός και στην Αττική. Κουνηθήκαμε πάρα πολύ, εντάξει, δηλαδή όχι σε σημείο ανησυχίας, τώρα να μην τρελαθούμε κιόλας, αλλά ταρακουνηθήκαμε. Και μάλιστα την πρώτη φορά λες, εντάξει, okay, κάτσε μόλις αυτό να δούμε πού ακριβώς. Αλλά η δεύτερη φορά μας δημιούργησε μία ανησυχία παραπάνω, οφείλω να σας πω. Κλιμάκια μηχανικών έχουν ξεκινήσει από το πρωί. Βρίσκονται εκεί, θα ξεκινήσουν φαντάζομαι, ήδη κάποιες καταγραφές πρέπει να γίνονται. Τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Έχουν καταγραφεί και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ. Επίσης, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο. Να σας πούμε το εξής για να μην υπάρξει το οποιοδήποτε μπέρδεμα προς Θεού. Και πάρουμε, πάρουμε στο λαιμό μας και παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Στο Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων πλην των εξεταστικών κέντρων, όπου οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικότατα. Να το επαναλάβω, θα διεξαχθούν κανονικά οι πανελλαδικές και στο Μαντούδι, παρόλο που τα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες βαθμίδες, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Αυτά για να μην υπάρχει καμία μα καμία παρανόηση, παρακαλώ πολύ. Εγώ τώρα θα μου επιτρέψετε, θα βάλω τα γυαλάκια μου, γιατί χωρίς γυαλιά δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρω να δω. Και θέλω να σας ενημερώσω για το εξής. Και να σας κάνω την εξής ερώτηση. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω, φυσικοαέριοελλάντος.gr με 2 ο στο τέλος, όπως λέει και το τσουνάνι μας η Στεφανία.

Επίσης σήμερα λύγει ο διαγωνισμός μας. Θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Κουρλίδικα τα παιδιά μας. Αυτή την εβδομάδα ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν οικογενειακές διακοπές για οικογενειακές διακοπές στο Semadron Traditional Village. Διεκδικήστε λοιπόν 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, με Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets είναι το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Sea Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, είπαμε, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Συγκεκριμένα στο Προκόπη Ευβίας ήταν η σεισμική αυτή δόνηση, 4,3. Τέλος πάντων, θα συνομιλήσουμε λίγο αργότερα με τον κύριο Λέκα, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, διότι εκεί με τα κλιμάκια σίγουρα έχουν κάνει μια πρώτη εκτίμηση. Υπάρχει ανησυχία στους κατοίκους, βλέπουμε εδώ και μηνύματα τα οποία μας στέλνατε. Εν πάση περιπτώσει, ψυχραιμία, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Αυτό έχω να πω εγώ, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Δεν είναι καλά τα πράγματα στην Μέση Ανατολή. Ήχησαν και πάλι οι σιρήνες του πολέμου. Αναφέρθηκαν πολλαπλές εκρήξεις σε τρεις μεγάλες πόλεις του Ιράν, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές επίσημες πληροφορίες για τα αίτια ή για πιθανές ζημιές και θύματα. Μ' αρέσει που πραγματικά, δίνοντας το ρεπορτάζ ο Θανάσης ο Τσίτσας εκεί γύρω στις 5:30, μας είπε το εξής. Επειδή χθες, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εξαπέλυσε το Ιράν επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Μάλιστα, επειδή υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Τραμπ, ο Τραμπ του είπε: μην αντιδράσεις, μην, ρε παιδί μου, είναι ήδη που αυτό, φτάνουμε κοντά σε μια συμφωνία, μην την τορπιλήσεις αυτή τη συμφωνία. Μπάση περιπτώσει, το είχε αναφέρει και νωρίτερα σε δημοσιογράφο του Άξιος ο Τραμπ, ότι θα το ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην διατάξει την ανταπόδοση της επίθεσης, για να μην τεινάξει στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία, όπως είπε, λέει, που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Τώρα, αυτό το οποίο μας έρχεται ως είδηση τα τελευταία λεπτά δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι όχι μόνο δεν τον άκουσε ο Νετανιάχου, αλλά εξαπέλυσε αντεπίθεση. Παρόλο που και ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε πει ότι σε δεύτερο χρόνο θα αντιδράσει. Ο επικεφαλής τώρα της Ιρανικής διπλωματίας, ο Αραχτσί, συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις με τους ομολόγους του της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, με κορυφαίο αντιπρόσωπο του κυριότερου μεσολαβητή του Πακιστάν και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Η φρουρή της επανάστασης από την πλευρά τους του Ιράν πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο τα κεντρικά γραφεία τρομοκρατικών ομάδων στο Ιρακινό Κουρδιστάν, σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η Τεχεράνη κατηγορεί ένοπλες κουρδικές οργανώσεις που διατηρούν βάσεις στη βόρεια περιοχή του Ιράκ ότι εξυπηρετούν δυτικά Ισραηλινά συμφέροντα, χαρακτηρίζοντάς τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Ένας μήλος, και δυστυχώς δεν φαίνεται στο βάθος κάτι το θετικό. Και όχι μόνο αυτό, βρίσκονται σε τέτοια αμηχανία τα χρηματιστήρια που δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν την όλη κατάσταση. Κατέγραψαν ήδη, έχουν καταγράψει ισχυρή άνοδο οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29%, φτάνοντας στα 96,15 δολάρια αναβαρέλι. Πλησιάζει πάλι αυτό το ψυχολογικό όριο, το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων. Το αμερικανικό άργο σημείωσε άνοδο 3,25% και έφτασε στα 93,48 δολάρια αναβαρέλι. Επίσης και εδώ φαίνεται ότι το πράγμα δεν πάει καλά. Εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε πλέον στο ταμπλό τα περισσότερα βενζινάδικα να είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Ψυχολογικό όριο και για τη χώρα μας, τα 2 ευρώ. Η αλήθεια είναι δεν έχω συναντήσει τα τελευταία 24 ώρα βενζινάδικο με τη βενζίνη να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Ας ελπίσουμε ότι όχι ότι το 1,99, τώρα να μην γελιόμαστε, είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να το κάνουμε, όταν βλέπουμε να υπάρχει μια τάση μείωσης, αυτό είναι, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ θετικό. Δεν ξέρω εάν τώρα το Σαββατοκύριακο, πριν περάσουμε και στα τουδένδια, στα τουδένδια εννοώ στις παρενοχλήσεις από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων εκεί στο ψευδοκράτος, έκαναν παρενόχληση, δημιούργησαν παρενόχληση μέσω κλήσης στον ασύρματο κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς την Κύπρο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Δεν ξέρω το Σαββατοκύριακο εάν πήγατε παραλία. Πάντως εμείς κάναμε μία γρήγορη έτσι γύρα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, πώς πάει το πράγμα με τις τιμές, τις ξαπλώστρες. Και μάθαμε ότι οι ξαπλώστρες, το σετ τουλάχιστον, ο μέσος όρος στις καθημερινές, ο μέσος όρος του κόστους είναι στα 30 ευρώ. Το Σαββατοκύριακο έχει και ένα καπελάκι 10 ευρουλάκια στα 40 ευρώ. Ενώ στις οργανωμένες παραλίες, εκεί στις παραλίες του ΕΟΤ, η είσοδος στις καθημερινές είναι στα 10 ευρώ και το Σαββατοκύριακο είναι στα 12 ευρώ. Τώρα τι να σας πω, έρχεται πιο φθηνά το να πάτε σε μια οργανωμένη παραλία και να πληρώσετε την είσοδο από ότι να πάτε οπουδήποτε αλλού. Υπάρχουν και πάρα πολλές, είδατε που λειτουργήσε το μετρό, να τα λέμε και αυτά, είναι το κόστος της ελεύθερης παραλίας, όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ χαμηλότερο. Διότι άντε να πάρετε τον καφέ, άντε να φάτε και ένα σαντουιτσάκι. Εμείς έχουμε κάνει την έρευνα αυτή. Ο καφές κοστίζει γύρω στα 4 ευρώ, το σάντουιτς στα 6 ευρώ, το αναψυκτικό στα 2 ευρώ. Για τους μερακλείδες που ενδεχομένως να θέλουν και μπυρίτσα στην παραλία, 3 ευρώ και το παγωτάκι 3 ευρώ. Είναι ενδεικτικές τιμές. Θα μου πεις, παπαδάκι, αυτές οι τιμές δεν έχουν καμία σχέση με πέρυσι. Καθίστε, 8 Ιουνίου έχουμε ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Όσο καλοκαιριάζει περισσότερο, όσο μαζεύεται περισσότερος κόσμος, τόσο δυστυχώς, ελπίζω, μάλλον, όχι να μην το πω έτσι, ελπίζω να μην δούμε και να μην ζήσουμε τα χαΐρια που ζήσαμε πέρυσι. Που τα πάντα ήταν στα ύψη, ήταν στο Θεό. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Γεια σου ρε Τέλη. Αργία λέει σήμερα εδώ, στο Σίδνεϊ. Γιορτάζουμε τα γενέθλια του βασιλιά και ας μην είναι τα γενέθλιά του. Οκ, τώρα μας έκαψε στον εγκέφαλο, ρε αδερφέ. Γιορτάζεται τα γενέθλια του βασιλιά, είναι αργή, αλλά δεν είναι τα γενέθλιά του. Εντάξει. Καλά να περνάτε σε κάθε περίπτωση εκεί στο Σίδνεϊ. Και εμείς εδώ έχουμε μπόλικες αργίες. Αλλά και εσείς δεν πάτε πίσω. Γεια σου Γιάννη. Για ποιες αυξήσεις λες ρε Γιάννη μου? Δεν κατάλαβα τι ακριβώς μου λες. Δεν θυμάμαι κιόλας τι ανέφερα νωρίτερα όσον αφορά στο κομμάτι των αυξήσεων. Παρακολουθούμε τις τιμές στις υπεραγορές. Εκ των πραγμάτων δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εκ των πραγμάτων υπάρχουν πολλά ζητηματάκια. Εκ των πραγμάτων κάθε φορά που ανοίγει η αυτόματη πόρτα και μπαίνει κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ, ψάχνει μέχρι και το τελευταίο ευρώ που έχει στο λογαριασμό του. Τα πάντα είναι πανάκριβα. Υπάρχουν, βλέπω και μία τάση σε κάποια προϊόντα να αρχίσουν να μειώνονται, να δούμε αν αυτό είναι αρκετό ή όχι. Καλημέρα αγαπητέ μου Μαστόρ, έτσι υπογράφεις. Στείλει και ένα μήνυμα μωρέ. Δεν δέχομαι πρώτα απ' όλα τους χαρακτηρισμούς, από την άποψη ότι όπως εγώ δεν έχω το δικαίωμα να σε χαρακτηρίσω είτε δεξιό είτε αριστερό, είτε προοδευτικό μη προοδευτικό, συντηρητικό ή οτιδήποτε, όταν πρόκειται λέει για πρόσφυγες, Παλαιστίνιους, Σύρους, Αφγανούς, δεν έχει καμία σημασία, συμφωνώ και εγώ, είστε μέχρι κεραίας αυστηροί, νομότυποι και by the book. Αλήθεια, που λέμε και στο χωριό μου. Το λέμε και εμείς στο χωριό μου και στους Μολάους το λέμε το by the book. Και ζητάτε αυστηρούς ελέγχους, παρακολουθήσεις κινήσεων κτλ. Δεν ζήτησα εγώ παρακολουθήσεις κινήσεων. Είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Έρχονται λοιπόν κάποιοι από τρίτες χώρες και ζητούν άσυλο. Η δουλειά των ελληνικών αρχών είναι να ελέγξουν το ποιόν του καθενός. Ποιος μπαίνει στα σύνορα, ποιος περνάει τα σύνορα και μπαίνει στη χώρα μας. Το θεωρείς τόσο περίεργο αυτό? Αν το θεωρείς τόσο περίεργο, αδερφέ, κράτα ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού σου, κάσε να μπαίνει μέσα οποιοσδήποτε. Έτσι δεν είναι? Όταν πρόκειται, λέει, για τον IDF, για δολοφόνους του IDF, μα τα μπερδεύεις πάρα πολύ στο μυαλό σου. Σου έκανα εγώ κάποιο διαχωρισμό? Μίλησα και για Τούρκους. Οποιοσδήποτε έρχεται στην Ελλάδα και ζητά άσυλο πρέπει να ελέγχεται. Σου έκανα εγώ κανέναν διαχωρισμό? Σύμφωνα λοιπόν με τις λεπτομέρειες που έχουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έτσι, για να το πούμε, μια και μου δίνεις την ευκαιρία, ο 37χρονος έρχεται από τη Γάζα. Όμορφα. Κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Βάζουμε ως βάση ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, ναι ή όχι? Για να το ξεκινήσουμε έτσι απλά. Έχει ειδική εκπαίδευση για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Αυτά περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα βγάζω από το στομάχι μου. Για να το ξεκαθαρίζουμε. Μετά από 12 ώρες ανάκριση, παραδέχθηκε ο ίδιος τη συμμετοχή του στην οργάνωση. Παραδέχθηκε ότι εκπαιδεύεται, ότι έχει εκπαιδευτεί για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Δεν τον είχαν ενημερώσει ακόμα για το στόχο. Για το στόχο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Δεν τον είχαν ενημερώσει. Ο στόχος πάντως ήταν κάποιο σημείο στη χώρα μας. Ασφαλώς οι ενδείξεις είναι ότι ο στόχος του θα ήταν Ισραηλιών συμφερόντων εδώ στη χώρα μας. Από τις κατοίκων έρευνες στο σπίτι του, στην Κρήτη και στα Πατήσια, είχε και δύο σπίτια. Ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν είναι τόσο απλό, αδερφέ. Δεν είναι καθόλου απλό. Ενδέχεται τώρα να μου στείλεις μήνυμα και να μου γράψεις, εντάξει, Ισραηλινών συμφερόντων. Αλήθεια? Σοβαρά τώρα? Έχουμε και την εξής εξέλιξη. Η αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Επειδή λοιπόν έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ζητηματάκι, δεν το βλέπετε κι εσείς, μόνο εγώ το βλέπω. Υπάρχει ένα ζητηματάκι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας, δεν αναφέρθηκα συγκεκριμένα σε εθνικότητα. Όσοι έρχονται στην Ελλάδα και ζητούν άσυλο, θα πρέπει να τους ψάχνουν οι αρχές 2, 3 και 4 και 5 αν χρειαστεί φορές. Έχουμε διαλυματάκι? Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Zanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο
8: μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Περισσότερα στο real.gr. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύχναστο σταθμό τρένου της Νέας Υόρκης. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.

Για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, το επαναλαμβάνω, γιατί μου στέλνετε μηνύματα. Στο Μαντούδι θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, εκτός των εξεταστικών κέντρων, όπου οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Μην γίνει κανένα μπερδεματάκι, μην πάρετε στο λαιμό σας κανένα παιδί και πείτε, α, σήμερα λόγω του ότι έχει αυτό το μπαράζ των σεισμών, το ένα τ' άλλο, δεν θα έχει πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές στο Μαντούδι θα διεξαχθούν κανονικότατα, όπως θα διεξαχθούν σε όλη την Ελλάδα. Η σεισμική δόνηση, όπως σας είπα νωρίτερα, στις 5 και 13 πρώτα λεπτά, 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εκεί στη Βόρεια Εύβοια, έχουν προκαλέσει αυτή η απανοτή σεισμή, και μάλιστα σεισμή άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, και είναι απόλυτα λογικό. Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά την πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή και σε πολλές περιοχές της Αττικής. Οφείλω να σας πω, δεν ήμουνα στο σπίτι, ξαπλωμένος σε μια πολυθρόνα, ετοιμαζόταν να με πάρει ο ύπνος. Εκείνος ο ύπνος ο μεσημεριανός, ξέρετε, είναι ο πιο γλυκός από όλους, μεσημεριανό απογευματινός. Και τελείως ξαφνικά αρχίζω να κουνιέμαι. Λέω, μάλιστα, οκ, σταμάτησε. Λέω, σε λίγο θα δω που έχει δημιουργηθεί, που είναι ο σεισμός αυτός. Και πριν προλάβω να το σκεφτώ, ήρθε και το δεύτερο χτύπημα, το οποίο εμένα μου φάνηκε και λίγο πιο δυνατό. Λοιπόν, ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Λέκα, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και άλλους συνεντευξιαζόμενους και άλλους ανθρώπους από εκεί, από την περιοχή, για να μας πούν τι ακριβώς γίνεται. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και εδώ, απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε βεβαίως τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας ωραίος πανικούλης και μας αρέσει πάρα πολύ. Θέλουμε κι άλλα, ξέρετε τώρα. Καλή σου μέρα, Άρη μου, να είσαι καλά. Θα το διαβάσω λίγο αναλυτικά το μήνυμά σου στο διάλειμμα, διότι είναι μεγάλο. Επιφυλάσσομαι. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδερφέ μου, λέει, καλημέρα. Ο Κυρανάκης πήρε προαγωγή διότι πέτυχε ως υπουργός μεταφορών. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, εντάξει, ο Κυρανάκης συνδυάζει πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελε σε αυτή τη χρονική στιγμή να έχει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, με θητεία και στην ΟΝΕΔ. Ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν την προεκλογική εκστρατεία στο δρόμο προς τις εξωκομματικές εκλογές τότε το 2015-2016, όπου και εξελέγει πρόεδρος του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης. Θεωρείται, του έχουν βάλει την ταμπέλα, πως είναι ο άνθρωπος των ειδικών και δύσκολων αποστολών, και το σίγουρο είναι ότι ναι, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή αυτή στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Έχει έναν λόγο ο οποίος χαρακτηρίζεται δεξιός, για να μπορέσει να συμμαζέψει την κατάσταση, λένε κάποιοι, που έχει ξεχυλώσει και που ξεχυλώνει μετά τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες του Αντώνη Σαμαρά. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι που καθόρισαν την επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη στο πρόσωπο του κυρίου Κυρανάκη, προκειμένου να αναλάβει Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Ουσιαστικά, ο κύριος Κυρανάκης, για να τα λέμε και αυτά, με αυτή την επιλογή, πρώτα απ' όλα στις 4 η ώρα το απόγευμα της Τετάρτης θα γίνει η εκλογή του, διότι δεν διορίζεται, εκλέγεται από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα μου πείτε, ασφαλώς και τυπική διαδικασία η συγκεκριμένη, αλλά επειδή θα υποθούν και αρκετά πραγματάκια κατά τη διάρκεια έτσι της εκλογής,
Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνεδρίαση αυτή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την Τετάρτη στις 4 ώρα το απόγευμα. Τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο κύριος Κυρανάκης ανεβαίνει ταχύτατα στην ιεραρχία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Διότι μετά τον κύριο Μητσοτάκη, μετά τους δύο αντιπροέδρους, είναι ο κύριος Κυρανάκης. Και γιατί το λέω? Διότι πολλοί λένε ότι ενδέχεται να αποτελέσει και ανάχωμα. Πολλοί λένε ότι μπορεί να αναδύεται και ένας νέος Δελφίνος. Για να τα δούμε όλα αυτά. Αλλά σίγουρα, Γιάννη μου, τώρα το τι πέτυχε ή όχι ως Υπουργός Μεταφορών, νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς να το δούμε. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν σωστά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολλές καθυστερήσεις, ακόμα και στη γραμμή 1, στον κλασικό τον ΙΣΑΠ που έχουμε μάθει εμείς οι παλιότεροι να λέμε, η αναμονή στις πλατφόρμες, ακόμα και σε ώρα αιχμής, μπορεί να ξεπερνά τα 7, τα 8, τα 9 λεπτά. Ανεπίτρεπτο. Στιβάζεται ο κόσμος. Όσον αφορά στις αστικές συγκοινωνίες, δεν πετάμε και τη σκούφια μας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, για την συχνότητα, για την τηλεματική που είναι αλαντάλα. Λοιπόν, πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά τώρα έχουμε περάσει σε μια διαφορετική πίστα. Περιμένουμε να δούμε. Και ασφαλώς, επειδή ακούγονται πολλά πράγματα, ότι παραδείγματος χάρη τη θέση του κυρίου Κυρανάκη αναμένεται να την πάρει ο κύριος Μαρινάκης. Άρα χειρεύει η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπου και εκεί ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Ακούγεται το όνομα της κυρίας Δούκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου. Ο οποίος Θοδωρής Ρουσόπουλος, νομίζω ότι όλοι θυμάστε τη θητεία του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβερνήσης Καραμαλή. Δεν ξέρω κατά πόσο παλαιότερα πάντως, σας δώσω έτσι και λίγο ρεπορτάζ και λίγο παρασκήνιο, του είχε ξαναπροταθεί η συγκεκριμένη θέση. Και ο κύριος Ρουσόπουλος με πολύ έτσι ευγενικό τρόπο την είχε αρνηθεί, διότι δεν ήθελε να επαναληφθεί το έργο του ανταυτού. Καταλαβαίνετε, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε. Παρ' όλα τα αυτά, επειδή έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει κάνει και δύο πολύ πετυχημένες θητείες ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης ο κύριος Ρουσόπουλος, και επειδή όσον αφορά στο πολιτικό του μέλλον δεν γνωρίζουμε αν έχει αποφασίσει αν θα κατέβει εκ νέου στην πολιτική ζωή του τόπου, αν θα είναι ξανά υποψήφιος ή όχι, ίσως να υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Πάντως, ακόμα το πράγμα είναι πολύ ρευστό. Εάν ωστόσο επαληθευθούν οι πληροφορίες ότι ο κύριος Μαρινάκης θα αναλάβει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, τότε μιλάμε για κάτι μεγαλύτερο, όχι για μία απλή αντικατάσταση την Πέμπτη. Διότι αυτές οι εξελίξεις θα μας έρθουν την Πέμπτη. Για κάτι μεγαλύτερο, όχι για μία απλή αντικατάσταση την Πέμπτη. Διότι αυτές οι εξελίξεις θα μας έρθουν την Πέμπτη. Τώρα υπάρχει περίπτωση ο Μητσοτάκης να πει μετά την Πολιτική Επιτροπή

Στο σημείο να μιλάμε για έναν κανονικό ανασχηματισμό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Έχουμε αρκετά πραγματάκια ακόμα να πούμε. Μην αλλάξετε συχνότητα. Επανερχόμαστε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

FM 97,8 η συχνότητά μας, το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Να ξέρετε ότι μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM και βεβαίως, αν δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, μπορείτε να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας βρείτε και να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία μαθήματα. Είναι τα τελευταία μαθήματα του προσανατολισμού. Σε αυτά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν για εσάς τελειώνουν οι πανελλαδικές για όλους όσοι δεν έχετε επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Πηγαίνετε λοιπόν σήμερα να το χαρείτε, να γράψετε όσο καλύτερα μπορείτε, να μην αγχωθείτε και καλό καλοκαίρι. Από αύριο θα αρχίσουμε να παίζουμε το Schools Out for Summer, κύριε Σαπρανίδη. Τώρα, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι όσοι δεν πήρατε τη Real News, κακό του κεφαλιού σας, διότι και μόνο το πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο, πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες, περιγράφουν ανάγλυφα οι καλοί συνάδελφοι τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά για τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Πολλοί λένε ότι αυτή η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά θα συσπηρώσει, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, θα συσπηρώσει την κυβερνητική πλειοψηφία. Για να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, να δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς σας τα έχουμε πει, να αγοράζετε τη Real News και να την έχετε ως Ευαγγέλιο, διότι όλες οι εξελίξεις από τη Real News βγαίνουν. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Ο ήλιος ήδη έχει αρχίσει και μαζεσταίνει. Από τις 6 ώρα το πρωί, παρακαλώ, βγήκε και πάνω έτσι, σταμάτησε τα παιχνίδια που κρυβόταν πίσω από την Πεντέλη. Ένας καταγάλανος Αττικός ουρανός, να τον απολαύσετε όσο περισσότερο μπορείτε.

Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής και να σας υπενθυμίσω πως κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως ακριβώς θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr ή κάλεσε στο 181133. Ο Γιώργο από τα Χανιά, καλή σου μέρα. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα και στη Στεφανία. Τώρα το τσουναμάκι μας εδώ θα είναι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Δύο λέει ερωτήσεις για τις οργανωμένες παραλίες του ΕΟΤ. Ο ΕΟΤ νοικιάζει τις παραλίες από την αρμόδια υπηρεσία. Μα τώρα για ένα πράγμα το οποίο είναι αποκαταβολής του ελληνικού κράτους. Με τα 10-12 ευρώ που εισπράττει, βγάζει τα έξοδα διαχείρισης ή βγάζει και κέρδος? Καλή συνέχεια, μου λέει ο Γιώργος. Αυτό το δεύτερο δεν το ξέρω. Αλλά εφόσον έχεις απορία, και εμάς μας αρέσει να λύνουμε τις απορίες σας, θα το ρωτήσουμε. Πάντως πρέπει να σου πω το εξής. Επειδή εκεί που μένω υπάρχει μία από τις καλύτερες παραλίες του ΕΟΤ. Και μάλιστα έχει και γαλάζια σημαία. Είναι πραγματικά εκπληκτική παραλία. Μπαίνεις, είναι χαμηλότερο το κόστος, δεν είναι στα 10 ή στα 12 ευρώ. Πηγαίνεις, ελεύθερες εξαπλώστες, τα πάντα, κάθεσαι όπου θέλεις. Υπάρχει εκεί και το μαγαζάκι, το οποίο είναι και μια χαρά, και παραγγέλνεις σε πολύ προσιτές τιμές. Πολύ προσιτές τιμές. Για να απολαύσεις τον καφέ σου στην παραλία, να απολαύσεις το αναψυκτικό σου, αν θέλεις να τσιμπήσεις και όλες να φας. Βέβαια δεν πρέπει να φας πάρα πολύ και να πας να πέσεις. Τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρουμε. Από μικρά παιδάκια μας τα φωνάζανε και μας τα λέγανε. Οπότε σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ χαμηλό κόστος για να πάει κάποιος στην παραλία. Να κάνει το μπάνιο του, να το απολαύσει, και μάλιστα επαναλαμβάνω, σε μια παραλία πολύ έτσι υψηλών προδιαγραφών. Αυτό μωρέ, δεν θέλουμε να πηγαίνουμε με τα παιδιά μας, να πηγαίνουμε με την οικογένειά μας και να περνάμε καλά χωρίς να ξυλωνόμαστε? Διότι επαναλαμβάνω, στην πολύ έτσι γρήγορη έρευνα που έκανα, τα ποσά είναι πραγματικά, δηλαδή προσέξτε τώρα, ξαπλώστρες και ομπρέλες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εάν πάτε δηλαδή κάπου που χρεώνουν ξαπλώστρες και ομπρέλες. Το Σαββατοκύριακο είναι στα 40 ευρώ. Τις καθημερινές είναι στα 30, γλιτώνεις και ένα δεκαρικάκι. Και στις οργανωμένες αυτές παραλίες η είσοδος είναι τις καθημερινές 10 ευρώ και το Σαββατοκύριακο 12 ευρώ. Λοιπόν, και είναι νωρίς ακόμα. Ελπίζω και το επαναλαμβάνω, εύχομαι, να μην συναντήσουμε και να μην έχουμε τα περσινά χαΐρια, που τα πάντα ήτανε στο Θεό, πραγματικά. Ο Στέφανος, καλημέρα Στεφανία και Σπύρο. Λέμε τώρα με τον ανασχηματισμό και τη μετακίνηση του Κυρανάκη να αλλάξει και η άποψη του Υπουργείου για τα ταξί, τις λεωφοριολωρίδες και τις σχέσεις με το ΣΑΤΑ? Στέφανε, δεν το γνωρίζω αυτό. Συνήθως στη χώρα μας το έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι ναι, με την αλλαγή ενός υπουργού, αναπληρωτή υπουργού, υφυπουργού γενικότερα, αλλάζουν και πολιτικές. Η πολιτική, τώρα για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, χαράσεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Τις οδηγίες, θυμάστε τον μπλε φάκελο, μετά από κάθε υπουργικό συμβούλιο, τουλάχιστον στις αρχές θυμάμαι εγώ, τον μπλε φάκελο υπήρχε και στικάκι μέσα, με τις προτεραιότητες του κάθε υπουργείου. Και μάλιστα ότι ανά τρεις μήνες θα ζητούσε ενημέρωση ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, τώρα ακούγονται πάρα πολλά. Ακούγονται πληροφορίες στα όρια των φημολογιών ότι θα υπάρξει και ένα πολύ βαρύ όνομα που θα περάσει το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου να συντονίσει κιόλας το επικοινωνιακό κομμάτι, που εκεί δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Γιατί τα έχουμε πει μερικές φορές, κάποιοι εκεί στο Μαξίμου θέλουν να κάνουν πλακίτσα, αλλά δεν πιάνει πάντα η πλακίτσα. Ή αν πιάσει μία στο εκατομμύριο,
Μία στις 100, άντε, μπορεί να πιάσει. Φανταστείτε τι πλακίτσα θα κάνουμε όταν θα ξεκινήσουμε εμείς την πλακίτσα. Οπότε, επειδή θα ξεκινήσουν και άλλοι διάφορες πλακίτσες, αυτό ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να το περιορίσει. Διότι εν ώψη των εθνικών εκλογών, που αναμένεται πολύ σκληρή αυτή η προεκλογική περίοδος, θέλει να καλύψει τα νότα του. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Hey, στα Ρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Η
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν έπληξε το Ισραήλ λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από Τεχεράνη στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Συγκεκριμένα, ο πύργος ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αρχίζουν στις 10 το πρωί με την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Αρχίζουν σήμερα από κλιμάκια μηχανικών οι αυτοψίες σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπη. Νέα δόνηση 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα. Κλειστές θα παραμένουν σήμερα οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύγχναστο σταθμό τρένου της Νέας Υόρκης. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με 1-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα στο Παγκρίτιο. Στίγμες αγωνίες εκτελήθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο 65ο λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός βηματοδότης που έχει και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
22: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
23: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
1: Και σένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες! Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα! Όχ, δίκιο έχεις! Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
24: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: τα σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Ετοιμάζω ταξίδι.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Να είστε πάντα καλά, καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Real Voice 995.

Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά και στο κοριτσάκι μου, στη δικιά μου Μούσα, τη σύντροφό μου την Πόπη. Να είσαι πάντα καλά, να με αντέχεις.

Εδώ είμαστε από τις 7 η ώρα το πρωί, παρέα σας μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες της εκπομπής, με όλες τις ειδήσεις που έτρεξαν και το Σαββατοκύριακο, αλλά και αυτές που τρέχουν ήδη. Ενημερώνεστε πάντα εδώ από το Real, είτε από την ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

0: μακριά μου.
1: Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο από το Καστελόριζο. Τώρα εκεί πρέπει να είστε φανταστικά, έτσι, εδώ. Και εδώ είμαστε, όλη τη μέρα. Ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Στέλνετε στο Viber αν θέλετε, στο 698-91-99-995. Εδώ που μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Από καλημέρες, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι σας απασχολεί, θέλετε να το σχολιάσουμε. Έχουμε ήδη αρκετά ρεπορτάζ από αυτά που μας στέλνετε. Να συνεχίσετε να μας στέλνετε.

Καλημέρα Νικόλα μου, να σε πάντα καλά στη Σύμη. Καλημέρα στην ωραία μας Σύμη. Καλημέρα σε όλα τα νησιά μας, από άκρη σε άκρη, σε όλα τα δωδικά νησιά. Όπου ακουγόμαστε, εδώ είμαστε παρεούλα από νωρίς το πρωί. Πρώτη καλημέρα, Μανώλης Παπάζογλου, Πέρης Βασιλάκης. Τι άλλο θέλετε για ένα σούπερ πρωινό ξύπνημα?

πώς θα περάσετε το Σαββατοκυριακό? Για στείλετε μας μηνυματάκια έτσι για να τα διαβάσουμε εδώ στον αέρα παρεούλα. Είχαμε και ευχάριστα νέα, είχαμε και δυσάρεστα νέα δυστυχώς. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Κάποιος άνθρωπος γεννιέται, κάποιος άνθρωπος φεύγει. Έτσι είναι η ζωή. Ευτυχώς, δυστυχώς.

Να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα και να ευχηθώ προσωπικά, αλλά και όλοι εμείς εδώ οι συνεργάτες του σταθμού, στον τηλέμαχο Καμπούρη και στην σύζυγό του, να σας ζήσει το κοριτσάκι σας, να είναι πάντα καλά, καλότυχο, υγιέστατο. Πατέρας λοιπόν, ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. Εγώ προσωπικά, επειδή γνωριζόμαστε από παιδιά, από το σχολείο είμαστε μαζί, πραγματικά χάρηκα. Όλα να πάνε καλά στη ζωή σας, παιδιά, και να είστε πάντα έτσι χαμογελαστοί οι τρεις σας πλέον.

Αυτά είναι τα ωραία, τα ευχάριστα, τα νέα. Έτσι μια ζωή γεννιέται. Χαρμόσυνα μηνύματα είναι αυτά, πέρα από την οικογένεια του κύριου Γαβούρη. Χαρμόσυνα μηνύματα είναι και αφίλους γνωστούς. Έτσι είναι ωραία γεγονότα αυτά. Όλα θα πάνε καλά, με χαμόγελο και τίποτα άλλο. Τι είναι, για μας να έχουμε.

Φιλικά λέει μηνύματα, δέχεσαι. Ρεαλίτες, φιλικά μηνύματα πάντα. Και φιλικά και εχθρικά, αρκεί να είναι σωστά μηνύματα. Εντάξει, πάντως, δόξα τω Θεώ, μετά την Παρασκευή και μπλοκ μας κάνανε. Μας είχαν την τιμή να μας κάνουν τα περίεργα τρολ και ηρεμήσαμε και από μηνύματα και κλήσεις. Όλα καλά, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Όσο δεν έχουμε να κρυφτούμε σε τίποτα, πάμε παρακάτω.

Τα σχήματα νέα δυστυχώς για το νησί μας προέρχονται από δύο ανθρώπους που δεν είναι πλέον μαζί μας και αναφέρομαι στον αγαπητό Χρυσοχώ, ένα πραγματικά εξαίρετο μέλος της κοινωνίας και της Ρόδου αλλά και του συλλόγου ΑΜΕΑ της επαρχίας της Ρόδου. Μια είδηση η οποία στεναχώρησε, η αλήθεια είναι, και μαζί και με το χαμό του Άιμνης του Μπακίρη. Νομίζω ότι ήταν λίγο έτσι φορτισμένο το κλίμα μέσα στο Σαββατοκύριακο για αυτές τις δύο απώλειες που είχαμε στο νησί. Βάρη το κλίμα και για την ομάδα του Κολόσου, βάρη το κλίμα και στην περιοχή για τον χαμό του Μπακίρη, και νομίζω είναι δύσκολες καταστάσεις. Είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές, δεν το συζητάμε, και επανέρχομαι σε αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Τελικά δεν ξέρω αν ποτέ είσαι έτοιμος για τέτοια γεγονότα. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες. Να είναι πάντα καλά, να τους θυμούνται. Και καλό ταξίδι στο φως και στους δύο συμπολίτες.

Καλημέρα στον Άγγελο Στιγκό, καλημέρα και στον Νίκο, επίσης από το νησί της Κο. Να είστε πάντα καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες και για τις ευχές για τη σύντροφο μου.

Λοιπόν, κυκλοφόρησε έκθεση μια συνέντευξη του Νίκου του Γερονικόλα. Για μια εφόλης ισχύλη συνέντευξη, αλήθεια είναι, που έδωσε στην εφημερίδα Ροδιακή της Ρόδου, και όπου βάζει και τα πράγματα εκεί στη θέση του ο Νίκος ο Γερονικόλας. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά το έχω πει και το έχω ξαναπεί και σας προκαλώ να δείτε, να διαβάσετε αυτή τις δηλώσεις του κύριου Γερονικόλα. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί ότι πραγματικά είναι ένας από τους ανθρώπους, για να μην πω αυτή τη στιγμή ο μοναδικός μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έχει το ρόλο της αντιπολίτευσης, τον πραγματικό ρόλο της αντιπολίτευσης, και θα ρωτάει και θα ενοχλεί, ενοχλητικός πολλές φορές με τις ερωτήσεις, εκνευριστικός για ορισμένους επίσης με τις ερωτήσεις, αλλά στιγμή δεν σταματάει να ρωτάει, να αναφέρει θέματα τα οποία βγαίνουν μέσα από την κοινωνία. Μέσα από την κοινωνία, έτσι. Δεν είναι θέματα που έρχεται σε κάποιο το κεφάλι και λέει άτι να το πω. Είναι σοβαρά θέματα τα οποία φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Νίκος ο Γερονικόλας, και αυτό είναι και το ύφος της συνέντευξης που έδωσε στην εφημερίδα Ροδιακή. Να την διαβάσετε και θα καταλάβετε πάρα πολλά. Από τα ντρόν μέχρι το κυκλοφοριακό, μέχρι την καθημερινότητα, αναλύει τα πάντα ο κύριος Γερονικόλας εκεί, με προβλήματα σημαντικότατα.

πολύ συζητημένα τα θέματα, αυτά τα οποία ανέλησε ο κύριος Γέρο Νικόλας, και νομίζω είναι θέματα τα οποία συζητώνται στο δημόσιο διάλογο, και αυτό είναι που ψάχνει ο κύριος Γέρο Νικόλας, δηλαδή να συζητώνται αλήθειες στο δημόσιο διάλογο με προτάσεις για το κάθε θέμα το οποίο συζητάμε, και όχι απλά για να το αναδείξουμε, και προτάσεις, λύσεις. Ποιες είναι οι λύσεις? Το να ακούμε ένα πρόβλημα, οκ, ακούμε ένα πρόβλημα. Υπάρχει, υπάρχει. Η λύση πια είναι από εκεί και πίσω. Και σίγουρα ο κύριος Γέρο Νικόλας είναι από αυτούς που βάζουν προτάσεις στο τραπέζι, στο κάθε θέμα το οποίο παίρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Λοιπόν, τι άλλα νέα έχουμε. Έχουμε και τα νέα από την Ακαδημία. Προχωράει τελικώς αυτό το έργο της Ακαδημίας μετά από 40 κύματα, θα πω εγώ, που μόνοι τους μπήκαν σε αυτά τα κύματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τελικώς κατάφεραν να βγουν από αυτά τα κύματα, να τα λέμε όλα, έτσι, να τα λέμε όλα. Προχωράει λοιπόν αυτή η διαδικασία με την Ακαδημία. Πρέπει να προχωρήσει αυτό το σπουδαίο έργο για αυτό το σπουδαίο σχολικό συγκρότημα που γενιές και γενιές έχουν περάσει από αυτό το σχολείο. Εδώ ήμασταν να τα λέμε όλα. Παρεξηγούνται, δεν παρεξηγούνται. Εδώ ήμασταν να τα λέμε όλα. Και τα καλά, έτσι, και τα κακά. Αυτή είναι τώρα η όλη διαδικασία που υπάρχει με την Ακαδημία. Προχωράει από ό,τι ενημερωθήκαμε και εμείς επίσημα, αλλά και με τις τοποθετήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια μέσα στο Σαββατοκύριακο μάλλον. Οπότε θα το δούμε και στα επόμενα βήματα, το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και με την Ακαδημία. Υπενθυμίζω 10 από εδώ για να το συνδέσουμε το προηγούμενο που έλεγα με τον κύριο Γερονικόλα. Η Ακαδημία ήταν και ένα θέμα το οποίο πίεσε πάρα πολύ, έτσι, και στη λογοδοσία και στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τι μέλη γενέστε με αυτό

Πάντως το Υπουργείο αποφάσισε πάντως, για να το συνδέσω τώρα έτσι και μια μου ήρθε στο μυαλό, ότι το πρόβλημα τελικώς στα σχολεία βρέθηκε. Ναι, ναι, βρέθηκε. Ποιο είναι το πρόβλημά μας στα σχολεία? Βρέθηκε. Ξέρετε ποιο είναι? Τα αλλαντικά. Με μια διάταξη λοιπόν το Υπουργείο τι λέει? Απαγορεύει τα αλλαντικά, έτσι νομίζω, από το 27 στα κηλικία, στα σχολεία. Πάρα πολύ καλά κάνουν και προσέχουν τη διατροφή των παιδιών. Δεν το συζητάμε, τόσα έχουν ακουστεί για τα αλλαντικά. Αλλά λύστε μου μια απορία, πραγματικά αυτό είναι το πρόβλημά μας? Δηλαδή να δούμε τη διατροφή των παιδιών, την ασφάλεια των παιδιών, πότε θα τη δούμε που τα μισά από αυτά τα σχολεία είναι έτοιμα να πέσουν στα κεφάλια των παιδιών? Για πείτε μου έτσι λίγο εσείς του Υπουργείου, δηλαδή, που έχετε κάτι τέτοιες ωραίες ιδέες. Που λύσαμε όλα τα υπόλοιπα και το θέμα μας είναι τα αλλαντικά. Μάλιστα, η γαλοπούλα για την ακρίβεια που είχε μείνει σαν αλλαντικό στα σχολεία. Θα έχουμε αύριο πλήρη ρεπορτάζ, γιατί διαμαρτύρονται και από τα κηλικία, αλλά και γενικώς υπάρχουν διαμαρτυρίες για αυτές τις αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν. Φανταστείτε ότι κόπηκε, λέει, το ψημίθι από 60, από τα 90 εκατοστά στα 60. Ο Πέρης κουνάει το κεφάλι.

Κανα φράγκο να δώσετε στους Δήμους ή εσείς οι ίδιοι σαν Υπουργείο να φτιάξουμε κανένα σχολείο, τίποτα για τα μάτια του κόσμου, αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Σκεφτήκαμε τα λαντικά βέβαια. Που εσείς οι ίδιοι που πήρατε αυτές τις αποφάσεις, μεγαλωμένοι με λαντικά είστε κι εσείς στα σχολεία. Αλλά είχαμε και λίγο πιο αξιοπρεπείς αίθουσες, ρε παιδί μου. Όσο περνάνε τα χρόνια όμως και μένουν όπως ήταν στη δικιά μας γενιά και πιο πίσω, δεν είναι εικόνα αυτή. Εδώ κοντεύουν να μην υπάρχουν πόρτες πλέον που να μιλήσουμε για θέρμανση, air condition και όλα αυτά που πρέπει να έχει μια αίθουσα διδασκαλίας, ρε παιδί μου. Αλλά είπαμε, το πρόβλημα είναι τα αλλαντικά. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ από κάποιον γονέα που προσέχει τη διατροφή του παιδιού του. Πολύ καλά κάνουν και παίρνουν τέτοια μέτρα εφόσον πρέπει. Τι να πούμε. Δεν ξέρω, εμείς αλλιώς μεγάλωσαμε πάντως. Αλλά anyway, υπάρχουν άλλα προβλήματα που νομίζω πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα από το να σκεφτώ αν κάνει ή δεν κάνει γαλοπούλα ή αν είναι το ψημίθι 90 εκατοστά και όχι 60. Είναι, όπως σας τα λέω, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Αύριο θα έχουμε μεγάλο ρεπορτάζ εδώ με καλεσμένους και θα καταλάβετε τι εννοώ.

Κωστάκη. Καλημέρα Κωστάκη Στυλερό. Πού είσαι Κωστάκη? Για πες μας ρε Κώστα, τι γίνεται τώρα που πάρθηκαν οι αποφάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα μαζί? Τι γίνεται τώρα και αδερφέ, σύντροφε? Ναι, μέσα σε όλα τα είχαμε και αυτά. Είχαμε τις μεγάλες αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ να πάει, λέει, δίπλα μάλλον στον Αλέξη το Τσίπρα. Μάλιστα. Πώς το λέει ο Τάκης ο Τσουκαλάς, ο φίλος Τάκης Τσουκαλάς, ο φίλαθλος του Ολυμπιακού, ο γνωστός. Τη μία λέει, μπάσκετ, είμαι λέει στο μπάσκετ Παναθηναϊκός και στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός. Εγώ με

Καλημέρα στη Μιχαλία. Να είσαι πάντα καλά, Μιχαλία μου. Ναι, το είδα και αυτό το δημοσίευμα. Η Μιχαλία αναφέρεται στη Νέα Αγορά. Από ό,τι είδα, από τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν. Το 27, πρώτο Θεός, έτσι νομίζω και πριν τη σεζόν, Απρίλιο του 27, θα παραδοθεί αυτό το μεγάλο και σπουδαίο έργο βάσει του χρονοδιαγράμματος, έτσι, το οποίο έχουν θέσει από την Δημοτική Αρχή μαζί με τον εργολάβο και με αυτά που ξέρουμε και εμείς, έτσι, όλα αυτά τα συναφή που ξέρουμε. Καλό είναι, καλό είναι. Προχωράει το έργο αυτό, αλλάζει η εικόνα εκεί πέρα. Ένα μνημείο το οποίο πρέπει, έπρεπε και πρέπει, έτσι, να τελειώσει, να φτιαχτεί. Βάλτε τα λίγο και στο μυαλό σας. Τελειώνει και το Εθνικό Θέατρο από εκεί. Δείτε τι δουλειά γίνεται από εκεί. Τι φανταστική δουλειά γίνεται από εκεί. Φτιάχνεται και η Νέα Αγορά. Πάμε σιγά σιγά έτσι να φτιάξουμε λίγο το κέντρο. Να το δούμε λίγο με το κυκλοφοριακό. Να το δούμε λίγο εκεί. Γιατί προς το παρόν δεν το βλέπουμε. Αλλά αν το δούμε και αυτό το κομμάτι, πιστέψτε με, θα είναι μια άλλη εικόνα του κέντρου. Μακάρι. Ποιος δεν το θέλει. Αργήσαμε, δεν αργήσαμε, κολλησιεργήσαμε, τι έγινε, okay, εκ του αποτελέσματος πάντα, έτσι, εγώ συμφωνώ σε όλα, εκ του αποτελέσματος όμως όλα αυτά θα κριθούν.

0: coast, the day the music died, and they were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the
1: light. Λοιπόν, όσοι έρχονταν και χθες από το αεροδρόμιο, σίγουρα θα είδατε την τοποθέτηση, έτσι, του νέου έργου του ζωγράφου Δημήτρη Ναλμπάντη στον κόμβο του αεροδρομίου της Ρόδου. Η νίκη της Αμοθράκης λοιπόν κοσμεί πλέον το νέο κόμβο του αεροδρομίου. Πραγματικά έχει αλλάξει, έχει μεταμορφώσει όλη την πρώτη εικόνα που βλέπει ο τουρίστας μόλις πατήσει τα πόδια του στο νησί, μπει στο πούλμαν του και ξεκινήσει για το ξενοδοχείο του, το αυτοκίνητό του, το ταξί, τέλος πάντων, οτιδήποτε. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που βλέπει. Ένα φανταστικό έργο, ένα έργο το οποίο πραγματικά πέρασε από 40 κύματα, προφανώς από το μαγικό κόσμο, το social πέρασε από 40 κύματα, δεν το συζητάμε. Αυτά είναι τα ωραία, τα καλά. Αλλά είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά κοσμεί πλέον το νέο κόμβο. Φανταστικότατο, μπείτε στην ιστοσελίδα μας, στο realvoice995.gr, να δείτε και φωτογραφίες για το πώς ήταν χθες το βράδυ, οι φωτογραφίες που τραβηχτήκανε από εμάς και τις αναρτήσαμε για να δείτε πόσο όμορφο, πραγματικά πόσο όμορφο έχει γίνει εκεί το σημείο. Και να πω εδώ ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο το Περιφερειακό Φυτώριο, Μιχάλης Ολλού συγκεκριμένα με το team του, βάλαν και στοιχειακά λοπισμού πάνω στον κόμβο για να είναι έτοιμο και αυτό. Πραγματικά είναι μαγική εικόνα αυτή η οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον κόμβο.

Ξέρω, ακούτε κόμβο και βγάζετε σπηριά ορισμένη, αλλά τι να κάνουμε. Υγεία. Χαίρομαι πάντως που αλλάξαν ορισμένα σχόλια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ορισμένα σχόλια του τύπου τι είναι αυτό το πράγμα και τι έτσι και τι αλλιώς. Εχθές, από τη στιγμή που κυκλοφόρησε, είδαμε πάρα πολλά θετικά σχόλια. Ακόμα και από τους επικριτές, τους μόνιμους επικριτές όλων των έργων, από οποιοδήποτε χτίριο και αν προέρχεται. Είναι αυτή η δεδομένη, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, είδαμε χθες μηνύματα πραγματικά που εντάξει, λες ότι το παίρνω και πίσω έτσι όπως το θέτει, ρε παιδί μου. Τα τρολ χάσαμε, πραγματικά τα τρολ χάθηκαν από τον κόμβο. Γενικώς χάθηκαν το σουκού, αλλά anyway. Περνάνε και αυτά από εκεί, γι' αυτό.

Για το φίλο το Βασίλη που μου λέει τον αριθμό Viber για να στείλει κάτι φωτογραφίες, 698-919-99-95. Ό,τι θέλετε εκεί να στέλνετε και εδώ είμαστε να τα σχολιάζουμε όλα. Λοιπόν, άλλο ένα θέμα το οποίο προφανώς έκανε εντύπωση. Παραλίες, ΕΤΑΔ και τα συναφή.

Μεγάλο το θέμα αυτό με τις παραλίες, μεγάλο το θέμα αυτό με την ΕΤΑΔ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, και το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν τοποθετούμε γενικώς ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο κτλ. Θέλετε καθυστέρηση δημοτική αρχή σε κάτι στην διαδικασία με την ΕΤΑΔ? Okay, να το δεχτώ. Καθυστέρησαν κάποιες συζητήσεις ή έγιναν κάποιες λάθος διαδικασίες ή το οτιδήποτε? Okay, να το δεχτώ και αυτό μαζί σας και σε αυτό. Εγώ δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό. Θέλω λίγο έτσι να σχολιάσω λίγο αυτόν το ρόλο. Το ρόλο έτσι της ΕΤΑΔ. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς και θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε. Αλλά πραγματικά πλέον κάποιοι βάζουν πλάτη σε όλο αυτό από την κεντρική διοίκηση. Αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο. Έτσι. Δεν παίρνω το μέρος κανενός. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω το μέρος κανενός. Σας είπα. Καθυστέρησαν, μπορεί και να καθυστέρησαν. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω. Είναι οι καταστάσεις, τα χαρτιά, οι διαδικασίες, το τι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό, επίσης συμφωνώ. Εγώ συζητάω και μιλάω αυτή τη στιγμή για το ρόλο πραγματικά ενός φορέα που ουσιαστικά όντως διοικεί. Δεν βρίσκω άλλη λέξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διοικεί δημόσια περιουσία. Και όχι απλά. Διοίκη δεν συζητάει και τίποτα. Δεν θα κάτσει να ακούσει και τίποτα. Και δεν αναφέρομαι αποκλειστικά και μόνο στο ρόλο του Δήμου της Ρόδη, των δικών μας παραλίων εδώ. Εδώ μιλάμε για ένα χάος που επικρατεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά κατά τα άλλα, μέσα στο Σαββατοκυριακό κάναμε και δηλώσεις. Μάλλον την Παρασκευή αργά και το Σαββατοκυριακό όλο έπαιξε. Κάναμε και δηλώσεις από το κεντρικό κράτος ότι ξέρετε, οικονομικά βγαίνουμε πια από τις επιτηρήσεις αυτές όλες και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Βγαίνουμε, τελειώνουμε με όλο αυτό. Η Ελλάδα είναι οικονομικά, πάμε πάρα πολύ καλά, τελειώνουμε με όλο αυτό. Προφανώς κάποια στιγμή, αφού δεν έχει μείνει πια και αίμα μέσα μας με το καλαμάκι, το έχουμε πει και αυτό το ρημάδι που έχουμε, κάποια στιγμή θα τελειώναμε. Αυτά όλα αποτυπώνονται παντού όμως. Παντού όμως. Δηλαδή αυτό το ρόλο π.χ. της ΕΤΑΔ να κάνει εδώ κουμάντο. Κουμάντο, όχι ιστορίες, όχι να είχαμε να λέγαμε. Κουμάντο. Στις παραλίες. Στο πόσο θα τη χρεώσει την παραλία. Και προσέξτε, καθαρίστε την μάγκες κιόλας. Βάλτε και ένα βαγοσωστή, πληρώνετε τον κιόλας. Και όλα καλά. Εγώ αυτό, ο ρόλος ο δικός μου σαν ΕΤΑΔ είναι να εισπράξω. Ε, μάλλον. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και μετά και τα τελευταία νέα και τα γεγονότα όλα αυτά και με. Ό,τι κυκλοφόρησε μέσα στο Σαββατοκυριακό με την διάταξη αυτή που έρχεται, που ήρθε μάλλον, δεν είναι αρθεί και επίσημα, νομίζω ότι κανένας δήμος δεν συμφωνεί με όλο αυτό. Αφήστε, σας είπα και στην αρχή, θέλετε να πούμε καθυστέρησαν για κάποιο λόγο κτλ. Okay. Εγώ συζητάω και σχολιάζω το ρόλο της ΕΤΑΔ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και εκεί δεν ξέρω αν και ποιος πρέπει να παρέμβει και τι συζητήσεις πρέπει να γίνουν. Μην βιάζεστε πάντως να βγάλετε συμπεράσματα, γιατί βλέπω ότι ξεκινάτε και τοποθετήστε ορισμένοι και δημόσια και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Δεν ξέρω αν μία έπρεπε να είναι η τοποθέτηση γενικώς σε όλη την Ελλάδα με αυτό το θέμα, με τη χρήση του αγιαλού, με τη χρήση συγκεκριμένων έτσι, μέτρων του αγιαλού και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, αλλά και τις τιμές χρέωσης, αλλά και το τι μένει στην τελική στο κάθε ταμείο του κάθε Δήμου. Τι μένει εφόσον πληρώνει και τον καθαρισμό, πληρώνει και την φύλαξη με lifeguards, με ναυαγοσώστες και με όλα αυτά τα συναφή. Τι μένει ακριβώς? Πραγματικά ήθελα να ρωτήσω τι μένει σε κάθε Δήμο, έτσι πέρα από το Δήμο το δικό μας. Τι μένει ακριβώς? Και με τη διάταξη αυτή και επίσημα, σαν να σου λέει το κράτος, τέρμα οι συζητήσεις. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τέρμα οι συζητήσεις, κυρίες και κύριοι. Έτσι μάλλον κάπως έχει αποφαθεί η κατάσταση. Τώρα ο Δήμος, από ό,τι κατάλαβα από την ανάρτηση του Δημάρχου της Ρόδου, του κ. Κολιάδη, θα κινηθεί δικαστικά. Αν θέλετε την άποψή μου, πολύ καλά θα κάνει. Η δικαιοσύνη ας το κρίνει αν αυτό είναι νόμιμο που γίνεται,
αν τίθεται θέμα συζήτηση ή αν όχι, έτσι. Και από ό,τι ξέρουμε, είναι και άλλοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα που συμβαίνει αυτό. Που θα κινηθούν νομικά με όλο αυτό το σκηνικό. Με όλο αυτό το σκηνικό.

Τσαμπίκα, έτσι στον διαγωνισμό. Υπάρχουν εκπλήξεις, θα σας δώσω πληροφορίες σίγουρα αύριο στην εκπομπή. Πάντως τα πόστα δεν δόθηκαν εκεί που όλοι γνωρίζετε για κάποιο λόγο. Θα σας το αναλύσω αύριο, θέλω κάποιες πληροφορίες μόνο να δέσω ακριβώς και θα σας πω ακριβώς τι έχει συμβεί. Πάντως κρατήστε το αυτό, ότι υπάρχουν εκπλήξεις ήδη στην παραλία της Παναγίας Τσαμπίκας. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή τίποτα, όπως είχαν κάποιοι στο μυαλό τους, ότι τα καλά φιλέτα εκεί της παραλίας δεδομένα τα έχουν πάρει κάποιοι. Όχι, κρατήστε το αυτό.

0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά. Και πραγματικά ένιωσα ότι είχα να κάνω με έναν άνθρωπο που δεν σταματάει. Δεν σταματάει ποτέ ούτε στο πρόβλημα το οποίο του εμφανίστηκε. Ίσα-ίσα που το πρόβλημά του αυτό ήθελε να το κάνει μάθημα για τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι που συγκινεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο των ΑΜΕΑ της επαρχίας της Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Φωνιαδάκη, που είναι χαρά μας που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Βέβαια δεν είναι καλό το νέο, έτσι, το οποίο έχουμε να συζητήσουμε δυστυχώς με τον πρόεδρο, αλλά όπως σας είπα και πριν, είναι μέσα στη ζωή όλα. Καλός ή κακός, έτσι είναι η ζωή μας και με αυτό πορευόμαστε. Καλημέρα πρόεδρε, καλή εβδομάδα, καλημέρα όσο μπορεί να είναι, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπάζογλου και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πόσο καλή βέβαια μπορεί να είναι.
0: Βέβαια.
1: Σημερινή ημέρα πάρα πολύ δύσκολη κύριε Παπάζογλου.
0: Mm-hmm.
1: Μιλώ με ιδιαίτερη συγκίνηση και βαθιά θλίψη. Γιατί διότι ήταν μου σαν πρόεδρος του συλλόγου αλλά και πάνω απ' όλα σαν άνθρωπος και την απώλεια ενός ξεχωριστού άνθρωπου, ενός αγαπημένου φίλου, προσωπικά εμένα, συναγωνιστή και πολύτιμο μέλος της οικογένειας της Αμερικής κοινότητας του νησού μας, του αγαπητού του Χρυσοχού.
0: Mm-hmm.
1: Η είδηση του Εθνίδιου Χαμού του προχθές μας συγκλώνησε όλους. Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Γιατί ο αγαπητός δεν ήταν απλά ένα μέλος του συλλόγου μας. Ήταν ένας άνθρωπος που έδωσε δύναμη σε πολλούς άλλους ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Ένας άνθρωπος που δίδαξε κυριολεκτικά με το παράδειγμα του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή και αγώνα για τη ζωή. Έδωσε μεγάλα αγώνα ο αγαπητός.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Η μοίρα,
0: ναι.
1: Η μοίρα μπορεί να τον δοκίμασε πολύ σκληρά. Ένα τραγικό ατύχημα πριν αρκετά χρόνια να του στέρισε και τα δύο κάτω άκρα και να τον υποχρέωσε να συνεχίσει τη ζωή του σε αναπηρικό αμαξίδιο. Όμως αυτό δεν το λύγησε, κύριε Παπάζογλου.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως για πολλούς ανθρώπους αυτό να ήταν το τέλος των ονείρων τους, της δράσης τους. Και τη συμμετοχή σου ακόμα και στη ζωή. Αλλά για τον αγαπητό όμως αυτό ήταν αρχή ενός άλλου αγώνα. Ενός όμορφου αγώνα.
0: Mm-hmm. Έναν αγώνα που είναι... πραγματικά τον έχει ανάγκη ο οποιοσδήποτε έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Και πραγματικά ακριβώς. Ο αγαπητός ήταν πρώτη γραμμή σε αυτό. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε, υπηρέτησε με πάθος το αναπηρικό κίνημα τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο αγαπητός.
0: Mm-hmm.
1: Τα τελευταία 13 χρόνια. Υπηρέτησε με συνέπεια και ανδιοτέλεια. Συμμετείχε ενεργά στο σύλλογό μας, εκπροσώπησε τους συναδέλφους στην ΕΣΑΜΕΑ, στην Εθνική Ομοσπονδία Τόμα Αναπηρία, στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Νοτιού Αιγαίου και στάθηκε πάντα παρόν όπου υπήρχε ανάγκη.
0: Mm-hmm.
1: Ο αγαπητός, η γνώμη του, ξέρετε, είχε βαρύτητα. Η παρουσία του και μόνο έδινε δύναμη

0: στάση ζωής του ενέπνευε σεβασμό σε όλους μας. Και προσωπικά σε μένα ήταν κάτι πολύ περισσότερο αγαπητός. Mm-hmm. Ένας αληθινός φίλος που μου δίδαξε πολλά, μου έδινε δύναμη και έμπνευση. Μπορώ να πω και κυριολεκτό ήταν ένα μέλος της ίδιας της οικογένειάς μου. Mm-hmm. Ξέρετε, ο αγαπητός όταν μιλούσα μαζί του και ανταλλάσσαμε απόψεις και συζητούσαμε. Πάμε πρόεδρε, πάμε μαζί σου, το ξέρεις, ό,τι θες εσύ είμαι μαζί σου, μου έλεγε. Και αυτές οι λέξεις είχαν μέσα τους ολόκληρη την ψυχή του. Και αυτές τις λέξεις θα θυμάμαι πάντα και θα κουβαλώ μέσα μου μέχρι να ζω. Mm-hmm.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έψαχνε τη λύση στο πρόβλημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν την έψαχνε τη λύση απλά για να την πει. Ήταν ακίνητος, πραγματικά ακίνητος. Όπου τον έχασε, που τον έβρισκε, ήταν παντού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όντως, και έχεις απόλυτο δίκιο πρόεδρε, αυτός ο απίστευτος αγώνας που έδινε, αυτός ο αγώνας που έμπαινε μέχρι και μέσα στα σχολεία, έτσι, και το δικό του το πρόβλημα το έκανε μάθημα ζωής. Και τι άλλο να πούμε, δηλαδή πραγματικά είναι μερικές καταστάσεις και μερικοί άνθρωποι που όντως παίρνεις δύναμη από αυτούς, έτσι.
0: Ακριβώς, ο αγαπητός το πρόβλημα του το μετέτρεψε σε παράδειγμα, mm-hmm. στα νέα παιδιά, στους μαθητές. Ο αγαπητός ήταν πάντα μαζί μας, μαζί μου, στη δράση που κάναμε στα σχολεία του νησιού, όλων των βαθμίδων. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που ενέπνευε εμπιστοσύνη στα παιδιά. Τους προέτρεπε όλους, με απλά λόγια. Ξέρετε, ο αγαπητός ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλός. Δείτε, παιδιά, εγώ, εσείς νεαροί, να προσέχετε. Εσείς παίρνετε τα μηχανάκια, την υγεία σας πάνω απ' όλα. Και να μην το βάζετε κάτω, ρε. Μιλάω τώρα ακριβώς τα λόγια του. Mm-hmm. Δεν το βάζετε κάτω. Ό,τι για να συμβεί. Η ζωή είναι καλή, βρε, να είστε δυνατοί να προσφέρετε. Αυτά ήταν τα λόγια του αγαπητού. Εντάξει, και πώς θα έχω τόσα πολλά να θυμηθώ για τον αγαπητό, αλλά mm-hmm. θέλω να πω ότι...
1: Βγήκε ένα ψήφισμα, έτσι, από εσάς, από τον, ναι. από τον Σύλλογο. Ναι. Αν θέλετε να μας πείτε λίγο και για το...
0: Θα σας πω. Mm-hmm. Πέρα από τα τυπικά που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς αποφασίσαμε ότι, γιατί ξέρετε, έχουμε εκλογές την επόμενη εβδομάδα, της Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, mm-hmm. και ο αγαπητός ήταν από τους πρώτους που έθεσε υποψηφιότητα. Πρόεδρε, πάμε να κάνουμε κάτι δυνατό αυτή τη φορά. Πολύ δυνατό, μου έλεγε. Και ήταν και είναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω παρελθοντικό χρόνο, παρόντα χρόνο θα χρησιμοποιήσω. Ο αγαπητός είναι υποψήφιος σε όλα τα όργανα. Το όνομά του θα παραμείνει στα ψηφοδέλτια. Θα κοσμεί το όνομά του τα ψηφοδέλτια μας mm-hmm. και είναι σαν ελάχιστο φόρο τιμής και αγάπης στον αγαπητό.
1: Όταν μου το είπατε αυτό, πρόεδρε, πραγματικά με συγκινήσατε, γιατί είχαμε έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία, επικαλούμε και το ναι. τηλέφωνο που είχαμε οι δυο μας, και όταν μου το είπατε έμεινα, πραγματικά έμεινα, αλλά αν θέλετε την άποψή μου, πραγματικά το σκεφτήκατε πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ ορθά. Εσείς ξέρετε και τις διαδικασίες και τους συλλόγους σας, αλλά είναι και ένας φόρος τιμής στο πρόσωπό του, έτσι.
0: Το ελάχιστο, το ελάχιστο που θα κάνει τον αγαπητό, το ελάχιστο για τον αγαπητό. Την Τετάρτη, κύριε Παπάζογλου, ήρθε στα γραφεία του συλλόγου για να υπογράψει την υποψηφιότητά του με τη σύζυγό του. Την έλεγες πάνω, αγαπητέ, περίμενε κάτω, θα κατέβω μισό τυπογραφείο, το υπέγραψα με χαρά. Όπως τα είπαμε, πρόεδρε, ναι, ήταν και η τελευταία φορά που τον είδα. Εν ζωή το φίλο μου τον αγαπητό. Mm-hmm. Δεν το ξαναείδα μετά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το άλλο που αποφασίσαμε ήταν να του δώσουμε με το πάνω διοικητικό του συμβούλιο που θα προκύψει θα πάρει τον τίτλο του επίτιμου μέλους του συλλόγου μας, όσο υπάρχει αυτός ο σύλλογος. Mm-hmm. Θα είναι ενεργό μέλος του συλλόγου μας ο αγαπητός.
1: Μάλιστα. Και πολύ καλά κάνετε. Πάρα πολύ καλά το σκεφτήκατε.
0: Θέλω, κύριε Παπάζογλου, με την ευκαιρία που μου δίνεται να εκφράσω τα πιο θερμά συλληπιτήρια εκ μέρους μου, αλλά και με τη δίδυτα μου σαν πρόεδρος του συλλόγου, στην οικογένειά του, στη σύζυγό του την Πόπη, τη φίλη μου την Πόπη, στα παιδιά του, στη Χρυσάφη, στο Γιώργο. Mm-hmm. Και στα γκονάκια του που τόσο πολύ τα αγαπούσε, αγαπητός ο φίλος μου.
1: Που κατά άλλη έννοια θα είχε και γιορτή σήμερα η γυναίκα, έτσι, θα γιόρταζε και το όνομά της η κυρία Πόπη.
0: Ακριβώς.
1: Χρόνια πολλά να της ευχηθούμε εμείς, καταλαβαίνω, όλα μαζί. Ναι.
0: Ξέρουμε ότι καμία λέξη δεν μπορεί να παλύνει τον πόνο τους. Mm-hmm. Ελπίζουμε όμως να βρουν παρηγοριά στη σκέψη και μόνο ότι ο άνθρωπός τους υπήρξε αγαπητός. Πολύ αγαπητός. Σεβαστός από όλους μας. Γιατί ο αγαπητός άφησε πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη. Mm-hmm. Αξιοπρέπειας, προσφοράς, αγάπη, και αυτά θα τον κρατούν ζωντανό στη μνήμη μας.
1: Τα είπατε όλα, νομίζω, πρόεδρε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα θέσατε όλα, τα είπατε όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό που αφήνουμε πίσω μας. Αυτό μένει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό. Ο αγαπητός ήταν όνομα και πράγμα, μου επιτραπεί η έκφραση, αγαπητός σε όλους. Αγαπητός σε όλους, πραγματικά, έτσι.
0: Ακριβώς. Στην ότι τον έβλεπα, αγαπητέ μου, αγαπητέ. Έτσι το δώσα και γερδός ο αγαπητός. Mm-hmm. Αυτά θα μου είναι σκέψη μου, θα με πονούνε. Και εντάξει, εμένα προσωπικά θα μου λείψει πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Ήδη έχει αρχίσει να μου λείπει.
1: Και νομίζω και σε όλη την, και την τοπική κοινωνία, αλλά και όχι μόνο. Τα μηνύματα που δεχτήκαμε ήταν σχεδόν από όλα τα νησιά. Πολλά μηνύματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα δημοσιεύσαμε κιόλας. Γινόταν χαμός εχθές ειδικά. Αλλά είναι κάποιες προσωπικότητες που αν τις έχουμε στην καρδιά μας, πρόεδρε, εγώ αυτής της άποψης είμαι, δεν θα φύγουν ποτέ. Και αυτό που κάνατε και με τις αποφάσεις που πήρατε στο Σύλλογο, νομίζω ότι πάνω σε αυτό το δρόμο κινήστηκε εσείς, έτσι, να μην ξεχαστεί ποτέ.
0: Μια υπόσχεση, σας ευχαριστώ. Μια πρόσκληση μόνο θέλω να δώσω.
1: Βεβαίως.
0: Το φίλο μου τον αγαπητό, να του πω ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα, αυτόν τον αγώνα που μας άφησε απότομα στη μέση. Θα βοηθήσουμε στα χνάρια του και αυτόν υπόσχεση όσο ζούμε και όσο μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα. Mm-hmm. Και κάποτε θα σκεφτόμαστε και εμείς ότι βαδίσαμε τον δρόμο του αγαπητού και αυτό θα μας παρηγορεί.
1: Mm-hmm. Τα είπατε πολύ ωραία, πρόεδρε. Πάρα πολύ όμορφα, πραγματικά. Ευχαριστώ. Η εξόδιο σε ακολουθία, αν θέλετε να ενημερώσετε λίγο και τον κόσμο.
0: Εξόδιο σε ακολουθία θα είναι μία η ώρα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στη Μέγκα, στους Αγίους Αποστόλους.
1: Στους Αγίους Αποστόλους.
0: Εκεί θα είναι. Mm-hmm. Εκεί θα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, εκεί θα είναι.
1: Μάλιστα. Τι να πω, πραγματικά. Θερμά συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια. Ειλικρινή συλληπιτήρια από όλο το σταθμό, από όλους τους συνεργάτες εδώ και από όλη την κοινωνία της Ρόδου. Να είστε πάντα καλά, να το θυμάστε, πρόεδρε. Και να ευχηθώ και καλή επιτυχία στις εκλογές. Μια από την ευκαιρία, μια που τα λέμε, καλή επιτυχία στις εκλογές. Και αυτός ο σύλλογος θέλει πολλούς αγαπητούς, έτσι. Να έχει ακριβώς δίπλα του. Αυτή είναι
0: όπως
1: η πραγματικότητα. Θέλει πολλούς αγαπητούς.
0: Όπως το λέτε. Όπως το λέτε, κύριε Παπαδόπουλο. Να σας ευχαριστώ, να είστε καλύτερα, να έχετε υγεία.
1: Να είστε καλά.
0: Πάνω απ' όλα υγεία, με καλή δύναμη να επιτελείτε το έργο που επιτελείτε και να είσαστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πετρέπτη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι άλλοι μόνοι του να είναι. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

υπάρχουν και αυτά τα νέα δυστυχώς έτσι στη ζωή και πονάει λίγο παραπάνω έτσι. Πάντα πονάει βέβαια μια απολία, δεν το συζητάμε, αλλά όταν είναι και τον γνωρίζεις τον άλλο, είναι λίγο γνωστό σου, καταλαβαίνεις έτσι, είναι λίγο παραπάνω αυτό που αισθάνεσαι. Καλημέρα Γιώργο Έμπονα, καλημέρα, να σε πάντα καλά. Για στείλε να δω τι έχουμε τώρα εδώ, τι έχουμε.

κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδος. Δευτέρα μπήκε σήμερα και με ωραία νέα και με χαρμόσυνα νέα και με άσχημα νέα. Έτσι είναι γενικώς η ιδιοσιογραφία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς όπως και να έχει είμαστε εδώ να σας κρατάμε παρέα. Τα είπαμε και πριν, μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ και ο Πέρης ο Βασιλάκης σας αποχαιρετάμε. Έρχεται η Ρένα η Παυλάκη και το πρωινό Express. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 από αλλού. Εδώ εννοείται στο Real Voice 995. Την καλημέρα μου και τα φιλιά μου.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πιστία της Intersoft One.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν έπληξε το Ισραήλ λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από την Τεχεράνη στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτήν την ώρα λίγο πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Συγκεκριμένα, ο πύργος ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αρχίζουν στις 10 το πρωί με την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κλίμα και μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους σε κτίρια που υπέστησαν ζημιά στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπι. Νέα δόνηση 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 1-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα στο Παγκρίτιο. Σε φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, Μαρόκο-Νορβηγία 1-1, Κροατία-Σλοβενία 2-1, Κολομβία-Ιορδανία 2-0 και Εκουαδόρ-Γουατεμάλα 3-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
17: Δημοσιογραφικές βολές.
6: κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
17: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
18: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
17: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
19: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό, καλώς ήρθατε στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει 8 Ιουνίου. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πώς είστε, αξιοποιήσατε το Σαββατοκύριακο, αναπληρώσατε δυνάμεις. Ξεκινάτε με κέφι την ημέρα και την εβδομάδα.

Η παρέα μας εδώ στο πρωινό Express έχει πάρει θέσεις. Είμαστε έτοιμοι και σήμερα να καταγράψουμε την επικαιρότητα, να τη σχολιάσουμε, θέματα τα οποία έχουμε ξεχωρίσει. Και επειδή οι εποχές είναι δύσκολες πραγματικά και η επικαιρότητα έχει περισσότερα αρνητικά παρά θετικά να παρουσιάσει, εμείς σήμερα λέμε να δούμε λίγο την θετική πλευρά της ζωής.

Μάλιστα, θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει να παρουσιάσουμε, να σχολιάσουμε, να δώσουμε το μεγαλύτερο βάρος, τη μεγαλύτερη έμφαση. Χωρίς εννοείται να παραβλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Μια ειδησιογραφία που έχει απ' όλα και κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία εκεί. Τη μια μέρα σε ύφεση, την άλλη σε έξαρση. Τη μια σε εκεχηρία, την άλλη σε ψεύτο εκεχηρία. Την παράλληλη σε κλιμάκωση. Και κλιμάκωση λοιπόν του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουμε. Και σεισμούς έχουμε.

προκλητικές κινήσεις από πλευράς της Τουρκίας έχουμε. Και ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο φλέγεται επίσης έχουμε, όχι μόνο λόγω των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, των ευρημάτων για να ακριβολογώ των δημοσκοπήσεων, που παγιώνουν ένα σκηνικό όσο περνούν οι μέρες, αλλά και γιατί τα χθεσινά δημοσιεύματα του Βήματος έβαλαν φωτιά στις σχέσεις κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ και γενικά ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό. Από όλα έχουμε λοιπόν, από όλα έχει ο Μπαξές. Κι όμως έχουμε από κάπου να πιαστούμε. Για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα λίγο πιο ευχάριστα. Και πολλές απώλειες τις τελευταίες μέρες. Πολλοί άνθρωποι αγαπητοί, αγαπημένοι, έφυγαν από κοντά μας. Δεν ξέρω τι είδους συνωμοσία του σύμπαντος είναι αυτή, πολλές φορές συμβαίνει όμως να έχουμε απανωτά τέτοια περιστατικά. Και άλλες φορές το έχουμε παρατηρήσει αυτό, να είναι κάποιες μέρες που να φεύγουν ο ένας μετά τον άλλο. Άνθρωποι αγαπητοί, αγαπημένοι, διακεκριμένοι. Αλλά αυτή είναι η ζωή. Με τα πάνω και τα κάτω της, με τα καλά της και με τα άσχημά της. Όλα αυτά είναι η ζωή.

0: Ο Πέρης Βασιλάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ στην εκπομπή μας και στην επιλογή της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα είναι κοντά σας και με την εκπομπή της βέβαια αμέσως μετά το πρωινό μας Express. Ο Γιάννης Μανολάς μας ενημερώνει καθημερινά έγκυρα για τις μετεωρολογικές συνθήκες στα νησιά μας. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης φροντίζει ο Real Voice να είναι παντού, κοντά σας, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, με όποιο μέσο και αν μας ακούτε. Μας ενώνει όλες και όλους στη συχνότητα των 99,5. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 και σήμερα. Και το απόγευμα. Στην επανάληψη της εκπομπής μας στις 5. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ετοιμαστείτε και σήμερα να κάνετε τις αγορές σας. Να ανεφοδιαστείτε μετά από το Σαββατοκύριακο που σίγουρα θα παρουσιάστηκαν ελλείψεις. Να κάνετε τις αγορές της εβδομάδας σας, τις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς, στη μεγαλύτερη ποικιλία και με τις καλύτερες προσφορές. Ενημερώνεστε. Για αυτές από το Φυλάδιο υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. ...70 χρόνια εμπιστοσύνης... Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Νομίζω δεν υπάρχει κανένας και καμία που να μην το ξέρει πια και να μην το έχει εμπεδώσει. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Ενώ στα ονόματα εδώ στο Σαν σήμερα συναντώ μεγάλα ονόματα από το χώρο της μουσικής και εντός και εκτός. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, Bonnie Tyler, αλλά και Μάριο Στόκας και ο Kanye West. Όλοι αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε πάντα με την πρόγνωση του καιρού με τον Γιάννη Μανολά και αμέσως μετά να σας πω τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα, η εβδομάδα ξεκινάει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, μέταση 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 23 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 31. Για αύριο Τρίτη έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν και πάλι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, μέχρι 32 και ενδεχομένως 33 στο Καστελόριζο και την Λίνδο αντίστοιχα. Το μεσημέρι εκεί οι θερμοκρασίες είναι όσοι ήθιστε πάντα υψηλότερες. Καλή εβδομάδα!

από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές, τις πιο ιδιαίτερες, η Ουαλή, Bonnie Tyler. Επί τη ευκαιρία των γενεθλίων της, όχι ότι χρειαζόμαστε δηλαδή κανένα ιδιαίτερο λόγο ή κάποια αφορμή για να ακούμε τις τραγουδάρες της.

Να σας πω λοιπόν τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Καμιά φορά έρχονται έτσι τα πράγματα, σαν να γυρίζουν τροχή και να κουμπώνουν κάποια γρανάζια που σήμερα κούμποσαν για τη δική μας εκπομπή, αυτά τα γρανάζια σε ένα τομέα που λέγεται πολιτισμός. Είχαμε και ένα πολύ γεμάτο τριήμερο, διήμερο σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις τις πολιτιστικές στον τόπο μας, στα νησιά μας γενικά και στη Ρόδο. Είναι η περίοδος τέτοια, είναι η εποχή και πραγματικά είναι τόσο ωραίο και τόσο παρήγορο, τόσος πολλής κόσμος, σε τοπικό επίπεδο πάντα αναφέρομαι, να ασχολείται με τον πολιτισμό. Να γράφει βιβλία, να ανεβάζει παραστάσεις, να οργανώνει ημερίδες, συζητήσεις, να πιάνει μεγάλα θέματα της εποχής, να κάνει εκθέσεις, εικαστικές. Πολύ, πολύ, πολύ έντονη κινητικότητα. Κάτι τέτοια βλέπει κανείς και λέει ναι, τελικά μέσα στην κακογουστιά και σε όλο αυτό το πράγμα το παρακμιακό το οποίο μας περιβάλλει, ναι, υπάρχει αντίσταση. Και υπάρχει ελπίδα, να το πω και έτσι, αν θέλετε. Λοιπόν, στα νησιά μας, Σίμη Χάλκη Κος, υπουργός πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μέσα στην εβδομάδα. Για να εγκαιριαστούν μία σειρά από πολύ σημαντικά έργα που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί σε νησιά της Δωδεκανήσου. Στη Σίμη, τη Χάλκη, την Κο, επαναλαμβάνω. Για όλα αυτά τα έργα τα οποία εγκαινιάζονται θα μιλήσουμε μέσα από τις εκπομπές μας και τη δική μου και η Νατάσα Ιπαμπρή. Εμείς σήμερα θα πάμε στη Χάλκη, γιατί την προσεχή Πέμπτη εγκαινιάζονται εκεί το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αλλά και το έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης της Παναγιάς Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Δήμαρχο, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη.

Τις προηγούμενες μέρες είχαμε και την παρουσίαση του βιβλίου του γνωστού δικηγόρου, του Μανώλη Κουτσούκου, κάποτε στο Νάι Νικόλα, «Μνήμες μιας άλλης εποχής», «Διηγήσεις». Μας έδωσε το έναυσμα να μιλήσουμε λίγο για τις γειτονιές της Ρόδου. Οι οποίες και αυτές, στην κεκτημένη ταχύτητα της εποχής, υποβαθμίζονται. Όλα έχουν αλλάξει και οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν αλλάξει. Και ξέρετε, αυτό επηρεάζει το περιβάλλοντα χώρο. Γιατί τα πάντα είναι άνθρωπος. Μας δίνει λοιπόν το έναυσμα το βιβλίο αυτό, η παρουσίαση του, να μιλήσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με τον αρχιτέκτονα τον Γιώργο Σάβενα, μέλος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επελητηρίου Δωδεκανήσου, αλλά και ενεργό πολίτη, να μιλήσουμε λίγο για τις γειτονιές, να μιλήσουμε λίγο για την πόλη, ως μπορούμε τέλος πάντων να την κάνουμε πιο ανθρώπινη, αν μπορεί να γίνει πια στο σημείο που έχει φτάσει. Και έρχομαι τώρα στο καλύτερο και το πιο εντυπωσιακό. Το περιμέναμε και κατέφθασε. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στο εικαστικό, σε αυτό το έργο τέχνης που φιλοτέχνησε ο εικαστικός Δημήτρης Ναλμπάντης, εμπνευσμένο από τη νίκη της Αμοθράκης, τη νίκη της Ρόδου αφιερωμένη στη Σαμοθράκη, όπως την αποκαλεί ο ίδιος, που τοποθετήθηκε στον νέο κυκλοφοριακό κόμβο που κατασκευάστηκε πριν από την είσοδο του αεροδρομίου της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ξεκίνησαν και οι δοκιμές όσον αφορά το φωτισμό. Θα σας διαβάσω την ανάρτηση την οποία έκανε πριν από λίγη ώρα ο Περιφερειάρχης, και ήταν η έκπληξη της ημέρας αυτή. Υπάρχει και μια πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία από τις εργασίες και τις δοκιμές στο φωτισμό που έγιναν χθες το βράδυ, χθες τη νύχτα. Θα σας τη διαβάσω λοιπόν, και σκέφτομαι, κύριε Πέρη Βασιλάκη, ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αφού παραδίδεται πια αυτό το έργο ολοκληρωμένο εκεί στον κόμβο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας να ακούσουμε τον καλλιτέχνη, τον Δημήτρη Ναλμπάντη, ο οποίος μας είχε μιλήσει εδώ γι' αυτό τον Απρίλιο, 1η Απριλίου για την ακρίβεια. Τον είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας και μας είχε μιλήσει για το έργο αυτό. Όχι όμως για το έργο αυτό μόνο, γενικώς για το τι άφησε πίσω της στο επίπεδο των εικαστικών τεχνών της γλυπτικής, η ελληνιστική περίοδος, η καλύτερη περίοδος που γνώρισε η Ρόδος από καταβολής της στην ιστορία της. Είχαμε κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση τότε, γιατί εάν τελικά αυτή εδώ η ιστορία με το να μπει αυτό το έργο τέχνης εκεί στον κόμβο του αεροδρομίου, αν κάτι επιπλέον πέρα από το έργο αυτό καθ' αυτό έχουμε κερδίσει, είναι η συζήτηση η οποία άνοιξε και μας έκανε και μας να ψάξουμε και να δημοσιεύσουμε και άρθρα και αφιερώματα. Όταν πρώτο συζητήθηκε αυτό το θέμα πριν από ένα τρίμηνο περίπου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να αναζητήσουμε λοιπόν, να διαβάσουμε, να μάθουμε, να αναδείξουμε, να δημοσιεύσουμε και έτσι να ενώσουμε αυτό το αριστούργημα της παγκόσμιας γλυπτικής με τη Ρόδο, γιατί συνδέεται άμεσα. Είναι έργο της ελληνιστικής περίοδου, της γλυπτικής σχολής, της σχολής γλυπτικής της Ρόδου. Το μάθαμε λοιπόν, ενώ πριν δεν είχαμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι, πέρα ίσως από αυτούς που ασχολούνται, αρχαιολόγους και λοιπούς, μπορεί να είχαν άποψη γι' αυτό, το ευρύ κοινό όμως δεν το γνώριζε και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και για να το
θυμηθούν όσοι το ήξεραν, αλλά και να το μάθουν εκείνοι που δεν το ήξεραν. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση λοιπόν έδωσε αυτή τη γνώση και αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο κέρδος, πέρα βεβαίως από αυτό καθ' αυτό το έργο. Διαβάζω λοιπόν την ανάρτηση του Περιφερειάρχη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φωτογραφία είναι από τις δοκιμές φωτισμού που έγιναν χθες το βράδυ στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο που κατασκευάσαμε πριν από την είσοδο του αεροδρομίου της Ρόδου. Η καλλιτεχνική δημιουργία με θέμα τη νίκη της Αμοθράκης, ροδιακό δημιούργημα της ελληνιστικής περιόδου, που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Δημήτρης Ναλμπάντης, ολοκληρώθηκε, τοποθετήθηκε και σήμερα το βράδυ, μετά και τις τελευταίες διορθώσεις στο φωτισμό, αποκαλύπτεται, φωτίζεται και παραδίδεται. Μάλιστα, σήμερα το βράδυ. Και συνεχίζει ο κύριος Κατζημάρκος. Πριν από δύο περίπου μήνες είχαμε παρουσιάσει το φωτορεαλιστικό σχέδιο της καλλιτεχνικής παρέμβασης που αποφασίσαμε ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να τοποθετήσουμε σε αυτό το σημείο. Σήμερα το βράδυ το σχέδιο εκείνο γίνεται πραγματικότητα. Θέλουμε η πρώτη εικόνα που παίρνει ο επισκέπτης μόλις βγει από το αεροδρόμιο να είναι αντάξια της Ρόδου. Όχι μόνο της Ρόδου του ήλιου και της θάλασσας, αλλά και της Ρόδου της ιστορίας, της τέχνης, της δημιουργίας, του πολιτισμού. Η νίκη της Αμοθράκης είναι ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της ελληνιστικής περίοδου, συνδεδεμένο με τη ροδιακή δημιουργία, στέκει πλέον σε ένα χώρο καθημερινό, ανοιχτό, ορατό σε όλους. Γιατί οι δρόμοι μας δεν είναι μόνο υποδομές μετακίνησης, είναι και δημόσιοι χώροι. Και ο δημόσιος χώρος θέλουμε επιτέλους να μιλά για τον τόπο, την ιστορία και την ψυχή του. Ο κυκλοφοριακός κόμβος είναι ίσως το πιο δημοκρατικό σημείο επαφής με το δημόσιο χώρο. Από εκεί περνούν όλοι. Ο συμπολίτης μας που πηγαίνει στη δουλειά του. Το παιδί που μεγαλώνει εδώ. Ο επισκέπτης που έρχεται για πρώτη φορά στο νησί. Εκεί λοιπόν η ιστορία δεν μένει κλεισμένη σε βιβλία ή προθήκες. Βγαίνει στον καθημερινό χώρο της ζωής μας και γίνεται κοινή εμπειρία. Δεν κάνουμε απλώς μια διακοσμητική παρέμβαση, σημειώνει ο Περιφερειάρχης. Δίνουμε ταυτότητα σε ένα τεχνικό έργο, μετατρέποντας το αναγκαίο και μετατρέποντας το αναγκαίο σε ουσιαστικό. Φέρνουμε τη μνήμη της Ρόδου εκεί όπου τη συναντούν καθημερινά οι άνθρωποι της και οι επισκέπτες της. Με σεβασμό, με μέτρο και με καθαρό συμβολισμό. Η Ρόδος δεν δικαιούται μια μικρή εικόνα του εαυτού της και από σήμερα το βράδυ στην είσοδο του νησιού αυτή η εικόνα γίνεται πιο δυνατή, πιο φωτεινή, πιο αντάξια της ιστορίας της. Υπάρχει και υστερόγραφο. Ακούσαμε πολλά αυτές τις εβδομάδες. Κάποιοι μας τα έσυραν κανονικά, γιατί λέει δεν επιλέξαμε κάτι ροδίτικο για την είσοδο της Ρόδου από το Διεθνές Αεροδρομίο της. Αν μη τι άλλο, άξιζε τον κόπο. Γιατί σήμερα γνωρίζει πια και ο τελευταίος κάτοικος αυτού του νησιού ότι η νίκη της Αμοθράκης, ένα από τα πιο γνωστά αγάλματα στον κόσμο, είναι δημιούργημα της ροδιακής τέχνης. Καμιά φορά, ακόμα και η γκρίνια, κάνει καλό μάθημα ιστορίας. Πόσο δίκιο έχει ο Περιφερειάρχης. Όντως. Γιατί δεν ακούστηκε από τους ξερόλες του διαδικτύου. Κι όμως το κέρδος τελικά ήταν αυτό. Να μάθουμε την ιστορία του παγκόσμιου αυτού αριστουργήματος γλυπτικής, του αγάλματος της νίκης της Αμοθράκης και τη διασύνδεσή του, την ευθεία διασύνδεσή του με τη Ρόδο. Δεν θα σας πω τώρα περισσότερα, γιατί θα ακούσετε την πολύ διαφωτιστική για όλα αυτά συζήτηση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες με τον δημιουργό αυτού του εικαστικού έργου που μπήκε στον κόμβο, τον κύριο Δημήτρη Ναλμπάντη. Όσα μας είπε λοιπόν θα τα ακούσουμε και πάλι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, γιατί πραγματικά αξίζει. Είναι ένα μάθημα τέχνης και ιστορίας. Αυτός ο δημόσιος χώρος. Αυτή η συζήτηση για το δημόσιο χώρο. Πόσες φορές δεν την έχουμε ανοίξει εδώ στην εκπομπή μας και βλέπω τώρα και την παρατήρηση την οποία κάνει ο Περιφερειάρχης. Ο δημόσιος χώρος δεν είναι απλά χρηστικός. Θέλουμε να μιλάει για τον τόπο, την ιστορία και την ψυχή του. Και δυστυχώς ο δημόσιος χώρος
σε αυτό εδώ το νησί, σε αυτή εδώ την πόλη, που έχει μια τέτοια ιστορία να αναδείξει και τόσο βαθιά ψυχή χαμένη στο βάθος των αιώνων και των χιλιετηρίδων, δυστυχώς δεν είναι ο αντάξιός της. Είναι παραμελημένος, είναι κακοποιημένος, είναι ως επιτοπλίστων άθλιος και πραγματικά του αξίζει κάτι διαφορετικό. Και δεν αναφερόμαστε τώρα μόνο στις λεωφόρους και στους κόμβους. Αναφέρομαι κυρίως μέσα στην πόλη, στον αστικό ιστό. Πόσο παραμελημένος, πόσο άσχημος, χωρίς αυτές τις πινελιές της τέχνης και της ιστορίας. Πά σε άλλα μέρη που ψάχνουν να κρατηθούν από το τίποτα. Έχουν ένα μύθο, ένα παραμυθάκι για τα παιδιά. Αυτή είναι η πολιτιστική τους κληρονομιά. Και την έχουν κάνει υπερπαραγωγή. Και εμείς έχουμε όλον αυτό το πλούτο, ασύλληπτο, ασύγκριτο σε μέγεθος, και δεν τον συναντάς πουθενά. Που θα έπρεπε αυτή η πόλη να είναι γεμάτη από αγάλματα, θα έπρεπε να είναι γεμάτη από πάρκα, θα έπρεπε να είναι γεμάτη από την αποτύπωση της ιστορίας της και του πολιτισμού της. Ανταυτό, μια μιζέρια, μια εγκατάλειψη, χρόνια τώρα. Αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή όλα αυτά έρχονται και λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και φρακάρουν κάπου και λες, όχι άλλο ρε παιδί μου, όσο εδώ και μη παρέκει. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Τα λες, τα επισημαίνεις και στην πέφτουν και από πάνω. Αυτοί οι επαναστάτες του πληθρολογίου, που ο καημός τους είναι μην τυχόν και πεις κακό για τη δημοτική αρχή. Όχι το χάλι, προσέξτε. Προσέξτε να δείτε που έχουμε φτάσει. Γι' αυτό σας λέω εγώ ότι έχουμε εθιστεί στην κουλτούρα του τίποτα και της μιζέριας, του απόλυτου τίποτα, των μειωμένων προσδοκιών, ώστε εδώ αναδεικνύεις τα κακό σκήμενα και το πρόβλημά τους είναι μη θίξεις τον αγαπημένο τους πολιτικό. Μη θίξεις τη δημοτική αρχή. Και αρχίζουν από κάτω και γράφουνε. Και γράφουνε κάτω από τις αναρτήσεις μου, γιατί η κακία το να τ' άλλο. Παιδιά, αν εσείς βολεύεστε και αν εσάς σας αρέσει και το πρόβλημά σας είναι μην τυχόν και πει κανείς κακή κουβέντα για τον Κολιάδη, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντανακλά και να μας εκφράζει όλους. Αν εσάς το βασικό, η βασική σας προτεραιότητα αυτή την ώρα είναι να προστατεύσετε τη δημοτική αρχή, με γεια σας, με χαρά σας. Η βασική σας προτεραιότητα όμως θα ήταν να απαιτείτε για την πόλη. Έρχεστε δηλαδή, ήρθατε αρκετοί να μου επιβεβαιώσετε εν ρηπή οφθαλμού και με τον πλέον περίτρανο τρόπο, με αυτά που μου γράφατε, με τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις μου, ότι όντως έχετε ενστερνιστεί πλέον την κουλτούρα του τίποτα από τη στιγμή που νιώθετε την ανάγκη να την υπερασπιστείτε. Δεν σας ενοχλούν οι εικόνες της πόλης της παρακμής της, της βρωμιάς της, της εγκατάλειψής της. Δεν σας ενοχλούν οι κούφιες υποσχέσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί η ανάρτησή μου. Θα βλέπετε αναρτήσεις μου και πολλές ακόμα. Γιατί σας διαβεβαιώ ότι σε αυτό τον τόπο δεν έχουν ενστερνιστεί όλοι την κουλτούρα του τίποτα. Οι περισσότεροι θέλουν να την αποτινάξουν από πάνω τους και φοβούνται δυστυχώς ότι εμπεδώνεται.

Ροδιακή έπαυλη, Ροδίνη, Πάρκα, κέντρο της πόλης. Από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει? Όχι, μη θίξετε τα ιερά και τα όσια. Προς Θεού, αλίμονο. Για κάποιους αυτή είναι η προτεραιότητα. Δεν πάει να γίνεται γύρω-γύρω το άλλο να δεις. Δεν πάει να καταραίει το σύμπαν. Αλίμονο τώρα.

Ο Τηλέμαχος Καμπούρης έγινε μπαμπάς. Φρόντισε να μας το ανακοινώσει από τα social media. Να ζήσει, να ζήσει το μωράκι. Να σας ζήσει το κοριτσάκι σας. Γερό, δυνατό, χιλιόχρονο, καλότυχο. Όλα τα καλά στο δρόμο του.

Λοιπόν, εμείς θα είμαστε η φωνή σας, κυρίες και κύριοι, εδώ εμείς στον Real Voice, που περιμένουμε και τα μηνύματά σας καθημερινά και τις φωτογραφίες σας και τα βίντεό σας. Εμείς θα τα ανεβάζουμε, εμείς θα τα αναδεικνύουμε, αυτά τα οποία μας στέλνετε εσείς, μας επισημαίνετε τα κακώς κείμενα. Και εντάξει, για όσους δεν αρέσουν όλα αυτά, ας μην τα βλέπουν, αυτό είπα, τα social media είναι πάρα πολύ δημοκρατικό μέσο. Άμα θες τα βλέπεις, άμα δεν θες δεν τα βλέπεις, κλείνεις και λογαριασμούς, τους μπλοκάρεις και όλα, μη σου χαλάνε και το οπτικό σου πεδίο, μη σου χαλάνε και την illusion, την ψευδαίσθηση τέλος πάντων ότι ζούμε σε έναν υπέροχο τόπο, έτσι όπως κάποιοι τον έχουν απολύτως κακοποιήσει. Η κακοποίηση βέβαια, ναι, έχετε δίκιο, έρχεται από παλιά, αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται και τίποτα για να αναχαιτιστεί αυτή η κακοποίηση. Απέναντίας κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ, ό,τι μας λέει ο κόσμος εμείς το αναδεικνύουμε και από εκεί και πέρα σε όποιον αρέσει. Για τους υπόλοιπους, τι να κάνουμε παιδιά, δεν θα μπορέσουμε. Αλλού, αλλού, σε άλλη ραδιοφωνική παραλία, αν δεν σας αρέσει. Η δική μας, η οποία είναι και ανοιχτή. Ορθάνυχτη. Λοιπόν, πάμε στη Χάλκη, κυρίες και κύριοι, γιατί να το επαναλάβω, τις επόμενες μέρες έρχεται εδώ στα Δωδεκάνησα για πολλωστή φορά υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Θα πάει σε Σίμη, θα πάει σε Χάλκη, θα πάει σε ΚΟ για να εγκαινιάσει μια σειρά από έργα. Εμείς θα σταθούμε στην Χάλκη σήμερα, όπου ο υπουργός θα βρίσκεται την Πέμπτη για να εγκαινιάσει δύο έργα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο λειτουργεί ήδη, τα εγκαίνια του θα γίνουν την Πέμπτη, ενώ θα γίνουν και τα εγκαίνια του έργου της αποκατάστασης και ανάδειξης της Παναγιάς της Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης. Ο Δήμαρχος, ο Άγγελος Φραγκάκης, είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για αυτά τα δύο έργα, για να μιλήσουμε για πολιτισμό κατάστασης και ανάδειξης της Παναγιάς της Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης. Ο Δήμαρχος, ο Άγγελος Φραγκάκης, είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για αυτά τα δύο έργα, για να μιλήσουμε για

0: να γενιάσει. Οπότε όλο το νησί θα έλεγα ότι είναι στη σκέψη του στην Πέμπτη.
1: Πάντως είστε στην πρώτη γραμμή αυτές τις μέρες. Έτσι πάει και έρχεται κόσμος. Και ο υπουργός, ο κ. Μαργαρίτης τις προάλλες, έτσι ήταν στο νησί. Γενικώς έχετε κόσμο, έχετε κινητικότητα.
0: Ναι, όντως ισχύει. Θα έλεγα τα τελευταία χρόνια το νησί είναι σε μια κινητικότητα. Ήταν πάρα πολύ και ουσιαστική και χρήσιμη και η επίσκεψη του Υπουργού του Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί είπαμε αρκετά πράγματα που έχουν γίνει στο νησί, αλλά και αυτά που θέλουμε να γίνουν. Mm-hmm. Και το ίδιο νομίζω θα γίνει και μια πολύ ωραία συζήτηση και με την Υπουργό και με τον Περιφερειάρχη μας, τον κ. Χατσιμάρχο, ο οποίος θα τη συνοδεύσει, να δούμε και την επόμενη μέρα όσον αφορά τον τόπο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να μιλήσουμε λίγο για αυτό το μουσείο. Πείτε μας λίγα πράγματα γι' αυτό, πώς έγινε, υπήρχε, έγινε από την αρχή. Για πείτε μας λίγο την ιστορία αυτού του έργου.
0: Καταρχάς να πω ότι υπήρχαν πάρα πολλά, το 2019 που ανέλαβα δήμαρχος, υπήρχαν πάρα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού, τα οποία ήταν αποθηκευμένα στο Δημαρχείο, σε ένα χώρο στο Δημαρχείο. Είχε ξεκινήσει τότε μια συζήτηση και μια πρωτοβουλία να φτιαχτεί ένα αρχαιολογικό μουσείο και είχε και παρεχωρηθεί ένα κτίριο για αυτό το σκοπό από τον αείμνηστο Σάββα Θεοδωρίδη, ο οποίος είχε την ιδιοκτησία του χώρου του συγκεκριμένου.
1: Μάλιστα.
0: Σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων, με την κυρία Μιχαηλίδου, τον τύπο ήταν η προϊσταμένη, εντάχθηκε προφανώς με συζήτηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την κυρία Μενδώτη, στο Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να χρηματοδοτηθεί και να φτιαχτεί και να ολοκληρωθεί. Οπότε είναι ένα έργο που έγινε μετά το... ξεκίνησε περίπου το 21-22, αν θυμάμαι καλά, να έτσι παίρνει μια μορφή το κτίριο, και μετά όταν βρέθηκε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ολοκλήρωσαν με αυτεπιστασία η Εφορία Αρχαιοτήτων, και τώρα όλα αυτά τα ευρήματα και της Χάλκης αλλά και της Αλιμνιάς, να ξέρετε, υπάρχει και ένα κομμάτι, μια πλευρά, ένα σημείο που αναδεικνύει και την ιστορία της Αλιμνιάς, βρίσκονται σε ένα πανέμορφο χώρο το οποίο θα εγκαινιάσει υπουργός στην Πέμπτη.
1: Μάλιστα. Οπότε αυτά σε ό,τι αφορά το αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο λειτουργεί όμως, έτσι, απλά τα εγκαίνια θα γίνουν, τα επίσημα εγκαίνια θα γίνουν τώρα. Έχει ανοίξει το μουσείο, λειτουργεί, έτσι.
0: Πολύ σωστά, έχει ανοίξει και έχει προσληφθεί ένας φύλακας μέσω της Εφορίας Αρχαιοτήτων, και είναι επισκέψιμο, δηλαδή μπορεί κάποιος ακόμα και σήμερα που μιλάμε να το επισκεφθεί και να δει όλη αυτή την ιστορία του τόπου.
1: Τι ακριβώς φιλοξενεί? Τι αντικείμενα φιλοξενεί το μουσείο, κύριε Δήμαρχε?
0: Κοιτάξτε, επειδή είναι αρχαιολογικό, κυρίως είναι αρχαιολογικά τα ευρήματα. Το νησί της Χάλκης έχει μια πολύ πλούσια ιστορία όσον αφορά τον πολιτισμό. Χρονολογείται από το περίπου 300 π.Χ. Οπότε μιλάμε για μια ιστορία η οποία ίσως είναι και μοναδική, δεν είναι, αλλά είναι πραγματικά, είναι εντυπωσιακή.
1: Από ό,τι διάβασα, έτσι, από την εποχή του Λίθου και την εποχή του Χαλκού μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα.
0: Σωστά,
1: δηλαδή πάει πάρα πολύ πίσω.
0: Σωστά, σωστά. Ναι. Σωστά. Τώρα έχει γίνει μουσιακή και μουσιολογική μελέτη, ώστε να αναδεικνύονται μπαίνοντας ο επισκέπτης μέσα στον χώρο με πιο παλιά, σιγά σιγά να έρχεται και πιο νεότερα. Έχει δηλαδή μια ροή όλη αυτή η τοποθέτηση των ευρημάτων, ο οποίο πραγματικά είναι ταξιδεύει, σε πηγαίνει δηλαδή όντως στην εποχή τη συγκεκριμένη. Τώρα όσον αφορά το άλλο το έργο
1: που... Ναι, θα πάμε και στο άλλο, γιατί βλέπω, έχω δει, κύριε Φραγκάκη, πάντως είδα το κτίριο, έτυχε να το ψάξω λίγο και είδα κάποιες φωτογραφίες, το κτίριο το οποίο μετατράπηκε τελικά σε μουσείο, στην ουσία ήταν ένα ερείπιο, έτσι, ένα εγκαταλειμμένο, ήταν τεράστια δηλαδή η δουλειά η οποία έγινε εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Σωστά. Δεν ήταν ένα κτίριο δηλαδή που μπορούσε με κάποιες έτσι βελτιώσεις να μετατράπηκε.

0: μετατραπεί σε μουσείο. Αυτό μόνο οι κολόνες του στεκόταν στην ουσία. Είχε σχεδόν καταρρεύσει όλο αυτό το κτίριο. Από ό,τι είδα τουλάχιστον σε εικόνες. Έτσι δεν το έχω δει, δεν το είχα δει από κοντά.
1: Πολύ σωστά ήταν, εμείς το λέμε, ένα κατάλημα ήταν. Δηλαδή μόνο είχαν μείνει, άθιμα μου λέει, δύο τείχοι.
0: Ναι, δύο τείχοι, ένα ερείπιο. Ένα ερείπιο, κυριολεκτικά δηλαδή ένα ερείπιο, το οποίο έχει γίνει τώρα ένα κόσμημα πραγματικά. Ευρήματα και από την νεκρόπολη του Πόνταμου. Και από την Ελληνιά, όπως είπατε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το υλικό το οποίο έχει συγκεντρωθεί εκεί. Είδα και κάτι αγγεία κόκκινα, έτσι, αυτά δηλαδή, και πραγματικά πολύ εντυπωσιακά, πολύ εντυπωσιακά τα εκθέματα όντως για ένα μουσείο μικρό, σε μικρό νησί.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε, είναι έτσι όπως το λέτε, και παρόλο που είναι όντως μικρό σε μέγεθος για μουσείο, μπορεί κάποιος πραγματικά να δει εντυπωσιακά ευρήματα. Και να πω ότι εδώ, επειδή έχει φτιαχτεί και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι και πλέον συνεχωμένο με ό,τι επιβάλλει η εποχή, δηλαδή έχει και προσβάσεις για αμαία, έχει εσωτερικούς χώρους όσον αφορά τουαλέτες και οτιδήποτε έτσι χρειάζεται κάποιος επισκέπτης, και επίσης η αυλή του είναι φτιαγμένη με ψηφιδωτό, με χαλικάκι, με χαλίκι, το οποίο τοποθετείται ένα-ένα, ξέρετε, αυτό είναι μια
0: ψηφίδα
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι. Γι' αυτό και λέω, όποιος βρεθεί στη Χάρκη, νομίζω ότι θα έπρεπε να περάσει μια βόλτα και να το επισκεφτεί, γιατί έτσι θα δει, πέρα από τις άλλες ομορφιές του νησιού, θα δει και κάτι έτσι πολύ...
0: Ένα σύγχρονο ναι, μουσείο, δεδομένου, όπως λέτε, ότι χρηματοδοτήθηκε και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι προδιαγραφές που μπαίνουν, οι απαιτήσεις που μπαίνουν για τα έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από εκεί, είναι πάρα πολύ υψηλές. Έτσι, οπότε ανάλογα είναι και το αντίστοιχο, ανάλογο είναι και το αποτέλεσμα. Πάμε λίγο τώρα να δούμε το άλλο έργο, το ναό της Παναγιάς της Χωριανής, που είναι στον μεσαιωνικό οικισμό. Εκεί, περί τίνος πρόκειται, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, ο οικισμός του χωριού ήταν ο κύριος οικισμός του νησιού, ο οποίος και αυτός χρονολογείται από τη συγκεκριμένη εποχή την οποία αναφέραμε πριν, και πέρα από έτσι ένα εντυπωσιακό και αυτό μοναστήρι, εκκλησία, είχε τα τελευταία χρόνια, είχαν αλλοιωθεί οι αγιογραφίες οι οποίες υπήρχαν στα τυχώματά του, οπότε και αυτό εντάχθηκε στο το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, και τα τελευταία περίπου 3,5, αν θυμάμαι καλά, περίπου 3,5 χρόνια είχε ξεκινήσει η αποκατάσταση και ανάδειξη όλων αυτών των λεπτομεριών των οποίων υπήρχαν μέσα. Βέβαια το λειτουργούσαμε στην Παναγία της Παραμονής της Παναγίας. Τις 14 Αυγούστου γινόταν η λειτουργία και πήγαινε κόσμος, ήταν επισκέψιμο. Έκλεισε βέβαια από τότε, και μετά από, όπως σας είπα, 3,5 χρόνια θα ανοίξει τις πόρτες του ξανά για φέτος, για να ξαναγίνει λειτουργία και να δει ο κόσμος όλο αυτό το οποίο υπηστεί, όλο αυτό το οποίο έγινε. Βρίσκεται στο ύψωμα, πριν λίγο από το κάστρο του χωριού, είναι περίπου στα 15 λεπτά από το κεντρικό δρόμο, τον οποίο φτάνει, μπορεί να φτάσει κάποιος με ένα όχημα. Mm-hmm. Πρέπει να περπατήσει γύρω στα 10 λεπτά για να ανέβει πάνω. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα έργο που αναδεικνύει και αυτό την ιστορία του τόπου.
0: Ναι. Αυτές τώρα οι τοιχογραφίες, οι οποίες έχουν με τα χρόνια ανεξεθόριασαν, ράγησαν γεγονός. Αυτές τώρα έχουν αποκατασταθεί, δηλαδή μέσα στην εκκλησία, μέσα στο ναό.
1: Σωστά. Ήταν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα τους, με λεπτομέρεια, έτσι, με πολύ υπομονή, σιγά-σιγά με τα πινελάκια τους και με την που πρέπει να έχει την τεχνογνωσία, αλλά mm-hmm. και την υπομονή, ανέδειξαν ξανά όλες αυτές τις τοιχογραφίες, τους Αγίους οι οποίοι βρίσκονται εκεί, που με το κύριο δηλαδή να είναι η Παναγία.
0: Ναι. Ναι, ναι. Γιατί έχω δει, δεν έχω εικόνα βέβαια, έχω δει μόνο αυτό που έδωσε το υλικό που είχε δώσει το Υπουργείο όταν ενέταξε τα έργα αυτά και τα δύο, τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα και πράγματι, δηλαδή είμαι πολύ περίεργη να δω αυτές οι αγιογραφίες στην κατάσταση που τις παρέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού, πώς έχουν αποκατασταθεί, πώς έχουν γίνει. Γιατί όντως με τα χρόνια μιλάμε τώρα για εκκλησία του 17ου αιώνα.
1: Σωστά. Mm-hmm. Σωστά.
0: Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά αποκτά δύο μνημεία με σημείο αναφοράς. Γίνεται σημείο αναφοράς η Χάλκη για δύο επιπλέον λόγους τώρα, έτσι. Και για το ναό της Παναγιάς της Χωριανής και για το εξαιρετικό σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο το οποίο έχει αποκτήσει.
1: Ναι, κοιτάξτε, και γιατί είναι μια περηφάνεια και για τους μόνιμους κατοίκους και για τους τόπιους τους ανθρώπους, δηλαδή που κατάγονται από τη Χάλκη, να μπορέσει να αναδειχθεί η ιστορία τους, αλλά και επίσης για τους επισκέπτες μας είναι ένα άλλο σημείο το οποίο πέρα από τον ήλιο, από το μπάνιο, από όλα τα άλλα που μπορεί να σου δώσει ο τόπος, ότι μπορούν να επισκεφτούν και να δουν και την ιστορία και να μάθουν και εκείνη την ιστορία του τόπου του συγκεκριμένου. Ξέρετε, η εμπειρία πλέον είναι ένα κυρίαρχο, μια κυρίαρχη
0: τάση, λόγος, ζητούμενο τάση, για να πάει
1: λόγος,
0: να κάνει κάποιες διακοπές.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω θα της το δώσουμε με αυτή την πρωτοβουλία. Να ευχαριστήσω εγώ την εκπομπή σας, την Υπουργό Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά τη Χάλκη, γιατί τότε Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, πριν αναλάβει τα καθήκοντά της ως Υπουργός, είχε ήταν πολύ συχνά στους τόπους μας εδώ και ήξερε την ιστορία τους, που πήρε αυτή την πρωτοβουλία και βλέποντας τώρα γυρνάει ένα-ένα τα νησιά και υλοποιεί έργα τα οποία είχαν δρομολογηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σπουδαίο γεγονός. Και σας είπα, νιώθουμε μεγάλη τιμή το οποίο για την ημέρα της Πέμπτης η οποία έρχεται.
0: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση είναι ανεξάντλητος ο πλούτος στα νησιά και μακάρι όλα αυτά να είχαν αναδειχθεί και να μπορέσουν κάποια στιγμή να αναδειχθούν στο σύνολό τους, έτσι, γιατί υπάρχουν ακόμα θησαυροί που ενδεχομένως όχι μόνο δεν έχουν αναδειχθεί, αλλά μπορεί να μην έχουν ανακαλυφθεί και ακόμα τέτοιο πλούτο που έχει αυτή η χώρα γενικώς και αυτά τα νησιά. Κύριε Φραγκάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας επικοινωνία, έτσι, και για αυτά τα οποία μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και... Γεια σας. Γεια σας. Ανεξάντλητος πραγματικά πλούτος. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Και στο πιο μικρό νησί βρίσκει κανείς ανεκτίμητης αξίας ευρήματα. Όταν μιλάμε τώρα την εποχή του Λίθου, την εποχή του Χαλκού. Αν όχι εδώ, πού? Αν όχι εδώ, σε αυτή τη χώρα, σε αυτά τα χώματα, σε αυτόν τον τόπο, πού αλήθεια? Και έχουμε και στην Σίμη, η αρχή θα γίνει, το ξεκίνημα θα γίνει της Υπουργού από τη Σίμη την Τετάρτη για την απόδοση του έργου της αποκατάστασης του κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Σίμη. Την Πέμπτη στη Χάλκη και την Παρασκευή στην ΚΟ για τα εγγένεια στο Τέμενος Δευτερντάρ. Μετά την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του, είχε υποστεί ζημιές από το σεισμό, όπως θα θυμάστε. Και επίσης το έργο αποκατάσταση παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στη θέση 7 βήματα στην πόλη της ΚΟ. Θα ακούσετε περισσότερα και στις εκπομπές της Νατάσας Παμπρή. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Στο δεύτερο μέρος, να σας ξαναπώ, θα έχουμε την συνέντευξη, θα την ξανακούσουμε, του οικαστικού, του Δημήτρη Ναλμπάντη, για το έργο το οποίο τοποθετήθηκε εμπνευσμένο από την νίκη της Αμοθράκης στον κόμβο του αεροδρομίου. Χθες το βράδυ δοκιμαστικός φωτισμός, σήμερα το βράδυ παραδίδεται ο κόμβος, το έργο. Θα μιλήσουμε για αυτά. Και επίσης με τον Γιώργο Σάβενα να μιλήσουμε λίγο για τις γειτονιές και την αισθητική της πόλης, τον αρχιτέκτονα τον Γιώργο Σάβενα, να μιλήσουμε, επαναλαμβάνω, για τις γειτονιές, την αισθητική της πόλης και πώς μπορούμε τελικά να συμβάλλουμε τουλάχιστον στην αισθητική αλλά και τη λειτουργική της αναβάθμιση. Η Νατάσα Παμπρή τώρα κοντά σας με το Βελτίο Ειδήσεων.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Έλα μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
0: Ειδήσεις. Στον Real Voice 99,5.
4: Καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice. Για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Θα τελεστούν τα εγκαίνια σειράς έργων που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί σε νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Σίμη, Χάλκη και Κο, η οποία θα συνοδεύεται από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Η Υπουργός αρχικά θα επισκεφθεί την Σίμη την Τετάρτη για το έργο αποκατάσταση του Κοδοναστασίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Την 5η, 11 Ιουνίου, η Υπουργός θα βρίσκεται στην Χάλκη για δύο έργα που θα εγκαινιαστούν, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο. Την απόδοση των έργων θα τελέσει η κυρία Μενδώνη και την τελετή θυρανιξίων ο Μητροπολίτης Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου κύριος Χρυσόστομος. Τέλος, την Παρασκευή 12 Ιουνίου η Υπουργός Πολιτισμού θα μεταβεί στην ΚΟ για τα εγκαίνια του Τεμένους Ντεφτερτάρ μετά την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του και το έργο αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στη θέση 7 βήματα στην πόλη της ΚΟ. Στη συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά που στηρίζει την ηγεσία του κόμματος και την γραμμή συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κυριάρχησε και στις τέσσερις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν. Οι ψηφοφορίες αφορούσαν την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν τα ονόματα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που ανέλαβε τα καθήκοντα του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος στο χαρτοφυλάκιο του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από την απώλεια του Μιχάλη Μπακίρη, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 47 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. Και η ομάδα μπάσκετ του Κολοσσού με βαθιά θλίψη αποχαιρετά έναν δικό της άνθρωπο που υπηρέτησε με αγάπη αφοσίωση την αγαπημένη του ομάδα. Στις εκδηλώσεις μνήμης για την 22η επέτειο του ολοκαυτώματος της ηρωικής νήσου Κάσου παρέστη η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση. Η κυρία Καραμανλή αναφέρθηκε στην διαχρονική σημασία της Κάσου για την εθνική ιστορική μνήμη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν τόπο σε μικρό μέγεθος, αλλά μεγάλο σε ιστορία, προσφορά και θυσία. Σειρά επαφών σε Υπουργεία είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος της Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης. Στο επίκεντρο των συναντήσεων εργασίας βρέθηκαν η αποκατάσταση των ζημιών από την Θεομηνία, η χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων και ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρώτο σταθμό των επαφών του Δημάρχου ήταν η συνάντηση με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Στη συνέχεια με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης Πυρίδωνα Σταθούλη, καθώς και με τον διοικητή των ΚΕΔ Γιάννη Φραγκούλη. Τέλος, ακολούθησε η συνάντηση του Δημάρχου με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με ιστορία, φυσική και οικονομία. Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου στις 10 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και στον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
5: Για σήμερα Δευτέρα, η εβδομάδα ξεκινάει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, μέταση 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 23 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 31. Για αύριο Τρίτη έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν και πάλι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, μέχρι 32 και ενδεχομένως 33 στο Καστελόριζο και την Λίνδο αντίστοιχα. Το μεσημέρι εκεί οι θερμοκρασίες είναι όσοι ήθιστε πάντα υψηλότερες. Καλή εβδομάδα!
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Είχαμε και δημοσκοπήσεις, εννοείται. Τώρα έχουν πάρει φωτιά όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μετά την εμφάνιση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε δύο ακόμα δημοσκοπήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, η μία της Μάρκ και η άλλη της Παλμός Ανάλυσης. Αποτυπώνουν και αυτές το ίδιο που είχαμε δει και τις προηγούμενες μέρες, αμέσως μετά δηλαδή την ανακοίνωση των δύο κομμάτων. Τη Νέα Δημοκρατία μπροστά, με μια διαφορά περίπου 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, που πλέον είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και φαίνεται ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση ως αξιωματική αντιπολίτευση το κόμμα Τσίπρα, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στην τέταρτη θέση και στις δύο αυτές δημοσκοπήσεις. Γιατί στην τρίτη είναι η Μαρία Καριστιανού. Έτσι, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, σε ό,τι αφορά την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 30,8%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,7. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού 10,9. Και το ΠΑΣΟΚ 10,3. Όπως καταλαβαίνετε, η μάχη αυτή την ώρα φαίνεται να είναι για την τρίτη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Καριστιανού. Στην εκτίμηση ψήφου αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα και στη δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης που έγινε για λογαριασμό του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής. Και εδώ το ίδιο, η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου 28,1, το κόμμα Τσίπρα 14,3, το κόμμα Καριστιανού 10,3. Α, και εδώ μάλιστα είναι ακριβώς στο ίδιο ποσοστό με το ΠΑΣΟΚ, 10,3. Σκληρή μάχη ΠΑΣΟΚ Καριστιανού για την τρίτη θέση. Την περασμένη Παρασκευή, όσοι παρακολουθούσατε την εκπομπή μας, θα ακούσατε τον Ζαχαρία Ζούπη της Opinion Poll, που μας έκανε μια ανάλυση του πολιτικού σκηνικού με βάση τα αποτελέσματα, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων των τελευταίων ημερών. Απλά αυτές οι δύο ήρθαν μετά βέβαια, αλλά στην ουσία ήρθαν να το επιβεβαιώσουν όλο αυτό το σκηνικό. Τι μας είπε? Ότι το ΠΑΣΟΚ, αν δεν κινηθεί γρήγορα, κινδυνεύει. Κινδυνεύει, γιατί η δημοσκοπική επίδοση και του Τσίπρα και της Καριστιανού είναι υπολογίσιμες, οι δημοσκοπικές τους επιδόσεις. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα. Μένει να δούμε τι θα γίνει εκεί σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά. Τι θα κάνει και από πού θα πάρει, αν τελικώς κατέβει. Διαβάζω επίσης στην εφημερίδα Δημοκρατική, δικαστική ήττα για τη ΔΕΙΑΡ, η προστασία από τις οφειλές της προς την περιφέρεια κρέμονται ξεκάθαρα από την πιστή τήρηση της ρύθμισης. Μια εξέλιξη για την οποία λίγο πολύ τα είχαμε πει, ήταν προδιαγεγραμμένο όλο αυτό, ότι θα συνέβαινε. Με απλά λόγια να σας το πω, τι σημαίνει αυτό. Πέρυσι το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 25, η ΔΕΙΑΡ είχε προσφύγει στο διοικητικό εφετείο του Πειραιά. Ήταν τότε που η περιφέρεια, ακριβώς επειδή δεν ήταν συνεπής η ΔΕΙΑΡ στις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν πλήρωνε την περιφέρεια ως όφιλε για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά, η περιφέρεια είχε προχωρήσει στη δέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών, γιατί το χρέος είχε εκτοξευθεί, ήταν τότε περίπου στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Προχώρησε λοιπόν στην κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών, πήρε τα χρήματα τα οποία βρισκόντουσαν μέσα. Και τότε το διοικητικό εφετείο είχε πάρει μία απόφαση, είχε βγει τον Οκτώβριο του 25, που είχε τρία σημεία, να σας θυμίσω. Αναγνώριζε το διοικητικό εφετείο του Πειραιά στο σύνολό της την οικονομική απέτηση της περιφέρειας, που επαναλαμβάνω τότε ήταν γύρω στα 6,3-6,38 για την ακρίβεια εκατομμύρια ευρώ. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι η περιφέρεια άσκησε νόμιμο δικαίωμα με το να κατασχέσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ. Γι' αυτό δεν διέταξε την επιστροφή των κατασχεμένων ποσών. Και επίσης δεν τέθηκε καν ζήτημα για τον βεβαιωτικό κατάλογο που η περιφέρεια στο μεταξύ είχε καταθέσει στη ΔΟΗ Ρόδου. Η ΔΕΙΑΡ λοιπόν κινήθηκε δικαστικά κατά αυτής της απόφασης. Που τι ζήτησε εκ νέου η ΔΕΙΑΡ? Την πλήρη και αναδρομική άρση των κατασχέσεων. Τι έκανε το δικαστήριο, το τρίτο τμήμα του διοικητικού εφετείου Πειραιά? Απέρριψε το αίτημά της και στην ουσία επιβεβαίωσε την αρχική του απόφαση. Ότι μπορεί να δεσμεύτηκαν εκείνα τα ποσά, καλώς δεσμεύτηκαν, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η βιωσιμότητα της επιχείρησης, θα μπορούσε να κάνει χρήση των ποσών, δηλαδή να μην κατάσχονται από την περιφέρεια στο εξής, τα από εκεί και πέρα δηλαδή, αλλά υπό μία προϋπόθεση. Βασική προϋπόθεση, ότι η ΔΕΙΑΡ θα είναι συνεπής στην καταβολή κάθε μήνα των ποσών που απορρέουν από τη ρύθμιση από το βεβαιωτικό κατάλογο προς τη ΔΟΗ. Αυτό λοιπόν το δικαστήριο το επαναβεβαίωσε. Δεν άλλαξε τίποτα δηλαδή από αυτού. Απορρίφθηκε το αίτημά της. Πράγμα που σημαίνει εν της πράγμαση ότι εάν σταματήσει να εξυπηρετεί τη ρύθμιση προς τη ΔΟΗ, τότε η περιφέρεια την ίδια στιγμή μπορεί να πάει και να κατασχέσει εκ νέου τους τραπεζικούς της λογαριασμούς. Γιατί ναι μεν η ΔΕΙΑΡ μπορεί να επικαλείται θέματα βιωσιμότητας, ότι πρέπει να είναι ανοιχτοί οι λογαριασμοί για να, και μάλιστα αναδρομικά, για να μπορέσει να έχει βιωσιμότητα η επιχείρηση, αλλά και από την άλλη το δικαστήριο έκρινε ότι και η περιφέρεια δεν είναι ATM. Γιατί αυτή την ώρα από ίδιους πόρους πληρώνει τον ανάδοχο του φράγματος Γαδουρά η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Από ίδιους πόρους, από τη στιγμή που δεν της δίνει τα χρήματα η ΔΕΙΑΡ, αυτά που της οφείλει. Απλά εξυπηρετεί τη ρύθμιση. Δίνει κάποιες χιλιάδες κάθε μήνα στη ΔΟΗ. Το χρέος όμως αυξάνεται. Τώρα πρέπει να είναι γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζω κάπου εκεί. 10-11 εκατομμύρια. Με 150.000 κάθε μήνα δεν ξεπληρώνεται, όπως καταλαβαίνετε, από το χρέος, γιατί στο μεταξύ συσσωρεύεται καινούριο. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι και η περιφέρεια πρέπει να προστατεύσει τα οικονομικά της, που αιμορραγεί πληρώνοντας από ίδιους πόρους τον ανάδοχο από τη στιγμή που η ΔΕΙΑΡ δεν της δίνει τα χρήματα τα οποία της οφείλει. Απλά επαναλαμβάνω, εξυπηρετεί τη ρύθμιση. Όσο την εξυπηρετεί, μπορεί να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς της. Από την ώρα που θα σταματήσει, τη στιγμή που θα σταματήσει να εξυπηρετεί τη ρύθμιση, η περιφέρεια και πάλι μπορεί να πάει και να κατασχέσει ό,τι έχει εκείνη την ώρα μέσα στους λογαριασμούς της. Άλλη μια ήττα λοιπόν για τη ΔΕΙΑΡ, η οποία προσπάθησε έτσι να κερδίσει κάποιες εντυπώσεις με την προσφυγή της και απλά το δικαστήριο επαναβεβαίωσε την αρχική του απόφαση. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του κόμβου. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, σας έλεγα το πρωί λοιπόν, με βάση και την ανάρτηση του Περιφερειάρχη, ότι τοποθετήθηκε το έργο τέχνης στον κόμβο του αεροδρομίου, στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο. Σας τη διάβασα την ανάρτηση για όλο το σκεπτικό για να μπει αυτό το συγκεκριμένο έργο εκεί. Δοκιμαστική φωτισμή χθες το βράδυ. Σήμερα κανονικά το βράδυ παραδίδεται, έτοιμος ο κόμβος, έτοιμο το έργο. Πολύ παραπάνω σαφώς από ένα απλό στόλισμα ενός κόμβου. Ο δημόσιος χώρος, όπως γράφει ο Περιφερειάρχης, πρέπει να μιλά για τον τόπο, την ιστορία, την ψυχή του. Αυτή λοιπόν θα είναι στο εξής η εικόνα που θα αντιμετωπίζει ο επισκέπτης, η πρώτη εικόνα καθώς θα βγαίνει από το αεροδρόμιο. Εμείς μιλήσαμε πριν από δύο μήνες, περίπου 2,5 μήνες, ήταν αρχές Απριλίου, με τον κύριο Δημήτρη Λαμπάντη, τον καλλιτέχνη, ο οποίος μας μίλησε για το έργο αυτό. Και έτσι, μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση και την απόφαση που έλαβε τον περασμένο Μάρτιο το Περιφερειακό Συμβούλιο, μάθαμε που κάτι δεν ήταν ευρέως γνωστό. Ότι αυτό το γλυπτό, η νίκη της Αμοθράκης, που βρίσκεται στο Λούβρο, ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας γλυπτικής εις τους αιώνες, είναι ροδιακής τεχνοτροπίας και προέλευσης. Τα συζητήσαμε όλα αυτά με τον κύριο Ναλμπάντη και θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, τώρα που αυτό πια είναι έτοιμο το έργο, εμπνευσμένο από τη νίκη της Ρόδου αφιερωμένη στη Σαμοθράκη, όπως το λέει ο ίδιος, να ακούσουμε την ιστορία του, αλλά και γενικώς να μιλήσουμε για το τι σημαίνει για τον πολιτισμό αυτής της περιοχής η ελληνιστική φάση της. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε.
1: Βεβαίως, εγώ γνωρίζω πάρα πολύ, όπως οι περισσότεροι εικαστικοί και άνθρωποι του πολιτισμού, ότι η Ρόδος γέννησε την ελληνιστική εποχή και γέννησε αγάλματα τα οποία κοσμούνε όλο τον κόσμο και είναι περήφανος όλος ο ελληνισμός για αυτά. Mm-hmm. Ένα από αυτά είναι η Θεά Νίκη.
0: Ναι. Ίσως και το κορυφαίο, έτσι. Ίσως και το κορυφαίο. Θεωρείται ίσως το σημαντικότερο άγαλμα παγκοσμίως αυτό. Έτσι.
1: Ναι. Γίνανε 4 θεές νίκες. 4 γλυπτά. Τα οποία όταν η Ρόδος, η οποία ήταν κυρίαρχη στη Μεσόγειο, είχε κερδίσει σε μία ναυμαχία τον βασιλιά Αντίοχο της Συρίας, και έτσι ήθελε να κάνει αναθήματα, δηλαδή δώρα στον ναό των μεγάλων θεών στην Σαμοθράκη.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι έστειλε το γλυπτό αυτό στην Σαμοθράκη. Όταν βρέθηκε από τον Γάλλο πρόξενο το 1860 τον Σεπουαζό, τότε δόθηκε και η ονομασία, η οποία βεβαίως, μην γνωρίζοντας ακριβώς πώς δημιουργήθηκε η Θεά Νίκη, το δώσανε το όνομα Σαμοθράκη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα
0: λοιπόν
1: πρέπει να λέγεται Νίκη της Ρόδου,
0: ναι,
1: αφιερωμένο στο ναό της Σαμοθράκης.
0: Μάλιστα. Αυτό
1: αυτή
0: λοιπόν
1: είναι η ακριβής,
0: αυτή είναι η ακριβής
1: ονομασία
0: και πορεία του. Δηλαδή, άρα ήταν ένα άγαλμα το οποίο φτιάχτηκε εδώ στη Ρόδο από Ροδίτες, αφιερωμένο στο ναό των θεών.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: εκεί έγινε από τον Πυθόκριτο, έναν εξαιρετικό γλύπτη, το 190 π.Χ., ο οποίος μάλιστα ο πατέρας του, ο Τιμοχάρης, ήταν αυτός ο οποίος έχει κάνει την τριμιολία, αν γνωρίζετε, στην Λίδο.
0: Την Τρίρη.
1: Τα βράχια της Λίδος. Ναι.
0: Ναι.
1: Τριμιολία είναι ένα είδος καραβιού, όπως και το πλοίο, η πρίμνη της Θεάς Νίκης είναι, δεν είναι τριήρης, είναι τετράήρης. Είναι δύο πλοία τα οποία τα είχε φέρει το κράτος της Ρόδος.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα για να φανταστείτε πόσο δυνατή ήταν η Ρόδος στη Μεσόγειο τότε.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα το άγαλμα βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου, έτσι, και έχει μια κίνηση, το διαφοροποιεί, δηλαδή είναι τα φτερά, είναι ο χιτώνας, είναι το ότι πατάει στην πλώρη του,
1: έτσι φαίνεται.
0: Προσγειώνεται,
1: ενώ είναι τόνων, φαίνεται ότι είναι ένα άλαφρο, σαν να είναι ένα πέπλο.
0: Πετάει δηλαδή, πετάει έτσι με τα φτερά ανοιγμένα, με τα πέπλα να τα παίρνει ο αέρας και προσγειώνεται, όπως λέει, πατάει και λυγίζει και, και λυγίζει και το ένα το πόδιο, το ότι πατάει, ας πούμε, εκείνη την ώρα προσγειώνεται, όπως λέτε, στην Πρίμνη.
1: Αριστούργημα,
0: δηλαδή, όντως.
1: Είναι ένα από τα πολιτιστικά θαύματα του κόσμου. Εγώ λοιπόν, γνωρίζοντας, αν και εγώ είμαι Ευρύτης, και ξέρετε ότι το νησί του Εύρου είναι Σαμοθράκη.
0: Βέβαια. Έχω ζήσει στον Εύρο πολλά χρόνια.
1: Επειδή όμως όλοι οι καλλιτέχνες εμείς έχουμε το δίκιο μέσα μας, το δίκιο είναι, αυτό δηλαδή το γλυπτό τώρα που θα εκτεθεί, θα σας εξηγήσω ότι είναι η μορφή του κάτι πολύ σύγχρονο, λέγεται τετραπλή οπτική, και είναι τέσσερις νίκες μαζί, ανάλογα με από ποια πλευρά θα βλέπει κανείς το αμάξι του. Μπορεί να βλέπει μία λευκή, να βλέπει μία μπλε, να βλέπει μία χρυσή.
0: Α, μάλιστα.
1: Ανάλογα με την οπτική. Είναι κάτι καινούριο στην γλυπτική παγκοσμίως. Το που θα παρουσιαστεί. Έτσι λοιπόν το είχα σαν όνειρο. Με το που ήρθα εδώ πριν 6 χρόνια, λέω αυτό είναι μία, επειδή είδα ότι δεν υπάρχει συνείδηση. Δεν το ξέρει πολύ κόσμος ότι εδώ γεννήθηκε αυτό το αριστούργημα.
0: Όχι, δεν το ξέρει πολύ κόσμος.
1: Λέω αυτό είναι άδικο για τον πολιτισμό, τον μεγάλο πολιτισμό των Ρωδίων. Ότι πρέπει να γίνει γνωστό. Και θα έλεγα ότι είναι ένα έργο αφιέρωμα στον πολιτισμό της Ρόδου. Μία συνειδητοποίηση του μεγάλου πολιτισμού, αλλά θα έλεγα όμως και για τους ξένους, καθώς θα βγαίνουν από το αεροδρόμιο, να γνωρίζουν ότι αυτό το γλυπτό έγινε εδώ, το οποίο δεν το γνωρίζουν. Και γι' αυτό και μία νίκη είναι μπλε. Μπλε και λευκό είναι τα χρώματα της Ελλάδος. Και περνώ και μία έμεση διακριτική διαμαρτυρία ότι η νίκη της Ρόδου είναι ελληνική. Μπορεί να είναι στο Λούβρο, αλλά το σωστό είναι να είναι στην Ρόδο. Αφού εδώ γεννήθηκε, εδώ δημιουργήθηκε.
0: Μεγάλη συζήτηση τώρα για το που θα έπρεπε να βρίσκονται όλα αυτά. Έτσι, αν αρχίσουμε τώρα και τα άρμαρα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο και τα ελληνική θησαυρή που βρίσκονται σε άλλα μουσεία διάσπαρτα.
1: Το βάζω για να συνειδητοποιήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Και ανακάλυψα μετά από ιδιαίτερες μελέτες, από μελέτες αρχαιολόγων φυσικά που έχω μελετήσει κι εγώ, είναι ότι η νίκη ήταν βαμμένη μπλε. Το αιγυπτιακό μπλε. Ένα πολύ σπάνιο μπλε.
0: Δεν ήταν λευκό δηλαδή το άγαλμα αυτό.
1: Με τα χρόνια έφυγε το χρώμα. Και υπάρχει ακόμη κάτω από τα φτερά της νίκης.
0: Τώρα που το λέτε αυτό, είχα διαβάσει κάποια στιγμή, κύριε Ναλμπάντη, ότι το Λούβρο προσπαθούσε, είχε κάνει μια εκστρατεία πριν από κάποια χρόνια, καμιά δεκαριά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει γίνει αυτό. Έκανε μια εκστρατεία να μαζέψει χρήματα, πολλά εκατομμύρια ευρώ, για την αποκατάσταση του αγάλματος, αυτού της νίκης της Σαμοθράκης. Και μάλιστα τότε είχαν γίνει χορηγίες και επειδή δεν συμπληρώθηκε το ποσό, ζητήθηκε και από τον κόσμο να συμμετάσχει και μαζεύτηκαν περίπου 4-5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου μαρμάρου. Τότε λοιπόν είχε γίνει γνωστό ότι είχαν βρει κάποια σημεία τα οποία είχαν αυτό το χρώμα, όπως λέτε, το μπλε. Εκεί φάνηκε ότι τελικά ήταν χρωματιστό το άγαλμα, δεν ήταν ένα λευκό.
1: Βεβαίως, γιατί επειδή αφορούσε τη θάλασσα και ήταν χρωματιστό. Η βάση του η βάση του πλοίου είναι από μάρμαρο ροδίτικο. από τη Ρόδο.
0: Η βάση
1: ενώ
0: του πύργου,
1: το γλυπτό είναι Παριανό.
0: Είναι από την Πάρο. Άρα λοιπόν μάρμαρα μάλιστα από την Πάρο και από τη Ρόδο, αλλά το άγαλμα φιλοτεχνήθηκε εδώ με σκοπό να πάει μετά στο Ναό των Θεών.
1: Αυτό έγινε ανάθημα, ναι. Δηλαδή δώρο
0: αφιέρωμα.
1: Για τη μεγάλη νίκη, αφιέρωμα, για τη μεγάλη νίκη εναντίον του βασιλιά της Συρίας.
0: Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η απόφαση βάζει το ελληνικιστικό στοιχείο, είναι αυτό που έλεγα και νωρίτερα στον πρόλογο, δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα να τον ακούσετε, κύριε Ναλμπάντη, ότι δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρουμε οι σύγχρονοι το θέμα της νίκης της Αμοθράκης, αν πόσοι το ξέρουν ότι είναι ένα ροδίτικο άγαλμα. Γενικά δεν έχει δοθεί έμφαση στην ελληνιστική περίοδο της Ρόδου και στο τι ήταν εκεί.
1: Βλέπω μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια του Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει εξαιρετική κουλτούρα και αγαπάει και προωθεί την ελληνιστική εποχή, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί προσπαθεί σε όλους τους χώρους να τοποθετήσει γλυπτά, να τοποθετήσει μνήμες γύρω από αυτό τον μεγάλο πολιτισμό, ο οποίος τώρα δεν πολύ υπάρχει.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να τονίσουμε στους Ροδίτες το μεγάλο τους πολιτισμό.
0: Ναι. Είναι μια αφορμή για να αρχίσει κανείς λίγο να το ψάχνει, είτε να το ξαναθυμηθεί είτε να το μάθει για τους νεότερους, έτσι, γιατί είναι μια εντυπωσιακή πραγματικά περίοδος εκείνη.
1: Αλλά και για τους ξένους να θαυμάσουν, γιατί ξέρετε ότι ο πολιτισμός είναι και τουρισμός.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια.
1: Ότι οι ξένοι έχουν την κουλτούρα, έχουν πολύ μεγάλη κουλτούρα και αυτοί, και θέλουν να μάθουν για τον ελληνισμό.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς τους το δίνουμε.
0: Άκουσα τον Περιφερειάρχη να λέει ότι αυτό εδώ το έργο, το οποίο είναι εμπνευσμένο και αποτυπώνει την νίκη της Αμοθράκης, την νίκη της Ρόδου, όπως λέτε, αφιερωμένη στην Σαμοθράκη.
1: Σαμοθράκη, ναι.
0: Θα ακολουθήσουν και άλλα έργα και για άλλους κόμβους και για άλλα σημεία που αναδεικνύουν εκείνη την περίοδο. Μπορείτε να μας αποκαλύψετε, είμαστε σε θέση έτσι να πούμε κάποια πράγματα?
1: Όχι
0: ακόμα.
1: Όχι, αλλά στις προθέσεις είναι του κ. Περιφερειάρχη, και μπράβο του, είστε τυχεροί που έχετε έναν κορυφαίο Περιφερειάρχη. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους της Ελλάδος.
0: Γεγονός.
1: Και σας το λέω εγώ ξένος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ότι είναι τυχεροί. Mm-hmm. Τυχερά τα δωδεκάνησα που έχουν αυτό τον Περιφερειάρχη με αυτή την κουλτούρα και αυτή τη σοβαρότητα.
0: Οπότε θα υπάρξει και συνέχεια. Πάντως θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της τέχνης στην ελληνιστική περίοδο, γιατί λέμε τώρα τόση ώρα για την νίκη της Αμοθράκης, αλλά εκείνης της περίοδου έχουμε και άλλα έργα, και νομίζω ότι ένα επίσης εμβληματικό, εξίσου εμβληματικό, είναι και το σύμπλεγμα του Λαοκόντος που βρίσκεται στο Βατικανό.
1: Βεβαίως, με τα φίδια που τελείγουν τα παιδιά του, και αυτό. Ένα
0: αριστούργημα. Όντως.
1: Ένα
0: αντίγραφο όπως έχουμε εμείς εδώ στο Καστέλο, στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.
1: Μάλιστα. Ναι. Όπως επίσης και η Αφροδίτη της Ρόδου, που πλένει τα μαλλιά της με νερό της θάλασσας, και ένα εξαιρετικό, μικρό βεβαίως σε μέγεθος, αλλά είναι όμως με μεγάλες πολιτιστικές αξίες.
0: Γι' αυτό ειδικά για την Αφροδίτη της Ρόδου, νομίζω, κύριε Ναλμπάντη, ότι έχει λειτουργήσει περισσότερο σαν αρχέτυπο, έτσι, γιατί πάνω εκεί μετά δημιουργήθηκαν πάρα πολλά αγάλματα σε αυτήν την τεχνοτροπία και σε αυτή την, στο αρχιετυπικό μοντέλο, ας το πούμε έτσι.
1: Σας τιμά αυτό που λέτε, εγώ την έχω μελετήσει πολύ και δεν το έχω ξανακούσει, αλλά σας τιμά. Πράγματι λοιπόν αυτό λειτουργήσε, ας το πούμε σε εισαγωγικά, σαν μακέτα.
0: Μακέτα, ναι, αυτό λέω αρχιετυπικό, ναι. Αυτό εννοώ ακριβώς.
1: Σαν μακέτα, και ήταν έμπνευση για μεγάλα έργα, ναι. Ναι, εγώ όταν το μελετούσα δεν ήξερα ότι είναι τόσο μικρό.
0: Ναι.
1: Το θεωρούσα ότι είναι τεράστιο, γιατί έχει μια αρτιότητα, ας πούμε, εξαιρετική. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει σημασία το μέγεθος, σημασία έχει η αξία, ειδικά την ελληνιστική εποχή, που οι Ροδίτες, η σχολή της γλυπτικής της Ρόδου είναι η καλύτερη στον κόσμο. Σας το λέω εγώ σαν καλλιτέχνης επαγγελματίας 50 ετών.
0: Ναι. Εσείς με την γνώση ναι. του καλλιτέχνη, τη γνώση της τέχνης, εγώ μάλιστα. απλά σαν ένας άνθρωπος κοινός θνητός που την παρακολουθεί, που τη βλέπει και αυτό το οποίο εισπράττω βλέποντας αυτά τα έργα, αυτό που διακρίνω έτσι με το απλό μάτι, επαναλαμβάνω, του πολίτη που είναι κοινωνός ναι. αυτών των έργων, δηλαδή αυτή η κίνηση, αυτή η δυναμική, αυτό το νεύρο, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, που υπάρχει στα έργα εκείνης της περίοδου, δεν είναι δηλαδή ήρεμα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και τη λέξη τώρα τη δική σας, δεν είναι ήρεμα έργα, ούτε η νίκη της Αμοθράκης είναι ένα ήρεμο γλυπτό, έχει πολλή κίνηση και πολλή ένταση με τον τρόπο με τον οποίο πετάει για να προσγειωθεί, όπως είπατε, στο πλοίο πάνω, ούτε το σύμπλεγμα του Λοακόντα που εκεί βλέπουμε τρία πρόσωπα, ας πούμε, του Λαοκόντα, τρεις μορφές και τα παιδιά του και τα φίδια.
1: Το σύμπλεγμα έγινε ναι. στο τέλος της ελληνιστικής εποχής και αρχή της ρωμαϊκής και ήταν επηρεασμένο λίγο από την φιλοσοφία των Ρωμαίων λίγο, οι οποίοι έχουν μια υπερβολή. Ενώ η πρώτη ελληνιστική εποχή, δηλαδή όπως το γλυπτό της Θεάς Νίκης και της Αφροδίτης, έχει μια ηρεμία. Οι αρχαίοι Έλληνες θέλανε πάντα να κάνουν την κίνηση, μια νήξη όμως.
0: Ναι.
1: Είτε τελειώνανε μια κίνηση, είτε την αρχίσανε, αλλά ποτέ ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Ενώ οι Ρωμαίοι το κάνανε ολόκληρο.
0: Πιο δραματικό. Πιο δραματικό δηλαδή ήταν το αποτέλεσμα εκεί. Έτσι.
1: Ναι, να σας το πω, όπως έλεγε ο δάσκαλός μου, ο Γιάννης Τσαρούχης, ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν καταδεχότανε να κάνουν κάτι υπερβολικό. Απλά παρουσιαζόταν με κάποια σεμνότητα και ένα μεγαλειώδες ύφος. Αλλά δεν καταδεχότανε. Γι' αυτό και λένε ότι η νίκη της Ρόδου κάνει μία κίνηση καθώς κατεβαίνει, πολύ ανάλαφρη, και φαίνεται ότι είναι το μεγάλο ύφος. Και μάλιστα εμπνέει, λένε, δύο πράγματα. Ένα είναι την αριστεία και δεύτερο την ελευθερία.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο ήθελα να την κλείσουμε την συζήτηση με τον κύριο Ναλμπάντη. Έχουμε πει κι άλλα και για το σύμπλεγμα του Λαοκόντα και για άλλα έργα τα οποία έχουν τη σφραγίδα της Ρόδου κατά την ελληνιστική περίοδο, την σχολή γλυπτικής της Ρόδου. Αλλά ήθελα με αυτό, την αριστεία, την ελευθερία. Λοιπόν, με αυτό, κυρίες και κύριοι, έτσι σαν γέφυρα, με αυτή τη συζήτηση θα καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Σάβενα, αρχιτέκτονα, ενεργό πολίτη, μέλος αντιπροσωπείας του ΤΕ, αλλά πιο πολύ σαν αρχιτέκτονα, με αυτή την καλλιτεχνική ματιά στο χώρο, στο δημόσιο χώρο, για να μας πει τη δική του άποψη έτσι, για αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί και σήμερα παραδίδεται εκεί στον κόμβο. Γιατί ναι, το έλεγα και το πρωί, είναι πολύ σημαντικό τελικά ο δημόσιος χώρος να απηχεί την ιστορία, όταν μάλιστα ζεις, έχεις την ευτυχία, την ευλογία να ζεις σε ένα τόπο που η ιστορία του είναι σε κάθε βήμα, σε κάθε σπιθαμή, σε κάθε χιλιοστό. Κύριε Σάβενα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Πόσο όμορφα ξεκινάτε, κυρία Παυλάκη, την εβδομάδα αυτή. Δηλαδή ένιωσα, καλημέρα καταρχήν στους ακροατές και στους αγαπητούς συμπολίτες μας. Σας παρακολουθώ από το πρωί και πραγματικά ξεχάστηκα, λέτε, και δεν ήμουν στο ραδιόφωνο, λέτε, και άκουγα μια διάλεξη στο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής, στην Σχολή Καλών Τεχνών.
0: Τα παραλέτε.
2: Ειλικρινά, και αν μου επιτρέπετε, θα ξεκινήσω με ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με την τοποθέτηση του κ. Χατζημάρκου, του Περιφερειάρχη, σχετικά με το έργο στον κόμβο του αεροδρομίου. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα, άκουσα λέξη προς λέξη όλη την τοποθέτησή του και αν μου επιτρέπει θα πω ότι μίλησε και σαν αρχιτέκτονας.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ, κυρία Παυλάκη, ότι όταν η πολιτική συναντά την αρχιτεκτονική σκέψη, είναι ένας πολύ διαφορετικός τρόπος σκέψης η αρχιτεκτονική σκέψη, πάβει να είναι απλή διαχείριση.
0: Ναι.
2: Πάβει να είναι απλή διαχείριση της καθημερινότητας και γίνεται πράξη δημιουργίας. Η πολιτική μετατρέπεται και γίνεται η τέχνη να δίνει μορφή στα όνειρα μιας κοινωνίας. Και το έχουμε πολύ ανάγκη, κυρία Παυλάκη. Να συνδέσουμε την ιστορία με το μέλλον.
0: Και αν το έχουμε,
2: και να
0: χτίσουμε
2: έναν τόπο ανθρώπινο, mm-hmm. με περισσότερο ψυχή. Αναφέρατε πολλές φορές σήμερα στις τοποθετήσεις σας τη λέξη ψυχή. Είναι η λέξη που για μένα σημαίνει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι περισσότερο από συναίσθημα.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι περισσότερο από όραμα. Και το έχουν ανάγκη οι γενιές που έρχονται.
0: Πρέπει να πω ότι χθες όταν μιλήσαμε για να κλείσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού, κύριε Σάβενα, δεν ήξερα αυτή την εξέλιξη. Σήμερα το πρωί το είδα. Και μάλλον για να ακριβολογώ, το είδα αργά χθες το βράδυ όταν δημοσιεύθηκε μία φωτογραφία στα social media. Σήμερα όμως το πρωί είδα την ανάρτηση την οποία έκανε ο Περιφερειάρχης και το σχόλιο του για το δημόσιο, για το δημόσιο χώρο. Και στάθηκα σε αυτό αφού ακούσατε την εκπομπή, γιατί πραγματικά ζούμε σε έναν τόπο που έχει τόσο πλούτο να αναδείξει μέσα από το δημόσιο χώρο του, και εμείς εδώ πέρα κάνουμε εντελώς το αντίθετο. Κακοποιούμε το δημόσιο χώρο. Τον έχουμε παραμελήσει, τον έχουμε κάνει απρόσωπο. Άλλες περιοχές έχουν, όπως έλεγα, ένα παραμυθάκι για τα παιδιά, την Κοκκινοσκουφίτσα, ξέρω εγώ, ή τη Γοργόνα, και έχουν στήσει ολόκληρη βιομηχανία πάνω σε αυτό. Κάθε βήμα τους το βλέπεις. Και εμείς εδώ με όλα αυτά και τα έχουμε εξαφανισμένα. Δεν φαίνονται πουθενά.
2: Ξέρετε τι συμβαίνει, κυρία Παυλάκη, δεν ευθύνονται μόνο οι πολιτικοί. Ευθυνόμαστε και εμείς οι πολίτες. Το αυθεντικό άγαλμα της νίκης της Σαμοθράκης, προφανώς έχετε πάει στο Μουσείο του Λούβρου και θα έχετε δει που βρίσκεται.
0: Βέβαια.
2: Για να ανέβεις,
0: για να ανέβεις, δεις,
2: πρέπει,
0: ναι.
2: πρέπει να ανέβεις πολύ ψηλά, μία mm-hmm. κλίμακα πάρα πολλών μέτρων. Αυτό έχουμε εμείς ανάγκη εδώ σαν πολίτες.
0: Ναι.
2: Να ανέβουμε ψηλότερα για να μπορέσουμε ή να έχουμε την ελπίδα να δούμε κάτι διαφορετικό.
0: Και δεν τοποθετήθηκε βέβαια τυχαία εκεί, έτσι. Είναι συμβολικό ακόμα και το σημείο το οποίο τοποθετήθηκε το άγαλμα.
2: Εγώ ανυπομονώ να το δω.
0: Στο Λούβρο, για το Λούβρο λέω τώρα. Για το...
2: Ναι.
0: Ανυπομονείτε να δείτε αυτό που,
2: που
0: δημιούργησε σήμερα... ο κ. Λαμπάντης. Ναι.
2: Βεβαίως, τον οποίο παρακολούθησα με πολύ έτσι, σεβασμό και προσοχή, και είναι κάτι σημαντικό νομίζω αυτό που συμβαίνει. Οι κοινωνίες προοδεύουν όχι μόνο με έργα υποδομής, αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, αλλά και με έργα συμβολισμού, με έργα που τιμούν την ιστορία, εμπνέουν όλους εμάς, αλλά κυρίως τους νέους, και δίνουν ψυχή, όπως είπαμε, ψυχή στον τόπο. Mm-hmm.

0: Που λέει, έλα μωρέ, δεν γίνονται αυτά εδώ. Δεν γίνονται μεγάλα πράγματα εδώ. Σιγά τώρα. Μια διαχείριση της καθημερινότητας και αυτή με χίλια ζόρια. Αυτό νομίζω ότι είναι το χειρότερο. Ότι έχουμε εμπεδώσει την άποψη ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα μεγάλο.
1: Λέτε για τη διαχείριση της καθημερινότητας και μου έρχεται στο μυαλό η εξής τρομακτική αντίφαση. Πλήθος κόσμου σειραίει κάθε φορά που μία θεατρική παράσταση ανεβαίνει στο δημοτικό θέατρό μας.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε πόσες ώρες πριν πρέπει να βρίσκεις εκεί για να την παρακολουθήσεις? 2 ώρες για να μπορέσεις να βρεις θέση, κάθισμα. Και ήρθε μια αεραστεχνική ομάδα, η ομάδα πράξης, και έκανε το αυτονόητο. Έβαλε αυτοκόλλητα αριθμούς στο πίσω μέρος των καθισμάτων. Έτσι κάθε εισιτήριο είχε έναν αριθμό στον οποίο μπορούσες να καθίσεις. Αυτό που λέγεται διαχείριση, αυτονόητο, απλό,
0: ναι,
1: δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τα μεγάλα και φταίμε πολύ και εμείς που ανεχόμαστε καταστάσεις. Εγώ τον τελευταίο καιρό έχω αποσυρθεί από όλες τις δράσεις που αφορούν το κοινό καλό, το κοινό όφελος, διότι ο κόσμος με κατάταξε σε αυτήν την απομόνωση. Έχω έρθει πρώτος το τεχνικό επιμελητήριο, δεν διοικώ. Έχω έρθει πρώτος σαν δημοτικός σύμβολος πριν κάποια χρόνια, πάλι δεν πήρα θέση. Και άλλα και άλλα και άλλα. Νομίζω ότι πολλές φορές λέω αυτή τη σκληρή κουβέντα. Μας αξίζει αυτό που δικαιούμαστε. Βέβαια έχουμε την τύχη να έχουμε μερικούς εμπνευσμένους, όπως είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, και τολμάω να το πω. Δεν του λέω ευχολόγια. Βλέπω πράξεις. Βλέπω πράγματα καθημερινά που πολλά από αυτά νομίζω ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Είναι αυτό που είπαμε, πρέπει να ανέβουμε ψηλά. Πρέπει να ανέβουμε ψηλά. Η παιδεία είναι από τα πιο σημαντικά. Η παιδεία.
0: Ναι. Ξέρετε, εδώ τώρα αυτή η περιοχή έχει δύο μεγάλα στοιχήματα, πολλά στοιχήματα έχει, αλλά μια και μιλάμε τώρα για την κληρονομιά της και όλο αυτό, και επειδή μιλάμε για την αρχιτεκτονική, και μ' άρεσε αυτό το οποίο είπατε, ότι αν η πολιτική συνδυαστεί με την αρχιτεκτονική σκέψη, τότε σίγουρα θα έχουμε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα στο χώρο που ζούμε. Δύο μεγάλα λοιπόν είναι τα μεγάλα στοιχήματα. Το ένα είναι πώς διαχειρίζεσαι την υφιστάμενη κληρονομιά που καταραίει. Για όποιους λόγους, γραφειοκρατικούς, το που ανήκουν τα κτίρια, οι διαδικασίες, τα παραχωρητήρια, καταλαβαίνετε, όλη αυτή τη χαρτούρα η οποία μπορεί να... Το θεσμικό πλαίσιο, δεν ξέρω τι φταίει. Και από την άλλη, το να φτιάξει κανείς κάτι που να αποτυπώνει την εποχή. Πάρα πολλές φορές, κύριε Σάβανα, έχω πει ότι εντάξει, αν υποθέσουμε ότι η Ρόδος δεν είχε την κληρονομιά των Ιταλών, τι θα ήταν? Ποιο είναι δηλαδή ένα κτίριο, θα σας πω εγώ ένα έτσι ενδεικτικό, κάτι που να λέει ότι αυτό, βρε παιδί μου, αντιπροσωπεύει τον πολιτισμό, την κουλτούρα, την εποχή του, για τη σύγχρονη εποχή που ζούμε. Τι υπάρχει? Υπάρχει κάτι και μου διαφεύγει?
1: Η ανάληψη. Η ανάληψη.
0: Ναι.
1: Αντιπροσωπεύει την εποχή που ζούμε. Γιατί όπως είπατε, η τέχνη πάντα εκπροσωπεί και μεταφέρει τα δεδομένα της εποχής.
0: Της εποχής, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά την ελληνιστική περίοδο που υπήρξε η ρωμαϊκή ήκθορα και όλο αυτό, αυτό αποτυπώνεται σε όλα τα επίπεδα της τέχνης. Αυτό λοιπόν που μας αντιπροσωπεύει σήμερα σαν λαό είναι η ανάληψη. Ξέρετε κάτι, με αφορμή το βιβλίο που παρουσιάστηκε πριν 2 μέρες του φίλου μου Μανώλη Κουτσούκου για τις ανθρώπινες, τις όμορφες γειτονιές και συγκεκριμένα για την γειτονιά του Άι Νικόλα, έκανα μερικές σκέψεις. Μερικές από αυτές τις δημοσιοποίησα κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια, τι σημαίνει ανθρώπινη πόλη? Και πριν φτάσουμε στην ανθρώπινη πόλη, μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε από τη γειτονιά? Γιατί η πόλη είναι κύτταρα πολλών διαφορετικών γειτονιών.
0: Φυσικά. Το άθροισμα των γειτονιών είναι. Ακριβώς.
1: Οι μεγάλες πόλεις δεν χτίζονται από τα κέντρα τους, αλλά από τις γειτονιές τους. Έτσι εξάλλου αναπτύχθηκε και η πόλη μας πριν πολλά πολλά χρόνια. Από τις 7 γειτονιές των Μαρασίων. Τους Αγίους Αναργύρους, ο Άγιος Ιωάννης, η Αγία Αναστασία, η Μητρόπολη κτλ. Κτλ. Λοιπόν, τι εννοούμε λέγοντας σήμερα μια πόλη ανθρώπινη? Έτσι να το πούμε απλά, κωδικοποιημένη. Είναι όταν δημιουργεί περισσότερο χρόνο και περισσότερες ευκαιρίες στους ανθρώπους για να ζήσουν πραγματικά.

0: Έχουμε μια εποχή σήμερα που όλα τρέχουν. Υπάρχει πίεση. Έτσι. Ο χρόνος για να περπατήσεις, να συναντήσεις ένα φίλο, να παίξεις με το παιδί σου, να καθίσεις σε μια πλατεία, να κοιτάξεις τη θάλασσα, άλλο μεγάλο κεφάλαιο, η θάλασσα.
1: Δεν υπάρχει, πολύ... η πόλη δεν έχει μέτωπο στη θάλασσα. Είναι συγκλονιστικό, ακριβώς, ας πούμε. Έτσι.
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δηλαδή, όλες τις οχλούσες, όλες τις αποθήκες μας, να το πω έτσι, ό,τι μας περισσεύει, ό,τι δεν θέλουμε, το έχουμε πάει προς τη θάλασσα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οι πόλεις, τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αναζητούν διεξόδους, οάσεις θα έλεγα.
1: Και εμείς τις κλείνουμε.
0: Από την πυκνότητα του πολυοδομικού του συστού προς το νερό.
1: Ναι, και εμείς το κλείνουμε.
0: Και εμείς το κλείνουμε. Ενώ περιτριγυρίζεται η Ρόδος από θάλασσα, όχι μόνο δεν το αξιοποιήσει, της γύρισε την πλάτη.
1: Φοβερό, έτσι. Φοβερό, πραγματικά.
0: Με αποτελεστική ανάπτυξη. Ναι. Έτσι. Εμείς αυτό το σύνορο, όσο το βλέπουμε σαν εμπόδιο και αποκομμένο από τον αστικό ιστό, δεν θα δούμε ποτέ την πόλη να ταξιδεύει προς το μέλλον.
1: Πόσο
0: πρέπει
1: δίκιο
0: να επαναπροσδιορίσουμε, ναι, τη σχέση μεταξύ χτισμένου χώρου και της θάλασσας.
1: Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, έτσι, τώρα στην αρχιτεκτονική, στην πολυοδομία, να έχεις μία πόλη, να είναι γύρω-γύρω από θάλασσα να βρέχεται και να τις έχεις γυρίσει, όπως λέτε, την πλάτη. Να μην τη βλέπεις τη θάλασσα στην ουσία.
0: Ξέρετε,
1: να τη βλέπεις.
0: Επειδή στην Πάτρα πηγαίνω, έρχομαι τακτικά λόγω των σπουδών των παιδιών μου, έχω δει ότι μία σιδηροδρομική γραμμή, οι γραμμές οι οποίες είναι αποτυπωμένες στο έδαφος ύψους 10 εκατοστών, έχουν χωρίσει μία πόλη στα δύο. Και εκεί ο Δήμαρχος προσπαθεί χρόνια τώρα να μην επιτρέπει στο τρένο να μπαίνει μέσα στην πόλη, γιατί τη χωρίζει στα δύο. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με το ύψος. Το αόρατο σύνορο και όριο είναι το πιο επικίνδυνο. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει μία περιμετρική οδό σε ένα τμήμα της πόλης που δεν το χρειαζόμαστε, γιατί το υπόλοιπο έχει απενταχθεί. Θα μπορούσε να έχει νόημα αν αυτή η περιμετρική οδός είχε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσαν τα βαριά οχήματα από το λιμάνι να βγουν εκτός πόλης. Αυτό δεν γίνεται, έχει απενταχθεί. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Και ερχόμαστε να υλοποιήσουμε ένα κομμάτι της περιμετρικής, έχοντας δημιουργήσει ένα αόρατο τείχος και έχουμε κλείσει την πρόσβαση των κατοικιών και των συνοικιών προς
1: τη θάλασσα. Προς τη θάλασσα.
0: Προς τη θάλασσα.
1: Ναι. Μα ναι, δηλαδή τώρα, και εκεί και στα σφαγεία και αυτά, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, έτσι όπως έχει γίνει εκεί, είναι δυνατόν δηλαδή να μην έχεις όπως λες πρόσβαση στη θάλασσα. Δηλαδή αυτό το πιο απλό που θα φαντάζεται κανείς, ένα ουζερί ρε παιδί μου να πας έτσι δίπλα.
0: Το οποίο το βρίσκεις στα μικρότερα.
1: Δηλαδή, το βρίσκεις παντού, έτσι. Δηλαδή το πιο απλό, ας πούμε, παράδειγμα. Δεν τη χαίρεσαι έτσι. Αλλά και οι γειτονιές, γιατί όντως το έναυσμα μου το έδωσε το βιβλίο του κυρίου Κουτσούκου, πρέπει να σας πω, και το άρθρο το οποίο γράψατε. Για τις γειτονιές. Γιατί και οι γειτονιές φθήνουν και φθήνουν και οι ανθρώπινες σχέσεις. Και δεν ξέρω τώρα εδώ τι φταίει. Δηλαδή, οι γειτονιές έχουν ατονίσει γιατί και έτσι απομακρύνονται και οι άνθρωποι, ή οι άνθρωποι πλέον έχουμε αποξενωθεί, άρα δεν έχουμε τη γειτονιά όπως την ξέραμε. Ως μια κυψέλη, ένα σημείο αναφοράς. Να βγεις, να δεις το φίλο, να περπατήσεις, να πας το παιδί σου στο πάρκο, να πιεις ένα καφέ, να παίξεις, να συναντήσεις τον άλλον. Δηλαδή, όλα αυτά πια έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί από τη ζωή και οι γειτονιές έχουν κακοποιηθεί. Λίγα κρατάνε λίγο στο κέντρο έτσι της πόλης οι παραδοσιακές γειτονιές που κρατάνε ακόμα κάποια στοιχεία του παρελθόντος. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δραματική η κατάσταση στις γειτονιές, κύριε Σάβενα.
0: Ισχύει αυτό που λέτε. Η γειτονιά δεν λειτουργεί ως κοινότητα όπως ήταν κάποτε. Δηλαδή αυτό συχνά λείπει σήμερα. Δεν χρειάζεται όμως να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Χρειάζεται να επαναφέρουμε την έννοια της κοινότητας. Και τι σημαίνει η έννοια της κοινότητας? Οι κάτοικοι να μπορούν να γνωρίζονται, να συναντιούνται σε δημόσιους χώρους, να συμμετέχουν σε δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού, εθελοντισμού. Θυμάστε τι έγινε 15 χρόνια πριν με τον περιβόητο έτσι, πολιτιστικό σύλλογο με αφορμή κάποιο συμβάν από ΠΕΣ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι.
1: Ναι.
0: Είχαμε δημιουργήσει εδώ στις τρεις συνοικίες, το Αγίου Νικολάου και Γεωργίου και Αγίου Δημητρίου, ένα σύλλογο πολιτιστικό με πολλές δράσεις. Ξέρετε πόσο κοντά ήρθαν οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο?
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ζωγραφίζαν τα παιδιά, συμμετείχαν σε δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού. Η ζωή είχε αποκτήσει ένα άλλο χρώμα.
1: Οπότε έτσι έχεις και παρέμβαση στη στον τόπο σου πια. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι βρισκόμαστε, είναι και οι πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται και για τον εξοραϊσμό της. Έτσι, γιατί πάσχουμε στο κομμάτι αισθητική, κύριε Σάβανα. Μεγάλη υπόθεση αυτή, μεγάλη κουβέντα.
0: Όταν μιλάμε δηλαδή... αισθητική, η αισθητική πρέπει να μην ορίζεται μέσα στα στενά όρια των κτηρίων. Αφορά και τον τρόπο που ζούμε.
1: Προφανώς. Προφανώς. Προφανώς. Και όταν είχα γράψει ένα άρθρο, πρέπει να σας πω, για την αισθητική γενικώς σαν έννοια και στην πολιτική και, και στον χώρο που ζούμε, στο δημόσιο χώρο, ούτε λίγο ούτε πολύ χλεβάστηκα, πρέπει να σας πω, για αυτή την άποψη, σε μια λογική ότι η αισθητική είναι κάτι υποκειμενικό και αυτό που αρέσει στον ένα δεν σημαίνει ότι αρέσει στον άλλο. Όχι. Προφανώς δεν είναι έτσι. Μπορούμε να το ξεχωρίσουμε το ωραίο. Δεν μπορεί να είναι, δηλαδή δεν μπορεί να αρέσει σε κανέναν η παρακμή, η εγκατάλειψη, η βρωμιά. Έτσι, για να βάλουμε μέτρο στην αισθητική.
0: Όχι βέβαια. Και ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι μεγάλες εκδηλώσεις. Είναι οι μικρές πολιτιστικές εστίες μέσα στις γειτονιές, οι εκθέσεις, οι τοπικές εκθέσεις, οι συναυλίες, τα θεατρικά δρόμενα, οι τοπικές γιορτές. Όλα αυτά που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Τώρα τι να πούμε για πιο ανθρώπινη πόλη, να πούμε για τις συγκοινωνίες, τις μετακινήσεις, το κυκλοφοριακό, την αίσθηση ασφάλειας. Εχθές, κυρία Παυλάκη, είδα μια φωτογραφία, δεν ξέρω πού την είδα. Ήταν σε μια μικρή γειτονιά της Αθήνας πριν πολλά χρόνια που καλοκαίρι βγάζαν τα κρεβάτια και κοιμόντουσαν έξω. Ναι. Η αίσθηση της
1: ασφάλειας. Καλά, αυτά τα έχουμε αποχαιρετήσει προ δεκαετιών, έτσι. Αναρωτιέμαι.
0: Για τη διασκέδαση,
1: ναι,
0: να πούμε.
1: Τη διασκέδαση.
0: Για τον τρόπο ζωής των νέων.
1: Ναι.
0: Για τις παραλίες μας. Είναι τόσα πολλά και δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα.
1: Μήπως έχουν αλλάξει εποχές πια. Τελείως, δηλαδή είμαστε, εννοώ, με τρόπο αναπόδραστο, δηλαδή δεν μπορούμε πια να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες για να βελτιώσουμε μια κατάσταση και λειτουργικά και αισθητικά, γιατί νομίζω ότι αυτά πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορεί να είναι πάντα η λειτουργικότητα ή η λύση που θέλουμε να αποβαίνει εις βάρος της αισθητικής. Δεν μπορούμε να κακοποιούμε τα πάντα, δηλαδή μόνο και μόνο επειδή μας βολεύει μια χύψη λύση στο αδιέξοδο το οποίο έχουμε φτάσει. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου αίσθηση, γιατί σε αυτή τη λογική έχουμε καταστρέψει τα πάντα. Στην λογική της, η δουλειά μας να γίνει τώρα, να βολευτούμε, λίγο να το λύσουμε το θέμα, λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Ναι, αλλά στο τέλος τι φτιάχνουμε?
0: Τίποτα. Εκτός από την, σας είπα, από την πολιτική βούληση, χρειάζεται και την δική μας συνέργεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καμιά πόλη δεν αλλάζει μόνη της. Χρειάζεται συνεργασία, σχέδιο από τους φορείς, από τη δημοτική αρχή, από τους πολίτες. Και ας μην ξεχνάμε, οι μεγάλες αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν σε μια θητεία. Αλλά σε μια γενιά, εγώ θα έλεγα.
1: Προφανώς. Το θέμα ποιο είναι, το ζητούμενο όμως, κύριε Σάβενα, είναι να μπουν οι βάσεις. Δηλαδή γίνει μια αρχή. Προφανώς όλες αυτές οι παθογένειες δεκαετιών και η εγκατάλειψη και αυτή η νοοτροπία που μας διακατέχει εδώ και δεκαετίες δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά βρε παιδί μου, να μπουν οι βάσεις. Να φανεί δηλαδή ότι από κάπου αρχίζει να ξετυλίγεται ένα κουβάρι που θα μας πάει μπροστά. Εδώ αυτό είναι το ανησυχητικό που δεν το βλέπουμε σε ό,τι αφορά την πόλη, τον αστικό της ιστό και όλα αυτά. Να, μια αρχή ας πούμε, μια άλλη αντίληψη είναι αυτό που μας έδωσε το έναυσμα στη σημερινή συζήτηση. Αυτό το οποίο γίνεται με τους κόμβους. Με το να μπουν εκεί έργα, οικαστικά, καλλιτεχνήματα, δεν ξέρω τι θα είναι, αγάλματα θα είναι, τι θα είναι καινούργιας μορφής, μοντέρνα, ό,τι και να είναι αυτό. Το οποίο όμως θα δίνει ένα στίγμα. Αισθητικής, πολιτισμού, ιστορίας. Αυτό. Δεν είναι μια αρχή αυτό? Δεν μας βάζει σε έναν άλλο τρόπο σκέψης?
0: Και βέβαια. Επίσης, να δείτε, εκτός από τον διαφορετικό τρόπο σκέψης πάνω σε θέματα που αφορούν την τέχνη, ο συγκεκριμένος κόμβος, θα αναφέρω τώρα ένα τεχνικό ζήτημα, μας βάζει και με ένα άλλο τρόπο οδηγικής συμπεριφοράς.
1: Ξέρετε
0: ποιος είναι αυτός? Είναι ο πρώτος κόμβος στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πρέπει, μπαίνοντας μέσα, να έχεις αποφασίσει πού πας και όχι να μπεις και να κάνεις βόλτες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς, είναι τεχνικό το ζήτημα, διότι σε επίπεδο κάτωψης είναι δύο ημικύκλια τα οποία έχουν μία μετακίνηση 4-5 μέτρων. Δηλαδή τα δύο ημικύκλια δεν ενώνουν ακριβώς για να δημιουργήσουν κύκλο. Αυτό είναι μία τεχνική ανάλυση που, αν σας κάνω, θα καταλάβετε ότι.
1: Δεν προλαβαίνουμε σήμερα αυτή, να την κάνουμε.
0: Ακριβώς. Ακόμα και σε αυτό είναι νεωτερίστικο το δεδομένο της οδηγικής συμπεριφοράς.
1: Οδηγική συμπεριφορά.
0: Να μπαίνεις μέσα στον κόμβο, αλλά να ξέρεις πού πας.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: να μην υπάρχει η σύγχυση να μετακινηθείς από τη μία λωρίδα στην άλλη, προκαλώντας ατύχημα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ακόμα και αυτό είναι κάτι.
1: Λοιπόν, αυτό λέμε. Άρα λοιπόν, γιατί πρέπει να κλείσουμε, είναι μεγάλες συζητήσεις αυτές. Είδατε, τα 20, το 20 λεπτό, κύριε Σάβενα, δεν είναι ούτε για πρόλογο δεν είναι σε αυτές τις συζητήσεις. Γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα, είναι πολλές οι παράμετροι αυτής της συζήτησης. Πάντως, αφενός, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν γίνει μια αρχή, αρχίζει και ο κόσμος και μπαίνει σε έναν άλλο τρόπο σκέψης, αντίληψης, λειτουργίας του δημόσιου χώρου, της ζωής του και σε επίπεδο αισθητικής και τα πάντα. Από την άλλη, οι γειτονιές ως κύτταρα, όπως είπατε, και αυτό κατάλαβα από αυτά τα οποία είπατε και γράψατε, ότι εάν φροντίζαμε τη γειτονιά, αυτό όλο θα ήταν μικρά κομμάτια, θα ήταν κομμάτια ενός μεγαλύτερου παζλ και σιγά σιγά θα είχαμε μια καλύτερη πόλη στο κομμάτι
0: αυτό
1: που μας αφορά ως πολίτες.
0: Αυτό
1: το κυκλοφοριακό δεν θα το λύσουμε εμείς, έτσι, είναι
0: ακριβώς
1: πάνω από μας. Αλλά τη γειτονιά μας, τον τόπο μας, μπορεί αυτό να γίνει από τη γειτονιά. Αν αποφασίσουμε έτσι να συνεργαστούμε μεταξύ μας και να ξαναβρεθούμε οι άνθρωποι. Αυτό. Μάλιστα.
0: Η πόλη που θέλουμε να ζήσουμε είναι με γειτονιές που θα έχουν ψυχή. Έτσι θα
1: αυτό
0: ήθελα να κλείσουμε. Με τη λέξη αυτή που σήμερα αναφέρεται και μου άρεσε πάρα πολύ. Και
1: την έκλεψα κι εγώ.
0: Χάριστα.
1: Κλεμμένη είναι για πνευματικά δικαιώματα στην ανάρτηση του Περιφερειάρχη. Να είστε καλά, κύριε Σάβενα, θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Θα τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως για να το ανοίξουμε και σε άλλα θέματα, έτσι, και πιο πρακτικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κι εγώ. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, μήπως να δούμε τις γειτονιές μας και αν δούμε τις γειτονιές μας, ίσως έτσι φτιάξουμε μια καλύτερη πόλη στο σύνολό της. Σε κομμάτι που μας αφορά, που μπορούμε εμείς να παρέμβουμε και να το επηρεάσουμε. Τα μεγάλα προβλήματα τώρα, κυκλοφοριακά και άλλα, αξιοποίηση, δημόσια κτίρια και όλα αυτά, προφανώς δεν είναι θέμα των πολιτών. Αλλά έχουμε ευθύνη στην κλίμακα που μας αναλογεί. Έτσι, νομίζω. Θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Για αισθητική, για πολιτισμό, για τέχνη μιλήσαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, έτσι για να κάνουμε λίγο τη διαφορά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, και σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλες και όλοι καλά, για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την ολοκλήρωση και παράδοση της καλλιτεχνικής παρέμβασης στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο πριν από την είσοδο του αεροδρομίου της Ερόδου, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σήμερα, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές φωτισμού της καλλιτεχνικής δημιουργίας με θέμα την Νίκη της Αμοθράκης, έργο του καλλιτέχνη Δημήτρη Ναλμπάντη, η οποία τοποθετήθηκε στο νέο κόμβο και παραδίδεται επισήμως στο κοινό. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης βγαίνοντας από το αεροδρόμιο να αποτυπώνει όχι μόνο τη φυσική ομορφιά της Ρόδου, αλλά και την μακραίων ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό του νησιού. Υπογράμμισε ότι οι οδικές υποδομές δεν αποτελούν μόνο χώρους μετακίνησης, αλλά και δημόσιους χώρους που μπορούν να μεταφέρουν στοιχεία της ταυτότητας και της ιστορικής μνήμης του τόπου. Όπως σημειώνει, η επιλογή της Νίκης της Αμοθράκης, ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα της ελληνιστικής περίοδου που συνδέεται με τη ροδιακή τέχνη, δίνει ιδιαίτερο συμβολισμό στο έργο. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν τα εγκαίνια σειράς έργων που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί σε νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Σίμη, Χάλκη και Κο. Η Υπουργός αρχικά θα επισκεφθεί την Σίμη την Τετάρτη για το έργο αποκατάσταση κοδωνοστασίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Την Πέμπτη η Υπουργός θα βρίσκεται στην Χάλκη για δύο έργα που θα εγκαινιαστούν, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη Παναγίας Χωριανής στο κάστρο του νησιού. Την απόδοση των έργων θα τελέσει η κυρία Μενδώνη και την τελετή θυρανιξίων ο Μητροπολίτης Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου κύριος Χρυσόστομος. Τέλος, την Παρασκευή 12 Ιουνίου η Υπουργός Πολιτισμού θα μεταβεί στην ΚΟ για τα εγκαίνια του Τεμένους Δευτερτάρ με την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του και το έργο αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στην θέση 7 βήματα στην πόλη της ΚΟ. Η κυρία Μενδώνη θα συνοδεύεται από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν τα ονόματα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος στο χαρτοφυλάκιο του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Την συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά που στηρίζει την ηγεσία του κόμματος και την γραμμή συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κυριάρχησε και στις τέσσερις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν. Οι ψηφοφορίες αφορούσαν την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση. Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου από την απώλεια του Μιχάλη Μπακίρη, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 47 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. Και η ομάδα μπάσκετ του Κολοσσού με βαθιά θλίψη αποχαιρετά έναν δικόν της άνθρωπο που υπηρέτησε με αγάπη και αφοσίωση την αγαπημένη του ομάδα. Στις εκδηλώσεις μνήμης για την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος της ηρωικής νήσου Κάσου παρευρέθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Η κυρία Καραμανλή αναφέρθηκε στην διαχρονική σημασία της Κάσου για την εθνική ιστορική μνήμη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν τόπο μικρό σε μέγεθος, αλλά μεγάλο σε ιστορία, προσφορά και θυσία. Σειρά επαφών σε Υπουργεία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκαν η αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία του χειμώνα, η χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων και ζητήματα που αφορούν την συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρώτο σταθμό των επαφών του Δημάρχου ήταν η συνάντηση με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Στη συνέχεια με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης Σπυρίδωνα Σταθούλη, καθώς και με τον Διοικητή τον ΚΕΔ Γιάννη Φραγκούλη. Τέλος, ακολούθησε η συνάντησή του με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Συνέχεια και αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο και διεθνείς κανονισμοί στη ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια, ενώ και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων τελειώνουν στις 15 Ιουνίου. Τελευταία μαθήματα της χρονιάς και για τους μικρότερους μαθητές, καθώς το τελευταίο κουδούνι στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα χτυπήσει την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: ηλιά σήμερα Δευτέρα. Η εβδομάδα ξεκινάει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, μέταση 5 με ξυμποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 23 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 31. Για αύριο Τρίτη έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν και πάλι τα 5 μέχρι ξυμποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, μέχρι 32 και ενδεχομένως 33 στο Καστελόριζο και την Λίνδο αντίστοιχα. Το μεσημέρι εκεί οι θερμοκρασίες είναι όσοι ήθιστε πάντα υψηλότερες. Καλή εβδομάδα!
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. 10 η ώρα και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Έχουμε 8 Ιουνίου και είμαστε εδώ με την εκπομπή μαζί στις 10, παίρνοντας σκυτάλη από τη Ρένα Παυλάκη μετά το 2ωρο πρωινό Express που ήταν κοντά σας, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού υπεύθυνος είναι ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, στην πρόγνωση του καιρού ο Γιάννης Μανολάς. Από την ΚΟ καθημερινά κοντά μας η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου με όλα τα νέα από το νησί της ΚΟ. Η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή. Ξέχασα κανένα και ο Γιάννης Μανολάς, τον είπα, ο Πέρης Βασιλάκης, τον Πέρη μας. Άφησα τελευταίο ο Πέρης Βασιλάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Και κοντά μας καθημερινά, μέσα από την εκπομπή που βγαίνει με την ευγενική υποστήριξη, με την χορηγία του Κρυθώνης Παραντάις, εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία, στην όμορφη Λέρο, ένας μοναδικός παράδεισος, ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων που συνδυάζει την ομορφιά με την χαλάρωση, με την απόλυτη φιλοξενία, με άψογο σέρβις, με υπέροχα κόμψα άνετα δωμάτια, με εκλεκτές γαστρονομικές απολαύσεις στο εστιατόριό του, με πισίνες, με γυμναστήριο, με συνεδριακό κέντρο, με αίθουσα τύπου και βιντεοσκόπησης, με μοναδικούς καταπράσινους κήπους και έναν άνετο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, με ιδιόκτητα λεωφορεία και νοικιαζόμενα γιοταχή για τις μετακινήσεις σας, για κάθε είδους εκδρομή ή την μεταφορά σας από λιμάνι και αεροδρόμιο. Και μόλις λίγα βήματα από την θάλασσα, το Κρυθώνης Παραντάις, σε ένα ήσυχο και καλέσθητο περιβάλλον, όπου πραγματικά θα ζήσετε εκεί την διαμονή που σας αξίζει. Και βεβαίως με 4 δεκαετίες εμπειρία, το Κρυθώνης Παραντάις αποτελεί εγγύηση και έχει αξιοπιστία στην διαμονή σας. Στηρίζει επίσης γάμους, συνέδρια, αθλητικά, πολιτιστικά γεγονότα, είτε για τα γκρουπ είτε για μεμονωμένους επισκέπτες, είναι η καλύτερη επιλογή. Με υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Μιλάς με το Κρυθώνης Παραντάις και ησυχάζεις. Μην ξεχνάτε και στο Viber να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 6989-199-995. Θα το επαναλάβω, 6989-199-995. Όπως βεβαίως και το inbox και το δικό μου και του Πέρι και του σταθμού στην διάθεσή σας. Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν ήδη, το αισθανθήκαμε, το καταλάβαμε ήδη από το Σαββατοκύριακο, όπου χθες έδειχνε και 35 σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην ανατολική πλευρά της Ερόδου. Οι παραλίες αρχίζουν και γεμίζουν πλέον σιγά σιγά. Και φαίνεται και η διαφορά στο κυκλοφοριακό, στην κίνηση και στην έξοδο από την πόλη της Ρόδου προς τα χωριά, αλλά και στην κάθοδο προς την επιστροφή.

Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη και η Πόπη, χρόνια τους πολλά, και είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Αυλαία σήμερα φινάλε για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Ενώ αύριο παίρνουν σκυτάλι οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Στα επαγγελματικά λύκεια αύριο θα εξεταστούν στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών.

Ακούσατε νωρίτερα και από την Ερένα Παυλάκη για την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Δωδεκάνησο. Σε τρία νησιά θα βρεθεί, σε Σίμι, Χάλκι και Κο, υπουργός, για να τελεστούν τα εγγένεια έργων που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί σε νησιά του νομού μας. Αρχικά θα επισκεφθεί την Σίμη την Τετάρτη για το έργο αποκατάσταση εικονοδοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Θα αναχωρήσει από ό,τι γνωρίζω το μεσημέρι, δεν θα παραμείνει στη Σίμη. Την Πέμπτη θα βρίσκεται στην Χάλκη υπουργός για δύο έργα που θα εγγενιαστούν εκεί, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης. Και νωρίτερα στο πρωινό Εξπρές φιλοξενήθηκε ο Δήμαρχος της Χάλκης, ο Άγγελος Φραγκάκης. Και στα δύο έργα αυτά, αλλά και στο έργο της Σίμης, την απόδοση βεβαίως των έργων θα τελέσει η κυρία Μενδώνη και την τελετή του αγιασμού ο Μητροπολίτης Σίμης Στήλου Χάλκης και Καστελορίζου ο κύριος Χρυσόστομος, ενώ την κυρία Μενδώνη θα συνοδεύει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

0: Τα εγγένεια του έργου στην Σίμη την Τετάρτη θα γίνουν στις 9 και 4 το πρωί. Στην Χάλκη 9 και μισή το πρωί και 11 και μισή αντίστοιχα στα δύο έργα. Και τέλος την Παρασκευή, όπως σας είπα, ο Υπουργός Πολιτισμού θα μεταβεί στην ΚΟ για τα εγγένεια στο Τέμενος Δευτερντάρ μετά την αποκατάστασή του και την επαναλειτουργία του. Στις 28 Απριλίου είχαμε συνομιλήσει με την πρόεδρο του Βακούφ της ΚΟ, την κυρία Ελβάν Κοντζαογλάν, εδώ μέσα από την εκπομπή μας, που μας είχε προαναγγείλει ήδη ότι θα γίνουν τα εγγένεια στις 12 Ιουνίου για το Τέμενος και την έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κοντζαογλάν, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τότε που τα λέγαμε είχε ολοκληρωθεί και η φωταγώγηση του Τεμένους. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό και μας είχατε ήδη προαναγγείλει και την άφιξη της Υπουργού τώρα εντός της εβδομάδας. Οπότε έτσι δώστε μας τα φώτα σας, πείτε μας αναλυτικά και για αυτό το έργο και για τα εγγένεια, αν έχει ήδη βγει και η πρόσκληση, τι ώρα θα γίνουν και όλα βεβαίως τα σχετικά.
1: Ναι, φυσικά είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να έχει οριστικοποιηθεί το έργο στο Τέμενος Δευτερντάρ. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 12 θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια. Θα παραβληθεί και η υπουργός, όπως είπατε κι εσείς. Και μετά θα ακολουθήσει και ένα γεύμα. Εμείς προετοιμαζόμαστε, απλά οι προσκλήσεις ακόμα, επειδή τις προσκλήσεις θα τις βγάλει το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν τις έχουμε στα χέρια μας, αλλά από εδώ θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους ακροατές σας ότι τα εγγένεια θα είναι στις 12 Ιουνίου Παρασκευή και 12 η ώρα το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Mm-hmm. Και έγινε μια πολύ καλή δουλειά και το μνημείο έτσι αναδείχθηκε ακόμη καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από τον σεισμό του 17 και βεβαίως για τον λόγο αυτό είχατε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή συνομιλία μας για το πόση φροντίδα είχε, πόση επιμονή και από την ίδια την Υπουργό έτσι, για την ολοκλήρωσή του και πραγματικά είναι ένα φωτεινό πλέον στολίδι στην καρδιά της πόλης της ΚΟ.
1: Φυσικά έχει γίνει, όπως είχα πει και στην προηγούμενη μας τηλεφωνική επικοινωνία, πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πρώτη σεισμό του 2017. Όλος ο κόσμος πλέον κατεβαίνει στην πλατεία, κάθεται, πίνει τον καφέ του και βλέπει και αυτό το στολίδι που επιτέλους τελείωσε και έστω και λίγο δεν μας θυμίζει πλέον τον σεισμό, τον καταστροφικό σεισμό του 2017. Είναι, όταν το δείτε και φωταγωγημένο το βράδυ, είναι ακόμα πιο ωραίο. Mm-hmm. Και ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσει και σύντομα και το Τέμενος της Λόντζας στην πλατεία Πλατάνου.
0: Ναι. Και μόνο από τις φωτογραφίες βλέπουμε, φαντάζομαι όταν θα το επισκεφθούμε και από κοντά θα δούμε πολύ καλύτερα την εικόνα, αλλά και μόνο από τις φωτογραφίες φαίνεται έτσι το πόσο εντυπωσιακό
1: έχει γίνει. Ναι, έχει γίνει πολύ προσεγμένη δουλειά και γι' αυτό το λόγο ευχαριστούμε και την κυρία Μαντώνη που έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο αυτό.
0: Mm-hmm. Και βεβαίως η επαναλειτουργία του έχει ήδη ξεκινήσει, σωστά?
1: Ναι, έχει ήδη ξεκινήσει. Ας πούμε τον Μπαϊράμι όπου είχαμε στις 26 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η λειτουργία το πρωί στο Τέμενος κανονικά. Έχει έρθει ο ημάμις μας, έχει αναλάβει τα καθήκοντά του και κάθε μέρα και έχουμε και μεγάλη προσέλευση πιστών για να κάνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
0: Ναι. Και με τα καταστήματα τι γίνεται, κυρία Κοντζαογλάν, πότε θα ξεκινήσουν?
1: Τα καταστήματα, οι πανοί ενοικιαστές, δύο από αυτούς τελικά συμφωνήσανε στη μεταβατική περίοδο που είπαμε για τα 4 χρόνια και μετά θα βγουν σε δημόσιο διαγωνισμό. Τα υπόλοιπα καταστήματα θα βγουν σε πληστηριασμό μέχρι τέλη Ιουνίου.
0: Mm-hmm. Ωραία, οπότε θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε μετά την Παρασκευή, με τα εγγένεια. Καλώς να δεχτείτε την Υπουργό εκεί. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή δύναμη, κυρία Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Ήταν η πρόεδρος του Βακούφτισκο, η κυρία Ελβάν Κοντζαογλάν, για το Τέμενος Δευτερντάρ, ένα μνημείο εκεί στην Πλατεία Ελευθερία στην ΚΟ, που ντύθηκε ξανά με φως από τις 16 Απριλίου του 26, όταν και ολοκληρώθηκαν τα έργα μετά από 9 χρόνια, αλλά έγινε αρτιότερο και πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πρώτου σεισμού, όπως ακούσατε να αναφέρει και η ίδια. Και ξεκίνησε πλέον και η επαναλειτουργία του μετά την αποκατάσταση, και τα εγγένεια πλέον θα γίνουν την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι.

Στο ροδιακό κοινό τώρα παραδίδεται απόψε η νίκη της Σταμοθράκης στο νέο κόμβο του αεροδρομίου. Και μπορείτε να δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr μετά την ανάρτηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του κ. Γιώργου Χατζημάρκου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφέρεται, ανακοίνωσε μάλλον, την ολοκλήρωση και παράδοση της καλλιτεχνικής παρέμβασης στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο πριν από την είσοδο του αεροδρομίου της Αερόδου. Και όπως τονίζει στην ανάρτησή του, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές φωτισμού της καλλιτεχνικής δημιουργίας με θέμα «Τη νίκη, τη νίκη της Σταμοθράκης», έργο του καλλιτέχνη Δημήτρη Ναλμπάντη, η οποία τοποθετήθηκε στο νέο κόμβο και παραδίδεται επισήμως στο κοινό. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζημάρκο, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης βγαίνοντας από το αεροδρόμιο της Ρόδου, να αποτυπώνει όχι μόνο την φυσική ομορφιά του νησιού, αλλά και τη μακραίωνη ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό της Ρόδου. Μέσα από αυτή την ανάρτησή του υπογραμμίζει ότι οι οδικές υποδομές δεν αποτελούν μόνο χώρους μετακίνησης, αλλά και δημόσιους χώρους που μπορούν να μεταφέρουν στοιχεία της ταυτότητας και της ιστορικής μνήμης του τόπου. Σημειώνει ότι η επιλογή της νίκης της Σταμοθράκης, ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα της ελληνιστικής περίοδου που συνδέεται με την ροδιακή τέχνη, δίνει ιδιαίτερο συμβολισμό στο έργο. Η Ρόδος δεν δικαιούται μία μικρή εικόνα του εαυτού της. Από σήμερα, στην είσοδο του νησιού, αυτή η εικόνα γίνεται πιο δυνατή, πιο φωτεινή και πιο αντάξια της ιστορίας της, καταλήγει στην ανάρτησή του Περιφερειάρχης.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας δύο εκπαιδευτικούς και τον φιλόλογο Θανάση Αθανασίου και συνάδελφό μου δημοσιογράφο από την Κάλυμνο, από τον Παλμό της Καλύμνου, για τα θέματα που έπεσαν στην ιστορία, στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και τον Χρήστο Μπάρδο για το μάθημα της φυσικής.

βλέπετε, μόλις ανακοινώθηκαν τα θέματα, ήδη βλέπω, μόλις δόθηκαν στην δημοσιότητα τα θέματα που έπεσαν, ταχύτατα έτσι φροντίζουμε να έχουμε ενημέρωση για όλους εσάς. Γιατί πέρα από τους υποψηφίους που διαγωνίζονται, έχουν αγωνία και οι γονείς βεβαίως, για να ακούνε αν τα θέματα ήταν βατά, αν είχαν βαθμό δυσκολίας, αν είχαν παγίδες, και βεβαίως όλα αυτά τα σχετικά γύρω από την αγωνία των πανελλαδικών εξετάσεων. Φινάλε σήμερα για τους υποψηφίους των ΕΓΕΛ, φινάλε για όσους βεβαίως δεν δίνουν ειδικά μαθήματα. Και αύριο έχουμε και τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ, όπως σας είπα, να δίνουν την δική τους εξέταση σε μαθήματα υγιεινής, ναυτικού δικαίου, αρχές οργάνωσης και στοιχεία μηχανών.

Στην πολιτική επικαιρότητα την Πέμπτη θα ανακοινωθούν τα ονόματα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που αναλαμβάνει από την Τετάρτη τα καθήκοντα του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, του Χαρτοφυλάκη, του Εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Θα δούμε γιατί ακούγονται διάφορα γύρω από έναν ανασχηματισμό που μπορεί να προχωρήσει ο Πρωθυπουργός.

Και βεβαίως οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν αυτό το διάστημα, μετά και την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, και της Μαρίας Καριστιανού αλλά και του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ τη συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, καθώς η πλευρά που στηρίζει την ηγεσία του κόμματος και τη γραμμή συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κυριάρχησε και στις τέσσερις διαδικασίες που έγιναν. Οι ψηφοφορίες αφορούσαν την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, για συμπόρευση. Βεβαίως παραμένει και ερωτηματικό αν τελικά και ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει σε νέο κόμμα. Οι περισσότεροι λένε ότι ο Σαμαράς έχει πάρει ήδη την απόφαση του για το νέο κόμμα και ήδη δουλεύει τα οργανωτικά. Διαβάζω και στην στήλη Dark Room στο πρώτο θέμα ότι ο Σαμαράς, αυτό που σας έλεγα και εγώ, έχει πάρει ήδη την απόφασή του. Μαζί του έχει μια ομάδα ανθρώπων που είναι πολλά χρόνια. Στην πραγματικότητα είναι μια μεταφορά της ηγετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν προδεκαετίας, τον διευθυντή του Κώστα Μπούρα, τον Χρύσανθο Λαζαρίδη, τον διευθυντή του γραφείου τύπου Νίκο Τσιούτσια, τον Σάκη Μητρόπουλο που τρέχει παντού δίπλα του, ενώ σε οργανωτικό ρόλο παρουσία έχουν ο Κώστας Τσιμάρας, ο Θανάσης Κορδάς, ο Μανώλης Αγγελάκας και ο Γιώργος Λουλουδάκης, του οποίου, λέει η σύζυγος, μάλιστα εμφανίζεται πολύ δραστήρια και σε ένα γκρουπ υποστηρικτών του Σαμαρά στο Facebook, όπου γίνεται ζήμωση.

Σήμερα είναι η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά στο κημητήριο Παπάγου στις 12 το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 85 ετών και διετέλεσε κορυφαίος υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ενώ διεκδίκησε και την ηγεσία του κόμματος το 1996 και το 1997. Θυμίζω ότι αποσύρθηκε από την πολιτική το 2009 μετά την επανεκλογή του ως βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το 1998 αφορούσε την στάση του σε νομοσχέδιο για τη ΣΕΔΕΚΟ. Είχε το παρατσούκλι Σαρακατσάνος και όλοι τουλάχιστον παραδέχονται ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ εργασιομανής.

Είχαμε και τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δένδια. Από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στο ψευδοκράτος υπήρξε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου στην επικοινωνία του στρατιωτικού αεροπλάνου που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και απογειώθηκαν και δύο τουρκικά μαχητικά που παρακολουθούσαν από απόσταση.

σε μια άλλη απώλεια εδώ στην Ρόδο. Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τον θάνατο του Μιχάλη Μπαγκύρη, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 47 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. Και η ομάδα μπάσκετ του Κολοσσού με βαθιά θλίψη αποχαιρέτησε έναν δικό της άνθρωπο που υπηρέτησε με αγάπη και αφοσίωση την ομάδα. Και πλημμύρισε πραγματικά το διαδίκτυο από συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια του άτυχου Μιχάλη Μπαγκύρη, που έφυγε τόσο νέος από την ζωή.

0: 10 και 34 πρώτα λεπτά και πάμε στην Κάλυμνο, στον καλό μου συνάδελφο αλλά και φιλόλογο, για να μας δώσει τα φώτα του και για τα θέματα ιστορίας που έπεσαν σήμερα στις πανελλαδικές. Ο Θανάσης Αθανασίου είναι κοντά μας. Θανάση μου, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυλαία σήμερα για τις Πανελλήνιες των Γενικών Λυκείων, με ιστορία φυσική και αρχές, οικονομικής θεωρίας. Τώρα αναμένουν τα ειδικά μαθήματα για να κλείσει αυτός ο βασανιστικός κύκλος για τους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Απαιτητικές εξετάσεις.
0: Σήμερα πώς πήγαν τα πράγματα για τα παιδιά που έδιναν ιστορία της θεωρητικής κατεύθυνσης?
1: Μια πρώτη εικόνα ήταν αυτά που λέμε τα αναμενόμενα.
0: Ναι.
1: Τα θέματα δώσαν μεγάλη έμφαση στην οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μεγάλο μέρος ήταν στην οικονομία, είτε μέσα από την παρουσίαση των θεμάτων όσον αφορά τις εθνικές γαίες, είτε μέσα από τα προϊόντα που παρήγαγε τον πρώτο αιώνα η Ελλάδα, και επίσης το μεγάλο μέρος ήταν στο πλέον αναμενόμενο, τουλάχιστον αυτό εμείς είχαμε δώσει μεγάλη έμφαση αυτές τις μέρες.
0: Μικρασιατική καταστροφή.
1: Την μικρασιατική καταστροφή και το ρόλο της τους πρόσφυγες και τα λοιπά.
0: Νομίζω κάθε χρόνο πέφτει ένα κομμάτι από την μικρασιατική, σχεδόν κάθε χρόνο από ό,τι θυμάμαι. Και πάντα νομίζω πέφτει και πολλές φορές, δηλαδή τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι, και το θέμα με τη σταφίδα που είναι μέσα στην ύλη.
1: Κάθε χρόνο πέφτει αυτό όσον αφορά μετά η σταφυλική κρίση και τα λοιπά. Αναφέρεται μέσα. Έχουμε βέβαια όσον αφορά τη δεύτερη πηγή που ήταν για τον πόντο, πάλι όμως με έμφαση στην οικονομία. Η πρώτη πηγή ήταν το γάμα 1, αναφέρθηκε στα τελατιακά δίκτυα, δόθηκε λοιπόν έμφαση πολιτική και οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορούμε να πούμε σαν τίτλο, αν θέλουμε, με διαβαθμισμένη δυσκολία, όπως και στα προηγούμενα μαθήματα. Τώρα δεν ξέρω με τη φυσική και την οικονομία τι έχει γίνει, δεν έχουμε διαβάσει ακόμα τίποτα, κάποιους σχολιασμούς, και δεν είμαι και ο πλέον ειδικός. Πιστεύω ότι υπήρξε μια διαβαθμισμένη δυσκολία στα θέματα της ιστορίας και αποδείχτηκε πάλι ότι μιλάμε για θέματα για καλά προετοιμασμένους μαθητές, οι οποίοι θα μπορέσουν να προσεγγίσουν κριτικά.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, άρα από αυτά που μου λες τόση ώρα, αυτό κατάλαβα κι εγώ, για να είναι και συνδυασμός και στην οικονομία και στην πολιτική με διαβαθμισμένη δυσκολία, όπως μας είπες. Φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να ξέρει απ' έξω και ανακατοτά από την πρώτη λέξη μέχρι το τελευταίο κόμμα ένας υποψήφιος, για να μπορέσει να αποδώσει τις απαντήσεις και με κριτική σκέψη.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, η ιστορία έχει δώσει αυτό το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν αυτό που γίνεται με τα λεγόμενα σως. Εντάξει, κάποιες προβλέψεις έχουμε όλοι με βάση την εμπειρία, με βάση την παρακολούθηση, τα στατιστικά κτλ. Όμως δεν υπάρχουν προβλέψεις, υπάρχει μια ύλη ιστορία στην οποία πρέπει όλη τη χρονιά ο μαθητής και σε όλα τα μαθήματα. Πρέπει ο υποψήφιος να την προσεγγίσει, να την προσπελάσει με τη βοήθεια του καθηγητή του, της καθηγήτριάς του στο σχολείο, στο φροντιστήριο, και θα δούμε ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις. Που φέτος έχω να πω, και όπως και στα λατινικά, επειδή δεν μίλησαμε για τα λατινικά, ήταν και αυτά θέματα απαιτητικά, προβλεπόμενα θέματα. θέματα μέσα στην ύλη. Δεν υπήρξαν πολλά φαινόμενα, όμως πάλι αυτό ήταν το χαρακτηριστικό. Είχαμε διαβαθμισμένη δυσκολία.
0: Ναι. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στα της ιστορίας. Κυρίως λοιπόν η μικρασιατική καταστροφή και ο πόντος, στα θέματα αυτά λες ότι κυριάρχησαν. Έτσι.
1: Στην οικονομία δόθηκε έμφαση. Ναι. Και στην πολιτική με τα πελατειακά δίκτυα που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα όσον αφορά την επαρχή του ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτή η πηγή, αυτό το θέμα όσον αφορά τα πελατειακά δίκτυα και έδωσαν έφεση το ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση των πελατειακών δικτύων κατά την περίοδο αυτή. Βλέπουμε μια στροφή και στην πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το πελατειακό σύστημα δυστυχώς από την προεπαναστατική περίοδο μέχρι σήμερα ζει και βασιλεύει. Κυριαρχεί στην Ελλάδα και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Και το βλέπουμε τελευταία.
0: Ναι.
1: Ο ΠΚΠ δεν έδωσε ποτέ να υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: άρα φαντάζομαι τραπεζούντα, με χερσαίοι δρόμοι, με Περσία, Μικρά Ασία, Δύση, όλο αυτό το εμπόριο λοιπόν.
1: Η οικονομία του πόντου ήταν υπήρχε αναφορά στην οικονομική ανάπτυξη του πόντου, ο οποίος παρουσίασε τεράστια οικονομική ανάπτυξη κατά το 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου, με το εμπόριο της τραπεζούντας που κυριάρχησε σε όλη την περιοχή του πόντου. Μην ξεχνάμε ότι η τραπεζούντα είτε με το διαμετακομιστικό εμπόριο είτε με τις τραπεζικές επιχειρήσεις αργότερα όταν μετά τη διόρυγα του Σουέζ και τα λοιπά που άρχισε να μειώνεται το ενδιαφέρον, στράφηκαν λοιπόν, ήταν άνθρωποι δραστοί, στράφηκαν αμέσως εναλλακτικές, δεν έμειναν σε μια μόνο καλλιέργεια και κυριάρχησαν γύρω στο 40% του χρηματιστικών των τραπεζικών υποθέσεων της ευρύτερης περιοχής το κατήχαν οι πόντοι. Δηλαδή και είχαν φτάσει να είχαν ανοίξει την πεντάλια των εμπορικών τους δραστηριοτήτων σε όλη την ευρύτερη λεκάνησα της Μεσογείου.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι Γαλλία, μέχρι Ευβετία.
0: Δεν μου λες κάτι τώρα, τα παιδιά όταν έβγαιναν υποψήφια, αν είδες κάποιους από τους εξεταζόμενους, ήταν ικανοποιημένα?
1: Δεν έχουν βγει ακόμα, δεν έχουν βγει, είναι νωρίς ακόμα. Δεν είδαμε κάποια παιδιά. Κοίταξε, όσοι βγαίνουν γρήγορα στην ιστορία, κάτι δεν έκανα.
0: Εκτός και αν είναι πολυβόλα και προλαβαίνουν να γράψουν τα πάντα.
1: Δεν υπάρχουν στην ιστορία, δεν υπάρχουν πολυβόλα, γιατί μιλάμε μόνο για την ανάπτυξη των παραθεμάτων στις ιστορικές πηγές, στο γάμα 1 και στο δέλτα 1, χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο.
0: Λοιπόν, γενικότερα μέχρι σήμερα που είναι πια και η αυλαία για τα ΑΓΕΛ, σε όσους βεβαίως δεν δίνουν ειδικά μαθήματα, η γενικότερη εικόνα είναι ότι ήταν δύσκολα φέτος τα μαθήματα.
1: Ναι,
0: δύσκολα ήταν, και απαιτητικά, δεν ήταν εύκολα.
1: Σε σχέση με πέρσι ήταν πιο δύσκολο, που σημαίνει ότι θα έχουμε εκπλήξεις στις βάσεις.
0: Ναι.
1: Αναμένονται εκπλήξεις στις βάσεις. Δεν έχουμε ακόμα κάποια μηνύματα.
0: Ναι.
1: Αλλά από ό,τι ακούγεται από τις επιτροπές εξετάσεων, ότι οι πληροφορίες που διαρρέουν και από τους βαθμολογητές, δεν είναι αυτά που αναμένονταν από τους υποψηφίους με τις δηλώσεις τους κτλ. Δηλαδή στην έκθεση έχουμε θέματα. Πολλοί μαθητές κινήθηκαν, γιατί η έκθεση είναι μια πολύ σημαντική.
0: Τα μαθηματικά επίσης ήταν πολύ δύσκολα τα θέματα.
1: Τα μαθηματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Απαιτητικά ήταν και τα θέματα της χημίας, από ό,τι μου είπε ο Χρήστος Μπάρδος προχθές, που τον είχαμε εδώ στην εκπομπή και θα τον έχουμε τώρα αμέσως μετά από σένα και για τη φυσική. Να δούμε τι έγινε και στη φυσική. Οπότε γενικότερα.
1: Η φυσική είναι μεγάλη σφαγή πάντοτε στον τομέα των πολυτεχνικών και ιατρικών σχολών. Είναι
0: και τα αρχαία ελληνικά, θυμάμαι ότι μου είπες ότι ήταν απαιτητικά και για πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους,
1: ναι,
0: που τα είχες αναλύσει. Ναι, άρα ήταν γενικά δύσκολα. Ναι.
1: Το χαρακτηριστικό των... Δεν θα τα έλεγα δύσκολα να...
0: Υποψηφίους,
1: ναι,
0: που τα είχες αναλύσει. Ναι, άρα ήταν γενικά δύσκολα. Ναι.
1: Το χαρακτηριστικό των... Δεν θα τα έλεγα δύσκολα να τα έλεγα με εξετάσεις, ήταν πανελλήνιες εξετάσεις για πάρα

0: ένα 80% της ύλης.
1: Ναι. Λοιπόν, Θανάση μου, θα βάλουμε τελεία για να προλάβω να εντοπίσουμε και τον κύριο Μπάρδο για να δούμε και για τα θέματα της φυσικής, γιατί έχει πάει παρατέταρτο. Εμείς μέσα στην εβδομάδα θα ανανεώσουμε για θέματα πια της Καλύμνου. Να μας δώσεις μία.
0: Θέματα της Καλύμνου και να δούμε και τις πρώτες. Μπορεί να έχουμε και τις πρώτες εικόνες.
1: Βεβαίως.
0: Πού θα κινηθούν οι βάσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και θα τα πούμε
0: για τα παιδιά.
1: Μέσα στην εβδομάδα.
0: Απλώς
1: θα ανανεώσουμε
0: ένα,
1: το.
0: Ναι. Πριν κλείσω να πάω, να κάνω μια παρατήρηση. Γιατί αν πρόσεξες, ποτέ δεν έκανα κάποιες προβλέψεις στον αέρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που γίνεται. Όπως και διαφωνώ με τις απαντήσεις που δίνονται. Δεν συμφωνώ να δίνονται απαντήσεις ενώ τα παιδιά εξετάζονται και σε άλλα μαθήματα. Ειδικά στα δικά μας τα μαθήματα, τα οποία έχουν αρκετό π.χ. μέχρι υπάρχει αρκετό το υποκειμενικό στοιχείο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια να βοηθούν τα παιδιά να διατηρούν μια ψυχολογική κατάσταση ηρεμίας όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μαθήματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σήμερα μιλάμε πιο άνετα γιατί έπεσε η αυλαία.
1: Mm-hmm. Μένουμε σε αυτά, Θανάση μου. Μένουμε σε αυτά για να προλάβουμε να ακούσουμε και για τη φυσική. Θα ακούσεις και εσύ μετά μαζί μας, αφού κλείσουμε, να μας πει και ο κύριος Μπάρδος τι έγινε στο μάθημα αυτό. Ένα δύσκολο μάθημα η φυσική, που όπως είπες και εσύ νωρίτερα, είναι το επίφοβο πάντα για τα παιδιά που είναι στην θετική κατεύθυνση.
0: Βέβαια και τα τελευταία χρόνια και η χημεία έχει εξελιχθεί σε βάσανο για τους ψηφίους των σχολών αυτών.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ανανεώνουμε εντός της εβδομάδας. Την καλημέρα μας και σε ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.

0: Και από το μάθημα της ιστορίας και τα όσα μας είπε ο φιλόλογος Αθανάσης Αθανασίου για τα θέματα που έπεσαν σήμερα, με διαβαθμισμένη δυσκολία όπως μας είπε και με έμφαση και στην πολιτική αλλά και στην οικονομία και με το θέμα το προσφυγικό και βεβαίως και με το θέμα του πόντου και με την μικρασιατική καταστροφή. Πάμε τώρα στα θέματα της φυσικής, πάμε στα αμπερόμετρα, στα βολτόμετρα, στα μαγνητικά πεδία και θα μας δώσει τα φώτα του ο κύριος Χρήστος Μπάρδος, που είχαμε ήδη μιλήσει για το μάθημα της χημείας την περασμένη εβδομάδα και είχαμε πει ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σήμερα για να μας δώσει τα φώτα του σε μια πρώτη ανάλυση για το πώς πήγαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΓΕΛ στο δύσκολο μάθημα της φυσικής. Καλημέρα κύριε Μπάρδο.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και ελπίζω καλημέρα με χαμόγελα από τα παιδιά που θα βρίσκονται ήδη στην παραλία. Λοιπόν, να πω για τα θέματα φυσικής. Επιτέλους, κυρία Παπρή, μετά από 7 χρόνια είχαμε θέματα τα οποία ήταν διαβαθμισμένα, ήτανε καλά, δεν είχαμε την υπερπαραγωγή όπως συνήθως στο τελευταίο ερώτημα στο Δέλτα θέμα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι όλα έχουν προετοιμαστεί και τα παιδιά θα έχουν μια αξιόλογη παρουσία στο μάθημα της φυσικής.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε θέματα τα οποία δεν ήταν εύκολα, αλλά δεν ήταν αυτό που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, το 65-70,

0: 20% κάτω από τη βάση. Και είναι υπέροχο αυτό, γιατί μετά από τόσο κόπο τα παιδιά θα δουν τις προσπάθειές τους να επιβραβεύονται. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τις βαθμολογίες στη φυσική και ελπίζω να επαληθευτώ.
1: Mm-hmm. Μετά από 7 χρόνια λέτε, άρα 7 χρόνια ναι. Συνεχόμενα, τα παιδιά έπρεπε να αντιμετωπίσουν έναν γολγοθά μπροστά τους ουσιαστικά.
0: Έτσι
1: στο
0: ακριβώς,
1: μάθημα της φυσικής.
0: Έτσι ακριβώς. Περιμέναμε πάντα τα θέματα να είναι, ξέρετε, την εξαίρεση η οποία... Το συνδυαστικό θέμα το οποίο θα δυσκολεύσει τα παιδιά. Τώρα ήταν διαβαθισμένα. Νομίζω ότι και οι μαθητές μέτρου επίπεδου θα μπορέσουν να τσιμπήσουν έτσι βαθμολογίες από τα ερωτήματα. Σκεφτείτε ότι μόνο στο α ερώτημα ένα σωστό λάθος είχε κάποια παγίδα. Και από το β μόνο ένα β3, από το οποίο εντάξει χρειαζόταν λίγο προσοχή. Τα θέματα γάμα και δέλτα είναι θέματα τα οποία έχουν γίνει επανειλημμένως παντού και στα σχολεία και στα φροντιστήρια. Νομίζω ότι ήταν από τα καλύτερα θέματα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αισιόδοξο.
0: Και αισιόδοξο.
1: Γιατί από τα θέματα της χημίας που μου είπατε ότι ήταν απαιτητικά και πολύ χρονοβόρα στο να τα λύσουν τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Το θυμάμαι
0: έτσι
1: πολύ
0: ακριβώς.
1: Καλά. Τουλάχιστον να δώσουν ανάσα στα παιδιά αυτά. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Να σας πω και κακά τα ψέματα. Όταν ένας υποψήφιος σκέφτεται αν θα ακολουθήσει τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, τη θετική. Και ξέρει ότι κάθε χρόνο είναι ένα βατερλό το μάθημα της φυσικής. Μπορεί να είναι και ένας αποτρεπτικός λόγος στο να μην ακολουθήσει
0: έτσι ακριβώς,
1: τον κλάδο.
0: Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε να σας δώσω και ένα ποσοστό.
1: Ναι.
0: 20% περισσότερους μαθητές να μετακινούνται στα οικονομικά.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Για τον λόγο ότι υπάρχουν δύο στάνταρ μαθήματα εκεί, τα οποία μπορούν να έχουν επιδόσεις κτλ. Αλλά σήμερα μετά το μάθημα της φυσικής νομίζω ότι θα το ξανασκεφτούν τα μικρά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα πια με την αρχή της βαθμολόγησης να δούμε και ποια θα είναι η εικόνα.
0: Και τι θα γίνει, ναι.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι μπορεί να πέσουν οι βάσεις φέτος, κύριε Μπάρδο?
0: Θα το δούμε συλλογικά αυτό. Δηλαδή θα βγουν οι βαθμολογίες και από τις βαθμολογίες θα βγάλουμε συμπεράσματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι η βάση στις μεγάλες σχολές, στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, mm-hmm. Θεσσαλονίκη, Πάτρα, θα διατηρηθούν και θα πέσουν λίγο, αλλά αυτή είναι μια πρόσχερη πρόβλεψη, θα πέσουν λίγο οι βάσεις στις περιφερειακές πόλεις, για ένα Ηράκλειο, Σάμο.
1: Ναι.
0: Και εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι γίνεται πάντα, δηλαδή κάθε χρόνο.
1: Πάντως, σαν γενικός τίτλος για όλα τα μαθήματα φέτος, ήταν απαιτητικά και για πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε και το ότι αναφέρουμε τώρα και λέμε ότι η φυσική ήταν ευκολότερη από τα προηγούμενα.
1: Εγώ δεν άνοιξα τώρα τα θέματα μπροστά μου. Δεν έχω καταλάβει ούτε μία πρόταση. Καλά, δεν είχα ποτέ καμία σχέση με τη φυσική αλήθεια και τη χημεία. Αλλά ναι, βλέποντάς τα, δηλαδή φαίνεται ότι είναι πραγματικά πολύ δύσκολα.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Αλίμονο.
0: Αλλά ήταν ευκολότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν σημαίνει ότι ήταν εύκολα.
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπάρδο.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Καλή δύναμη και καλά αποτελέσματα στους υποψηφίους.
0: Και καλά αποτελέσματα στα παιδιά.
1: Έτσι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μπράβο, πολύ χαιρόμαστε και από αυτά που μας είπε τώρα ο κύριος Μπάρδος, ότι μετά από 7 χρόνια επιτέλους ήταν καλά τα θέματα της φυσικής και ότι τα παιδιά εκτιμά πως θα έχουν μια αξιόλογη παρουσία στο μάθημα της φυσικής. Δεν ήταν εύκολα, όπως είπε, αλλά μετά από τόσο καιρό τουλάχιστον ήταν πιο βατά, θα δουν τους σκόπους τους να ανταμείβονται, γιατί ακούσατε έτσι τα τελευταία χρόνια το 20% των, μάλλον με μια άνοδο 20% παιδιά ακολουθούσαν τα οικονομικά για αυτόν τον λόγο, για να αποφύγουν το μάθημα της φυσικής.

Το βράδυ του Σαββάτου είχαμε και την παρουσίαση του βιβλίου «Κάποτε στον Άι Νικόλα» του γνωστού δικηγόρου της Ερόδου, του Μανώλη Κουτσούκου, στον κατάμεστο από κόσμο προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πόλεως Ερόδου. Ο διακεκριμένος κορυφαίος ποινικολόγος διηγείται τα χρόνια που έζησε στο μαράσι του Άι Νικόλα, τα σοκάκια που περπάτησε, τα πρόσωπα που σημάδεψαν τα παιδικά και νεανικά του χρόνια, τους ανθρώπους που αποτέλεσαν το πρώτο και πιο πολύτιμο σχολείο της ζωής του. Και όπως ο ίδιος τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση στο βιβλίο του, θεωρεί χρέος και ηθική υποχρέωση αυτή την αναδρομή, μία επιστροφή στις μνήμες, στους ανθρώπους και στις αξίες που τον διαμόρφωσαν. Βεβαίως, ίσως ο νομικός κόσμος του νησιού μας έδωσε το παρόν εκεί. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδο κύριος Κύριλλος, ο οποίος μίλησε κλείνοντας και την εκδήλωση, όπως και πολλοί ιερείς από τους ναούς της Ρόδου. Εκεί ήταν και οι βουλευτές Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς και Μίκα Ιατρίδη, αγαπημένοι του φίλοι, κάτοικοι του Αγίου Νικολάου, αλλά και κόσμος που είχε ενδιαφέρον να ακούσει για το περιεχόμενο του βιβλίου και όσα περιγράφει μέσα από τις διηγήσεις για εκείνα τα χρόνια ο κύριος Κουτσούκος. Σε τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μίλησε με πολύ θερμά, με εγκάρδια λόγια για τον κορυφαίο συνάδελφό του νομικό, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε πολύ τυχεροί ο σύλλογος που έχουμε τον Μανώλη Κουτσούκο στην οικογένειά μας, γιατί αποτελεί φάρο για όλους μας. Βεβαίως, να σημειώσω ότι τα έσοδα από την διάθεση του βιβλίου θα ενισχύσουν το φιλόπτωχο ταμείο της ενορίας του Αγίου Νικολάου. Για το βιβλίο μίλησαν οι Κώστας Σκανδαλίδης και Γιώργος Ζαχαριάδης και τον συντονισμό είχε ο Θανάσης Καραναστάσης. Μπορείτε να δείτε και φωτογραφικό υλικό μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Η εκπομπή μας ήταν με την ευγενική χορηγία του Κρυθώνης Paradise, του υπέροχου αυτού ξενοδοχείου στην Ελέρο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά από τώρα με όλα τα γεγονότα αναλυτικά. Σας εύχομαι για μία ακόμη φορά καλή εβδομάδα και καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την ολοκλήρωση και παράδοση της καλλιτεχνικής παρέμβασης στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο πριν από την είσοδο του αεροδρομίου της Ερόδου ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σήμερα, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές φωτισμού της καλλιτεχνικής δημιουργίας με θέμα την Νίκη της Αμοθράκης, έργο του καλλιτέχνη Δημήτρη Ναλμπάντη, η οποία τοποθετήθηκε στο νέο κόμβο και παραδίδεται επισήμως στο κοινό. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης βγαίνοντας από το αεροδρόμιο να αποτυπώνει όχι μόνο τη φυσική ομορφιά της Ρόδου, αλλά και την μακραίων ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό του νησιού. Υπογράμμισε ότι οι οδικές υποδομές δεν αποτελούν μόνο χώρους μετακίνησης, αλλά και δημόσιους χώρους που μπορούν να μεταφέρουν στοιχεία της ταυτότητας και της ιστορικής μνήμης του τόπου. Όπως σημειώνει, η επιλογή της Νίκης της Αμοθράκης, ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα της ελληνιστικής περίοδου που συνδέεται με τη ροδιακή τέχνη, δίνει ιδιαίτερο συμβολισμό στο έργο. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν τα εγκαίνια σειράς έργων που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Σίμη, Χάλκη και Κο. Η Υπουργός αρχικά θα επισκεφθεί την Σίμη την Τετάρτη για το έργο αποκατάσταση κωδωνοστασίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Την Πέμπτη η Υπουργός θα βρίσκεται στην Χάλκη για δύο έργα που θα εγκαινιαστούν, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη Παναγίας Χωριανής στο κάστρο του νησιού. Την απόδοση των έργων θα τελέσει η κυρία Μενδώνη και την τελετή θυρανιξίων ο Μητροπολίτης Σίμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελορίζου κύριος Χρυσόστομος. Τέλος, την Παρασκευή 12 Ιουνίου η Υπουργός Πολιτισμού θα μεταβεί στην Κόγια τα εγκαίνια του τεμένους Δευτερτάρ με την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του και το έργο αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στην θέση 7 βήματα στην πόλη της Κό. Η κυρία Μενδώνη θα συνοδεύεται από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν τα ονόματα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος στο χαρτοφυλάκιο του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Την συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά που στηρίζει την ηγεσία του κόμματος και την γραμμή συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κυριάρχησε και στις τέσσερις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν. Οι ψηφοφορίες αφορούσαν την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση. Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου από την απώλεια του Μιχάλη Μπακίρη που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 47 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. Και η ομάδα μπάσκετ του Κολοσσού με βαθιά θλίψη αποχαιρετά έναν δικόν της άνθρωπο που υπηρέτησε με αγάπη και αφοσίωση την αγαπημένη του ομάδα. Στις εκδηλώσεις μνήμης για την 22η επέτειο του ολοκαυτώματος της ηρωικής νήσου Κάσου παρευρέθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Η κυρία Καραμανλή αναφέρθηκε στην διαχρονική σημασία της Κάσου για την εθνική ιστορική μνήμη υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν τόπο μικρό σε μέγεθος αλλά μεγάλο σε ιστορία, προσφορά και θυσία. Σειρά επαφών σε Υπουργεία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωτάκης. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκαν η αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία του χειμώνα, η χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων και ζητήματα που αφορούν την συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρώτο σταθμό των επαφών του Δημάρχου ήταν η συνάντηση με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Στη συνέχεια με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης Σπυρίδωνα Σταθούλη, καθώς και με τον Διοικητή τον ΚΕΔ Γιάννη Φραγκούλη. Τέλος ακολούθησε η συνάντησή του με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Συνέχεια και αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο και διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκη, ενώ και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων τελειώνουν στις 15 Ιουνίου. Τελευταία μαθήματα της χρονιάς και για τους μικρότερους μαθητές, καθώς το τελευταίο κουδούνι στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα χτυπήσει την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα, η εβδομάδα ξεκινάει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, μέταση 5 με ξυμποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 23 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 31. Για αύριο Τρίτη, αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν και πάλι τα 5 μέχρι ξυμποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, μέχρι 32 και ενδεχομένως 33 στο Καστελόριζο και την Λίνδο αντίστοιχα. Το μεσημέρι εκεί οι θερμοκρασίες είναι όσοι ήθιστε πάντα υψηλότερες. Καλή εβδομάδα!
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: και να μην βγουν αντιπαραθετικά απέναντι του. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνεις ότι δεν σταματούν οι αντιδράσεις. Είχαμε τον Νίκο Παπά σήμερα να επιμένει, να λέει ότι πρέπει να συναντηθούν οι ηγεσίες, δηλαδή ο Σοκράτης Φάμελος και ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπάρξει μια συντεταγμένη συμφωνία.
1: Το είχε πει και σε σένα εδώ και καιρό αυτό, είναι η αλήθεια.
0: Ακριβώς, στη Real News.
1: Στη Real News, ναι, εδώ και καιρό.
0: Μάλιστα, απαντά και σε αυτό που είπες πριν. Είπε χαρακτηριστικά να μην καλούν στα κανάλια τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην μας μετρούν στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ότι όλη αυτή η απόφαση οδηγεί ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα.
1: Δίκιο έχεις είναι... αυτό, δηλαδή. Πώς θα τους καλέσει και τι να πούνε με αυτή την έννοια.
0: Είναι αδόκιμο οι βουλευτές να κρατούν την ιδιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και να παρετηθούν την τελευταία στιγμή. Αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι πάμε για μετά το Σεπτέμβριο, εκεί. Σεπτέμβριο, αρχές φθινοπόρου σε τέτοιες κινήσεις, δηλαδή παρετήσεων βουλευτών, προκειμένου να πάνε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε όμως και από αντίδραση και από τη Ρεναδούρου, η οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνεις την άκρη για να στηρίξεις ένα νέο φορέα και να το κάνεις στο όνομα της ενότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τη λογική του διλήμματος με ή κατά του Τσίπρα.
1: Άρα δεν περιμένουμε τίποτα, δηλαδή, Γιάννη, τώρα, αφού μου λες ότι από Σεπτέμβριο θα γίνουν οι όποιες παραιτήσεις για να γίνουν προσχωρήσεις στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
0: Όσον αφορά τους βουλευτές.
1: Στους βουλευτές, ναι.
0: Από κάτω πρέπει να σου πω ότι οι οργανώσεις έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα, η πλευρά, μάθαμε ότι η πλευρά Πολάκη, η Παπαδούρου, απευθύνθηκε σε αρκετές νομαρχιακές για να βγάλουν ψηφίσματα εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής και να τους στηρίξουν, αλλά δεν βρήκαν ουσιαστικά ανθρώπου. Δηλαδή έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν.
1: Άρα κλείνουν τα γραφεία, ας το πούμε έτσι, τα τοπικά.
0: Έχουν ήδη όλοι σχεδόν εγγραφεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μένει λοιπόν να δούμε τώρα τα στελέχη σιγά σιγά να φεύγουν, δηλαδή μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, κάποια στελέχη που είναι στο κόμμα. Οι βουλευτές νομίζω θα είναι οι τελευταίοι που θα κλείσουν την πόρτα, θα αργήσουν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και ένα διάστημα που πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά να παραιτηθούν, να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει μια διαδικασία.
1: Απλώς λέω, Γιάννη, ότι αν οι εκλογές έρθουν νωρίτερα, αν τελικά, γιατί όπως ξέρεις υπάρχουν αυτά τα σενάρια του μετά τη ΔΕΘ, του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου, γι' αυτό το λέω.
0: Όπως καταλαβαίνεις, θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ό,τι προβλέπεται να γίνει.
1: Μάλιστα. Η Κουμουνδούρο παραμένει δηλαδή ως γραφή, απλά δεν θα έχει μέσα κόσμο.
0: Η Κουμουνδούρο ουσιαστικά πλέον, ναι. Θα είναι ένα κόμμα, δεν τους αρέσει να το λες σε αναστολή, δεν τους αρέσει να το λες για αυτοκατάργηση, αλλά ουσιαστικά από τη στιγμή που ένα κόμμα δεν κατεβαίνει στις εκλογές, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει ξεκάθαρα τα συμπεράσματα.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά για να μαθαίνετε από την πηγή του ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η επόμενη μέρα και ποιες είναι οι διεργασίες που περιμένουμε να αναμονή μέχρι το Σεπτέμβριο. Α, ίσως έρθουν και νωρίτερα, όπως είπε ο Γιάννης.

Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα για τον σεισμό, για το σεισμό που είχαμε χθες στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα, τον καταλάβαμε οι περισσότεροι. Έχουμε μια έντονη μετασεισμική ακολουθία, πάνω από 70 σεισμούς. Μέχρι αργά το βράδυ δεν μπορούσε να πούνε σεισμολόγοι ότι τα 5,2, η τρίτη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή, ξεκίνησαν 4,8, 4,3 και 5,2. Ήταν ο κύριος σεισμός. Φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά σε αυτό. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε από την πλευρά του ότι είναι μια περιοχή που μπορεί να δώσει μεταβάνη μέχρι 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με τα κτίρια τα οποία έχουν πληγωθεί. Είναι αρκετά σε αρκετά χωριά στη γύρω περιοχή.

Και ήδη βρίσκονται εκεί κλιμάκια, τα οποία και με πραγματογνώμονες και κάνουν ειδικέ μετρήσει για να δουν ποια σπίτια είναι κατοικήσιμα, ποια δεν είναι, ποια χρειάζονται επισκευέ και τι μπορεί να γίνει. Βεβαίως τα σχολεία παρέμειναν κλειστά με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά, δεν μπορούσαν να αλλάξουν και εξεταστικά κέντρα. Έγιναν κανονικά οι εξετάσεις, σε λίγο βγαίνουν και οι μαθητές από τα εξεταστικά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ που στέλνετε μηνύματα που με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή, είτε για να συμφωνήσετε είτε για να διαφωνήσετε. Ο Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Real Blocker, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η απάντηση δόθηκε για το που είναι ο κύριος Χατζηνικολάου. Είναι στο συνέδριο που είναι σε εξέλιξη. Συνδεθήκαμε αρκετές φορές και θα συνδεθεί και ο Real FM κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετές φορές. Καλημέρα και στο Γιώργο από τα Τρίκαλα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λέει ο Γιώργος Βογιατζής για αυτό το περιστατικό που είχαμε με τον κύριο Δένδια. Να τα βλέπουν αυτά οι Ευρωπαίοι που κοιμούνται όρθιοι. Δηλαδή, τι διαφορά έχει αυτό που έγινε στην Κύπρο το 1974 με αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, μοναδική μας Σόφη, που μόνο εσύ ξέρεις να μας φτιάχνεις τη μέρα. Και ο Real Blocker, αυτή τη φορά οι Ευρωπαίοι εταίροι μας είδαν με τα μάτια τους τι πραγματικά συμβαίνει με τους απέναντι και να μην κάνουν τώρα το κορόιδο. Πραγματικά, τώρα το ζήσανε. Είναι άλλο οι περιγραφές, άλλο να το ζεις και άλλο να το περιγράφεις. Και ο Κωνσταντίνος για αυτό το περιστατικό στο Αίγαιο με τον άνθρωπο που είχε αλλάξει όνομα, ταυτότητα, ζωή, ζούσε με την οικογένειά του κανονικότατα και είχε δολοφονήσει έναν άνθρωπο πριν από 26-27 χρόνια, λέει: καλημέρα σας, αυτό που αλλάζουν ονόματα κάποιοι και ζουν κανονικά, πώς γίνεται, είναι εύκολο? Μιλάω για τον τύπο στο Αίγαιο. Καλημέρα και στο Κατερινάκη από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερίνα μας.

Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Σήμερα ξεκινάμε με την κόντρα. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου η απόφαση Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Και συναγερμό σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Απογευματινή έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία πλεύρη στην Αφρική. Παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Επίσης, τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική Τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό, λέει η Απογευματινή. Δημοκρατία, σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα, προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η βρώμικη συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της μιας εφημερίδας, πολύ φιλοερντογανικής εφημερίδας, της Τουρκιγέ, δίνει το στίγμα για το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Ελεύθερος τύπος, αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Και ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είναι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Περνάμε και στην εστία. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας? Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της ανησυχίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Είναι ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σαμαράς στην Κρήτη. Εφημερίδα των Συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η Προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Επίσης, αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Περνάμε και στο μανιφέστο. Ταπεινωτική παράδοση για την Ιθάκη. Η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάντια η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Τα νέα μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή? Τι λένε στα νέα οι σεισμολόγοι? Βασίλης Καραστάθης, Αθανάσιος Γκανάς και Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Και οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Άδειες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους? Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι? Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται? Εσπρέσο, νεκρός Κρίσος Ρακοσυλέκτης, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές τσάρκες του 75χρονου. Αυτό αναφέρει η Εσπρέσο.

Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, και αυτή την ώρα είναι η Πρωτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Πρωτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, και τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, 5 ημέρες στο Semandron Traditional Village, αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Semandron Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών. Με Smart All Inclusive πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets, που φτάνει γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύεται άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλωτη Sea Jets σε 50 προορισμούς. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες.
1: FM. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Σου. Δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
11: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Εργαζόμαστε για να την επιτύχουμε με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την έναρξη του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030. Για την κυβέρνηση αποτελεί απόλυτη και καθοριστική προτεραιότητα η ενίσχυση όσων πλήττονται από την ακρίβεια. Θα ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα χωρίς να υπονομεύουμε το μέλλον, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή με κατέρωθεν σφοδρά πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Σε εξέλιξη είναι η έλεγχη από κλιμάκια μηχανικών σε σπίτια που υπέστησαν ζημιά στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ στο Προκόπι. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν από το σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από λυκόβρηση ως μεταμόρφωση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην Κηφισίας από Ψυχικό έως Αμπελοκήπους και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 12. Και θα δούμε αυτό το θέμα που θίξαμε από την αρχή της εκπομπής, αυτή την τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε στη Λευκοσία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και όχι μόνο τον Νίκο Δένδια, αλλά και την ομόλογό του της Γαλλίας. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Μαζανίτης, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Θα μας πει και πώς αντέδρασε ο Υπουργός, αν είπε κάτι, γιατί σας είπα ότι σήμερα στην Λευκοσία έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Χρήστο, καλημέρα.
1: Δεν παρενόχλησε μόνο το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, αλλά και το αεροσκάφος της κυρία Παλή, της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας.
0: Τρεις δηλαδή.
1: Είχαμε τρία αεροσκάφη τα οποία παρενοχλήθηκαν. Και η παρενόχληση έγινε διασυρμάτου από το αεροδρόμιο των κατεχομένων, από όπου μάλιστα απογειώθηκαν και δύο οπλισμένα τουρκικά F-16, τα οποία όμως πετούσαν εντός της περιοχής των κατεχομένων. Δεν προχώρησαν δηλαδή περαιτέρω την πρόκληση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συνοδευόταν από δύο ελληνικά οπλισμένα μαχητικά και θυμίζω ότι ούτως ή άλλως στην αεροπορική βάση της Κύπρου, στην Πάφο, υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες συνεχής παρουσία με τέσσερα ελληνικά μαχητικά στο πλαίσιο προστασίας της νήσου μετά τα γεγονότα που έχουν ξεκινήσει με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.
0: Και έτσι κι αλλιώς η Γαλλίδα φτάνει για να υπάρξει αυτή η συμφωνία με την Κύπρο, έτσι, για μια παρουσία των γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Θα μας τα πεις και αυτά στη συνέχεια. Ναι.
1: Είναι διπλό. Είναι από τη μία η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη είναι το ότι η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας είναι για να, η κυρία Βουτρένο, όχι η κυρία Παυλή που είπα νωρίτερα, είναι για να υπογράψει την συνεργασία, την στρατηγική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου πλέον θα υπάρχει παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο πλαίσιο των συνεκπαιδεύσεων και ασκήσεων που θα κάνουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις με την Εθνοφρουρά της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά τώρα το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσεχόμενος ο κ. Δένδιας δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτή την πρόκληση των Τουρκών. Αναφέρθηκε στο τι θα συζητήσουν, που είναι πέρα από την Ουκρανία, είναι τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε η επιχείρηση ασπίδες, στις οποίες η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει θα έχει διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή και αναφέρεται βεβαίως σε ό,τι αφορά την συζήτηση που έχει ανοίξει για την διεύρυνση της επιχείρησης ασπίδες μέχρι τα στενά του Ορμούς, να αναλάβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρόλο του εγγυητή της ελεύθερης ναυσιπλοείας των εμπορικών πλοίων από τα στενά.
0: Να το ξαναπούμε, Χρήστο, ότι είναι άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, γιατί εγώ στη φορά που πήρα είπα για τον Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται στη Λευκοσία. Περιμένουμε κάποια.
1: Καλά έκανες και το είπες, βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Γιατί το διεύρυνα λιγάκια. Άλλαξα τα Υπουργεία.
1: Όχι, πηγαίνουν άμυνας και εξωτερικών. Πηγαίνουν μαζί αυτά.
0: Δεν περιμένουμε κάποια αντίδραση δηλαδή από τη χώρα μας σήμερα, Χρήστο, κάτι άλλο. Θα παραμείνει εκεί και δεν θα συνεχιστεί. Θα κλείσει εκεί το επεισόδιο, το όποιο επεισόδιο.
1: Δεν μπορούμε αυτό να το προεξοφλήσουμε, καθότι είναι αυτή τη φορά σε εξέλιξη η συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα μέσα θα συζητηθεί, σίγουρα μέσα θα αναφερθεί αυτό το πράγμα, διότι δεν πρόκειται για μια παρενόχληση που έγινε μόνο στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, έγινε και στον Υπουργό της Γαλλίας και στον Υπουργό της Ολλανδίας. Άρα λοιπόν πλέον οι Ευρωπαίοι πήραν μια γερή δόση, μια πολύ καλή δόση, μια πολύ καλή γεύση από αυτά τα οποία η Ελλάδα βιώνει από την Τουρκία και την επεκτατική πολιτική που έχει εφαρμόσει, που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια σε βάρος μας.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Περισσότερα ρεπορτάζ και αναλυτικά βεβαίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την bwin. Η bwin στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας και το 2026 η bwin στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος, bwin, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα επιτέλους.
2: Έλα, Δημήτρη. Καλημέρα. Την ήττα με 1-0 γνώρισε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου, στο τελευταίο φιλικό αγώνα της για την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε. Δεν έπιασε υψηλά στα ταραπόδοση η ελληνική ομάδα, προβλημάτισε απέναντι στην ιανική ομάδα των Ιταλών, που παρατάχθηκαν με πολλούς παίκτες από την ομάδα K21. Η Ιταλία πέτυχε το μοναδικό τέρμα με τον Εσπόζητο στο 18 λεπτό. Η ελληνική ομάδα ικανοποίησε μόνο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, είχε δοκάρει με τον Ζαφίρη και μια κλασική ευκαιρία με τον Παυλίδη. Πρώτη παρουσία με την εθνική μας για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη που παίζει στη Σκοτσέζικη Χαρτ. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται πλέον στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nation League, έχοντας δύσκολα παιχνίδια αφού είναι σε έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Τα πρώτα παιχνίδια μάλιστα είναι εκτός έδρας αποστολές, με τη Σερβία 24 Σεπτεμβρίου και με τη Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου. Τρίτη στροφή σήμερα για τους τελικούς της Basket League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 απόψε τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή με τον Ολυμπιακό του Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνηση. Στον Παναθηναϊκό προπονήθηκε ο Κώστας Λούκας, όμως η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν το παιχνίδι.
1: 9 η ώρα είναι αυτό, Δημήτρη, 9.
2: 9 η ώρα από την Ερτ2.
1: Μάλιστα. Για τον Έριξεν δεν μου έχει πει τίποτα. Για τον Έριξεν δεν μου πες τίποτα. Για να σε ακούσω λοιπόν.
2: Στιγμές αγωνίες εκτελήθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65 λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός χρηματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα χάρη στο καρδιακό χρηματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως εάν τελικά ο χαφ της Βόλφσμπουργκ θα είναι στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Δανίας.
1: Αν θα γυρίσει δηλαδή και στο γήπεδο επί της ουσίας, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό και νομίζω είναι πολύ επιβαρημένος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς.
2: Είπε πριν από λίγο ότι είναι καλά, πάλι ο γιατρός σε νεότερες δηλώσεις του. Θυμίζω ότι το 2001 πάλι είχε γίνει...
1: 21, μην το μεγαλώνεις τον άνθρωπο, μην το μεγαλώνεις, ναι.
2: Το 2021, όταν σε ένα φιλικό της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει, τότε είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και του είχαν βάλει αυτόν τον ενσωματωμένο απεινιδωτή, ο οποίος λειτουργήσε χθες και τον έσωσε. Αυτά ήταν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ήρθε και η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου, Παρασκευή Γάρ. Δύσκολα τα πράγματα από το πρωί, μας έχει βγει ψυχή στους δρόμους. Για να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ισχύει δύσκολη μέρα αρχή σήμερα. Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού.
0: Παρασκευή είπα, Παρασκευή ναι. Ναι, καλά. Ναι. Δευτέρα, ναι. Διορθώστε με κάποιους, ναι.
1: Έλα. Γι' αυτό είπα καλή εβδομάδα, να το καλύψω αυθόρμητα.
0: Το κάλυψες ωραία, λοιπόν.
1: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Περιστερίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Και με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, για Δευτέρα, όπως είπαμε, για να το λήξουμε αυτό το θέμα, να μην έχουμε και απορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ στο τον Στέλιο και την Εύη για τα μηνύματά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Και έκανες.
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath?
2: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath?
10: Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές.
9: Τώρα στα Bed & Bath.

0: Factor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Βλέπεις υποδοχή, Σπύρο, έτσι. Καλημέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Σπύρο Παπαδάκη. Δεν έφυγε, είναι σαν να μην έφυγε ποτέ από το στούντιο εδώ. Για τα του ανασχηματισμού, τι θέλω να πω. Έτσι κι αλλιώς το ξέρετε, μας το είπε και εδώ ο κύριος Χατσιδάκης όταν μίλησε στο Real FM. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί. Τετάρτη έχουμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και την Πέμπτη θα έχουμε τον ανασχηματισμό. Το πιο αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων είναι πάντα τα πρόσωπα, τα οποία κάποια λέγονται για να καούν, αλλά και οι καραμπόλες που προκύπτουν. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορεί να δείτε στο τέλος, τα οποία δεν έχουμε αναφέρει καθόλου. Καθόλου, δεν υπήρχαν καν στο μυαλό, αλλά προέκυψαν. Σπύρο.
1: Και συνήθως κάπως έτσι γίνεται, πρέπει να πούμε, έτσι για να προειδεάσουμε λίγο τους ακροατές και τις ακροάτριες. Κοίταξε, μέχρι τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη, ναι, όλοι λέγαμε ότι απλά θα είναι αντικαταστάσεις. Δηλαδή την Πέμπτη ουσιαστικά θα υπάρξει το όνομα που θα αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα υπάρξει ένα όνομα που θα αντικαταστήσει τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά. Ναι. Στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Αφού ήταν έτσι κι αλλιώς εξ ανάγκης που λέμε. Μια αλλαγή εξ ανάγκης, ναι.
1: Όταν τελείως ξαφνικά ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη, ότι τελικά θα φύγει από την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα αναλάβει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, δηλαδή στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, εκεί αρχίσαμε λίγο να πονηρευόμαστε ότι ίσως το πράγμα ανοίξει λίγο περισσότερο. Γιατί θα πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του κυρίου Μαρινάκη.
0: Σωστά.
1: Και ποια ονόματα έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί μέχρι τώρα. Και λέω ακουστεί και γραφτεί, διότι μην νομίζετε, δεν υπάρχει και κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση για τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν. Απλά από τις διάφορες ενδείξεις θα λέγαμε ότι ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος ίσως να ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για να αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος και έναν ρόλο αναβαθμισμένο στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί όσον αφορά στο επικοινωνιακό κομμάτι, χρειάζεται ένα μικρό. Πώς να το πούμε, μια μικρή όθηση εν ώψη των εκλογών.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Σπύρο. Μένει κενό ένα υπουργείο, όπως αυτό που έχει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που τρώει αυτό που λέμε όλη τη σκόνη. Είναι ένα υπουργείο το οποίο το βρίζουν όλοι από το πρωί στο βράδυ. Ποιος θα πάει σε τέτοια ηλεκτρική καρέκλα, γιατί είναι πολύ δύσκολη η καρέκλα αυτή που αφήνει.
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ακόμα και κάποια απάντηση, πρέπει να σου πω, για το συγκεκριμένο υπουργείο, εάν και εφόσον τελικά ο κύριος Θεοδωρικάκος φύγει από την πλατεία Συντάγματος και πάει στην Ηρώδου Αττικού. Τώρα, ένα άλλο όνομα το οποίο ακούγεται είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα από την άποψη ότι δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μετακινήσεις και δεν θα είχαμε το φαινόμενο της καραμπόλας. Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί, και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτουν κάποιοι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, θα μπορέσει η κυρία Σδούκου προεκλογικά και εν μέσω όλης αυτής της πολιτικής τοξικότητας που αναμένεται να ζήσουμε, ήδη τη ζούμε, έχω την εντύπωση, εν ώψη των εκλογών.
0: Με εξάρσεις. Αυτό... Κάποιες φορές ακριβώς έχουμε κατευνασμό, κάποιες φορές έχουμε έξαρση τοξικότητας. Έχεις δίκιο. Ναι.
1: Τώρα, το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου παίζει ως μπαλαντέρ σε πάρα πολλές θέσεις.
0: Δεν είναι για τη θέση της Προεδρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να επί της ουσίας με αρμοδιότητα την Προεδρία της Ελλάδας στην Ένωση.
1: Αυτό λοιπόν είναι ίσως το επικρατέστερο σενάριο. Παρόλα τα αυτά, ακούστηκε τις τελευταίες ώρες ότι ναι, είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να σηκώσει την εκπροσώπηση της κυβέρνησης. Όπως επίσης ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, όπως επίσης και ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Τώρα επαναλαμβάνω, αυτά είναι ονόματα τα οποία τα

0: έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει.
1: Η έκπληξη είναι το όνομα του κυρίου Κότσιρα, για μένα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι από αυτά που συζητάμε συνήθως, έτσι, δεν είναι από αυτά που πέφτουν στο τραπέζι, στους ανασχηματισμούς και στις αλλαγές.
0: Να ρίξουμε και ένα όνομα που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να πιάνει λίγες πιθανότητες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικότερα περιμένουμε, πρώτα απ' όλα, ο κύριος Μητσοτάκης, ερχόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρισκόταν το Σαββατοκύριακο, έχει ένα δυσάρεστο καθήκον να παραστεί στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, και εκεί αναμένεται να είναι και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο Κώστας Καραμαλής, του οποίου υπήρξε για
1: υπουργός.
0: Πολλά χρόνια υπουργός, ο Γιώργος Σουφλιάς, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Θα έχουμε λοιπόν μια τρόπον την συνάντηση κορυφής, και περιμένουμε να δούμε και να καταγράψουμε αντιδράσεις. Ξέρεις, αυτό είναι το ψωμάκι μας για όλους τους πολιτικούς συντάκτες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Και επειδή και ο κύριος Σαμαράς, όπως θυμάσαι, στην Κρήτη αναφέρθηκε στον Κώστα Καραμαλή και ότι μιλούν για αυτούς και τους παρομοιάζουν ως τους γέρους του Muppet Show, έχει ένα ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή. Έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον.
0: Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και παρόλο που στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι οι κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς δεν μας απασχολούν, τους απασχολούν, πρέπει να σου πω, πάρα πολύ. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός από το Ηράκλειο, ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω σε χρόνο που εγώ ίδιος θα επιλέξω, και έχει τεράστια, αυτό νομίζω ότι κανείς δεν το αμφισβητεί για τον κύριο Σαμαρά, ότι έχει τεράστια πολιτική εμπειρία. Από τα 27 του χρόνια βρίσκεται μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν γνωρίζει, πιάνει τα σημάδια.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει επίσης σηκωθεί μπόλικη συζήτηση για το αν τελικά θα πάει νωρίτερα στις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ξέρεις, γιατί οι αλλαγές, επειδή εσύ το ξεκίνησες έτσι όπως ξεκίνησε το ρεπορτάζ σου, λέγαμε για την θέση του αίμνης του Ταγαρά, και επειδή γίνεται πιο ευρύς από ό,τι φαίνεται ο ανασχηματισμός και μπορεί να γίνει ευρύτερος ακόμα λόγω από καραμπόλες, σου λέει πόσες φορές θα αλλάξει πριν πάει εκλογές. Λέμε ότι είναι το εκλογικό σχήμα, είναι το σχήμα που θα πάει για εκλογές. Μήπως έρθουν νωρίτερα μετά τη ΔΕΘ.
0: Εάν γίνονταν απλές αντικαταστάσεις, ενδεχομένως να μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Εάν κάνει έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει έναν ανασχηματισμό για 2 μήνες.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Είναι ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως, ναι, ασφαλώς, αυτός ο ανασχηματισμός, αν τελικά αποδειχθεί ότι θα κάνει ευρύτερο ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός, θα είναι σίγουρα ένας εκλογικός ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές.
1: Πριν
0: τις εκλογές,
1: ναι.
0: Είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να πούν και το βηματισμό τους.
1: Ναι.
0: Οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και όλα τα σχετικά.
1: Σωστά.
0: Διότι ένας ανασχηματισμός σε αυτή τη χρονική στιγμή μπορεί να δημιουργήσει και αριθμίες.
1: Ναι, και πολύ περισσότερο στο επαναλαμβάνω, το Υπουργείο του κ. Θεοδωρικάκου είναι ένα Υπουργείο το οποίο είναι κλειδί, είναι αυτό που τρώει όλη τη σκόνη, είναι αυτό για το οποίο μιλάνε όλοι οι δημοσκοπήσεις, το θέμα ακρίβεια. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μπει κάποιος και να προλάβει και να δείξει και κάτι.
0: Και που να θέλει να μπει κάποιος.
1: Που να θέλει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την ολοκλήρωση και παράδοση της καλλιτεχνικής παρέμβασης στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο πριν από την είσοδο του αεροδρομίου της Ερόδου ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σήμερα, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές φωτισμού της καλλιτεχνικής δημιουργίας με θέμα την Νίκη της Αμοθράκης, έργο του καλλιτέχνη Δημήτρη Ναλμπάντη, η οποία τοποθετήθηκε στο νέο κόμβο και παραδίδεται επισήμως στο κοινό. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης βγαίνοντας από το αεροδρόμιο να αποτυπώνει όχι μόνο τη φυσική ομορφιά της Ρόδου, αλλά και την μακραίων ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό του νησιού. Υπογράμμισε ότι οι οδικές υποδομές δεν αποτελούν μόνο χώρους μετακίνησης, αλλά και δημόσιους χώρους που μπορούν να μεταφέρουν στοιχεία της ταυτότητας και της ιστορικής μνήμης του τόπου. Όπως σημειώνει, η επιλογή της Νίκης της Αμοθράκης, ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα της ελληνιστικής περίοδου που συνδέεται με τη ροδιακή τέχνη, δίνει ιδιαίτερο συμβολισμό στο έργο. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν τα εγκαίνια σειράς έργων που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί σε νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Σίμη, Χάλκη και Κο. Η Υπουργός αρχικά θα επισκεφθεί την Σίμη την Τετάρτη για το έργο αποκατάσταση κοδωνοστασίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Την Πέμπτη η Υπουργός θα βρίσκεται στην Χάλκη για δύο έργα που θα εγκαινιαστούν, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη Παναγίας Χωριανής στο κάστρο του νησιού. Την απόδοση των έργων θα τελέσει η κυρία Μενδώνη και την τελετή θυρανιξίων ο Μητροπολίτης Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου κύριος Χρυσόστομος. Τέλος, την Παρασκευή 12 Ιουνίου η Υπουργός Πολιτισμού θα μεταβεί στην ΚΟ για τα εγκαίνια του Τεμένους Δευτερτάρ με την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του και το έργο αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στην θέση 7 βήματα στην πόλη της ΚΟ. Η κυρία Μενδώνη θα συνοδεύεται από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν τα ονόματα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος στο χαρτοφυλάκιο του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Την συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά που στηρίζει την ηγεσία του κόμματος και την γραμμή συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κυριάρχησε και στις τέσσερις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν. Οι ψηφοφορίες αφορούσαν την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση. Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου από την απώλεια του Μιχάλη Μπακίρη που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 47 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. Και η ομάδα μπάσκετ του Κολοσσού με βαθιά θλίψη αποχαιρετά έναν δικόν της άνθρωπο που υπηρέτησε με αγάπη και αφοσίωση την αγαπημένη του ομάδα. Στις εκδηλώσεις μνήμης για την 22η επέτειο του ολοκαυτώματος της ηρωικής νήσου Κάσου παραβρέθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Η κυρία Καραμανλή αναφέρθηκε στην διαχρονική σημασία της Κάσου για την εθνική ιστορική μνήμη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν τόπο μικρό σε μέγεθος, αλλά μεγάλο σε ιστορία, προσφορά και θυσία. Σειρά επαφών σε Υπουργεία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκαν η αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία του χειμώνα, η χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων και ζητήματα που αφορούν την συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρώτο σταθμό των επαφών του Δημάρχου ήταν η συνάντηση με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Στη συνέχεια με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης Σπυρίδωνα Σταθούλη, καθώς και με τον Διοικητή τον ΚΕΔ Γιάννη Φραγκούλη. Τέλος ακολούθησε η συνάντησή του με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Συνέχεια και αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο και διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια, ενώ και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων τελειώνουν στις 15 Ιουνίου. Τελευταία μαθήματα της χρονιάς και για τους μικρότερους μαθητές, καθώς το τελευταίο κουδούνι στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα χτυπήσει την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα, η εβδομάδα ξεκινάει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, μέταση 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 23 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 31. Για αύριο Τρίτη έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν και πάλι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, μέχρι 32 και ενδεχομένως 33 στο Καστελόριζο και την Λίνδο αντίστοιχα. Το μεσημέρι εκεί οι θερμοκρασίες είναι όσοι ήθιστε πάντα υψηλότερες. Καλή εβδομάδα!
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
7: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ξεκινήσουμε σήμερα. Άλλη μία, κάθε μέρα και άλλη μία, και άλλη μία, και άλλη μία γυναίκα που σκοτώνεται. Γιατί δεν τη σκοτώνει ούτε η ζωή που ήθελε να ζήσει, ούτε ο φόβος, δεν τη σκοτώνει ούτε η επιλογή της, δεν τη σκοτώνει ούτε το φουστάνι που φορούσε, ούτε το όχι που είπε. Δεν τη σκοτώνουν όλα αυτά, τη σκοτώνει ένας δολοφόνος. Είμαι η Νατάσα Ράγιου. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί μέσα από την εκπομπή Real Blonde και είμαστε όλοι στα κεραμίδια, επειδή βλέπουμε να μην σταματάει καθημερινά αυτό το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, όπως θέλετε να το πείτε. Δεν έχει σημασία πώς λέγεται. Σημασία έχει ότι οι γυναίκες καθημερινά πεθαίνουν. Πεθαίνουν από τα χέρια ανδρών. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και αν σας πέσει κάτω, αλλά πραγματικά μπείτε στο site του σταθμού μας Real Voice 995.gr. Το Red Pepper, το άρθρο είναι σήμερα αφιερωμένο σε αυτές τις γυναίκες με τίτλο «Σήμερα εγώ, αύριο εσύ». Γιατί τόσο πιθανό είναι να συμβεί, τόσο πιθανό είναι να συμβεί. Πόσες γυναίκες με λένε Βασιλική, με λένε Ζωή, με λένε Παναγιώτα, με λένε Αδαμαντία, με λένε Λέλα, με λένε Ανθή, με λένε Ελένη. Με σκότωσε το σύστημα που τους ξεπλένει. Ποιος έχει δικαίωμα πάνω στο σώμα σου? Πώς αφήνουμε τους δολοφόνους να κυκλοφορούν ελεύθεροι? Και γιατί λέω ελεύθεροι? Γιατί οι δολοφόνοι των γυναικών, όλων των γυναικών αυτών, καταδικάζονται σε ισόβια, σε 25 ή σε 20 χρόνια και στα 7 βγαίνουν λόγω πρώτερου εντύμου βίου και καλής διαγωγής στη φυλακή. Είμαστε στο 2026 στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και βγαίνουν οι γυναίκες στους δρόμους να τραγουδήσουν και να ενώσουν τη φωνή τους για το αυτονόητο. Να τρέμει το κράτος, να κλείνουν οι δρόμοι, να τρέμει όποιος χέρι τολμά να σηκώνει. Μας παίρνουν με βία την ξεγνιασιά, μας φύτεψαν φόβο, μα φύτρωσαν φτερά και κάθε λεπτό, σχεδόν κάθε μέρα, θρηνούμε μια κόρη, αδελφή και μητέρα. Μέσα σε μια νύχτα μας εξαφανίζουν, συνένοχος είναι όποιος σιωπά σαν μας αφανίζουν, για εκείνες τις νύχτες που γύριζα μόνη, στη θέα μιας μορφής το αίμα μου να παγώνει, για όλα τα χέρια που σφίγγουν κλειδιά, γινόμαστε όλες μαζί μια γροθιά. Όσες γυναίκες μ' ακούτε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Real Voice και έχετε υποστεί τέτοιου είδους βία ή φοβάστε, μην περιμένετε, ανοίξτε το στόμα σας, βγάλτε τη φωνή σας. Δεν είναι αγάπη ο πόνος και η βία. Μη σας παραμυθιάζουν. Δεν σε αγαπάει κάποιος αν σου φέρνει λουλούδια. Δεν σε αγαπάει αν σου ζητάει συγγνώμη. Δεν σε αγαπάει αν σου λέει ότι δεν θα το ξανακάνει. Δεν σε αγαπάει αν φοβάσαι να του μιλήσεις για οποιοδήποτε θέμα. Ούτε σε αγαπάει αν σε κάνει να σκέφτεσαι τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσεις όταν το απαντάς για να μην ευριάσει περισσότερο. Δεν σ' αγαπάει κάποιος αν φοβάσαι να σηκώσεις το βλέμμα σου όταν είστε έξω. Ούτε σ' αγαπάει αν φοβάσαι να είσαι ο εαυτός σου μαζί του. Δεν σ' αγαπάει αν φοβάσαι να πάρεις τηλέφωνο τις φίλες σου για να μην τζαντιστεί. Και δεν σ' αγαπάει αν σου απαγορεύει να βαφτείς, να ντυθείς. Δεν σε αγαπάει αν σου απαγορεύει να βγεις έξω μόνη σου. Είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα. Και αν δεν είστε εσείς που με ακούτε τώρα, μπορεί να είναι μια γυναίκα του συγγενικού σας περιβάλλοντος ή του φιλικού. Μην το αφήνουμε έτσι. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα, κάθε μέρα.

0: Και οι άντρες, πώς σκέφτονται, τι κάνουν. Αναγκάστηκε ένας Έλληνας τραγουδιστής να βγει από μικροφόνο σε συναυλία και να μιλήσει για το πώς πρέπει οι μανάδες να μεγαλώνουν αγόρια και με λόγια σκληρά και έξω από τα δόντια.
1: Όσοι έχετε αγόρια, δεν χρειάζεται να λένε σε όλα τα κορίτσια του κόσμου πρόσεχε που πας παιδί μου. Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μαλάκες, να δηλώνουν. Από μικρά όμως, μην φτάσουν 40 χρονών για να τους πείσω ότι είσαι μαλάκας. Να τους το λες όταν είναι μικρά, ότι δεν σου ανήκουν τα κορίτσια.
0: Καταλάβατε, μανούλες, καταλάβατε τι πρέπει να μαθαίνετε στα αγόρια σας όταν είναι μικρά, όχι να πουλάνε μαγιά. Ούτε να είναι βίαιοι. Να σέβονται τις γυναίκες, να σέβονται τους ανθρώπους και να σέβονται τη γυναίκα που έχουν δίπλα τους, όπως σέβονται την μάνα, την αδερφή, την κόρη τους, αν τη σέβονται. Μπράβο στο Μίλτο Πασχαλίδη που βγήκε και με θάρρος και παρησία είπε αυτή τη φράση. Δεν είναι ο ρόλος μας να λέμε στα κορίτσια να προσέχουν, αλλά στα αγόρια πώς πρέπει να φέρονται και όπως το είπε από μικροφόνου, να μην είναι μαλάκες.

0: σε θέλω.
1: Αποτροπιασμός, φρίκη και κτηνοδία σε καθημερινές δόσεις, κυρίες και κύριοι. Δεν πάει άλλο πια αυτή η ιστορία. Δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του φίλου τους. Άγρια εγκλήματα που συμβαίνουν μέσα στα σπίτια, πίσω από κλειστές πόρτες, στην Ελλάδα του 2026, με την οτροπία τα ζήταγε ο οργανισμός της. Ποιος ξέρει τι του έκανε, τον έφερε στο αμήν. Ντροπή για όλους μας. Ντροπή.

0: κάθε μέρα μια γυναίκα κάπου δεν επιστρέφει στο σπίτι της. Είναι νεκρή. Μπορείτε να το διανοηθείτε όλο αυτό? Όταν μια γυναίκα δολοφονείται, βιάζεται ή της ασκείται ψυχολογική βία, έχουμε τελειώσει σαν κοινωνία, σαν ανθρωπότητα, στις υποτιθέμενες δημοκρατικές χώρες. Αχ, μια καλή μέρα είναι αυτή, είπαμε. Να πέσει κάτω, να μην πέσει, να τη σηκώσουμε και να την σηκώσουμε έτσι όπως πρέπει να τη σηκώσουμε την καλημέρα.
1: Να μην ξεχάσεις να πιαστείς από τα όνειρά σου.
0: Ο Πέρης Βασιλάκης στα ντεκ. Γεια σου, Περουλίνη. Χαμένος όπως πάντα. Να φανταστείτε, πριν βάλει τις βυθισμένες άγκυρες, το διάβασε βυθισμένες αγκινάρες. Αυτή τη στιγμή δεν ακούμε τις βυθισμένες αγκινάρες, αλλά τις βυθισμένες άγκυρες από τον Μίλτο Πασχαλή.
2: Πες το λόγο όμως, πες το λόγο για να μην περάσουν.
0: Ποιο λόγο να πω? Γιατί είπες τις άγκυρες και αγκινάρες? Έχεις κοιμηθεί πόσο, σε 4-5 ώρες, σε 2 μέρες? Είναι δυνατόν, ρε φίλε? Εντάξει, πόσα λεφτά θα βγάλεις πια? Εκατομμυριούχος έχεις γίνει. Δεν είναι και καμιά ιδέα να περάσει η ώρα. Βασανίζεται το αγόρι αυτό, βασανίζεται. Άυπνος. Αντί να πας με τα φιλαράκια εκεί στη, που είχαν στη Χάλκη, που είχαν πάει για ψάρεμα, στη Σύμη είχαν πάει. Πιάσανε καλαμάρια τελικά? Μας στείλανε κανένα καλαμάρι? Περιμένω κι εγώ, περιμένω. Περιμένω. Αυτό πάντως οι άντρες που πάνε για ψάρεμα και δεν πιάνουν τίποτα και πάνε στο ψαράδικο της γειτονιάς και πω, εντάξει ρε, ρε αγόρια, είπαμε, εγωισμός, αλλά εντάξει. Τι έχει το πανέρι σήμερα, μωτέ, μετά από ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο και κουνημένο Σαββατοκύριακο, ο σεισμός που κατεγράφει στην Εύβοια και ταρακούνησε σε όλη την Αττική, κυρίες και κύριοι, δεν πέρασε απαρατήρητος. Έχουμε σοβαρά θέματα με το σεισμό. Εγώ μίλησα με κάποιους φίλους και συγγενείς στην Αθήνα και μου είπαν ότι την άκουσαν κανονικά. Σμήνος ισχυρών σεισμών έπληξε την Εύβοια. Είχαμε ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις. Είχαμε νέο σεισμό 4,3 πριν από 6 ώρες. Γίνονται αισθητοί και στην Αθήνα. Οι σεισμοί πάντως που ταρακούνησαν την Αττική, που έφτασαν μέχρι το 5,2, έχουν κάνει όλους να ανησυχήσουν πάρα πάρα πολύ. Πρώτος σεισμός 4,8, δεύτερος 4,3, τρίτος 5,2 και άλλοι σε μικρότερη ένταση. Και όταν σήμερα τα ξημερώματα εκεί γύρω στις 5 είχαμε και άλλο σεισμό με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στο Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας, καταλαβαίνετε ότι η ανησυχία μεγαλώνει πάρα πολύ. Και στο Μαντούδι είχαμε ζητήσει.

Στο Παλέρμο είδες τι έγινε. Που βγήκε ο κόσμος στους δρόμους επειδή έκανε το γάμο τους εκεί πέρα. Πώς τη λένε, η. Ντουαλ, ναι, φοβερό αστέρι. Ντουαλ, είπα, έκανε γαμήλιο πάρτι. Και βγήκε ο κόσμος στους δρόμους. Ποιος ξέρει τι κάνανε. Η πόλη μας δεν είναι για ενοικίαση. Ο δήμαρχος βέβαια έσπευσε να πει ότι το κάναμε για διαφημιστικούς λόγους. Ναι, μωρέ, την Ντουαλ, είπα, περιμένουμε να διαφημιστεί το Παλέρμο. Ωραίος δήμαρχος είσαι και εσύ, μπράβο. Να σε ξαναβγάλουμε. Ψωνάρες όλοι. Πήγαινε, κάνε, κυρά μου. Θες να παντρευτείς και να το μάθει όλος ο κόσμος και να αναστατώσεις μια πόλη. Άσε μας ήσυχους τώρα. Έγινε και Ντουαλ Λίπα στάρ. Έχει συχτήρ πια. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν τα μπορώ αυτά, δηλαδή. Πραγματικά δεν τα μπορώ. Και πάμε σε άλλα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, βρε? Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, βρε? ΣΥΡΙΖΑ ήταν και πάει. Αφιερωμένος βεβαίως, αφιερωμένο το Black Pepper του Black Voice. Του Real Voice είναι στα όσα έγιναν στην συγκέντρωση εκεί πέρα που είχαν στην ανταλλαγή απόψεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλαξε ο Μανολιός, παιδιά. Με αυτές τις τρεις λεξούλες, δύο λέξεις και ένα άρθρο, περιγράφεται αυτό που γίνεται στην αριστερά με το παλιό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ και με το νέο κόμμα του Τσίπρα. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψεις αυτό που έγινε, αν το παρακολουθήσατε πραγματικά. Το 29/6/23 ο Αλέξης Τσίπρας παραιτείται από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάει στην Αμερική, όταν γυρίζει έχει στις βαλίτσες του το Στέφανο Κασελάκη. Γίνεται ο Κασελάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη διάσπαση με 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα αριστερά. Δεύτερη διάσπαση, Δημοκράτες. Ακολουθεί, Τσίπρας κάνει κόμμα. Η νέα αριστερά πάει στον Τσίπρα. 6/6/26 ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στον Τσίπρα. Και είναι πάλι όλοι μαζί, στο ίδιο κόμμα, με τον ίδιο αρχηγό, με άλλο όνομα και με άλλο αφημί. Βαριά τα σεκλέτια, τους παρέσυρε το ρέμα. Κόκκινο ρέμα, κατακόκκινο το ρέμα. Τι να σας πω, παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους που λειτουργούν με τόση στοχοπροσύλωση και σταθερότητα, θέλετε να τους ψηφίσετε? Γιατί τους θεωρείτε ικανούς να κυβερνήσουν με αυτή τη σταθερότητα και την ωριμότητα, μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες. Δηλαδή, αλήθεια τώρα.

Ήταν σαν χθες, 7 Ιουνίου του 2002, όταν έφυγε από τη ζωή το Μαλβινάκι μας, η Μαλβίνα Κάραλη. Ένα κορίτσι υπέροχο, ένα χαρισματικό πλάσμα, όμορφη μεθυλικότητα, σουρεάλ εντελώς, αιρετική, ιδιοφυής εγκέφαλος, πληθωρική προσωπικότητα, σαρωτική, μια αστή μορφωμένη, με άποψη ασυμβίβαστη, δεν μάσαγε τα λόγια της. Είχα τη χαρά να την έχω γνωρίσει και να έχω ανταλλάξει απόψεις μαζί της. Πάρα πολύ ευνοημένη και ευλογημένη νιώθω. Μοναδική γυναίκα με γλώσσα ροδάνη, χιούμορ καταλυτικό, υπέροχη μαγείρισα και μάνα τριών παιδιών. Τα ζούσε όλα με πάθος. Μεγάλη τη συμπάθεια όπως θυμούνται οι πιο παλιοί, ο Τάπερμαν. Έτσι αποκαλούσε το σημείο Τάπερμαν. Ξέρετε κάτι, η Μαλβίνα όταν μιλούσε και όταν κατήγγειλε με αυτή τη γλώσσα που έκοβε πραγματικά και έραβε, μιλούσε με αποδείξεις, γι' αυτό και δεν μπορούσε κανείς να την αγγίξει. Είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, στα πάρα πολύ ωραία που είχε πει η Μαλβίνα, και αφορούσε τις σχέσεις, γιατί ήταν πιστή και αγαπούσε μέχρι τέλους η Μαλβίνα. Μη θυσιάζεις όλα σου, τα σ' αγαπώ για μερικά κρεβάτια. Φύλαξε και μερικά, μπας και συναντήσεις το μεγάλο έρωτα στη γωνία και έχεις να τον κεράσεις μόνο πολύ χρησιμοποιημένη σάρκα, προβαρισμένους οργασμούς και ξεχαρβαλωμένα συναισθήματα. Και αν τελικά ο έρωτας δεν έρθει ποτέ, κράτα ρε φίλε το σ' αγαπώ για σένα, ανόθευτο για την πάρτι σου.

0: Θέλω να με κοιτάξει στα μάτια περί Βασιλάκη και να μου πει ένα λόγο, θέλω να είσαι αντικειμενικό όμω, για τον οποίο εσύ, με όλα αυτά που έχουν συμβεί από το 15 και μετά, όσα έχει ζήσει, όσα έχει δει, θα ψήφιζε σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πάρτο, όχι ότι είσαι εσύ, ότι είναι κάποιο που. Γιατί βλέπει, παίρνει 10%, 10, 12, 15, δεν ξέρω και εγώ πόσο. Αυτοί οι άνθρωποι. Τι έχουν στο μυαλό τους ακριβώς, μην το πεις μονολεκτικά, αναλύσε το μου λίγο. Δηλαδή πραγματικά θέλω να καταλάβω γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνω.
1: Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ, γενικά δεν μπορώ τους ανθρώπους που μου λένε ψέματα. Δεν το μπορώ. Δηλαδή,
0: καλά, δεν μπορείς και κανένα πολιτικό γενικότερα.
1: Όλοι λένε ότι οι πολιτικοί λέει είναι όλοι ψεύτες. Ίσως,
0: σε μεγάλη ίσως, πλειοψηφία είναι πιο η αλήθεια. Εντάξει, είναι τώρα εντάξει, να λέμε και την αλήθεια.
1: Δεν αντιλέω. Ναι. Αλλά αυτός ο άνθρωπος. Ο πατέρας μου έχει μάθει ένα πράγμα στη ζωή μου. Μου λέει,
0: πατέρα,
1: θα κοιτάς, μου λέει, τον άνθρωπο στα μάτια και αν δεις όταν μιλάει, κοιτάει κάτω. Αυτό έχει τύχει και με, δεν θα πω το όνομά του, τέλος πάντων στον αέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν κοιτάει κάτω, σε έχει πουλήσει.
0: Μάλιστα. Όταν κοιτάει κάτω και δεν σε κοιτάει στα μάτια.
1: Σε έχει πουλήσει.
0: Θες να πεις κάτι για τον Τσίπρα γι' αυτό?
1: Ναι, δηλαδή
0: έχει
1: αυτό...
0: την εικόνα σου, στο μυαλό σου εικόνα του να κοιτάει κάτω και να απαντάει.
1: Πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Το έχεις προσέξει?
0: Ναι.
1: Κοιτάει αριστερά, κοιτάει δεξιά, κάτω.
0: Ναι, δεν
1: πάνω,
0: κοιτάει στα μάτια, η αλήθεια είναι. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι που σε κοιτάνε και στα μάτια.
1: Όχι,
0: και λένε και ψέματα.
1: Δεν λέω ότι όλοι οι πολιτικοί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα ανοίξω το στόμα μου και θα πω καλή βαριά στον αέρα.
0: Οπότε
1: και
0: θα μπει η κούλερ μέσα και θα μας κόψει τον αέρα.
1: Ναι. Σε κάποια παραλία. Να, αυτό εδώ πάμε μια παραλία.
0: Δεν πάμε μια παραλία, ρε παιδιά, να ξεκαθαρίσει και το μυαλό λιγάκι.

Εντάξει, δεν θέλουμε να το πούμε στον αέρα και να δημιουργήσουμε σάλο στη Ρόδο, αλλά υπάρχει στη Ρόδο κάποιο που όταν έτσι, εν πάση περιπτώσει σε θέση κλειδί, που όταν μιλάει κοιτάει κάτω.

0: Θέμα ευθύνης για το Σωκράτη Φάμελο πάντως έθεσε ο Νίκος Παπά στον απόϊχο της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε από τον Φάμελο να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία συνεννόησης με τον πρώην Πρωθυπουργό, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει διαφορετικά μείζον θέμα. Γι' αυτό σας λέω, δεν πάμε για μπάνιο. Είναι, είπε, απολύτως θεσμική υποχρέωση του Φάμελου να δει τον Τσίπρα και να φέρει μια συμφωνία. Ξέρετε τι σημαίνει φέρνω συμφωνία. Μοιράζω τις θέσεις, ποιος πάει πού, με ποιους όρους ερχόμαστε, μην ξεπουληθούμε κιόλας. Τα πρώην συντροφάκια. Σας βλέπω να μένετε σε μια δημιουργική ασάφεια. Τη θυμάστε την λέξη και τον όρο δημιουργική ασάφεια. Και προπαντός, παιδιά, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, μην το χάσουμε αυτό.
1: Μετά 40 χρόνια έχουν πιάσει θέση πάρκινγκ, τσιγάρι με πεπόνια. Παρκάρω πίσω, πέφτουν πάρκε σούπερ ντομινό και αγκαζάρω την πετσέτα.
0: Η επιλογή του τραγουδιού είναι απολύτως συμπτωματική.
1: Κάτσα του Ντικάπριο και με τα μούτρα της κυράς του, το νικάκι μου το σάπιο. Σαν τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ, ορμό στην παραλία. Και σούρμαγια στο σύμβιο, τη θεία μου.
0: Τι θα γίνει, αγόρια και κορίτσια, συνεργασία ή αυτοδιάλυση? Για πάμε να το δούμε. Αχ, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Το έχουν πει, το έχουν πει. Πώς το λένε, χρόνια. Δεν πάτε όλοι μαζί σε μια παραλία? Μήπως σας βοηθήσει εκεί τα θέματα όλα και ξεκαθαρίσουν μέσα σας?

0: Μεταξύ, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο Σημεών Κεδίκογλου, είπε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει, λέει, έχει φύγει το στράτευμα και έχουν μείνει στρατηγοί. Η αλήθεια είναι αυτό, η αλήθεια είναι.
1: Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφει. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου.
0: Μάλιστα.
1: Που έκανε γραφή της πυραμίδες.
0: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Όπως τα λέει το παλικάρι είναι.

0: το γλάρο.
1: Κάνατε μπανάκια. Είστε ασυχόρητοι αν δεν έχετε μπει έστω σε μια πισίνα. Σε μια θάλασσα ενδείκνεται, αλλά τουλάχιστον σε μια πισίνα.
2: Παλιοτυροβρωμίκουλη.
1: Παλιοτυροβρωμίκουλη, θα τρελαθώ. Τώρα, αυτή την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών, πώς την είδατε, ρε παιδιά? Ρε παιδιά, ειλικρινά, στα έλεγα εγώ να γίνεις Μητροπολίτης, θέλεις να γίνεις DJ, καλά να πάθεις. Δηλαδή, τι ήταν και αυτό που μας ήρθε στο κεφάλι? 95% αύξηση στους μισθούς Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών. Αυξήσεις στο μισθολόγιο της ανώτατης ιεραρχίας. Τι μαμού θα αυξήσεις είναι αυτή? Τι είναι αυτά, ρε? Ρε, πάτε καλά. 4.671,90 ευρώ. 90% πάνω. Μέχρι στιγμής ήταν 2.840, το οποίο ήταν πολύ λίγα προφανώς για τους Μητροπολίτες. Ή κάποιοι φτάναν στο 2.900 και ξαφνικά το διπλασιάζουμε σχεδόν. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πώς προκύπτει το νέο ποσό, δεν καταλαβαίνω γιατί. Και επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι αυτοί οι αρχιερείς, οι Μητροπολίτες, οι Αρχιεπίσκοποι πρέπει να είναι ντυμένοι μονίμως στα χρυσά, με τα άμφια. Δηλαδή είναι λιγότερο, περνάει λιγότερο ο λόγος του Θεού αν φοράνε ένα πλωράσο ή είναι ντυμένοι χωρίς όλα αυτά τα χρυσά? Είναι προϊόν η απορία, όχι δικιά μου, ολονών. Δεν καταλαβαίνω. Έχω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στην Εκκλησία και στον κλήρο και σε όλους. Αλλά κάποιες απορίες, ρε παιδιά, δεν γίνεται να μην προκύπτουν. Οι χρυσές μπίτρες, τα χρυσά άμφια, χρυσά, χρυσοπίκυλα, τα διαμάντια, μπριλάντια. Τι είναι αυτά, ρε? Δηλαδή δεν έχει βρεθεί ένας Μητροπολίτης, ένας Αρχιεπίσκοπος να πάρει θέση και να πει, ρε φίλε, δεν θέλω εγώ τέτοια αύξηση. Όταν οι εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί και οι υπάλληλοι παίρνουν αυξήσεις ψίχουλα τύπου 20 ευρώ και 24 παραπάνω, και όταν οι ενορίες γεμίζουν καθημερινά από ανθρώπους της βιοπάλης που αδυνατούν να αγοράσουν ακόμα και τα βασικά αγαθά για τα παιδιά τους. Τι κάνουμε? Το αρνούμαστε. Αρνούμαστε την προσωπική αύξηση και ζητούμε από το κράτος αυτά τα εκατομμύρια που μας δίνουν εμάς να κατατίθενται σε έναν ανεξάρτητο διαφανή λογαριασμό αποκλειστικά για την χρηματοδότηση συσιτίων, κοινωνικών παντοπολίων και δομών φιλοξενίας της Εκκλησίας. Αν βρεθεί ένας και το πει αυτό, ξέρετε πόσος κόσμος θα ανοίξει την αγκαλιά του στην Εκκλησία? Γιατί δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει, δεν θέλω, ρε, τέτοια αύξηση, εγώ ο Μητροπολίτης? Πεςτε μου, είμαι τρελή? Κάνω ρε Σιπέρι, είμαι τρελή? Είμαι παράλογη? Στην Τουρκία τι γίνεται, παιδιά? Νίκο, Νίκο Δένδια, τι άλλα νέα? Γιατί κάτι πληροφορίες λένε ότι οι Τούρκοι παρενόχλησαν το δικό σου αεροσκάφος. Παρεμβολές στην επικοινωνία από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, στα κατεχόμενα. Σηκώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, καλά τα λέω? Είχαμε τουρκική παρενόχληση στο στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε χτες στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία. Και οι Τούρκοι, για να μην πει κανείς ότι είναι μουγκοί και αόρατοι, παρενόχλησαν και άλλα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν υπουργούς άμυνας άλλων κρατών, Γαλλίας, Ολλανδίας, παρεμβολές στην επικοινωνία. Και παράλληλα απογειώθηκαν και δύο F-16, έτσι για να δείξουμε ότι είμαστε και εδώ, παιδιά. Έχετε το νου σας, εδώ είμαστε. Δύο τουρκικά μαχητικά που παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων υπουργών που πηγαίναν στην Κύπρο. Να το δούμε λιγάκι αυτό, Και αυτά γιατί τα κάνω? Γιατί κανείς δεν τους βάζει στη θέση τους, ξεκάθαρα. Έχουμε προτιμήσει τη διπλωματική οδό, εντάξει. Η Ενωμένη Ευρώπη παραμένει ενωμένη, αλίμονο. Υπάρχουν και συμφέροντα από πίσω για να τους χαϊδεύουμε, όπως και στην Αμερική. Πόσα χρόνια έχω να τα ακούσω αυτό το τραγούδι. Πάμε, ρε φίλε, πολύ ωραίο. Πέρης Βασιλάκης, ο καλύτερος DJ στην πόλη και όχι μόνο. Τώρα θα με ακούσει ο Πάνος ο Ρουμελιώτης και θα με βρήσει, αλλά αγαπάμε και Πάνο Ρουμελιώτη. Είναι Πάνος Ρουμελιώτης, δύναμη κι αυτός. Και ο Μανολάς και όλοι, τώρα είστε όλοι φίλοι μου, τι να κάνω. Είστε όλοι φίλοι και ήταν όλοι φίλοι. Ήταν όλοι τους παιδιά μας. Ρε Αντώνη, τι μέρα είναι σήμερα, είναι 8 του μήνα. Πότε έχεις πει θα το κάνεις αυτό το ρημαδοκόμμα? Να ξεμπερδεύουμε και με σένα. Τι, τώρα αυτή τη βδομάδα δεν είπαμε θα πει? Είπε, ξέρω εγώ τι λέει και τι ξελέει ο Σαμαράς. Α, μια άλλη. Μετά από ένα μήνα ζήτησαν, ήταν το χθεσινό black του site του σταθμού. Ζήτησαν συγγνώμη για το drone η Ουκρανία. Μετά από ένα μήνα θυμήθηκαν. Θυμάσαι, η αγάπη άργησε μια μέρα. Εδώ η συγγνώμη άργησε ένα μήνα. Τι να σας πω, ρε παιδιά.

Πανελλαδικές λοιπόν, απαιτητικά ήταν τα θέματα στη φυσική, για καλά προετοιμασμένους ήταν στην ιστορία και την οικονομία. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, κυρίες και κύριοι. Όλοι λένε ότι ήταν βατά τα θέματα στη φυσική, μιλάνε για δυσκολία στην ιστορία, απαιτήσεων τα θέματα και ιστορίες και απαιτήσεων και στην οικονομία. Άντε να ανασάνουν τα παιδάκια, να πάνε για καναμπάνιο να ξεθολώσει λίγο το μυαλό τους.

Θυμάσαι πριν από 27 χρόνια που οι αρχές της Αυστραλίας αναζητούσαν έναν τύπο Έλληνα της Αυστραλίας, τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, που είχε σκοτώσει τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο το 99 στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, αυτός ο τύπος μετά από 27 χρόνια, παιδιά, ζούσε στο Αίγιο, στην πόλη μου, ως Αντώνης Τζίμας, είχε αγοράσει σπίτι όταν γύρισε από την Αυστραλία, και καλά ότι είχε δίθεν αρρωστήσει και χρειαζόταν καθαρό αέρα, και τον εντοπίσανε στο Αίγιο μετά από 27 χρόνια. Τζέιμς Δαλαμάγκας.

Αυτή την ώρα γίνεται η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά με Καραμαλή, Παυλόπουλο, Κακλαμάνη και πλήθος κόσμου. Ο Γιώργος Σουφλιάς πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 χρονών, ένας άνθρωπος που έγραψε μεγάλη ιστορία στην πολιτική αυτής της χώρας. Κυρίες και κύριοι, είχα τη χαρά να είμαι στη Βουλή μαζί του και μάλιστα θυμάμαι πολύ χαριτωμένα περιστατικά. Είναι γνωστό ότι είχε πρόβλημα ακοής ο Γιώργος Σουφλιάς και μέχρι ήθελε να κάθομαι δίπλα του και από το αυτή που άκουγε και να μου λέει τι έλεγε από μικροφόνου ο πρόεδρος της Βουλής. Ένας ευπατρίδης της πολιτικής πραγματικά. Ένας υπέροχος άνθρωπος που είχε διατελέσει υπουργός. Κάποια στιγμή, όταν ήμουνα βουλευτής το 2007 με 2010, και έβλεπα να σκάβεται όλη η Αχαΐα με έργα όταν ήταν υπουργός χωροταξίας και περιβάλλοντος και πραγματικά είχε κάνει τρομερό έργο, είχα πάει και του είχα πει, πρόεδρε, κύριε υπουργέ, γιατί κύριε Σουφλιά δεν κάνετε διαφημιστικό, ένα σποτ που να λέει δεν ξέρουνε. Λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση Καραμαλή, αυτά έτσι. Δεν ξέρουν στον Εύρο ή σε άλλες περιοχές της Ελλάδας τι γίνεται, ας πούμε, στην Αχαΐα. Ούτε εμείς ξέρουμε τι γίνεται. Κάντε ένα σποτ να δείχνετε ότι έχετε σκάψει όλη την Ελλάδα και κάνετε έργα. Και γύρισε και μου είπε: δεν χρειάζεται να τάσα, παιδί μου. Το έργο μας φαίνεται. Αν δεν φαινότανε. Δεν φαινότανε. Όλη η οικογένειά του εκεί συντετριμένη, στο τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά, στο κημητήριο Παπάγου η κηδεία του, ο Σάρα Κατσάνος της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη συγκίνηση για τους ανθρώπους που τον ήξεραν και τον έζησαν και προσωπικά και πολιτικά. Κορυφαίος υπουργός η κυβερνήση της Νέας Δημοκρατίας, άφησε ισχυρό αποτύπωμα. Και βεβαίως... επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος πολιτικού είναι αντί Στεφάνο να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του Γιώργου Σουφλιά στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Ήταν από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής σκηνής της χώρας. Συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, με πολύ μεγάλα έργα υποδομής και είμαι σε θέση να το ξέρω πολύ καλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Αχαΐα. Στη Λάρισα γεννημένος, πολιτικός μηχανικός. Και θα ξαναπώ εκείνη την εποχή στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή που είχα τη χαρά και την τιμή τότε να υπηρετώ. Ο Σουφλιάς ταυτίστηκε με την ολοκλήρωση και τον σχεδιασμό εμβληματικών έργων υποδομής σε όλη την επικράτεια. Μεγάλοι οδικοί άξονες, επέκταση του μετρό της Αθήνας, περιβαλλοντικά έργα είχαν την υπογραφή του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν ο σοφός της παράταξης, ήταν ευφύς, τεχνοκράτης, συνέθετε απόψεις και είχε κερδίσει τον σεβασμό όλων, τόσο των συμπολιτευόμενων όσο και των πολιτικών του αντιπάλων.

Στο κόκκινο οι αγορές, κυρίες και κύριοι, μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το καταλαβαίνετε. Πτωτικές τάσεις στις τιμές των μετοχών, στα χρηματιστήρια και στα ευρωπαϊκά και στο αθηναϊκό. Τώρα τι πας να αναλύσεις, γιατί το Ιράν και το Ισραήλ βάζουν ξανά φωτιά στην εκεχηρία του Τραμπ. Γιατί έτσι είναι γεννημένοι, έτσι είναι μαθημένοι, έτσι είναι στο DNA τους, παιδιά. Δεν γίνεται διαφορετικά από ό,τι φαίνεται. 100 μέρες πολέμου. 100 μέρες πολέμου και έχουμε νέο χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ. Και μια εκεχηρία εύθραυστη. Το λέμε κάθε μέρα και γελάμε πια με αυτό, γιατί έχει καταντήσει ανέκδοτο. Πάλι η Μέση Ανατολή σε αυξημένη ένταση. Θα μου πεις πότε σταμάτησε να είναι. Και συζητήσεις και παρασυζητήσεις και να οι επιδρομές και να έχεις μπολάχ και να όλα αυτά. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή υπάρχει, δεν τελείωσε ποτέ. Ανταλλάσσουν χτυπήματα Ιράν και Ισραήλ με πυράβλους. Οι εκεχηρίες και τα διέξοδα είναι εκεί πάντα. Και ένας Νετανιάχου, ο οποίος αψηφά και τον Τραμπ, όπως βλέπετε. Το γράφει στα παλιά του τα παπούτσια. Και λες και δεν έχει άλλους λόγους να τσαντιστεί ο Τραμπ. Έχει και αυτόν τώρα. Διότι ξέσπασε για άλλη μια φορά εναντίον δημοσιογράφου, γυναίκας πάντα, προτιμά τις γυναίκες. Γύρισε σε μια γυναίκα η οποία τον στρίμωξε δημοσιογράφο και της είπε: είστε ηλίθια και διεφθαρμένη, σε δημοσιογράφο του NBC. Και διέκοψε και τη συνέντευξη και έφυγε. Αυτός είναι. Τέτοιος είναι. Όπως τα λέει ο Λευτέρης ο Μορφωνιός που μου στέλνει μήνυμα τώρα και συμφωνεί μαζί μου, λέει, για το σουφλιά. Αλλά την ώρα που έχανε η κυβέρνηση Καραμαλή, τα θυμάται πολύ καλά ο Λευτέρης, διαφήμιζαν την αύξηση των διοδίων και μας πήρε ο διάολος και μας σήκωσε. Όπως τα λες, Λευτέρη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι έγιναν. Παλεύες, αντί να διαφημίζει εκείνη την εποχή, τώρα τα θυμάμαι πάλι, εκείνη την εποχή Πέρι που ήταν υπουργός ο Σουφλιάς, θυμάμαι και εγώ βουλευτής, να σκάβεται, ήταν σκαμμένη όλη η Ελλάδα, παιδί μου. Εγώ έβλεπα την Αχαΐα. Έργα, έργα, οδική άκρη, πάρα πολλά έργα και του έλεγα, κάντε, σήμερα είμαστε υπουργέ μου στην εποχή της εικόνας. Πρέπει του μηνύματος, δείτε, πείτε ένα σποτ ότι τι έργα γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Όχι, μου λέει, να τα έβλεπε ο κόσμος. Αν δεν τα έβλεπε, δεν τα

έχουμε και ανασχηματισμούλη. Για να το πει. Πόσα γράμματα έχει η λέξη ανασχηματισμούλη, μέχρι να το πω την ίδια για μέτρα. Ανασχηματισμούλη. 220, πόσα έχει ανασχηματισμούλη. Τώρα, διορθωτικές αλλαγές, ανασχηματισμός, διορθωτικές κινήσεις, παιδιά. Εντάξει, υπό κανονικές συνθήκες, διαβάζω και στο Room 301 του Νίκου του Χασαπόπουλου, την προσεχή Πέμπτη, προφανώς ο απερχόμενος κυβερνητικός εκπρόσωπος ή ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος θα σταθεί μπροστά από το μικρόφωνο και θα ανακοινώσει κάποιες αλλαγούλες. Κάποιος θα φύγει, κάποιος θα έρθει, κάτι θα γίνει.

43, 14, 15 και 17 γράμματα ανασχηματισμούλης. Δεν θα είναι και 17 υπουργοί που θα αλλάξουν, θα είναι πολύ λιγότεροι στον ανασχηματισμούλη. Εν ώψη του καλοκαιριού τώρα να αλλάξουν και λίγο, να πάνε κάποιοι για μπάνιο, να αναλάβουν άλλοι χαρτοφυλάκια. Τώρα ξέρετε, θα είναι ένας μίνι ανασχηματισμός, όπου φέρνει πάλι το σενάριο των πρόωρων εκλογών κλπ. Η μετακίνηση Μαρινάκη τώρα το κάνει όλο αυτό, έτσι, και του Κυρανάκη και του Μαρινάκη. Αυτό που έχει συμβεί στην Πάτρα το έχουμε πάρει χαμπάρι? Έχει ανησυχήσει κανείς με αυτό που γίνεται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα? 9 νεκροί κρατούμενοι μέσα σε 60 μέρες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Τι έγινε ρε παιδιά? Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκονται οι δικαστικές και οι αστυνομικές και οι σοφρονιστικές αρχές της χώρας. Κάτι περίεργο συμβαίνει στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πώς γίνεται μέσα σε 2 μήνες να έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών κρατουμένων σε 9? Δεν είναι ερωτήματα που προκαλούνται? Τι συμβαίνει εκεί πίσω από τα κάγκελα? Πριν από 3-4 μέρες, την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή, έγινε γνωστός ο θάνατος ενός 44χρονου. Εντοπίστηκε μετά άλλος ένας νεκρός. Τη μία μέρα, την άλλη μέρα εντοπίστηκε νεκρός άλλος ένας 72 χρονών. Ο πρώτος ήταν 44. Έχουμε μια μαύρη λίστα με πυκνή και μαζική έτσι, κατάσταση θανάτων που δεν εξηγείται. 2 Απριλίου 31 ετών νεκρός στο κελί του. 6 Απριλίου 38χρονος νεκρός στη φυλακή. 15 Απριλίου 43χρονος νεκρός στη φυλακή. 24 Απριλίου 46χρονος σε μεταγωγή, πέθανε στη μεταγωγή. 30 Απριλίου 58χρονος νεκρός. 8 Μαΐου 70χρονος, 53χρονος νεκρός. Τι είναι όλα αυτά? Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι πάντως μισολένε πράγματα για διακίνηση ουσιών που έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Πίσω από το μακάβριο αυτό το σερί κρύβεται ένα νέο, λέει, ιδιαίτερα επικίνδυνο ναρκωτικό σε συνδυασμό με την αφθονία ψυχιατρικών φαρμάκων και μεθαδόνης. Κάνουν ένα κοκτέιλ, δηλαδή, κάνουν αυτοσχέδια. Κρύβεται ένα νέο, λέει, ιδιαίτερα επικίνδυνο ναρκωτικό σε συνδυασμό με την αφθονία ψυχιατρικών φαρμάκων και μεθαδόνης. Κάνουν ένα κοκτέιλ, δηλαδή, κάνουν αυτοσχέδια κοκτέιλ φυλακισμένοι κρατούμενοι. Αναμειγνύουν φαρμακευτικές αγωγές με παραγωγή.

Δήμαρχος και τους συγγενείς των κρατουμένων, οι οποίοι πάνε στο δικαστήριο, στη δικαιοσύνη και καταθέτουν μήνυση κατά παντός υποφθήνου. Είναι δυνατόν? Οι άνθρωποι έχουν πάει και για τη φυλακή, όχι να πεθάνουν. Προφανώς η φυλακή πρέπει να πάει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Νομίζω προχωρούν σε κινητοποίησεις και οι δικηγόροι της Πάτρας. Πολύ περίεργα πράγματα.

άλλο το ακούσατε. 270.000 πρόστιμο στον τύπο που εγκατέλειψε 9 γάτες, 9 γατάκια, τη μαμά και 8 γατάκια. 270.000 πρόστιμο. Απίστευτο. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή παίρνεις τα γατάκια και πας και τα πετάς. Δώσ' τα κάπου, κάνε κάτι. Βγήκε και είπε ο άνθρωπος, δεν μπορούν. Εντάξει, τα καταλαβαίνω όλα, αλλά και αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι ακούγεται υπερβολικό, αλλά κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτή η κακοποίηση στα ζώα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Το άκουσα σε μια συνέντευξη που έδινε ο Βλαδίμηρος ο Κυριακίδης, που έλεγε για τα αθλητικά του χρόνια. Αυτό στα γήπεδα, είπε κάποια στιγμή, ενώ έπαιζε σε ένα γήπεδο, πετάξανε οπαδοί στο γήπεδο πατάτες με ξηράφι. Τι να ξέρουμε τι σημαίνει ότι πετάω σε ένα γήπεδο πατάτες με ξηράφι, ότι τι δηλαδή. Πατάτα λέει που είχε ξηράφι μέσα. Και βάζεις το ξηράφι στην πατάτα και το πετάς μέσα στο γήπεδο. Ωραία, μπράβο, ωραίο. Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό, αλλά υποτίθεται ότι γίνεται, είναι σκηνή πρακτική, λέει, να πετάς πατάτες. Και πώς μπαίνανε μέσα με τις πατάτες και τα ξηράφια.

Α, το βρήκα. Είδες πώς θα μαθαίνει κανείς. Η πατάτα με ξηρά, φιλέ, αποτελεί μια από τις πιο γνωστές και ακραίες ιστορίες οπαδικής βίας και χουλιγκανισμού στην Ελλάδα τις δεκαετίες 80 και 90. Ναι, δεν γίνονται πια. 80 και 90. Συγκεκριμένα, φανατικοί οπαδοί χρησιμοποιούσαν αυτή την πατέντα σε κλειστά γήπεδα μπάσκετ για να τραυματίσουν αντιπάλους ή οπαδούς. Έπαιρναν μια ομοίη πατάτα, έμπηγαν στο εσωτερικό ένα ξηράφι, αφήνοντας μόνο ένα ελάχιστο μέρος να εξέχει, και αυτό τους επέτρεπε να το πετάξουν με ασφάλεια, χωρίς να κουπούν οι ίδιοι, αλλά για να τραυματίσουν το άμα βρει στόχο τον παίκτη. Έλα Χριστός και Παναγία. Αυτό είναι κακούργημα. Αυτό είναι, πώς το λένε. Είναι δολοφονική πρόθεση, ξεκάθαρα.

0: Μαντόνα, τώρα είπα Μαντόνα και θυμήθηκα αυτή τη εξαλωσύνη που έκανε στην τελευταία τη συναυλία. Ρε φίλε, έχει πρόβλημα αυτό το κορίτσι.
1: Έλα.
0: Όχι, ναι, αλήθεια. Εντάξει. Έχει πρόβλημα. Ειλικρινά, δεν μπορεί να διαχειριστεί την ηλικία τη. Εντάξει, όλοι όταν περνάνε τα χρόνια έχουμε ένα θεματάκι και ειδικά οι γυναίκε. Ότι εντάξει. Αλλά αυτό το πράγμα, ο παλιμπεδισμό τη Μαντόνα, είναι κάτι το ασύλληπτο, ρε παιδί μου. Είναι ηλικιοφοβία. Μοιάζει να έχει εκοφαντική ηλικιοφοβία. Φοβάται τα γυρατιά, τη γύρανση. Φοβάται πολύ.

Πλακώνονται οι εταιρείες για να χαμηλώσουν τις τιμές με τις προσφορές και έχουμε, λέει, νέα προσφορά της Ryanair. Αθήνα, Γερμανία, 10 ευρώ χωρίς αεροπλάνο. Και επειδή έχουμε πολλά κόμματα εδώ και κάθε είδους κόμματα, πού να δείτε τι γίνεται στην Ινδία. Στην Ινδία, παιδιά, υπάρχει το κόμμα του λαού των Κατσαρίδων, το οποίο, μη γελάς, είναι αλήθεια, αποκτά εκατομμύρια υποστηρικτές. Ψάξτε να το βρείτε, είναι το κόμμα του λαού των Κατσαρίδων.

το κόμμα του Λεώτων Κατσαρλίδων, το οποίο έχει γίνει viral, έτσι, αντλεί έμπνευση από το έντομο, το οποίο είναι πεισματάρικο, το πείσμα λέει της Κατσαρίδας, γιατί έχουμε πει ότι αν γίνει πυρηνικός όλεθρος, ποιοι θα επιβιώσουν, τι θα επιβιώσει η Κατσαρίδας. Cockroach, cockroach, janda party λέγεται, υπάρχει και η Κόσιμο, έλα να δεις την Κατσαρίδα. Αυτό είναι το κόμμα του λαού των Κατσαρίδων στην Ινδία. Ναι, με εντομοκτόνο ψηφίζεις δίπλα νομίζω. Ο δημιουργός λοιπόν του κόμματος του λαού των Κατσαρίδων είναι ένας τύπος που επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται κανονικά καθοδόν προς την πολιτική. Λέγεται Αμπιτζίτ Ντίπκε, είναι φοιτητής πολιτικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης.

καλεί τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν. Συγκεντρώθηκαν στις 6 Ιουνίου στο Νέο Δελχή. Απέτησαν παρέτηση Υπουργού Παιδείας και Διαφόρων και ίδρυσαν το κόμμα Cockroach, το κόμμα της Κατσαρίδας. Μια χαρά. Εδώ εμείς έχουμε κόμμα Ελλάς, έχουμε όλα τα άλλα τώρα. Η Κατσαρίδα μας μάρανε.

Υπάρχει κανένα νέο, η Δέσποινα πιθανόν να ξέρει, για την πιθανή μετεκατάσταση από το Καρακόνερο των Ρωμά σε άλλη περιοχή? Γιατί ακούγεται για περιοχή. Έχουμε κανένα νέο, Δέσποινα? Που λέγανε για Ασγούρου και στην περιοχή Ασγούρου δεν έχουμε κάτι. Όχι, εντάξει, γιατί ταράχτηκα λίγο η αλήθεια.

Μου στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας είναι ότι πολλοί είναι σπουδαγμένοι αλλά λίγοι μορφωμένοι. Σωστό. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life. Τον θυμάσαι τον Καρανίκα, των εξαπορήτων του? Βγήκε ο Καρανίκας και είπε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανήθικοι και αναξιόπιστοι όλοι.

0: Εντάξει, έβγαλε το You Weekly χτες μια είδηση και το είδατε στην ομαδική που σας έστειλα. Και εγώ δεν ήξερα ότι είναι παλιά είδηση, ότι αγόρασε, λέει, ένα νησάκι στα Δωδεκάνησα. Ο Τζόνι Ντεπ έδωσε 4,2 εκατομμύρια δολάρια και αγόρασε ένα νησάκι. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι η αλημιά. Η Ρένα μου είπε ότι είναι μια είδηση που τρέχει εδώ και πολλά χρόνια αυτή. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα η αλήθεια της και ότι πρόκειται για τη Στρογγύλη. Στρογγύλη. Αυτό το νησάκι, το οποίο είναι 0,20 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Βρίσκεται εκεί στα Δωδεκάνησα. Και δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, μόνο φιλοξενείται που και που μικρό στρατιωτικό απόσπασμα. Τζόνι, αν είναι να το πάρεις, να έρθουμε να βοηθήσουμε στην κατασκευή σπιτιού, ό,τι θέλεις. Εμείς είμαστε εδώ. Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, θα μας μιλήσει γι' αυτό κάποια στιγμή η Έλενα Κανάρη, που λέγεται «Πες μου». Είναι ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που παρουσιάζει έτσι με ένα πολύ προσωπικό τρόπο την αποσύνθεση, ανασύνθεση καταγωγής και τραγικής πορείας μιας οικογένειας της Ρενέ Ρεβά, φωτογράφου και σεναριογράφου της ταινίας, για Έλληνες Εβραίους της Θεσσαλονίκης, Auschwitz, Birkenau, ξέρετε τώρα. Ο Νίκος Μεγκρέλης, ο δικός μας, ο δημοσιογράφος, το έκανε. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, αφηγείται την προσπάθεια ανάκτησης του παρελθόντος, όπου με βιωματική αφήγηση έχουμε ένα διάλογο μεταξύ της πρωταγωνίστριας και του παππού της, του μοναδικού επιζώντα του Ολοκαυτώματος. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και συγκινητικό και πολύ δυνατό ντοκιμαντέρ. Θα προβληθεί σε πανελλήνια πρώτη στο μνημείο του Ολοκαυτώματος του Μιλάνου την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται, στις 6 το απόγευμα. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Νίκο Μεγκρέλη και τη φωτογράφο τη Ρενέ Ρεβά, αλλά και το σκηνοθέτη. Και η δική μας η Έλενα η Κανάρη, να ξέρεις ότι έχει κάνει εισαγωγή. Την εισαγωγή, μπράβο Ελενάκη. Μιλάει για το μνήμη του Ολοκαυτώματος, ένα ταξίδι ανάμεσα σε απουσίες και σιωπές. Ο μόνος τρόπος να ταξιδέψεις το χρόνο είναι η αγάπη. Αυτές οι φράσεις που συνοδεύουν την πορεία της πρωταγωνίστριας και το ανέπνεε βαθιά, η συμβουλή ενός πατέρα, είναι η ουσία της ταινίας. Όπως λέει η Έλενα, πόσες ανάσες έμειναν ανίποτες, πόσες στιγμές δεν βιώθηκαν πραγματικά, πόσα συναισθήματα παρέμειναν μετέωρα μέσα στον πόνο της απώλειας. Μνήμες φοβερές. Λοιπόν, επειδή είμαστε όλοι για τον ψυχολόγο να πω, για τον ψυχίατρο να πω, για σύμβουλο ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής να πω, και τα έχουμε λίγο μπερδέψει, γι' αυτό θα έχουμε μια αναλυτική συζήτηση αμέσως μετά το διάλειμμα. Τι είναι ο ψυχολόγος, τι είναι ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, τι είναι ο ψυχίατρος, πώς τους ξεχωρίζουμε, τι γίνεται από πλευράς κράτους, ποιοι έχουν άδεια, ποιοι δεν έχουν. Θα μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν, γιατί και εμείς είμαστε λίγο χαμένοι στο σύμπαν. Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής θα είναι μαζί μας δια της καινούργιας Προέδρου του. Μάλιστα, εχθές εκλέχθηκε η κυρία Ρουμπίνη Βασιλοπούλου και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Ιωάννη Βλαχάκη. Γιατί έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, παιδιά, σε μια εποχή που η ψυχική υγεία δεν είναι τόσο σαφής και ο Έλληνας βάλεται από ψυχικά θέματα. Λοιπόν, μερικά από αυτά θα τα διαπιστώσετε μετά το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την ολοκλήρωση και παράδοση της καλλιτεχνικής παρέμβασης στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο πριν από την είσοδο του αεροδρομίου της Ερόδου ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σήμερα, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές φωτισμού της καλλιτεχνικής δημιουργίας με θέμα την Νίκη της Αμοθράκης, έργο του καλλιτέχνη Δημήτρη Ναλμπάντη, η οποία τοποθετήθηκε στο νέο κόμβο και παραδίδεται επισήμως στο κοινό. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης βγαίνοντας από το αεροδρόμιο να αποτυπώνει όχι μόνο τη φυσική ομορφιά της Ρόδου, αλλά και την μακραίων ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό του νησιού. Υπογράμμισε ότι οι οδικές υποδομές δεν αποτελούν μόνο χώρους μετακίνησης, αλλά και δημόσιους χώρους που μπορούν να μεταφέρουν στοιχεία της ταυτότητας και της ιστορικής μνήμης του τόπου. Όπως σημειώνει, η επιλογή της Νίκης της Αμοθράκης, ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα της ελληνιστικής περίοδου που συνδέεται με τη ροδιακή τέχνη, δίνει ιδιαίτερο συμβολισμό στο έργο. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν τα εγκαίνια σειράς έργων που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Σίμη, Χάλκη και Κο. Η Υπουργός αρχικά θα επισκεφθεί την Σίμη την Τετάρτη για το έργο αποκατάσταση κοδωνοστασίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Την Πέμπτη η Υπουργός θα βρίσκεται στην Χάλκη για δύο έργα που θα εγκαινιαστούν, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη Παναγίας Χωριανής στο κάστρο του νησιού. Την απόδοση των έργων θα τελέσει η κυρία Μενδώνη και την τελετή θυρανιξίων ο Μητροπολίτης Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου κύριος Χρυσόστομος. Τέλος, την Παρασκευή 12 Ιουνίου η Υπουργός Πολιτισμού θα μεταβεί στην Κόγια τα εγκαίνια του Τεμένους Δευτερτάρ με την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του και το έργο αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στην θέση 7 βήματα στην πόλη της Κό. Η κυρία Μενδώνη θα συνοδεύεται από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν τα ονόματα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος στο χαρτοφυλάκιο του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Την συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά που στηρίζει την ηγεσία του κόμματος και την γραμμή συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κυριάρχησε και στις τέσσερις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν. Οι ψηφοφορίες αφορούσαν την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση. Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου από την απώλεια του Μιχάλη Μπακίρη που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 47 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. Και η ομάδα μπάσκετ του Κολοσσού με βαθιά θλίψη αποχαιρετά έναν δικόν της άνθρωπο που υπηρέτησε με αγάπη και αφοσίωση την αγαπημένη του ομάδα. Στις εκδηλώσεις μνήμης για την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος της ηρωικής νήσου Κάσου παραβρέθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Η κυρία Καραμανλή αναφέρθηκε στην διαχρονική σημασία της Κάσου για την εθνική ιστορική μνήμη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν τόπο μικρό σε μέγεθος, αλλά μεγάλο σε ιστορία, προσφορά και θυσία. Σειρά επαφών σε Υπουργεία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωτάκης. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκαν η αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία του χειμώνα, η χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων και ζητήματα που αφορούν την συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρώτο σταθμό των επαφών του Δημάρχου ήταν η συνάντηση με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Στη συνέχεια με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης Σπυρίδωνα Σταθούλη, καθώς και με τον Διοικητή τον ΚΕΔ Γιάννη Φραγκούλη. Τέλος ακολούθησε η συνάντησή του με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Συνέχεια και αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο και διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια, ενώ και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων τελειώνουν στις 15 Ιουνίου. Τελευταία μαθήματα της χρονιάς και για τους μικρότερους μαθητές, καθώς το τελευταίο κουδούνι στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα χτυπήσει την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα, η εβδομάδα ξεκινάει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, μέταση 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 23 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 31. Για αύριο Τρίτη έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν και πάλι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, μέχρι 32 και ενδεχομένως 33 στο Καστελόριζο και την Λίνδο αντίστοιχα. Το μεσημέρι εκεί οι θερμοκρασίες είναι όσοι ήθιστε πάντα υψηλότερες. Καλή εβδομάδα!
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Λοιπόν, στο New Jersey, ληστές άρπαξαν σε 93 δευτερόλεπτα κάρτες Pokemon αξίας 50.000 ευρώ από κατάστημα. Τώρα γελάς εσύ. Εγώ έπαιρνα στο... Πρόσεξε, ο Φάνης ξαφνικά τον τελευταίο καιρό κάτι κάνει με Pokemon, με αυτά, και του λέω, Φάνη, εγώ θυμάμαι που του έπαιρνα κάτι κάρτες Pokemon όταν ήταν μικρούλης από το Τζάμπο και τέτοια. Ξέρεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο εμπόριο με τα Pokemon? Μου λέει, υπάρχει μια κάρτα, μαμά. Εγώ δεν μεταξύ, τι να του πω, το λέω στον αέρα τώρα, ελπίζω να μην με ακούει, ξέρεις πόσα τέτοια έχω πετάξει. Πού να ξέρω, ρε φίλε, ότι τα Pokemon οι κάρτες θα φτάνουν να έχουν 5.000 μια κάρτα. Δηλαδή, έλεος. Και δηλαδή, τρελαίνομαι. Αυτές που του παίρναμε να παίζει όταν ήταν μικρός, ξαφνικά έχει γίνει χρηματιστήριο το Pokemon. Και μου λέει, μαμά, ξέρεις, βρήκα μια κάρτα που έδωσα 500 ευρώ. Του λέω, παιδάκι μου, πας καλά. Μου λέει, αυτή σε λίγο καιρό θα κάνει, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ ή 10.000 ευρώ. Η κάρτα του Pokemon. Δηλαδή, δεν κλέβουν κοσμήματα πια οι ληστές, κλέβουν κάρτες Pokemon. Εκεί καταντήσαμε. Σκέφτομαι καμιά φορά ότι αυτά τα αντικείμενα που μας φαίνονται τίποτα σήμερα, αύριο μπορεί να έχουν τρελή αξία σε 50 χρόνια. Αυτά που κάνουμε συλλογές. Εγώ κάτι μάζευα, τι μάζευα, δαχτυλίθρες. Ασχετό.

0: Και με αυτό το τραγούδι, με τον Dust in the Wind, το οποίο το βρίσκω λίγο σχετικό, θα πάμε στη συνέντευξη που σας έχω αναγγείλει από χθες, κυρίες και κύριοι. Όπου και αν κοιτάξεις γύρω σου, καταλαβαίνεις ότι έχουμε προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα όλοι. Γι' αυτό και η ψυχική υγεία κερδίζει έδαφος, να το πω έτσι. Και οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Σήμερα λοιπόν εμείς θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους που είναι επικεφαλής στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Με την κυρία Ρουμπίνη Βασιλοπούλου και τον κύριο Ιωάννη Βλαχάκη. Είναι δύο άνθρωποι που θα μας λύσουν κάποιες απορίες που έχουμε, και είναι πολλές αυτές οι απορίες. Το επιστημονικό σωματείο αυτό, η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, που είναι εδώ από το 1994, είχε χθες εκλογές. Και πρέπει να είναι η πρώτη συνέντευξη της νέας Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Έτσι δεν είναι, κυρία Ρουμπίνη Βασιλοπούλου?
1: Έτσι είναι, κυρία Ράγιο, όπως ακριβώς τα λέτε.
0: Συγχαρητήρια λοιπόν για την ανάληψη της Προεδρίας, όπως και στον κύριο Βλαχάκη για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, αλλά και στη φίλη μου την Έλενα τη Δαούτου, που είναι η κυρία Αντιπρόεδρος πλέον.
1: Ακριβώς. και να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να εκφράσουμε τις απόψεις της εταιρείας.
0: Ναι, θέλω να μου λύσετε πολλές απορίες που έχω. Έχω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο, αλλά κυρίως δικές μου απορίες, γιατί ξέρετε, ο κόσμος εκεί έξω είναι λίγο μπερδεμένος. Πραγματικά, έχουμε πολλά προβλήματα. Λέμε μερικές φορές για πλάκα, πρέπει να πας σε ψυχίατρο, σε ψυχολόγο. Το έχουμε σε καραμέλα στην καθημερινή μας ζωή. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια ότι όλοι χρειαζόμαστε τη βοήθεια ειδικού για πολλά θέματα που σήμερα μας βασανίζουν και όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται και περισσότερο. Οι ασθένειες της ψυχής θεωρώ ότι είναι εξίσου σοβαρές με του σώματος τις ασθένειες και μερικές φορές και σοβαρότερες. Τώρα, θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής και να αρχίσω από εσάς, την κυρία Βασιλοπούλου. Εγώ, ας πούμε ότι θέλω να πάω να δω έναν ειδικό γιατί δεν είμαι καλά. Τι να πιάσουμε τώρα τα πράγματα που απασχολούν τους πάντες, από κατάθλιψη, προβλήματα, ιστορίες, τραύματα, όλα. Έχω μπροστά μου λοιπόν μια τριπλέτα που λέει ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, ψυχίατρος, τετραπλέτα όχι, και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Ποια είναι η διαφορά, πού πρέπει να πάω? Καταλάβατε, ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος με τις ιδιότητες αυτές. Ναι.
1: Έχετε δίκιο. Καταρχάς να πούμε ότι οι ψυχολόγοι είναι άνθρωποι που έχουν ένα πανεπιστημιακό πτυχίο, που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εστιάζουν στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μπορεί να αναλαμβάνουν ψυχοδιαγνωστική, αξιολόγηση ή ψυχομετρικά τεστ, αλλά όλα αυτά είναι ένα γενικό πτυχίο χωρίς εξειδίκευση.
0: Μάλιστα.
1: Ο ψυχοθεραπευτής τώρα εστιάζει λίγο πιο βαθιά στην αναδόμηση της προσωπικότητας ή μιλήσατε για κατάθλιψη.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν
0: επειδή υπάρχουν... είναι της μόδας και σέρνεται παντού, γι' αυτό το είπα.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν υπάρχουν κάποιες πιο έντονες δυσκολίες, μια συμπτωματολογία ψυχοπαθολογική ή οτιδήποτε άλλο, θα απευθυνθούμε στον ψυχοθεραπευτή.
0: Άρα είναι ένα σκαλί παραπάνω για πιο βαθιά ενδοσκόπηση ο ψυχοθεραπευτής μετά τον ψυχολόγο.
1: Και ναι, για πιο δύσκολα προβλήματα σε θέματα ψυχικής υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ο σύμβουλος ψυχικής υγείας,
0: ναι,
1: έχει ένα πιο ευρύ αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Καταρχάς επικεντρώνεται στην πρόληψη.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά επίσης και στην ενδυνάμωση, στις σχέσεις, στη διαχείριση κρίσεων, σε διάφορες καθημερινές προκλήσεις όπως είναι ένα πένθος, ένα διαζύγιο, μια μετάβαση επαγγελματική. Και ο στόχος της συμβουλευτικής είναι η κινητοποίηση των εσωτερικών πόρων του πελάτη, η ενίσχυση της αυτογνωσίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κάποια κλινική διάγνωση.
0: Μάλιστα. Τώρα το έχω λίγο ξεκάθαρο μέσα μου, γιατί είχαμε μπερδευτεί με τις ιδιότητες ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, σύμβουλος ψυχικής υγείας. Το θέμα είναι ο κόσμος να ξέρει πριν πάει πώς να επιλέξει και τι να κάνει.
1: Βεβαίως, και να σας πω, κυρία Ράγη, ότι είναι και ευθύνη του επαγγελματία,
0: ναι,
1: να ενημερώσει το κοινό.
0: Ναι.
1: Να ξέρει ποια είναι τα όρια του και πότε μπορεί να αναλάβει και πότε όχι,
0: ναι,
1: και να συνεργάζεται με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, ώστε να μπορεί να παραπέμψει.
0: Μάλιστα, ευθύνη και υποχρέωση. Πολύ σωστά τα λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Να συνεργάζεται και με... Βεβαίως, βεβαίως. Στο χώρο σας γίνεται αυτό εν πωλής.
1: Με κάποιους συναδέλφους γίνεται.
0: Ναι.
1: Και άλλοτε δεν γίνεται.
0: Και άλλοτε δεν γίνεται.
1: Είναι θέμα προσωπικό.
0: Το θέμα είναι να υπάρχει μια επιστημονική έτσι, κατοχήρωση γύρω από όλα αυτά τα επαγγέλματα, γιατί εκεί χωλαίνει το πράγμα. Και όταν είδαμε πριν από λίγο καιρό που ξαφνικά βάζανε χειροπέδες σε ανθρώπους, επαγγελματίες ή μη, δεν ξέρω, της ψυχικής υγείας, η αλήθεια είναι ότι ταραχτήκαμε όλοι και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ποιος είναι τι.
1: Εμείς να δείτε πώς ταραχτήκαμε.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Κύριε Βλαχάκη, ταραχτήκατε κι εσείς.
2: Πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι δυνατό να μην ταραχτείτε.
2: Σε σχέση πάντως με αυτό που είπατε πριν, κυρία Ράγιου, στο κομμάτι της συμβουλευτικής, επειδή εμείς εγκρίνουμε τα προγράμματα των κέντρων που παρέχουν εκπαίδευση στην συμβουλευτική ψυχικής υγείας,
0: ναι.
2: Τα αναγνωρισμένα λοιπόν από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής Κέντρα,
0: ναι.
2: εκπαιδεύουν τους ανθρώπους που αύριο θα είναι επαγγελματίες σύμβουλοι ψυχικής υγείας σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα παραπομπής, εάν διαπιστώσουν ότι ένα άτομο που βλέπουν και δυσκολεύεται στην καθημερινή του λειτουργικότητα παρατηρηθεί ότι έχει στοιχεία έντονα από κάποια συγκεκριμένη διαταραχή. Που σημαίνει λοιπόν αυτό ότι ακόμα και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας γνωρίζουν πολύ καλά την συμπτωματολογία των διαταραχών προκειμένου, εάν διαπιστωθεί κάτι, να γίνει άμεσα παραπομπή για περαιτέρω αξιολόγηση είτε από κάποιον ψυχίατρο είτε από κάποιο κλινικό ψυχολόγο.
0: Εσείς το...
2: Αυτό είναι ναι. πολύ σημαντικό να το τονίσω.
0: Βεβαίως, η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, κύριε Βλαχάκη, το αντικείμενό της μάλλον είναι να περιφρουρεί, να περιχαρακώνει επιστημονικά τους ανθρώπους που την υπηρετούν, που υπηρετούν την ψυχική υγεία.
2: Πολύ σωστά το θέσατε, όντως έτσι είναι. Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής από το 1994 αυτό που κάνει είναι να έχει θέση και να καλύψει ένα θεσμικό κενό και θέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές για το ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και να ασκούν το επάγγελμα της συμβουλευτικής με συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές, καθώς και τα κέντρα τα οποία παρέχουν εκπαίδευση συμβουλευτική να ακολουθούν μια συγκεκριμένη δομή με συγκεκριμένες ώρες μαθημάτων, με συγκεκριμένες ώρες εποπτείας, με συγκεκριμένες ώρες προσωπικής ανάπτυξης που χρειάζεται τα μέλη, οι εκπαιδευόμενοι και οι μελλοντικοί επαγγελματίες σύμβουλοι να έχουν πραγματοποιήσει προκειμένου να ασκούν το επάγγελμα δεοντολογικά σωστά και ηθικά σωστά.
0: Εμείς όμως οι απ' έξω, κύριε Βλαχάκη και κυρία Βασιλοπούλου, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όλα αυτά. Εσείς πρέπει να γίνεστε, να τα κάνετε γνωστά όλα αυτά για να ξέρουμε πού να απευθυνόμαστε. Δηλαδή, εγώ ως αυριανή πελάτη σας, ασθενής, δεν ξέρω πώς πρέπει να το πω, πρέπει να γνωρίζω πιστοποιήσεις, μη πιστοποιήσεις, ποιος είναι κατάλληλος, ποιος δεν είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω ένα προσωπικό παράδειγμα. Ας πούμε, εσείς συνεργάζεστε με το δέντρο της θεραπείας. Έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, ναι.
0: Ωραία, εγώ ας πούμε, επειδή είναι φίλοι μου εκεί, υπάρχει Μίνα Χιόνι, υπάρχει Έλληνα Ιδαούτου, γνωρίζω από πολύ κοντά ότι είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά τους, πιστοποιημένοι, σοβαροί και όλα. Δεν ξέρω αν είναι όλα τα κέντρα και τα υπόλοιπα έτσι.
2: Μπορεί το κοινό λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας αρχικά και πολύ καλά κάνετε και το θέτετε έτσι, μπορεί το κοινό να επισκεφτεί το site της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής.
0: Μάλιστα.
2: Είναι www.hac.com.gr ή να καλέσει ακόμα και στα γραφεία μας που είναι καθημερινά ανοιχτά της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και να δει ποιοι είναι οι εγγεγραμμένοι σύμβουλοι ψυχικής υγείας που έχουν καλύψει όλες αυτές τις επιστημονικές προδιαγραφές που έχουμε θέσει ως Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και ως Σωματείο για να μπορεί να ασκείται ορθά, δεοντολογικά και από όλες τις απόψεις το επάγγελμα της συμβουλευτικής.
0: Κυρία, ναι, μισό λεπτό. Κυρία Βασιλοπούλου, κυρία Πρόεδρε,
1: ναι.
0: Λογικά για τα μέλη σας, μιλάμε για την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Πρέπει να υπάρχουν αυστηρά κριτήρια, φαντάζομαι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί όποιος να είναι, έτσι δεν είναι? Αυτά τα κριτήρια, αν θέλει κάποιος να γίνει μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, ποια είναι, τι πρέπει να κάνει?
1: Να σας τα πω συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, στέλνει μία αίτηση και διάφορα πιστοποιητικά, τα οποία εξετάζονται από αρμόδια επιτροπή έμπειρων επαγγελματιών. Και πρέπει να αποδείξει τουλάχιστον μια εξειδικευμένη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας, που διαρκεί τουλάχιστον 3 χρόνια. Ναι. Με συγκεκριμένο αριθμό ωρών θεωρητικής σε βάθος κατάρτισης, σε μία προσέγγιση και σε δεξιότητες συμβουλευτικής, καθώς και γενικές γνώσεις ψυχικής υγείας και ψυχοπαθολογίας.
0: Ναι.
1: Να έχει υποχρεωτικές ώρες προσωπικής θεραπείας του εκπαιδευόμενου. Ο εκπαιδευόμενος επίσης, πριν πάρει την πιστοποίησή του, υποχρεούται σε πρακτική άσκηση τουλάχιστον 160 ωρών, υποχρεωτική εποπτεία 1:4, και βεβαίως να πούμε ότι ανά πενταετία, ακόμα και αν εγκριθεί κάποιος επαγγελματίας, ανά πενταετία επανελέγχεται, ώστε να σιγουρευτούμε ότι συνεχίζει την κατάρτισή του και την εποπτεία του.
0: Ναι.
1: Οπότε, πηγαίνοντας στην προηγούμενη ερώτησή σας, κυρία Ράγιου, θα έλεγα ότι το κοινό, όταν πηγαίνει σε έναν επαγγελματία, μπορεί, δικαιούται, να ρωτήσει τον επαγγελματία για το ποια είναι τα προσόντα του, για το αν ο ίδιος έχει κάνει θεραπεία, για το αν εποπτεύεται.
0: Α, μισό λεπτό.
1: Για
0: μισό
1: το
0: λεπτό,
1: αν ανήκει
0: μισό λεπτό,
1: από το σύλλογο.
0: Μισό λεπτό, γιατί διάβασα πριν κάνουμε τη συνέντευξη, διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή σας και πραγματικά έχω την ίδια απορία και θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ που θα πάω σε ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας, είτε ψυχοθεραπευτή είτε οτιδήποτε, πώς ξέρω τι είναι υγιής ψυχικά ο άνθρωπος που θα με κάνει εμένα καλά ψυχικά? Είναι μια εύλογη απορία, νομίζω. Δηλαδή, πώς ξέρω αν ο θεραπευτής μου είναι ψυχικά υγιής? Αυτός δεν υποχρεούται να έχει περάσει και αυτός ένα τεστ, δεν ξέρω και εγώ τι, πώς γίνονται αυτά?
1: Κοιτάξτε, να ξέρετε καταρχάς ότι από τα εγκεκριμένα προγράμματα τα δικά μας, αυτά που έχουν εγκριθεί από την εταιρεία συμβουλευτικής, οι βεβαιώσεις και οι πιστοποιήσεις δεν δίνονται ελαφρά την καρδία.
0: Μάλιστα.
1: Για να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του ένας άνθρωπος, έχει περάσει από ένα screening,
0: ναι,
1: 3 τουλάχιστον ετών. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, γι' αυτό υπάρχουν και στους συλλόγους οι επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας, τα πειθαρχικά όργανα, ώστε να μπορεί να καταγγείλει κάποιος κάποιον.
0: Ναι, σας το λέω ευθέως έτσι όπως μου το στέλνουν και ακροατές. Ο ψυχοθεραπευτής που με βλέπει έχει κάνει ο ίδιος ψυχοθεραπεία? Έτσι μου το στέλνουν.
1: Οφείλει να έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Και δικαιούται ο άνθρωπος όταν πηγαίνει να τον ρωτήσει. Για πες μου, εσύ τι θεραπεία έχεις κάνει?
0: Και τι κάνω εγώ ως πελάτης, κυρία Βασιλοπούλου? Ζητάω χαρτί από τον ψυχολόγο ή τον ψυχοθεραπευτή? Και να
1: εάν
0: μου δείξει κάποιο χαρτί.
1: Να το
0: μπορώ να το
1: αν
0: κάνω.
1: Αν θέλετε, ναι, μπορείτε να το κάνετε, κυρία Ράγιου.
0: Ναι.
1: Και έχει την ευθύνη ο επαγγελματίας να το προσκομίσει.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά, να πάω λίγο στον κύριο Βλαχάκη, σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, κύριε Βλαχάκη, γιατί δεν είναι εύκολο να ξεγυμνώνεις την ψυχή σου σε έναν τρίτο, ακόμα και αν είναι γιατρός. Ισχύει το ιατρικό απόρριτο και εδώ? Είμαστε βέβαιοι ότι διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα? Εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό ως Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής? Το τσεκάρετε? Τι γίνεται?
2: Βεβαίως, βεβαίως, θα σας απαντήσω. Και είναι εύλογο αυτό το ερώτημα. Και φαντάζομαι και αρκετοί από το κοινό σας θα έχουν αυτή την ερώτηση. Τα επαγγέλματα ψυχικής υγείας ακολουθούν αυστηρούς κώδικες δεοντολογίας, που μέσα σε αυτούς ορίζεται αυστηρό απόρριτο και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Οι επαγγελματίες οφείλουν λοιπόν να κρατούν ένα αρχείο κωδικοποιημένα για τα περιστατικά τους, χωρίς να καθρεφτίζεται καμία απολύτως πληροφορία. Η μόνη περίπτωση που άρεται το απόρριτο,
0: ναι,
2: έτσι να το πούμε και αυτό, είναι η περίπτωση που ένα περιστατικό αναφέρει ότι επιθυμεί ή υπονοεί ότι επιθυμεί να προξενήξει κακό είτε στον εαυτό του είτε σε κάποιο τρίτο άτομο.
0: Μισό λεπτό.
2: Σε αυτό το
0: φυσικά
2: το
0: και άρεται το απόρριτο. Όταν εμπλέκεται δηλαδή η αστυνομία ή δεν ξέρω και εγώ τι, ένα έγκλημα. Ξέρετε κάτι.
2: Σε καμία άλλη περίπτωση.
0: Σε καμία άλλη περίπτωση. Ναι, εγώ είχα λοιπόν την απορία, και όχι μόνο εγώ, πάρα πολλοί ακροατές και πολλοί κόσμος, αν έρχεται κάποιος να ξαλαφρώσει την ψυχή του σε εσάς και ομολογήσει, επικαλούμενο στο μυαλό του το ψυχιατρικό απόρριτο ή το ψυχολογικό απόρριτο, πώς τα λένε όλα αυτά, και ομολογήσει ένα φόνο, ένα... εσείς τι κάνετε? Σας έχει τύχει ποτέ?
2: Οφείλουμε εκείνη τη στιγμή να το διερευνήσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Να διερευνήσουμε την αλήθεια του γεγονότος, έτσι όπως περιγράφεται.
0: Ναι.
2: Εκεί και πέρα, εδώ έρχεται τώρα η σπουδαιότητα της εποπτείας που ανέφερε νωρίτερα η κυρία Βασιλοπούλου.
0: Ναι.
2: Εδώ ο κάθε ειδικός ψυχικής υγείας έχει τον πιστοποιημένο και εκπαιδευμένο επόπτη με τον οποίο χρειάζεται άμεσα να επικοινωνήσει, προκειμένου να λάβει σχετικές καθοδηγήσεις για το πώς θα ακολουθηθεί μια διαδικασία με σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη αφενός και αφετέρου στην προστασία του ευρύτερου κοινού. Αυτά τα θέματα σαφώς είναι πάρα πολύ σοβαρά και χρειάζεται έτσι ιδιαίτερη προσοχή για τη διαχείρισή τους σε συνεργασία.
0: Ακριβώς, γιατί είστε στην ίδια κατηγορία και με κάποιους ιερωμένους. Έχουμε και το μυστήριο της εξομολόγησης που πάνε και εκεί. Έχει προκύψει πολλές φορές κοινωνικά αυτό το θέμα, να ξέρετε. Mm-hmm. Και υπάρχουν πολλές απορίες, γιατί το να αδειάζει κάποιος την ψυχή του σημαίνει ότι ομολογεί και πράγματα δεν ξέρει κανείς τι και πώς που μπορεί να φτάσει. Και είναι ο ρόλος σας, είναι πολύ ευαίσθητος. Ο ρόλος όλων των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας που άπτεται τόσο σοβαρών θεμάτων. Κυρία Βασιλοπούλου, αυτά τα τελευταία που ακούστηκαν για τα κέντρα εκπαίδευσης με τις διώξεις, με τα αυτά, έχει γίνει κάτι? Δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία? Τελείωσε, είναι υποδιερεύνηση, τι γίνεται?
1: Θα σας πω. Καταρχάς έχουν ελεγχθεί γύρω στα 35-36 κέντρα.
0: Ναι.
1: Οι υπάλληλοι που ελέγξανε, παρότι είναι οικονομικοί υπάλληλοι, ελέγξανε στοιχεία τα οποία δεν αφορούσαν οικονομικά θέματα μόνο, αλλά και εκπαιδευτικά κλπ. Αυτό είναι το ένα περίεργο της υπόθεσης. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι προσήχθησαν με την κατηγορία του αυτόφορου 6 εξαιρετικοί συνάδελφοι και χρόνια επαγγελματίες. Δεν ήταν αυτό σωστό, δεν ήταν αυτόφορες οι κατηγορίες. Άρα θα έλεγα ότι η πολιτεία μάλλον λειτουργήσε βιαστικά και επιπόλαια.
0: Ναι, φάνηκε και σε εμάς που δεν ξέρουμε όλο αυτό το ντου ξαφνικά, λες και πιάσανε τις πύρες της αλβανικής μαφίας. Δηλαδή πραγματικά ήταν λίγο περίεργο.
1: Και ήταν και πάρα πολύ σκληρό, γιατί υπήρξαν άνθρωποι που δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ με αυτή τη διαδικασία.
0: Τα έμαθα.
1: Και είχαν και σωματικά θέματα.
0: Βεβαίως.
1: Και επίσης θέλω να πω ότι εδώ είναι αξιοπρόσεκτη η συγκυρία.
0: Ναι. Γιατί το συνδυάζεται με το παρατηρητήριο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είχε ανακοινωθεί, περιμέναμε λοιπόν ότι θα μαζευτούμε όλοι οι φορείς στο Υπουργείο Υγείας για να συνεργαστούμε και για να θεσμοθετηθεί και να οριοθετηθούν όλα τα επαγγέλματα ψυχικής υγείας. Ναι. Και αντί γι' αυτό βρέθηκαν άνθρωποι
0: να διώκονται
1: στη φυλακή.
0: Και στη φυλακή.
1: Και αξίζει, κυρία Ράγιο, εδώ να επισημάνουμε κάτι και να το επισημάνουμε και σε συναδέλφους σας.
0: Ναι.
1: Να αναρωτηθούμε λίγο ποιοι ξεκινήσαν αυτή την ιστορία και ποια συμφέροντα ευνοούνται αυτή τη στιγμή από όλη αυτή την αναστάτωση.
0: Εσείς να μου πείτε.
1: Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ευνοείται το κοινό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, που μένει για άλλη μια φορά να είναι μπερδεμένο το κοινό. Αλλά ναι, για το ποιοι το ξεκίνησαν, εσείς έχετε απάντηση?
1: Ναι, έχουμε απάντηση. Δεν θα ήθελα να
0: το καταλαβαίνω
1: αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, θα πρέπει να το πείτε εκεί που πρέπει όμως.
1: Δεν ξέρουμε ποιοι αυτή τη στιγμή εμφανίζονται σαν τιμητές του επαγγέλματος.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αυτό.
0: Ναι, να το πείτε εκεί που πρέπει να το πείτε όμως. Να μην το κρατήσετε για τον εαυτό σας.
1: Δηλαδή
0: το Υπουργείο που θέλει να κάνει μια σοβαρή προσπάθεια έτσι, χωροταξικής, αν θέλετε, τακτοποίησης όλου αυτού του χώρου. Και επειδή θεωρώ ότι ο κ. Βαρτζόπουλος έκανε μια πολύ καλή κίνηση, νομίζω ότι πρέπει να μπει μια τάξη στο χώρο της ψυχικής, των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας και να μην γίνει βορρά στα χέρια όλων αυτών των επιτίδιων που θέλουν για δικά τους συμφέροντα να το εκμεταλλευτούν.
1: Ναι, και επειδή έχουμε κάνει διαβήματα στο Υπουργείο Υγείας, έχουμε τη διαβεβαίωση από το γραφείο του Υπουργού ότι θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες και το περιμένουμε, κυρία Ράγη.
0: Εσείς στη συνέντευξή σας. Ναι, ωραία. Εσείς το. Προφανώς θέλετε να συμμετέχετε και στο παρατηρητήριο.
1: Εννοείται.
0: Ναι, ωραία. Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι όλα τα επαγγέλματα ψυχικής υγείας θα έπρεπε να αδειοδοτούνται.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι. Ναι. Τι εννοείτε, δεν αδειοδοτούν, δεν έχουν άδεια αυτοί που.
1: Μόνο οι απόφοιτοι από τις δημόσιες σχολές ψυχολογίας και από τα ιδιωτικά κολέγια αυτή τη στιγμή έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν υπάρχει άδεια ασκήσεως ούτε για τους συμβούλους, ούτε για τους ψυχοθεραπευτές.
0: Δεν τους καλύπτει κάποιο νομικό πλαίσιο δηλαδή.
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Είναι στον αέρα και αυτό ελπίζουμε.
0: Ναι.
1: Εάν θέλουμε πραγματικά να βάλουμε μια τάξη, να προστατέψουμε το κοινό αλλά και τους επαγγελματίες, χρειάζεται όλα αυτά να τακτοποιηθούν.
0: Μάλιστα. Ναι. Και νομίζω ότι προφανώς χρειάζεται τη βοήθειά σας στο Υπουργείο για αυτό το παρατηρητήριο, ανθρώπους που γνωρίζουν και είναι χρόνια στο χώρο με επιστημονική κατάρτιση. Δεν ξέρω τι να πω. Και πολύ αργούνε μου φαίνεται με όλα αυτά. Όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται πολύ με αργά βήματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Έτσι κι αλλιώς.
2: Ελπιστούμε σύντομα να έχουμε θετικά νέα σε αυτό.
0: Ναι, κύριε Βλαχάκη, αυτό ελπίζουμε όλοι, γιατί τα τελευταία χρόνια πανδημίες, πιέσεις κοινωνικές από εδώ από εκεί, γυναικοκτονίες. Η ανάγκη των ανθρώπων για ψυχική υποστήριξη έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς από τα μέλη σας, τι βλέπετε στην αγορά, πόσοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα.
2: Ισχύει αυτό που λέτε, κυρία Ράγιου, και όντως από τους συναδέλφους και στις συναντήσεις έτσι που πραγματοποιούμε στα πλαίσια της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, όλα αυτά που βλέπουμε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης έρχονται σαν ένας μεγεθυντικός φακός και στα γραφεία των συμβούλων και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Ειδικά μετά την πανδημία.
0: Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, κύριε Βλαχάκη,
2: πάρα πολλά τα περιστατικά.
0: Και κυρίως είναι πολλά τα περιστατικά ανθρώπων που είναι αδιάγνωστα, γιατί δεν πάνε, γιατί δεν έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα.
2: Ισχύει αυτό που λέτε, και αυτό από την άλλη πλευρά δημιουργεί έτσι και μεγάλης εμβέλειας κοινωνικά τραύματα στους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται φοβούμενοι μην του συμβεί κάτι ανάλογο. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ειδικά μετά την πανδημία του COVID προέκυψε έτσι μια έντονη υπαρξιακή αναζήτηση από τους ανθρώπους και της οικογένειας. Πιθανόν βρέθηκε έτσι αρκετός χρόνος για να κάτσουν τα άτομα να σκεφτούν λίγο πιο εσωτερικά και να προβληματιστούν. Και αυτό έχει παρατηρηθεί στα γραφεία μας να έρχεται μέσα από έντονες υπαρξιακές, επαγγελματικές, κοινωνικές αναζητήσεις που έχουν οι άνθρωποι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το άγχος και η κατάθλιψη, όπως αναφέρατε και εσείς νωρίτερα, είναι από τις περιπτώσεις που συναντάμε πιο συχνά στα γραφεία μας.
0: Άγχος και κατάθλιψη.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό όμως που χρειάζεται να κάνουν οι ειδικοί είναι να δουν την πηγή, από πού όλα αυτά έχουν προέλθει. Και πολλά από αυτά προέρχονται μέσα από αυτά τα έντονα κοινωνικά τραύματα που προκύπτουν μέσα από τα γεγονότα που αναφέρατε προηγουμένως.
0: Και προφανώς το θέμα της ηλικίας είναι πολύ σημαντικό, γιατί διαβάζω και πληροφορούμε ότι όλο και πιο νέα άτομα χάνονται στη δίνη αυτής της ψυχικής, έτσι, του ψυχικού τούνελ σκοτεινού που έχουν. Νέα παιδιά, μικρά παιδιά. Είδατε τι έγινε, είδατε τι περιστατικά έχουμε με τα κορίτσια, με τον μπαλκόνι πάνω. Δηλαδή,
2: ναι.
0: Αυτά είναι δική σας δουλειά.
1: Κυρία Ράγιου, θα έλεγα ναι, είναι, αλλά επίσης είναι και ένας προβληματισμός ευρύτερος.
0: Ναι.
1: Γιατί αναρωτιέμαι πάρα πολλές φορές αν όλα αυτά δεν εμπίπτουν σε μια κατηγορία παθολογίας,
0: ναι,
1: αλλά σε μια αντίδραση απέναντι σε δύσκολους τρόπους ζωής, σε δύσκολες συνθήκες ζωής και καθημερινότητας.
0: Η οποία είναι έτσι για την πλειοψηφία του κόσμου.
1: Ναι, Δηλαδή ναι. Είναι δυσλειτουργικοί τρόποι αντίδρασης που όμως καθρεφτίζουν μια ίσως απάνθρωπη καθημερινότητα.
0: Όμως το αποτέλεσμα ακόμα και αυτού που λέτε, που είναι το πιο πιθανό, είναι ένα πρόβλημα ψυχής, ένα ψυχικό θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Που εμπίπτει στη δική σας άμα. Δηλαδή εσείς, δεν ξέρω αν πρέπει, αυτό που λέμε χαριτολογώντας, όλοι χρειαζόμαστε ένα ψυχολόγο, όλοι χρειαζόμαστε ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας και το λέμε και το γελάμε. Δεν είναι να το γελάμε.
1: Όχι, δεν είναι. Και μακάρι, κυρία Ράγιου, να υπήρχε πρόληψη από τα σχολεία ήδη, από τους γονείς.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει και ένα ρητό που λέει ότι η ψυχική υγεία πρέπει να ξεκινάει από την έγκυο γυναίκα, που κυοφορεί ένα έμβριο.
0: Ναι.
1: Άρα η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική και επίσης η συνεργασία φορέων ψυχικής υγείας με την κοινωνία, να υπάρχουν θεσμοί, ναι, που βοηθάνε τους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι. Κρίνω πάρα πολύ σημαντικό να έχει ξεπεραστεί πια το ταμπού αυτό του παλιά, το παλιάκο, το ξέρετε ότι ναι, ήταν πολύ μεγάλο ταμπού να πάει κάποιος να συμβουλευτεί έναν. Σήμερα ευτυχώς φαντάζομαι πως έχει εκλείψει αυτό το ταμπού, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος καταφεύγει σε ανθρώπους, σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας για να ξελαφρώσει. Εγώ στο χώρο το δικό μου και στο κοντινό μου περιβάλλον ξέρω τουλάχιστον 6. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι είναι πια, δεν υπάρχει αυτό το ταμπού, έτσι δεν είναι?
1: Σε μεγάλο βαθμό δεν υπάρχει, κυρία Ράγη.
2: Και αυτό, ναι, είναι και το αισιόδοξο, ναι, κίνημα, επειδή αναφέρατε και τον νέο κόσμο νωρίτερα, ότι τα νεαρά παιδιά είναι πολύ πιο δεκτικά σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές να απευθυνθούν σε έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας ή σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας και να λύσουν ένα πρόβλημα που τους ταλαιπωρεί και τους δυσκολεύει.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι η αισιόδοξη πλευρά του νομίσματος.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Βλαχάκη.
2: Οι προηγούμενες γενιές, ναι, ή μια άλλη στάση απέναντι στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας.
0: Κύριε Βλαχάκη και κυρία Βασιλοπούλου, στους θεραπευόμενους, μετά στο follow-up που κάνετε, σε τι ποσοστό βλέπετε αποτέλεσμα, θεραπεία, εν πάση περιπτώσει? Γίνεται πάντα, είναι εύκολο?
1: Καταρχάς νομίζω να ορίσουμε τι σημαίνει θεραπεία.
0: Τι σημαίνει?
1: Και εγώ θα έλεγα εάν οι άνθρωποι που ήρθαν πέτυχαν τους στόχους τους.
0: Ναι.
1: Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι οι άνθρωποι που δεσμεύονται να δουλέψουν τα θέματα τους σε ένα μεγάλο βαθμό πετυχαίνουν τους στόχους τους, και αν υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ανυπέρβλητα, τουλάχιστον μαθαίνουν να τα αποδέχονται και να ζουν πιο καλά με αυτά.
0: Ναι.
1: Που και αυτό νομίζω είναι σημαντικό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλώς το πιο άμεσο και το πιο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να πηδήξει από τον μπαλκόνι, να έρθει σε εσάς και να αποτραπεί αυτό. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Το κατάλαβα, παρότι εγώ θα σύστηνα σε συναδέλφους συμβούλους να μην αναλάβουν ένα περιστατικό αυτοκτονικότητας,
0: ναι,
1: και να το παραπέμψουν.
0: Ναι, αυτό που λέτε για τη συνεργασία που είναι πάρα πολύ σημαντική και να παραπεμφθεί σε άλλη ειδικότητα. Όπως είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Βλαχάκης σε ένα σημείο του λόγου του, μέσα από το site το έχω δει κιόλας, για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την εποπτεία. Δηλαδή, νομίζω ότι σε ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας πρέπει να... Δεν μπορεί να σταματάει, πήρα ένα πτυχίο, τελείωσα.
2: Κυρία Ράγιου, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, και εδώ πέρα έρχονται συνεχώς τα αποτελέσματα της νευροεπιστήμης και της νευροψυχολογίας να φέρουν νέα πορίσματα για το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη συμπεριφορά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οπότε κάθε επαγγελματίας ψυχικής υγείας, είτε σύμβουλος, είτε ψυχολόγος, είτε ψυχίατρος, είτε ψυχοθεραπευτής, οφείλει συνεχώς να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται για τα νέα δεδομένα.
0: Τι είπατε τώρα, κύριε Βλαχάκη, πώς λειτουργεί ένας ανθρώπινος εγκέφαλος? Ούτε ο Φρόιντ δεν έχει καταφέρει να το βρει. Κανένας,
2: ναι,
0: δεν έχει καταφέρει.
2: Ναι, έχετε πολύ δίκιο.
0: Να το βρει αυτό. Μακάρι να ξέραμε πώς λειτουργεί, να είχαμε τα κουμπιά, να είχαμε κλειδάκια, να ανοίγουμε, να κλείνουμε. Αλλά έχουμε εσάς για να μπορείτε να μας βοηθάτε.
2: Ωστόσο, τα πορίσματα της νευροεπιστήμης δείχνουν έτσι σπουδαία αποτελέσματα το τελευταίο καιρό και έχουμε να δούμε ακόμα πολλά στο μέλλον. Γι' αυτό και έρχονται νέα εργαλεία, νέες παρεμβάσεις, νέα πρωτόκολλα, νέες τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Οπότε, σαν ειδική ψυχικής υγείας και ειδικά σαν σύμβουλοι ψυχικής υγείας, οφείλουμε να ενημερωνόμαστε, να εκπαιδευόμαστε, να παρακολουθούμε ημερίδες, συνέδρια. Ναι. Και να είμαστε μέρη σε αυτό που ονομάζουμε διαβίου και συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Και το ίδιο πάνω σε αυτό το πλαίσιο να τονίσω για άλλη μια φορά και τη σπουδαιότητα της εποπτείας. Κάθε σύμβουλος ψυχικής υγείας να απευθύνεται και σε ένα επόπτη ώστε να συζητάνε θέματα που αφορούν την δεοντολογία, το καθεαυτό επάγγελμα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ο ίδιος ο σύμβουλος ψυχικής υγείας με τα περιστατικά του και να λαμβάνει κατάλληλη καθοδήγηση. Εμείς τώρα σαν ελληνική εταιρεία συμβουλευτικής για να το διασφαλίσουμε αυτό, πέραν ότι υπάρχει Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης η οποία διοργανώνει δράσεις οι οποίες έχουν αυτό το επίκεντρο, την συνεχιζόμενη δηλαδή εκπαίδευση, ανά πενταετία ζητάμε από τους συμβούλους ψυχικής υγείας που είναι μέλη μας να μας αποδείξουν με ποιο τρόπο έχουν επενδύσει στην εκπαίδευσή τους, στην εποπτεία τους, στην ατομική και προσωπική τους θεραπεία.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό και το πρέπει.
2: Για να επιδρομή τους μέσα στην εταιρεία.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας, μια και είστε νεοκλεγμένοι και δύο, είναι πολύ σημαντικό και να ξέρετε ότι καλείστε όλοι εσείς να βγάλετε τον κάθε έναν από μας από μια άβυσο, γιατί αν δεχθούμε και έτσι είναι ότι abîme l'âme de l'homme, στα γαλλικά άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει γύρω μας, και επειδή είναι άβυσος εσείς είστε οι ναυαγοσώστες με έναν τρόπο που καλείστε να μας βγάλετε από αυτήν την άβυσο με τον πιο σωστό τρόπο και τον πιο διασφαλισμένο τρόπο. Η ψυχή όντως άβυσος. Η κυρία Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου ήταν η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και ο κύριος Ιωάννης Βλαχάκης, ο Γενικός Γραμματέας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία Ράγκη.

Αυτά από μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω ο καθένας να μπορεί να δραπετεύσει με ή χωρίς βοήθεια από την προσωπική του άβυσο. Ήταν καλό να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στον χώρο των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας, γιατί είναι κάτι που το χρειαζόμαστε όλοι, λίγο ως πολύ. Σας αποχαιρετώ, σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα, αγαπημένοι μου, σε όλα τα Δωδεκάνησα και όπου μας ακούτε διαδικτυακά. Λευτέρη μου, κύριε Κώστα, Λιάνα, Βασιλεία, Νατάσα, έχουμε και άλλη Νατάσα. Θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι, μέχρι τότε να είστε καλά, να πάτε για μπάνιο οπωσδήποτε, μην το αργείτε. Γεια σας και χαρά σας.

0: ησυχία. Δεν το γιατόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το γιατόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
1: Κλιματιστικά το γιατόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με K.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα, με το συνέδριο για την οικονομία και την ανάπτυξη ως το 2030 και με τα ρήκτερα ανησυχία στην Εύβοια. Είναι 2 και 3 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρτζάκης και η Ελισάβα Τσαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας και το μοντέλο ανάπτυξης βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για την κυβέρνηση αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση των πολιτών που πλήττονται από την ακρίβεια μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Με έκτακτα και μόνιμα μέτρα επιχειρεί η κυβέρνηση να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Μεταξύ άλλων, εντείνονται οι έλεγχοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λειτουργήσει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις εξαπολύουν Ισραήλ και Ιράν παρά την έκκληση των ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές από δεκάδες μαχητικά εναντίον στρατηγικών αμυντικών συστημάτων των φρουρών της Επανάστασης. Είχε προηγηθεί ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Σταματήστε να πυροβολείτε, γράφει σε νέα ανάρτησή του ο Τραμπ. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent στα 97 δολάρια το βαρέλι.
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα ευρήματα από το διαμέρισμα του 37χρονου Παλαιστινίου μέλους της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στην Παρασκευή εκρηκτικών υλών στη Μαλαισία, ενώ είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ύλες. Πώς συνδέεται με άλλους δύο Παλαιστινίους που είχαν συλληφθεί στην Κύπρο στα τέλη Μαΐου, εναντίον του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
1: Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τύμπου. Ο πυρκός ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση.
0: Με μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών πότε αρχίζουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
1: Στον χορό των Ρίχτερ συνεχίζει να κινείται η Εύβοια σε εξέλιξη. Οι αυτοψίες μηχανικών στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο το χωριό Προκόπη. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 100 δονήσεις. Ανάστατοι κάτοικοι, αρκετοί εκ των οποίων δεν έμειναν στα σπίτια τους τη νύχτα.
0: Μάστιγα τα εργατικά ατυχήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, μέσα σε 4 χρόνια ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά περισσότερο από 70%. Οι κατασκευές παραμένουν ο πιο επικίνδυνος κλάδος, καθώς εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών.
1: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον τρίτο τελικό της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3.
0: Με 1-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοιο το σκηνικό και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπυργο και Γάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο Ισταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και από Αργυρούπολη μέχρι Μπραχάμι. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Μπλοκαρισμένες εικόνονος Αλιπέδου και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 που επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε με ομιλία το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή και εργαζόμαστε να την επιτύχουμε με όρους δικαιοσύνης. Ακούμε την τοποθέτηση του κυρίου Τασούλα και επιστρέφουμε να συνδεθούμε με το χώρο του συνεδρίου.
4: Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον με αυξανόμενα στοιχεία βεβαιότητος και γεωπολιτικής αστάθειας. Οι συμμαχίες αναδιαμορφώνονται και οι κανόνες του παγκόσμιου παιχνιδιού που γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι πια δεδομένοι. Η Ελλάδα, ωστόσο, έχει αξιοποιήσει έμπρακτα το γεγονός πως βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η θέση μας στην Ευρώπη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της ελληνικής ισχύος. Η δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε τρία πεδία ταυτόχρονα διαμορφώνει μια ισχυρή γεωπολιτική θέση με θετική επίδραση τόσο στην άμυνα όσο και στην οικονομία. Αυτή η στρατηγική πολλαπλών και παράλληλων συμμαχιών εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. Οικονομικά εργαζόμαστε για να επιτύχουμε ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε μια ανάπτυξη που να γίνεται αισθητή όχι μόνο σε ορισμένα στρώματα ή σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Είναι σαφές πως η ελληνική οικονομία επηρεάζεται καθοριστικά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και από τις αποφάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία θα συνεχίσει να εξαρτάται αφενός από το συντονισμό και τη συμβατότητα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα επιτυγχάνουμε και αφετέρου από την ποιότητα και την πυκνότητα της συμβολής μας στις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις.
0: Η Κασιανή Βραχά παρακολουθεί τις τοποθετήσεις και μας ενημερώνει.
5: Σε εξέλιξη βρίσκονται, Βασίλη, οι εργασίες της πρώτης ημέρας του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου. Έκανε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά οριστικής αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου και ότι από το 2027 δεν θα αποτελεί πλέον την πιο υπερθεωμένη χώρα της Ευρώπης. Υποστήριξε παράλληλα ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε μια πορεία μετασχηματισμού με βασικούς πυλώνες, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τονίζοντας ωστόσο ότι η μετάβαση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, δεν άλλαξε πλήρως ακόμα γιατί αυτή είναι μια διαδρομή, ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη καλύψει σημαντικό μέρος της απόστασης που τη χώριζε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε παράλληλα ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ έκανε λόγο για μια σειρά αποκατακτήσεις των τελευταίων ετών, όπως η πολιτική και η δημοσιονομική σταθερότητα, η ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η σημαντική μείωση της ανεργίας. Αναφερόμενος δε στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, έκανε λόγο για το κλείσιμο ενός κύκλου 16 ετών για τη χώρα. Αυτή η απόφαση σημαίνει λιγότερη εποπτεία και περισσότερη εμπιστοσύνη, τόνισε, εξηγώντας ότι η αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες εξαγωγές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Πιερακάκης και στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη. Όπως είπε, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε παρέμβαση με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο στο πλαίσιο του Συνεδρίου Ελλάδα 2030. Είπε ότι η συνεργασία που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά θα οδηγεί στη δημιουργία παραγωγής φυσικού αερίου που μπορεί να χρησιμοποιεί τον κάθετο διάδρομο και να το διοχετεύει στη Δυτική Ευρώπη. Πρόκειται για μια νέα ενεργειακή αρτηρία προόδου και ανάπτυξης στην περιοχή που έρχεται να δημιουργήσει μια γέφυρα συνεργασίας. σχετικά τώρα με τις έρευνες υδρογων ανθράκων νοτίως της Κρήτης και τις εντάσεις που προκαλεί η Τουρκία, ο Υπουργός Ενέργειας σχολίασε πως η κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Οι σεισμικές έρευνες θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2026. Οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου είναι ενεργά παρούσες στην Ελλάδα, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, όπως επίσης και το γεγονός ότι ακολουθούν την ελληνική θέση. Είναι σαφές μια de facto αναγνώριση των επιχειρημάτων μας, κατέληξε ο κ. Παπασταύρου. Ακόμη στη συνέχεια του συνεδρίου συζητήθηκε στο πλαίσιο του Ελλάδα 2030 η ενεργειακή ασφάλεια σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Η Αλεξάνδρα Σδούκο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι παρά την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, παραμένουν σταθερές οι τιμές ενέργειας λόγω της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι αν κριθεί απαραίτητο από την κυβέρνηση, θα παρέμβουν. Επικοδομητική ήταν παράλληλα, Βασίλη, και η συζήτηση για τις υποδομές στην ανάπτυξη, την ανθεκτικότητά τους, καθώς και τις διεθνείς προοπτικές. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, στο πλαίσιο του συνεδρίου Ελλάδα 2030, προανήγγειλε ότι μέσα στο καλοκαίρι, μεταξύ άλλων, θα δοθούν σε κυκλοφορία 5 σταθμοί του μετρό της Θεσσαλονίκης, ενώ θα έχει αποκατασταθεί και η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Συνέντευξη επίσης στο πλαίσιο του συνεδρίου παραχώρησε στον Δημήτρη Χριστούλια ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρώπη και ταυτόχρονα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του χρέους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Σημείωσε ότι η σταθερότητα και η αξιοπιστία της Ελλάδας είναι αυτό που προσελκύει τους επενδυτές. Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν με την συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, στη Μαριάννα Πυριώτη. Ομιλία θα πραγματοποιήσει επίσης ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ολοκλήρωσε, Κασιανή.
5: Θα ακολουθήσει ακόμη συνέντευξη του γραμματέα του ΜΕΡΑ25 Γιάννη Βαρουφάκη, ενώ θα διεξαχθεί και συζήτηση για την ελληνική ναυτιλία. Με την συμμετοχή του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού Βασίλη Κικίλια.
0: Για οτιδήποτε νεότερο ανακύψει, μας ενημερώνεις. Καθοριστική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να βοηθηθούν εκείνοι που πλήττονται από την ακρίβεια, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως ακούσαμε, Ελλάδα 2030, στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ας τον ακούσουμε.
6: Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτοχρόνως υψηλά πλεονάσματα και ταυτοχρόνως τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση χρέους στον κόσμο, αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, σύν το γεγονός ότι πολύ σύντομα θα έχουμε το ιστορικό χαμηλό στην ενεργεία, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 500,000 θέσεις εργασίας από το 19 και μετά. Αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Το σύνολο των μέτρων που έχουμε λάβει το τελευταίο διάστημα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα αναφέρω, θα έλεγα ότι είναι η πληρέστερη και η μεγαλύτερη δέσμη μέτρων από την κρίση και μετά. Μας ανησυχεί το ιδιωτικό χρέος. Ο συστημικός κίνδυνος, όχι. Ως κοινωνική πραγματικότητα, ναι. Γιατί πίσω από κάθε οφειλή κρύβεται κάθε οικογένεια, κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση που φέρει αυτή την οφειλή. Το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, βέβαια, είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, αν θυμάμαι καλά, είναι 121,4 και στην Ελλάδα είμαστε στο 94,5. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οποιοδήποτε δεν το αναγνωρίζει αυτό είναι τυφλός. Δεύτερον, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Τι μπορείς να κάνεις πρακτικά? Δύο πράγματα. Το ένα είναι να δεις ενέργειες και να εφαρμόσεις ενέργειες οι οποίες μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Έχουμε κάνει πολλές τέτοιες ενέργειες. Από την επιδότηση του 15% στα λιπάσματα, μέχρι την κίνηση επιδότηση στο ντίζελ, μέχρι όλα τα μέτρα που αφορούν την ακτοπλοεία, το αγροτικό πετρέλαιο. Και από την άλλη, ακόμη πιο ουσιαστικό, να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ο μόνος τρόπος για να προχωράς μπροστά και να βοηθάς όλους όσοι έχουν την ανάγκη της πολιτείας, της αρρωγής της πολιτείας, της στήριξης της πολιτείας, είναι να μπορεί η οικονομία να είναι ισχυρή. Λοιπόν, αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, εγώ ως Υπουργός Οικονομικών, η πρώτη και απόλυτη και η καθοριστική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι πλήττονται από την ακρίβεια, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Αυτό το οποίο δεν θα κάνουμε όμως, θα είναι να παραπλανήσουμε ή να υπονομεύσουμε την πορεία της οικονομίας. Γιατί στο τέλος αυτό θα δράσει υπονομευτικά ακριβώς για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την αρρωγή και τη στήριξη της πολιτείας.
0: Ο Real FM, κυρίες και κύριοι, συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
1: Θα μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, γιατί με την ακρίβεια να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τον πληθωρισμό της χώρας μας να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, η κυβέρνηση επιχειρεί με έκτακτα και μόνιμα μέτρα να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Ποιες παρεμβάσεις εφαρμόζονται ήδη και ποιες προωθούνται, θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
7: Ελισάβετ, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και με τον πληθωρισμό στη χώρα μας να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, η κυβέρνηση προσπαθεί με έκτακτα και μόνιμα μέτρα να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση προχωρά στη λήψη νέων μέτρων και παρατείνει τη διάρκεια παλαιότερων. Τώρα, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους αποτελεί ένα βασικό όπλο της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή για να κάνει ελέγχους για εσφροκέρδια και να επιβάλλει τσοχτερά πρόστιμα, Ελισάβετ, έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μέτρο που εκνέει στο τέλος του Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες που έχει ο Real FM αναμένεται να παραταθεί για τους επόμενους 6 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για την υποχρέωση που έχουν οι επιχειρήσεις να πωλούν βασικά προϊόντα όπως είναι τρόφιμα με μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο δεν θα πρέπει μεσοσταθμικά να ξεπερνά το αντίστοιχο με το οποίο πωλούσαν τα προϊόντα τους το 2025.
1: Θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό το μέτρο, Δημήτρη, όσον αφορά τη σύνθεση εννοώ των προϊόντων?
7: Πολύ σωστή η επισήμανσή σου, Ελισάβετ. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά 61 κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες θα επαναξιολογηθούν έτσι ώστε να αποφασιστεί αν χρειάζεται να προσθεθούν και κάποιες ακόμα, έτσι ώστε να επικεντρωθούν σε δεύτερο χρόνο και οι έλεγχοι σε αυτά τα προϊόντα. Επίσης, εκτός από το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εντείνονται οι έλεγχοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, Ελισάβετ, πρέπει να σου πω ότι τις επόμενες ημέρες θα μπει σε εφαρμογή η ηλεκτρονική εφαρμογή My Καταγγελίες, που θα επιτρέπει την υποβολή επώνυμων ή και ανώνυμων καταγγελιών με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών. Επίσης, στις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να λειτουργήσει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, θα λάβει τη θέση της πλατφόρμας ή καταναλωτής, με στόχο να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους πολίτες. Δηλαδή θα μπορούν οι πολίτες να μπαίνουν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα Πόσο Κάνει και να βλέπουν πόσο κάνουν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν αλλά και πόσο έχουν σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Επίσης, υποχρεωτική πλέον είναι και η σήμανση στα ράφια του σούπερ μάρκετ σε όσα προϊόντα η ποσότητα μειώνεται, χωρίς να μειώνεται και η τιμή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2 εκατομμύρια. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Ελισάβετ, ότι θα υποχρεούνται πλέον οι εταιρείες όταν μειώνουν την ποσότητα ενός προϊόντων να το αναφέρουν σε ένα καρτελάκι, έτσι ώστε να το γνωρίζουν.
1: Και όχι να περνάει στα ψηλά όπως γινόταν μέχρι τώρα, ναι.
7: Ακριβώς. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα που είτε θα παραταθούν το επόμενο διάστημα, είτε μιλάμε για νέα μέτρα προκειμένου να αποφευθούν, Ελισάβετ, οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.
1: Και ας ελπίσουμε ότι με αυτά τα μέτρα, Δημήτρη, θα μπει φρένο στην ακρίβεια η οποία ταλαιπωρεί τους καταναλωτές εδώ και αρκετά χρόνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν οφειλές προς το δημόσιο φέρνει αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Για να ενεργοποιηθεί το ακατάσχετο, βέβαια, οι οφειλέτες θα πρέπει να δηλώσουν έναν τραπεζικό λογαριασμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μιλάμε στην ουσία για 350 ευρώ επιπλέον, τα οποία δημιουργούν πρόσθετο δίχτυ προστασίας σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία όπου τα χρέη συσσωρεύονται, Σύση Σταυροπή Ιεράκου.
8: Πράγματι, με τη ρύθμιση που ανακοινούσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μεγαλύτερο μέρος εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια θα παραμείνει προστατευμένο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε κάποια σημεία για να γνωρίζουν οι οφειλέτες. Για παράδειγμα, η προστασία ισχύει για έναν μοναδικό ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ένα φυσικό πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ενώ τυχόν ποσά που υπερβαίνουν το ακατάσχετο όριο μπορούν να δεσμεύονται αυτόματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους κοινούς λογαριασμούς, καθώς το ακατάσχετο ισχύει για κάθε συνδικαιούχο μόνο εφόσον όλοι έχουν δηλώσει λογαριασμό ως ακατάσχετο. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να κατασχεθούν ποσά ακόμα και κάτω από το προβλεπόμενο όριο. Η ρύθμιση με την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου σε τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή εντός Ιουνίου και θα ενεργοποιηθεί εκτός απρόοπτου από 1η Ιουλίου του 2026. Όταν επιβάλλεται κατάσχεση σε κοινό λογαριασμό, θεωρείται ότι τα χρήματα ανήκουν ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσχεση αφορά μόνο το ποσό στόπου αντίχει στοιχεί στον οφειλέτη Βασίλη και όχι το σύνολο του λογαριασμού. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Σε κοινό λογαριασμό που έχει υπόλοιπο 3.000 ευρώ, ο οποίος ανήκει σε δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας έχει χρέη στη φορολογική διοίκηση, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μπορεί να στραφεί στο 50% των καταθέσεων, δηλαδή να κατάσχει τα 1.500 ευρώ του λογαριασμού. Αν όμως ο κοινός λογαριασμός είχε δηλωθεί ως ο κατάσχετος και από τους δύο συνδικαιούχους, τότε
0: δεν θα
8: φορία,
0: μπορούσε να λάβει
8: δεν
0: τα
8: θα μπορούσε
0: αυτά.
8: Να κάνει κατάσχεση. Επίσης να πούμε ότι από τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών εξαιρούνται τα ποσά της διατροφής, τα 4/5 των ημερομισθείων, ενώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/5 για χρέη προς το δημόσιο, του μισού των καταβαλλόμενων εφάπαξ από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέο και μια σειρά από επιδόματα και παροχές, όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η οικονομική ενίσχυση που δίνεται σε χαμηλοσυνταξιούχους, το επίδομα ανεργίας και μια σειρά από επιδόματα. Επίσης, κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι μπορεί να αυξάνεται το κατάσχετο όριο στις τραπεζικές καταθέσεις στα 1.600 ευρώ, αλλά το κατάσχετο μισθού ή σύνταξης παραμένει στα 1.000 ευρώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε πριν από λίγο στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας.
9: Είμαστε μπροστά σε έναν νόμο ο οποίος ορίζει από το 2019, είναι νόμος του κράτους, που έλεγε ότι υπάρχει ο προοδευτικός ακατάσχετος λογαριασμός. Οφείλω και γίνεται κατάσχεση τραπεζικού μου λογαριασμού. Εγώ λοιπόν μπαίνω σε μια διαδικασία και ρυθμίζω το χρέος μου και πληρώνω δόσεις. Θα έχω το δικαίωμα λοιπόν, εφόσον πληρώσω τις δύο πρώτες δόσεις μου, από την τρίτη και μετά, τη δόση την οποία πληρώνω, να την πολλαπλασιάζω με ένα συντελεστή που θα ξεκινάει από το 3 και θα καταλήγει στο 4,5 ανάλογα με την προοδευτικότητα της ρύθμισης. Όσο πηγαίνω προς το τέλος, θα αυξάνεται ο συντελεστής. Αν παραδείγματος χάρη η δόση μου είναι 1.000 ευρώ το μήνα, μετά την τρίτη δόση, το ακατάσχετό μου γίνεται 3.000 ευρώ. Γιατί είναι 1.000 η δόση επί 3. Και πηγαίνοντας προς το τέλος, θα γίνει 4.500 ευρώ. Γιατί λοιπόν να πάμε στα 1.600 και να μην πάμε στην ερμηνεία και στην εφαρμογή του νόμου? Δεν θα είναι μια επιβράβευση, εφόσον είμαι συνεπής και πληρώνω, να έχω μεγαλύτερο ακατάσχετο?
1: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται και πάλι με επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετροχημικό εργοστάσιο και στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Είχε προηγηθεί μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από την Τεχεράνη. Με τη βοήθεια του Θανάση Τσίτσα θα δούμε γιατί άρχισε αυτός ο νέος κύκλος έντασης και πώς αντιδρά ο Τραμπ, Θανάση.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Η νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα σηματοδότησε την πιο επικίνδυνη στροφή στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για εκεχηρία τον Απρίλιο. Τα δύο μέρη αντάλλαξαν κύματα επιθέσεων σε μια κλιμάκωση που απειλεί να καταρρύψει μήνες διαπραγματεύσεων και να ξαναστείλει την περιοχή σε ολοκληρωτική σύγκρουση. Όλα ξεκίνησαν από την Πυρητό. Ο Νετανιάχου έδεξε αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της πόλης, στοχεύοντας το αρχηγείο της Χεσμπολάχ, αφού η οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Το αποτέλεσμα, δύο νεκροί και 20 τραυματίες στο Λίβανο. Το Ισραήλ είχε δεσμευτεί ότι δεν θα χτυπούσε την Πυρητό, εφόσον η Χεσμπολάχ απήχε από επιθέσεις. Η ιρανική απάντηση ήταν άμεση και βίαιη. Πολλαπλά κύματα βαλιστικών πυράβλων κατευθύνθηκαν προς το Ισραήλ. Σιρήνες ακούστηκαν στο Τελαβή, νεκροί ξεναχέτηθες φώτισαν τον ουρανό πάνω από την πόλη, ενώ φράσματα πυράβλου έπεσαν κοντά στην πόλη της Ιεριχού. Από την Ιεμένη, οι Ιρανόφιλοι Χούθη εκτόξευαν και αυτοί βαλιστικό πύραυλο που ανακαιτίστηκε η πρώτη τέτοια επίθεσή τους από τον περασμένο Απρίλιο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε με τη σειρά του δύο κύματα αντιπίνων. Το πρώτο στόχευσε ιρανικά αεροαμυντικά συστήματα και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων. Το δεύτερο χτύπησε πετροχημική εταιρεία με τη δυτική περιοχή του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης αντιπιτέθηκαν στοχεύοντας το νότιο Ισραήλ και ακολούθησε τρίτο Ισραηλινό κύμα αντιπρομών με εκρήξεις, να ακούγονται αυτή τη φορά και στην ίδια την Τεχεράνη. Στο διπλωματικό μέτωπο, ο Τραμπ βρέθηκε σε αδύνατη θέση. Είχε ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην αντιπιτεθεί, αίτημα που αγνοήθηκε επιδεικτικά. Είχε επίσης παραδεχτεί δημοσίως με δηλώσεις του ότι τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο δεν είχαν συντονιστεί με την Ουάσιγκτον, ενώ λίγες ώρες πριν δήλωνε ότι μια συμφωνία με το Ιράν ήταν πολύ κοντά και αναμενόταν εντός εβδομάδος. Τελικά, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σε μια ανάρτησή του και με μια μονολεκτική διαταγή, κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν. Η Τεχεράνη δεν υποχώρησε. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ χαρακτήρισε αμερικανικές βάσεις και Ισραηλινά συμφέροντα στην περιοχή νόμιμους στόχους, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι αν συνεχιστούν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, θα στοχοποιηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις με αμερικανικούς ή Ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρη την περιοχή. Πριν από λίγο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν χειρότερες αν το Ιράν ξαναεπιτεθεί, αν το Ισραήλ, μάλλον το Ιράν ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν χειρότερες αν το Ισραήλ ξαναεπιτεθεί στο Λίβανο. Ο πόλεμος εμισάβεται μπαίνει στην 100η ημέρα του, με το βαρύτερο ερώτημα αναπάντητο αν η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να ελέγξει το σύμμαχό της τι ακριβώς
1: και πάντως όλη αυτή η κλιμάκωση είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, γιατί είδαμε το Brent να καταγράφει άνοδο ακόμη και 4% και να κινείται κοντά στα $97 το βαρέλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο Παλαιστίνιος που είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ο 37χρονος, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο, φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία. Στα διαμερίσματα που είχε ενοικιάσει σε Κρήτη και Αθήνα, κατασχέθηκαν υλικά επεξεργασίας χημικών, με τις αρχές Θεοδωσιπάνου να θεωρούν ότι πιθανόν να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα, κρατά ωστόσο το στόμα του ερμητικά κλειστό.
11: Ακριβώς, λόγω για τρομοκρατικό χτύπημα έκανε, χωρίς όμως να προσδιορίσει το στόχο, καθώς χρησιμοποίησε τον όρο ευρωπαϊκό. Θα κάνανε ένα ευρωπαϊκό χτύπημα. Γεγονός είναι ωστόσο ότι μετά την σύλληψη των δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο, που ουσιαστικά είναι και αυτό το δεδομένο που ξετύλιξε και το κουβάρι για να φτάσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αντιτρομοκρατική στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου, είχε επισπεύσει τις διαδικασίες ο άνθρωπος αυτός και είχε επισπεύσει τις διαδικασίες για να παραγγείλει τα υλικά που προείπε, στα χημικά δηλαδή, ώστε να δημιουργήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό που ήθελε. Από εκεί και έπειτα φαίνεται ότι η εκπαίδευσή του στην Μαλαισία έγινε ενώ βρίσκονταν στην γιατί.
0: Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούς, Θεοδόση?
11: Εγώ σας ακούω καλά, με ακούτε?
0: Ναι. Έλεγες λοιπόν για την εκπαίδευση που είχε λάβει.
11: Ακριβώς. Την εκπαίδευσή του την έλαβε στην Μαλαισία και μάλιστα όταν βρίσκονταν ήδη στην Ελλάδα. Και το εξηγώ αμέσως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, ο άνθρωπος αυτός, επισήμως τουλάχιστον, φαίνεται να βρίσκεται στην Ελλάδα το 2023. Και λαμβάνει βεβαίως και πολιτικό άσυλο, καθώς προέρχεται από τη Γάζα και έχει το καθεστώς του πρόσφυγα. Από εκεί και έπειτα, όταν πια έχει τα νομιμοποιητικά χαρτιά στα χέρια του, αρχίζει και πραγματοποιεί απανωτά ταξίδια σε Ελβετία και Γερμανία. Από τη Γερμανία διαπιστώνεται ότι από το 23 μέχρι και τον Αύγουστο του 25, που κάνει το τελευταίο ταξίδι στην Μαλαισία, έχει πραγματοποιήσει 3 με 4 ταξίδια στην συγκεκριμένη χώρα. Εκεί λοιπόν εκπαιδεύεται όχι μόνο στα χημικά, αλλά από ό,τι φαίνεται παίρνει και οδηγίες για το ποιοι θα είναι οι στόχοι και το τι θα πρέπει να κάνουμε την ομάδα που είχε δημιουργήσει. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει ο εκπαιδευτής του, παύλα χειριστής του. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κατοικοεδρεύει μόνιμα στην Μαλαισία και φαίνεται ότι είναι ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση εκατοντάδων ατόμων ριζοσπαστικοποιημένων, έχει ταυτοποιηθεί. Έχει ταυτοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και θεωρείται ένας άνθρωπος ιδιαίτερο σημαντικός για την λειτουργία του τρομοκρατικού πυρήνα της Χαμάς. Και οι άνθρωποι που φαίνεται να έχει εκπαιδεύσει, δυστυχώς φαίνεται πως αρκετοί από αυτούς βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον λόγο αυτό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με όμορες υπηρεσίες από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι πολύ σημασία δίνει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στα ψηφιακά μέσα που είχε στην κατοχή του ο 37χρονος και εν προκειμένου το κινητό του τηλέφωνο, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και τρία USB. Από εκεί θα φανούν οι επαφές του όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη που φαίνεται να έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ωστόσο χρειάζονται επεξεργασία και θα πάρει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να υπάρχουν αποτελέσματα από αυτά τα ψηφιακά μέσα, τα οποία βεβαίως άμεσα θα διαβιβαστούν τόσο στην Αντιτρομοκρατική όσο και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Ευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει η τουρκική προκλητικότητα, καθώς υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο από πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα, ενώ απογειώθηκαν και δύο F-16. Ωστόσο, παρενοχλήθηκαν και αεροσκάφοι που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας, και κάπως έτσι, Χρήστο Μαζανίτη, οι Ευρωπαίοι μπήκαν στη θέση μας.
12: Μάλιστα, οι τουρκικές προκλήσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Απογειώθηκαν και δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά από τα κατεχόμενα, τα οποία πετούσαν σε παράλληλη πορεία με το μεταγωγικό αεροπλάνο που μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Στον εναέριο χώρο όμως των κατεχόμενων κινούνταν τα τουρκικά F-16. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευαν καθ' όλη την πτήση από την Ελλάδα δύο οπλισμένα ελληνικά μαχητικά, ενώ θυμίζω ότι πλέον στην Κύπρο μετασταθμεύουν τέσσερα οπλισμένα μαχητικά από την Ελλάδα στο πλαίσιο του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Οι Τούρκοι προχώρησαν ακόμη παραπέρα από τις προκλήσεις, παρενοχλούντας το αεροπλάνο των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας αλλά και της Ολλανδίας διάσημά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κυπριακή κυβέρνηση θα καταγγείλει τις παρεμβολές κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών, του Συμβουλίου Άμυνας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενώ είχαμε δήλωση και από τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, που έκανε λόγο για απαράδεκτες ενέργειες και για μία ακόμη αναθεωρητική προσέγγιση από την πλευρά της Τουρκίας. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
2: Συμβαίνει τώρα.
0: Από την αίθουσα ειδήσεων στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM αυτή την ώρα ο Γρηγόρης Διβάνης, καθώς πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε περιορισμένες αλλαγές στο υπουργικό σχήμα, Γρηγόρη.
13: Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή.
1: Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της κυριακάτικης Real News για τον σχεδιασμό δημιουργίας κόμβων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη να τονίζει ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη σε κοινή πρωτοβουλία 5 ευρωπαϊκών χωρών προς αυτή την κατεύθυνση. Αποκάλυψε ότι το πρώτο κέντρο θα λειτουργήσει πιθανότατα εντός του 2027, Γιώργο Λικουρέτζο.
14: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο την σημερινή του τοποθέτηση στην συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα κυρώσει αύριο το νέο κώδικα μετανάστευσης και ασύλου. Αυτό είναι, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, μια σημαντική πρωτοβουλία στην οποία μετέχει η χώρα μας μαζί με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία. Φαίνεται πως αυτές οι πέντε χώρες έχουν προχωρήσει τις διαβουλεύσεις γύρω από τη λειτουργία του πρώτου κέντρου επιστροφής παρατύπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη και όπως αποκαλύψαμε χθες στη Real News, το 2026 θα έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος και η συμφωνία με στόχο εντός του 2027 να λειτουργήσει το πρώτο κέντρο επιστροφής παρανόμων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται πως υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με χώρες στην Ασία και στην Αφρική. Φαίνεται πως η Αφρική είναι ο πιθανότερος χώρος, εκεί θα είναι η χώρα η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να φιλοξενήσει το πρώτο κέντρο, με τον Υπουργό να διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένες δομές δεν θα λειτουργούν εκτός του Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου, αλλά υπό την πλήρη εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στον χώρο των Ρίχτερ συνεχίζει να κινείται η Εύβοια σε εξέλιξη αυτοψίες μηχανικών στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ.
15: το αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
18: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
20: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
21: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
22: Πού πας, ρε καραμούζα,
21: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
24: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
25: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: στους 97,8.
1: 42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ανησυχία και ζημιές, κυρίως σε παλιές κατοικίες, προκάλεσε ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια. Από χθες το μεσημέρι έχουν καταγραφεί δεκάδες δονήσεις μικρότερης ισχύως. Ειδικά κλιμάκια καταγράφουν ήδη τις ζημιές που βρίσκονται κυρίως στους οικισμούς Προκόπη και Δαφνούσα, προκειμένου να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των αποζημιώσεων. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με κατοίκους και τοπικούς φορείς και μας ενημερώνει.
2: Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών. Οι σημαντικότερες καταστροφές, όπως είπες, έχουν σημειωθεί στη Δαφνούσα και στο Προκόπιο, που έχουν υποστεί ζημιές τουλάχιστον 15 σπίτια. Οι αυτοψίες θα ολοκληρωθούν άμεσα και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Στη Βόρεια Εύβοια μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, για σχετικά νέα κτίρια, στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα. Για το θέμα έχει υπάρξει συντονισμός και επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Παιδείας. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, 20 πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ έχει μετέβει προληπτικά στην περιοχή. Ανάστατη είναι κάτοικοι και επιχειρηματίες στην Εύβοια, οι οποίοι έζησαν δραματικές στιγμές την ώρα που οι τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις με κορύφωση τα 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή χθες το μεσημέρι. Να τους ακούσουμε.
3: Πέθανε πια τα κούπες του λιτσάνια. Βγήκα, πρόλαβε και βγήκα.
4: Και πέφτηκαμε έξω. Τι άλλο μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα? Ο πρώτος δεν ήταν τόσο ανησυχητικός, ο δεύτερος εντάξει, ήταν πολύ δυνατός. Δεν υπήρχαν τίποτα ζημιές στο κατάστημα. Το μόνο ο τρόμος που. Το μόνο καλό που σας λέω ήταν δεν είχε διάρκεια, έτσι. Ναι. Αν είχε διάρκεια θα γινόταν ζημιές.
3: Ο ένας κοντά τον άλλον, που δεν προλάβει να αναβιωγώ έξω. Είμαι απλωμένη στο κρεβάτι, μόνη μου εδώ.
5: Έχει γίνει έλεγχος σε όλο το Δήμο.
6: Σοβαρές ζημιές στη Δαφνούσα. Στα σπίτια έχει πάρα πολύ μεγάλες ρογμές. Ένα σπίτι που είμαι τώρα έχει φύγει όλος ο τείχος. Θα καταρρεύσει κιόλας στο σπίτι άμα ξαναγκάει.
1: Σοφία, μίλησες και με σεισμολόγους, οι οποίοι είναι καθησυχαστικοί, καθώς όσο περνούν οι ώρες εκτονώνεται η δραστηριότητα, όπως λένε.
2: Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 80 μετασεισμοί. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που θεωρείται φυσιολογικό σύμφωνα με τους σεισμολόγους. Παρόλα αυτά, όσο διαρκεί η μετασεισμική ακολουθία, χρειάζεται προσοχή, δήλωσε στον Real FM ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή.
7: Εξελίσσεται αρκετά φυσιολογικά. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις πρώτες ώρες της εξέλιξης. Από ό,τι φαίνεται, έχει ενεργοποιηθεί ένας αρκετά μικρός έκταση χώρος κοντά στις ακτές του Ευωϊκού, όπως είπαμε. Δεν φαίνεται ωστόσο να έχει ενεργοποιηθεί κάποια μεγάλη δομή και φαίνεται ότι η μετασεισμική ακολουθία δεν είναι αρκετά φυσιολογικά. Όσον αφορά τώρα την μετασεισμική ακολουθία, είναι πλούσια. Έχουμε ξεπεράσει τους 80 μετασεισμούς με μέγεθος άνω του 2. Έχουμε από αυτούς οι 12 έχουν μεγέθη άνω του 3 και φτάσαμε και με έναν μετασεισμό το 4,3, το οποίο είναι αρκετά φυσιολογικό και αναμενόμενο. Το πιθανότερο σενάριο είναι να είναι ο κύριος σεισμός, ο 5,2. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την μετασεισμική του ακολουθία να εξελίσσεται. Το ότι δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι και ότι πάντα υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο, βέβαια υπάρχει, αλλά δεν είναι το ίδιο πιθανό. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχουμε αυτό ως κύριο σεισμό, το 5,2. Δεν υπάρχει κάτι που να μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι θα κρατήσει κάποιες μέρες. Περιμένουμε να βελτιωθούν οι παράμετροι με το χρόνο. Αυτό είναι η ψυχολογία μας να είναι καλή, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, γιατί όσο είναι σε εξέλιξη με την σεισμική ακολουθία, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος για κάποιο ισχυρό μετασεισμό.
8: Αλλάζουμε κλίμα σε μία από τις πλέον ανησυχητικές εξελίξεις για την αγορά εργασίας. Αναδεικνύεται η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 καταγράφουν νέα επιδείνωση. Μέσα σε 4 χρόνια ο αριθμός τους έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 70%, με τις κατασκευές να παραμένουν ο πιο επικίνδυνος κλάδος, καθώς εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών, Αργυρό Μαυρούλη.
9: Ναι, το 2025 Ελισάβετ είχαμε νέο αρνητικό ρεκόρ με περισσότερα από 20.000 περιστατικά σε ένα μόνο χρόνο. Συγκεκριμένα, αναγγέλθηκαν 20.498 εργατικά ρεκόρ με περισσότερα από 20.000 περιστατικά σε ένα μόνο χρόνο. Συγκεκριμένα, αναγγέλθηκαν 20.498 εργατικά ατυχήματα. Μέσα σε μια τετραετία αυξήθηκαν κατά

0: σύμφωνα λοιπόν με τις υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας, πραγματοποίησαν το 2025 συνολικά 29.178 ελέγχους για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, και από αυτούς προέκυψαν 3.980 περίπου κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο πιο επικίνδυνος κλάδος, όπως είπες και εσύ, παραμένουν οι κατασκευές. Από τους 47 νεκρούς εργαζόμενους το 2025, 23 έχασαν τη ζωή τους σε εργοτάξια, οικοδομές και τεχνικά έργα. Κυριότερη αιτία θανάτου παραμένουν οι πτώσεις από ύψος και συγκεκριμένα τα 23 από τα 47 θανατηφόρα δυστυχήματα, δηλαδή σχεδόν το 50% οφείλονταν σε πτώσεις εργαζομένων. Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία όσον αφορά τους αλλοδαπούς εργαζόμενους. Το 2025 έχασαν τη ζωή τους 15 αλλοδαποί εργαζόμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1/3 των συνολικών θανάτων.
1: Βαριά καμπάνα επεβλήθη σε 55χρονο που παράτησε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Υπέρογκο το πρόστιμο για εγκατάλειψη ζώων εις βάρος ενός 55χρονου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου να εγκαταλείπει ένα χαρτόκουτο με 9 μικρά γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Έγινε άμεσα αντιληπτός από τους περίοικους και συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Εναντίον του βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα. 30.000 ευρώ για κάθε ένα γατάκι, δηλαδή συνολικά πρόστιμο 270.000 ευρώ για κακοποίηση ζώου και ένα άλλο πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Για την υπόθεση παρενέβηκε η εισαγγελέας που διέταξε επίγουσα έρευνα ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και να αξιολογηθούν κρίσιμα στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση του 55χρονου. Κομβικό ζήτημα, όπως προκύπτει από το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι η ηλικία των ζώων κατά τον χρόνο της εγκατάλειψης, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθεί αν θα τοποθετηθούν κλιμελληματικές ή κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.
3: Αθλητικά.
4: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τον τρίτο αγώνα στη σειρά των τελικών μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή έχουμε την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες.
5: Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Σήμερα είναι ο τρίτος τελικός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός εναντίον του Παναθηναϊκού στις 9 απόψε. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Θες έκανε ατομικό πρόγραμμα στον Παναθηναϊκό. Προπονήθηκε χθες ο Κώστας Λούκας. Τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές, δήλωσε σε τουρκικό μέσο ενημέρωσης ο τεχνικός Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν. Η ΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση απάντηση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό στο Telecom Center. Θυμίζω ότι ο Γενικός Διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, είχε καταφερθεί κατά της δημόσιας τηλεόρασης για το γεγονός ότι δεν είχε δείξει το στιγμιότυπο με την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιανακόπουλου, που διαμαρτύρονταν στους διαιτητές. Δεν θα συμμετάσχουμε σε τέτοιες ενέργειες που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζόμενους, τονίζει η δημόσια τηλεόραση, τέτοιες πρακτικές που δημιουργούν συνθήκες έντασης, υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάμε τώρα, Ελισάβετ και Βασίλη, στο χθεσινό περιστατικό με τον Έριξεν. Στιγμές αγωνίας εκτυλήχθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσωστο γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65ο λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός βηματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα χάρη στον καρδιακό βηματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Δανίας, ο Μάρτεν Μπόεσεν, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως αν τελικά ο Έριξεν, ο χαφ της Βόλφσμπουργκ της Γερμανικής, θα είναι με τη Δανία στο Μουντιάλ. Θυμίζουμε ότι ο Έριξεν είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο το 2001. Τότε είχε παγώσει όλη ο ποδοσφαιρικός κόσμος στο παιχνίδι της Δανίας με την Φιλανδία για το Euro. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. 1-0 ιτήθηκε από την Ιταλία.
4: Κακή εμφάνιση, Δημήτρη, κακή εμφάνιση.
5: Πολύ προβληματική εμφάνιση. Απέναντι σε μια Ιταλία, πρέπει να πούμε ότι παρατάχθηκε με νεαρό σχήμα, με παίκτες της K21, ο Εσπόζητος στο 18 τον γκολ. Η Εθνική μόνο στο τελευταίο 15 λεπτό ήταν καλή, δοκάρι του Σαββίδη, ευκαιρία του Παυλίδη. Δοκάρι του Ζαφίρη, συγγνώμη, ευκαιρία του Παυλίδη. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nation League από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η αρχή είναι με δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία και 27 Σεπτεμβρίου με την Γερμανία. Μετά πάει και υποδέχεται την ομάδα της Ολλανδίας.

0: είναι σε πολύ πολύ δύσκολο όμιλο. Ο Χρήστος Μουρακίτης για την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας.
1: Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα δύο αποτελέσματα που κάναμε. Θέλαμε να κλείσουμε καλύτερα τη σεζόν, έχοντας τουλάχιστον μια νίκη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά είμαστε εδώ για να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε και να βελτιωθούμε. Προφανώς είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στους εαυτούς μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο μετά από πολλά χρόνια. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ. Δεν υπάρχει, είναι κάτι χειρότερο για ένα ποδοσφαιριστή. Έχοντας αγωνιστεί στα προκριματικά του Μουντιάλ να το βλέπει δυστυχώς από την τηλεόραση, είναι το χειρότερο συνέστημα.
2: Ο καιρός. Θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου και βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ, τα σοαρνιακά τα κύρια χαρακτηριστικά.
3: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα, συν κάποιες απαραίτητες βροχές και μπόρες που όλες τις τελευταίες ημέρες συνοδεύουν τα μεσημέρια και τα απογέματα των υπηρωτικών περιοχών. Έτσι, αύριο θα είναι ο καιρός, σχεδόν αίθριο στην αρχή, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει. Οπότε θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές και μπόρες και κυρίως στα βουνά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει με μικρή πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βουνά. Βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5, στα νυχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τις τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά οπωσδήποτε να παρουσιαστούν. Ασθενείς άνεμοι στο Θερμαϊκό μέχρι 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη με μικρή άνοδο του υδραρχείρου στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και την Πέμπτη, αλλά από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα αυξηθεί η αστάθεια, θα γίνουν περισσότερες οι βροχές και οι καταιγίδες στα ορεινά και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει καθώς το Μελτέμι θα φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Άλλη μια ματιά στη κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος λόγω ανατροπής γιοταχή στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής. Η πρόσκρουση έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Τζιτζιφιές. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους.
2: Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
4: Και στο ενικός.gr, εκτός από το μήνυμα ανασχηματισμό, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός με τον Γιώργο Νταβαρίνο.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
6: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
7: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος των logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύσει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
6: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα. Στον Αντένα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Νιάου. Είστε σκράτη.
11: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
6: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
12: Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
18: The Natural Stones, live in Athens.
10: Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δευτέρα, Λουκία.
1: Ναι.
0: Καλή εβδομάδα,
1: καταρχήν. Η αγάπη μπορεί να είναι Κυριακή, αλλά εμείς είμαστε Δευτέρα.
0: Δευτέρα, το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου.
1: Εννοείται.
0: Καυτή Δευτέρα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου.
0: Και τι Δευτέρα.
1: Και τι Δευτέρα, να σχηματισμούς είχαμε,
0: ξαφνικά.
1: Πράγματα είχαμε.
0: Άλλα περιμέναμε,
1: άρα
0: ήρθα.
1: Την Τετάρτη δεν περιμέναμε.
0: Πέμπτη περιμέναμε.
1: Λοιπόν, Δευτέρα ήρθε.
0: Να μετρήσουμε πριν πούμε τον ασχηματικό που είναι τελευταία εξέλιξη. Τα μέτωπα.
1: Ένα
0: είναι. Τη Δευτέρα
1: πολεμικό.
0: Λέμε, ένα είναι το πολεμικό, ξανά έξω πόλεμος, αλλά σου έχω καλά νέα πριν από λίγο τελείωσε.
1: Μη είσαι τόσο σίγουρο.
0: Όχι.
1: Όντως τελείωσε. Πριν φύγω από το σπίτι, είχα μείνει ότι είχε πει ο Τραμπ βρείτε τα.
0: Θα στα πω όλα.
1: Αν έγινε σε μία ώρα αυτό,
0: αν
1: okay.
0: Έχεις υπομονή, θα στα πω.
1: Έχω μεγάλη υπομονή, αλλά δεν έχω πίστη.
0: Ένα λοιπόν πόλεμος.
1: Ναι.
0: Δύο. Ρίχτερ στην Εύβοια, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Λέγκα για τον Δήμαρχο. Τρία, Ρίχτερ στο πολιτικό σκηνικό, χαμός γίνεται.
1: Χαμός. Ο κακός χαμός.
0: Να κάνω μια παρένθεση πριν ξεκινήσουμε τον ανασχηματισμό. Θυμάσαι τι κουβεντιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον πόλεμο.
1: Φυσικά.
0: Και έλεγα δεν τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Βουλωμένο γράμμα διάβαζες.
0: Και μου έλεγαν κάποιοι, θέλω να πω τώρα για να μην θυξουν, ότι τέλειωσε, ότι αυτό, ότι συμφωνώ και άλλα παιδιά μας πρέπει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ απλό. Το Ιράν λέει: όσο χτυπάει ο Νετανιάχου το Λίβανο, εμείς θα συνεχίσουμε. Τι έκανε χθες ο Νετανιάχου? Χτύπησε πάλι στη Βηρυτό και στο Λίβανο και τη Χεσμολά. Τι έκανε το Ιράν? Ξανάρχισε τον πόλεμο. Έριξε πυράβλους τη νύχτα, πυράβλους κανονικά, κατά του Ισραήλ. Τι έκανε το Ισραήλ? Απάντησε. Mm-hmm. Τι έκανε ο Τραμπ? Πήρε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, το κάνα το κομμάτι σας, λέει, και η μεν και η δε. Το κομμάτι σας. Ο πόλεμος το κομμάτι σας. Στοπ, σταματήστε. Επανέρχεται σήμερα. Συνεχίζουν οι Ισραηλοί και οι Ιρανοί. Και πριν από τρία λεπτά, αφού επικοινώνησε ξανά, θέλω να μάθω τι γαλλικά είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου.
1: Πραγματικά.
0: Είναι πολύ περίεργος.
1: Πραγματικά.
0: Αφού επικοινώνησε λοιπόν ξανά πριν από λίγο Τραμπ με Νετανιάχου, η Ιράν και η Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν. Το Ιράν ανακοίνωσε πριν από πέντε λεπτά το τέλος των νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά προειδοποίησε, κράτα το αυτό,
1: το κρατάω,
0: ότι αν ξαναχτυπήσει το Ισραήλ το Λίβανο, θα ξαναχτυπήσουμε.
1: Άρα πώς τελείωσε ο πόλεμος, για πες μου
0: το
1: τώρα.
0: Το Ισραήλ και οι Αμερικανοί ενημέρωσαν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα. Ο ένας δείχνει τον άλλον. Και πρόσεξε, για να μην εξαπολύσει άλλα πλήγματα η Τεχεράνη, πρέπει να μην χτυπήσει το Ισραήλ το Λίβανο. Το εγγυάσαι αυτό, δεν το εγγυώμαι.
1: Έλατε.
0: Διότι ο Νετανιάχου είναι όμοιρος.
1: Μα τι εγγυώμαι, είσαι με τα καλά σου.
0: Ο Νετανιάχου είναι όμοιρος των ακροδεξιών υπουργών του. Σου θυμίζω ότι έχει εκλογές, ότι έχει μία ποινική δίωξη στην πλάτη του. Του έχει πει ο Τραμπ, κακώς δεν σε άφησε, έπρεπε να σε αφήσω να πας φυλακή με αυτά που κάνεις. Και ο Νετανιάχου είχε τη νύχτα τον Μπενγκβίρ, τον ακροδεξιό υπουργό ασφαλείας, να λέει Τεχεράνη θα καεί απόψε. Και εκεί του λέει ο Τραμπ, μην χτυπήσεις, μην απαντήσεις, και απάντησε. Και ξαναπάντησε το Ιράν τα ξημερώματα, ξαναπάντησε το Ισραήλ. Mm. Τώρα τελείωσαν. Pause το λένε αυτό.
1: Pause. Αυτό σου λέω.
0: Ναι. Εκεί βρισκόμαστε με το πετρέλαιο να κοντεύει να φτάσει πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Είναι μια ανάσα από
0: τώρα
1: τα
0: που ανακοίνωσαν. Όχι, τώρα που
1: πόσο
0: ανακοίνωσαν ότι τέλειωσε, έπεσε 94.
1: Α, έπεσε 94.
0: Εντάξει. Περίμενε, μέχρι αύριο θα ξαναρχίσει.
1: Καλά, ναι. Αυτό, γι' αυτό,
0: αυτό
1: σου λέω.
0: Λοιπόν, είναι η μία καυτή Δευτέρα. Η άλλη καυτή Δευτέρα είναι ο ανασχηματισμός, διότι τον περιμέναμε Πέμπτη
1: και μας έγινε πριν από σήμερα. Λίγο.
0: Και μάλιστα έγινε
1: είπανε,
0: με εκπλήξεις.
1: Είπανε ρε παιδί μου να το αρχίσουν στην αρχή της εβδομάδας, να πάει καλά η εβδομάδα, να πάει να αρχίσουν τα όργανα από τη Δευτέρα.
0: Άλλα περιμέναμε.
1: Να μην αρχίσουνε.
0: Μιλάω
1: εγώ. Περιμέναμε και άλλα μας ήρθανε.
0: Περίμενε.
1: Εντελώς έξω.
0: Περίμενε.
1: Μόνο μιλάω για το, το Χατζη Βασιλείου πέσαμε
0: μιλάω
1: μέσα.
0: Εγώ με κορυφαίους υπουργούς το Σάββατο. Και μου λένε, Μαρινάκης πάει στη θέση Κυρανάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, γιατί θέλει ο πρωθυπουργός να στείλει το σήμα ότι πάει πολύ δυνατά, γραμματέας Κυρανάκης, Μαρινάκης εκεί. Ποιος θα γίνει κυβερνητικός εκπρόσωπος? Σδούκου, Χατζη Βασιλείου, θα δούμε. Και ξαφνικά ήταν ανακοινωθεί την Πέμπτη ο ανασχηματισμός. Και
1: ανακοινώθηκε
0: σήμερα, πριν από μία ώρα.
1: Να λοιπόν, πούμε ποια είναι τα νέα πρόσωπα.
0: Θα σου πω το εξής. Έχω στο Open καλεσμένο τον κύριο Μαρκόπουλο.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν βγει στο πάνελ με τον κύριο Φαραντούρη και τον κύριο Αθανασιάδη από το Τσίπρα. Mm-hmm. Αχ, λέει, μια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Είσαι γουρλής λοιπόν.
0: Καταλαβαίνω ότι κάτι τρέχει. Πάει στην άκρη, κρύβεται.
1: Ναι.
0: Γυρίζει.
1: Λέει,
0: μου λέει τι άλλα νέα.
1: Τον είδες πολύ χαρούμενο.
0: Ναι, τον είδα πολύ άνετο.
1: Άνετο.
0: Περίμενε. Μου λέει.
1: Καλά, άνετος είναι πάντα.
0: Τι άλλα νέα.
1: Ναι.
0: Λέω, ποιος θα πάει στη θέση Μαρινάκη. Ναι. Καλά μου λέει, μην είσαι τόσο βέβαιος. Μόλις είχε πάρει τηλέφωνο το Μητσοτάκη ότι γίνεται υπουργός οικονομικών.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω,
1: θα γέλαγαν, δεν θα γέλαγαν και τα μουστάκια του, άκου, και τα γένια του.
0: Γέλα. Λοιπόν, λέω, άκουε παιδί μου, είναι κλειδωμένο ότι πάει ο Μαρινάκης στη θέση του Κυρανάκη. Καλά μου λέει, αυτά το Σάββατο. Μην είσαι τόσο βέβαιος. Λέω, Σδούκα ή Χατζη Βασιλείου. Μην είσαι τόσο βέβαιος. Μόλις και πει ο Μητσοτάκης.
1: Κάτι ήξερε και δεν σου το είπε. Αλλά δεν πειράζει. Το συγχωρούμε.
0: Πάει ο Κότσιρας στη θέση.
1: Στη θέση του Κυρανάκη. Στη θέση του Κυρανάκη πάει ο Κότσιρας. Ο Κότσιρας και στη θέση του Κότσιρα πάει ο Μαρκόπουλος. Για να καταλάβετε.
0: Έχουμε Κυρανάκης γραμματέας. Δημήτρης Μαρκόπουλος υφυπουργός οικονομικών. Και Γιάννης Κότσιρας, αναπληρωτής, υπουργός μεταφορών στη θέση Κυρανάκη.
1: Και στη θέση του κυρίου Ταγαρά, να πούμε
0: του,
1: ότι.
0: Του αείμνηστου
1: του Ταγαρά, ναι. Φυσικά, Νίκου Ταγαρά.
0: Η Μαριλένα
1: πάει
0: Σούκουλη.
1: Η Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, βουλευτής Κορινθίας. Ήταν η κυρία Σούκουλη, είναι μηχανικός από ό,τι βλέπω. Και μια γυναίκα λοιπόν πάλι στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Άκου, αν είχαμε παίξει Τζόκερ που είναι 5, θα είχα πιάσει ένα. Του Χατζη Βασιλείου.
1: Το Χατζη Βασιλείου.
0: Το οποίο το λέγαμε,
1: πάντως,
0: ναι, ότι θα γίνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων, για να ετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Το πιάσαμε αυτό. Ένα στα πέντε έπιασα.
1: Ένα στα πέντε, εντάξει. Ναι, αλλά... Εγώ δεν είχα κάνει, δεν είχα στην
0: περιμένω να ρωτήσω. Ναι, περιμένω να ρωτήσω τους υπουργούς που μου λέγανε ότι σίγουρα θα γίνει
1: θα
0: ο Μαρινάκης. Παιδιά, με συγχωρείτε. Πώς το.
1: Παιδιά, ναι. Και επίσης δεν ξέρω, σου λέγανε άλλοι ότι υπάρχουν και κάποιοι που εμένα μου λέγανε, αλλά δεν λέω ονόματα, ότι ήταν, θεωρούσαν θα υπουργοποιηθούν. Αλλά μην αναπέξουν.
0: Τώρα, κυβερνητικές πηγές εξηγούν γιατί παρέμεινε τελικά ο Παύλος Μαρινάκης κυβερνητικός εκπρόσωπος, διότι εκτιμά ο Πρωθυπουργός ότι πέραν του ότι είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του, είναι επιτυχημένος και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθος στην επικοινωνία μέχρι την προκήρυξη των εκλογών του 27. Και εγώ ρωτώ, Λουκιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να μην την προκήρυξη των εκλογών. Πρέπει να φύγει γιατί θα είναι με σταυρό ο κ. Μαρινάκης. Στο βόρειο τομέα. Άρα, λες να έχουμε κανένα επικρατείας Μαρινάκη.
1: Μπορεί.
0: Μέχρι, λέει
1: μπορεί.
0: Μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Μπορεί. Δεν γίνεται.
1: Άρα. Καλά. Άρα θα τον έχουμε επικρατείας.
0: Ή θα τον κρατήσει μέχρι τελευταία
1: στιγμή. Γιατί ναι, ο κ.
0: Μαρινάκης κάνει ήδη καμπάνια.
1: Έναν ανασχήμα. Θα βάλει κάποιον στη θέση του έτσι για λίγο χρονικό διάστημα.
0: Την Παρασκευή θα γίνει ορκομοσία. Ανυπομονώ να φιλοξενήσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο και εσύ και εγώ.
1: Ως υφυπουργό οικονομικών πλέον.
0: Και έδωσε σήμερα και πρόβα. Δεν ξέρεις τι έγινε.
1: Τι.
0: Γι' αυτό ήταν τόσο. Τώρα καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό ήταν τόσο μαχητικό στα οικονομικά.
0: Ναι,
1: κάτι τι έγινε. Ήξερε. Μετά το τηλεφώνημα ήταν ή πριν
0: μετά
1: αυτό. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, εκεί το που το ρωτάει το Σαμαρά, ο εκπρόσωπος Τσίπρα, ο κύριος Αθανασιάδης, εξαιρετικός, Χάρης Αθανασιάδης, στέλεχος Ελλάς, λέει γεια σας, είμαι στο
1: Όταν
0: Παρίσι.
1: Όταν λες εξαιρετικός.
0: Πολύ καλός. Λοιπόν,
1: ποιος ήταν στο Παρίσι, ο Χάρης Αθανασιάδης.
0: Λέει γεια σας, είμαι καθηγητής. Συνάδελφος Φαραντούρη, από το Παρίσι σας μιλάω.
1: Μάλιστα.
0: Λέω μάλιστα. Είμαστε λαϊκοί. Τι λέτε, λέω, σε λαϊκή, μάλιστα.
1: Σε λαϊκή στο Παρίσι.
0: Ναι, σε λαϊκή στο Παρίσι. Θα στέλνω στο Τσίπρα.
1: Okay.
0: Περίμενε. Λέει εδώ, οι τιμές για να καταλάβετε είναι 10% πιο ακριβές από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο μισθός είναι 1000 ευρώ στην Ελλάδα και ο ίδιος 2700.
1: Τότε.
0: Άρα λέει, τώρα. Κοιτάξτε, έχουμε.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Τιμές Γαλλίας, αλλά η μισθή μας είναι Ελλάδας. Το πιάνει αυτό ο Μαρκόπουλος, λέει τι λες τώρα αδερφέ, Γαλλία είσαι σε λαϊκή στο Παρίσι και στέλεγα στο Τσίπρα και αρχίζει η συζήτηση για τα οικονομικά.
1: Κάτσε τώρα, για τα οικονομικά
0: εξηγείτε.
1: Ή τοξικά.
0: Οικονομικά. Τι? Τώρα εξηγείται γιατί ο Μαρκόπουλος έδειξε τέτοια ζέση
1: για τα οικονομικά.
0: Ζέση για τα έκανε
1: οικονομικά.
0: Πρόβα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει,
1: έκανε πρόβα τζενεράλε ως υπουργός οικονομικών.
0: Πολύ δυνατός.
1: Εντάξει, θα ξέρει και τα οικονομικά από το ρεπορτάζ, γιατί να θυμίσουμε ότι έκανε
0: οικονομικό
1: ρεπορτάζ.
0: Ελεύθερο
1: οικονομικό έκανε.
0: Ναι. Είπαμε, βρήκαμε πελάτη.
1: Βρήκαμε πελάτη, ναι. Βρήκαμε κάποιον να μιλάει από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Αν να μιλάει ο
1: κύριος Κότσιρας δεν πολύ μίλαγε.
0: Μετά τις εκλογές.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Μετά τις εκλογές. Και μην χάσουμε και τον κύριο Χατζηβασιλείου, τώρα που έγινε υφυπουργός εξωτερικών.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό για τον κύριο Χατζηβασιλείου τον είχαμε συχνά να μας αναλύει τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή εδώ. Στη θερμή παράκληση να συνεχιστεί.
0: Λοιπόν, θερμοκρασία. Τώρα, η πιο ζεστή πόλη αυτή την ώρα είναι η Σαλαμίνα. Έχει 35,1, πήγε χθες για 37.
1: Παναγία μου.
0: Λακωνία 34,9, Σπάρ 34,7 και οι μετεωρολόγοι λένε ότι έτσι θα πάμε μέσα στη βδομάδα.
1: Χθες πάντως ήταν μέρα κατακαλοκαιρινή.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Πήγα έτσι. Για μπάνιο.
0: Μπράβο. Εγώ κολυμπούσα στα ματιά της
1: ημέρας.
0: Πολύ
1: άσπρος είσαι.
0: Ναι.
1: Πολύ άσπρος είσαι.
0: Μέχρι τέλος Ιουλίου θα με βλέπεις.
1: Μέχρι τέλος Ιουνίου θα σε βλέπω κατάσπρο.
0: Ιουλίου.
1: Ναι, Ιουλίου.
0: Έχω μπει τιμωρία.
1: Τιμωρία ούτε ένα Σάββατο, ρε Νίκο.
0: Άστο. Λοιπόν, πρέπει να σου πω επίσης ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι έτσι θα πάει ο καιρός μες τη βδομάδα, με ζέστη, αλλά με αρκετές μπόρες, με πολλή αστάθεια και με μελτέμια στο Αιγαίο. Λοιπόν, άρα θέλει προσοχή φωτιές.
1: Το κακό είναι μεγάλη ότι προσοχή. Με όλα αυτά είχαμε και σεισμό και έχουμε κοντά μας τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Λέκα.
0: Γεια σας, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, μας ταρακούνησε χθες 1 και 2 πρώτα λεπτά, 5,2 ο Ρίχτερ, ο πολύ ισχυρός σεισμός στην Βόρεια Εύβοια. Εκεί ανάμεσα Δαφνούσα και Προκόπη, ζημιές σε περίπου 15 σπίτια, τα 5 φαίνεται ότι είναι και ακατάλληλα στη Δαφνούσα. Η ερώτηση είναι πώς εξελίσσεται το φαινόμενο, διότι είναι μια περιοχή πολύ σεισμογενής που δίνει συνεχώς το ίδιο περίπου μέγεθος σεισμούς και σε μια ευρύτερη περιοχή με μεγάλα ρήγματα. Αταλάντης, Βόρειο Εβοϊκού, τι γίνεται λοιπόν εκεί η σεισμική δραστηριότητα?
2: Έχετε, πρώτον πρέπει να πω το εξής, ότι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, δηλαδή με τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν μετά τον 5,2, έχουμε να κάνουμε μια πλούσια βέβαια σεισμική ακολουθία, η οποία όμως περιλαμβάνει μικρούς σεισμούς της τάξης των 3-4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
0: Με εξαίρεση ένα που έγινε το πρωί 4,3.
2: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι εξελίσσεται καλά.
0: Είναι καλό αυτό? Καλά πάει δηλαδή?
2: Πάει καλά και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι τις δύο προηγούμενες φορές, δηλαδή το 25 και το 23, που είχαμε αντίστοιχες σεισμικές δραστηριότητες στην ίδια περιοχή, περίπου στην ίδια περιοχή, κάπως έτσι πήγαμε και τις προηγούμενες φορές. Πρέπει να πούμε ότι κάθε περιοχή και κυρίως το Προκόπη και η ευρύτερη περιοχή που συνιστούν ένα τεκτονικό βύθισμα ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από περιθωριακά μικρά ρήγματα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν κάτι πολύ μεγάλο, δηλαδή να δώσουν 6, να δώσουν 7 κτλ. Είναι μικρά ρήγματα τα οποία δίνουν μέχρι εκεί, δηλαδή συνήθως δίνουν μέχρι 5, 5,1, 5,2. Επαναλαμβάνεται δηλαδή η ιστορία που είχαμε και πέρυσι το μήνα Μάιο και το 2023.
0: Πώς εξηγείτε, λοιπόν, κύριε καθηγητά, ότι κάθε χρόνο έχουμε μία δραστηριότητα με σεισμούς γύρω στο 5 που κρατούν για μέρες ή εβδομάδες εκεί?
2: Ακριβώς, ναι. Το κύριο χαρακτηριστικό των δονήσεων και των εξάρσεων βέβαια στην περιοχή αυτή είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μία μακρά ακολουθία, δηλαδή διαρκούν 5-10 μέρες, αλλά όμως σε καμία περίπτωση δεν επεμβαίνουν και δεν γίνονται καταστροφικοί σεισμοί με την έννοια ότι θα έχουμε ένα σεισμό πάνω από 5,5-6 Ρίχτερ. Συνεπώς έχουμε προδιαγράψει το πλαίσιο της περιοχής με βάση τα δεδομένα του 25 και του 23. Βεβαίως θέλει προσοχή γιατί...
0: Καλησπέρα και τον κύριο Τσαπουρνιό, το δήμαρχο Ματουδίου. Καλησπέρα σας, δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Ακούτε και εσείς τον πρόεδρο του ΑΣΠ. Καλησπέρα, δήμαρχε.
3: Καλησπέρα, ευτυχώς που έχουμε τον κύριο Λέκα και μας...
0: Ενημερώνει όλους. Συνεχίστε, πρόεδρε. Ακούει και ο δήμαρχος.
3: Πάρα πολύ.
0: Ελάτε, κύριε Λέκα.
2: Λοιπόν, και έχουμε και την προηγούμενη ιστορική περίοδο που και η γονότα και πιστεύουμε ότι έτσι θα εξελιχθεί και τώρα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε σεισμούς. Είμαστε ακόμα πολύ πίσω σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένα φαινόμενο πολύπλοκο, εξαιρετικά πολύπλοκο. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, πάμε πάρα πολύ καλά. Με
1: αποτέλεσμα... Άρα είστε καθησυχαστικός, ναι, κύριε Λέκα, όσον αφορά μέλλον με το σεισμό στην περιοχή? Γιατί είχαμε πολλούς κατοίκους από το πρωί, θα μας μιλήσει βέβαια και ο δήμαρχος, που τρομοκρατήθηκαν, ναι, και λένε ότι ζουν με το φόβο των Ρίχτερ.
2: Κοιτάξτε, ο σεισμός από μόνο του είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, αλλά πάσα στιγμή μπορεί να εκδηλωθεί. Δεν είναι μία βροχόπτωση που τη βλέπουμε να έρχεται ή δεν είναι μία πυρκαγιά που μπορεί να εξελιχθεί. Έρχεται τελείως ξαφνικά και είναι αυτονόητο ότι, και ευνόητο ότι μας τρομάζει λίγα και δεν το συζητάμε, γιατί είναι ένα φαινόμενο που έρχεται και φεύγει με τον πιο έτσι...
0: Πρόεδρε, πότε θα είσαι σε θέση να πείτε ότι αυτό ήταν ο κύριος σεισμός για να ησυχάσουν όλοι?
2: Κοιτάξτε, μπορούμε να το πούμε και όταν κλείσουμε 24 ώρες, δηλαδή αύριο το πρωί.
0: Τώρα κλείσαμε.
2: Θα είμαστε πολύ πιο σίγουροι ότι ήταν ο κύριος σεισμός. Εκείνο το οποίο θα πρέπει όμως να τονίσω είναι το εξής, ότι έστω και να έχουμε ένα σεισμό τάξη των 5,2 πάλι, 5,3, 5,4. Η περιοχή, το ξέρει πολύ καλύτερα ο κ. Σαμπουνιώτης, ο οποίος είναι και μηχανικός, δομείται από κατασκευές οι οποίες είναι αδεικτικές. Δεν είναι δηλαδή, εντάξει, έχουμε πτώσει σε αυτά τα 15 περίπου σπίτια, είναι παλιά σπίτια, είναι σπίτια τα οποία είναι από πέτρα ή από πλήθους. Είναι σπίτια τα οποία έχουν διανύσει την περίοδο, έτσι, ασφάλειας προπολού. Και σε εκείνα βεβαίως αυτονόητο είναι να έχουμε ζημίες. Αξιοσημείωτο είναι να πούμε όπως ότι σε κανένα άλλο κτίριο δεν έχουμε επιπτώσεις. Ο κτηριακός ιστός νομίζω ότι συμπεριφέρθηκε αρκετά καλά.
0: Πάμε στον Δήμαρχο να δούμε ποια είναι η εικόνα στην περιοχή, η μετασεισμική ακολουθία, πώς την νιώθετε εσείς, Δήμαρχε, και πόσα σπίτια είναι ακατάλληλα, πόσα επισκευάσιμα έχουν υποστεί ζημίες.
3: Από πολύ νωρίς το πρωί έγιναν διαιτήσεις των κατοίκων της περιοχής. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω σε 100 αιτήσεις για ελέγχους.
0: 100.
3: Δύο συνεργές της ΔΑΕΦ από τις 10 η ώρα έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους. Έχουν διαπιστωθεί γύρω στα 5 σπίτια μέχρι στιγμής ότι είναι εντελώς ακατάλληλα για κατοίκηση. Πρόκειται για πολύ παλιές ηλικίες, 70 ετών και πάνω. Όμως έχουμε και ζημίες σε τυποποιίες, σε πιο νέα κτίρια, αλλά όχι όμως σε φέροντες οργανισμούς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα περίπου 100 είναι τα σπίτια στην ευρύτερη περιοχή που έχουν υποστεί μικρές ή μεγαλύτερες ζημίες και 5 ακατάλληλα.
3: Μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα που μιλάμε, οι αιτήσεις είναι 96.
0: Κατολιστής στο δικό δίκτυο.
3: Το δικό δίκτυο είναι όλο ανοιχτό. Το αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα άμεσα, δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουμε κάποιες ζημίες και σε δημοτικά κτίρια, τις οποίες τις επόμενες μέρες οι υπηρεσίες μας θα τις εκτιμήσουν και θα κοιτάξουν να τις φτιάξουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Είχατε καλά νέα, ελπίζουμε και να μείνουμε. Πριν κλείσουμε, μου επιτρέπετε, κύριε Λέκα, ένα ερώτημα, επειδή το βλέπω και από ακροατές μας. Με την ευκαιρία, έχετε τον πρόεδρο, ρωτήστε. Δεν θέλω να αφαιρθώ ονομαστικά, γιατί δεν μου αρέσει. Αλλά επειδή κατά καιρούς βγαίνουν αρφήσεις και λένε θα γίνει σεισμός εδώ, εκεί, παραπέρα. Θα το αντιμετωπίσετε θεσμικά αυτό το ζήτημα, για να λήξει μια και καλή, γιατί ξέρετε, προκαλείται ανησυχία. Κάνουν το γύρο του διαδικτύου αυτές οι σε εισαγωγικά προβλέψεις. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική βασιμότητα, αλλά μήπως πρέπει κάποια στιγμή θεσμικά να λήξει αυτό.
2: Κοιτάξτε, θεσμικά είναι λυμένο αυτό το θέμα.
0: Ξέρετε, βγαίνω εγώ και λέω λοιπόν, στο εντάδε περιοχή το επόμενο διάστημα θα γίνει μεγάλος σεισμός. Και ποιο είναι το επόμενο διάστημα, ποια είναι η περιοχή, πότε είναι, πόσο θα είναι.
2: Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα δίδυμο, δηλαδή ποιο αυτό το δίδυμο. Είναι κάποιοι οι οποίοι προβλέπουν σεισμούς. Τους προβλέπουν όπως τους προβλέπουν και κάποια μέσα ενημέρωσης διαδίδουν αυτές τις ειδήσεις με πολλαπλάσια, εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί πουλάει αυτό, ξέρετε. Πουλάει.
2: Αυτό είναι από τα μέσα ενημέρωσης.
0: Πουλάει και ενεύθυνα, βέβαια, όμως.
2: Και υπάρχουν και, θα έλεγα, άνθρωποι οι οποίοι τροφοδοτούν αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο, όταν κάποιο από τους επιστήμονες ή οποιοδήποτε άλλο έχει στοιχεία στα χέρια του τα οποία
0: υποδεικνύουν
2: ότι τα καταθέτει στην επιτροπή η οποία είναι θεσμοθετημένη επιτροπή.
0: Υπάρχει και η επιτροπή εκτίμησης με κόκκινη
2: είναι αναγκασμένη να τα εξετάσει και παράλληλα έτσι να εκδώσει μια, αν θέλετε, απόφαση η οποία πάει στους επιχειρησιακούς φορείς και στην πολιτεία με άποψη και η πολιτεία είναι υπεύθυνη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Είμαστε μια συνδεδαγμένη πολιτεία. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει και να διατείνεται ότι έχουν.
0: Από ό,τι ξέρω, τέτοιο φάγγελο δεν έχει κατατεθεί τελευταία με τεκμηριωμένη πρόβλεψη. Μου δεν το ξέρω.
2: Απλά και μόνο σύμφωνα με το πλαίσιο θα πρέπει οποιοδήποτε έχει στοιχεία να τα προσκομίζει στην Επιτροπή και η Επιτροπή βεβαίως από εκεί πέρα που ουσιαστικά συγκροτείται από εκπροσώπους όλων των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων της χώρας να κάνει την εισήγησή της προς τους φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση όλων αυτών των φαινομένων όταν και αν προκύψουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Δήμαρχος Ματουδίου, ο κύριος Τσαπουνιώτης. Λουκία, μας πήρε η μπάλα και δεν είπαμε ποιοι είμαστε. Ξεκινάμε τη βδομάδα και δεν έχουμε συστηθεί.
1: Βέβαια, να συστηθούμε λίγο.
0: Γιατί είσαι και άγνωστη.
1: Εννοείται, ναι. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στα μικρόφωνα πρώτα απ' όλα. Μαζί μας, όπως κάθε μεσημέρι, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ συντονίζει τα πάντα η Δήμητρα Ιπανανού. Σήμερα στον ήχο έχουμε μαζί μας τον Λάσκαρη τον Αγοραστό και στο τηλεφωνικό κέντρο την Ειρήνη την Κούρτη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-208-200 και τα email σας στο studio@papakirialfm.gr εδώ μέχρι τις 5.
0: Και έχουμε και σέντρα αυτή τη βδομάδα. Είσαι και ειδική, το ξέρω. Ξεκινάει το Μουντιάλ την Πέμπτη.
1: Είμαι πάρα πολύ ειδική. Δηλαδή, εμένα να άρχισετε να ρωτάτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν θέλετε πληροφορίες, εγώ εδώ, ο άνθρωπός σας.
0: Επίσης, Πέμπτη βράδυ έχουμε και ένα άλλο ωραίο μάτς.
1: Τι έχουμε,
0: Πέμπτη.
1: Για πες.
0: Χατζηνικολάου Μητσοτάκης.
1: Α, βέβαια.
0: Ο Νικός
1: αυτό
0: θα φιλοξενήσει τον Πρωθυπουργό στον Αντένα, στο Ενώπιο Συνοπείο, Πέμπτη βράδυ. Και αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη.
1: Φυσικά,
0: για όλα τα θέματα.
1: Για όλα τα θέματα και είναι και πολύ καλή στιγμή τώρα με τα νέα κόμματα που είναι στο προσκήνιο. Θα
0: και
1: βγάλει δημοσκοπήσεις,
0: Λουκία.
1: Και τις δημοσκοπήσεις, φυσικά.
0: Δεν μου είπες τη γνώμη σου, γιατί είχα το πρωί τον κύριο Μαύρο.
1: Δεν μου είπες τη γνώμη του Πασόκ.
0: Κοίταξε, το πρωί είχα τον κύριο Μαύρο, ο οποίος λέει η Νέα Δημοκρατία είναι η εκτίμηση γύρω στο 28, 29, 30, 31.
1: Τα έχουμε βάλει με τους δημοσκόπους πάντως λίγο.
0: Περίμενε. Η Νέα Δημοκρατία είναι 28, 29, 30, 31. Εκεί η εκτίμηση. Παγιώνεται στη δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα με περίπου 16. Ερώτηση στον κύριο Μαύρο. Αυτό είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Απάντηση προς τα πάνω.
1: Προς τα πάνω.
0: Προς τα πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Καριστιανού σε άλλες δημοσκοπήσεις τρίτη, σε άλλη τέταρτη. Ναι. Σε άλλες τέταρτη. Ερώτηση προς τα κάτω η Καριστιανού.
1: Προς τα κάτω.
0: Δηλαδή
1: μάλιστα,
0: όσο μιλάει, φθήρεται.
1: Το φθήρεται, ναι.
0: Ναι. Πασόκ είναι γενικώς προς τα κάτω, η τρίτο ή τέταρτο. Παραμένει προς τα κάτω. Λέω, υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει, δεν το βλέπει.
1: Βελόπουλος.
0: Περίμενε, εδώ στο Πασόκ έχει ψωμί. Διότι το μέτωπο, όπως φάνηκε από τη συνεδρίαση και την αντιπαράθεση Ανδρουλάκη Δούκα,
1: έμεινε ορθάνητο. Ναι.
0: Ορθάνητο το μέτωπο Ανδρουλάκη Δούκα.
1: Το μέτωπο εννοεί Ανδρουλάκη Δούκα σε σχέση με αυτά που είχε πει ο Δούκας για συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
0: Με τεκλογική και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, με τον κύριο Φαραντούρη το πρωί να μου λέει ότι σταματήσει, να σταματήσει επιτέλους ο στρέφιλος σε μένα. Τα λέει στον κύριο Δούκα να τα πείτε.
1: Εκείνος
0: είπε ότι εγώ παραμένω να έχω αυτή τη θέση. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε αποφάσει να δύο γραμμένες σε πέτρα. Την πέτρα την έχεις δει εσύ?
1: Εγώ την έχω δει, την πέτρα.
0: Πέτρα, τι λέει η πέτρα?
1: Η απόφαση συνεδρίου λέει όχι συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τελεία. Για Τσίπρα δεν λέει.
1: Όχι, δεν λέει. Αυτό λέει η πέτρα. Αυτό λέει η πέτρα. Λέει για τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να βρούμε άλλη πέτρα. Ναι, αυτό.
0: Ωραία. Από
1: να κάνουμε
0: κάτω
1: δεύτερο
0: τώρα,
1: συνέδριο.
0: Από
1: να
0: εκεί
1: το
0: κάτω
1: το
0: χάνουν
1: θέμα.
0: Όλοι. Χάνουν όλοι από εκεί κάτω. Είχα διέξει το πολύ νωρίτερα. Λέω είστε στο 4, 5, 6.
1: Τι σου είπε για τις δημοσκοπήσεις σου, απάντησε.
0: Όχι, καταρχήν δεν δίνει καμία σημασία. Ναι. Δεύτερον, Τσίπρας. Είπε τα καλύτερα για τον Αλέξη.
1: Ήμουν σίγουρη γι' αυτό.
0: Τα καλύτερα. Καλύτερα, όπως όλοι λένε τα καλύτερα για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης είδε ότι εφερώνει κάθε μέρα τη μισή του ομιλία στον Τσίπρα. Καινούριο είναι αυτό.
1: Και η κυρία Καριστιανού επίσης.
0: Ο κύριος Σαμαράς είπε.
1: Ολομέτωπη επίθεση στον κύριο Τσίπρα.
0: Μαζί, η Μητσοτάκης Τσίπρας το ίδιο. Λέει.
1: Άρα τι φοβούνται τον
0: θα
1: Τσίπρα.
0: Θα βάλουμε σε λίγο μιλιόκα, γιατί ο κύριος Σαμαράς θύμισε το τραγούδι με αναφερόμενο σε Μητσοτάκη Τσίπρα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ναι, βέβαια, ροζ. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι δεν θα βαρεθούμε. Λοιπόν, θα έχουμε σήμερα, σε λίγο πάμε σε διαφημίσεις και τι
1: ναι,
0: θα ειδήσουμε.
1: Να πούμε ποιους θα έχουμε. Θα έχουμε σε λίγο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εδώ.
1: Παραμένει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είσαι βέβαιη.
1: Προς το παρόν σήμερα.
0: Εδώ θέλω
1: που
0: να ρωτήσω. Κλείνουν το μαγαζί και πάνε στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας το ξέρει.
1: Ναι, κλείνουν το μαγαζί και πάνε στον Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας το ξέρει.
1: Ναι, όχι, δεν το ξέρει ο Τσίπρας.
0: Εδώ πώς γίνεται αυτό?
1: Όχι, ο Τσίπρας δεν το ξέρει.
0: Ωραία, θα ρωτήσουμε. Μετά έχουμε την κυρία Λαλιώτου από το κόμμα Τσίπρα. Έτσι ενδιαφέρον, γιατί θα μας πει αν θέλει.
1: Γιατί
0: όλους
1: πρέπει να γνωρίζουμε σιγά σιγά τα στελέχη.
0: Μιλάει με τον κύριο Δούκα, θέλουμε τον κύριο Φάμελο, δεν ξέρω το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μετά έχουμε τον κύριο Καραγκούνη, ναι, για τον Υπουργό Εργασίας και τα θέματα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και θέλουμε να το ρωτήσουμε, διάβασα πολλά, πολλά δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακο, ότι θα έχουμε έκτακτη αυξήση στις συντάξεις.
1: Μήπως
0: ξέρει κάτι.
1: Ναι. Για να δούμε, θα και έλεγε, κάτι θα έχει να μας πει.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: κόκκινη.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την έναρξη του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου και τις εργασίες του μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαρένα Σούκουλη και υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Την πάυση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ ανακοίνωσε το Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε με πιο σκληρά χτυπήματα εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

0: στους 97,8. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Το ζητήσαμε, ο Λάσκαρης το βρήκε αμέσως. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου.
9: Γιατί έχει πολλά νοήματα.
8: Πόσο άλλαξα, παρέπεψε σε αυτό ο Αντώνης Σαμαράς.
9: Ναι.
8: Ρούχα μαζί που πλήθηκαν, Μητσοτάκης Τσίπρας λέει, και έχουν γίνει ροζ, για να ακούσουμε.

0: Αυτό είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα, ότι θα φτάναμε στο σημείο, Λουκία μου, το ίδιο να λένε ο Σαμαράς και ο Ανδρουλάκης ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι τάλε κουάλε.
1: Συγγνώμη, και, εγώ,
0: και ρούχα μας υπολύθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
1: Και σε όσους ρωτάω,
0: τα έχω μπερδέψει.
1: Πραγματικά έχω μπερδευτεί και έχω γίνει κουραστική τον τελευταίο
0: Μητσοτάκη
1: καιρό.
0: Τσίπρα στο
1: και
0: ίδιο.
1: Λέω, παιδιά, είναι
0: ο
1: δυνατόν
0: ο
1: να βάζετε Μητσοτάκη και Τσίπρα στην ίδια πρόταση.
0: Συγγνώμη.
1: Και να μου λέτε ότι θα συνεργαστούν και ότι έχουν κοινά σημεία. Ξέρει, είναι το νέο φίλο.
0: Με τον οποίο Τσίπρα θέλει να μιλήσει ο Δούκας για μετεκλογική συνεργασία. Και στον οποίο Τσίπρα, γεια σας κύριε Ζαμπάρα, τι κάνετε, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλησπέρα.
0: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι νεοτέρας, ο κύριος Μιλτιάδης Ζαμπάρας.
2: Συγγνώμη. Είναι η κατάσταση σπαγκέτι πάντως.
1: Εννοείται, σπαγκέτι, μόνο σπαγκέτι.
0: Καταρχήν, πριν μιλήσει, θέλω να πω, έβλεπα τώρα το briefing. Μία παρατέταρτο. Ο κύριος Μαρινάκης είπε την Πέμπτη ο ανασχηματισμός. Μία και μισή ανακοινώθηκε σήμερα. Τι άλλαξε, Λουκία.
1: Έλαντε.
0: Συγγνώμη, μία παρατέταρτο. Μία παρατέταρτο,
1: ναι.
0: Μία και μισή ανακοινώθηκε. Ήταν να πάει ο Μαρινάκης στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Τελικά πάει ο κύριος Κότσιρας. Και επίσης νέος.
1: Μη μας ευνηδιάζουν και με τίποτα άλλο, λέω.
0: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Σιμόπουλος. Αυτό αλλάζει κάθε εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Μηταράκης, πήγε ο Μαρκόπουλος, έφυγε ο Μαρκόπουλος, πάει ο Σιμόπουλος.
1: Ήταν και ο παραμένει ο Κερίδης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Ένας.
1: Παραμένει.
0: Τρεις δεν έχει, τώρα έχει δύο. Ναι, αλλάζει κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ζαμπάρα. Κύριε Ζαμπάρα, μας έχετε μπερδέψει. Διότι αποφασίσατε με πλειοψηφία να πείτε δεν κατεβαίνουμε σε εκλογές, δεν κατεβάζουμε ψηφοδέλτια, δεν θα είμαστε απέναντι, θα είμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Και απάντηση στο ερώτημα, ο Τσίπρας το ξέρει, δεν παίρνουμε. Ο Τσίπρας σας θέλει, δεν παίρνουμε. Αντίθετα, κύριε Κουφονικολάκου, που τον έχουμε φιλοξενήσει, είπε εμείς, δεν θέλουμε ΣΥΡΙΖΑ. Καμία συνεργασία. Πάμε μόνοι μας. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Η συνεργασία, ξέρετε, θέλει δύο. Εάν πάτε στο Τσίπρα, χτυπάτε το κουδούνι και δεν ανοίγει την πόρτα, τι θα κάνετε, μείνετε στην εξώπορτα?
2: Καταρχάς, για να ξεμπερδέψουμε τα πράγματα, κύριε Στραγκαλάκη, και επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό που νομίζω ότι δείχνει από όλες τις κατευθύνσεις και τις απόψεις ότι η χώρα βαίνει σε εκλογές. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, ένας μίνι ανασχηματισμός και όχι ένας ανασχηματισμός δομικός με ευρύ τρόπο που θα αλλάζαν πρόσωπο και θα υπήρχε και ο δεδομένος χρόνος να ξεδιπλωθούν άλλες πολιτικές ή καλύτερες πολιτικές. Φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης κρατάει ένα σχήμα κλειστό και σταθερό, κάνει τις απαραίτητες αλλαγές εκ των πραγμάτων.
0: Είναι το μόνο που συμφωνούμε βεβαίως ότι θα ρωτήσω Νίκος Χατζηνικολάου τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει το Μάρτιο-Απρίλιο του 27, αλλά σας λέω ότι όλα τα ρεπορτάζ δείχνουν το αργότερο Οκτώβριο εκλογές. Να είστε έτοιμοι. Το ερώτημα είναι, σε αυτές τις εκλογές, κύριε Ζαμπάρα, γιατί δεν θα κατέβετε και πώς πάτε στον Τσίπρα ενώ δεν έχετε μιλήσει, δεν σας θέλει όπως λένε οι εκπρόσωποι του, όλοι οι εκπρόσωποι του κόμματος Ελλάς, άρα πώς γίνεται συνεργασία με έναν, η συνεργασία θέλει δύο.
2: Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, γιατί θέτεται το ερώτημα κατά την άποψή μου πολύ έτσι, σοβαρά και σημαντικά. Ας αφήσουμε καταρχάς τον Αλέξη Τσίπρα, όχι σε συνθήκες πίεσης και αναμονής, να πάρει τις αποφάσεις του, να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του, να ανακοινώσει τα στελέχη του και τα στελέχη που ήδη βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο, να εκφωνήσει το πρόγραμμά του, να ανακοινώσει το οργανωτικό του σχέδιο. Έτσι νομίζω ότι από θέση αρχή σας το λέω, ότι ας τον αφήσουμε λίγο να πάρει μια...
1: Ωραία, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πριν κάνει ανακοινώσεις ο Τσίπρας, ανακοινώσατε εσείς. Το κανονικό είναι πρώτα να πει εκείνος αν σας θέλει και μετά να πάτε εσείς. Τώρα πάτε ακάλεστη.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Καταρχάς, μια παραδοχή πολύ σημαντική και σε σχέση με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία ως διεργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το ερώτημα, μπορεί ή μάλλον πρέπει να κατέβει κόντρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Αποφασίσατε πως όχι.
2: Όχι.
1: Έτσι δεν είναι. Αποφασίστηκε λεπτό αυτό. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, κύριε Ζαμπάρα.
2: Συμφωνώ και νομίζω ότι ορθώς αποφασίστηκε. Νομίζω ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έπραξε αυτονόητο. Είναι μία εισήγηση και μία απόφαση κοινής λογικής. Είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό δεν το λένε όλα τα στελέχη σας, βέβαια. Ο κύριος Πολάκης, παραδείγματος χάρη, έχει άλλη άποψη.
2: Εμένα όμως καλέσατε, εμένα ρωτάτε. Σεβαστή άποψη του συντρόφου Παύλου Πολάκη. Αλλά αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, τα κόμματα συμφωνούν και αποφασίζουν πλειοψηφικά, Κατά την άποψη όμως το μείζον είναι άλλο, κύριε Αγκάτσου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβανόμενος τις τεκτονικές αλλαγές που δημιουργεί το κόμμα Τσίπρας στην ελληνική κοινωνία και κάνοντας μια παροδοχή ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θεωρεί το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και δικαίως δημιουργεί τον καταλήτη στις εξελίξεις, παίρνει μια απόφαση σε πρώτη φάση που προφανώς θα εξειδικευτεί και εγώ περιμένω να τη δω να εξειδικεύεται. Τη μεταφράζω όμως αυτή τη στιγμή
0: ως μια απόφαση. Εγώ ρώτησα, όχι πάμε γύρω. Εγώ θέλω κατευθείαν. Μα εγώ ρώτησα, ξέρει ο Τσίπρας ότι πάτε? Όχι είναι η απάντηση. Σας θέλει? Όχι είναι η απάντηση. Πώς πάτε, είπατε λογικά να δώσουμε το χρόνο στον Τσίπρα να κάνει 1, 2, 3, 4, 5. Δώστε το χρόνο στον Τσίπρα να τα κάνει και αν τα κάνει και σας εκφράζουν, συμφωνήστε και πηγαίνετε. Τώρα, πριν ξέρετε τι θα κάνει, πριν ξέρετε, όχι ξέρετε ότι σας θέλει, ξέρετε ότι δεν κάνει καμία συνεργασία, είπατε να πάτε. Είναι σαν να πάω εγώ επίσκεψη σπίτι της Λουκίας, να με έχει καλέσει, να χτυπάω το κουδούνι και να περιμένω απ' έξω. Άμα δεν με θέλει η Λουκία, θα με αφήσει στην εξώπορτα. Θα μείνω να περιμένω το κουδούνι.
1: Γιατί είναι αυτό ακάλεστο, θα πάτε.
2: Κυρία Γκάτσου, αυτό τώρα δεν είναι ωραίο, με συγχωρείτε.
0: Μα απαντήστε.
2: Δηλαδή το σα θέλει, δεν σα θέλει, εγώ δεν μπορώ να το
0: αφήσω. Αφού είχαμε διάλεξη του Νικολάκου και είπε δεν θέλω ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχει πει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ευπρόσδεκτος.
0: Δεν μιλάω για ανθρώπους, μιλάω για κόμμα.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο όμως, ο καθένας από εμάς εκφράζεται δημόσια.
0: Μα δεν αποφασίστηκε κατηδία να πάτε στον Τσίπρα, αυτό είναι άλλο. Το κόμμα αποφάσισε να μην πάει απέναντι στον Τσίπρα. Ξέρετε κανένα κόμμα να λέει δεν κατεβαίνω και θα πάω να στηρίξω το τάδε κόμμα χωρίς να έχει προηγηθεί προγραμματική συμφωνία?
2: Εγώ ξέρετε πώς το μεταφράζω. Μεταφράζω την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και δώστε μου 30 δευτερόλεπτα να την εξηγήσω. Ως μία αναγκαιότητα, βλέποντας τα πράγματα με ρεαλισμό, ότι αυτή τη στιγμή είναι καταστροφικό να λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνιστικά σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που προσπαθεί να κάνει τα πρώτα βήματα στην πολιτική σκηνή, να κατέβει στις εκλογές κόντρα. Άρα τι λέει η απόφαση? Ότι εμείς θέλουμε από τη δικιά μας την πλευρά και επιδιώκουμε πολιτική και εκλογική στήριξη και συστράτευση και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό όμως είναι μια πρώτη απόφαση. Περιμένω κι εγώ να δω πώς θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις μέχρι το Σεπτέμβριο και πώς αυτό το πράγμα θα γίνει πράξη.
1: Στα διαδικαστικά, στα πρακτικά.
2: Αλλά αφήστε με λίγο να σας πω ποιο είναι το μείζον. Νομίζω το μείζον το απαντάει η ίδια κοινωνία, κύριε Αγκάτσου, και τις απαντήσεις τις δίνει η ίδια κοινωνία.
1: Μισό λεπτό. Του ΣΥΡΙΖΑ τις απαντήσεις, το τι θα απογίνει, πρέπει να το δώσουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, ως ταμπέλα, να το πω έτσι, ως κτίριο, η Κουμουνδούρου, οι εφημερίδες, το κόκκινο, το ό,τι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα απογίνουν?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα, κυρία Γκάτσου, που δεν μπορεί ένας βουλευτής να το απαντήσει.
1: Εγώ όχι, τι συζητήσατε, έχετε κάνει τέτοιες συζητήσεις?
2: Όχι.
0: Πριν φτάσουμε στα όργανα, πρέπει να δούμε πού θα πάνε οι άνθρωποι. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει.
2: Ακούστε λίγο, υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, κατά την άποψή μου ορθή, που κάνει μια ανάγνωση της πραγματικότητας, βλέπει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσω ευθέως, να μετακινείται και να μετατοπίζεται στην λογική και στην προσπάθεια και στην προσέγγιση δημιουργίας ενός αντίπαλου δέους, που νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον σήμερα. Εγώ, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, επιθυμώ την πολιτική αλλαγή.
0: Κύριε Ζαμπαρά, η ώρα είναι και 44. Μιλάμε από και 34. Με συγχωρείτε, κανένα λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Μιλάμε 10 λεπτά. Εγώ να σας δώσω και 4 ώρες. Αλλά πριν περάσει το τετράωρο, θέλω τώρα μία απάντηση. Μα γελάτε. Εγώ ρωτώ, είπατε ότι θα πάτε στο Τσίπρα. Το ξέρει ο Τσίπρας? Έχετε μιλήσει μαζί του?
2: Κύριε Στραβελάκη.
0: Ο κ. Άμελος έχει μιλήσει τον κύριο Τσίπρα.
2: Κύριε Στραβελάκη, αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
0: Σας λέω εγώ, έκανα ρεπορτάζ. Όχι είναι η απάντηση. Όχι.
2: Εντάξει, εγώ αυτό...
0: Η πλευρά Τσίπρα, δεν ξέρω, ο κύριος Φάμελος δεν έχει απαντήσει.
2: Ναι, αλλά,
0: η πλευρά Τσίπρα λέει κατηδίαν όποιος θέλει να έρθει, δεν υπάρχουν θέσεις εξασφαλισμένες. Δεν μιλάει ούτε για ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για στρατηγική συνεργασία. Πώς γίνεται ένα κόμμα να κατεβάζει ρολά και να πηγαίνει σε ένα άλλο που ούτε έχει συμφωνήσει μαζί του, ούτε ξέρει και κυρίως έχει τοποθετεί δημόσια ότι δεν ενδιαφέρεται για συνεργασία?
2: Λοιπόν, αυτό το κόμμα.
0: Δεν μπορεί να μην απαντήσετε. Είστε κόμμα στη Βουλή, έχετε 20 βουλευτές. Είναι πρωτοφανές αυτό.
2: Ναι, ναι. Αυτό το κόμμα, κύριε Στραβελάκη, μπορεί να συνεχίσει προφανώς να λειτουργεί και κοινοβουλευτικά να λειτουργεί. Έχουμε, βεβαίως, έχουμε μάχες μπροστά μας. Και για τη συνταγματική, ακούστε με λίγο, και για τη συνταγματική αναθεώρηση και για τον προϋπολογισμό δεν εκχωρούμε αυτές τις μάχες και δεν απεμπολούμε τις μάχες που έχουμε να δώσουμε. Ωστόσο, διακρίνει η απόφαση αυτή και με όρους, αν θέλετε, μέσω μακροπρόθεσμους, με όρους μέλλοντος, ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αντιπαραθετικά, ότι θα είναι εγκληματικό.
0: Εγώ μια ερμηνεία δίνω. Το κλείνουμε το μαγαζί για να μην κατέβουμε απέναντι στον Τσίπρα. Τέλεια. Από εκεί πέρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από την αποφασή σας. Το κλείνουμε για να μην πάμε απέναντι στον Τσίπρα, το καταλαβαίνω αυτό, να το πείτε ειλικρινά. Και ο καθένας, άμα θέλει να πάει ως μονάδα, ο Ζαμπάρας, ο Α, ο Β, ο Γ στον Τσίπρα, ας πάει. Και ο Τσίπρας, άμα θέλει, τον παίρνει, άμα δεν θέλει, τον βάζει στον εξώστη, περιμένει, γιατί λέει κανείς δεν έχει θέση εξασφαλισμένη. Το οποίο είναι επίσης ταπεινωτικό. Δηλαδή, εάν κάποιος βουλευτής εκλεγμένος, ένας τέλεχος με διαδρομή, που έχει δώσει αγώνες ο καθένας από εσάς μαζί με τον κύριο Τσίπρα, και να λέει ο κύριος Τσίπρας, όποιος θέλει ας έρθει, αλλά εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή, είμαι εγώ 40 χρόνια δημοσιογράφος. Θα πάω σε ένα μαγαζί, θα πω γεια σας, έρχομαι και θα μου απαντήσουν. Δεν ξέρουμε. Ας σε βάλουμε κάπου. Τώρα, πού θα σε βάλουμε, θα πάω εγώ. Θα είναι προσβλητικό για μένα αυτό να μου δώσουν την απάντηση μετά από 40 χρόνια δουλειάς. Δεν ξέρουμε, έλα και θα δούμε τι θα σε κάνουμε.
2: Αυτή, κύριε Στραβελάκη.
0: Αν δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν θα πάω.
2: Είναι η δική σας προσέγγιση. Εγώ προσπαθώ να σας εξηγήσω, μεταφράζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής πριν από δύο μέρες και συμπυκνώνοντας το νόημα με δύο λέξεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταθεί δίπλα στο εγχείρημα. Και ξαναλέω.
1: Πάντως, το πρόβλημα είναι ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής θέλει μετάφραση. Αυτό από μόνο του κύριε Ζαμπάρα είναι πρόβλημα, διότι είναι θολή και πάντως το πρόβλημα είναι ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής θέλει μετάφραση. Αυτό από μόνο του κύριε Ζαμπάρα είναι πρόβλημα, διότι είναι θολή και ασαφής η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Από τη στιγμή που έχουμε φάει τόση ώρα.

0: υποτίθεται το εγχείρημα που φαίνεται και φαίνεται ότι αναπτύσσει μια δυναμική. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει πλάν B.
1: Ωραία, η απάντηση είναι ότι...
2: Παπά σε φάμελο, ναι. Φέρτε γρήγορα συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς θα έχετε θέμα. Δούρου. Η απόφαση δεν είναι εχέγγυο συνέχειας, μεταφορά της έδρας είναι παραβίαση της λαϊκής βούλησης. Είναι άλλη πλευρά, που μειοψήφισε.
0: Εντάξει. Σεβαστές είναι αυτές οι απόψεις, κύριε Στραβελάκη. Διαφωνώ βεβαίως με τους συντρόφους μου. Διαφωνώ γιατί η λογική της περιχαράκωσης και μια λογική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάση θυσία πρέπει να κατέβει αυτόνομα.
1: Μισό λεπτό. Έτσι βάζετε λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ότι βάζετε λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει αυτό, ναι ή όχι?
2: Αφού το είπα.
1: Ισχύει.
0: Όχι, κύριε Αγκάτσο, μην χρησιμοποιούμε τέτοιες λέξεις.
1: Νομίζω ότι δεν κατέβετε στις εκλογές, δεν βάζετε λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν αρμόζουν. Κοιτάξτε, τα κόμματα, κυρία Γκάτσου, μπορούν να συνεχίζουν να υπάρχουν και να δραστηριοποιούνται και να επιλέξουν, τη δεδομένη χρονική στιγμή να στηρίξουν ένα εγχείρημα που δίνει προοπτική στον τόπο. Μένα με ενδιαφέρει, να σας το πω διαφορετικά, να ασκηθεί μια άλλου είδους πολιτική και να αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ αφουγκράζομαι την κοινωνία που 7 στους 10 μιλάει για πολιτική αλλαγή. Δεν με ενδιαφέρει ούτε να παραγωγή σε μια καρέκλα, ούτε αν θα κάνουμε καταγραφή. Σας το έχω ξαναπεί στις επόμενες εθνικές κάρτες.
2: Πάντως, τελέχη μειοψηφίας, γιατί δεν τα λέμε μόνο εμείς, λένε είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνει την άκρη για να στηρίξει ένα νέο φορέα που δεν έχει πει αν σε θέλει, που γενικώς λέει ότι δεν σε θέλει, στο όνομα της ενότητας τίνος του χώρου. Μα ο κύριος Τσίπρας είπε με πνίγει ο ΣΥΡΙΖΑ και φεύγω. Ποια ενότητα?
0: Η ενότητα του χώρου, κύριε Στραβελάκη.
2: Άμα ήθελε να μείνει ο κύριος Τσίπρας, θα είχε μείνει για την ενότητα.
0: Η ενότητα του χώρου, κύριε Στραβελάκη, είναι ιερό πράγμα. Και πρέπει να πασχίζουμε και πρέπει όλοι να είμαστε θαυματοφύλακες της ενότητας. Και εμείς μιλάμε σε αυτό που μας αφορά. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο καθένας θα πρέπει να τοποθετηθεί. Αλλά πιστέψτε με, αυτή η απόφαση λειτουργεί και για μας με όρους, πώς να το πω έτσι, καλύτερους, έτσι ώστε να μπορούμε και στον κόσμο μας, στην κοινωνία, να επιχειρηματολογούμε γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη να στηρίξουμε ένα εγχείρημα. Αυτό είναι
2: λοιπόν
0: πολύ σημαντικό.
2: Θα επανέλθουμε, κύριε Ζαμπάρα. Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Ζαμπάρα.
0: Ευχαριστώ.
2: Λουκία.
1: Τι να πω. Εγώ δεν ξεμπερδεύτηκα.
2: Όχι, δεν το έχω. Πάμε. Πάμε ειδήσεις.
3: FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Yeah, ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει.

0: ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Τι ήταν να το πεις, θυμάσαι που είπες, καλά κάτσε να δούμε.
1: Για
0: αν θα σταματήσει
1: αφόρια
0: το Ισραήλ τις επιθέσεις.
1: Ναι, νάτο, νάτο.
0: Λέει τώρα το Ισραήλ ότι εμείς σταματάμε τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Στο Λίβανο θα συνεχίσουμε.
1: Είδες.
0: Ναι, αλλά συνεχίσει το Λίβανο, θα συνεχίσει το Ιράν κατά του Ισραήλ και το Ισραήλ
1: βέβαια
0: κατά του Ιράν.
1: Άρα...
0: Και ο Τραμπ θα μείνει πάλι με το αυτό στο χέρι.
1: Ποιο pause.
0: Αλλά, λοιπόν,
1: από το pause πήγαμε στο play
0: τώρα,
1: πάλι.
0: Είστε γονιός, η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σας χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σας δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σας χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σας. Σπουδάστε δίπλα στην οικογένειά σας με την ευελιξία που εσείς ορίζετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο frederickuniversity.gr ή καλέστε 210-710-1410. 210-710-1410 για το Frederick University. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κόμματος Ελλάς, που είναι η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Γνωρίζουμε νέα πρόσωπα,
1: ναι.
0: Ιστορικός, καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και αμέσως μετά ο Κώστας Καραγκούνης, υπουργός εργασίας και για Σαμαρά,
1: Σαμαρά
0: και για δημοσκοπήσεις και για συντάξεις.
1: Βέβαια.
2: Real FM. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
5: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5.
8: Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5. Είναι εκπομπή Real Score. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 σε καλοκαιρινά πια. Μονοπάτια βαδίζουμε εδώ και λίγες ημέρες. Νομίζω ότι το δείχνουν πια οι θερμοκρασίες εκεί έξω. Είμαστε τυχεροί, θα έλεγα, γιατί είναι μια ώρα στην οποία σίγουρα δεν θα θέλαμε να είμαστε έξω. Μας βολεύει ότι η εκπομπή μας είναι 4-5 και είμαστε. Εγώ είμαι κάτω από το σκοντίζον, για να σας πω την αλήθεια. Συγγνώμη δηλαδή για όποιους είναι εκεί έξω αυτή τη στιγμή και μαζεύουν ήλιο. Δεν είμαι και τρομερά φίλος του καλοκαιριού, είναι η αλήθεια. Οπότε μια χαρά τη βρίσκω αυτή τη στιγμή εδώ, σε υποσκιά. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις. Έχουμε νέα διοίκηση στην ΑΕ Δικαίου, νέο πρόεδρο, τον Νίκο Καλή, ο οποίος διαδέχεται την Δήμητρα Παπαρούνα στην Προεδρία του Συλλόγου μετά από μια τετραετία. Έχουμε αναβολή στις εκλογές του ΑΟΠ Ηλίου και ο λόγος είναι ότι έχει προκύψει αυτό το θέμα συζήτησης για το ενδεχόμενο να γίνει πρόταση επίσημη στην ομάδα να αγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική. Μία άλλη ομάδα, ο Ιπποκράτης, κατέθεσε σήμερα στις 12 φάκελο στην ΕΟΚ, με την οποία ζητά ουσιαστικά την wild card για να συμμετάσχει στην Α1 κατηγορία γυναικών. Είχαμε το πρώτο τουρνουά Grand Slam την φετινή χρονιά σε ό,τι αφορά το βόλεϊ, με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου, τον δικό μας, και τον Σταύρο Ντάλα να το κερδίζουν. Το πρώτο τουρνουά Masters που διεξήχθη την φετινή χρονιά. Ο Έσπερος προετοιμάζεται πριν από το Final Four των Παμπέδων, το οποίο θα γίνει 20-21 του μήνα, για το 7ο Έσπερος Hotel Pro Tournament Gaia. 7ο Gaia Hotels Pro Tournament, αν θέλετε να το πούμε σωστά, το οποίο θα γίνει από 10 έως 18 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Gaia, προσφέροντας την ευκαιρία σε 170 παιδιά να παίξουν, να διασκεδάζουν και να ζήσουν νέες εμπειρίες στο φινάλι της χρονιάς για φέτος για την ομάδα του Έσπερου. Από εκεί και πέρα, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Δωδεκανήσου έχει προγραμματίσει έχει κάνει γνωστό το πρόγραμμα του Final Four. Την 3η 16 Ιουνίου θα γίνει το μάτς ανάμεσα σε Όμιλο Αθλοπαιδιών ΚΟ και Ρόδο, και στην ίδια ώρα το μάτς ανάμεσα σε Πάνθυρες και ΠΑΟΚΟ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην σημερινή εκπομπή. Έχουμε βέβαια σήμερα και τον τρίτο μάτς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με την σειρά να είναι στο 1-1. Υπάρχει και μπάσκετ, πέρα από το οτιδήποτε τοξικό συμβαίνει και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό θα ασχοληθούμε κι εμείς. Η ΕΟΚ άλλαξε ημέρες και με γήπεδο για το παιχνίδια της Ελπίδας Πεταλούδων, η οποία θα διεκδικήσει την άνοδο στην National League 2. Θα τα πούμε όλα αυτά μέχρι και τις 5, οπότε έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Real Voice 99,5 και σήμερα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα που υπάρχουν στην αθλητική επικαιρότητα. Πραγματοποιήθηκαν εχθές στο πολιτιστικό κέντρο Πηλίου γαλλινός φλάσκος για εκλογές της ΑΕΔΚ, παρουσία αρκετών μελών φίλων του Συλλόγου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαδικασία διεξήχθη σε καλό κλίμα, με τους ανθρώπους της ομάδας να δίνουν το παρόν. Βγήκε η νέα διοίκηση. Νέος πρόεδρος της ομάδας είναι ο Νίκος Καλής, πρώτος αντιπρόεδρος ο Ηλίας Ζωήδης, δεύτερος αντιπρόεδρος ο Αντώνης Τριτσάρης, ταμείας ο Ιάκωβος Χατζηδιακουμής, γραμματέας ο Κώστας Καλαθωμάς, μέλος ο Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και ο Αντώνης Καλαθωμάς, αλλά και η Νίτσα Κώστογλου, και αναπληρωματικά μέλη είναι η Γεωργία Καρπούζη, ο Ευθύμιος Αλεξανδρής, ο Μιχάλης Χατζηφιλίππου, η Χριστίνα Κισκίνη και η Σαλόμη Ντανατσίδου. Νομίζω ότι έχει σημασία να ακούσουμε τα όσα δήλωσαν χθες κατά την διάρκεια των εκλογών. Αρχικά η απερχόμενη πια πρόεδρος της ομάδας, η Δήμητρα Παπαρούνα, η οποία μίλησε για την τετραετία αυτή που πέρασε στον Σύλλογο και για όσα έγιναν αυτή την τετραετία, για την προσπάθεια που έγινε ώστε η ομάδα να παραμείνει υγιής και λειτουργική, για τα οικονομικά δεδομένα του Συλλόγου και στις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν, για τον θόλο που έρχεται σε ό,τι αφορά το γήπεδο Ζυπαρίου. Ενώ στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΑΕΔΚ, ο Νίκος Καλής, ο οποίος ευχαρίστησε τα μέλη του Συλλόγου που προέθηκαν στις εκλογές, τονίζοντας και τους στόχους της διοίκησης. Αλλά καλύτερα να τα ακούσουμε, να μην τα λέω εγώ τι έγινε χθες.
1: Θέλω να είμαι η πρόεδρος μέχρι σήμερα στην ΑΕΔΚ. Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα πεπραγμένα των τελευταίων 4 ετών που είμαι εγώ στην Προεδρία. Εμείς αναλάβαμε το 2022 την ομάδα. Μετά που έπεσε η ομάδα από τη ΓΑΜΑ Εθνική, με ένα ταμείο στο μηδέν και με αρκετά προβλήματα με το αντρικό, με τους παίκτες, πάρα πολλά. Είχαμε κάνει μία αίτηση στο Δήμο να πάρουμε κάποια χρήματα για τις μετακινήσεις της ομάδας στα εκτός έδρας παιχνίδια, τα οποία λόγω ενός λάθους που δεν το καταλάβανε οι προηγούμενες διοικήσεις, δεν το ξέρανε, δεν τους το είπανε κιόλας. Τα 18.000 ευρώ που πήραμε από το Δήμο, τα 10 τα επιστρέψαμε πίσω και τα υπόλοιπα 8 τα δώσαμε σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν βοηθήσει οικονομικά την ομάδα για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα ταξίδια. Ξεκινώντας λοιπόν από το μηδέν, με πολλή προσπάθεια, με πολλή αγώνα, καταφέραμε να μαζέψουμε κάποια χρήματα, να έχουμε την ομάδα αυτή τη στιγμή να μην χρωστάει ούτε ένα ευρώ πουθενά, να υπάρχει ένα αποθεματικό ταμείο στην τράπεζα στα 9.000 ευρώ και καταφέραμε επίσης σε αυτά τα 4 χρόνια όλες οι αποστολές των ομάδων οπουδήποτε παίζανε εκτός ΚΟ να καλύπτουμε τα εισιτήριά τους, τα ξενοδοχεία, πολλές φορές και φαγητό των παιδιών. Υπάρχει μεγάλη υγεία αυτή τη στιγμή στην ομάδα και πιστεύω ότι και τα παιδιά που θα αναλάβουν θα ακολουθήσουν το ίδιο και θα πάει και η ομάδα πιο ψηλά. Ναι, είναι και το γήπεδο το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει στο Ζυπάρι. Το 2023 είχαμε κάνει μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, με τη Διονυσία που ήταν τότε υπεύθυνη του αθλητικού τμήματος, για να ξεκινήσει να γίνει το γήπεδο εδώ στο Πηλί για την ομάδα. Λόγω προβλημάτων με τα καλώδια της ΔΕΗ που δεν μπορέσανε ποτέ να ξεπεραστούν, μιλήσαμε με τον Δήμαρχο και προσπαθήσαμε αυτό το έργο να μην χαθεί τουλάχιστον από την ομάδα της ΑΕΔΚ και να γίνει στο Ζυπάρι. Το γήπεδο στο Ζυπάρι έχει ήδη ξεκινήσει και μας είπαν ότι μέχρι το Σεπτέμβριο το αργότερο τα παιδιά μας θα μπορούν να είναι μέσα και να προπονούνται εκεί.
2: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ όσους παρευρέθηκαν εδώ πέρα να ψηφίσουν για τις εκλογές της ΑΕΔΚ. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που με εμπιστεύτηκαν να μπω στη θέση του Προέδρου στην ομάδα και όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν. Το όραμά μας είναι να αναβαθμίσουμε με το καινούριο γήπεδο τις προπονήσεις και όλα όσα υπάρχουν γύρω από αυτό, με εξοπλισμό, να έρθουν καινούργια παιδιά, να μπορούμε να κάνουμε προπονήσεις, να μην χάνουν προπονήσεις τα παιδιά, γιατί το χειμώνα ήταν δύσκολα στα ανοιχτά γήπεδα. Το όνειρό μας είναι να συμμετέχουμε και να πρωταγωνιστούμε σε όλα τα πρωταθλήματα των Ακαδημιών στα Final Four, όπως και γίνεται τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να μην σταματήσει αυτό. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
3: Να έχουμε τη βοήθειά σας σε ό,τι χρειάζεται η ομάδα, είτε αφορά εκδηλώσεις, είτε αφορά την παρουσία στους αγώνες. Θέλουμε να ξαναέρθει ο κόσμος κοντά στο γήπεδο, κυρίως στο γήπεδο, και νομίζω ότι είναι ευκαιρία με το θόλο στο ζυπάρι να το πετύχουμε αυτό, να είναι η ομάδα σε ένα γήπεδο, γιατί όπως ξέρετε εδώ και 30 χρόνια είμαστε σε τρία γήπεδα με ό,τι δυσκολίες συνεπάγεται αυτό. Και είναι μια αρχή φέτος, αν όλα πάνε καλά και τον Οκτώβριο το έχουμε όπως μας έχουν πει, να καταφέρουμε να βάλουμε κάποια δεδομένα τα οποία να γίνει σαν συνήθεια για τον κόσμο του Πηλίου και του Ζυπαριού, να βρισκόμαστε εκεί και να ανεβαίνει η ομάδα όλο και περισσότερο.
0: Ακούσαμε στο τέλος τι είπε και ο Ηλίας Ζωήδης, και εκείνος μέλος του συλλόγου και νομίζω αντιπρόεδρος, ναι, αντιπρόεδρος του συλλόγου την φετινή χρονιά, αυτήν τη διετία δηλαδή που θα έρθει. Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα και να επιστρέψουμε να ασχοληθούμε και λιγάκι και με την ομάδα του Απειλίου, γιατί εκεί τρέχουν εξελίξεις και μάλιστα είναι σημαντικές ό,τι αφορά το ενδεχόμενο της ΓΑΜΑ Εθνικής.

Να κλείσουμε αρχικά το θέμα του, με τον Ιπποκράτη, γιατί έχω και αρκετές ερωτήσεις για την wild card. Δεν είναι, παιδιά, κάτι ακόμη επίσημο. Προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε αν πραγματικά ο Ιπποκράτης πάρει την wild card ή όχι. Πάντως έχει δείξει διάθεση η ομάδα να επιστρέψει στα ψαλόνια του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ. Στις 12 κατέθεσε φάκελο με στόχο την συμμετοχή της ομάδας στην Α1 γυναικών. Τώρα κάτι ερωτήσεις που κάνετε και κατά πόσο η ομάδα μπορεί οικονομικά να το στηρίξει όλο αυτό, για το αν θέλει αθλήτριες. Το κομμάτι το οικονομικό, νομίζω ότι για να έχει φτάσει η ομάδα σε αυτό το σημείο να ζητάει την wild card, προφανώς και έχει βρει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτή η προσπάθεια. Τώρα το ότι θέλει αθλήτριες, σίγουρα θέλει, παιδιά, δεν το συζητάμε εδώ. Εδώ και Α2 νομίζω να παίξει η ομάδα, πάλι θα ήθελε αθλήτριες. Αν παίξει Α1, μπορεί να θέλει και 7-8. Σίγουρα θέλει 7-8. Λοιπόν, μπορεί η ομάδα λοιπόν να υποβιβάστηκε την φετινή χρονιά στην Women National League. Ωστόσο, η ομάδα έχει δείξει, έδειξε με βάση και αυτό που έκανε σήμερα την, την ευκαιρία που της δίνεται να την πάρει, δηλαδή αυτή την ευκαιρία, και να μπορέσει να πάρει wild card. Υπάρχει αισιοδοξία που θα δοθεί η δυνατότητα στην ομάδα να ξαναζήσει μεγάλες στιγμές στο γυναικείο μπάσκετ. Θυμίζουμε ότι είχε παίξει με μεγάλη επιτυχία στην Α1 γυναικών η ομάδα του Ιπποκράτη, έχοντας πάρει μάλιστα και μέρος, έχοντας φτάσει μάλιστα και στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος, και έχοντας πάρει και την τρίτη θέση σε ένα Final Four το οποίο έχει διεξαχθεί εδώ στο νησί μας, με τον Παναθηναϊκό, το ελληνικό, τον μετέπειτα Ολυμπιακό δηλαδή, και τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Είχε κερδίσει στον μικρό τελικό τον Κρόνο ο Ιπποκράτης, μάλιστα είχε χάσει δύσκολα στον ημιτελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, με την Ζωή Κεχαγιά τότε στην ομάδα, με την Νεβίν Ρασίτ, με ένα εξαιρετικό ρόστερ και μια εξαιρετική πορεία γενικότερα της ομάδας εκείνη την σεζόν στην Α1. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Το αντρικό τμήμα του συλλόγου σιγά σιγά φτιάχνεται ξανά για την νέα σεζόν, που θα βρει την ομάδα και πάλι στην National League 2. Κυρίαρχο σε στόχος είναι να ανανεώσουν όλα τα παιδιά τα οποία είναι από το νησί και πρέπει να βρίσκονται στο ρόστερ του συλλόγου, και από εκεί πέρα η ομάδα θα κοιτάξει για να κοιτάξει τον τρόπο να ενισχυθεί. Είναι δεδομένο ότι θα κοιτάξει ένα σέντερ, αφού ο Παναγιώτης Μανολάκης δεν θα συνεχίσει στην ομάδα, έχοντας μια εξαιρετική πορεία την φετινή, παρουσία την φετινή χρονιά με την Φανέλα του Ιπποκράτη. Ενώ νομίζω ότι η ομάδα θα κοιτάξει και να ενισχυθεί στο Νάσο, να πάρει ένα playmaker δηλαδή και ένα ψηλό, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα θεωρώ ότι με τα παιδιά που έχει, τα παιδιά του ΣΚΟ δηλαδή, τα παιδιά του νησιού, θα μπορέσει να σταθεί αξιοπρεπώς και τη νέα χρονιά στην National League 2.

0: Λοιπόν, και πάμε λιγάκι στον Όπιλίο για να ακούσουμε και τα όσα υπόθηκαν χθες στην χθεσινή συνάντηση της ομάδας. Είχε προγραμματισμένες εκλογές ο Όπιλίου, ωστόσο έκανε ενημέρωση προς τα μέλη του Συλλόγου ο πρόεδρος της ομάδας, ο Δωρής Πάχος, αναφορικά με τον ενδεχόμενο συμμετοχής της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η παρουσία των μελών της ομάδας έγινε εκτενή αναφορά στα πεπραγμένα της τελευταίας διετίας. Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναβολή των προγραμματισμένων εκλογών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, καθώς προτεραιότητα αυτή τη στιγμή προφανώς και αποτελεί η διερεύνηση των δεδομένων που έχουν προκύψει σχετικά με την πιθανή συμμετοχή της ομάδας σε εθνική κατηγορία. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να πραγματοποιηθούν επαφές με επιχειρηματίες, φίλους του Συλλόγου αλλά και την Δημοτική Αρχή, προκειμένου να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια και να διαπιστωθεί αν μπορεί να διαμορφωθεί το απαραίτητο πλαίσιο στήριξης για να μπορέσει ο Όπιλίου να είναι έτοιμος, αν του δοθεί η δυνατότητα να αγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε τα όσα είπε χθες στις εκλογές. Δεν έγιναν τελικά εκλογές, είπαμε, ενημέρωση έγινε περισσότερο. Ο Θοδωρής Πάχος, ο πρόεδρος της ομάδας του Όπιλίου.
1: Γνωρίζονται όλοι ότι έχει προκύψει αυτό το θέμα που με πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΣ, ο κύριος Διαφώτης, και μας είπε αυτό το ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Και πλέον μπορούμε, ας πούμε, δεν είναι η σίγουρα 100%, αλλά μας πρότεινε ότι αν θέλουμε, η ομάδα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ομάδα, όπως γνωρίζετε, πήρε τρίτη θέση. Ο Ευκλής Σορονής, ο δεύτερος, δεν θέλει να συμμετέχει γιατί έχει κάνει προγραμματισμό και θα είναι στην Α κατηγορία. Και τον Παλάκη, παιδιά, πέφτει σε εμάς. Και σε συνεννόηση με τη δικαστικός, είπαμε να μην έρθει, γιατί αυτό το θεωρώ εγώ ότι αυτό το που μας προέκυψε είναι πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να πάρουμε απόφαση όλα τα μέλη. Δεν είναι δικό μας θέμα, δηλαδή μόνο του Συμβουλίου. Και όπως γνωρίζετε, στο προηγούμενο συνέλευση εγώ αποχώρησα και πιστεύω ότι τα παιδιά, δεν ξέρω, είχαμε πει, ας πούμε, σε ένα καινούριο, σε μια διοικητικό συμβούλιο που κάναμε, κάποια παιδιά είχαμε πει ότι η ομάδα, αν δεν βρεθεί κάποιος, να είναι στο Ακαδημίες, γιατί αυτό όντως έχουμε κάνει έργο, έχουμε περίπου 100 παιδάκια, με δευτεία, και είπα και εγώ θα το στηρίξω αυτό απ' έξω όσο μπορώ, γιατί είναι κρίμα να το παρατήσουμε. Και θα, αν η ομάδα, ας πούμε, βρεθούν κάποιοι ανθρώποι και θέλουν να είναι ξανά αλφα κατηγορία, να το δούμε, ρε παιδί μου. Αν όχι, θα πηγαίναμε οι ακαδημίες με β' τοπικό. Λοιπόν, προέκυψε αυτό το θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε όλοι μας. Πρέπει να πάρουμε υπόθεση, να πάμε σε εκλογές. Έχουμε προθεσμία 3 εβδομάδες και παραπάνω, πιστεύω. Και θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε τις βολιδοσκοπήσεις μας, να δούμε. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι, το πιστεύω, το ξέρω, γιατί ήταν η ομάδα 4 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γνωρίζουμε ότι ήταν δύσκολο για το χωριό μας. Αλλά εγώ ήμουν υποχρεωμένος να το πω εδώ, δηλαδή μπορούσα να πω του κυρίου Διακοφώτη, του Προέδρου της ΕΠΣ, όχι, Πρόεδρε, η ομάδα, έχουμε κάνει άλλα σχέδια. Θα πάμε εκεί που, αν όχι α τοπικό, θα πάμε β, γιατί είμαστε ΓΑΜΑ Εθνική, το γνωρίζουμε. Αλλά πρέπει να πάρουμε απόφαση όλοι μαζί. Η ομάδα δεν ανήκει ούτε σε μένα, ούτε στο δεύτερο σήμα, ανήκει στο χωριό και συνάμα στο νησί. Πρέπει να το συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις, όχι σήμερα, μετά από 3 εβδομάδες, να δούμε τι και πώς, να κάνω και εγώ συναντήσεις με το Δήμαρχο, με τους... πρέπει να φτιαχτούν κάποιες ομάδες, να προσεγγίσουν κάποιες επιχειρηματίες και του χωριού μας, αλλά και πιο έξω από το χωριό, και βλέπουμε και κάνουμε, παιδιά. Αυτό πιστεύω εγώ ότι είναι το σωστό. Είναι μια ευκαιρία που πιστεύω το 19-20 ανεβήκαμε 4 χρόνια. Η ομάδα ήταν πολύ καλά, υπάρξια, ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κάποιοι ανθρώποι ματώσανε για να είναι η ομάδα 4 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και μας δίνεται από το πουθενά. Είχα πει στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, είχα πει ότι παιδιά, το χωριό έχει κορεστεί, δηλαδή τα έχουμε δει όλα. Κύπελο Δεκανήσου, πρωταθλήματα, συνενώσεις, 2 συνενώσεις. Κάναμε με το Δίκαιο τότε πρωτάθλημα το 2005, αν δεν κάνω λάθος. Δημήτρη, 2005 ήταν που πήραμε πρωτάθλημα. Μετά συνένωση ξανά με τον Αντίμαχο, πρωτάθλημα, Κύπελο Δεκανήσου, ΓΑΜΑ Εθνική. Τα έχουμε δει όλα, σαν χωριό. Και δεν ξέρω, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μία... αν δεν γινόταν αυτό το ζήτημα, αν δεν προέκυψε αυτό το ζήτημα, θα κάναμε ένα καινούργιο restart, να ξεκουραστούμε κιόλας. Ρεχτάρι, λίγο ρε παιδιά, λίγο. Γιατί όντως εδώ βλέπω όλος ο κόσμος, είμαστε ίδιοι και ίδιοι. Ίδιοι ασχολούμαστε την ομάδα. Είμαστε 30 ανθρώποι, 40, ήδη και ήδη βλέπω τα ίδια πρόσωπα πριν 10-15 χρόνια. Και προέκυψε αυτό το ζήτημα, είναι πολύ σοβαρό. Δεν πιστεύω να ξαναέχουμε τέτοια δυνατότητα. Είναι πολύ δύσκολο να ξαναπάει η ομάδα να διεκδικήσει δηλαδή πρωτάθλημα. Αυτό έλεγα και στη Γενική Συνέλευση. Ή θα κάνουμε μια επανεκκίνηση ή η ομάδα για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο να πούμε ότι πάμε για πρωτάθλημα. Κάνουμε ένα προγραμματισμό να πάμε για πρωτάθλημα, για να είναι ζεστός ο κόσμος. Άρα, τώρα μας ήρθε μια ευκαιρία. Τρίτη θέση πήραμε, με την αξία μας την πήραμε την τρίτη θέση, ματώσαμε το Συμβούλιο 2 χρόνια και μας δίνεται αυτή η ευκαιρία. Τώρα, παιδιά, θα πάρω απόφαση στα μέλη και από εκεί πέρα θα το σας παρακαλώ όλοι όσοι είστε εδώ, γιατί πιστεύω ότι αγαπάτε όλη την ομάδα, όλη την αγαπάτε. 3 εβδομάδες να προσεγγίσουμε κόσμο και θα πάρουμε απόφαση. Δηλαδή κάθε 10 μέρες ή μία εβδομάδα, 10 μέρες θα κάνουμε μία γενική συνέλευση. Ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι σας έχετε τις δουλειές σας, όλοι μας έχουμε τις δουλειές μας, είναι καλοκαιρινή περίοδος, αλλά πρέπει να το κοιτάξουμε σοβαρά. Θα μου πείτε τώρα και ο καθένας θα πει τη γνώμη του. Και θα πάρω απόφαση όλοι μαζί. Γιατί εγώ είχα αποχωρήσει. Δεν μπορώ να το σηκώσω αυτό το βάρος. Για να γίνει αυτό το πράγμα, θέλω ανθρώπους δίπλα, όχι μόνο αυτά τα παιδιά εδώ. Θέλει άλλους 10-15 ανθρώπους, να έρθουν και άλλοι, πιο παλιοί, Πέτρος Ευαλιανός και Άρης Μινάς, Γαλάνης. Λέω ονόματα, εγώ λέω ονόματα. Γιατί δεν γίνεται. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ο Πέτρος που ήταν 4 χρόνια πρόεδρος στην ομάδα το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Ο πρώτος που το γνωρίζει από εδώ μέσα είναι ο Κεφαλιάνος ο Πέτρος. 4 χρόνια. Και μετά οι υπόλοιποι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ακούσαμε αρκετά από αυτά που είπε ο πρόεδρος της ομάδας, ο Θοδωρής Πάγος, στην χθεσινή συνάντηση με τα μέλη του συλλόγου. Είναι κάτι το οποίο θα τρέξει τις επόμενες ημέρες. Θα ξεκινήσουν αυτές οι επαφές που σας έλεγα για να μπορέσει η ομάδα, για το αν μπορέσει βασικά η ομάδα να βρει ανθρώπους και να. Είναι έτοιμη αν της δοθεί αυτή η ευκαιρία για την ΓΑΜΑ Εθνική και θα το δούμε όλο αυτό τις επόμενες μέρες, το επόμενο δεκαήμερο περίπου θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Πρώτο χρυσό μετάλλιο σε τουρνουά Masters κατέκτησαν φέτος. Τώρα ξεκινάνε αυτά τα τουρνουά. Το πρώτο διεξήχθη στην Αριστοτέλους. Σταύρος Ντάλλας με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου. Πρωταθλητές Ελλάδος έφτασαν μέχρι το πρώτο σκαλί του βάθρου στο Θεσσαλονίκη Grand Slam. Χωρίς να χάσουν σετ, ξεκίνησαν με το δεξί την προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον τίτλο που κατέκτησαν πέρσι. Στον τελικό, με τον κόσμο να έχει πλημμυρίσει την πλατεία Αριστοτέλους, επικράτησαν του Θεοδωρή Παπαδημητρίου και του Παναγιώτη Ιωαννίδη με 2-0 σετ. Ο Δημήτρης Χατζηνικολάου δήλωσε: ήρθαμε εδώ με σκοπό να φτάσουμε σε έναν τελικό, γιατί θα ήταν η πρώτη μας φορά σε πλατεία. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε και βρεθήκαμε για πρώτη φορά σε έναν τελικό στη Θεσσαλονίκη και φτάσαμε μέχρι την κατάκτηση του τουρνουά. Στοχεύουμε στην κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και καλώς εχόντων των πραγμάτων θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλό στα διεθνή τουρνά που θα βρεθούμε. Ο Σταύρος Ντάλλας από την πλευρά του δήλωσε ότι είναι ωραίο να αγωνίζεσαι στον τελικό στην Αριστοτέλους. Έχουμε πολλά τουρνουά εδώ και ποτέ δεν φτάναμε στον τελικό. Ήταν χαρά μας να το ζήσουμε από μέσα και να το κατακτήσουμε. Ο τελικός ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αγωνιστήκαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς ήμασταν πολύ έτοιμοι. Ξεκινήσαμε τη σεζόν νωρίς και ήμασταν έτοιμοι. Θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που έλειπαν από το τουρνουά λόγω διεθνών υποχρεώσεων. Δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό στο Nations Cup για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Στον μεγάλο τελικό, ο Σταύρος Ντάλλας και ο Δημήτρης Χατζηνικολάου επικράτησαν του Θεοδωρή Παπαδημητρίου και του Παναγιώτη Ιωαννίδη με 2-0 σετ 17-21 και 14-21.

Για μια ακόμη χρονιά, ο Έσφαιρος ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία στην αγωνιστική περίοδο με τον πιο όμορφο τρόπο, μέσα από μια μεγάλη μπασκετική γιορτή. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το 7ο Έσπρος Γκάια Pro League Tournament από 10 έως 18 Ιουνίου. Η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγνώμη αναφέρει χαρακτηριστικά. Από 10 έως 18 Ιουνίου, επιδεξιότητες στο εσωτερικό πρωτάθλημα, διαγωνιστικά παιχνίδια, μουσική, All-Star Games, δώρα και πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους αθλητές και τις αθλήτριες του Αστεριού. Πάνω από 170 παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν, αποκτώντας παράλληλα νέες αθλητικές εμπειρίες. Περισσότερο όμως απ' όλα να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις μαζί με τους φίλους συναθλητές τους, πριν τους αποχαιρετήσουν για τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα βλέμματα μικρών και μεγάλων στρέφονται στο 7ο Έσπερος Γκάια Pro League Tournament, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Ο Έσπερος, ο οποίος μέσα σε όλα αυτά προετοιμάζεται και για το Final Four των Παμπέδων 20 και 21 Ιουνίου σε live streaming μέσα από το yavkasports.gr. Θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε. Δύο Final Four έχουν απομείνει. Αυτό των Παμπέδων 20 και 21 και αυτό των Παγκορασίδων 27 και 28. Στο ποδόσφαιρο ξεκινάμε τα Final Four στις 16 Ιουνίου. Την Τρίτη θα διεξαχθούν στην Ρόδο η ημιτελική του Final Four. Τρίτη λοιπόν 16 Ιουνίου στις 5 είναι προγραμματισμένο στο ενωσιακό γήπεδο το μάτς ανάμεσα σε όμιλο αθλοπαιδιών ΚΟ και Ρόδο, ενώ την ίδια μέρα και την ίδια ώρα

την Τρίτη και πάλι στις 5 θα γίνει στους Αγίους Αποστόλους το παιχνίδι ανάμεσα σε Πάνθηρες και ΠΑΟΚΟ. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη στις 6.30 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός στους Αγίους Αποστόλους και στις 8 και 4 ο μεγάλος τελικός επίσης στους Αγίους Αποστόλους για να αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής της κατηγορίας K16 την φετινή χρονιά. Θυμίζω ότι την περσινή σεζόν η ομάδα της Ρόδου ήταν αυτή η οποία είχε καταφέρει να κατακτήσει την πρώτη θέση. Είχε γίνει εδώ, στην ΚΟ, η περσινή διοργάνωση. Το διήμερο τώρα 20 και 21 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα τελικά θα γίνουν οι αγώνες μπαράζ για την National League 2. Το παιχνίδι Ελπίδα Πεταλούδων Μαρπισαϊκός ορίστηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 4.30 και σε περίπτωση νίκης οι πρωταθλητές του Δωδεκανήσου θα αντιμετωπίσουν την Κυριακή στις 2 παρατέταρτο στο ίδιο γήπεδο τον νικητή του Βορείου Αιγαίου. Οι αγώνες ανάμεσα στους Ίωνες Χίου και τον, που είναι και το μεγάλο φαβορί, τον Παλαισβιακό και τον πρωταθλητή της Σάμμου, τον Πολυκράτη την Καρλοβάσου, 1-1 η σειρά εκεί, ορίστηκαν στις 17 και 18 Ιουνίου στην Χίο. Οπότε αρχικά η ομάδα του κ. Παπακώστα πρέπει να κερδίσει τον Μαρπιτσαϊκό το Σάββατο 20 Ιουνίου για να παίξει την επόμενη μέρα τον τελικό. Τον τελικό ανόδου για την National League 2. Κάπως έτσι θα κλείσουμε σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα για να πούμε αρκετά πράγματα. Για τον φίλο τον Παντελή εδώ που ρωτά για τον Ιπποκράτη και για αυτό που γράφτηκε το πρωί. Ναι, κατέθεσε την φάκελο, το είπαμε. Φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο, λογικά μέσα στο επόμενο 15ήμερο, θα γίνει γνωστή η απόφαση της ΕΟΚ για το αν η ομάδα του Ιπποκράτη πάρει την wild card για να ανέβει στην Α1 κατηγορία γυναικών. Τώρα αν γίνει αυτό, παιδιά, δεν το συζητάμε, θα είναι τρομερό και για εμάς και για τον κόσμο και για τον μπάσκετ του νησιού να βλέπουμε όχι μόνο εθνικές κατηγορίες όπως λέμε κάθε φορά, τώρα να βλέπουμε Α1 στο νησί ξανά θα είναι τρομερό. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real Voice 99,5. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 4 την ίδια ώρα. Εδώ, στον Real Voice.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Η Σχολή Χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
7: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
9: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό, καλώς ήρθατε στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει 8 Ιουνίου. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πώς είστε, αξιοποιήσατε το Σαββατοκύριακο, αναπληρώσατε δυνάμεις? Ξεκινάτε με κέφι την ημέρα και την εβδομάδα?

Η παρέα μας εδώ στο πρωινό Express έχει πάρει θέσεις. Είμαστε έτοιμοι και σήμερα να καταγράψουμε την επικαιρότητα, να τη σχολιάσουμε θέματα τα οποία έχουμε ξεχωρίσει. Και επειδή οι εποχές είναι δύσκολες πραγματικά και η επικαιρότητα έχει περισσότερα αρνητικά παρά θετικά να παρουσιάσει, εμείς σήμερα λέμε να δούμε λίγο την θετική πλευρά της ζωής.

τα θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει να παρουσιάσουμε, να σχολιάσουμε, να δώσουμε το μεγαλύτερο βάρος, τη μεγαλύτερη έμφαση. Χωρίς εννοείται να παραβλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Μια ειδησιογραφία που έχει απ' όλα και κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία εκεί, τη μια μέρα σε ύφεση, την άλλη σε έξαρση, τη μια σε εκεχηρία, την άλλη σε ψεύτο εκεχηρία, την παράλληλη σε κλιμάκωση. Και κλιμάκωση λοιπόν του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουμε. Και σεισμούς έχουμε.

Προκλητικές κινήσεις από πλευράς της Τουρκίας έχουμε. Και ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο φλέγεται επίσης έχουμε, όχι μόνο λόγω των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, των ευρημάτων για να ακριβολογώ των δημοσκοπήσεων, που παγιώνουν ένα σκηνικό όσο περνούν οι μέρες, αλλά και γιατί τα χθεσινά δημοσιεύματα του Βήματος έβαλαν φωτιά στις σχέσεις κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ και γενικά ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό. Από όλα έχουμε λοιπόν, από όλα έχει ο Μπαξές. Κι όμως έχουμε από κάπου να πιαστούμε. Για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα λίγο πιο ευχάριστα. Και πολλές απώλειες τις τελευταίες μέρες. Πολλοί άνθρωποι αγαπητοί, αγαπημένοι έφυγαν από κοντά μας. Δεν ξέρω τι είδους συνωμοσία του σύμπαντος είναι αυτή πολλές φορές. Συμβαίνει όμως να έχουμε απανωτά τέτοια περιστατικά. Και άλλες φορές το έχουμε παρατηρήσει αυτό, να είναι κάποιες μέρες που να φεύγουν ο ένας μετά τον άλλο. Άνθρωποι αγαπητοί, αγαπημένοι, διακεκριμένοι. Αλλά αυτή είναι η ζωή. Με τα πάνω και τα κάτω της, με τα καλά της και με τα άσχημά της. Όλα αυτά είναι ζωή.

0: Ο Πέρης Βασιλάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ στην εκπομπή μας και στην επιλογή της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα είναι κοντά σας και με την εκπομπή της βέβαια αμέσως μετά το πρωινό μας Express. Ο Γιάννης Μανολάς μας ενημερώνει καθημερινά έγκυρα για τις μετεωρολογικές συνθήκες στα νησιά μας. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης φροντίζει ο Real Voice να είναι παντού, κοντά σας, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, με όποιο μέσο και αν μας ακούτε. Μας ενώνει όλες και όλους στη συχνότητα των 99,5. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 και σήμερα. Και το απόγευμα. Στην επανάληψη της εκπομπής μας στις 5. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ετοιμαστείτε και σήμερα να κάνετε τις αγορές σας, να ανεφοδιαστείτε μετά από το Σαββατοκύριακο που σίγουρα θα παρουσιάστηκαν ελλείψεις. Κάνετε τις αγορές της εβδομάδας σας, τις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς, στη μεγαλύτερη ποικιλία και με τις καλύτερες προσφορές. Ενημερώνεστε. Για αυτές από το Φυλάδιο υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Εβδομήντα χρόνια εμπιστοσύνης. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Νομίζω δεν υπάρχει κανένας και καμία που να μην το ξέρει πια και να μην το έχει εμπεδώσει. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Ενώ στα ονόματα εδώ στο Σαν σήμερα συναντώ μεγάλα ονόματα από το χώρο της μουσικής και εντός και εκτός. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, Bonnie Tyler, αλλά και Μάριο Στόκας και ο Kanye West. Όλοι αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε πάντα? Με την πρόγνωση του καιρού με τον Γιάννη Μανολά και αμέσως μετά να σας πω τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα, η εβδομάδα ξεκινάει με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, μέταση 5 με ξυποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 23 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 31. Για αύριο Τρίτη, αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν και πάλι τα 5 με ξυποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, μέχρι 32 και ενδεχομένως 33 στο Καστελόριζο και την Λίνδο αντίστοιχα. Το μεσημέρι εκεί οι θερμοκρασίες είναι, όσοι ήθιστε, πάντα υψηλότερες. Καλή εβδομάδα!

από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές, τις πιο ιδιαίτερες, η Ουαλή, Bonnie Tyler. Επί τη ευκαιρία των γενεθλίων της, όχι ότι χρειαζόμαστε δηλαδή κανένα ιδιαίτερο λόγο ή κάποια αφορμή για να ακούμε τις τραγουδάρες της.

Να σας πω λοιπόν τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Καμιά φορά έρχονται έτσι τα πράγματα, σαν να γυρίζουν τροχή και να κουμπώνουν κάποια γρανάζια που σήμερα κούμποσαν για τη δική μας εκπομπή, αυτά τα γρανάζια σε ένα τομέα που λέγεται πολιτισμός. Είχαμε και ένα πολύ γεμάτο τριήμερο, διήμερο σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις τις πολιτιστικές στον τόπο μας, στα νησιά μας γενικά και στη Ρόδο. Είναι η περίοδος τέτοια, είναι η εποχή και πραγματικά είναι τόσο ωραίο και τόσο παρήγορο, τόσος πολύς κόσμος, σε τοπικό επίπεδο πάντα αναφέρομαι, να ασχολείται με τον πολιτισμό. Να γράφει βιβλία, να ανεβάζει παραστάσεις, να οργανώνει ημερίδες, συζητήσεις, να πιάνει μεγάλα θέματα της εποχής, να κάνει εκθέσεις, εικαστικές. Πολύ, πολύ, πολύ έντονη κινητικότητα. Κάτι τέτοια βλέπει κανείς και λέει ναι, τελικά μέσα στην κακοβουστιά και σε όλο αυτό το πράγμα το παρακμιακό το οποίο μας περιβάλλει, ναι, υπάρχει αντίσταση. Και υπάρχει ελπίδα, να το πω και έτσι αν θέλετε. Λοιπόν, στα νησιά μας, Σίμη Χάλκη Κος, υπουργός πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μέσα στην εβδομάδα. Για να εγκαινιαστούν μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί σε νησιά της Δωδεκανήσου. Στη Σίμη, τη Χάλκη, την Κο, επαναλαμβάνω. Για όλα αυτά τα έργα τα οποία εγκαινιάζονται θα μιλήσουμε μέσα από τις εκπομπές μας και τη δική μου και η Νατάσα Ιπαμπρή. Εμείς σήμερα θα πάμε στη Χάλκη, γιατί την προσεχή Πέμπτη εγκαινιάζονται εκεί το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αλλά και το έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης της Παναγιάς Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Δήμαρχο, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη.

Τις προηγούμενες μέρες είχαμε και την παρουσίαση του βιβλίου του γνωστού δικηγόρου, του Μανώλη Κουτσούκου, κάποτε στο Νάι Νικόλα, «Μνήμες μιας άλλης εποχής», «Διηγήσεις». Μας έδωσε το έναυσμα να μιλήσουμε λίγο για τις γειτονιές της Ρόδου. Οι οποίες και αυτές, στην κεκτημένη ταχύτητα της εποχής, υποβαθμίζονται. Όλα έχουν αλλάξει και οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν αλλάξει. Και ξέρετε, αυτό επηρεάζει το περιβάλλοντα χώρο. Γιατί τα πάντα είναι άνθρωπος. Μας δίνει λοιπόν το έναυσμα το βιβλίο αυτό, η παρουσίαση του, να μιλήσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με τον αρχιτέκτονα τον Γιώργο Σάβενα, μέλος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επελητηρίου Δωδεκανήσου, αλλά και ενεργό πολίτη, να μιλήσουμε λίγο για τις γειτονιές, να μιλήσουμε λίγο για την πόλη, ως μπορούμε τέλος πάντων να την κάνουμε πιο ανθρώπινη, αν μπορεί να γίνει πια στο σημείο που έχει φτάσει. Και έρχομαι τώρα στο καλύτερο και το πιο εντυπωσιακό. Το περιμέναμε και κατέφθασε. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στο εικαστικό, σε αυτό το έργο τέχνης που φιλοτέχνησε ο εικαστικός Δημήτρης Ναλμπάντης, εμπνευσμένο από τη νίκη της Αμοθράκης, τη νίκη της Ρόδου αφιερωμένη στη Σαμοθράκη, όπως την αποκαλεί ο ίδιος, που τοποθετήθηκε στον νέο κυκλοφοριακό κόμβο που κατασκευάστηκε πριν από την είσοδο του αεροδρομίου της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ξεκίνησαν και οι δοκιμές όσον αφορά το φωτισμό. Θα σας διαβάσω την ανάρτηση την οποία έκανε πριν από λίγη ώρα ο Περιφερειάρχης και ήταν η έκπληξη της ημέρας αυτή. Υπάρχει και μια πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία από τις εργασίες και τις δοκιμές στο φωτισμό που έγιναν χθες το βράδυ, χθες τη νύχτα. Θα σας τη διαβάσω λοιπόν και σκέφτομαι, κύριε Πέρη Βασιλάκη, ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αφού παραδίδεται πια αυτό το έργο ολοκληρωμένο εκεί στον κόμβο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας να ακούσουμε τον καλλιτέχνη, τον Δημήτρη Ναλμπάντη, ο οποίος μας είχε μιλήσει εδώ γι' αυτό τον Απρίλιο, 1η Απριλίου για την ακρίβεια. Τον είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας και μας είχε μιλήσει για το έργο αυτό. Όχι όμως για το έργο αυτό μόνο, γενικώς για το τι άφησε πίσω της στο επίπεδο των εικαστικών τεχνών της γλυπτικής, η ελληνιστική περίοδος, η καλύτερη περίοδος που γνώρισε η Ρόδος από καταβολής της στην ιστορία της. Είχαμε κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση τότε, γιατί εάν τελικά αυτή εδώ η ιστορία με το να μπει αυτό το έργο τέχνης εκεί στον κόμβο του αεροδρομίου, αν κάτι επιπλέον πέρα από το έργο αυτό καθ' αυτό έχουμε κερδίσει, είναι η συζήτηση η οποία άνοιξε και μας έκανε και μας να ψάξουμε και να δημοσιεύσουμε και άρθρα και αφιερώματα. Όταν πρώτο συζητήθηκε αυτό το θέμα πριν από ένα τρίμηνο περίπου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να αναζητήσουμε λοιπόν, να διαβάσουμε, να μάθουμε, να αναδείξουμε, να δημοσιεύσουμε και έτσι να ενώσουμε αυτό το αριστούργημα της παγκόσμιας γλυπτικής με τη Ρόδο, γιατί συνδέεται άμεσα. Είναι έργο της ελληνιστικής περίοδου, της γλυπτικής σχολής, της σχολής γλυπτικής της Ρόδου. Το μάθαμε λοιπόν, ενώ πριν δεν είχαμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι, πέρα ίσως από αυτούς που ασχολούνται, αρχαιολόγους και λοιπούς, μπορεί να είχαν άποψη γι' αυτό. Το ευρύ κοινό όμως δεν το γνώριζε και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και για να το
θυμηθούν όσοι το ήξεραν, αλλά και να το μάθουν εκείνοι που δεν το ήξεραν. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση λοιπόν έδωσε αυτή τη γνώση και αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο κέρδος, πέρα βεβαίως από αυτό καθ' αυτό το έργο. Διαβάζω λοιπόν την ανάρτηση του Περιφερειάρχη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φωτογραφία είναι από τις δοκιμές φωτισμού που έγιναν χθες το βράδυ στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο που κατασκευάσαμε πριν από την είσοδο του αεροδρομίου της Ρόδου. Η καλλιτεχνική δημιουργία με θέμα τη νίκη της Αμοθράκης, ροδιακό δημιούργημα της ελληνιστικής περιόδου, που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Δημήτρης Ναλμπάντης, ολοκληρώθηκε, τοποθετήθηκε και σήμερα το βράδυ, μετά και τις τελευταίες διορθώσεις στο φωτισμό, αποκαλύπτεται, φωτίζεται και παραδίδεται. Μάλιστα, σήμερα το βράδυ.

Και συνεχίζει ο κύριος Χατζημάρκος. Πριν από δύο περίπου μήνες είχαμε παρουσιάσει το φωτορεαλιστικό σχέδιο της καλλιτεχνικής παρέμβασης που αποφασίσαμε ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να τοποθετήσουμε σε αυτό το σημείο. Σήμερα το βράδυ το σχέδιο εκείνο γίνεται πραγματικότητα. Θέλουμε η πρώτη εικόνα που παίρνει ο επισκέπτης μόλις βγει από το αεροδρόμιο να είναι αντάξια της Ρόδου. Όχι μόνο της Ρόδου του ήλιου και της θάλασσας, αλλά και της Ρόδου της ιστορίας, της τέχνης, της δημιουργίας, του πολιτισμού. Η Νίκη της Αμοθράκης είναι ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της ελληνιστικής περίοδου, συνδεδεμένο με τη ροδιακή δημιουργία, στέκει πλέον σε ένα χώρο καθημερινό, ανοιχτό, ορατό σε όλους. Γιατί οι δρόμοι μας δεν είναι μόνο υποδομές μετακίνησης, είναι και δημόσιοι χώροι. Και ο δημόσιος χώρος θέλουμε επιτέλους να μιλά για τον τόπο, την ιστορία και την ψυχή του. Ο κυκλοφοριακός κόμβος είναι ίσως το πιο δημοκρατικό σημείο επαφής με το δημόσιο χώρο. Από εκεί περνούν όλοι. Ο συμπολίτης μας που πηγαίνει στη δουλειά του. Το παιδί που μεγαλώνει εδώ. Ο επισκέπτης που έρχεται για πρώτη φορά στο νησί. Εκεί λοιπόν η ιστορία δεν μένει κλεισμένη σε βιβλία ή προθήκες. Βγαίνει στον καθημερινό χώρο της ζωής μας και γίνεται κοινή εμπειρία. Δεν κάνουμε απλώς μια διακοσμητική παρέμβαση, σημειώνει ο Περιφερειάρχης. Δίνουμε ταυτότητα σε ένα τεχνικό έργο, μετατρέποντας το αναγκαίο και μετατρέποντας το αναγκαίο σε ουσιαστικό. Φέρνουμε τη μνήμη της Ρόδου εκεί όπου τη συναντούν καθημερινά οι άνθρωποι της και οι επισκέπτες της. Με σεβασμό, με μέτρο και με καθαρό συμβολισμό. Η Ρόδος δεν δικαιούται μια μικρή εικόνα του εαυτού της και από σήμερα το βράδυ, στην είσοδο του νησιού, αυτή η εικόνα γίνεται πιο δυνατή, πιο φωτεινή, πιο αντάξια της ιστορίας της. Υπάρχει και υστερόγραφο. Ακούσαμε πολλά αυτές τις εβδομάδες. Κάποιοι μας τα έσυραν κανονικά, γιατί λέει δεν επιλέξαμε κάτι ροδίτικο για την είσοδο της Ρόδου από το Διεθνές Αεροδρομίο της. Αν μη τι άλλο, άξιζε τον κόπο. Γιατί σήμερα γνωρίζει πια και ο τελευταίος κάτοικος αυτού του νησιού ότι η Νίκη της Αμοθράκης, ένα από τα πιο γνωστά αγάλματα στον κόσμο, είναι δημιούργημα της ροδιακής τέχνης. Καμιά φορά, ακόμα και η γκρίνια, κάνει καλό μάθημα ιστορίας. Πόσο δίκιο έχει ο Περιφερειάρχης. Όντως. Γιατί δεν ακούστηκε από τους ξερόλες του διαδικτύου. Κι όμως το κέρδος τελικά ήταν αυτό. Να μάθουμε την ιστορία του παγκόσμιου αυτού αριστουργήματος γλυπτικής, του αγάλματος της Νίκης της Αμοθράκης και τη διασύνδεσή του, την ευθεία διασύνδεσή του με τη Ρόδο. Δεν θα σας πω τώρα περισσότερα, γιατί θα ακούσετε την πολύ διαφωτιστική για όλα αυτά συζήτηση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες με τον δημιουργό αυτού του εικαστικού έργου που μπήκε στον κόμβο, τον κύριο Δημήτρη Ναλμπάντη. Όσα μας είπε λοιπόν θα τα ακούσουμε και πάλι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, γιατί πραγματικά αξίζει. Είναι ένα μάθημα τέχνης και ιστορίας. Αυτός ο δημόσιος χώρος, αυτή η συζήτηση για το δημόσιο χώρο. Όσες φορές δεν την έχουμε ανοίξει εδώ στην εκπομπή μας και βλέπω τώρα και την παρατήρηση την οποία κάνει ο Περιφερειάρχης. Ο δημόσιος χώρος δεν είναι απλά χρηστικός. Θέλουμε να μιλάει για τον τόπο, την ιστορία και την ψυχή του. Και δυστυχώς ο δημόσιος χώρος σε αυτό εδώ το νησί, σε αυτή εδώ την πόλη, που έχει μια τέτοια ιστορία να αναδείξει και τόσο βαθιά ψυχή χαμένη στο βάθος των αιώνων και των χιλιετηρίδων, δυστυχώς δεν είναι ο αντάξιός της. Είναι παραμελημένος, είναι κακοποιημένος, είναι ως επιτοπλίστων άθλιος και πραγματικά του αξίζει κάτι διαφορετικό. Και δεν αναφερόμαστε τώρα μόνο στις λεωφόρους και στους κόμβους. Αναφέρομαι κυρίως μέσα στην πόλη, στον αστικό ιστό. Πόσο παραμελημένος, πόσο άσχημος, χωρίς αυτές τις πινελιές της τέχνης και της ιστορίας. Πάς σε άλλα μέρη που ψάχνουν να κρατηθούν από το τίποτα. Έχουν ένα μύθο, ένα παραμυθάκι για τα παιδιά. Αυτή είναι η πολιτιστική τους κληρονομιά. Και την έχουν κάνει υπερπαραγωγή. Και εμείς
Έχουμε όλον αυτό τον πλούτο, ασύλληπτο, ασύγκριτο σε μέγεθος, και δεν τον συναντάς πουθενά. Που θα έπρεπε αυτή η πόλη να είναι γεμάτη από αγάλματα, θα έπρεπε να είναι γεμάτη από πάρκα, θα έπρεπε να είναι γεμάτη από την αποτύπωση της ιστορίας της και του πολιτισμού της. Ανταυτό, μια μιζέρια, μια εγκατάλειψη, χρόνια τώρα. Αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή όλα αυτά έρχονται και λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και φρακάρουν κάπου και λες, όχι άλλο ρε παιδί μου, εδώ και με παρέκει. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Τα λες, τα επισημαίνεις και στην πέφτουν και από πάνω. Αυτοί οι επαναστάτες του πληκτρολογίου, που ο καημός τους είναι μην τυχόν και πεις κακό για τη δημοτική αρχή. Όχι το χάλι, προσέξτε. Προσέξτε να δείτε που έχουμε φτάσει. Γι' αυτό σας λέω εγώ ότι έχουμε εθιστεί στην κουλτούρα του τίποτα και της μιζέριας, του απόλυτου τίποτα, των μειωμένων προσδοκιών, ώστε εδώ αναδεικνύεις τα κακό σκήμενα και το πρόβλημά τους είναι μη θίξεις τον αγαπημένο τους πολιτικό, μη θίξεις τη δημοτική αρχή. Και αρχίζουν από κάτω και γράφουνε. Και γράφουνε κάτω από τις αναρτήσεις μου, γιατί η κακία το να τ' άλλο. Παιδιά, αν εσείς βολεύεστε και αν εσάς σας αρέσει και το πρόβλημά σας είναι μην τυχόν και πει κανείς κακή κουβέντα για τον Κολιάδη, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντανακλά και να μας εκφράζει όλους. Αν εσάς το βασικό, η βασική σας προτεραιότητα αυτή την ώρα είναι να προστατεύσετε τη δημοτική αρχή, με γεια σας, με χαρά σας. Η βασική σας προτεραιότητα όμως θα ήταν να απαιτείτε για την πόλη. Έρχεστε δηλαδή, ήρθατε αρκετοί να μου επιβεβαιώσετε εν ρηπή οφθαλμού και με τον πλέον περίτρανο τρόπο, με αυτά που μου γράφατε με τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις μου, ότι όντως έχετε ενστερνιστεί πλέον την κουλτούρα του τίποτα από τη στιγμή που νιώθετε την ανάγκη να την υπερασπιστείτε. Δεν σας ενοχλούν οι εικόνες της πόλης της παρακμής της, της βρωμιάς της, της εγκατάλειψής της. Δεν σας ενοχλούν οι κούφιες υποσχέσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί η ανάρτησή μου. Θα βλέπετε αναρτήσεις μου και πολλές ακόμα. Γιατί σας διαβεβαιώ ότι σε αυτόν τον τόπο δεν έχουν ενστερνιστεί όλοι την κουλτούρα του τίποτα. Οι περισσότεροι θέλουν να την αποτινάξουν από πάνω τους και φοβούνται δυστυχώς ότι εμπεδώνεται.

Ροδιακή έπαυλη, Ροδίνη, Πάρκα, κέντρο της πόλης. Από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει? Όχι, μη θίξετε τα ιερά και τα όσια. Προς Θεού, αλίμονο. Για κάποιους αυτή είναι η προτεραιότητα. Δεν πάει να γίνεται γύρω γύρω το άλλο να δεις. Δεν πάει να καταραίει το σύμπαν. Αλίμονο τώρα.

Ο Τηλέμαχος Καμπούρης έγινε μπαμπάς. Φρόντισε να μας το ανακοινώσει από τα social media. Να ζήσει το μωράκι. Να σας ζήσει το κοριτσάκι σας. Γερό, δυνατό, χιλιόχρονο, καλότυχο. Όλα τα καλά στο δρόμο του.

0: Λοιπόν, εμείς θα είμαστε η φωνή σας, κυρίες και κύριοι, εδώ εμείς στον Real Voice που περιμένουμε και τα μηνύματά σας καθημερινά και τις φωτογραφίες σας και τα βίντεό σας. Εμείς θα τα ανεβάζουμε, εμείς θα τα αναδεικνύουμε, αυτά τα οποία μας στέλνετε εσείς, μας επισημαίνετε τα κακώς κείμενα και εντάξει, για όσους δεν αρέσουν όλα αυτά, ας μην τα βλέπουν, αυτό είπα, τα social media είναι πάρα πολύ δημοκρατικό μέσο. Άμα θες τα βλέπεις, άμα δεν θες δεν τα βλέπεις, κλείνεις και λογαριασμούς τους, μπλοκάρεις και όλα, μη σου χαλάνε και το οπτικό σου πεδίο, μη σου χαλάνε και την illusion, την ψευδαίσθηση τέλος πάντων ότι ζούμε σε έναν υπέροχο τόπο, έτσι όπως κάποιοι τον έχουν απολύτως κακοποιήσει. Η κακοποίηση βέβαια, ναι, έχετε δίκιο, έρχεται από παλιά, αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται και τίποτα για να αναχαιτιστεί αυτή η κακοποίηση. Απέναντίας κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ, ό,τι μας λέει ο κόσμος εμείς το αναδεικνύουμε και από εκεί και πέρα σε όποιον αρέσει. Για τους υπόλοιπους, τι να κάνουμε παιδιά, δεν θα μπορέσουμε. Αλλού, αλλού, σε άλλη ραδιοφωνική παραλία, αν δεν σας αρέσει. Η δική μας, η οποία είναι και ανοιχτή. Ορθάνυχτη. Λοιπόν, πάμε στη Χάλκη, κυρίες και κύριοι, γιατί να το επαναλάβω, τις επόμενες μέρες έρχεται εδώ στα Δωδεκάνησα για πολλωστή φορά υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Θα πάει σε Σίμη, θα πάει σε Χάλκη, θα πάει σε ΚΟ για να εγκαινιάσει μια σειρά από έργα. Εμείς θα σταθούμε στην Χάλκη σήμερα, όπου ο Υπουργός θα βρίσκεται την Πέμπτη για να εγκαινιάσει δύο έργα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο λειτουργεί ήδη, τα εγκαίνια του θα γίνουν την Πέμπτη, ενώ θα γίνουν και τα εγκαίνια του έργου της αποκατάστασης και ανάδειξης της Παναγιάς της Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης. Ο Δήμαρχος, ο Άγγελος Φραγκάκης, είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για αυτά τα δύο έργα, για να μιλήσουμε για πολιτισμό, γιατί μας αρέσουν αυτά τα θέματα. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, ετοιμάζεστε?
1: Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, ναι, ένα μεγάλο γεγονός για το νησί της Χάλκης. Βλέπουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Είναι δύο πολύ σημαντικά έργα για τον τόπο και την ιστορία του τόπου. Μεγάλη τιμή που θα έρθει η ίδια υπουργός να το εγκαινιάσει. Οπότε όλο το νησί θα έλεγα ότι είναι στη σκέψη του στην Πέμπτη.
0: Πάντως είστε στην πρώτη γραμμή αυτές τις μέρες, έτσι, πάει και έρχεται κόσμος. Και ο υπουργός, ο κύριος Μαργαρίτης της προάλλες, έτσι, ήταν στο νησί. Γενικώς έχετε κόσμο, έχετε κινητικότητα.
1: Ναι, όντως ισχύει. Θα έλεγα τα τελευταία χρόνια το νησί είναι σε μια κινητικότητα. Ήταν πάρα πολύ και ουσιαστική και χρήσιμη και η επίσκεψη του Υπουργού του Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί είπαμε αρκετά πράγματα που έχουν γίνει στο νησί, αλλά και αυτά που θέλουμε να γίνουν. Mm-hmm. Και το ίδιο νομίζω θα γίνει και μια πολύ ωραία συζήτηση και με την Υπουργό και με τον Περιφερειάρχη μας, τον κ. Χατσιμάρχο, ο οποίος θα τη συνοδεύσει, να δούμε και την επόμενη μέρα όσον αφορά τον τόπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να μιλήσουμε λίγο για αυτό το μουσείο. Πείτε μας λίγα πράγματα γι' αυτό, πώς έγινε, υπήρχε, έγινε από την αρχή. Για πείτε μας λίγο την ιστορία αυτού του έργου.
1: Καταρχάς να πω ότι υπήρχαν πάρα πολλά, το 2019 που ανέλαβα Δημάρχος, υπήρχαν πάρα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού, τα οποία ήταν αποθηκευμένα στο Δημαρχείο, σε ένα χώρο στο Δημαρχείο. Είχε ξεκινήσει τότε μια συζήτηση και μια πρωτοβουλία να φτιαχτεί ένα αρχαιολογικό μουσείο και είχε και παρεχωρηθεί ένα κτίριο για αυτό το σκοπό από τον αείμνηστο Σάββα Θεοδωρίδη, ο οποίος είχε την ιδιοκτησία του χώρου του συγκεκριμένου.
0: Μάλιστα.
1: Σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων, με την κυρία Μιχαηλίδου, τον τύπο ήταν η προϊσταμένη, εντάχθηκε προφανώς με συζήτηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την κυρία Μενδώνη, στο Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να χρηματοδοτηθεί και να φτιαχτεί και να ολοκληρωθεί. Οπότε είναι ένα έργο που έγινε μετά το, ξεκίνησε περίπου το 2021-2022, αν θυμάμαι καλά, να έτσι παίρνει μια μορφή το κτίριο, και μετά όταν βρέθηκε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ολοκλήρωσαν με αυτεπιστασία οι εφορία αρχαιοτήτων, και τώρα όλα αυτά τα ευρήματα και της Άλκης αλλά και της Αλυμνιάς, να ξέρετε, υπάρχει και ένα κομμάτι, μια πλευρά, ένα σημείο που αναδεικνύει και την ιστορία της Αλυμνιάς, βρίσκονται σε ένα πανέμορφο χώρο, το οποίο θα εγκαινιάσει υπουργός την Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτά σε ό,τι αφορά το αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο λειτουργεί όμως, έτσι, απλά τα εγγένεια θα γίνουν, τα επίσημα εγγένεια θα γίνουν τώρα. Έχει ανοίξει το μουσείο, λειτουργεί, έτσι.
1: Πολύ σωστά, έχει ανοίξει και έχει προσληφθεί ένας φύλακας.
0: Ναι.
1: Μέσω της εφορίας αρχαιοτήτων και είναι επισκέψιμο, δηλαδή μπορεί κάποιος ακόμα και σήμερα που μιλάμε να το επισκεφθεί και να δει όλη αυτή την ιστορία του τόπου.
0: Τι ακριβώς φιλοξενεί, τι αντικείμενα φιλοξενεί το μουσείο, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, επειδή είναι αρχαιολογικό, κυρίως είναι αρχαιολογικά τα ευρήματα, το νησί της Χάλκης έχει μια πολύ πλούσια ιστορία. Όσον αφορά τον πολιτισμό, χρονολογείται από το περίπου 300 π.Χ. Οπότε μιλάμε για μια ιστορία η οποία ίσως είναι και μοναδική, δεν είναι, αλλά είναι πραγματικά είναι εντυπωσιακή.
0: Από ό,τι διάβασα, έτσι, από την εποχή του Λίθου και την εποχή του Χαλκού μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα.
1: Σωστά,
0: δηλαδή πάει πάρα πολύ πίσω.
1: Σωστά, ναι. Σωστά. Τώρα έχει γίνει μουσιακή και μουσιολογική μελέτη ώστε να αναδεικνύονται μπαίνοντας ο επισκέπτης μέσα στο χώρο με πιο παλιά, σιγά σιγά να έρχεται και πιο νεότερα. Έχει δηλαδή μια ροή όλη αυτή η τοποθέτηση των ευρημάτων, ο οποίο πραγματικά σε ταξιδεύει, σε πηγαίνει δηλαδή όντως στην εποχή τη συγκεκριμένη. Τώρα όσον αφορά το άλλο το έργο.
0: Ναι,
1: που...
0: θα πάμε και στο άλλο, γιατί βλέπω, έχω δει, κύριε Βλαγκάκη, πάντως είδα το κτίριο, έτυχε να το ψάξω λίγο και είδα κάποιες φωτογραφίες, το κτίριο το οποίο μετατράπηκε τελικά σε μουσείο, στην ουσία ήταν ένα ερείπιο, έτσι, ένα εγκαταλειμμένο, ήταν τεράστια δηλαδή η δουλειά η οποία έγινε εκεί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σωστά.
0: Δεν ήταν ένα κτίριο δηλαδή που μπορούσε με κάποιες έτσι βελτιώσεις να μετατραπεί σε μουσείο, αυτό μόνο οι κολόνες του στεκότανε στην ουσία. Είχε σχεδόν καταρρεύσει όλο αυτό το κτίριο. Από ό,τι είδα τουλάχιστον σε εικόνες, έτσι, δεν το έχω δει, δει από κοντά.
1: Πολύ σωστά. Εμείς το λέμε ένα κατάλημα ήταν. Δηλαδή μόνο είχαν μείνει άθυμα με κανένα δύο τείχη.
0: Ναι, δύο τείχη. Ένα ερείπιο. Ένα ερείπιο. Κυριολεκτικά δηλαδή ένα ερείπιο, το οποίο έχει γίνει τώρα ένα κόσμημα πραγματικά. Ευρήματα και από την Ακρόπολη του Πόνταμου. Και
1: σωστά,
0: από την Αλυμνιά, όπως είπατε. Έπρεπε να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το υλικό το οποίο έχει συγκεντρωθεί εκεί. Είδα και κάτι αγγεία, κόκκινα, έτσι, αυτά, δηλαδή, και πραγματικά πολύ εντυπωσιακά. Πολύ εντυπωσιακά τα εκθέματα, όντως, για ένα μουσείο σε μικρό νησί.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε. Είναι έτσι όπως το λέτε, και παρόλο που είναι όντως μικρό σε μέγεθος για μουσείο, μπορεί κάποιος πραγματικά να δει εντυπωσιακά ευρήματα. Και να πω ότι εδώ, επειδή έχει φτιαχτεί και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι και πλέον σελεγχομένο με ό,τι επιβάλλει η εποχή. Δηλαδή έχει και προσβάσεις για αμαία, έχει εσωτερικούς χώρους όσον αφορά τουαλέτες και οτιδήποτε έτσι χρειάζεται κάποιος επισκέπτης. Και επίσης η αυλή του είναι φτιαγμένη με ψηφιδωτό, με χαλικάκι, με χαλίκι. Το οποίο τοποθετείται ένα-ένα. Ξέρετε, αυτό είναι μια
0: ψηφίδα,
1: πολύ...
0: Ψηφίδα, δηλαδή.
1: Ναι. Και γι' αυτό και λέω, όποιος βρεθεί στη Χάλκη, νομίζω ότι θα έπρεπε να περάσει μια βόλτα και να το επισκεφθεί, γιατί έτσι θα δει πέρα από... τις άλλες ομορφιές του νησιού, θα πει και κάτι έτσι πολύ...
0: Ένα σύγχρονο μουσείο, δεδομένου, όπως λέτε, ότι χρηματοδοτήθηκε και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι προδιαγραφές που μπαίνουν, οι απαιτήσεις που μπαίνουν για τα έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από εκεί, είναι πάρα πολύ υψηλές. Έτσι, οπότε ανάλογα είναι και το αντίστοιχο, ανάλογο είναι και το αποτέλεσμα. Πάμε λίγο τώρα να δούμε το άλλο έργο, το ναό της Παναγιάς της Χωριανής, που είναι στον Μεσαιωνικό οικισμό. Εκεί, περί τίνος πρόκειται, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, ο οικισμός του χωριού ήταν ο κύριος οικισμός του νησιού, ο οποίος και αυτός χρονολογείται από τη συγκεκριμένη εποχή την οποία αναφέραμε πριν. Και πέρα από έτσι ένα εντυπωσιακό και αυτό μοναστήρι, εκκλησία, είχε τα τελευταία χρόνια, είχαν αλλοιωθεί οι αγιογραφίες οι οποίες υπήρχαν στα τυχώματά του, οπότε και αυτό εντάχθηκε στο το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα τελευταία περίπου 3,5, αν θυμάμαι καλά, περίπου 3,5 χρόνια είχε ξεκινήσει η αποκατάσταση και ανάδειξη όλων αυτών των λεπτομεριών των οποίων υπήρχαν μέσα. Βέβαια το λειτουργούσαμε στην Παναγία της Παραμονής της Παναγίας. Τις 14 Αυγούστου γινόταν η λειτουργία και πήγαινε κόσμο, ήταν επισκέψιμο. Έκλεισε βέβαια από τότε και μετά από, όπως σας είπα, 3,5 χρόνια θα ανοίξει τις πόρτες του ξανά για φέτος για να ξαναγίνει λειτουργία και να δει ο κόσμος όλο αυτό το οποίο υπηστεί, όλο αυτό το οποίο έγινε. Βρίσκεται στο ύψωμα πριν λίγο από το κάστρο του χωριού. Είναι περίπου στα 15 λεπτά από το κεντρικό δρόμο τον οποίο φτάνει, μπορεί να φτάσει κάποιος με ένα όχημα. Mm-hmm. Πρέπει να περπατήσει γύρω στα 10 λεπτά για να ανέβει πάνω. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα έργο που αναδεικνύει και αυτό την ιστορία του τόπου.
0: Mm-hmm.
1: Γύρω στα 10 λεπτά για να ανέβει πάνω. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα έργο που αναδεικνύει και αυτό την ιστορία του τόπου.
0: Ναι. Αυτές τώρα οι τοιχογραφίες οι οποίες έχουν με τα χρόνια ανεξεθόρια.

0: την υπομονή, ανέδειξαν ξανά όλες αυτές τις τοιχογραφίες, τους Αγίους οι οποίοι βρίσκονται εκεί, που με το Κύριο δηλαδή να είναι η Παναγία.
1: Ναι. Ναι, ναι. Γιατί έχω δει, δεν έχω εικόνα βέβαια, έχω δει μόνο αυτό που έδωσε το υλικό που είχε δώσει το Υπουργείο όταν ενέταξε τα έργα αυτά και τα δύο, τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα, και πράγματι, δηλαδή είμαι πολύ περίεργη να δω αυτές οι αγιογραφίες στην κατάσταση η οποία, που τις παρέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού, πώς έχουν αποκατασταθεί, πώς έχουν γίνει. Γιατί όντως με τα χρόνια μιλάμε τώρα για εκκλησία του 17ου αιώνα.
0: Σωστά. Mm-hmm. Σωστά.
1: Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά αποκτά δύο μνημεία με σημείο αναφοράς. Γίνεται σημείο αναφοράς η Χάλκη για δύο επιπλέον λόγους τώρα, έτσι. Και για τον ναό της Παναγιάς της Χωριανής και για το εξαιρετικό σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο το οποίο έχει αποκτήσει.
0: Κοιτάξτε, και γιατί είναι μια περηφάνεια και για τους μόνιμους κατοίκους και για τους τόπιους, τους ανθρώπους δηλαδή που κατάγονται από τη Χάλκη, να μπορέσει να αναδειχθεί η ιστορία τους, αλλά και επίσης για τους επισκέπτες μας είναι ένα άλλο σημείο το οποίο, πέρα από τον ήλιο, από το μπάνιο, από όλα τα άλλα που μπορεί να σου δώσει ο τόπος, ότι μπορούν να επισκεφθούν και να δουν και την ιστορία και να μάθουν και εκείνη την ιστορία του τόπου του συγκεκριμένου. Ξέρετε, η εμπειρία πλέον είναι ένα κυρίαρχο, μια κυρίαρχη
1: τάση, λόγος, ζητούμενο τάση, για να πάει
0: λόγος,
1: κάνει κάποιες διακοπές.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω θα τους το δώσουμε με αυτή την πρωτοβουλία. Να ευχαριστήσω εγώ την εκπομπή σας, την Υπουργό Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά τη Χάλκη, γιατί ως τότε Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, πριν αναλάβει τα καθήκοντά της ως Υπουργός, είχε ήταν πολύ συχνά στους τόπους μας εδώ και ήξερε την ιστορία τους, που πήρε αυτή την πρωτοβουλία, και βλέποντας τώρα γυρνάει ένα-ένα τα νησιά και υλοποιεί έργα τα οποία είχαν δρομολογηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
1: Είναι
0: ένα σπουδαίο γεγονός. Και σας είπα, νιώθουμε μεγάλη τιμή το οποίο για την ημέρα της Πέμπτης, η οποία έρχεται.
1: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση είναι ανεξάντλητος ο πλούτος στα νησιά, και μακάρι όλα αυτά να είχαν αναδειχθεί και να μπορέσουν κάποια στιγμή να αναδειχθούν στο σύνολό τους, έτσι, γιατί υπάρχουν ακόμα θησαυροί που ενδεχομένως όχι μόνο δεν έχουν αναδειχθεί, αλλά μπορεί να μην έχουν ανακαλυφθεί και ακόμα. Τέτοιο πλούτο που έχει αυτή η χώρα γενικώς και αυτά τα νησιά. Κύριε Φραγκάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας επικοινωνία, έτσι, και για αυτά τα οποία μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Και... Γεια σας. Γεια σας. Ανεξάνελτος, πραγματικά πλούτος. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Και στο πιο μικρό νησί βρίσκει κανείς ανεκτίμητης αξίας ευρήματα. Όταν μιλάμε τώρα από την εποχή του Λίσου, από την εποχή του Χαλκού. Αν όχι εδώ, πού? Αν όχι εδώ, σε αυτή τη χώρα, σε αυτά τα χώματα, σε αυτόν τον τόπο, πού αλήθεια? Και έχουμε και στην Σίμη, η αρχή θα γίνει, το ξεκίνημα θα γίνει της Υπουργού από τη Σίμη την Τετάρτη, για την απόδοση του έργου της αποκατάστασης του κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Σίμη. Την Πέμπτη στη Χάλκη και την Παρασκευή στην ΚΟ για τα εγγένεια στο Τέμενος Δευτερντάρ. Μετά την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του, είχε υποστεί ζημιές από το σεισμό, όπως θα θυμάστε. Και επίσης το έργο αποκατάσταση παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στη θέση 7 βήματα στην πόλη της ΚΟ. Θα ακούσετε περισσότερα και στις εκπομπές της Νατάσας Παμπρή. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Στο δεύτερο μέρος, να σας ξαναπώ, θα έχουμε την συνέντευξη, θα την ξανακούσουμε, του οικαστικού, του Δημήτρη Ναλμπάντη, για το έργο το οποίο τοποθετήθηκε εμπνευσμένο από την νίκη της Αμοθράκης στον κόμβο του αεροδρομίου. Χθες το βράδυ δοκιμαστικός φωτισμός, σήμερα το βράδυ παραδίδεται ο κόμβος, το έργο. Θα μιλήσουμε γι' αυτά. Και επίσης με τον Γιώργο Σάβενα να μιλήσουμε λίγο

για τις γειτονιές και την αισθητική της πόλης, τον αρχιτέκτονα τον Γιώργο Σάβενα, να μιλήσουμε, επαναλαμβάνω, για τις γειτονιές, την αισθητική της πόλης και πώς μπορούμε τελικά να συμβάλλουμε τουλάχιστον στην αισθητική αλλά και τη λειτουργική της αναβάθμιση.

0: Είχαμε και δημοσκοπήσεις, εννοείται. Τώρα έχουν πάρει φωτιά όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μετά την εμφάνιση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε δύο ακόμα δημοσκοπήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, η μία της Μάρκ και η άλλη της Παλμός Ανάλυσης. Αποτυπώνουν και αυτές το ίδιο που είχαμε δει και τις προηγούμενες μέρες, αμέσως μετά δηλαδή την ανακοίνωση των δύο κομμάτων. Τη Νέα Δημοκρατία μπροστά, με μια διαφορά περίπου 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, που πλέον είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και φαίνεται ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση ως αξιωματική αντιπολίτευση το κόμμα Τσίπρα, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στην τέταρτη θέση και στις δύο αυτές δημοσκοπήσεις. Γιατί στην τρίτη είναι η Μαρία Καριστιανού. Έτσι, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, σε ό,τι αφορά την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 30,8%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,7%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού 10,9%. Και το ΠΑΣΟΚ 10,3%. Όπως καταλαβαίνετε, η μάχη αυτή την ώρα φαίνεται να είναι για την τρίτη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Καριστιανού. Στην εκτίμηση ψήφου αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα και στη δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης που έγινε για λογαριασμό του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής. Και εδώ το ίδιο, η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου 28,1, το κόμμα Τσίπρα 14,3, το κόμμα Καριστιανού 10,3. Α, και εδώ μάλιστα είναι ακριβώς στο ίδιο ποσοστό με το ΠΑΣΟΚ 10,3. Σκληρή μάχη ΠΑΣΟΚ Καριστιανού για την τρίτη θέση. Την περασμένη Παρασκευή, όσοι παρακολουθούσατε την εκπομπή μας, θα ακούσατε τον Ζαχαρία Ζούπη της Opinion Poll, που μας έκανε μια ανάλυση του πολιτικού σκηνικού με βάση τα αποτελέσματα, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων των τελευταίων ημερών. Απλά αυτές οι δύο ήρθαν μετά βέβαια, αλλά στην ουσία ήρθαν να το επιβεβαιώσουν όλο αυτό το σκηνικό. Τι μας είπε? Ότι το ΠΑΣΟΚ, αν δεν κινηθεί γρήγορα, κινδυνεύει. Κινδυνεύει, γιατί η δημοσκοπική επίδοση και του Τσίπρα και της Καριστιανού είναι υπολογίσιμες, οι δημοσκοπικές τους επιδόσεις. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα. Μένει να δούμε τι θα γίνει εκεί σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά. Τι θα κάνει και από πού θα πάρει, αν τελικώς κατέβει. Διαβάζω επίσης στην εφημερίδα Δημοκρατική, δικαστική ήττα για τη ΔΕΙΑΡ. Η προστασία από τις οφειλές της προς την περιφέρεια κρέμονται ξεκάθαρα από την πιστή τήρηση της ρύθμισης. Μια εξέλιξη για την οποία λίγο πολύ τα είχαμε πει, ήταν προδιαγεγραμμένο όλο αυτό ότι θα συνέβαινε. Με απλά λόγια να σας το πω, τι σημαίνει αυτό. Πέρυσι το καλοκαίρι του 25, η ΔΕΙΑΡ είχε προσφύγει στο διοικητικό εφετείο του Πειραιά. Ήταν τότε που η περιφέρεια, ακριβώς επειδή δεν ήταν συνεπής η ΔΕΙΑΡ στις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν πλήρωνε την περιφέρεια όσο όφιλε για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά, η περιφέρεια είχε προχωρήσει στη δέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών, γιατί το χρέος είχε εκτοξευθεί, ήταν τότε περίπου στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Προχώρησε λοιπόν στην κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών, πήρε τα χρήματα τα οποία βρισκόντουσαν μέσα. Και τότε το διοικητικό εφετείο είχε πάρει μία απόφαση, είχε βγει τον Οκτώβριο του 25, που είχε τρία σημεία, να σας θυμίσω. Αναγνώριζε το διοικητικό εφετείο του Πειραιά στο σύνολό της την οικονομική απέτηση της περιφέρειας, που επαναλαμβάνω τότε ήταν γύρω στα 6,3-6,38 για την ακρίβεια εκατομμύρια ευρώ. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι η περιφέρεια άσκησε νόμιμο δικαίωμα με το να κατασχέσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ. Γι' αυτό δεν διέταξε την επιστροφή των κατασχεμένων ποσών. Και επίσης δεν τέθηκε καν ζήτημα για τον βεβαιωτικό κατάλογο που η περιφέρεια στο μεταξύ είχε καταθέσει στη ΔΟΗ Ρόδου. Η ΔΕΙΑΡ λοιπόν κινήθηκε δικαστικά κατά αυτής της απόφασης. Που τι ζήτησε εκ νέου η ΔΕΙΑΡ? Την πλήρη και αναδρομική άρση των κατασχέσεων. Τι έκανε το δικαστήριο, το τρίτο τμήμα του διοικητικού εφετείου Πειραιά? Απέρριψε το αίτημά της και στην ουσία επιβεβαίωσε την αρχική του απόφαση. Ότι μπορεί να δεσμεύτηκαν εκείνα τα ποσά, καλώς δεσμεύτηκαν, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η βιωσιμότητα της επιχείρησης, θα μπορούσε να κάνει χρήση των ποσών, δηλαδή να μην κατάσχονται από την περιφέρεια στο εξής, τα από εκεί και πέρα δηλαδή, αλλά υπό μία προϋπόθεση. Βασική προϋπόθεση, ότι η ΔΕΙΑΡ θα είναι συνεπής στην καταβολή κάθε μήνα των ποσών που απορρέουν από τη ρύθμιση από το βεβαιωτικό κατάλογο προς τη ΔΟΗ. Αυτό λοιπόν το δικαστήριο το επαναβεβαίωσε. Δεν άλλαξε τίποτα δηλαδή από αυτού. Απορρίφθηκε το αίτημά της. Πράγμα που σημαίνει εν της πράγμαση ότι εάν σταματήσει να εξυπηρετεί τη ρύθμιση προς τη ΔΟΗ, τότε η περιφέρεια την ίδια στιγμή μπορεί να πάει και να κατασχέσει εκ νέου τους τραπεζικούς της λογαριασμούς. Γιατί ναι μεν η ΔΕΙΑΡ μπορεί να επικαλείται θέματα βιωσιμότητας, ότι πρέπει να είναι ανοιχτοί οι λογαριασμοί για να, και μάλιστα αναδρομικά, για να μπορέσει να έχει βιωσιμότητα η επιχείρηση, αλλά και από την άλλη το δικαστήριο έκρινε ότι και η περιφέρεια δεν είναι ATM. Γιατί αυτή την ώρα από ίδιους πόρους πληρώνει τον ανάδοχο του φράγματος Γαδουρά η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Από ίδιους πόρους, από τη στιγμή που δεν της δίνει τα χρήματα η ΔΕΙΑΡ, αυτά που της οφείλει. Απλά εξυπηρετεί τη ρύθμιση. Δίνει κάποιες χιλιάδες κάθε μήνα στη ΔΟΗ. Το χρέος όμως αυξάνεται. Τώρα πρέπει να είναι γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζω κάπου εκεί. 10-11 εκατομμύρια. Με 150.000 κάθε μήνα δεν ξεπληρώνεται, όπως καταλαβαίνετε, από το χρέος, γιατί στο μεταξύ συσσωρεύεται καινούριο. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι και η περιφέρεια πρέπει να προστατεύσει τα οικονομικά της, που αιμορραγεί πληρώνοντας από ίδιους πόρους τον ανάδοχο από τη στιγμή που η ΔΕΙΑΡ δεν της δίνει τα χρήματα τα οποία της οφείλει. Απλά επαναλαμβάνω, εξυπηρετεί τη ρύθμιση. Όσο την εξυπηρετεί, μπορεί να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς της. Από την ώρα που θα σταματήσει, τη στιγμή που θα σταματήσει να εξυπηρετεί τη ρύθμιση, η περιφέρεια και πάλι μπορεί να πάει και να κατασχέσει ό,τι έχει εκείνη την ώρα μέσα στους λογαριασμούς της. Άλλη μια ήττα λοιπόν για τη ΔΕΙΑΡ, η οποία προσπάθησε έτσι να κερδίσει κάποιες εντυπώσεις με την προσφυγή της και απλά το δικαστήριο επαναβεβαίωσε την αρχική του απόφαση. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του κόμβου. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, σας έλεγα το πρωί λοιπόν, με βάση και την ανάρτηση του Περιφερειάρχη, ότι τοποθετήθηκε το έργο τέχνης στον κόμβο του αεροδρομίου, στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο. Σας τη διάβασα την ανάρτηση για όλο το σκεπτικό για να μπει αυτό το συγκεκριμένο έργο εκεί. Δοκιμαστική φωτισμή χθες το βράδυ. Σήμερα κανονικά το βράδυ παραδίδεται, έτοιμος ο κόμβος, έτοιμο το έργο. Πολύ παραπάνω σαφώς από ένα απλό στόλισμα ενός κόμβου. Ο δημόσιος χώρος, όπως γράφει ο Περιφερειάρχης, πρέπει να μιλά για τον τόπο, την ιστορία, την ψυχή του. Αυτή λοιπόν θα είναι στο εξής εικόνα που θα αντιμετωπίζει ο επισκέπτης, η πρώτη εικόνα καθώς θα βγαίνει από το αεροδρόμιο. Εμείς μιλήσαμε πριν από δύο μήνες, περίπου 2,5 μήνες, ήταν αρχές Απριλίου, με τον κύριο Δημήτρη Λαμπάντη, τον καλλιτέχνη, ο οποίος μας μίλησε για το έργο αυτό. Και έτσι, μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση και την απόφαση που έλαβε τον περασμένο Μάρτιο το Περιφερειακό Συμβούλιο, μάθαμε που κάτι δεν ήταν ευρέως γνωστό. Ότι αυτό το γλυπτό, η νίκη της Αμοθράκης, που βρίσκεται στο Λούβρο, ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας γλυπτικής εις τους αιώνες, είναι ροδιακής τεχνοτροπίας και προέλευσης. Τα συζητήσαμε όλα αυτά με τον κύριο Ναλμπάντη και θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, τώρα που αυτό πια είναι έτοιμο το έργο, εμπνευσμένο από τη νίκη της Ρόδου αφιερωμένη στη Σαμοθράκη, όπως το λέει ο ίδιος, να ακούσουμε την ιστορία του, αλλά και γενικώς να μιλήσουμε για το τι σημαίνει για τον πολιτισμό αυτής της περιοχής η ελληνιστική φάση της. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε.
1: Βεβαίως, εγώ γνωρίζω πάρα πολύ, όπως οι περισσότεροι οικαστικοί και άνθρωποι του πολιτισμού, ότι η Ρόδος γέννησε την ελληνιστική εποχή και γέννησε αγάλματα τα οποία κοσμούν όλο τον κόσμο και είναι περήφανος όλος ο ελληνισμός για αυτά. Mm-hmm. Ένα από αυτά είναι η Θεά Νίκη.
0: Ναι. Ίσως και το κορυφαίο, έτσι. Ίσως και το κορυφαίο. Θεωρείται ίσως το σημαντικότερο άγαλμα παγκοσμίως αυτό, έτσι.
1: Ναι. Γίνανε 4 θεές νίκες, 4 γλυπτά, τα οποία όταν η Ρόδος, η οποία ήταν κυρίαρχη στη Μεσόγειο, είχε κερδίσει σε μία ναυμαχία τον βασιλιά Αντίοχο της Συρίας, και έτσι ήθελε να κάνει αναθήματα, δηλαδή δώρα στον ναό των μεγάλων θεών στην Σαμοθράκη.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι έστειλε το γλυπτό αυτό στην Σαμοθράκη. Όταν βρέθηκε από τον Γάλλο πρόξενο το 1860, τον Σεπουαζό, τότε δόθηκε και η ονομασία, η οποία βεβαίως, μην γνωρίζοντας ακριβώς πώς δημιουργήθηκε η Θεά Νίκη, το δώσανε το όνομα Σαμοθράκη.
0: Μάλιστα.
1: Τα
0: άρα λοιπόν
1: πρέπει να λέγεται Νίκη της Ρόδου,
0: ναι,
1: αφιερωμένο στο ναό της Σαμοθράκης.
0: Μάλιστα. Αυτό
1: αυτή
0: λοιπόν
1: είναι
0: αυτή είναι η ακριβής
1: ονομασία
0: και πορεία του. Δηλαδή, άρα ήταν ένα άγαλμα το οποίο φτιάχτηκε εδώ στη Ρόδο από Ροδίτες, αφιερωμένο στο ναό των θεών, έτσι.
1: Εκεί έγινε από τον Πυθόκριτο, έναν εξαιρετικό γλύπτη, το 190 π.Χ., ο οποίος μάλιστα ο πατέρας του, ο Τιμοχάρης, ήταν αυτός ο οποίος έχει κάνει την Τριμιολία, αν γνωρίζετε, στην Λίδο.
0: Την Τρίερη.
1: Τα βράχια της Λίδος. Ναι.
0: Ναι.
1: Τριμιολία είναι ένα είδος καραβιού, όπως και το πλοίο, η πρίμνη της Θεάς Νίκης, είναι, δεν είναι τριερής, είναι τετράερης. Είναι δύο πλοία τα οποία τα είχε φέρει το κράτος της Ρόδος.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα για να φανταστείτε πόσο δυνατή ήταν η Ρόδος στη Μεσόγειο τότε.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα το άγαλμα βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου, έτσι, και έχει μία κίνηση, το διαφοροποιεί, δηλαδή είναι τα φτερά, είναι ο χιτώνας, είναι το ότι πατάει στην πλώρη του,
1: έτσι φαίνεται.
0: Προσγειώνεται, μάλιστα.
1: Ενώ είναι τόνων, φαίνεται ότι είναι ένα άλαφρο, σαν να είναι ένα πέπλο.
0: Πετάει δηλαδή, πετάει έτσι με τα φτερά ανοιγμένα, με τα πέπλα να τα παίρνει ο αέρας και προσγειώνεται, όπως λέει, πατάει και λυγίζει και, και λυγίζει και το πόδι, ότι πατάει, ας πούμε, εκείνη την ώρα προσγειώνεται, όπως λέτε, στην Πρίμνη.
1: Αριστούργημα,
0: δηλαδή, όντως.
1: Είναι ένα από τα πολιτιστικά θαύματα του κόσμου. Εγώ λοιπόν, γνωρίζοντας, αν και εγώ είμαι Ευρύδης, και ξέρετε ότι το νησί του Εύρου είναι Σαμοθράκης.
0: Βέβαια. Έχω ζήσει στον Εύρο πολλά χρόνια.
1: Επειδή όμως όλοι οι καλλιτέχνες εμείς έχουμε το δίκιο μέσα μας, το δίκιο είναι, αυτό δηλαδή το γλυπτό τώρα που θα εκτεθεί, θα σας εξηγήσω ότι είναι η μορφή του κάτι πολύ σύγχρονο, λέγεται τετραπλή οπτική, και είναι τέσσερις νίκες μαζί, ανάλογα με από ποια πλευρά θα βλέπει κανείς το αμάξι του. Μπορεί να βλέπει μία λευκή, να βλέπει μία μπλε, να βλέπει μία χρυσή.
0: Α, μάλιστα.
1: Ανάλογα με την οπτική. Είναι κάτι καινούριο στην γλυπτική παγκοσμίως. Το που θα παρουσιαστεί. Έτσι λοιπόν το είχα σαν όνειρο. Με το που ήρθα εδώ πριν 6 χρόνια, λέω αυτό είναι μία, επειδή είδα ότι δεν υπάρχει συνείδηση. Δεν το ξέρει πολύ κόσμος ότι εδώ γεννήθηκε αυτό το αριστούργημα.
0: Όχι, δεν το ξέρει πολύ κόσμος.
1: Λέω αυτό είναι άδικο για τον πολιτισμό, τον μεγάλο πολιτισμό των Ροδίων.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να γίνει γνωστό. Και θα έλεγα ότι είναι ένα έργο αφιέρωμα στον πολιτισμό της Ρόδου. Μία συνειδητοποίηση του μεγάλου πολιτισμού, αλλά θα έλεγα όμως και για τους ξένους, καθώς θα βγαίνουν από το αεροδρόμιο, να γνωρίζουν ότι αυτό το γλυπτό έγινε εδώ, το οποίο δεν το γνωρίζουν. Και γι' αυτό και μία νίκη είναι μπλε. Μπλε και λευκό είναι τα χρώματα της Ελλάδος. Και επερνώ και μία έμεση διακριτική διαμαρτυρία ότι η νίκη της Ρόδου είναι ελληνική. Μπορεί να είναι στο Λούβρο, αλλά το σωστό είναι να είναι στην Ρόδο. Αφού εδώ γεννήθηκε, εδώ δημιουργήθηκε.
0: Μεγάλη συζήτηση τώρα για το που θα έπρεπε να βρίσκονται όλα αυτά. Έτσι, να αρχίσουμε τώρα και τα άρμαρα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο και τα ελληνική θησαυρή που βρίσκονται σε άλλα μουσεία διάσπαρτα.
1: Το βάζω για να συνειδητοποιήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Και ανακάλυψα μετά από ιδιαίτερες μελέτες, από μελέτες αρχαιολόγων φυσικά που έχω μελετήσει κι εγώ, είναι ότι η νίκη ήταν βαμμένη μπλε. Το αιγυπτιακό μπλε. Ένα πολύ σπάνιο μπλε.
0: Ναι, δεν ήταν λευκό.
1: Με τα χρόνια,
0: δηλαδή, το άγαλμα αυτό,
1: με τα χρόνια έφυγε το χρώμα. Και υπάρχει ακόμη κάτω από τα φτερά της νίκης.
0: Τώρα που το λέτε αυτό, είχα διαβάσει κάποια στιγμή, κύριε Ναλμπάντη, ότι το Λούβρο είχε κάνει μια εκστρατεία πριν από κάποια χρόνια, καμιά δεκαριά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει γίνει αυτό. Έκανε μια εκστρατεία να μαζέψει χρήματα, πολλά εκατομμύρια ευρώ, για την αποκατάσταση του αγάλματος, αυτού της νίκης της Σαμοθράκης. Και μάλιστα τότε είχαν γίνει χορηγίες και επειδή δεν συμπληρώθηκε το ποσό, ζητήθηκε και από τον κόσμο να συμμετάσχει και μαζεύτηκαν περίπου 4-5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου μαρμάρου. Τότε λοιπόν είχε γίνει γνωστό ότι είχαν βρει κάποια σημεία τα οποία είχαν αυτό το χρώμα, όπως λέτε, το μπλε. Εκεί φάνηκε ότι τελικά ήταν χρωματιστό το άγαλμα, δεν ήταν ένα λευκό.
1: Βεβαίως, γιατί επειδή αφορούσε τη θάλασσα και ήταν χρωματιστό. Η βάση του η βάση του πλοίου είναι από μάρμαρο ροδίτικο. από τη Ρόδο.
0: Η βάση
1: ενώ
0: του
1: το γλυπτό είναι Παριανό.
0: Είναι από την Πάρο. Άρα λοιπόν Μάρμαρα από την Πάρο και από τη Ρόδο, αλλά το άγαλμα φιλοτεχνήθηκε εδώ με σκοπό να πάει μετά στο Ναό των Θεών.
1: Αυτό έγινε ανάθημα, ναι. Δηλαδή δώρο
0: αφιέρωμα.
1: Για τη μεγάλη νίκη, αφιέρωμα, για τη μεγάλη νίκη εναντίον του βασιλιά της Συρίας.
0: Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η απόφαση βάζει το ελληνικιστικό στοιχείο, είναι αυτό που έλεγα και νωρίτερα στον πρόλογο, δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα να τον ακούσετε κύριε Ναλμπάντη, ότι δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρουμε οι σύγχρονοι το θέμα της νίκης της Αμοθράκης, αν πόσοι το ξέρουν ότι είναι ένα ροδίτικο άγαλμα. Γενικά δεν έχει δοθεί έμφαση στην ελληνιστική περίοδο της Ρόδου και στο τι ήταν εκεί.
1: Μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια του Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει εξαιρετική κουλτούρα και αγαπάει και προωθεί την ελληνιστική εποχή, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί προσπαθεί σε όλους τους χώρους να τοποθετήσει γλυπτά, να τοποθετήσει μνήμες γύρω από αυτό τον μεγάλο πολιτισμό, ο οποίος τώρα δεν πολύ υπάρχει.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να τονίσουμε στους Ροδίτες το μεγάλο τους πολιτισμό.
0: Ναι. Είναι μια αφορμή για να αρχίσει κανείς λίγο να το ψάχνει, είτε να το ξαναθυμηθεί είτε να το μάθει για τους νεότερους, έτσι, γιατί είναι μια εντυπωσιακή πραγματικά περίοδος εκείνη.
1: Αλλά και για τους ξένους να θαυμάσουν, γιατί ξέρετε ότι ο πολιτισμός είναι και τουρισμός.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια.
1: Ότι οι ξένοι έχουν την κουλτούρα, έχουν πολύ μεγάλη κουλτούρα και αυτή, και θέλουν να μάθουν για τον ελληνισμό.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς τους το δίνουμε.
0: Άκουσα τον Περιφερειάρχη να λέει ότι αυτό εδώ το έργο, το οποίο είναι εμπνευσμένο και αποτυπώνει την νίκη της Αμοθράκης, την νίκη της Ρόδου, όπως λέτε, αφιερωμένη στην Σαμοθράκη.
1: Σαμοθράκη, ναι.
0: Θα ακολουθήσουν και άλλα έργα και για άλλους κόμβους και για άλλα σημεία
1: που
0: αναδεικνύουν
1: ναι.
0: εκείνη την περίοδο. Μπορείτε να μας αποκαλύψετε, είμαστε σε θέση έτσι να πούμε κάποια πράγματα?
1: Όχι
0: ακόμα.
1: Όχι, αλλά στις προθέσεις είναι του κυρίου Περιφερειάρχη, και μπράβο του, είστε τυχεροί που έχετε έναν κορυφαίο Περιφερειάρχη, θεωρείται ένας από τους καλύτερους της Ελλάδος.
0: Γεγονός.
1: Και σας το λέω εγώ ξένος, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Ότι είναι τυχεροί. Mm-hmm. Τυχερά τα Δωδεκάνησα που έχουν αυτό τον Περιφερειάρχη με αυτή την κουλτούρα και αυτή τη σοβαρότητα.
0: Οπότε θα υπάρξει και συνέχεια. Πάντως θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της τέχνης στην ελληνιστική περίοδο, γιατί λέμε τώρα τόση ώρα για την νίκη της Αμοθράκης, αλλά εκείνης της περίοδου έχουμε και άλλα έργα, και νομίζω ότι ένα επίσης εμβληματικό, εξίσου εμβληματικό, είναι και το σύμπλεγμα του Λαοκόντος που βρίσκεται στο Βατικανό.
1: Βεβαίως με τα φίδια που τελείγουν τα παιδιά ναι. του, και αυτό. Ένα αριστούργημα.
0: Ένα αντίγραφο έχουμε εμείς εδώ στο καστέλο, στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.
1: Μάλιστα. Ναι. Όπως επίσης και η Αφροδίτη της Ρόδου, που πλένει τα μαλλιά της με νερό της θάλασσας, και ένα εξαιρετικό, μικρό βεβαίως σε μέγεθος, αλλά είναι όμως με μεγάλης πολιτιστικής αξίας.
0: Γι' αυτό ειδικά για την Αφροδίτη της Ρόδου νομίζω, κύριε Ναλμπάντη, ότι έχει λειτουργήσει περισσότερο σαν αρχέτυπο, έτσι, γιατί πάνω εκεί μετά δημιουργήθηκαν πάρα πολλά αγάλματα σε αυτήν την τεχνοτροπία και σε αυτή την στο αρχιετυπικό μοντέλο, ας το πούμε
1: σας
0: έτσι.
1: Σας τιμά αυτό που λέτε, εγώ την έχω μελετήσει πολύ και δεν το έχω ξανακούσει, αλλά σας τιμά. Πράγματι λοιπόν αυτό λειτουργήσε, ας το πούμε σε εισαγωγικά, σαν μακέτα.
0: Μακέτα, ναι, αυτό λέω αρχιετυπικό,
1: ναι.
0: Αυτό εννοώ ακριβώς.
1: Σαν μακέτα, και ήταν έμπνευση για μεγάλα έργα, ναι. Ναι, εγώ όταν το μελετούσα δεν ήξερα ότι είναι τόσο μικρό.
0: Ναι.
1: Το θεωρούσα ότι είναι τεράστιο, γιατί έχει μια αρτιότητα, ας πούμε, εξαιρετική.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν έχει σημασία το μέγεθος, σημασία έχει η αξία, ειδικά την ελληνιστική εποχή που οι Ροδίτες, η σχολή της γλυπτικής της Ρόδου είναι η καλύτερη στον κόσμο. Σας το λέω εγώ σαν καλλιτέχνης επαγγελματίας 50 ετών.
0: Ναι. Εσείς με την γνώση ναι. του καλλιτέχνη, τη γνώση της τέχνης, εγώ μάλιστα. απλά σαν ένας άνθρωπος κοινός θνητός που την παρακολουθεί, που τη βλέπει και αυτό το οποίο εισπράττω βλέποντας αυτά τα έργα, αυτό που διακρίνω έτσι με το απλό μάτι, επαναλαμβάνω, του πολίτη που είναι κοινωνός ναι. αυτών των έργων, δηλαδή αυτή η κίνηση, αυτή η δυναμική, αυτό το νεύρο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, που υπάρχει στα έργα εκείνης της περίοδου, δεν είναι δηλαδή ήρεμα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και τη λέξη τώρα τη δική σας, δεν είναι ήρεμα έργα, ούτε η νίκη της Αμοθράκης είναι ένα ήρεμο γλυπτό, έχει πολλή κίνηση και πολλή ένταση με τον τρόπο με τον οποίο πετάει για να προσγειωθεί, όπως είπατε, στο πλοίο πάνω, ούτε το σύμπλεγμα του Λαοκόντα που εκεί βλέπουμε τρία πρόσωπα, ας πούμε, του Λαοκόντα, τρεις μορφές και τα παιδιά του και τα φίδια.
1: Το σύμπλεγμα έγινε ναι. στο τέλος της ελληνιστικής εποχής και αρχή της ρωμαϊκής και ήταν επηρεασμένο λίγο από την φιλοσοφία των Ρωμαίων λίγο, οι οποίοι έχουν μια υπερβολή. Mm. Ενώ η πρώτη ελληνιστική εποχή, δηλαδή όπως το γλυπτό της Θεάς Νίκης και της Αφροδίτης, έχει μια ηρεμία. Οι αρχαίοι Έλληνες θέλανε πάντα να κάνουν την κίνηση, μια ανοίξη όμως.
0: Ναι.
1: Είτε τελειώνανε μια κίνηση, είτε την αρχίζαν, αλλά ποτέ ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Ενώ οι Ρωμαίοι το κάνανε ολόκληρο.
0: Πιο δραματικό. Πιο δραματικό δηλαδή ήταν το αποτέλεσμα εκεί. Έτσι.
1: Ναι, να σας το πω, όπως έλεγε ο δάσκαλός μου, ο Γιάννης Τσαρούχης, ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν καταδεχότανε να κάνουν κάτι υπερβολικό.
0: Mm.
1: Απλά παρουσιαζόταν με κάποια σεμνότητα και ένα μεγαλειώδες ύφος. Αλλά δεν καταδεχότανε. Γι' αυτό και λένε ότι η νίκη της Ρόδου κάνει μία κίνηση καθώς κατεβαίνει, πολύ ανάλαφρη, και φαίνεται ότι είναι το μεγάλο ύφος, και μάλιστα εμπνέει, λένε, δύο πράγματα. Ένα είναι την αριστεία και δεύτερο την ελευθερία.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο ήθελα να την κλείσουμε την συζήτηση με τον κύριο Ναλμπάντη. Έχουμε πει κι άλλα και για το σύμπλεγμα του Λαοκόντα και για άλλα έργα τα οποία έχουν τη σφραγίδα της Ρόδου κατά την ελληνιστική περίοδο, την σχολή γλυπτικής της Ρόδου. Αλλά ήθελα με αυτό, την αριστεία, την ελευθερία. Λοιπόν, με αυτό, κυρίες και κύριοι, έτσι, σαν γέφυρα, με αυτή τη συζήτηση, θα καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Σάβενα, αρχιτέκτονα, ενεργό πολίτη, μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕ, αλλά πιο πολύ σαν αρχιτέκτονα, με αυτή την καλλιτεχνική ματιά στο χώρο, στο δημόσιο χώρο, για να μας πει τη δική του άποψη, έτσι, για αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί και σήμερα παραδίδεται εκεί στον κόμβο. Γιατί ναι, το έλεγα και το πρωί, είναι πολύ σημαντικό τελικά ο δημόσιος χώρος να απηχεί την ιστορία, όταν μάλιστα ζεις, έχεις την ευτυχία, την ευλογία να ζεις σε ένα τόπο που η ιστορία του είναι σε κάθε βήμα, σε κάθε σπιθαμή, σε κάθε χιλιοστό. Κύριε Σάβενα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Πόσο όμορφα ξεκινάτε, κυρία Παυλάκη, την εβδομάδα αυτή. Δηλαδή ένιωσα, καλημέρα καταρχήν στους ακροατές και στους αγαπητούς συμπολίτες μας. Σας παρακολουθώ από το πρωί και πραγματικά ξεχάστηκα, λέτε, και δεν ήμουν στο ραδιόφωνο, λέτε, και άκουγα μια διάλεξη στο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής, στην Σχολή Καλών Τεχνών.
0: Τα παραλέτε.
2: Ειλικρινά, και αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσω με ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με την τοποθέτηση του κ. Χατζημάρκου, του Περιφερειάρχη, σχετικά με το έργο στον κόμβο του αεροδρομίου. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα, άκουσα λέξη προς λέξη όλη την τοποθέτησή του. Και αν μου επιτρέπει, θα πω ότι μίλησε και σαν αρχιτέκτονας.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ, κυρία Παυλάκη, ότι όταν η πολιτική συναντά την αρχιτεκτονική σκέψη, είναι ένας πολύ διαφορετικός τρόπος σκέψης η αρχιτεκτονική σκέψη, πάβει να είναι απλή διαχείριση.
0: Ναι.
2: Πάβει να είναι απλή διαχείριση της καθημερινότητας και γίνεται πράξη δημιουργίας. Η πολιτική μετατρέπεται και γίνεται η τέχνη να δίνει μορφή στα όνειρα μιας κοινωνίας. Και το έχουμε πολύ ανάγκη, κυρία Παυλάκη. Να συνδέσουμε την ιστορία με το μέλλον.
0: Και αν το έχουμε,
2: και να
0: χτίσουμε
2: έναν τόπο ανθρώπινο, mm-hmm. με περισσότερο ψυχή. Αναφέρετε πολλές φορές σήμερα στις τοποθετήσεις σας τη λέξη ψυχή. Είναι η λέξη που για μένα σημαίνει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι περισσότερο από συναίσθημα.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι περισσότερο από όραμα. Και το έχουν ανάγκη οι γενιές που έρχονται.
0: Πρέπει να πω ότι χθες όταν μιλήσαμε για να κλείσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού, κύριε Σάβενα, δεν ήξερα αυτή την εξέλιξη. Ήρθα σήμερα το πρωί, το είδα. Και μάλλον για να ακριβολογώ, το είδα αργά χθες το βράδυ όταν δημοσιεύθηκε μία φωτογραφία στα social media. Σήμερα όμως το πρωί είδα την ανάρτηση την οποία έκανε ο Περιφερειάρχης και το σχόλιο του για το δημόσιο, για το δημόσιο χώρο. Και στάθηκα σε αυτό αφού ακούσατε την εκπομπή, γιατί πραγματικά ζούμε σε έναν τόπο που έχει τόσο πλούτο να αναδείξει μέσα από το δημόσιο χώρο του, και εμείς εδώ πέρα κάνουμε εντελώς το αντίθετο. Κακοποιούμε το δημόσιο χώρο. Τον έχουμε παραμελήσει, τον έχουμε κάνει απρόσωπο. Άλλες περιοχές έχουν, όπως έλεγα, ένα παραμυθάκι για τα παιδιά, την Κοκκινοσκουφίτσα, ξέρω εγώ, ή τη Γοργόνα, και έχουν στήσει ολόκληρη βιομηχανία πάνω σε αυτό. Κάθε βήμα τους το βλέπεις. Και εμείς εδώ με όλα αυτά και τα έχουμε εξαφανισμένα. Δεν φαίνονται πουθενά.
2: Ξέρετε τι συμβαίνει, κυρία Παυλάκη, δεν ευθύνονται μόνο οι πολιτικοί, ευθυνόμαστε και εμείς οι πολίτες. Το αυθεντικό άγαλμα της νίκης της Σαμοθράκης, προφανώς έχετε πάει στο Μουσείο του Λούβρου και θα έχετε δει που βρίσκεται.
0: Βέβαια.
2: Για να ανέβεις,
0: για να ανέβεις,
2: πρέπει,
0: ναι.
2: πρέπει να ανέβεις πολύ ψηλά, μία mm-hmm. κλίμακα πάρα πολλών μέτρων. Αυτό έχουμε εμείς ανάγκη εδώ σαν πολίτες,
0: ναι.
2: να ανέβουμε ψηλότερα, για να μπορέσουμε ή να έχουμε την ελπίδα να δούμε κάτι διαφορετικό.
0: Και δεν τοποθετήθηκε βέβαια τυχαία εκεί, έτσι. Είναι συμβολικό ακόμα και το σημείο το οποίο τοποθετήθηκε το άγαλμα.
2: Εγώ ανυπομονώ να το δω.
0: Στο Λούβρο, για το Λούβρο λέω τώρα. Για το...
2: Ναι.
0: Ανυπομονείτε να δείτε αυτό που,
2: αυτό που...
0: που δημιούργησε σήμερα... ο κύριος Ναλμπάντης. Ναι.
2: Βεβαίως, τον οποίο παρακολούθησα με πολύ έτσι, σεβασμό και προσοχή. Και είναι κάτι σημαντικό, νομίζω, αυτό που συμβαίνει. Οι κοινωνίες προοδεύουν όχι μόνο με έργα υποδομής, αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, αλλά και με έργα συμβολισμού. Με έργα που τιμούν την ιστορία, εμπνέουν όλους εμάς, αλλά κυρίως τους νέους. Και δίνουν ψυχή, όπως είπαμε, ψυχή στον τόπο.
0: Mm-hmm. Σε αυτό έχετε πολύ δίκιο, ότι τελικά φαίνεται όμως ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε συνηθίσει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον τόπο μας εδώ, σαν χώρα θα έλεγα, αλλά βλέπω ότι σε άλλες περιοχές γίνονται κάποια βήματα να βγει κανείς από αυτό το τέλμα, αυτή την αδράνεια, ας πούμε, αυτή την φθήνουσα πορεία και τα αποτυπώματα του χρόνου πάνω στους τόπους εδώ. Δυστυχώς έχουμε εμπεδώσει μία λογική που λέει «έλα μωρέ, δεν γίνονται αυτά εδώ, δεν γίνονται μεγάλα πράγματα εδώ, σιγά τώρα, μια διαχείριση της καθημερινότητας και αυτή με χίλια ζόρια». Αυτό νομίζω ότι είναι το χειρότερο, ότι έχουμε εμπεδώσει την άποψη ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα μεγάλο.
2: Λέτε για τη διαχείριση της καθημερινότητας και μου έρχεται στο μυαλό η εξής τρομακτική αντίφαση. Πλήθος κόσμου σειραίει κάθε φορά που μία θεατρική παράσταση ανεβαίνει στο δημοτικό θέατρο μας.
0: Ναι.
2: Και ξέρετε πόσες ώρες πριν πρέπει να βρίσκεις εκεί για να την παρακολουθήσεις? 2 ώρες για να μπορέσεις να βρεις θέση, κάθισμα. Και ήρθε μια αεραστεχνική ομάδα, η ομάδα πράξης, και έκανε το αυτονόητο. Έβαλε αυτοκόλλητα αριθμούς στο πίσω μέρος των καθισμάτων. Έτσι κάθε εισιτήριο είχε έναν αριθμό στον οποίο μπορούσες να καθίσεις. Αυτό που λέγεται διαχείριση, αυτονόητο, απλό,
0: ναι.
2: δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τα μεγάλα και φταίμε πολύ και εμείς που ανεχόμαστε καταστάσεις. Εγώ τον τελευταίο καιρό έχω αποσυρθεί από όλες τις δράσεις που αφορούν το κοινό καλό, το κοινό όφελος. Διότι ο κόσμος με κατάταξε σε αυτήν την απομόνωση. Έχω έρθει πρώτος το τεχνικό επιμελητήριο, δεν διοικώ. Έχω έρθει πρώτος σαν δημοτικός σύμβολος πριν κάποια χρόνια, πάλι δεν πήρα θέση. Και άλλα και άλλα και άλλα. Νομίζω ότι πολλές φορές λέω αυτή τη σκληρή κουβέντα. Μας αξίζει αυτό που δικαιούμαστε. Βέβαια έχουμε την τύχη να έχουμε μερικούς εμπνευσμένους, όπως είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, και τολμάω να το πω. Δεν του λέω ευχολόγια, βλέπω πράξεις. Βλέπω πράγματα καθημερινά που πολλά από αυτά νομίζω ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Είναι αυτό που είπαμε, πρέπει να ανέβουμε ψηλά. Πρέπει να ανέβουμε ψηλά. Η παιδεία είναι από τα πιο σημαντικά. Η παιδεία.
0: Ναι. Ξέρετε, εδώ τώρα αυτή η περιοχή έχει δύο μεγάλα στοιχήματα, πολλά στοιχήματα έχει, αλλά μια και μιλάμε τώρα για την κληρονομιά της και όλο αυτό και επειδή μιλάμε για την αρχιτεκτονική και μ' άρεσε αυτό το οποίο είπατε, ότι αν η πολιτική συνδυαστεί με την αρχιτεκτονική σκέψη, τότε σίγουρα θα έχουμε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα στο χώρο που, που ζούμε. Δύο μεγάλα λοιπόν είναι τα μεγάλα στοιχήματα. Το ένα είναι πώς διαχειρίζεσαι την υφιστάμενη κληρονομιά που καταραίει. Για όποιους λόγους, γραφειοκρατικούς, το που ανήκουν τα κτίρια, οι διαδικασίες, τα παραχωρητήρια, τα... καταλαβαίνετε, όλη αυτή τη χαρτούρα η οποία μπορεί να... το θεσμικό πλαίσιο, δεν ξέρω τι φταίει. Και από την άλλη, το να φτιάξει κανείς κάτι που να αποτυπώνει την εποχή. Πάρα πολλές φορές, κύριε Σάβανα, έχω πει ότι εντάξει, αν υποθέσουμε ότι η Ρόδος δεν είχε την κληρονομιά των Ιταλών, τι θα ήταν? Ποιο είναι δηλαδή ένα κτίριο, ένα, θα σας πω εγώ ένα έτσι ενδεικτικό, κάτι που να λέει ότι αυτό, βρε παιδί μου, αντιπροσωπεύει τον πολιτισμό, την κουλτούρα, την εποχή του, από, για τη σύγχρονη εποχή που ζούμε. Τι υπάρχει? Υπάρχει κάτι και μου διαφεύγει?
2: Η ανάληψη. Η ανάληψη.
0: Ναι.
2: Αντιπροσωπεύει την εποχή που ζούμε. Γιατί όπως είπατε, η τέχνη πάντα εκπροσωπεί και μεταφέρει τα δεδομένα της εποχής.
0: Της εποχής, ακριβώς.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Μετά την ελληνιστική περίοδο που υπήρξε η ρωμαϊκή ήκτορα και όλο αυτό, αυτό αποτυπώνεται σε όλα τα επίπεδα της τέχνης. Αυτό λοιπόν που μας αντιπροσωπεύει σήμερα σαν λαό είναι η ανάληψη. Ξέρετε κάτι, με αφορμή το βιβλίο που παρουσιάστηκε πριν δύο μέρες του φίλου μου Μανώλη Κουτσούκου για τις ανθρώπινες, τις όμορφες γειτονιές και συγκεκριμένα για την γειτονιά του Άι Νικόλα, έκανα μερικές σκέψεις. Μερικές από αυτές τις δημοσιοποίησα κιόλας. Αλήθεια, τι σημαίνει ανθρώπινη πόλη? Και πριν φτάσουμε στην ανθρώπινη πόλη, μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε από τη γειτονιά? Γιατί η πόλη είναι κύτταρα πολλών διαφορετικών γειτονιών.
0: Φυσικά. Το άθροισμα των γειτονιών είναι. Ακριβώς.
2: Οι μεγάλες πόλεις δεν χτίζονται από τα κέντρα τους, αλλά από τις γειτονιές τους. Έτσι εξάλλου αναπτύχθηκε και η πόλη μας πριν πολλά πολλά χρόνια. Από τις 7 γειτονιές των Μαρασίων. Τους Αγίους Αναργύρους, ο Άγιος Ιωάννης, η Αγία Αναστασία, η Μητρόπολη κτλ. Λοιπόν, τι εννοούμε λέγοντας σήμερα μια πόλη ανθρώπινη, έτσι να το πούμε απλά, κωδικοποιημένη? Είναι όταν δημιουργεί περισσότερο χρόνο και περισσότερες ευκαιρίες στους ανθρώπους για να ζήσουν πραγματικά. Έχουμε μια εποχή σήμερα που όλα τρέχουν. Υπάρχει πίεση. Έτσι. Ο χρόνος για να περπατήσεις, να συναντήσεις έναν φίλο, να παίξεις με το παιδί σου, να καθίσεις σε μια πλατεία, να κοιτάξεις τη θάλασσα, άλλο μεγάλο κεφάλαιο, η θάλασσα.
0: Δεν υπάρχει, πόλη... η πόλη δεν έχει μέτωπο στη θάλασσα, είναι συγκλονιστικό ακριβώς, ας πούμε, έτσι.
2: Είναι συγκλονιστικό.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δηλαδή όλες τις οχλούσες, όλες τις αποθήκες μας, να το πω έτσι, ό,τι μας περισσεύει, ό,τι δεν θέλουμε, το έχουμε πάει προς τη θάλασσα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οι πόλεις, τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αναζητούν διεξόδους, οάσεις θα έλεγα.
0: Και εμείς τις κλείνουμε.
2: Από την πυκνότητα του πολυοδομικού του συστού προς το νερό.
0: Ναι, και εμείς το κλείνουμε.
2: Και εμείς το κλείνουμε. Ενώ περιτριγυρίζεται η Ρόδος από θάλασσα, όχι μόνο δεν το αξιοποιήσει, της γύρισε την πλάτη.
0: Φοβερό έτσι, φοβερό πραγματικά.
2: Με αποτελεστική ανάπτυξη. Ναι. Έτσι. Εμείς αυτό το σύνορο, όσο το βλέπουμε σαν εμπόδιο και αποκομμένο από τον αστικό αισθητό, δεν θα δούμε ποτέ την πόλη να ταξιδεύει προς το μέλλον.
0: Πόσο
2: πρέπει
0: δίκιο
2: να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μεταξύ χτισμένου χώρου και της θάλασσας.
0: Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία έτσι τώρα στην αρχιτεκτονική, στην πολεοδομία, να έχεις μία πόλη, να είναι γύρω-γύρω από θάλασσα να βρέχεται και να τις έχεις γυρίσει όπως λέτε την πλάτη, να μην τη βλέπεις τη θάλασσα στην ουσία.
2: Ξέρετε,
0: δεν τη βλέπεις.
2: Επειδή στην Πάτρα πηγαίνω, έρχομαι τακτικά λόγω των σπουδών των παιδιών μου, έχω δει ότι μία σιδηροδρομική γραμμή, οι γραμμές οι οποίες είναι αποτυπωμένες στο έδαφος ύψους 10 εκατοστών, έχουν χωρίσει μία πόλη στα δύο. Και εκεί ο Δήμαρχος προσπαθεί χρόνια τώρα να μην επιτρέπει στο τρένο να μπαίνει μέσα στην πόλη γιατί τη χωρίζει στα δύο. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με το ύψος το αόρατο σύνορο και όριο είναι το πιο επικίνδυνο. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει μια περιμετρική οδό σε ένα τμήμα της πόλης που δεν το χρειαζόμαστε, γιατί το υπόλοιπο έχει απενταχθεί. Θα μπορούσε να έχει νόημα αν αυτή η περιμετρική οδός είχε συνέχεια.
0: Ναι.
2: Και θα μπορούσαν τα βαριά οχήματα από το λιμάνι να βγουν εκτός πόλης. Αυτό δεν γίνεται, έχει απενταχθεί. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Και ερχόμαστε να υλοποιήσουμε ένα κομμάτι της περιμετρικής, έχοντας δημιουργήσει ένα αόρατο τείχος και έχουμε κλείσει την πρόσβαση των κατοικιών και των συνοικιών
0: προς τη θάλασσα. Προς τη θάλασσα. Ναι. Μα ναι, δηλαδή και εκεί και στα σφαγεία και αυτά, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα έτσι όπως έχει γίνει εκεί, είναι δυνατόν δηλαδή να μην έχεις όπως λες πρόσβαση στη θάλασσα. Δηλαδή αυτό το πιο απλό που θα φαντάζεται κανείς, ένα ουζερί ρε παιδί μου να πας έτσι δίπλα.
2: Το οποίο το βρίσκεις στα μικρότερα.
0: Δηλαδή, το βρίσκεις παντού έτσι. Δηλαδή το πιο απλό ας πούμε παράδειγμα. Δεν τυχαίρεσαι έτσι. Αλλά και οι γειτονιές. Γιατί όντως το έναυσμα μου το έδωσε το βιβλίο του κυρίου Κουτσούκου, πρέπει να σας πω και το άρθρο το οποίο γράψατε. Για τις γειτονιές. Γιατί και οι γειτονιές φθήνουν και φθήνουν και οι ανθρώπινες σχέσεις. Και δεν ξέρω τώρα εδώ τι φταίει. Δηλαδή, οι γειτονιές έχουν ατονίσει γιατί και έτσι απομακρύνονται και οι άνθρωποι, ή οι άνθρωποι πλέον έχουμε αποξενωθεί, άρα δεν έχουμε τη γειτονιά όπως την ξέραμε. Ως μια κυψέλη, ένα σημείο αναφοράς. Να βγεις, να δεις το φίλο, να περπατήσεις, να πας το παιδί σου στο πάρκο, να πιεις ένα καφέ, να παίξεις, να συναντήσεις τον άλλον. Δηλαδή, όλα αυτά πια έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί από τη ζωή και οι γειτονιές έχουν κακοποιηθεί. Λίγα κρατάνε λίγο στο κέντρο έτσι της πόλης οι παραδοσιακές γειτονιές που κρατάνε ακόμα κάποια στοιχεία του παρελθόντος. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δραματική η κατάσταση στις γειτονιές, κύριε Σάβενο.
2: Ισχύει αυτό που λέτε. Η γειτονιά δεν λειτουργεί ως κοινότητα όπως ήταν κάποτε. Δηλαδή αυτό συχνά λείπει σήμερα. Δεν χρειάζεται όμως να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Χρειάζεται να επαναφέρουμε την έννοια της κοινότητας. Και τι σημαίνει η έννοια της κοινότητας? Οι κάτοικοι να μπορούν να γνωρίζονται, να συναντιούνται σε δημόσιους χώρους, να συμμετέχουν σε δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού, εθελοντισμού. Θυμάστε τι έγινε 15 χρόνια πριν με τον περιβόητο έτσι, πολιτιστικό σύλλογο με αφορμή κάποιο συμβάν από ΠΕΣ.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν σας λέει
0: ναι,
2: κάτι.
0: Ναι.
2: Είχαμε δημιουργήσει εδώ στις τρεις συνοικίες του Αγίου Νικολάου και Γεωργίου και Αγίου Δημητρίου ένα σύλλογο πολιτιστικό με πολλές δράσεις. Ξέρετε πόσο κοντά ήρθαν οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο?
0: Βέβαια.
2: Ναι. Ζωγραφίζαν τα παιδιά, συμμετείχαν σε δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού. Η ζωή είχε αποκτήσει ένα άλλο χρώμα.
0: Οπότε έτσι έχεις και παρέμβαση στον τόπο σου πια. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι βρισκόμαστε, είναι και οι πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται και για τον εξοραϊσμό της. Έτσι, γιατί πάσχουμε στο κομμάτι αισθητική, κύριε Σάβανα. Μεγάλη υπόθεση αυτή, μεγάλη κουβέντα.
2: Όταν μιλάμε αισθητική, δηλαδή, η αισθητική πρέπει να μην ορίζεται μέσα στα στενά όρια των κτηρίων. Αφορά και τον τρόπο που ζούμε.
0: Προφανώς. Προφανώς. Και όταν είχα γράψει ένα άρθρο, πρέπει να σας πω, για την αισθητική γενικώς σαν έννοια και στην πολιτική και στο χώρο που ζούμε, στο δημόσιο χώρο, ούτε λίγο ούτε πολύ χλεβάστηκα, πρέπει να σας πω, για αυτή την άποψη, σε μια λογική ότι η αισθητική είναι κάτι υποκειμενικό και αυτό που αρέσει στον ένα δεν σημαίνει ότι αρέσει στον άλλο.
2: Όχι.
0: Προφανώς δεν είναι έτσι. Μπορούμε να το ξεχωρίσουμε το ωραίο. Δεν μπορεί να είναι, δηλαδή δεν μπορεί να αρέσει σε κανέναν η παρακμή, η εγκατάλειψη, η βρωμιά. Έτσι, για να βάλουμε μέτρο στην αισθητική.
2: Όχι βέβαια. Και ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι μεγάλες εκδηλώσεις. Είναι οι μικρές πολιτιστικές εστίες μέσα στις γειτονιές, οι εκθέσεις, οι τοπικές εκθέσεις, οι συναυλίες, τα θεατρικά δρόμενα, οι τοπικές γιορτές. Όλα αυτά που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Τώρα τι να πούμε για πιο ανθρώπινη πόλη, να πούμε για τις συγκοινωνίες, τις μετακινήσεις, το κυκλοφοριακό, την αίσθηση ασφάλειας. Εχθές, κυρία Παυλάκη, είδα μια φωτογραφία, δεν ξέρω πού την είδα. Ήταν σε μια μικρή γειτονιά της Αθήνας πριν πολλά χρόνια που καλοκαίρι βγάζαν τα κρεβάτια και κοιμόντουσαν έξω.
0: Ναι.
2: Η αίσθηση της ασφάλειας.
0: Καλά, αυτά τα έχουμε αποχαιρετήσει προδεκαετιών, έτσι. Αναρωτιέμαι.
2: Για τη διασκέδαση,
0: ναι,
2: να πούμε.
0: Τη διασκέδαση.
2: Για τον τρόπο ζωής των νέων.
0: Ναι.
2: Για τις παραλίες μας. Είναι τόσα πολλά και δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα.
0: Μήπως έχουν αλλάξει εποχές πια. τελείως. Δηλαδή είμαστε, εννοώ, με τρόπο αναπόδραστο. Δηλαδή δεν μπορούμε πια να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες για να βελτιώσουμε μια κατάσταση και λειτουργικά και αισθητικά, γιατί νομίζω ότι αυτά πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορεί να είναι πάντα η λειτουργικότητα ή η λύση που θέλουμε να αποβαίνει εις βάρος της αισθητικής. Δεν μπορούμε να κακοποιούμε τα πάντα, δηλαδή μόνο και μόνο επειδή μας βολεύει μια χύψη λύση στο αδιέξοδο το οποίο έχουμε φτάσει. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου αίσθηση, γιατί σε αυτή τη λογική έχουμε καταστρέψει τα πάντα. Στην λογική της, η δουλειά μας να γίνει τώρα, να βολευτούμε, λίγο να το λύσουμε το θέμα, λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Ναι, αλλά στο τέλος τι φτιάχνουμε?
2: Τίποτα. Εκτός από την, σας είπα, από την πολιτική βούληση, χρειάζεται και την δική μας συνέργεια.
0: Ναι, ναι.
2: Καμιά πόλη δεν αλλάζει μόνη της. Χρειάζεται συνεργασία, σχέδιο από τους φορείς, από τη δημοτική αρχή, από τους πολίτες. Και ας μην ξεχνάμε, οι μεγάλες αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν σε μια θητεία, αλλά σε μια γενιά, εγώ θα έλεγα.
0: Προφανώς. Το θέμα ποιο είναι, το ζητούμενο όμως, κύριε Σάβενα, είναι να μπουν οι βάσεις. Δηλαδή γίνει μια αρχή. Προφανώς όλες αυτές οι παθογένειες δεκαετιών και η εγκατάλειψη και αυτή η νοοτροπία που μας διακατέχει εδώ και δεκαετίες δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά βρε παιδί μου, να μπουν οι βάσεις. Να φανεί δηλαδή ότι από κάπου αρχίζει να ξετυλίγεται ένα κουβάρι που θα μας πάει μπροστά. Εδώ αυτό είναι το ανησυχητικό που δεν το βλέπουμε σε ό,τι αφορά την πόλη, τον αστικό της ιστό και όλα αυτά. Να, μια αρχή ας πούμε, μια άλλης αντίληψης, είναι αυτό που μας έδωσε το έναυσμα στη σημερινή συζήτηση. Αυτό το οποίο γίνεται με τους κόμβους. Με το να μπουν εκεί έργα, οικαστικά, καλλιτεχνήματα, δεν ξέρω τι θα είναι, αγάλματα θα είναι, τι θα είναι, καινούργιας μορφής, μοντέρνα, ό,τι και να είναι αυτό. Το οποίο όμως θα δίνει ένα στίγμα αισθητικής, πολιτισμού, ιστορίας. Αυτό. Δεν είναι μια αρχή αυτό? Δεν μας βάζει σε έναν άλλο τρόπο σκέψης?
2: Και βέβαια. Επίσης, να δείτε, εκτός από το διαφορετικό τρόπο σκέψης πάνω σε θέματα που αφορούν την τέχνη, ο συγκεκριμένος κόμβος, θα αναφέρω τώρα ένα τεχνικό ζήτημα, μας βάζει και με ένα άλλο τρόπο οδηγικής συμπεριφοράς.
0: Ξέρετε ποιος
2: είναι αυτός? Είναι ο πρώτος κόμβος στη Ρόδο.
0: Ναι.
2: Ο οποίος πρέπει, μπαίνοντας μέσα, να έχεις αποφασίσει πού πας. Και όχι να μπεις και να κάνεις βόλτες.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ακριβώς. Είναι τεχνικό το ζήτημα. Το δείτε σε επίπεδο κάτωψης. Είναι δύο ημικύκλια τα οποία έχουν μια μετακίνηση 4-5 μέτρων. Δηλαδή τα δύο ημικύκλια δεν ενώνουν ακριβώς για να δημιουργήσουν κύκλο. Αυτό είναι μια τεχνική ανάλυση που αν σας κάνω, θα καταλάβετε ότι...
0: Δεν προλαβαίνουμε σήμερα να την κάνουμε.
2: Ακριβώς. Ακόμα και σε αυτό,
0: ναι,
2: είναι νεωτερίστικο το δεδομένο της οδηγικής συμπεριφοράς.
0: Οδηγική συμπεριφορά.
2: Να μπαίνεις, ναι, μέσα στον κόμβο, αλλά να ξέρεις πού πας.
0: Ναι.
2: Και,
0: ναι,
2: να μην υπάρχει η σύγχυση να μετακινηθείς από τη μία λωρίδα στην άλλη, προκαλώντας ατύχημα.
0: Ναι. Ναι.
2: Ακόμα και αυτό είναι κάτι.
0: Λοιπόν, αυτό λέμε. Άρα λοιπόν, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Είναι μεγάλες συζητήσεις αυτές. Είδατε, τα 20, το 20 λεπτό, κύριε Σάβενα, δεν είναι ούτε για πρόλογο δεν είναι σε αυτές τις συζητήσεις. Γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είναι πολλές οι παράμετροι αυτής της συζήτησης. Πάντως, αφενός, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν γίνει μια αρχή, αρχίζει και ο κόσμος και μπαίνει σε έναν άλλο τρόπο σκέψης, αντίληψης, λειτουργίας του δημόσιου χώρου, της ζωής του και σε επίπεδο αισθητικής και τα πάντα. Από την άλλη, οι γειτονιές ως κύτταρα, όπως είπατε, και αυτό κατάλαβα από αυτά τα οποία είπατε και γράψατε, ότι εάν φροντίζαμε τη γειτονιά, αυτό όλο θα ήταν μικρά κομμάτια, θα ήταν κομμάτια ενός μεγαλύτερου παζλ και σιγά σιγά θα είχαμε μια καλύτερη πόλη στο κομμάτι
2: αυτό
0: που μας αφορά ως πολίτες.
2: Αυτό
0: το
2: ακριβώς.
0: Κυκλοφοριακό δεν θα το λύσουμε
2: αυτό
0: εμείς,
2: ακριβώς.
0: Έτσι,
2: αυτό
0: είναι
2: ακριβώς
0: πάνω από μας. Αλλά τη γειτονιά μας, τον τόπο μας, μπορεί αυτό να γίνει από τη γειτονιά. Αν αποφασίσουμε έτσι να συνεργαστούμε μεταξύ μας και να ξαναβρεθούμε οι άνθρωποι. Αυτό. Μάλιστα.
2: Η πόλη που θέλουμε να ζήσουμε είναι με γειτονιές που θα έχουν ψυχή. Έτσι θα
0: αυτό
2: ήθελα να κλείσουμε με τη λέξη αυτή που σήμερα αναφέρεται και μου άρεσε πάρα πολύ. Και
0: την έκλεψα κι εγώ.
2: Χάριστα.
0: Κλεμμένη είναι για πνευματικά δικαιώματα στην ανάρτηση του Περιφερειάρχη. Να είστε καλά, κύριε Σάβενα, θα τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως για να το ανοίξουμε και σε άλλα θέματα, έτσι, και πιο πρακτικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κι εγώ. Καλημέρα, γεια σας.

0: Μιλήσαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, έτσι για να κάνουμε λίγο τη διαφορά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8 και σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλες και όλοι καλά, για χαρά.
1: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού.

0: εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

missing my same old us before we learn.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κριθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: και το έχουν κάνει 6 το απόγευμα το Σάββατο, αν και εφόσον βεβαίως φτάσουμε εκεί. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπάθησε πολύ σήμερα, ναι, όμως είχε απέναντί του έναν τρομερό Φουρνιέ. Ο Γάλλος έκανε απίστευτα πράγματα, 28 πόντους, 8 ασίστ, 6 στα 10 τρίποντα. Ήταν κάποια στιγμή δηλαδή που μόνος του, κάποια στιγμή έπαιζε μόνος του τον Παναθηναϊκό, σε σημεία που ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του, παρά το γεγονός ότι υστέρησε σήμερα ο Κέντρικ Ναν, δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο Αμερικανός. Βρήκε σκόρο ο Παναθηναϊκός από τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρ του με 17 πόντους. Mm-hmm. Εξαιρετικός ήταν ο TJ Shorts κατά διαστήματα, ιδίως στην τρίτη περίοδο που πραγματικά ήταν ασταμάτητος, πέτυχε 12 πόντους και γενικότερα κατόρθωσε να αποδιαργανώσει όσο μπορούσε την άμυνα του Ολυμπιακού. Όμως ο Ολυμπιακός ήταν στην τελική ευθεία καλύτερος. Βεβαίως υπάρχουν παράπονα από την πλευρά του Παναθηναϊκού για τη φάση που αναφέρεις και στην οποία αποβλήθηκε ο Εργκίνα Ταμάν με δύο τεχνικές ποινές. Mm. Έγινε ένα λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ πάνω στο Χέις Ντέιβις από τον Βεζένκοφ. Αν θέλει τη γνώμη μου, επειδή είδαμε και 2-3 replay, πράγματι υπάρχει φάουλ πάνω στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ήταν έξαλλος ο Ταμάν. Προσπαθούσαν να το συγκρατήσουν οι πιο ψύχρεμοι. Εκείνος όμως έφτασε μέχρι τη σέντρα και δέχτηκε μία-δύο τεχνικές ποινές απανωτές, με αποτέλεσμα να
1: οδηγήσει
0: ναι, τα αποδυτήρια. Ήταν ένα, αν εξαιρέσουμε αυτό το περιστατικό που κάπως έτσι, πώς να πω, χαλάει λίγο τη γενικότερη εικόνα του αγώνα, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ανταγωνιστικό, με τις κορυφαίες ομάδες μας να τα δίνουν όλα για τη νίκη. Όμως ο Ολυμπιακός, έχοντας τον Φουρνιέ κυρίως, αλλά και τον Βεζένκοφ, ο οποίος ακολούθησε σε παραγωγικότητα με 24 πόντους, οι δυο τους έκαναν αυτό που έπρεπε και ο Ολυμπιακός πλέον προηγείται με 2-1 και απομένει μία νίκη για να στεφτεί και πρωταθλητής εκτός Ελλάδας και από πρωταθλητής Ευρώπης που ήδη τα έχει καταφέρει.
1: Ναι. Μάλιστα. Οπότε τώρα περιμένουμε τις δηλώσεις, το τρίτο ημίχρονο.
0: Είναι ένα παιχνίδι, ξέρεις κάτι, Μανώλη, αν μου επιτρέπεις, ότι πέρα από την περιραίους ατμόσφαιρα που είχαμε πριν από τον αγώνα, δηλαδή με το χαρτομάνι αυτό, με τις ανακοινώσεις ένθεν κακήθεν, είσαι εσύ αυτό, όχι εγώ, είσαι το άλλο κλπ. Οι παίκτες σήμερα πραγματικά έδειξαν εντελώς ανεπηρέαστη από όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή μπήκαν και έπαιξαν μπάσκετ, αυτό που θέλουμε να βλέπουμε, αυτό το ωραίο στο άθλημα, την άμυλα, δηλαδή, και με πάση περιπτώσει φτάσαμε να το χαιρόμαστε. Φυσικά υπάρχουν διαμαρτυρίες και αυτές είναι στο πρόγραμμα, όμως προτείνω να σταθούμε στο αγωνιστικό.
1: Εγώ συμφωνώ απολύτως, αλλά ξέρεις, το κλίμα πως διαμορφώνεται με τα τρίτα ημίχρονα, δυστυχώς.
0: Ισχύει αυτό που
1: είναι, δεν ξέρω, είναι νοοτροπία, είναι, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, έχει γίνει κάτι με τη Μονακό, παίζει να αποκλειστεί την Ευρωλίγκα.
0: Να σου πω την αλήθεια, κάτι έχει κυκλοφορήσει την τελευταία ώρα, αλλά επειδή ήμουν αφοσιωμένο
1: στο παιχνίδι
0: του Ολυμπιακού, γιατί θα το δούμε και να ξαναβγούμε.
1: Έριξε μια ματιά, γιατί μου στείλε μήνυμα ένας φίλος παουκτζής.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει τίποτα, πάμε Ευρωλίγκα. Πάνε, εννοώ. Του λέω, δεν ξέρω, του λέω. Και εκεί άρχισε λίγο να το. Γιατί λέει, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να επιλεγεί άλλη ομάδα. Δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Μονακό, αυτό που ξέραμε τόσο καιρό, είναι ότι περνούσε πολύ δύσκολα με την οικονομική κατάσταση η οποία είχε φτάσει σε τραγικά όρια. Θυμίζουμε ότι το Μάρτι παραιτήθηκε.
1: Η Μονακό, έτσι. Ποια η Μονακό?
0: Η Μονακό που είναι η ομάδα του Περκυπάτου κλπ.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Και μάλιστα η οποία, από ό,τι έλεγαν τουλάχιστον, είχε καταφέρει να βρει δάνειο για να καταφέρει κάπως να μειώσει τις υποχρεώσεις απέναντι σε αθλητές, προπονητές και σε όποιον, εν πάση περιπτώσει, χρωστούσε. Τώρα, αν έχει φτάσει σε τόσο οριακή κατάσταση το πράγμα που να μην μπορεί να δώσει το παρόν στη EuroLeague, αυτό μένει να το δούμε. Ο Βασίλης Σπανούλης για αυτό το λόγο είχε φύγει πλέον.
1: Ήταν πριν να τελειώσει η σεζόν που απεργούσαν οι παίχτες και σε κάποια στιγμή.
0: Ναι, δεν πήγαινε άλλο.
1: Μάλιστα. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Έλα, καλό βράδυ. Λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις

0: 11. Γεια σας κύριε Παναγιώτη και από την Αρκαδία. 18 Ιουλίου είναι 17, δεν είναι της Αγίας Μαρίνας? Νομίζω. Ναι, γιατί έχει λέει πανηγύρι. Σας περιμένουμε λίγη αγουρνοπούλα. Τι αν θα δουλεύουμε. 17 Ιουλίου είναι, ναι, της Αγίας Μαρίνας. Ναι, 18, μάλιστα. Μακάρι να μπορούσαμε, κύριε Παναγιώτη. Μακάρι. Τότε δεν ξέρω την περιοχή καθόλου. Αλλά ό,τι να είναι τώρα, τα πανηγύρια του καλοκαιριού στην Ελλάδα είναι φοβερή εμπειρία. Για να το ψάξω λίγο. Γεια σου ρε Τατιάνα. Παύλος τι κάνει, έχει βαριά. Σουλάρι Αρκαδίας. Οικισμό στο Δήμο Μεγαλόπολης, μάλιστα. Υψόμετρο 540 μέτρων στους πρόποδες του Ταΐγετου. Α, έχει πράσινο πολύ. Μεταξύ Λονταρίου και Βουτσαρά. Μάλιστα. Ω, βλέπω εδώ φωτογραφίες από πανηγύρι. Χαμός. Ωραία. Τι μέρα πέφτει 18. Λες να είναι Σαββατοκυριακό. Να πάρω την κυρία Λένα. Να το Σάββατο, 18 Ιουλίου, Σάββατο. Ένα ρε φίλε. Ακού να δεις. Κατσαμπέκι, πάμε πανηγύρι 18 Ιουλίου. Α, υγεία να έχουμε, Χριστέ μου. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων. Σε πονάει το κεφάλι σου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο. Ελάτε κυρία Γεωργία.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Γεωργία.
1: Καλή ξεκούραση κυρία Κατσαμπέκη. Καλή ξεκούραση και από τον Παρδάλη.
0: Καλή ξεκούραση είπατε από τον Παρδάλη.
1: Και από τον Παρδάλη.
0: Α, γιατί τι κάνω του...
1: καλά σίγουρα κουράζεται, αυτό είναι βαρέα και ανθυγιεινά. Εγώ έτσι θα το χρεώνα τη συνύπαρξη μαζί σας.
0: Για συνεχίστε, ενδιαφέρον μου ακούγεται.
1: Όχι ενδιαφέρον.
0: Γιατί?
1: Είναι εργαδόρικο.
0: Όχι, ενδιαφέρον το βρίσκω.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Πρώτα απ' όλα έχω καταπιεί άτσαλα, γιατί είχα πάει στον οδοντίατρο.
0: Ναι.
1: Έφαγα 4 ώρες στον οδοντίατρο, αλλά έλα που πίναγα όταν ήρθα και κατάπια αμάστητα μία μοτσαρέλα, μία ντομάτα, αυτά δεν πειράζουν, τις είχα βάλει όμως και βασιλικό.
0: Γιατί πειράζει ο βασιλικός?
1: Κόλλησε ο βασιλικός και πνίγηκα. Αυτό είναι ένα εκτελέμαργος. Οπότε τώρα έφαγα λίγα τυραμισού για να πάει κάτω. Ελπίζω να μπορέσω να μιλήσω χωρίς να πνιγώ.
0: Καλά πάτε μέχρι τώρα.
1: Ναι, όχι, καλά είναι, το τυραμισού βοήθησα.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά.
1: Τι προτάσεις είναι αυτές σας, τα 500 υψόμετρο στο πρόποδο?
0: Εδώ ένας ακροατής. Εδώ ένας ακροατής μας έχει στείλει.
1: Ωραία, έχω αντιπρόταση. 950 υψόμετρο. Συγγνώμη,
0: να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι, να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να κάνετε αντιπρόταση?
1: Βρε παιδί μου, να διαλέξετε πού θα πάτε.
0: Έχετε πανηγύρι?
1: Εμείς κάνουμε rave party. Λέγοντας.
0: Δεν πάμε εμείς σε rave party, σε πανηγύρια, είμαστε πανηγυρτζίδες.
1: Πανηγύρια είναι, αλλά θυμίζουν rave party στο πουθενά. Και είστε καλεσμένοι μου.
0: Πότε
1: ψήνω,
0: πότε κάνετε εσείς rave party?
1: Εμείς το ένα το χωριό μου κάνει στις 16 Αυγούστου, το άλλο το δίπλα κάνει στις 17.
0: Αυγούστου.
1: Δηλαδή εκείνες, ναι, εκείνες.
0: 16-17 Αυγούστου, εγώ έχω άδεια, δεν με βρίσκουν πουθενά.
1: Εγώ σας λέω ότι υπάρχει καλύβι διαθέσιμο για εσάς χωρίς να υπάρχω εγώ εκεί.
0: Καλύβι.
1: Καλύβι κυριολεκτό.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Με τα κλειδιά θα σας πω που είναι.
0: Όχι, δεν με νοιάζει. Μην μου πείτε, γιατί 16-17 πρώτα δοζόμαστε καλά. Υγεία να έχουμε, θα έχω πάρει το γιο μου και θα έχουμε εξαφανιστεί.
1: Α, ωραία. Πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Θα τον πάτε σε θάλασσα ή σε βουνό?
0: Άμα ήταν να σας έλεγα, δεν θα εξαφανιζόμασταν.
1: Α. Πάντως θα έλεγα για θάλασσα δεν κάνετε εσείς. Έχει πέσει ο τουρισμός. Μήπως σας πιάσει ο ΕΟΤ και σας πει αφήστε να περάσουν για αυτές τις μέρες. και να εμφανιστείτε αργότερα. Από ό,τι υποθέτω ότι είναι το φυσικ σας. Χωρίς να το ξέρω. Εμπρός.
0: Για
1: θα
0: συνεχίστε.
1: Μου το κλείσετε. Ναι.
0: Όχι, δεν έχω λόγο.
1: Λοιπόν, δεν θα ζητήσω τραγούδι. Θα σας κάνω δώρο όμως σε εσάς και όσους μ' ακούνε να δουν μια ταινία.
0: Ναι.
1: Είναι το ένας χωρισμός ενός Ιρανού σκηνοθέτη του Φαραντί. Πήρε βραβείο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.
0: Μάλιστα.
1: Το 2011.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δείτε τι, για να δείτε τι λαός είναι οι Ιρανοί. Δηλαδή πού βρίσκονται οι άνθρωποι. Θα ήθελα με όλη μου την ψυχή σας το λέω ότι να τη δείτε. Εμένα προσωπικά με συγκίνησε αφάνταστα. Νομίζω ότι ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα σχετικά με το τι είναι το Ιράν. Τι είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε μουλάδες, όλο αυτό.
0: Πώς ναι, το βέβαια, υποτιμάμε. Το Ιράν βέβαια δεν είναι αυτό που... δεν είναι οι μουλάδες.
1: Όχι, είναι πολλά. Είναι και οι Σουνίτες, είναι και οι Σιίτες, είναι πολλά. Είναι μια τεράστια έκταση. Είναι, πρώτα απ' όλα είναι αχανές σαν έδαφος.
0: Ναι.
1: Έχει, πόσο είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία νομίζω μαζί και τι άλλο. Τόσο η έκτασή του. Αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο να τη δει κάποιος αυτή την ταινία. Είναι από το Φεστιβάλ Βερολίνου. Από τα όλα τα φεστιβάλ εγώ προτιμώ το Βερολίνου, δηλαδή από τις Βενετίας και τις Κάνες. Έχουν πιο πολιτικοποιημένες, πιο βαριές ταινίες. Αλλά αυτά είναι προσωπικά μου, δεν αφορούν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, άκουγα ένα σωρό τώρα μου έρχονται στο μυαλό, είναι το γνωστό σύνδρομο του καγκουρό.
0: Τι σας άρεσε ακριβώς από την ταινία?
1: Η ευγένεια.
0: Η?
1: Η ευγένεια.
0: Ευγένεια.
1: Η έμφυτη ευγένεια αυτού του λαού.
0: Mm.
1: Ο έμφυτος πολιτισμός. Δηλαδή αυτό δεν φτιάχνεται. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Δηλαδή ήταν πραγματικά δείτε τι και θα χαρώ να μου πείτε τη γνώμη.
0: Την έχω δει την ταινία, γι' αυτό ρωτάω.
1: Α, σας άρεσε.
0: Ναι, μου άρεσε.
1: Εμένα με συγκίνησε. Πήγε το κλάμα σύννεφο, δηλαδή ευκαιρία ζητούσα κιόλα. Να κλάψω λίγο. Δεν, με μπούκωσε. Αυτή με τον πατέρα, με το δικαστήριο, με την αξιοπρέπεια. Νομίζω διδάσκει αξιοπρέπεια, διδάσκει ευγένεια, διδάσκει αγάπη. Τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Τι έχω ερωτευτεί πάλι λάθος άτομο.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, το πατάω, το παθαίνω.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα. Α, τέλος πάντων, ένα σωρό πράγματα. Θα πω ένα έτσι επιστημονικό, μάλλον δύο αν μου επιτρέψετε. Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο.
0: Θα πάω πείτε στο το πρώτο και θα δούμε.
1: Ωραία, θα πάω στο πρώτο, ότι υπάρχει ένας πρίγκιπας των μαθηματικών λέγεται, ο Γκάους, που έχει κάνει την καμπύλη του Γκάους. Αυτός γεννήθηκε το 1777, είναι εύκολο να το θυμάμαι, και έχει κάνει ένα σαν κόδωνα, μια καμπύλη κοδωνοειδή, αν το λέω σωστά, που δείχνει την κατανομή διαφόρων πραγμάτων. Το επάνω μέρος της καμπύλης, φανταστείτε μια καμπάνα, είναι ο μέσος όρος. Και μετά κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τα άκρα κάτω. Αυτό λοιπόν αν το εφαρμόσει κάποιος σε διάφορα πράγματα, δηλαδή περισσότερο μετράει τις πιθανότητες και τη στατιστική. Αν το μεταφράσει σε διάφορα πράγματα, παραδείγματος χάρη ας πούμε, εγώ επειδή είμαι κολλημένη, πώς μπορούμε άνετα να αξιολογήσουμε τους καθηγητές και ας μην θέλουν αυτοί. Πάμε σε ένα σχολείο, βγάζουν τα αποτελέσματα της βαθμολογίας και ξέρουμε ποιο τμήμα είναι και ποιος καθηγητής διδάσκει ας πούμε, τα μαθηματικά και βλέπουμε είναι στο μέσο όρο τι αποδόσει των μαθητών. Αν είναι, ο καθηγητής καλώς έχει να συνεχίσει να διδάσκει. Εάν δεν είναι όμως, να πάει για 2 χρόνια για επιμόρφωση, να φύγει από καθηγητής για να μπορέσουν και τα παιδιά να μάθουν, να μην πάνε μόνο στα φροντιστήρια. Ένα άλλο ας πούμε μπορεί να το εφαρμόσει. Το θέμα της δεξιάς και της αριστεράς στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, καλά, εγώ πιστεύω ολόψυχα ότι όλοι είμαστε Πασόκ. Δηλαδή είναι το σύστημα που μας ταιριάζει. εκείνο το ανάβω το θερμοσύφωνα στις 11 και ζω με δανεικά και αγύριστα. Έτσι πιστεύω ότι έχει διαμορφωθεί ο Έλληνας τώρα τελευταία. Όχι αρκετά χρόνια. Το Πασόκ ήταν καταλυτικό. Πάντα θα αναγνωρίζω το εσύ μέχρι να πεθάνω. Μόνο και μόνο το εσύ να είχε κάνει για μένα έφτανε. Τώρα τα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν και λέμε. Πού είναι η αριστερά? Πού είναι η δεξιά? Υπάρχει, το κέντρο είναι αυτό που συμβολίζει την Ελλάδα σαν πολιτική επιλογή. Το κέντρο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή μάλλον αυτό το ποσοστό είναι γύρω στα 70%, το λέω χοντρικά. Και μετά πάνε ένα 14 και 14, 28 και τα 2 και 2. Δηλαδή το 2 και 2 τα άκρα είναι αυτό που λέμε ο πολύ ευφυής, η ιδιοφυΐα και ο ηλίθιος. Σε κάποια άλλη μέτρηση. Αυτή η καμπύλη και ταιριάζει σε πάρα πολλά πράγματα. Και είναι αρκετά αξιόπιστα τα αποτελέσματά της. Οπότε θεώρησα καλό να μιλήσω για αυτήν. Είναι η καμπύλη του Γκάους. Ο πρίγκιπας των μαθηματικών. Μάλιστα, μισό λεπτό κάπου το έχω σημειώσει, αλλά οι σημειώσεις μου εμένα είναι ακολουθώντας τις αρχές του Αρχιμίδη και του Νεύτωνα. Τρομερός. Και ταιριάζει σε πάρα πολλά. Δηλαδή, πας σε ένα σχολείο απ' έξω, βλέπεις το τάδε τμήμα, τι απόδοση είχε στα μαθηματικά, το μέσο όρο, μια χαρά. Είχε γράψει, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο ποσοστό κάτω από 10. Μήπως ο καθηγητής πρέπει να πάει να μάθει δύο πραγματάκια ακόμα πριν ξανάρθει. Δυστυχώς, πού είσαστε, κύριε Παρδάλη?
0: Ακούω.
1: Αν νόμιζα ότι μου το κλείσατε.
0: Θα το είχατε καταλάβει.
1: Στον αέρα. Ξέρω.
0: Θα σας το κλείσω σε ακριβώς 30 δευτερόλεπτα.
1: Κάνω χαρακτήρι. Θα ήθελα να ρωτήσω που έχει σχολή για χαρακτήρι. Αντί να μάθω τον υπολογιστή, σκέφτηκα ότι μήπως μου είναι πιο χρήσιμο να μάθω χαρακτήρι.
0: Μπα, μάλλον ο υπολογιστής είναι πιο χρήσιμος.
1: Ορίστε.
0: Ο υπολογιστής είναι πιο χρήσιμος.
1: Εγώ σας λέω το χαρακτήρι θα μου χρειαστεί.
0: Καλά, δεν σας πω τι να κάνετε.
1: Ναι, αυτά. Τι, τώρα με έπνιξα. Αυτό ήταν.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας. Επίσης. Γεια σας.

0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια. Νέα δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Τραγωδία στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου. Άνδρας μαχαίρωσε τον 60χρονο φίλο του μετά από καυγά. Αναλυτικά στο real.gr. Οι Ιράν και οι Ισραήλ σταματούν τις εχθροπραξίες μετά από απέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Είπα στον Νετανιάχου να είναι προσεκτικός, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του να αμυνθεί, απαντά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Προβάδισμα με 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για τον Ολυμπιακό που επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού για την Basket League.

0: Εδώ είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 11. Κυρία Λευχή από τα Ιωάννη, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Μαρίλ.
0: Γεια σας, κυρία Λευχή.
1: Τι θέλω τώρα δευτεριάτικα, να αφήσουμε και κανέναν άλλο να βγει. Γεια σας, κυρία Γεωργία. Τα είπε όλη η κυρία Γεωργία.
0: Καταλάβατε εσείς αυτό με την καμπάνα?
1: Εγώ άλλα κατάλαβα από το μεσημέρι, γι' αυτό και ήρθα προς το τηλέφωνο.
0: Από το μεσημέρι τι καταλάβατε?
1: Α, για να έρθω πάλι δευτεριάτικα και δεν περίμενα αύριο μεθαύριο.
0: Δεν μου λέτε και εμένα που δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι. Ψάχνω, πρώτον ψάχνω το καλοκαίρι. Πού είναι το καλοκαίρι? 8
0: Γιατί
1: το
0: τι καιρό έχετε?
1: Α, επίσης και... Λίγο ψύχρα, αλλάζει τελείως το βράδυ.
0: Γιατί εδώ...
1: Και είσαι κάβουνο επάνω.
0: Γιατί εδώ έχει, σήμερα έχει πολύ, πολύ. Είχε ζέστη, είχε 33-34 βαθμούς τώρα έξω, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Όχι.
0: Αλλά ήταν μια αρκετά ζεστή μέρα.
1: Ήλιο είχαμε. Αλλά το βράδυ
0: ήλιο,
1: αλλάζει...
0: Ναι, εγώ λέω για ζεστή μέρα.
1: Καλά, δεν κάνει πολύ ψύχρα, αλλά κάνει το βράδυ, κάνει.
0: Ναι, εντάξει, τώρα στα Γιάννα λογικό μου ακούγεται.
1: Δεν είναι πολύ ψηλά εδώ πέρα. 500 μέτρα είδε.
0: Δεν είναι και. Εντάξει, 500 μέτρα.
1: Καλά, δεν είναι και 100.
0: Θέλω να πω ότι και ντάλα καλοκαίρι εσείς.
1: Ναι.
0: Λογικά βράδυ αργά. Mm-hmm. Μια ζακετούλα πρέπει να παίζει. Όχι.
1: Α, τι ξέρω εγώ, γιατί δεν κυκλοφορώ το βράδυ.
0: Ναι, θέλω να πω, αν κάτσει κάποιο έξω. Συνήθω σε τέτοιο. Αυτό.
1: Ένα.
0: Δηλαδή όσο.
1: Κάτι.
0: Πρέπει να έχει καύσωνα, ας πούμε, για να μην θέλει.
1: Περιέργως εδώ που είμαι τώρα 2 χρόνια, εντάξει, ερχόμουν μετά τις 10 Σεπτεμβρίου και τώρα που έτυχε να είμαι εδώ, δεν έχει πολύ ζέστη, γιατί έχει βάλει ο μπαμπάκας μου μόνος σε όλο το σπίτι.
0: Α, εντάξει, αν μέσα στο σπίτι είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, είναι έτσι. Και το διαπίστωσα εδώ που είμαι ολόκληρα τώρα 2 καλοκαίρια και πάω στο τρίτο.
0: Να.
1: Λοιπόν, τι άκουγα εγώ μετά το μεσημέρι? Καταρχάς χάρηκα που επέστρεψε ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι πολύ... Δεν αλλάζουν με τον... πώς τον λένε, τον Υπουργό Εξωτερικών, Γεραπετρίτη.
0: Τι αλλάξουν?
1: Έχω πολύ καιρό, όταν έχω πολύ καιρό να φέρω κάποιο όνομα, κάπου κολλάω.
0: Τι να αλλάξουμε,
1: τι να, Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι ο Γεραπετρίτης?
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός είναι συνέχεια εκτός χώρας. Τι κάνει εκτός χώρας? Τι θέλει να μας πει?
0: Εντάξει, ναι, όχι,
1: ότι είναι σε... Τι είναι?
0: Είναι, υπάρχουν περίοδοι κατά την πρωθυπουργική θητεία που έχει ταξίδια ο Πρωθυπουργός.
1: Τι ταξίδια? Εγώ από τα, ειδικά τη δεύτερη θητεία τη θυμάμαι έντονα, όχι την πρώτη ήταν διαφορετική, όλο έξω. Τι κάνει δηλαδή έξω, τι κανόνες?
0: Δεν νομίζω, νομίζω είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λέτε το όλο έξω.
1: Ορίστε.
0: Δεν ακούστηκα καλά.
1: Κύριε Παρδάλη μου.
0: Λέω, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό.
1: Δεν ξέρω τι άλλο τελευταία είναι κάπως οι μήνες. Συνέχεια μιλάτε επάνω μου. Μήπως δεν θέλετε να ακούγομαι?
0: Α,
1: αυτό διαπίστωσα.
0: Δεν το
1: είχα
0: σκεφτεί.
1: Αυτό σας είπε. Όρεξη έχει τώρα.
0: Τώρα όμως μου βάζετε σε σκέψεις.
1: Και γελάω.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Μπορεί και να έχουμε και να διακοπεί. Δεν ξέρω. Είχε πολύ καιρό, δεν έκλεινε. Τώρα ξανάρχισε. Σήμερα ήταν όλη μέρα.
0: Πάντως όσο καιρό μιλάμε τώρα τελευταία δεν κλείνει. Καλά.
1: Ναι,
0: πάει.
1: Μα είπα. Είχε πολύ καιρό. Ναι. Τέλος πάντων, να στείλω την καλησπέρα μου στην κυρία Γεωργία.
0: Ναι.
1: Στον κύριο Αυγολέμωνο. Στους δύο Γιάννηδες, στον κύριο Μυρμηδόνα, στον κύριο Ντίνο, δεν ξέρω που είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν θέλω να σε εκνευρίσω βαθιάτικα. Και άμα στείλω μια καλησπέρα θα μου το κλείσεις σε
0: για
1: κάποιο άνθρωπο.
0: Για δοκιμάστε με.
1: Α, δάστο τώρα, είναι αργά το βράδυ.
0: Αργά το βράδυ, να ξέρετε, κάνω χόμπι. Οπότε, ναι.
1: Ναι, καλύτερα είναι έτσι, πιο ήρεμα. Να στείλω και μία «Buonasera». Άντε από εκεί πες τώρα.
0: Όχι, όχι, αυτά δεν έχω φέρνα. Εντάξει, δεν πειράζει, ναι.
1: Στον κύριο. Όχι στον κύριο. Όχι, δεν το λέω. Γεια σου, Boomerang.
0: Έχει στείλει Mrs. White, hello. Good evening. Βέβαια.
1: Α, παπά.
0: Απλά περιμένω να δω πότε θα το πείτε για να το διαβάσω.
1: Α, είστε και ποντιρούλης.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Παρδάλη.
0: Δεν σας
1: με
0: λέω,
1: τόση αλλά... πείρα που έχετε.
0: Εγώ.
1: εσείς ποιος.
0: Ναι, για πείτε.
1: Στο χώρο σας, εγώ είχα στο δικό μου, αλλά ήθελα σφαλιάρες, γιατί έλεγα ολοκρίμα.
0: Σφαλιάρες, όχι. Για πείτε λοιπόν,
1: ναι,
0: με τόση
1: πείρα. Ναι, ολοκρίμα έλεγα.
0: Ναι, με τόση πείρα τι.
1: Ναι, τι θα γίνει δηλαδή. Τώρα με γρίφους μιλάω. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Δεν είπε των παροιμιών.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Τι έγινε ο Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών.
0: Ναι, με.
1: Και θα αντικαθιστεί. Τώρα το έκανα.
0: Θα αντικαταστήσει, ναι.
1: Ναι, τα γερμανικά φταίνε. Όντως φταίνε, όντως τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Το κύριο Πιερακάκη, το διπλοθεσίτη. Το διπλοπληρωμένο.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Όχι, υφύπουργος.
1: Ναι, αφού είπε το. Το κίνητρό μου ήταν αυτό. Και να μου πεις τώρα και εσύ δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Δημόσια πρόσωπα είναι. Τι είναι, λέω εγώ, γείτονας που αν δεν φωνάζει.
0: Τι είναι να πω κάτι, τι μας πέφτει.
1: Σε ακατάλληλες ώρες δεν μας ενοχλεί.
0: Μας πέφτει εμάς λόγος. Ομάδα του Πρωθυπουργού είναι ό,τι θέλει.
1: Ναι, εννοείται, μα λοιπόν. Τι λέμε εδώ πέρα τώρα 5-6 χρόνια. Δεν αποφασίζουν εκείνοι για μας. Δεν έχω δημόσια καρέκλα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να συζητήσουμε τώρα. Γιατί φώναζε τότε ο Μαρκόπουλος τόσο καιρό. Έτσι, γιατί ξαφνικά ήταν παντού μέσα. Φώναζε, οριότανε. Και πριν τον κάνει, δεν ξέρω τι πρόεδρος ήταν εκεί πέρα και είχα πει εγώ που είμαι περίεργη. Τι επιτροπές είναι αυτές, λέω. Τι διεκπεραιώνουν. Γιατί, λέω, σκοτώνονται, στριμώχνονται να πάρουν όλη θέση. Για τα 2 χιλιάρικα. Και μήπως έχεις νέα από τον κύριο Λαζαρίδη, τι κάνει, την ξαναπήρε την Μπακογιάννη να δει αν τρώει σοκολατάκια.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
1: Έχω πολύ καιρό να ακούσω. Και ξαφνικά, τι είπε ο Πιερακάκης.
0: Τι είπε.
1: Το μεσημέρι. Τι είπε, ότι όλα αυτά λέει που κάνουμε και τις προώρες λέει εξοφλήσεις λέει του χρέος. Και τα χρήματα είχε πει κάποιος, αλλά τώρα δεν θυμάμαι ποιος το είπε, πού πηγαίνουν αυτά και πού τα διαθέτουν τα, αφού γλιτώνω με απλά ελληνικά κάποια ποσά. Από τις 2 φορές γλιτώσαμε, που τα πληρώσαμε πριν, γιατί είμαστε άνετοι, χλιδάτοι, ναι. Και κανένας δεν απάντησε πού πηγαίνουν αυτά και πού τα χρησιμοποιούν. Και είπε το ωραίο ο Πιερακάκης. Πόσους μετακλητούς έχει ο Πιερακάκης, Εμμανουήλ, μήπως ξέρεις εσύ.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, δεν
1: ξέρω. Σίγουρα δεν ξέρεις.
0: Όχι, δεν ξέρω, ναι, αν έτσι σας έλεγα, δεν έχω ασχοληθεί.
1: Ναι, ναι, και θα πηγαίνω στο λαό. Και εκείνη την ώρα μου ερχόταν να βάλω τα γέλια, αλλά δεν μπορούσα να γελάω τώρα εδώ πέρα, γιατί όχι, δεν θα με ακούγανε, γιατί είναι μακριά. Τι θα πηγαίνει στο λαό, Εμμανουήλ.
0: Να γελάτε πάντως, κάνει καλό.
1: Τι λέω, το έχω πει εγώ, το γέλιο κάνει καλό στην ψυχολογία, λέω. Δεν έμοιασε τη μαμάκα μου, η μαμάκα μου γελούσε και είχε και ωραίο όνομα. Πολύ ωραίο όνομα είχε, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ήταν και μοναχοκόρη. Και ξαφνικά, λέω και εγώ που είμαι περίεργη, τι θα πηγαίνει στο λαό. Τα 10 ευρώ και τα 15 και τα 18 που έδωσαν. Και πάντα τονίζω σε αυτούς που έχουν πληρώσει. Και όχι τα μαύρα που τα έκαναν περιουσία και τώρα θέλουν και συντάξεις. Και πότε θα σχολιάσει. Εμμανουήλ. Είμαι στα κάγκελα.
0: Το κατάλαβα. Θέλω να σας πω κάτι, κυρία Λευκή. Και να κλείσουμε.
1: Μας κοροϊδεύουνε κατάμουτρα.
0: Θα σας πω κάτι.
1: Για τη διακοπή.
0: Αν κάποιος έχει 500 ευρώ στην τσέπη του.
1: Ναι.
0: Και του δώσει κάποιος ένα δεκάρικο.
1: Ναι.
0: Δεν θα του φανεί καθόλου.
1: Καλά δεν τρέπετε.
0: Αν όμως κάποιος δεν έχει τίποτα στην τσέπη του και του δώσει
1: ένα δεκάρικο, και
0: του δώσει ένα δεκάρικο,
1: ναι,
0: αυτομάτως θα έχει 10 ευρώ στην τσέπη του.
1: Και θα πάει να ψηφίσει.
0: Δεν είπα αυτό. Σας εξηγώ τη διαφορά. Στα 500 τα 10 φαίνονται τίποτα. Στο 0 τα 10 είναι μια αρχή.
1: Ποιος θα μιλήσει από το δικό σου κλάδο που είστε εσείς και εγώ έκανα άλλη εργασία, δουλειά δεν τη λέω. Εσείς που είναι εργασία σαν αυτή, θα το ρωτήσει κάποιον. Και όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ μας ταΐζουνε Γεωργιάδη, που ούτε 2.000 το μήνα.
0: Θα μεταφέρω το ερώτημα.
1: Ούτε 2.000 το μήνα δεν θα κέρδιζε από το βιβλιοπωλείο Γεωργιάδη.
0: Θα μεταφέρω το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Και αν κάποιος το ρωτήσει, Ναι, είστε σίγουροι, θα το παρακολουθήσω.
1: Το τελευταίο και να κλείσω, επειδή το είναι λίγος ο χρόνος και τα κάνουμε λίγο έτσι γύρω-γύρω.
0: Έλατε.
1: Ναι. Ποιος τον ετοίμασε τον ανασχηματισμό?
0: Τι εννοείται?
1: Ο δεύτερος πρωθυπουργός, ο Χατζηδάκης και ο Σκέρτσος. Και άλλοι πέντε. Και το είχαν έτοιμο το που ήρθε από το ταξίδι ο πρωθυπουργός και μας το σέρβερε.
0: Δεν νομίζω.
1: Άκου τώρα, Εμμανουήλ και συνακροατές, και το κρατούσε μυστικό, λέει. Πού τα λένε αυτά, καλή? Τι είναι αυτά, τι. Τώρα είναι δημόσιο μέσον. Ειλικρινά, είναι σοβαροί? Μας προσβάλλουν έτσι κάθε μέρα?
0: Ευχαριστώ, κύριε Λευκή. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Ο Κάπτεν Τζον.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι.
2: Ο Κάπτεν Τζον από το Βόλο.
0: Από το Βόλο, μάλιστα.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ένα περιστατικό που για όσοι ταξιδεύουν τώρα.
0: Το Captain John είναι ψευδόνυμο ή είστε όντως?
2: Είμαι πρακτικός καπετάνιος.
0: Τι σημαίνει πρακτικός καπετάνιος?
2: Πρακτικός καπετάνιος. Δίνανε τότε, εγώ ταξιδεύω από το 60.
0: Καράβια εννοείται, ναι. 65. Μάλιστα, ωραία.
2: Λοιπόν, δίνανε κάτι ευεργετικά πλοία, διπλώματα, το Υπουργείο, όταν είχες 12 χρόνια υπηρεσία,
0: ναι,
2: στα βαπόρια, σου δίναν το δικαίωμα. Εγώ ήμουν αγράμματος, ήμουνα του 5 μαθητής, έμεινα και στην τελευταία τάξη, αλλά είμαι ένας από τους καλύτερους ναυτικούς.
0: Άρα μπήκατε στο καράβι με τι βαθμό?
2: Στο καράβι ήμουν αλλοστρόμος.
0: Αλλοστρόμος, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Και τι ευεργετική διάταξη, τι έλεγε?
2: Από 22 χρονών αλλοστρόμος.
0: Ναι.
2: Ήπησε αλλοστρόμος και έκοψε τα δάχτυλά του και με έβαλε με το ζόρι ο καπετάνιος. Ήμουνα ο καλύτερος, γιατί ήμουν από το 59 στη θάλασσα. Με τα καΐκια ένα χρόνο και το 60 μπήκα στο πρώτο βαπόρι, λοιπόν.
0: Και η ευεργετική διάταξη σε τι βοηθούσε?
2: Ποιο πράγμα?
0: Η ευεργετική διάταξη σε τι βοηθούσε μετά από τα 12 χρόνια?
2: Ναι, έπρεπε να έχεις 12 χρόνια υπηρεσία για να έχεις το δικαίωμα να δώσεις εξετάσεις στο Υπουργείο και άμα θα δώσεις... Έπαιρνε του πρακτικού πλοιάρχου.
0: Μάλιστα. Και άφηκα έτσι το πήρατε εσείς.
2: Είπατε?
0: Έτσι λέω το πήρατε εσείς.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Μάλιστα, τα απόψαρε τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και πήρα του πρακτικού πλοιάρχου και πήγα, επειδή δεν είμαι αγράμματος, δεν ξέρω αγγλικά και... Λοιπόν, και πήγα μέχρι υποπλοίαρχο σε ένα βαπόρι και μετά... Βγήκα στο Βόλο, βρήκα μια θέση στα Ρεμουργάκια, κάτσα άλλα 15 χρόνια στα Ρεμουργά και βγήκαμε 27 χρόνια υπηρεσία.
0: Μάλιστα, μια χαρά.
2: Θέλω να σας πω τώρα μια περίπτωση. Όταν πήρα το ΕΦΑΠΑΞ, ασχολήθηκα με ιστιοπλοϊκά, είχα 2 ιστιοπλοϊκά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και με το ένα δεν είχε ναύλο, να πούμε. Η εβδομάδα και το πήραμε, μια φίλη μου. Και πήγαμε εδώ στις Ποράδες και στον γυρισμό που γύριζα από τη Σκιάθο για το Βόλο, με ειδοποιεί ένας φίλος από τη Λάρισα, γιατί ήξερα ότι ήμουν στο Πέλαγος, και μου φάνηκε, ας πούμε, δεν πήρα χαμπάρι. Είχαν δώσει έκτακτο δελτίο και δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Είχε καιρό, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, και μου λέει από τη Λάρισα, πού βρίσκεσαι, λέω έτσι και έτσι, με λέω ανάμεσα έβια με πύλιο να του, το μπουγάζει. Μου λέει πρόσεχε, λέω γινανά στον κύριο. Πάση περιπτώσει βλέπω ένα σύννεφο και σκάει, καβαλάει το πύλιο.
0: Δεν σας είχε πιάσει καθόλου καιρό στη θάλασσα, όχι, ε?
2: Όχι, ήταν ήρεμη η θάλασσα.
0: Ήρεμη.
2: Είτε άλλα κάνα τριαράκι, τεσσαράκι.
0: Εντάξει, 3-4 δεν είναι τίποτα.
2: Λοιπόν.
0: Αλλά ερχόταν μπουρίμι.
2: Βλέπω το σύννεφο και καβαλάει την κορυφή του νότιου πυλίου, το Τρίκερι, και ακουμπούσε στη θάλασσα τώρα. Το σύννεφο και ερχόταν απάνω μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και μόλις εντάξει, έχω μουδάρει τα πανιά, μάζεψα, άφησα, μουδάρσα τα πανιά θυέλης και ήμουνα έτοιμος, να πούμε. Και δεν μπορώ να σου περιγράψω. Εγώ ταξίδευα, σου λέω, 20 χρόνια στα βαπόρια και μετά πήρα το δίπλωμα, να πούμε. Δεν μου είχε τύχει τέτοιο πράγμα στους ωκεανούς που γύριζα, να πούμε. Έπεσα σε ένα νεροστρόβιλο. Πανολάκη, δεν φοβήθηκα. Άμα δείτε και στο YouTube, μπορεί να με δείτε. Έχω μια φωτογραφία, φοράω την σειράδα και είδε και μένα στο σύνδιο, να πούμε. Γιατί μόλις μας σκέπασε το σύννεφο, να πέφτουν οι κεραυνοί ένα μέτρο από το βαπόρι, από το σκάφος, να πούμε. Από την κουπαστή δεν πέφτανε μέσα στο σκάφος, δίπλα στην πρίμη εκεί. Μπαμπού, μπαμπού. Ναι. Και χαλάζει και αέρα τουλάχιστον 13 μποφόρε εκεί. Έπεσα σε νεροστρόβιλο. Λοιπόν, αυτό κράτησε γύρω στα 5 με 6 λεπτά περίπου. Είχα και τη γυναίκα που λες που είχα μαζί, τρέχα ελόφερε στο σύμβια. Δεν ήξερα τι. Τι να κάνω, να πούμε. Ορατό τη μηδέν και χαλάζει και η κεραυνή να πέφτουν ένα μέτρο δίπλα μου. Και έλεγα να την κοπανίσω να κατέβω κάτω, δεν ήξερα τι να κάνω. Λέω, βασίλειο, σε κάποια φάση κοιτάω το GPS και με βλέπω από την πλώρη μου γύρισε, με γύρισε στη σκάτω, 180 μοίρες. Λοιπόν, κάνω το τιμόνι να γυρίσω και γύριζε τρελά το τιμόνι.
0: Ναι.
2: Δεν έπιανε νερά. Και βάζω τη μηχανή για να γυρίσω τώρα τις 180 μοίρες να έρθω για την πορεία μου.
0: Ναι.
2: Και κόντεψε να μου φύγει η προπέλα. Με είχε σηκώσει, με έβγαλε όξο από το νερό. Και με γύριζε. Πρέπει να με γύριζε, σπούρλες να μου. Έπεσα μέσα στο αυτό. Λοιπόν, και μόλις κάνω το τιμόνι να το γυρίσω, γύριζε τρελά το τιμόνι. Και λέω, Μαρία, μας έκοψε το σερβατόσκυρο, να πούμε, κάνα κεραυνό να πούμε. Δεν έχουμε τιμόνι. Και με το που βάζω τη μηχανή για να αυτόσω, κόντεψε να μου φύγει ο άξονα μαζί με την προπέλα, να πούμε.
0: Είχε αυτό το νερό,
2: πότε με να σπάσει το μπρακέτο, να πούμε.
0: Έλα, τώρα μου λέει το ρολογί, εγώ δεν τις καταλαβαίνω.
2: Το μπρακέτο είναι αυτό που κρατάει τον άξονα, την προπέλα. Ήταν όξο το νερό, καταλάβατε, και δεν έπιανε νερά και έκανε κραδασμού. Και τότε κατάλαβα, σου, γιατί δεν έβλεπα τίποτα, ούτε στο ένα μέτρο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βάσερτος, εγώ όταν ταξίδευα, έβλεπα νεροστρόβιλους μέσα στους ωκεανούς, αλλά δεν μας έπεσε κανένας τέτοιος. Τους έβλεπα από μακριά. Δηλαδή έπαιρνε το νερό και το πήγαινε μέχρι τα σύννεφα απάνω. Εκεί απάνω έσβηνε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, με την ευκαιρία, Μανολάκη, να όσοι με ακούνε, να μπουν στο YouTube και να πατήσουν Captain John Voyages. Εσύ, άμα σ' αρέσει η θάλασσα, κάνω ναυτικούς κόμπους. Είμαι καλός ναυτικός από τους καλούς.
0: Μάλιστα.
2: Αν δείτε, έχω καμιά 43 βίντεο, να πούμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Captain John. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
2: Καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε διακοπή. Κάνε πάρε διακοπή για να πάω μετά στον κύριο Δημήτρη.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

51 λεπτά μετά τις 11. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, ορίστε, μου λέει, μέχρι και ο Captain John έχει κανάλι στο κανάλι. Δεν ξέρω αν έχει, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Δεν θυμάμαι και να έχω ξαναμιλήσει, αλλά στο YouTube. Γιατί μου λέει, δεν κάνεις και εσύ. Θα σας πω. Μου έχουν πει και μου έχουν προτείνει και μου έχουν πει. Δεν έχω να πω κάτι. Πέραν το ότι δεν είμαι καλός στο να διαφημίσω τη δουλειά δική μου, μάλλον δεν έχω να πω κάτι, δεν ακούστηκε σωστά. Επειδή έχω πολλά πράγματα να πω, το έχω σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά. Επειδή δεν έχω τον κατάλληλο τρόπο, όταν σκέφτομαι κάτι το λέω,

0: λέτε. Μάλλον δεν θα το ανέβαζα. Γιατί θα έλεγα πράγματα που αν το ξανάβλεπα θα έλεγα δεν μπορείς να τα πεις αυτά τα πράγματα. Γιατί αν τα πεις θα το, δεν ξέρω, έχει το YouTube έχει και κάποιους κανόνες. Όχι να βρίσω. Αλλά θα έλεγα δεν είναι. Γι' αυτό σας λέω δεν είναι. Χαίρομαι τους ανθρώπους που το κάνουν. Γεια σου φίλε Νίκο από το Βερολίνο. Νίκο μου να σου πω κάτι. Πολλά πράγματα που λένε οι ακροατές τα περισσότερα τα καταλαβαίνω. Υπάρχουν κάποια που δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Και έχεις δίκιο. Ελάτε κύριε Δημήτρη από το Εγάλαιο.
1: Γεια σας κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης καλή εβδομάδα.
1: Εγώ θα ήθελα να μου κάνει μια χάρη.
0: Ναι, να σας κάνω μια χάρη αν μπορώ.
1: Να πει στον κύριο Χάντζη Νικολάου αύριο,
0: ναι,
1: που θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και θα έχει τη συνέντευξή του.
0: Ναι.
1: Να του πει με ποια δικαιολογητική βάση η σκέψη διέπραξε αυτό το κατ' εμέ άνω χειρουργήμα και έδωσε 100% αύξηση στους Μητροπολίτες και στους Ιεροκήρυγες, οι οποίοι παίρνουν χρήματα από ζωντανούς και πεθαμένους.
0: Μάλιστα.
1: Στην περιοχή τους και κάθε Μητρόπολη έχουν 2.500 εκκλησίες, 300 εξοκλήσια και 20 μοναστήρια ο καθένας. Και δεν δίνει προκλητικά τα λεφτά που έχουν επιδικαστεί για τους συνταξιούχους και κάθε μέρα διαπράττει το αδίκημα της απάτης που δεν εφαρμόζει την διάταξη του Συμβουλίου Επικρατείας που είναι υποχρεωτική για την εκτελεστική εξουσία. Και πέραν αυτού...
0: Δεν είναι, απάτη δεν υπάρχει κύριε Δημήτρη, διότι όταν η κυβέρνηση... Όχι, όταν η κυβέρνηση...
1: να δίνεις λεφτά σε δικαστικούς... Μισό
0: λεπτό, μισό λεπτό. Όταν η κυβέρνηση...
1: Και τώρα τους Μητροπολίτες και να αγνοήσετε τους δημοσίους υπαλλήλους...
0: Όταν η κυβέρνηση...
1: Ακούστε
0: κύριε Δημήτρη. Όταν η κυβέρνηση επικαλείται δημοσιονομικούς λόγους και περιορισμούς, δεν υπάρχει...
1: Γιατί
0: μισό, αφήστε με, ακούστε με μισό λεπτό. Εκεί κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να τις επιβάλλει. Ωστόσο, ακούστε με μισό λεπτό. Ωστόσο, η ερώτηση που κάνετε είναι πολύ ενδιαφέρουσα και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η αύξηση...
1: Η αύξηση,
0: δεν ξέρω αν είναι 100 ή 90 και 50 να είναι, πολλοί είναι, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα αρκετών ακροατών ότι κανονικά, αν η Εκκλησία, ότι κανονικά η Εκκλησία της Ελλάδος δεν θα έπρεπε να δεχθεί αυτή την αύξηση. Όταν υπάρχει κόσμος, ο οποίος υποφέρει.
1: Και ένα δεύτερο.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας.
1: Θα τον ρωτήσει με ποιο δικαίωμα ο Πρωθυπουργός έδωσε από το μνημόνιο 66 δις στις τράπεζες τζάμπα, χωρίς τόκο, τη στιγμή που οι τράπεζες έχουν πακτορό ακινήτων πλέον των 300.000 ακίνητα στην Μεδαπή και στην Αλοδαπή. Και υπάρχουν Έλληνες που δεν έχουν.
0: Ας περιμένουμε να δούμε τη συνέντευξη. Ας περιμένουμε να δούμε τη συνέντευξη και να βγάλουμε.
1: Το δεν δικαίωμα πάνω στην τζάμπα. Δεν κάτω ήταν. Ήταν της πατρίδας. Ήταν του δημοσίου. Πώς δίνει ποτέ τα λεφτά αυτά χωρίς τόκου. Έχει κανένα δικαίωμα. Δικά σου ήταν. Τα δύο αυτά ερωτήματα είναι προς τον Πρωθυπουργό αυτόν, ο οποίος όχι μόνο αγνοεί προκλητικότατα τον ελληνικό λαό και τα δικιά του, τη στιγμή που έχουμε τέτοιες ακρίβειες και έχουμε να πάρουμε αύξηση πλέον από 10 χρόνια. Τι είναι αυτά τα πράγματα.

0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Αν δεν το πει.
0: Και τώρα δεν το πει, δεν ξέρω. Τι να σα πω.
1: Ο κύριο Χατζηνικό θα μην ξαναεμφανιστεί ω δημοσιογράφο.
0: Καλά, αυτό θα αφήσετε να το κρίνει ο ίδιο. Αυτό θα αφήσετε να το κρίνει ο ίδιο. Αν θέλετε, να του στείλετε το μήνυμα στην εκπομπή του.
1: Και μιλάει με τον Πρωθυπουργό και αποκρύπτει τα κέρια ερωτήματα. Πάνω απ' ότι είναι και αυτό παθητικό συνεργάτη. Όχι. Να κάνει τα ερωτήματα αυτά. Να τον ξενοδιάσει. Να μην πω τίποτα χειρότερα.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, έχω μισό λεπτό. Έχω. Επειδή μου στέλνει εδώ ο Γιάννης, άκου Γιάννη, άκου να σου πω κάτι τώρα. Επειδή εμένα τα βλήτα μου αρέσουν γενικώς ως χόρτα, αλλά επειδή λένε ότι τα βλήτα είναι το κουτόχορτο και επειδή νομίζεις ότι θα μου στείλεις ένα μήνυμα, επειδή διάβασα πολύ προσεκτικά το ρεπορτάζ για τις αυξήσεις, η διάταξη, το άρθρο 56, αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων μεικτών αποδοχών για αρχιεπίσκοποι μητροπολίτες και τιτουλάριους μητροπολίτες. Άκου τώρα. Επειδή δεν είναι αυτό που μου γράφεις ότι τους ενσωματώνει τα επιδόματα. Έτσι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: ηθοποιός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια. Νέα δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Περισσότερα στο enikos.gr. Τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Καλυφιές της Ρόδου, όπου 60χρονος δέχτηκε θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο και συγκάτοικό του μετά από καυγά. Σύμφωνα με την αστυνομία, δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Τα κίνητρα της δολοφονίας ερευνά υποδιεύθυνση ασφάλειας Ρόδου. Προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν. Απίφθινε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του. Του είπα να είναι προσεκτικός, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε μόλις την τελευταία στιγμή για τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Το Ισραήλ

0: Λασκεί το δικαίωμα να αμήνεται όποτε είναι απαραίτητο, ανέφερε απαντώντας ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και αμήνησε επίσης ότι ο πόλεμος δεν έχει λήξει. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου υπηκόου για την πρόκληση φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν συλληφθεί συνολικά 74 άτομα για πυρκαγιές και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 400.000 ευρώ. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Ακόμα δύο λέμβοι με 125 άτομα εντοπίστηκαν εχθές το απόγευμα από σκάφος της Frontex στα νότια παράλια του νησιού. Μετά την καταγραφή μεταφέρθηκαν στο χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Κέρδισε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Τετάρτη στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σχεδόν έθριος καιρός με αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βορείοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα. 9 έχει ο μήνας. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, σιγά σιγά. Λοιπόν, γι' αυτό που μου γράφετε και έχετε στείλει και φωτογραφία, ο κύριος Λαγαστάκης ορκίστηκε βουλευτής και μετά ανεξαρτοποιήθηκε. Τι έκανα εγώ τώρα. Τι να σας πω. Καθένας κρίνεται για την από τις πράξεις του. Ξεκάθαρα είναι αυτό. Λοιπόν, δεν λαθούμε τελείως. Ο συνονόματος από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Μανώλη.
1: Χαίρετε, κύριε Παρτάλη.
0: Γεια σας.
1: Χαρητήρια για την εκπομπή σας. Δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο,
0: ναι.
1: Αλλά ειλικρινά σας μιλάω, είναι μια πολύ ευχάριστη παρέα.
0: Ωραία, χαίρομαι.
1: Ειλικρινά σας μιλώ. Ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Σε μια συζήτηση που γίνεται με την κυρία προηγουμένως, δεν είναι ότι θέλω να τη φίξω. Μίλησε για την καμπύλη του Γκάους. Εγώ είμαι μαθηματικός και έχω πάρει ειδικότητα διδακτορικό στη στατιστική.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω το εξής. Αυτή η καμπύλη χρησιμοποιείται, αυτή η κατανομή, χρησιμοποιείται σε ένα 86% των πειραμάτων τύχης. Των πειραμάτων τύχης, σε ένα πείραμα τύχης.
0: Τύχης, μάλιστα.
1: Τύχης. Υπάρχει η καμπύλη του υπάρχει η κατανομή του Πουασόν, η κατανομή του Μπερνούλη, διάφορες κατανομές.
0: Να.
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής. Υπάρχουν τρία ψέματα. Υπάρχει πρώτα απ' όλα το μικρό ψέμα, το μεγάλο ψέμα και το πιο μεγάλο είναι το στατιστικό. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Η καμπύλη του Γκάους.
0: Το πιο μεγάλο ψέμα είναι το στατιστικό.
1: Βέβαια, να σας πω κάτι, να το καταλάβετε. Να σας πω κάτι, αν δεν πούνε διάφοροι παράμετροι μέσα,
0: ναι,
1: όπως ο μέσος όρος, η διάμεσος τιμή,
0: ναι,
1: η μαθηματική ελπίδα που λέμε, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι παράμετροι μας βοηθάνε στο να δούμε αν αυτό το αποτέλεσμα που βγάζουμε είναι αξιόπιστο ή όχι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Ναι, αλλά τώρα εγώ δεν τα ξέρω αυτά που μου λέτε προφανώς.
1: Σας καταλαβαίνω.
0: Αλλά να ρωτήσω κάτι. Για να υπάρχει όμως ως τύπος η μαθηματική

0: καμπύλη,
1: ναι, ναι,
0: του Γκάους,
1: ναι,
0: προφανώς κάτι εξυπηρετεί.
1: Βέβαια, δεν αφιβάλλω. Προς Θεού,
0: όχι,
1: σας είπα.
0: Λέω, εγώ δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι, δείτε κάτι. Σας είπα ότι σε οποιοδήποτε πείραμα τύχης κάνουμε, οποιαδήποτε παρατήρηση.
0: Τι σημαίνει πείραμα τύχης?
1: Να το καταλάβετε. Θέλω εγώ να δω κάτι σε ένα πληθυσμό μέσα.
0: Ναι.
1: Μια συγκεκριμένη ιδιότητα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, ας πούμε, είναι οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Το πιο πιθανό είναι αυτή η ιδιότητα, καταλάβατε, να έχει μια μέση τιμή. Να έχει μια διάμεσο τιμή και μια επιγρατούσα τιμή. Καταλάβατε. Αυτές οι τιμές.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν είναι το πιθανό, αυτό είναι το βέβαιο.
1: Όχι, όχι, να σας πω το εξής. Όταν αυτές οι τιμές ταυτιστούν, η κανονική αυτή, η κατανομή αυτή λέγεται κανονική. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν, να το καταλάβετε, είναι παράμετροι που θα μου πούνε εμένα εάν τυχόν το, αυτό που βγάζω το αποτέλεσμα είναι αξιόπιστο ή όχι. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφορα πράγματα μέσα. Δηλαδή, μην λέμε ότι παίρνουμε την καμπύλη του Γκάους και την προχωράμε έτσι. Ελαφρά την καρδιά, καταλάβατε, θέλω να σας πω.
0: Ναι.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Mm. Εκείνο που με πείραξε προσωπικά.
0: Ναι.
1: Όχι προσωπικά, τον κλάδο μου. Είπε ότι η κυρία, ότι οι καθηγητές δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Ουδέν ψευδέστερο.
0: Mm.
1: Ουδέν ψευδέστερο. Να σας πω κάτι άλλο πρώτα απ' όλα. Θέλουν. Το θέμα είναι η αξιολόγηση πώς θα γίνεται. Τι παράμετροι θα υπάρχουν, τι εχέγγυα θα υπάρχουν. Το καταλάβατε.
0: Λογικό είναι, λογικό μου ακούγεται ως επιχείρημα.
1: Α, μπράβο. Η ΟΛΜΕ δεν είναι κάτι, επειδή εγώ είμαι καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως, αλλά δουλεύω και στο πανεπιστήμιο. Κάνω στατιστική.
0: Να.
1: Καταλάβατε.
0: Να σας κάνω όμως μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Εντάξει, εγώ είμαι στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
0: Από την αρχή της πορείας μου, της επαγγελματικής.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο σημαίνει ότι αξιολογούμε.
1: Ναι.
0: Σε καθημερινή, σχεδόν καθημερινή βάση.
1: Μάλιστα.
0: Τα κριτήρια της αξιολόγησης.
1: Μάλιστα.
0: Ποτέ δεν μπορεί να είναι απολύτως αξιόπιστα.
1: Αυτό σας λέω και εγώ κάτι.
0: Και αυτό δεν μπορεί να είναι ποτέ απολύτως αξιόπιστα. Για ποιο λόγο?
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου.
1: Πολύ ωραία,
0: και σας μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα τώρα, για το δημόσιο.
1: Ναι, σας καταλαβαίνω δηλαδή.
0: Έτσι. Μπορεί το κάνω καλά τη δουλειά μου,
1: ναι,
0: να συμπίπτει με μία σύγκρουση συμφερόντων ή με μία ενόχληση που μπορεί να προκαλέσει.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Αυτό που εννοούμε όταν λέμε κάνω καλά τη δουλειά μου. Άρα,
1: σας καταλαβαίνω
0: άρα η αξιολόγηση,
1: ναι,
0: στην οποία δεν έχω καμία πρόσβαση.
1: Ναι.
0: Ούτε παρεμβατικότητα, θα γίνει ούτως ή άλλως.
1: Μάλιστα. Και σας λέω το εξής. Για εσείς η δουλειά σας για να αξιολογηθείτε, δεν υπάρχουν διάφοροι παράμετροι. Διάφορα στοιχεία δεν σας αξιολογούν, ναι ή όχι.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά όμως πολύ εύκολα καθίστανται όλα.
1: Μάλιστα. Αλληλονερούνται. Σας καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Πολύ εύκολα. Και δεν έχω και καμία δυνατότητα αμφισβήτησης.
1: Αυτό θέλω να σας πω λοιπόν. Σας λέω και πάλι το εξής. Δεν το λέω επειδή είμαι καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως. Σας το λέω, δουλεύω και στο πανεπιστήμιο, κάνω στατιστική.
0: Να.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής, να το καταλάβετε και πάλι. Δεν είπαν ποτέ οι καθηγητές, γιατί ο καθηγητής, να το καταλάβετε, είναι ο μέσος Έλληνας. Είναι παιδί υπαλλήλου ή παιδί αγρότη ή καταστηματάρχη. Δεν είναι πλουσιόπεδα, δεν είμαστε πλουσιόπεδα. Είμαστε ένας κλάδος πρώτα απ' όλα. Που
0: καλά,
1: έχουμε πει για το πανεπιστήμιο,
0: ή
1: κατά το πανεπιστήμιο, δείτε κάτι.
0: Ναι.
1: Έχουμε περάσει ΑΣΕΠ. Καταλάβατε.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: ότι...
1: και ένα κλάδο ταλαιπωρημένο.
0: Λέει κανείς ότι
1: καταλάβατε.
0: Οι καθηγητές είναι πλουσιόπεδα, για όνομα του
1: Θεού. Θέλω λοιπόν να σας πω και το εσείς, δείτε κάτι άλλο. Και ένα κλάδο ο οποίος είναι ταλαιπωρημένο. Να μην λέμε λοιπόν την μεγάλη ευκολία που είπε η κυρία ότι οι καθηγητές δεν θέλουν να αξιολογηθούν, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Να κοιτάξουν πρώτα απ' όλα να αξιολογήσουν το Υπουργείο.
0: Ποιος θα το αξιολογήσει?
1: Αυτό θέλω να σας πω. Να το πούμε και απλά να το καταλάβετε. Πολύ απλό. Δεν μου λέτε γιατί να υπάρχουν τόσα κενά στα σχολεία.
0: Μα το συζητούσαμε πριν.
1: Το καταλάβατε.
0: Μισό λεπτό. Εδώ είναι τα πράγματα, είναι ξεκάθαρα.
1: Μήπως οι λόγοι είναι οικονομικοί?
0: Όχι μήπως.
1: Σίγουρα είναι οικονομικοί.
0: Είναι, αλλά να σας πω κάτι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ ούτε αυτό το δέχομαι ως δικαιολογία, γιατί για μένα είναι δικαιολογία. Διότι τα κενά, συγγνώμη, προϋπήρχαν των μνημονίων.
1: Ναι, Μα να σας πω κάτι, αυτή, δηλαδή, αυτή η ταφογένεια είναι διαχρονική.
0: Ναι, δηλαδή ακόμα και την περίοδο των παχιών αγελάδων που λέγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, υπήρχαν κενά.
1: Μάλιστα, το συμμερίζομαι απόλυτα.
0: Για ποιο λόγο να υπάρχουν κενά και για ποιο λόγο να υπάρχουν αναπληρωτές και για ποιο λόγο να υπάρχουν συμβασιούχοι.
1: Και δεν μου λέτε να σας πω για το άλλο. Παίρνει τον αναπληρωτή, να το καταλάβετε. Παίρνει ένα πτυχίο. Δίνει ΑΣΕΠ. Τον παίρνει στα 40 και το στέλνει στην επαρχία. Και του δίνει 900 ευρώ το μήνα. Τα οποία δεν φτάνουν για να μείνει. Και τον τραβά από εδώ και από εκεί. Και του κουνά και το δάχτυλο. Του λε, θα σε αξιολογήσω. Απειλητικά. Όχι για να τον βοηθήσει. Το καταλάβατε, θέλω να σου πω. Δεν του ενδιαφέρει. Μην σα φάνει περίεργο. Δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση. Διαχρονικά. Να ανεβάσουν το μέσο όρο της παιδείας.
0: Προσωπικά θεωρώ,
1: ναι,
0: θεωρώ ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει από καμία κυβέρνηση.
1: Να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, σεβαστή είναι η άποψή σας. Γιατί το λέω? Μόνο μία ανεξάρτητη αρχή.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και όχι με την έννοια που έχουμε κάποιες ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Να το πω λίγο διαφορετικά. Άρα. Αυτό που λέγαμε κάποτε οι ορκωτοί λογιστές που μπαίνουν σε μια επιχείρηση.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Θα μπορούσα να δεχθώ μια αξιολόγηση.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Διότι ουδέποτε δεν εξέλιψε το κομματικό κράτος από την Ελλάδα, όποιος και αν ήταν στην ηγεσία.
1: Από το 1829.
0: Έτσι. Άρα κάποιος θα αξιολογηθεί. Λάθος.
1: Α, μπράβο. Αυτό θέλω να σας πω. Το καταλάβατε?
0: Όχι, δεν χρειάζεται να το καταλάβω. Το πιστεύω βαθιά.
1: Προσωπικά σας μιλάω σοβαρά. Δείτε κάτι. Με ενόχλησε. Συσταγωγικά το ενόχλησε. Προς Θεού, έτσι. Είπε η κυρία ότι ελαφρά την καρδία. Οι καθηγητές δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Ποιος της το είπε? Πρώτα απ' όλα είναι ένας κλάδος, να το καταλάβετε. Δεν το λέω επειδή είμαι καθηγητής εγώ. Βγάλαμε ένα πανεπιστήμιο. Δώσαμε ΑΣΕΠ. Δεν παρακαλέσαμε κανένα να διοριστούμε, δεν γλύψαμε καμιά κατουρημένη ποδιά. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Το καταλάβατε? Έχει μέσα το κομμάτι αυτό και φωτεινά παραδείγματα. Έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι φωτεινά παραδείγματα.
0: Αυτό υπάρχει σε όλες τις εκφράσεις.
1: Αυτό.
0: Της,
1: αλλά να σας πω κάτι. Να
0: μην κουνάει
1: το, αυτό θέλω να σας πω. Να μην κουνάει το δάχτυλο ο καθένας στους καθηγητές. Εντάξει, είναι ένας κλάδος, το ξαναλέμε και πάλι.
0: Ναι, ξέρετε γιατί το κουνάει. Γιατί εκεί τέθηκε το θέμα της αξιολόγησης πιο έντονα.
1: Δεν μου λέτε να σας πω κάτι άλλο? Οι γονείς έχουν αξιολογηθεί? Δηλαδή να το καταλάβετε.
0: Ο γονιός όμως δεν πληρώνεται για να κάνει κάτι.
1: Όχι, δεν με καταλάβατε. Να σας πω το εξής.
0: Η επαγγελματική επάρχη αξιολογείται.
1: Ναι, αυτό που λέτε το καταλαβαίνω.
0: Επειδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, να σας πω το εξής. Ξέρετε, επειδή σε σχολεία έχω δουλέψει εγώ. Σε δημόσια σχολεία και στο πανεπιστήμιο έχω δουλέψει. Δουλεύω στο πανεπιστήμιο.
0: Κύριε Μανώλη, μην πάτε πολύ μακριά.
1: Παρακαλώ.
0: Μην πάτε πολύ μακριά. Επειδή λέτε και για τους γονείς. Και εγώ θα συμφωνήσω γιατί είμαι και γονιός.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κανένα εγχειρίδιο λειτουργίας. Πώς μεγαλώνουμε παιδιά.
1: Όχι, να
0: όταν,
1: σας πω
0: όταν, ακούστε, όταν, επειδή είστε εκπαιδευτικός.
1: Μάλιστα.
0: Όταν το σχολείο,
1: ναι,
0: έχει ψυχολόγο μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά στις 15 μέρες ή μία, ναι, φορά το μήνα, το σχολικό συγκρότημα.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Το όπου μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πραγματικά πολύ σοβαρό πρόβλημα ενός, μάλιστα, παιδιού.
1: Ναι, ναι.
0: Που να συνδέεται με την οικογένεια ή να συνδέεται με κάποιον εκπαιδευτικό.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχει ψυχολόγο σε καθημερινή βάση που η πόρτα του να είναι ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς.
1: Ναι.
0: Το να συζητάμε για αξιολόγηση προσωπικά το θεωρώ αστείο.
1: Συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις σας.
0: Αστείο.
1: Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όταν βλέπεις τον πατέρα και σου λέει το παιδί μου έχει δικαίωμα να κάνει 114 απουσίες. Και κοιτάει να το καταλάβετε. Έχει δικαίωμα να κάνει. Και δεν νοιάζεται να μην τις κάνει. Το καταλάβατε, σας λέω.
0: Το κατάλαβα. Ωστόσο, εφόσον το σύστημα δίνει το όριο αυτών των απουσιών,
1: ναι,
0: ο καθένας, αναλόγως του πώς σκέφτεται, θα τις εξαντλήσει ή όχι.
1: Μάλιστα, αυτό θέλω να σας πω. Η πολιτεία σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις 114 απουσίες μέχρι τόσες.
0: Το οποίο σημαίνει...
1: Κούφια η ώρα και να αρρωστείς, άνθρωποι είμαστε.
0: Το, καλά, εκεί, αλλά εκεί, ο άλλος, εκεί, υπάρχουν άλλα, εκεί υπάρχουν άλλα κριτήρια.
1: Α, μπράβο. Ο άλλος όμως, θα σου πω κάτι.
0: Γιατί ο σωστός εκπαιδευτικός θα δει ποιο παιδί κάνει απουσίες. Επειδή, μπορεί να τις, επειδή πρέπει να τις κάνει, το πρέπει, μάλιστα, το βάζω εισαγωγικά, ή γιατί κάνει απουσίες επειδή είναι κομπανατζής. Και εκεί που θα πάει, θα στείλει στο γονιό το μήνυμα ότι δικαιολόγησε με αυτές τις απουσίες. Για να μην έχει πρόβλημα το παιδί.
1: Να σας πω κάτι, ο μέσος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κρύψει την απουσία. Να σας πω κάτι, γιατί
0: αν δεν είπα να κρύψει.
1: Καταλαβαίνετε. Αλλά να σας πω κάτι. Έρχεται ο πατέρας ή η
0: μάνα. Όταν έρχεται η στιγμή να κινδυνεύσει το παιδί,
1: ναι,
0: ο εκπαιδευτικός μπορεί να κρίνει.
1: Ναι.
0: Ποιο παιδί θα βοηθήσει.
1: Α, μπράβο.
0: Δικαιολογώντας, ζητώντας να δικαιολογήσει ο γονιός της απουσίας, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί, ναι, να το κάνει.
1: Να σας πω όμως κάτι. Ο πατέρας ή η μάνα ξέρει ότι έχει κάνει κοπάνα.
0: Α, δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Όχι, να σας πω κάτι. Επειδή το έχω ζήσει. Γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό σας το λέω.
0: Κάποιοι ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρουν.
1: Να σας δείτε κάτι. Επειδή δημόσιο σχολείο έχω βγάλει. Καταλάβατε. Η συγχωρεμένη μένα η μάνα μου. Μοιαζόταν. Έρχονταν στο σχολείο, ρώταγε πώς πάει το παιδί μου. Τι κάνει. Πού είναι. Ξέρετε κάτι. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουμε δει κανένα πατέρα, καμιά μάνα.
0: Ναι.
1: Το καταλάβετε. Ναι. Και δεν είναι θέμα ότι επειδή δουλεύουν.
0: Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Για κάποιους δεν είναι, για κάποιους είναι.
1: Τι να σας πω.
0: Μην είστε δογματικός σε αυτό. Ξέρω εγώ ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Που θα πάει να πει ότι πρέπει να πάω στο σχολείο και θα του πούνε όχι, δεν μπορείς να πας, δεν μπορείς να λείψεις.
1: Να σας πω κάτι, ή να κάνει ένα τηλέφωνο στο σχολείο. Για να κάνει τηλέφωνο στο σχολείο, να μιλήσει με καθηγητή.
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω.
1: Αυτό θέλω να σας πω.
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Πάντως, όταν μιλάμε για γυμνάσιο και λύκειο που είναι πέραν του ενός η εκπαιδευτική, με το τηλέφωνο δεν τη βγάζεις την άκρη.
1: Εάν δεν μπορεί να έρθεις, τι θα κάνεις.
0: Δεν τη βγάζεις την άκρη.
1: Σας το ξαναλέω και πάλι, έχω πολλά χρόνια υπηρεσία. Σας λέω και δουλεύω και στο Πανεπιστήμιο. Σε γονό από Πανεπιστήμιο, κάνω στατιστική.
0: Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Ο κάθε γονιός είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά του.
1: Να σας πω και κάτι άλλο. Έχω πει το εξής. Ότι για να οδηγήσεις μηχανάκι σήμερα, για να ανοίξεις ψιλικαζίδικο, θέλει άδεια. Για να γίνεις πατέρας ή μάνα, που είναι το πιο ουσιαστικό, δεν θέλει άδεια.
0: Δεν είναι επάγγελμα.
1: Αυτό θέλω να σας πω. Και ξέρετε κάτι, άλλος είναι ο βιολογικός πατέρας ή η βιολογική μητέρα, άλλος είναι ο πραγματικός πατέρας και η πραγματική μάνα.
0: Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ο πατέρας και η μάνα...
0: Μισό λεπτό, ο βιολογικός πατέρας και η βιολογική μάνα είναι ο βιολογικός πατέρας και η βιολογική μάνα. Αν, μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι εκείνοι που έχουν την κύρια ευθύνη. Αν τώρα ο παππούς και η γιαγιά...
1: Ναι.
0: Ο θείος, η θεία ή δεν ξέρω ποιος άλλος μεγαλώσει το παιδί με τις αρχές που εκείνοι έχουν ορίσει στο μυαλό τους και με τις οποίες ζουν.
1: Μάλιστα.
0: Και οι γονείς αδιαφορούν ή έχουν παρκάρει το παιδί ή εργάζονται και δεν προλαβαίνουν. Υπάρχουν δικαιολογίες και δικαιολογίες.
1: Να σας πω κάτι, δείτε κάτι. Όταν λέω
0: βιολογικός, ο βιολογικός πατέρας όμως και η βιολογική μάνα,
1: ναι,
0: είναι οι μοναδικοί γονείς.
1: Ναι.
0: Έτσι, οι οποίοι με τις πράξεις τους.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Να καταλάβετε το
0: με εξής. Τις πράξεις τους καταδικάζουν,
1: ναι, ναι,
0: ή,
1: α,
0: ή ανυψώνουν τα παιδιά τους.
1: Αυτό θέλω να σας πω το εξής. Βιολογικός πατέρας ή βιολογική μητέρα, βιολογικός μιλοπάτα, γίνεσαι σε ένα βράδυ. Πραγματικός πατέρας ή μάνα, είσαι μέχρι να κλείσει τα μάτια σου.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά όμως ότι ο πραγματικός πατέρας και η πραγματική μάνα μπορεί να δομήσουν μια προσωπικότητα συγκλονιστική και ο βιολογικός πατέρας και η βιολογική μάνα να καταστρέψουν τη ζωή του παιδιού τους.
1: Αυτό σας λέω, γι' αυτό σας μιλάω.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό σας μιλάω. Καταλάβατε. Δηλαδή ο πατέρας και η μάνα νοιάζεται για το παιδί. Νοιάζεται για το παιδί.
0: Στην ουσία όμως στο τέλος.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Η εξέλιξη θα καθοριστεί από τους βιολογικούς γονείς.
1: Να σας πω κάτι.
0: Να ξέρετε.
1: Εγώ βλέπω πολλούς βιολογικούς. Δεν μιλάω προς Θεού, βλέπετε ο άλλος. Δεν θέλω να τα συζητάω. Πόσα παιδάκια είναι παρατημένα στον δρόμο.

0: Ξαναλέω, στο τέλος η πορεία θα εξελιχθεί, η πορεία θα καθοριστεί από τους βιολογικούς γονείς. Ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί. Διότι μεγαλώνει ένα παιδί με τον παππού και τη γιαγιά και γίνεται συγκλονιστική δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχεται κάποια στιγμή που τα πεπραγμένα των βιολογικών γονέων χαντακώνουν τη ζωή του παιδιού τους.
1: Αυτό που λέτε, σας καταλαβαίνω.
0: Καληνύχτα και καλή τύχη.
1: Λοιπόν, σας καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Έτσι.
1: Σας καλώ και πάλι, ειλικρινά σας μιλώ, την εκπομπή σας παρακολουθώ. Είναι πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Εκείνο που με πείραξε συσσαγωγικά και πάλι σας
0: ξαναλέω. Εντάξει, μην το...
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Δηλαδή, οι καθηγητές είναι πολύ εύκολο στόχος.
0: Να είστε καλά.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Καλό βράδυ, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Κυρία Ρένα από τον Περισσό, ελάτε.
2: Μένω για τις ειδήσεις.
0: Ό, δεν έχουμε ειδήσεις.
2: Α, δεν έχετε.
0: Όχι, όχι. Πάμε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια
2: σας. Λοιπόν, ποιος θα αξιολογήσει τους αξιολογητές πρώτα απ' όλα.
0: Είναι παλιά, ένα ζήτημα.
2: Παλιά, τα παλιά χρόνια, προπολεμικά που ήμουν εγώ, όταν ερχόταν ο επιθεωρητής για να κάνει έλεγχο και να κάνει την αξιολόγησή του, κάναμε εκείνη την ημέρα το καλύτερο μάθημα και ο δάσκαλος στηριζόταν στους καλύτερους μαθητές.
0: Δεν μπορεί η αξιολόγηση να γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται
2: σαφώς,
0: έτσι.
2: Σαφώς, αυτός λέω. Κοιτάξτε, είναι αυτό το μπουρλότο που έλεγε η Νοταρά, έτσι χρειάζεται. Πρώτα απ' όλα να υπάρχουν γονείς.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Παιδί τους, για μαθησιακές δυσκολίες και οτιδήποτε τέτοιο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα ταμπού έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο
2: όχι
0: βαθμό.
2: Τελείως, αλλά
0: σε μεγάλο βαθμό.
2: Με το που θα μπαίνει το παιδί στο σχολείο, θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση του παιδιού και ανάλογα να πράττουν και δηλαδή με
0: ο εξάρτητος. Κυρία Ρένα, πού ζείτε?
2: Όχι, σε ουτοπία είμαι εγώ.
0: Α, γιατί σας το έχουμε συζητήσει, αλλά το λέω τώρα για την οικονομία της συζήτησης. Για να περάσεις από τα κερασί, μπορεί να πάρει και 2 και 3 χρόνια και μπορεί ένα παιδί να τελειώσει και τη βαθμίδα, την εκπαιδευτική, και να μην έχει περάσει.
2: Εδώ σας είπα ότι το κοριτσάκι αυτό που παρακολουθώ με τις αναρτήσεις της μαμάς του, που συμμετέχει στο συνδικαλιστικό κίνημα για τα παιδιά αυτά, είναι ένα αμαία, πρέπει να περνάει η επιτροπή,
0: ναι,
2: για κάτι που δηλαδή έχει και deadline ζωή.
0: Θέλετε να σας πω το πιο ωραίο? Παίρνεις λοιπόν ένα χαρτί.

0: γυμνασίου. Τη στιγμή που δεν κατέχουν τη γλώσσα μας.
1: Συγγνώμη, τρίτη γυμνασίου, πώς είναι δυνατόν να δίνεις? Απλά τα έχουν πρεσάρει τόσο πολύ οι γονείς.
0: Ακριβώς, και, ακριβώς.
1: Έτσι, διότι τρίτη γυμνασίου, ναι, κανονικά είσαι στο επίπεδο του lower.
0: Ναι, για να μην έχουν στο
1: λύκειο. Σε μια λογική εξέλιξης φυσιολογικής.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε, ακριβώς, για το παιδί θαύμα.
0: Ακριβώς, όλα έχουν το χρόνο τους και αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Και δεν το καταλαβαίνουν γιατί πιέζονται και από το...
1: Εγώ μπορώ να δεχτώ το να ένας μαθητής να δοκιμάσει τις δυνάμεις του μόνο, μάλλον να το πω διαφορετικά, μόνο στη λογική του δοκιμάζω τις δυνάμεις μου και αν δεν τα καταφέρω δεν έγινε για τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί μπορώ να το δεχτώ γιατί αποκτάς μια εμπειρία του πώς είναι το σύστημα.
0: Δηλαδή είναι παράλογο παιδί 14-15 χρονών, δεν ακυρώνω τα παιδιά, αλλά δεν έχουν τον πλούτο της γλώσσας που θα μπορούσαν να
1: μας λέγανε. Λοιπόν, ακούστε κυρία Ρένα, μας λέγανε κάποτε στον Γκέτε, γιατί και εγώ έμαθα γερμανικά, δεν με ρώτησε κανείς.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά δεν τα αποφασίζεις. Τα αποφασίζουν, ναι, οι γονείς σου. Μας λέγανε λοιπόν κάποτε στον Γκέτε να δώσετε εξετάσεις για την επόμενη βαθμίδα, για να έχετε την εμπειρία. Βέβαια, πληρώναμε.
0: Ναι.
1: Εμείς οι γονείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έτυχε να δώσω και να πάρω το αντίστοιχο του proficiency λίγο πάνω από τη βάση. Αλλά λέω έτυχε.
0: Ναι.
1: Δεν πέτυχε. Έτυχε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου έκανε καλό.
0: Όχι, γιατί μετά σταματήσατε να διαβάσετε.
1: Όχι, δεν σταμάτησα, αλλά δεν μου κάνει καλό. Διότι εκείνη τη στιγμή δεν κοίταξα το πώς το πήρα.
0: Ναι, ήταν κατόρθωμα.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν δεν λειτουργεί πάντα, και δομικά να το δει κανείς, δεν λειτουργεί πάντα θετικά.
0: Όχι.
1: Επίσης, σε επίπεδο γνώσεων, εγώ έπρεπε να πάω μετά μια ταχύτητα παραπάνω, την οποία δεν την είχα.
0: Ναι.
1: Και σε ένα περιβάλλον με παιδιά που την είχαν, που ήταν 2, 3 και 4 χρόνια μεγαλύτερα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα.
0: Όχι βέβαια, γι' αυτό δεν υπάρχει σωστή δομή. Σε αυτά είναι τι θέλει ο γονιός και πόσο θα πιέσει το παιδί. Δεν είναι...
1: Ναι, και μπορεί καμιά φορά να το ευνοήσει η τύχη.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ότι το ευνόησε η τύχη είναι καλό για την εξέλιξη.
0: Ναι. Και πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Γεωργία στην αρχή, αυτό ήθελα, χωρίς ούτε νόμο του Γκάους ούτε τίποτα, εγώ για να είμαι καθηγήτρια και για να τα έχω καλά με όλους, βάζω σε όλους μεγάλους βαθμούς. Άρα, άμα πάρω το μέσο όρο, άμα πάρετε εσείς το μέσο όρο μου, θα δείτε ότι τα καταφέρνουν τα παιδιά μου. Αν έχω όμως πρόβλημα γιατί είναι τα παιδιά αντίθετα και τέτοια, τα χαρακώνω κυριολεκτικά, τα χατακώνω μάλλον με τη βαθμολογία, οπότε θα είμαι εγώ η κακιά σε εκείνη τη φάση. Δεν υπάρχουν, υπάρχει ο υποκειμενικός παράγοντας και δεν βγαίνουν έτσι τα πράγματα.
1: Θα σας κάνω μια ερώτηση, κυρία Ρένα.
0: Παρακαλώ.
1: Ένας μαθητής ο οποίος μένει στην ίδια, μια μαθήτρια που μένει στην ίδια τάξη.
0: Ναι.
1: Τι κερδίζει ακριβώς?
0: Τίποτα. Νεύρα.
1: Τι πιθανότητες έχει, να μάθει τη δεύτερη χρονιά όταν έμαθε την πρώτη?
0: Τίποτα.
1: Πόσα χρόνια μπορεί να μείνει ένα παιδί στην ίδια τάξη?
0: Πολλά.
1: Θα το περάσουν στο τέλος?
0: Ναι.
1: Θα τα έχει μάθει?
0: Για να μην το βλέπουνε.
1: Θα τα έχει μάθει?
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Εγώ δεν λέω το κούτσουρο, το απελέκητο να περνάει τη τάξη, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις πραγματικά παιδιών που δεν μπορούν να περάσουν τάξη. Αλλά ένας γενικός μέσος όρος,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να αποτρέπει έως και να απαγορεύει στους καθηγητές να αφήνουν τα παιδιά στην ίδια τάξη.
0: Σαφώς.
1: Διότι, το μένω στην ίδια τάξη, πρώτα απ' όλα, δείχνει την παθογένεια του συστήματος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ένα παιδί το οποίο έχει λάβει μια δομημένη μόρφωση, παιδεία από το σχολείο του και τους

0: παιδευτικούς του, κατ' ελάχιστο, δεν μπορεί να μείνει στην ίδια τάξη. Θα την έχει τη βάση. Προσωπική ναι. αντίληψη είναι αυτό.
1: Μετά, να πω κάτι άλλο.
0: Έλατε.
1: Πάμε για τους παπάδες. Ο κατώτερος ο κλήρος δεν έχει πάρει αυξήσεις. Όχι ότι δεν παίρνουν λεφτά, αλλά παίρνουν το κατώτερο μισθό, δεν ξέρω πόσο. Αλλά τι γίνεται. Αυτοί οι παπάδες έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν με rotation στα νεκροταφεία.
0: Όχι, δεν πάνε με rotation, βάρδιες βάζουν.
1: Το ίδιο δεν είναι.
0: Εντάξει, όχι.
1: Ναι, γιατί εγώ βρήκα
0: το rotation μπορεί να είναι πιο δίκαιο. Οι βάρδιες, να ξέρετε ότι όταν βγαίνουν βάρδιες, κάποιος τις βγάζει.
1: Ναι, κατάλαβα. Είναι
0: πότε και όταν κάποιος βγάζει βάρδιες...
1: Με τα πρόσφορα, ναι. Λοιπόν, οπότε βγάζουν κατητήσω, γι' αυτό δεν τους μοιάζει.
0: Κατητής.
1: Το ξέρω, όχι το... Αφήστε να, λέω, να τα λέω ήπια.
0: Μα δεν είναι κατητής.
1: Εντάξει, ναι. Εδώ υπάρχουν με σφυρίχτρες και...
0: Τρία τρισαγιάκια την ημέρα είναι μίνιμουμ 60 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μαύρα.
1: Ναι.
0: Τρία.
1: Και, τώρα, εδώ, να σας πω ένα αστείο. Η μαμά μιας φίλης πήγαινε κάθε Παρασκευή πρόσφορο στην εκκλησία. Το έφτιαχνε η ίδια. Η ίδια. Μια μέρα της έκανα παρατήρηση ο παπάς, ο οποίος τώρα είναι Μητροπολίτης σε κάποια επαρχιακή πόλη. Λοιπόν, και της έκανε παράπονα και της είπε, κυρία Αλεξάνδρα, δεν το αλάτισε σωστά το πρόσφορο.
0: Α, δεν ήταν νόστιμο.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Είχε χαλάσει το... αυτό και μετά, οπότε. Αλλά οι ιεράρχες, οι ψηλά ιστάμενοι, δεν έχουν έξοδα λειτουργικά. Τους παρέχουν τα πάντα.
0: Ναι, επίσης εγώ ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω όμως. Αν οι ιεράρχες υποχρεώνονται σε ποθενέσχες.
1: Όχι καλέ. Δεν νομίζω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Γιατί είχε γίνει.
0: Φωνάζει ο Σταυρακάκης απ' έξω, βέβαια. Η κληρική απλή υποχρεώνονται σε υποθενέσχες. Δεν νομίζω.
1: Ρωτήστε τον για τον Γκουαρδιόλα τι γίνεται.
0: Ακούει, δεν ξέρω αν ξέρει, θα μας πει.
1: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, ότι είχε γίνει κάτι στο Περιστέρι, νομίζω, με τον Μητροπολίτη. Δεν ξέρω αν βγάλαν άκρη. Πάει αυτό. Και το τελευταίο, και οπότε κυκλοφορούν με τα θωρακισμένα, με τις Mercedes, το ένα το άλλο, τρώνε τζάμπα. Από αυτά που αφήνουμε για τα συστήτια, παίρνουν το κατητής τους για να έχουν ένα απόθεμα και είμαι σίγουρη.
0: Λοιπόν, επειδή κύριε Σταυρακάκη, στην Ελλάδα οι κληρικοί της επικρατούσας θρησκείας, Εκκλησία της Ελλάδος, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποθενέσχες.
1: Οι κληρικοί, οι κατώτεροι.
0: Όλοι, εκτός αν κατέχουν δημόσια θέση που το επιβάλλει, δηλαδή είναι μέλη σε κρατικές επιτροπές ή καθηγητές θεολογίας.
1: Α, τόσο καλά. Ωραία. Ναι. Μια χαρά.
0: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι λειτουργοί των θρησκευτικών κοινοτήτων δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποχρεωτικών υπόχρεων προσώπων.
1: Εσείς όμως υποχρεώνεστε.
0: Εμείς υποχρεωνόμαστε και καλά κάνουμε. Και καλά κάνουμε.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Παρόλο που η κληρική είναι δημόσια λειτουργία και η μισθοδοσία τους καλύπτεται από το δημόσιο, δεν εντάσσονται στις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων που υποχρεώνται σε πόθεν έσχες.
1: Ωραίο.
0: Οι Μητροπολίτες δεν υποβάλλουν ατομικό ποθενέσχες παρά το ότι διαχειρίζονται τα έσοδα των Ιερών Μητροπόλεων που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αφήστε τώρα, εντάξει.
1: Το ξέρετε ότι βάζουν στόχους, έτσι. Τις ενορίες.
0: Δεν το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει.
1: Ενδιαφέρει.
0: Δεν με ενδιαφέρει, το λέω.
1: Τρόπος του λέγει.
0: Το λέω για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
1: Λοιπόν, πάει αυτό. Και το τελευταίο είναι, επειδή διάβασα τώρα προχτές ένα άρθρο για τον Λουμπούμπα στο Βελγικό Κογκό και όλα αυτά που έχουν γίνει, το πώς τους έχουν κατακερματίσει για να παίρνουν τα ορυκτά πλούτη από αυτές τις χώρες. Το επόμενο κομμάτι είναι η Αφρική σίγουρα, γιατί οι απεικιοκράτες έχουν κρατήσει την, τον έλεγχο πάνω στις πλουτοπαραγωγικές πηγές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ρενά.
1: Χάρηκα που τα είπαμε. Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Έχουμε διακοπή. Όχι. Καβαντορίτης, ελάτε.
2: Καλημέρα μου, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, Καβαντορίτη.
2: Χαρούμενος γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός σήμερα.
0: Ναι.
2: Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Ελπίζουμε να το πάρουμε.
0: Δεύτερο. Το τρίτο ήταν αυτό.
2: Ναι, στο τρίτο παιχνίδι.
0: Να.
2: Θα πάμε στο τέταρτο παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
0: Μετά το τρίτο συνήθως, ναι.
2: Ναι, στο τέταρτο. Μεθαύριο. Θα το πάρουμε εκεί μέσα.
0: Αν είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Αν δεν είναι, δεν θα το πάρει.
2: Δεν θέλω να σταματήσει τις γκρίνιες ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, λέω. Αν είναι. Ξαναλέω. Επειδή...
2: Να πατάει γραμμές. Μόνο που δεν
0: ξαναλέω. Αν είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός.
2: Δεν μπαίνει καλύτερα μέσα να παίξει και μπάσκετ.
0: Ξαναλέω.
2: Το βλέπω εις ταλέντο.
0: Καβοντορίτη, ξαναλέω. Αν είναι καλύτερος, θα το πάρει. Αν δεν είναι, θα το χάσει και θα πάει σε πέμπτο.
2: Δεν είπαμε να το πάρουμε. Να μην είμαστε καλύτεροι. Αν θα το πάρουμε, θα είμαστε και καλύτεροι. Τέλος πάντων, εκνευρισμένος για άλλο λόγο, για το λόγο που μόλις είπε η κυρία.
0: Να.
2: Με τους Μητροπολίτες. Πέντε 200 Μητροπολίτες, αν είναι δυνατόν.
0: Γίνεται κι εσείς.
2: Ο λαός είναι με 400 ευρώ.
0: Να.
2: Και 500.
0: Τι να κάνουμε.
2: Δηλαδή δεν σκέφτονται την νεολαία. Ο Μητσοτάκης το πέταξε αυτό. Οι Μητροπολίτες. Καταρχήν πρέπει ο Ιερώνυμος, ο ίδιος, αν έχει τσίπα, να
0: γιατί,
2: πει...
0: Γιατί, Καβαντορίτη, δίνει έτσι, δίνει κατεύθυνση σε προσεπαγγελματική αποκατάσταση. Ας σκεφτεί κάποιος να μπει στην ιεραρχία.
2: Ναι,
0: ξεκινήσει από χαμηλά και να ανέβει.
2: Όλοι οι Μητροπολίτες.
0: Δεν είπαμε γιατί... αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν είπα εγώ αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει...
2: Σε πρώτη φάση,
0: Καβοντορίτη, όλοι κρίνονται και όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις μας.
2: Ναι, και οι Μητροπολίτες θα κρυθούν, διότι όταν παίρνουν 5-200...
0: Συγγνώμη, αλλά αν έρθει κάποιος και μου πει...
2: Συγγνώμη,
0: αλλά αν έρθει κάποιος και μου πει... Καβοντορίτη, αν έρθει κάποιος και μου πει παίρνεις 5-200 αύριο... Όχι, δεν θα του πω.
2: Ναι, αλλά ο Μητροπολίτης...
0: Α, δεν ξέρω.
2: Για τον Μητροπολίτη λέω εγώ τώρα.
0: Δεν ξέρω, ας απαντήσουν οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω.
2: Αν είναι χριστιανοί, τουλάχιστον σε πρώτη φάση να αρνηθούν το ποσό.
0: Για να το πάρουν σε δεύτερη φάση.
2: Και θέλω ειδικά να μιλήσουν και για ένα Μητροπολίτη.
0: Όχι, δεν θα μιλήσετε για Μητροπολίτη ατομικά, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όχι ατομικά, είναι στη Μητρόπολη...
0: Δεν θα πείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ να πείτε για
2: όλα. Πολλοί μας λένε για το Χριστό, για το ένα, για το άλλο, να δεχτούμε την θρησκεία μας, αλλά.
0: Καβοντορίτη, μισό λεπτό. Τα έχετε λίγο μπερδέψει. Ο Μητροπολίτης, ή δεν ξέρω εγώ τι βαθμούς έχουν, το τι λέει για το Χριστό και το τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέει, εσείς πρέπει να το πιστέψετε.
2: Εντάξει, ναι. Ναι, εντάξει.
0: Όχι, έχουμε... δεν είναι εντάξει.
2: Δεν με καταλάβατε. Ο λαός, δηλαδή, πώς το λένε, οι απλοί ιερείς, που είναι σε χωριά, που είναι στο ένα, που έχουν οικογένεια. Εντάξει. Έχουν ένα μισθό. Βέβαια και αυτοί, όπως είπατε προηγουμένως και είπατε και στην κυρία, δεν κάνουν φορολογικές. Γιατί δεν κάνουν φορολογικές?
0: Δεν είπα δεν κάνουν φορολογικές. Όχι, δεν είπα. Όχι, μισό λεπτό. Μην μπερδεύεστε. Φορολογική δήλωση κάνουν όλοι.
2: Μάλιστα.
0: Πόθεν έσχες δεν κάνουν.
2: Δήλωση
0: πόθεν έσχες δεν κάνουν. Άλλο αυτό.
2: Α, πόθεν έσχες.
0: Άλλο το πόθεν έσχες, άλλο φορολογική δήλωση.
2: Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα από εκεί.
0: Το μαύρο χρήμα και φορολογική δήλωση να κάνεις, δεν το δηλώνεις.
2: Ναι, εντάξει. Εντάξει, υπάρχει τουλάχιστον τους μισθούς τους...
0: Οι μισθοί προέρχονται από το δημόσιο.
2: Το δημόσιο πρέπει να ελέγχει. Διότι όλοι είμαστε φορολογούμενοι πολίτες, δεν είναι και οι παπάδες.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι είναι το σωστό.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Από εκεί και πέρα τώρα το μαύρο χρήμα υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει και στον τουρκικό. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Θα πρέπει να βγάλει ο Αρχιεπίσκοπος να αρνηθεί σε πρώτη φάση τα 5-200. Διότι δεν τα χρειάζονται. Δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν το ένα, Δεν έχουν το άλλο. Θα πρέπει και κάνουν μια υποτίθεται λιτή ζωή, έτσι. Αυτό λέει και η θρησκεία.
0: Ευχαριστώ, Καβοντορίδη.
2: Πρέπει αυτό το πράγμα, ο Μητσοτάκης τους έχει τυλίξει σε μία κόλλα χαρτί όλους τους Μητροπολίτες με αυτό που πάει να κάνει. Διότι θα τους εκθέσει όλους. Θα πάρουν τα λεφτά και ο κόσμος είναι τόσο δυσαρεστημένος όταν βλέπει ότι το παιδί του παίρνει 4 εκατοστάρικα, 3-3,5, 4 εκατοστάρικα μαύρα. Θα πάει να ψηφίσει αυτό που του λέει η Εκκλησία και ο καθένας. Άλλο η πίστη και άλλο το σωστό. Αυτή δεν έπρεπε.
0: Καλά, καμιά φορά μπορεί η πίστη να σημαδίζει με το σωστό.
2: Ο Μητροπολίτης ούτε στα μπουζούκια
0: πάει.
2: Ούτε πάει να κάνει, πώς το λένε.
0: Συγγνώμη, Καβοντορίδη, να σας κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
0: Ο Μητροπολίτης που λέτε δεν πάει στα μπουζούκια.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν πάει.
2: Πάει και στα μπουζούκια, βγάζει το ράσο και πηγαίνει.
0: Συγγνώμη, στο θέατρο μπορεί να πάει.
2: Στο θέατρο δεν ξέρω. Στο
0: Γιατί?
2: Θέατρο μπορεί να πάει.
0: Γιατί? Στον κινηματογράφο μπορεί να πάει.
2: Στον κινηματογράφο νομίζω μπορεί να πάει.
0: Σε μια συναυλία μπορεί να πάει.
2: Σε μια συναυλία μπορεί να πάει.
0: Στα μπουζούκια γιατί δεν μπορεί να πάει.
2: Εντάξει, τα μπουζούκια τώρα είναι και λίγο πιο.
0: Τι είναι?
2: Πάει ο Μητροπολίτης.
0: Κοινωνική εκδήλωση δεν είναι. Συγγνώμη, έχετε ταμπού περίεργα. Ότι θα πάει κάποιο στα μπουζούκια τι σημαίνει, ότι θα κολλαστεί.
2: Όχι, θα κολλαστεί.
0: Αλλά τι.
2: Ο βίος του Μητροπολίτη
0: ναι.
2: Δεν είναι για τη διασκέδαση.
0: Ο βίος.
2: Διότι η διασκέδαση.
0: Ο βίος.
2: Διασκεδάζω.
0: Ο ενάρετος βίος. Δεν καθορίζεται.
2: Είναι άλλα τα καθήκοντα του Μητροπολίτη.
0: Ναι. Ο ενάρετος βίος, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν καθορίζεται από αυτά τα πράγματα. Ο ενάρετος βίος, κατά την προσωπική μου άποψη, καθορίζεται από άλλα πράγματα.
2: Μάλιστα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αν πηγαίνει κάποιος ιεράρχης με 5-200, πηγαίνει κάθε βράδυ σε ένα μπουζουξίδικο.
0: Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό, Καβοντορίτη. Δεν είπα αυτό, Καβοντορίτη. Δεν είπα αυτό.
2: Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν είπα αυτό.
2: Είπα
0: ότι εμένα προσωπικά δεν θα με ενοχλούσε.
2: Εμένα θα με ενοχλούσε.
0: Εμένα δεν θα με ενοχλούσε όμως. Γιατί προτιμώ κάποιος να πάει στα μπουζούκια.
2: Ναι.
0: Έτσι. Πιο ενάρετο το θεωρώ αυτό.
2: Και πάει στα μπουζούκια, πώς να πιστέψεις κι άλλος μετά.
0: Σοβαρά ομονή. Τώρα.
2: Πώς να πιστέψεις άμα τον βλέπει τον παπά και σπάει πιάτα.
0: Μα δεν είναι αυτό συζητάμε. Δεν είναι. Καλά, εντάξει.
2: Λέω τώρα, εάν δεν γίνεται, αλλά θέλω να σου πω. Έχει τα λεφτά μου και μπορεί να πάει, δεν το απαγορεύει.
0: Στο γήπεδο μπορεί να πάει ο Μητροπολίτης.
2: Μητροπολίτης στο γήπεδο μπορεί να πάει.
0: Γιατί?
2: Δηλαδή έναν αγώνα μπορεί να πάει, αλλά να είναι σεμνός. Δεν μπορεί να είναι χουλιγκάνος ο Μητροπολίτης.
0: Καλά, δεν είπαμε να χτυπιέται στα καθίσματα.
2: Έτσι ούτε μπορεί να πάει στη λεφτά τώρα ο Μητροπολίτης.
0: Σε μια ταβέρνα μπορεί να πάει.
2: Να ακούει τα γαλλικά και να λέει και γαλλικά.
0: Σε μια ταβέρνα μπορεί να πάει.
2: Σε μια ταβέρνα μπορεί να πάει. Πηγαίνουμε σε ταβέρνα.
0: Άρα μόνο τα μπουζούκια είναι που δεν μπορεί να πάει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν λέμε ένας βίος πρέπει να είναι ανάλογα με τα. Όταν παίρνει 5-200.
0: Αφήστε τα 5-200. Έστω ότι παίρνει 1500.
2: Ναι, δεν είναι βάση αυτό που πιστεύουν που είναι η θρησκεία του. Έχουν έναν ενάρετο βίο. Δεν μπορεί να πα.
0: Ο ενάρετο βίο καθορίζεται από το που θα πάει.
2: Να παράζει λεφτά στα μπουζούκια. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα.
0: Ταξίδια λέω. Μπορεί να κάνει. Να μπορεί να κάνει ένα ταξίδι το χρόνο να. Στον πλανήτη 2.
2: Να δεις έναν Μητροπολίτη στα μπουζούκια να σπάει τα πιάτα και να διασκεδάζει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είστε μεγαλύτερος από τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας, τα είχατε δει. Το σύριαλ.
2: Το σύριαλ, τα
0: πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας.
2: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Παλιό πολύ. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ, Καβοντορίτη. Καλό βράδυ.
2: Καλώς θα τον ελπίζω. Να πάρουν την απόφαση πίσω αυτή, γιατί είναι προσβολή για την νεολαία.
0: Τώρα θα σας πω τι ώρα. Ευχαριστώ.
2: Προσβολή για την νεολαία.
0: Γεια σας, Καβοντορίτη. Γεια, γεια. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
3: Χαιρετισμούς στους συνακροατές μας. Κοιτάξτε να δείτε. Ακούω τον προηγούμενο συνακροατή και βγάζω το συμπέρασμα ότι τα ΙΠΕΔ είναι πάρα πολύ δόλιο ταμείο και θέλει να δημιουργήσει ένα κακό, ας το πούμε, προηγούμενο, μια κακή εντύπωση για τους Μητροπολίτες, για τους Ιερείς, για τους Αρχιμανδρίτες, για τους οποιουσδήποτε κτλ., ώστε να βάλει στο χέρι την τεράστια εκκλησιαστική περιουσία.
0: Α, τους έστησε παγίδα δηλαδή.
3: Ναι, κόλπο είναι. Εγώ ξέρω, επειδή κατάγομαι και ο λίγο από Χαλκιδική και γνωρίζω πολλά πράγματα. Έχω δει και Μητροπολίτη να πηγαίνει στα μπουζούκια όπως το ακούτε.
0: Και εγώ δεν θα με ενοχλούσε.
3: Εγώ έχω δει Μητροπολίτη.
0: Εγώ δεν έχω δει γιατί δεν πάω στα μπουζούκια. Αλλά να σας πω κάτι, δεν θα με ενοχλούσε κιόλας.
3: Όχι, εμένα δεν με ενοχλούσε καθόλου. Και ίσα ίσα που κάναμε και καλή παρέα. Επίσης, πάρα πολλοί μοναχοί του Αγίου Όρους καμιά φορά ξεφεύγουν λίγο από το μοναστήρι τους και πηγαίνουν και μια βόλτα

0: την ιδιότητά τους. Δεν πληρώνουν την ιδιότητά τους.
1: Δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, αν μπορούν να με πολιτική περιβολή. Δεν το ξέρω.
0: Ναι, με πολιτική περιβολή πηγαίνουν. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλά, φαντάζομαι τώρα ότι ένας ιερωμένος δεν θα πάει με τα ράσα στα
0: μπουζούρια. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Όχι, βέβαια. Όχι. Βάζουν κουστούμια κανονικά και είναι αξιοπρεπέστατα. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι τώρα, επειδή άκουσα το προηγούμενο ακροατικά, έχει τη γνώμη του, έχω και εγώ τη δική μου. Κοιτάξτε τώρα, εδώ τα πράγματα είναι κάπως απλά. Εγώ θα κάνω μία, έτσι θα διασκεδάσω λίγο το κοινό σήμερα, γιατί χρειάζεται και λίγο διασκέδαση. Ας είναι Δευτέρα, δεν είναι Σάββατο, ούτε είναι Παρασκευή, ούτε Κυριακή. Λοιπόν, θα κάνω μία περίεργη προβολή στο μέλλον. Μία περίεργη προβολή. Μπορεί να μου βγει, μπορεί να μην μου βγει. Μάλλον θα μου βγει.
1: Άρα δεν το έχετε σκεφτεί, ε.
0: Λοιπόν, θα κάνω μία προβολή στις 16 Μαρτίου του 27. Είναι ακριβώς η Τρίτη μετά την αποκριά.
1: Ναι.
0: 16 Απρίλη του 27. Θα βγει κάποιος, μάλλον θα του λένε με το συγκεκριμένο όνομα που όλοι γνωρίζουμε πως είναι ο Πρωθυπουργός, και θα πει τώρα οι αποκριές τελείωσαν, ελπίζω το καρναβάλι να πέρασε καλά και ευχάριστα και με όμορφο τρόπο για όλους, αλλά ήρθε η ώρα των σοβαρών αποφάσεων και των σοβαρών επιλογών.
1: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν στις 18 Απριλίου να περάσουμε μπροστά, να πάμε δυνατά και να ζήσουμε πραγματικά σαν αξιοπρεπείς Έλληνες και πατριώτες μέσα από ένα σύστημα που εμείς το δημιουργήσαμε, εμείς το φτιάξαμε και εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι έχουμε το δικαίωμα να εκφενευόμαστε για το ότι ο Έλληνας πολίτης ζει πολύ καλύτερα από το 2015 ή από το 2012 ή από το 2010. Λοιπόν, έκανα μια προβολή στο μέλλον. Φαντάζομαι ότι θα έχεις κατακοκκινήσει τώρα, γιατί ξέρει πως ουσιαστικά είμαστε και λίγο μέσα στο μυαλό του. Προβλέψιμος είναι, πάρα πολύ προβλέψιμος.
1: Λοιπόν, σύμφωνα, ακούστε τώρα, επειδή και εγώ δεν θέλω να λέω πράγματα. Σύμφωνα λοιπόν με το σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο, τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, ένας ορθόδοξος ιερωμένος δεν μπορεί να βάζει τα μπουζούκια. Δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, το ξέρω. Όμως,
1: Λέει όμως. Αποστολικός κανόν. Αν κάποιος κληρικός πιαστεί να τρώει, να διασκεδάζει σε καπηλιό ταβέρνα, γιατί είναι από τότε ο κανόνας.
0: Ναι.
1: Εκτός αν βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης λόγω ταξιδιού, πρέπει να αφορίζεται.
0: Υπερβολικό.
1: Λοιπόν.
0: Υπερβολικό. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι, μην νομίζετε.
1: Κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου απαγορεύει ρητά σε επισκόπους, ιερείς και διακόνους να παρακολουθούν υποδρομίες, θεατρικά παίγνια ή κοσμικά θεάματα που ξεφεύγουν από το χριστιανικό ήθος. Το περιβάλλον, λέει, τα μπουζούκια νυχτερινά κέντρα. Υπάρχει κατανάλωση αλκοόλ και μεθύου, ιερέας οφείλει να είναι νυφάλιος και σε πνευματική εγρήγορση, αισθησιακό περιβάλλον, αλλά αυτό η πηγή για το αισθησιακό περιβάλλον προέρχεται από το Regnum Christi της Βόρειου Αμερικής. Και σκανδαλισμός, το φαίνεστε, η παρουσία, λέει, ενός ιερέα μεράστα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μειώνει το κύριος Εκκλησίας και προκαλεί το κοινό αίσθημα των πιστών, κάτι που το εκκλησιαστικό δίκαιο τιμωρεί αυστηρά. Επιτρέπεται να παρευρεθεί σε γαμήλιο τραπέζι ή σε τραπέζι βάπτισης,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Οφείλει να αποχωρήσει όταν το κλίμα αρχίσει να ξεφεύγει. Αν λέει φωτογραφηθεί, βιντεοσκοπηθεί σε νυχτερινό κέντρο, παραπέμπεται στο επισκοπικό δικαστήριο της Μητρόπολης του, όπου αντιμετωπίζει ποινές που ξεκινούν από την επίπληξη και την προσωρινή αργία έως και την καθαίρεση.
0: Αρκεί να αναγνωριστεί ότι είναι αυτός.
1: Εντάξει.
0: Επίσης, θέλω να παρατηρήσω κάτι, ότι αν ίσχυαν όλοι αυτοί οι ιεροί κανόνες, οι οποίοι υπάρχουν βεβαίως εδώ και όχι τώρα, δεκαετίες, τότε μόνο η μονή εσφυγμένου θα ήταν η μοναδική από τις 20 μονές του Αγίου Όρους, η οποία θα ήταν η πραγματικά ορθόδοξη. Μία μονή θα είχε μείνει. Μία μονή. Η μονή εσφυγμένου. Είναι η μόνη που τηρούν αυτούς τους κανόνες. Μία άλλη μονή δεν τους τηρεί.
1: Μάλιστα.
0: Σας λέω την αλήθεια, γιατί Χαλκιδικιώτης είμαι από παππού και έχω επισκεφθεί πάρα πολλές μονές στο Αγίου Όρους και κάτι γνωρίζω από όλα τούτα. Ξέρετε,

0: οι εκλογές στο καπιταλιστικό σύστημα.
1: Εν τω μεταξύ μου είχε έρθει μήνυμα που σας εγκαλεί φιλικά ότι είχατε πει 16, το 10, το 25 θα έχει αλλάξει η κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη, να σας εξηγήσω, γιατί δεν άλλαξε η κυβέρνηση.
1: Άλλαξε.
0: Πού είπα ψέματα.
1: Πού άλλαξε η κυβέρνηση.
0: Ακριβώς, είναι η ίδια. Είναι η ίδια με άλλο προσωπείο. Ουσιαστικά δηλαδή από το 25 και μετά, ποια κυβέρνηση. Καταρχήν δεν υπάρχει κυβέρνηση. Υφίστανται
1: δεν
0: μόνο
1: υπάρχει κυβέρνηση. Τόσους υπουργούς έχουμε.
0: Αστείευεστε.
1: Εγώ...
0: μιλάμε για κυβερνήσεις.
1: Τώρα δεν έγινε μήνυ ανασχηματισμός.
0: Α, βέβαια. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν τους ξέρει ούτε η μητέρα τους.
1: Πώς θα τους ξέρει. Για ποιον δεν ξέρετε.
0: Κανένα δεν ξέρω από όλους τους.
1: Δεν διαβάζετε γι' αυτό. Δεν ξέρετε τον κύριο Σιμόπουλο, δεν ξέρετε τον κύριο Μαρκόπουλο. Είναι δυνατόν.
0: Α, το Μαρκόπουλο είναι κάπου τον έχω ακούσει. Το Μαρκόπουλο το ξέρω.
1: Και τώρα δεν ξέρετε τον κύριο Σιμόπουλο και είστε και Χαλκιδικιώτης. Βουλευτής Θεσσαλονίκης.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Η Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη τελευταία ώρα. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
7: Ναι, για να ολοκληρώσω και να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ήθελα να πατήσω κάτι. Όλοι μιλούν για κυβερνησιμότητα. Κυβερνησιμότητα. Δεν υπάρχει για κυβερνησιμότητα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, το Σύνταγμα ορίζει ότι ακόμα και δεν εκλεγεί κανένας. Πάρουν όλοι από 10%, σας λέω. 10 κόμματα από 10%. Και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Βγαίνει οπωσδήποτε μια, αν όχι οικουμενική, που δεν θα μπορέσει να βγει, βγαίνει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή θα έχει τον τάδε τραπεζίτη ή τον τάδε, μάλλον διοικητή της Τράπεζης Ελλάδας προφανέστατα, ή τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου ή τον πρόεδρο του τάδε.
6: Έχετε πάει πολύ μακριά τη σκέψη σας.
7: Όχι, καθόλου μακριά. Απλώστατα, ξέρετε τι βλέπω. Υπάρχει κάτι που δεν το έχει τονίσει κανένας δημοσιογράφος. Ότι αν, ας πούμε, παραιτηθούν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, παραιτηθούν, βλέπετε, ο κύριος.
6: Τι είναι, έπεσε γραμμή. Για καλέστε πάλι τον κύριο Ζαφυρόπουλο, κάτι συνέβη τώρα. Λοιπόν... Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα, να είστε καλά. Συνομερή τη βάλε μου και ό,τι θες, εγώ σου βάζω 10. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να σε αξιολογήσω. Δεν είμαι αντικειμενικός αξιολογητής. Βάλε μου, εμένα βάλε μου κάτω από τη βάση, δεν με νοιάζει. Δεν χαλάγω την καρδιά μου με αυτά. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
7: Σιγά που χαλάσουμε τις καρδιές μας για όλους τούτους.
6: Κάτι κακό πήγατε να πείτε και έπεσε η γραμμή.
7: Πάντοτε. Όλα παρακολουθούνται, να το ξέρει και ο κόσμος.
6: Άντε, μα τι να παρακολουθήσει, αφού δημόσια μιλάμε.
7: Δημόσια μιλάμε, αλλά μπορεί να λέμε και πράγματα λίγο απαγορευμένα.
6: Αχ, εντάξει.
7: Ναι.
6: Ξέρετε, στο δημόσιο λόγο, άμα είναι κάτι απαγορευμένο.
7: Ειδικά θα μας συμπείς το ραδιοτηλεοπτικό.
6: Θα μας συμπείς το ραδιοτηλεοπτικό, άμα λέμε κάτι τώρα, δεν είναι.
7: Ναι. Και το ραδιοτηλεοπτικό τα παρακολουθούν. Όλα τα παρακολουθούν. Ξέρετε, οι βουλευτές, όπως ξέρετε, μπορούν να μεταπηδήσουν από το ένα κόμμα στο άλλο, μπορούν να αποστατήσουν, μπορούν να.
6: Τι σημαίνει αποστατώ.
7: Είναι μια έκφραση από τα παλιά που λέμε.
6: Δεν υπάρχει.
7: Αποστατώ.
6: Πια...
7: Δηλαδή, φεύγω από αυτό το κόμμα και πάω σε εκείνο για να το υποστηρίξω επειδή μου δίνουν ένα υπουργείο.
6: Ή ανεξαρτητοποιούμε κι αυτό.
7: Ή ανεξαρτητοποιούμε.
6: Εντάξει, τώρα πια υπάρχει ανεξαρτητοποίηση.
7: Υπερψηφίζω τα νομοσχέδια για λόγους κυβερνησιμότητας ή για άλλους εθνικούς λόγους, αλλά δεν δέχομαι όλες τις θέσεις του κόμματος αυτού που υπερψηφίζω τα νομοσχέδια ώστε να υπάρχει.
6: Μισό λεπτό. Αυτό. Ναι. Κατά την προσωπική
7: είναι
6: μου άποψη. Όχι. Κατά την προσωπική μου άποψη δεν είναι καθόλου απάτη.
7: Γιατί δεν είναι απάτη.
6: Θα σας πω γιατί. Εάν εκλέγεται ένας βουλευτής με το κόμμα του Ζαφυρόπουλου.
7: Ναι.
6: Μάλλον με το κόμμα του Παρδάλη, για να το πάρω εγώ. Και ο Ζαφυρόπουλος, ο οποίος κυβερνάει, κάνει ένα νόμο που ο βουλευτής που έχει εκλεγεί με το κόμμα του Παρδάλη θεωρεί ότι είναι σωστός. Δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει κατά συνείδηση.
7: Αυτά είναι σπάνιες περιπτώσεις.
6: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ναι. Αφήστε τις σπάνιες
7: περιπτώσεις. Έχει δικαίωμα, φυσικά έχει δικαίωμα. Φυσικά
6: υπάρχει,
7: δικαίωμα.
6: Υπάρχει κανένας νόμος που να λέει... Μπράβο, που να λέει ότι ο βουλευτής που εκλέγεται μπαίνει σε κανένα μαντρί. Όχι, βέβαια.
7: Όχι, φυσικά, όχι.
6: Άρα...
7: Αλλά αυτό είναι κοινοβουλευτικό σύστημα.
6: Κακώς.
7: Είναι κοινοβουλευτικό σύστημα γιατί, διότι όταν εγώ ψηφίζω έναν βουλευτή ο οποίος κουβαλάει πάνω του 20.000 ψήφους, λέω εγώ τώρα, ναι, ένα παράδειγμα,
6: ναι. Δεν έχει άποψη αυτός ο
7: απαραίτητα. Όχι, έχει βεβαίως, φυσικά έχει.
6: Άρα...
7: Τον ψήφισαν 20.000 άνθρωποι. Αλλά
6: αν δει λοιπόν κάτι σωστό, δεν μπορεί να το ψηφίσει ακόμα και αν είναι άλλου κόμματος. Κάτι
7: βεβαίως
6: που θεωρεί ο ίδιος σωστό. Δεν μπορεί.
7: Κανείς δεν μπορεί,
6: δεν μπορεί και θα διαγραφεί αν το κάνει.
7: Οι βουλευτές, αν υπάρξει απειλή για διαγραφή, τότε δεν μιλάμε για δημοκρατία. Τότε εκεί πέρα,
6: έχετε δει πολλούς βουλευτές να κινούνται εκτός κομματικής γραμμής?
7: Όχι, δεν έχω δει πολλούς. Έχω δει ελάχιστους. Μην σας πω μετρημένους στα δάχτυλα του ένας χεριού που θα λέει.
6: Τα κόμματα ατύπως δεν θέτουν θέμα, πώς το λένε, πολιτικής πειθαρχίας, κομματικής πειθαρχίας.
7: Κομματική πειθαρχία. Είναι μια έκφραση, όχι τωρινή, είναι βγαλμένη επίσης από τα παλιά, από την εποχή του και του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, παλιάς Νέας Δημοκρατίας κτλ. Ξέρετε, η ουσία ποια είναι, ότι κυβερνησιμότητα θα υπάρχει οπωσδήποτε, αλλά όταν ρωτάει κάποιος κάποιον κομματικό εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο ή οτιδήποτε άλλο ή φερέφωνο του οποιοδήποτε κόμματος, πράσινου, κίτρινου, μπλε, γαλάζιου, κόκκινου, ροζέ, μοβ κτλ. Και τον ρωτάει, εσείς θα συνεργαστείτε με αυτούς ή θα συνεργαστείτε με τους άλλους? Αυτός ξέρει ότι θα συνεργαστεί με αυτούς ή εκείνους ή τους άλλους, γιατί οι νόμοι ουσιαστικά έρχονται από το εξωτερικό, έρχονται από τις Βρυξέλλες, από το Βερολίνο, έρχονται από το, πώς το λένε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή τη Φραγκφούρτη, έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωενωσιακοί είναι οι νόμοι. Ουσιαστικά εδώ επικυρώνονται και τίποτα περισσότερο. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε εμείς μαριονέτες. Και αν ο κόσμος, ο λαός δηλαδή, ο ίδιος δεν πάρει την κατάσταση στα χέρια του με νόμιμες νόμιμες κινητοποιήσεις, μεγάλες δυναμικές κινητοποιήσεις, αλλά νόμιμες και ανέμακτες φυσικά, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια νέα συνταγματική δομή του ελληνικού κράτους, σε μια νέα συντακτική εθνοσυνέλευση όπου ο λαός θα αποφασίζει για όλα και δεν θα υπάρχουν κόμματα, αλλά θα υπάρχει μόνο ο λαός και θα υπάρχει αυτό το κράτος ως ανεξάρτητο κράτος και δεν θα υπάρχουν χρέη και δάνεια και μνημόνια και ούτε θα υπάρχουν ξένες τράπεζες. Θα υπάρχει μια νέα τράπεζα, η Λαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που θα τυπώνει νόμισμα πραγματικά εθνικό και λαϊκό και κρατικό. Τότε μόνον θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε την κυριαρχία μας, αλλά και φυσικά και τη δημοκρατία μας. Τι μας δημοκρατία? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, κύριε Παρδάλη. Εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι αυτή η γκρίζα γραμμή που βγαίνει πολλές φορές και περνάει και τον ίδιο τον Μητσοτάκη, τον σημερινό πρωθυπουργό εντός εισαγωγικών.
6: Εντός εισαγωγικών είναι εκλεγμένος.
7: Εντάξει, ναι, είναι εκλεγμένος, το ξέρω. Όλοι εκλεγμένοι ήταν, ναι.
6: Όχι, λοιπόν, ξέρετε, δεν ήταν, δεν είναι, συγγνώμη. Είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός.
7: Εκλεγμένος βεβαίως. Με πολλά πόνους στα ρίσκινη τηλεπαιχνή.
6: Με τον πόνους που προβλέπει ο εκλογικός νόμος.
7: Ναι, το εκλογικό νόμο μπορώ να φτιάξω κι εγώ. Ο Κακίσης μπορεί να φτιάξει ένα εκλογικό
6: καλά,
7: νόμο.
6: Καλά, οποιοδήποτε μπορεί να φτιάξει. Το θέμα, είναι,
7: λέει,
6: ότι, το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο ισχύει, ναι, το έχουν αποδεχθεί όλα τα κόμματα.
7: Είναι παράλογη η εκλογική νόμη αυτή. Δεν μπορεί να παίρνει πόνους. Τι είναι, τηλεπαιχνίδι είναι ή είναι κανένα.
6: Είναι ένας τρόπος για να διασφαλίζεται
7: η κυβερνησιμότητα.
6: Ναι.
7: Εδώ γελάτε, καταλαβαίνετε. Κυβερνησιμότητα.
6: Εγώ δεν βλέπω κανένα να γελάει.
7: Εγώ γελάω προσωπικά. Ξέρετε τι γίνεται. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Δηλαδή,
6: ελάτε όμως, ολοκληρώστε.
7: Θα ολοκληρώσω. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα εργαλεία χειραγώγησης του ελληνικού λαού, τα οποία δεν είναι μόνο μηντιακά, είναι και, θα έλεγε κανείς, και δημοσκοπικά, από τις δημοσκοπήσεις, όπου έστω ότι αύριο συνενώντουσαν τρεις εταιρείες δημοσκοπήσεων και βγάζανε δεύτερο κόμμα το ΚΚΕ με 27%. Ή βγάζανε π.χ. το...
6: Με 27 δεύτερο.
7: άντε να πούμε 22, έτσι, για να μην το
6: χωρίσουμε. Και το πρώτο πόσο έχει?
7: Και το πρώτο θα έχει 24. Ώστε να μπορεί ο κόσμος να ελπίζει ότι το κουκουέ θα βγει πρώτο. Ή έστω ότι το ΕΠΑΜ, το οποίο έχει πατώσει, έγινε στο 0,3%, το έβγαζαν με 5%. Ναι. Ο κόσμος θα ψήφιζε αυτά τα κόμματα με την ελπίδα ότι ίσως προκύψει κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο, κάτι που θα φέρει πραγματικά αλλαγή. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όπως το καλύτερο τσάι είναι του νου, έτσι και η καλύτερη δημοκρατία είναι του λαού.
6: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Ζαφυρόπουλε.
7: Χάρηκα που μιλήσαμε.
6: Εγώ, γεια σας, καλή εβδομάδα.
7: Όταν μιλάω μαζί σας.
6: Χαίρομαι. Ο κύριος Αλέξανδρος από τον Κορυδάλλο, ελάτε.
8: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Μπαρδάλη, τι κάνετε? Καταρχάς, πείτε μου αν τελείωσε το θέμα υγείας που είχατε.
6: Καλά πάμε.
8: Μπράβο, ωραία. Χαίρομαι, μακάρι και καλύτερα. Λοιπόν, τι θέλω τώρα εδώ πέρα εγώ? Κύριε Παρδάλη, τώρα που είναι προεκλογική περίοδο, λέτε να κάνω κανένα κόμμα έτσι, καταργήσει του χρήματος, να φτιάξουμε τεχνητή νοημοσύνη και να δώσω στον καθένα αυτό που πρέπει και να πάρω και θέσεις ως προς τα εθνικά θέματα και...
6: Ναι, ρωτάτε την άποψή μου. Κάντε ένα κόμμα.
8: Μου, για πλάκα τα λέω, εννοείται. Τα έχω ξαναπεί όταν το είχα πάρει πιο βαριά. Τότε ήδη ήμουν πιο άρρωστος. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πω. Κύριε Παρδάλη, μου αρέσει πολύ με τους παπάδες που θα παίρνουν, θα χορτάσουν χρήματα και μετά, ξέρετε, δεν θα χρειάζονται ούτε 100 ευρώ, ξέρω εγώ, για να πηγαίνουν να κάνουν τους γάμους και αυτά τα 300 ευρώ, πόσα είναι.
6: Λέτε.
8: Για την εκκλησία.
6: Λέτε ότι δεν θα σταματήσουν να...
8: Τίποτα. Το όνειρό μου ήταν πότε θα κάνω ένα γάμο εκεί πέρα για να...
6: Να σας πω κάτι, κύριε Αλέξανδρε. Να σας πω κάτι. Δεν ζητούν όλοι οι κληρικοί χρήματα.
8: Και να βλέπω τον παπά να φεύγει την ώρα που αρχίζουμε να το σπάμε.
6: Όχι, δεν ζητούν όλοι οι κληρικοί χρήματα.
8: Όχι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι όλοι. Είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν ταπεινά να ζήσουν στη ζωή τους με αυτά που θα τους δώσει ο λαός, γιατί είναι καλοί άνθρωποι. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι, αυτοί είναι οι παλαιοημερολογίτες, αυτοί δεν πληρώνονται.
6: Όχι, εγώ δεν χωρίζω, δεν το λέω έτσι. Εγώ το έχω ξαναπεί.
8: Αν θέλουμε να πούμε για τη θελησία του κράτους, έτσι. Γιατί κανονικά έπρεπε να έχουμε ξεφύγει λίγο από αυτό το πράγμα μετά από 2.000 χρόνια και ξέρετε τι γίνεται. Έχω τσακωθεί άπειρες φορές στο ταξί, θυμάμαι. Άπειρες φορές όμως. Γιατί μπαίνανε κάτι σκαλωμένα μυαλά που λέγανε «Εγώ θα ακολουθήσω τον Χριστό». Εντάξει, τον Ιησού Χριστό, ωραία.
6: Εντάξει, ο καθένας...
8: Μπράβο. Λοιπόν, δικό σου θέμα, ρε παιδί μου. Αλλά το θέμα είναι να εγώ προσωπικά να πω ότι ο Χριστός είπε το «εγώ ημί».
6: Το πάτε πολύ μακριά.
8: Δηλαδή, αυτά που λέει ο Χριστός θα τα χρησιμοποιήσω για μένα, δεν θα τα χρησιμοποιήσω για να πάω να ακολουθήσω τον Χριστό.
6: Ναι, λέω όμως ότι το πάτε πολύ μακριά.
8: Δεν πρέπει να εξελιχθούμε λίγο.
6: Τι ξέρω να εξελισσόμαστε έτσι.
8: Νομίζω ότι πρέπει να εξελιχθούμε λίγο, κύριε Παρδάλη.
6: Όχι, να εξελιχθούμε. Ναι. Με αυτή την έννοια.
8: Ναι, πρέπει να πιστέψουμε σε πολύ ανώτερο Θεό. Ότι είναι
6: ναι, ένα ναι γιατί, πρέπει, γιατί, τα... πρέπει, γιατί πρέπει να πιστέψουμε έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή εγώ ας πούμε έχω στο μυαλό μου ότι είναι 5-6 πράγματα τα οποία θέλω να κάνω και με αυτά θεωρώ ότι είμαι εντάξει με τον εαυτό μου.
8: Για να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου πρέπει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Αυτό για να είσαι εντάξει πρέπει να είσαι εσύ. Δηλαδή από μέσα σου,
6: τι σημαίνει
8: άκουσα με λίγο Παρδάλη, σε παρακαλώ. Λοιπόν, όταν έχεις το νου σου, στο νου σου, βάζεις το νου σου ότι εγώ είμαι. Για ώρα. Και το κρατάς. Μέχρι να βγει ο εαυτός σου, ρε φίλε.
6: Ναι, δεν έχω πάει εγώ τόσο υπερβατικά όμως.
8: Τόσο μπαμ.
6: Ναι, μπορώ να το κάνω εγώ λιγότερο μπαμ.
8: Πες το όπως θες.
6: Δεν θα κλέψω κανέναν, δεν θα ρουφιανέψω κανέναν,
8: Άσε τι θα κάνεις και τι θα κάνεις. Περίμενε, Παρδάλη, περίμενε.
6: Μπορώ να πω αυτό που θέλω να πω.
8: Να σου πω κάτι. Για το δεν θα ρουφιανέψω κανέναν που λες. Είναι πες απέναντι στην πολυκατοικία και βιάζει ο άλλος.
6: Όχι, όχι, μισό λεπτό, δεν είπα αυτό.
8: Τι δεν θα ρουφιανέψω κανέναν.
6: Μισό λεπτό.
8: Δεν θα καταγγείλω κανέναν.
6: Όχι, δεν θα ρουφιανέψω κανέναν.
8: Τι είναι διαφορετικό.
6: Εάν κάποιος, αν κάποιος βιάζει ή κλέβει ή κάνει, θα το καταγγείλω.
8: Μα θα του δώσω ξύλο, εγώ πρώτος.
6: Εντάξει, εκεί.
8: Τι να σου πω τώρα, ρε Παρδάλη. Δεν είναι. Κατά έχουμε έρθει εδώ πέρα και να κρυθούμε και να κρίνουμε, φίλε.
6: Ναι. Εγώ λοιπόν δεν έχω έρθει για να κρίνω.
8: Όχι, έχω έρθει να κρίνω τον εαυτό μου, έχω να κρίνω
6: τον εαυτό μου, ναι, αλλά να κρίνω άλλον, όχι, δεν με ενδιαφέρει.
8: Όλους.
6: Όχι κανέναν.
8: Όπως το λέω, όλους.
6: Έχω δικαίωμα εγώ να μην κρίνω.
8: Κρίνω ακόμα και το Θεό.
6: Ναι, εγώ έχω δικαίωμα να μην κρίνω κανέναν. Αλέξανδρε, εγώ μπορώ να μην κρίνω κανέναν ή είμαι υποχρεωμένος.
8: Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κρίνω.
6: Ωραία.
8: Για μένα. Εγώ κρίνω. Τέλος.
6: Βρε καλά κάνεις. Εγώ μπορώ να μην κρίνω. Έχω δικαίωμα.
8: Μην κρίνεις. Τι να σου πω. Θες να σου πω πως λέγεται αυτός ο άνθρωπος που δεν κρίνει.
6: Για πες μου. Πες μου.
8: Αδιάκριτος πώς λέγεται.
6: Αδιάκριτος. Αδιάκριτος είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να μάθει κάτι το οποίο δεν τον αφορά.
8: Για να κρίνει. Α, μπράβο, αυτό σου λέω. Κρίνει τα πάντα, κουτσομπολιό.
6: Εγώ λοιπόν δεν θέλω να κρίνω, δεν με ενδιαφέρει να κρίνω.
8: Εντάξει τώρα, τέλος πάντων. Το ξεφτυλίσαμε το θέμα, έτσι πέσαμε 500 επίπεδα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
6: Δεν το νιώσα.
8: Δε, εγώ το νιώσα. Εγώ το νιώσα. Έπεσα 500 επίπεδα και καλό είναι τώρα να αγιωθώ. Καλό είναι τώρα να πέσω τέρμα κάτω, κατάλαβες. Να γίνω ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Αυτό είμαι εγώ. Αυτό είναι Παρδάλη, δεν πιστεύω ότι
6: είναι το καλό και
8: το κακό. Υπάρχει και το καλό και το κακό και γίνεται το κακό πολλές φορές για να αποδείξει στον άλλον ότι έχει την αλήθεια το κακό το οποίο του λέει για να το βάλει με το ζόρι.
6: Γίνεται το κακό για να αποδείξει σε κάποιον ότι. Ότι τι?
8: Ότι πρέπει να το βάλει μέσα στο μυαλό με το ζόρι. Άμα τυχόν δεν το δέχεται και έχει μια άρνηση, πρέπει να το βάλει στο άλλο μέσα στο μυαλό με το ζόρι.
6: Okay.
8: Κοιτάξτε να δεις, λέμε ότι έλεγα με την τεχνητή νοημοσύνη τις προάλλες και μου έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη, εσύ πώς θα ήθελες τον κόσμο, ξέρω εγώ. Και άρχισα να λέω εγώ πώς θα ήθελα. Και σε κάποια φάση έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε τελικά εγώ πρέπει να... Εγώ προτιμάω διαφάνεια πλήρη. Εγώ δέχομαι να μαθευτούν ό,τι έχω κάνει σε όλη...

0: μου τη ζωή. Εσύ το δέχεσαι?
1: Ναι, εννοείται.
0: Άλλος δεν το δέχεται.
1: Εντάξει, ο καθένας...
0: Δεν λέει προσωπικά δεδομένα.
1: Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια.
0: Καταλαβες. Κάθε τις λαμογίτσες.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Το ότι κάποιος δεν το δέχεται δεν σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι.
0: Έχει κάνει πολλά, να ξέρεις, από πίσω και δεν τα ξέρεις.
1: Εντάξει, εγώ είμαι πιο ρομαντικός στη σκέψη μου.
0: Αυτό το ρομάτζο είναι για ρομαντικούς ανθρώπους, Παρδάλη.
1: Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να σου μοιάζω, ρε Αλέξανδρε, ή εσύ σε μένα?
0: Όχι, εγώ προσωπικά σου λέω την άποψή μου.
1: Και εγώ τη δική μου.
0: Δεν ξέρω αν. Εντάξει, τώρα καθόμαστε και λέμε, ας πούμε, για τον εγωισμό. Βάζω τον εγωισμό για ποιο λόγο? Γιατί όταν πρέπει να παλέψει με θηρία και δαίμονες για να μπορέσει να ορθοποδήσει αυτή τη ζωή, και όταν βλέπεις ότι έχουμε γίνει πάρα πολύ και πλέον τα προϊόντα ακριβένουν και βλέπεις ότι δεν μπορούμε να τη βγάλουμε και κάποιοι πεθαίνουν από την πείνα και δεν έχουν σώσει το θέμα της πείνας τόσα χρόνια και μην το βάλουμε πόσα και έχει, έτσι. Λοιπόν, σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε και εμείς λύκοι μέσα στους λύκους.
1: Να.
0: Για μένα τώρα είναι αυτό. Ότι δεν γίνεται να τα αφήσεις όλα έτσι ξεκρέμαστα, γιατί άμα τα αφήσεις ξεκρέμαστα, μετά δεν βλέπεις που καταντάει η υπόθεση. Και τρέχουν οι αστυνομικοί να πάνε να σώσουν την κατάσταση.
1: Λύκος μέσα στους λύκους και μέσα στα πρόβατα τι είσαι?
0: Στα πρόβατα? Με ίδια πρόβατο. Θα με κάψει ο Θεός εμένα μια μέρα, το ξέρεις.
1: Δεν καίει ο Θεός.
0: Με έχει κάψει ήδη πολλές φορές.
1: Δεν καίει ο Θεός, ο ήλιος καίει.
0: Περιμένω κι άλλη. Σου λέω,
1: ο Θεός δεν καίει, ο ήλιος καίει. Δεν ακούς.
0: Δεν πού να ακούσω τώρα για καίει και καίει. Τώρα τι καίει και τι καίει.
1: Άσχετο είναι αυτό που είπες τώρα, καμία δεν είχα μια σχέση.
0: Κάει καλά, με πήρε φωτιά ο κόλος μου.
1: Εντάξει, γεια σου Αλέξανδρε. Σβήστον. Μα τώρα εντάξει. Ελάτε, κυρία Βασιλική.
2: Γεια σου, βρε Μανώλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς?
2: Καλά, και εγώ σ' ακούω κάθε βράδυ. Δεν υπάρχει μέρα να μην σας ακούσω.
1: Να είστε καλά.
2: Ναι, και εσύ να είστε καλά. Πας καλύτερα με την υγεία σου, σ' ακούω πολύ καλύτερα τώρα.
1: Κάτι γίνεται.
2: Ναι, έχει ο Θεός για όλα. Βρε Μανώλη, πολλές δημοσκοπήσεις, πολύ με κόμματα. Και πρόγραμμα...
1: Ακόμα είμαστε στην αρχή.
2: Ναι, πρόγραμμα δεν λέει κανένας τι θα γίνει.
1: Πώς δεν λένε?
2: Έλα βρε Μανώλη.
1: Σιγά σιγά έχουν αρχίσει και βγαίνουν,
2: ναι,
1: τα προγραμματάκια.
2: Για τον Ένφια είπαν τίποτα? Μόνο πούνε... για τους Μητροπολίτες.
1: Ελάτε τώρα, από τώρα θέλετε να ακούσετε εσείς για τον Ένφια? Έχουμε μπροστά μας στη ΔΕΘ ότι είναι να υποθεί.
2: Στη ΔΕΘ θα δώσει μόνο στους συνταξιούχους για να τους
1: ξεκινάς? Όχι, για τους συνταξιούχους έχει δώσει ήδη. Στη ΔΕΘ θα ακούσουν άλλα πράγματα.
2: Για την εφορία θα πει τίποτα, βρε Μανώλη?
1: Στη ΔΕΘ θα ακούσετε άλλα
2: πράγματα.
1: Στη ΔΕΘ θα ακούσετε άλλα πράγματα.
2: Ναι. Για την ακρίβεια, Μανώλη, πήγα στη Λαϊκή.
1: Νομίζω στην ακρίβεια έχει αποτύχει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι αν είναι να ακουστεί κάτι για φόρους, όπως είπατε, ας πούμε, για τον ΕΜΦΙΑ, ένα παράδειγμα,
2: ναι,
1: θα ακουστεί στη ΔΕΘ.
2: Να καταργηθεί εντελώς. Τι να το
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι στο κυβερνητικό επιτελείο. Σας λέω.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια τάση.
2: Εγώ
1: σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε.
2: Την Πέμπτη το βράδυ τον έχει ο Χατζηνικολάου. Ναι. Θα προσπαθήσω να πάρω τηλέφωνο.
1: Περιμένετε να πει την Πέμπτη τι θα πει στη ΔΕΘ? Δεν θα πει.
2: Εντάξει, δεν θα πει αυτό στο Χατζηνικολάου.
1: Ούτε τάση θα δώσει.
2: Για τη φτώχεια, για τον κόσμο. Οι Μητροπολίτες έχουν ανάγκη, βρε Μανώλη. 5.000 το μήνα.
1: Ρωτάτε την προσωπική μου άποψη. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν έχουν. Από εκεί και πέρα ο καθένας, είπαμε, κρίνεται.
2: Γιατί δεν κάνουν κάτι άλλο με τις παράλληλες στήριξη που στα σχολεία, που φέτος ήταν χωρίς στήριξη τα παιδάκια?
1: Μόνο
2: και
1: φέτος.
2: Και φάγαν τα λεφτά. Η διευθύντρια εμένα μου είπε ότι φάγαν τα λεφτά και σιγά σιγά, μου λέει, θα τις καταργήσουν. Πάνε να τις καταργήσουν, το παιδί.
1: Να τις καταργήσουν δεν γίνεται. Ούτε ότι φάγανε τα λεφτά, έτσι όπως σας είπε.
2: Έλα βρε Μανώλη μου.
1: Κυρία Βασιλική.
2: Ναι.
1: Εάν η διευθύντρια που μιλήσατε ξέρει ότι φάγανε τα λεφτά, να πάει το καταγγείλει.
2: Καλά,
1: τώρα θέμα, αυτά τα λόγια, εγώ τα ακούω βερεσέ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά, υπάρχουν πάρα πολλά, πολλά κενά.
2: Μανώλη. Και αδικίες πολλές, Μανώλη.
1: Υπάρχουν,
2: και
1: λοιπόν,
2: αδικίες,
1: υπάρχουν,
2: ναι,
1: λοιπόν πάρα πολλά κενά,
2: ναι,
1: τα οποία δικαιολογούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη δημοσιονομική πολιτική, η οποία δεν αντέχει περισσότερες προσλήψεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Από εκεί μέχρι του φάγαν τα λεφτά για την παράλληλη στήριξη και θα την καταργήσουν στο τέλος, αυτό πηγαίνετε να το πείτε στους ψυχολόγους και τους ψυχοπαιδαγωγούς που κάθε μέρα δίνουν αγώνα για να περάσουν τα παιδάκια από τις επιτροπές και να γράψουν πολυσέλιδες εκθέσεις για να τα βοηθήσουν ώστε να έχουν
2: μου
1: ένα μέλλον. Δεν
2: Μανώλη
1: είναι έτσι.
2: Μου, εδώ στο Κερατσίνι όλη τη χρονιά ήταν μία παράλληλη στήριξη για 7 παιδάκια.
1: Μια ωραία.
2: Ψέματα θα σου πω.
1: Δεν μου λέω ότι μου λέτε ψέματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φάγαν τα λεφτά, γιατί έπρεπε, ότι είχαν λεφτά για 5 παράλληλες στηρίξεις και φάγανε τις 4 και έμεινε μία. Μία είχαν, γιατί μία αποφασίσαν ότι αντέχει ο προϋπολογισμός για το Κερατσίνι.
2: Μάλιστα, απα έτσι δηλαδή.
1: Έτσι πάει.
2: Δεν μου λες, Μανώλη μου, αυτούς στην Πολωνία που τρώγαν πάλι λεφτά, να τους κάνουν τίποτα, να πάρουν τα λεφτά πίσω.
1: Τι να σας πω, δικαιοσύνη υπάρχει, ναι, να τους κάνουν.
2: Ναι, με τον ΟΠΕΚΕ πήραν τα λεφτά πίσω, Μανώλη. Και δηλαδή μας έβαλε το ρεύμα πάνω, τα πάντα πάνω, βρε Μανώλη.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν κάποιοι έχουν επιστρέψει χρήματα, αλλά είναι τόσες χιλιάδες
2: οι απατεωνιές και οι
1: κατηγορούμενοι. Που δεν ξέρω κι εγώ που. Επίσης βλέπω ότι δεν έχουν ακόμα, δεν υπάρχει κατηγορητήριο για πρόσωπα,
2: ναι,
1: τα οποία δεδομένα είχαν εμπλακεί. Θα υπάρξει, φαντάζομαι, θα υπάρξει, ξέρω εγώ.
2: Τώρα εκεί με τους σεισμούς.
1: Ο σεισμός είναι,
2: ναι, θα βοηθήσει εκεί πέρα τον κόσμο.
1: Προφανώς δεν μπορεί να μην βοηθήσει. Το θέμα είναι,
2: μακάρι να
1: το θέμα είναι η βοήθεια.
2: Και στη ΔΕΘ μακάρι να κάνει
1: το θέμα
2: κάτι
1: είναι
2: καλό,
1: η βοήθεια,
2: Μανώλη,
1: να είναι ουσιαστική και να μην εξαγγελθεί τώρα και έρθει μετά από 5 χρόνια.
2: Αυτό ξαναπέσουμε, Μανώλη.
1: Γιατί ότι θα βοηθήσει, θα βοηθήσει. Αλλά το θέμα είναι η βοήθεια να είναι
2: ουσιαστική
1: και άμεση.
2: Ναι.
1: Όσο το δυνατόν.
2: Το ξέρω, βρε Μανώλη, πάλι υπάρχουν αδικίες, Μανώλη. Αυτά τα παιδιά που βγήκε ο κύριος Γιαννάκος, τον βλέπω εγώ και στον Ευαγγελάτο και παντού.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι αδικία. Αυτό είναι έγκλημα.
2: Ναι, έγκλημα, Μανώλη.
1: Ένα παιδί,
2: γιατί να μην στηρίζονται
1: παιδί,
2: αυτά
1: ένα
2: τα
1: παιδί,
2: παιδιά.
1: Ένα παιδί το οποίο δεν είναι, ναι, άρρωστο.
2: Ναι, και να είναι μέσα στο
1: να φιλοξενείται σε ένα νοσοκομείο επειδή δεν υπάρχουν κοινωνικές δομές να το φιλοξενήσουν,
2: ναι,
1: να το βοηθήσουν, να το αξιολογήσουν ή ό,τι άλλο να κάνουν, να το υποστηρίξουν.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι αδικία, είναι έγκλημα.
2: Έγκλημα. Τώρα αυτά τα κοριτσάκια που προχθές τη σκότωσε ο πατέρας τη,
1: ναι,
2: μάνα, αυτά τη θεία δεν πρέπει να τη βοηθήσει το κράτος. Δεν είναι αμαρτία αυτή η κοπέλα.
1: Ξεκινάτε από λάθος βάση. Τα κοριτσάκια αυτά,
2: ναι,
1: μάλλον η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τη θεία, για να,
2: ναι,
1: πάρει την επιμέλεια των κοριτσιών.
2: Των κοριτσιών,
1: αλλά,
2: ναι,
1: η πολιτεία πρέπει πρωτίστως να στηρίξει αυτά τα δύο παιδιά, τα οποία,
2: ναι,
1: όταν μάθουν τι έγινε, γιατί θα το μάθουν.
2: Θα το μάθουν κάποια στιγμή, θα το μάθουν
1: τα παιδάκια. Θα αποκτήσουν τραύματα, τα οποία πρέπει να η πολιτεία.
2: Δεν θα υπουλώνονται ποτέ,
1: όχι,
2: αυτά,
1: όχι,
2: τα τραύματα.
1: Να σας πω κάτι. Όλα τα τραύματα υπουλώνονται, αρκεί να υπάρχει η σωστή αγωγή.
2: Δομές.
1: Η σωστή,
2: ναι,
1: αγωγή.
2: Σε αυτό σε παραδέχουμε, βρε Μανώλη, εκεί να βοηθήσει. Και ο Μητσοτάκης μερικά,
1: λοιπόν,
2: πράγματα,
1: ναι,
2: δεν τα πήγε καθόλου,
1: ναι,
2: καλά.
1: Η θεία βεβαίως να υποστηριχθεί,
2: να
1: υποστηριχθεί ώστε να μην αναγκάζεται να δουλεύει σεζόν εφόσον έχει να μεγαλώσει
2: δύο παιδιά.
1: Διότι υπάρχει άνθρωπος να τα μεγαλώσει και άρα αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να μεγαλώσουν σε κάποιο ίδρυμα, ούτε σε,
2: όχι,
1: κάποιο νοσοκομείο.
2: Όχι, όχι.
1: Αλλά κυρίως πρέπει να στηριχτούν αυτά τα παιδιά. Για να, όχι να ξεπεράσουν, γιατί κάποια πράγματα δεν ξεπερνιούνται,
2: δεν ξεπερνιούνται,
1: για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να ισορροπήσουν με αυτό που συνέβη στη ζωή τους, για το οποίο δεν φταίνε.
2: Δεν φταίνε, βρε Μανώλη μου.
1: Αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και αυτή την ευκαιρία πρέπει να τους τη δώσει η πολιτεία.
2: Η πολιτεία.
1: Με τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα τους. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η πολιτεία είναι μονίμως απούσα.
2: Πάντα, παντού απούσα. Η πολιτεία δεν βοηθάει καθόλου εκεί που πρέπει να βοηθήσει και γίνονται μεγάλες αδικίες. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι. Και αυτές οι δημοσκοπήσεις, Μανώλη, θα πάρει Καριστιανού αυτό το ποσοστό, Μανώλη, που δεν έχει πρόγραμμα. Αυτοί όλοι τριγύρω δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Δεν πάρει και παραπάνω, Βίλσορα, κυρία Βασιλική.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Αλλά επειδή λέτε δεν έχει πρόγραμμα.
2: Ναι.
1: Ενώ όλοι οι άλλοι που είχαν πρόγραμμα μας πήξανε, ναι, στο πρόγραμμα τόσα χρόνια.
2: Αυτό ξαναπες το Μανώλη. Ναι.
1: Ξέρετε, αν σκεφτεί ένας πολίτης που δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του έτσι, πόσο εύκολα μπορεί να ψηφίσει κάποιον που εσείς λέτε δεν έχει πρόγραμμα. Ενώ είδαμε και με τα προγράμματα. Προκόψαμε.
2: Εγώ, Μανώλη, σου είπα, ήμουνα Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα δεν θα πάω με τίποτα να ψηφίσω. Με τίποτα. Κανένας δεν με έπνεε, βρε Μανώλη. Τον Τσίπρα δεν τον είχαμε δει. Είπε ένα κάρο ψέματα, τα γύρισε όλα τούμπα και τα έκανε.
1: Εγώ, κυρία Βασιλική, να σας πω τι νομίζω.
2: Ναι.
1: Εγώ νομίζω θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν θα πάω καθόλου, Μανώλη.
1: Ξέρετε γιατί θα ψηφίσετε, ναι, Νέα Δημοκρατία? Γιατί μόλις πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι μειώνει τον έμφυ ή τον καταργεί.
2: Ή τον καταργεί, θα πάνε να τον ψηφίσω.
1: Α, έτσι, μπράβο.
2: Ψέματα θα σου πω. Άμα πει ότι θα τον καταργήσει, θα πάνε να τον ψηφίσω. Ναι.
1: Το βλέπετε λοιπόν.
2: Ναι. Άμα πει πάλι ότι δεν θα φορολογηθώ με 15% όπως πέρσι και χρωστάω ακόμα στην εφορία, θα πάνε να τον ψηφίσω. Mm. Ναι. Γιατί εγώ δεν έχω άλλα εισοδήματα, βρε Μανώλη. 600 ευρώ το μήνα έχω.
1: Άρα ο καθένας τι κοιτάει.
2: Αφού δεν τα βγάζω πέρα, βρε Μανώλη.
1: Όχι, μισό λεπτό.
2: Ναι.
1: Ξαναρωτάω, ο καθένας τι κοιτάει?
2: Την τσέπη του.
1: Α, μπράβο.
2: Την τσέπη του.
1: Έτσι, να ξέρετε, δεν θα πάμε ποτέ μπροστά.
2: Μάλιστα. Και αυτοί που κλέβουν πάνε μπροστά, ρε Μανώλη.
1: Πώς?
2: Αυτοί που κλέβουν, γι' αυτό πάνε μπροστά. Αυτοί που
1: κλέβουν, αλλά όλοι. Ξέρετε, ο κλέφτης, μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη.
2: Μανώλη, τι τους κάνουν? Όλοι έξω είναι. Με τις βίλες τους, με τις μερσεντάρες τους. Με όλα τους.
1: Έχετε κότσια να κλέψετε κι εσείς?
2: Εγώ είμαι για πέταμα, βρε Μανώλη.
1: Όχι, μισό λεπτό. Αν δεν ήσασταν για πέταμα, που δεν είστε, ναι, θα κλέβατε?
2: Δεν θα το... Να σου πω, αν ήμουν υπουργός.
1: Α, ήταν... εντάξει.
2: Έλα εδώ, Μανώλη. Είχατε μέγει δίπλα μου, δεν θα έπαιρνα κι εγώ κάτι.
1: Α, θα παίρνατε.
2: Κάτι θα έπαιρνε.
1: Θα
2: βούταγα, μου φαίνεται, κι εγώ, βρε Μανώλη. Έτσι μου φαίνεται.
1: Γι' αυτό είναι δεν θα πάμε ποτέ μπροστά, κυρία Βασιλική μου.
2: Ναι. Αυτά, βρε Μανώλη, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Γεια σας, κυρία Βασιλική, να είστε καλά.
2: Θα τα πούμε πάλι, θα σε ξαναπάρω
1: θέλετε.
2: Πάλι.
1: Να είστε καλά.
2: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια
2: σας, καλά,
1: γεια σας, γεια σας. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Κατερίνα, εσύ άμα είσαι υπουργός, δεν θα βούταγες λίγο στο μέλι? Η σωστή απάντηση δεν είναι δεν θα ήμουν υπουργός. Η σωστή απάντηση είναι δεν θα βούταγα στο μέλι, για να σου πω εγώ μετά γι' αυτό δεν θα ήσουν ποτέ υπουργός. Αυτή είναι η σωστή. Ο σωστός διάλογος αυτός είναι. Καταλάβες? Έχει να σου πω. Το έχω μελετήσει. Γιατί έτσι το λέω και εγώ. Ποτέ δεν θα γίνω. Δεν θα γίνω ποτέ, γιατί αν γινόμουν θα αυτό και θα τους χαλάς τη σούπα. Ελάτε, κυρία Ηρώ.
4: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία Ηρώ.
4: Είναι η πρώτη φορά που στην εκπομπή σας θα...
1: Και κάτι σας πείραξε πολύ για να καλέσετε?
4: Α, πολλά.
1: Ωραία.
4: Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε,
1: εννοείται,
4: να αναφερθώ στα θέματα τα προηγούμενα.
1: Mm.
4: Δηλαδή, εάν δεν είμαστε χριστιανοί τυπικοί,
1: ναι,
4: όπως ορίζει αυτό το δόγμα,
1: ναι,
4: δεν έχουμε δικαίωμα κρίσεως και κριτικής.
1: Τι σημαίνει τυπικός χριστιανός?
4: Όταν βαφτίζεται ο χριστιανός,
1: ναι,
4: έχει υποχρεώσεις και καθήκοντα.
1: Μάλιστα.
4: Δεν έχει δικαιώματα.
1: Εσείς είστε τυπικοί χριστιανοί?
4: Όχι. εντελώς τυπική δεν είμαι. Αναμάρτητος δεν είναι κανένα.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
4: Ναι.
1: Αναμάρτητος, σωστά το λέτε, δεν είναι κανένα εξού και το. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Σωστά.
4: Ακριβώς.
1: Σωστά. Ναι. Αλλά μισό λεπτό. Η αμαρτία έχει διαβαθμίσεις.
4: Εγώ δεν αναφέρομαι στην αμαρτία αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, επειδή είπατε για τυπικό χριστιανό.
4: Για τον τύπο. Για τον τύπο.
1: Α, για τον τύπο.
4: Αναφερθήκαμε στα πρόσφορα. Εάν εμπλακούμε σε διάλογο, δεν θα πω τίποτα από
1: αυτά. Ελάτε, σας ακούω, συγγνώμη.
4: Λοιπόν, πρόσφορο. Αν δεν κάνεις πρόσφορο από μικρό παιδί, δεν ξέρεις και τι σημαίνει πρόσφορο. Το πρόσφορο δεν είναι ψωμί, ούτε μπουγάτσα, ούτε, πώς το λέγαμε παλιά, πώς να το πω, μπομπότα. Έχει τύπους. Πρέπει να προσεύχεσαι την ώρα που το κάνεις. Γίνεται με προζύμι, το οποίο προζύμι αναπιάνεται τη νύχτα των Χριστουγέννων. Θέλουμε μέρες και χρόνια να σας τα πω όλα αυτά. Του φούρνου το πρόσφορο, εάν δεν το ξέρετε, δεν μπαίνει στο ποτήρι της μεταλαβιάς.
1: Ξέρετε, ξέρετε πόσα πρόσφορα πουλάνε οι φούρνοι.
4: Δεν σας άκουσα.
1: Ξέρετε, λέω, πόσα πρόσφορα πουλάνε οι φούρνοι.
4: Το ξέρω. Αυτό σας είπα τώρα.
1: Εγώ λοιπόν.
4: Ότι του φούρνου δεν μπαίνει στο ποτήρι.
1: Και πού ξέρουν στην εκκλησία αν είναι του φούρνου ή το έχω φτιάξει εγώ.
4: Πώς δεν το ξέρουν.
1: Από πού το ξέρουν.
4: Φαίνεται. Εγώ, άμα μου βάλετε ένα πρόσφορο μπροστά μου, το καταλαβαίνω μέσα αν είναι του φούρνου ή όχι.
1: Αστειεύεστε τώρα.
4: Όχι βέβαια.
1: Από πού?
4: Από το προζύμι. Από το προζύμι έχει διαδικασία.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν υπάρχει φούρνος, ας πούμε, που να βγάζει πρόσφορο. Που
4: βγάζει
1: να είναι
4: πρόσφορο, αλλά δεν είναι πρόσφορο για το ποτήριο, για προσκομιδή.
1: Και ξέρουν οι κληρικοί ποιο είναι του φούρνου και ποιο το έχει φτιάξει σπίτι.
4: Φυσικά και το ξέρουν, γιατί ζυμώνουν οι ίδιοι και οι κληρικοί. Ο κληρικός στη σχολή που πάει και όταν γίνεται κυροτονείται, το πρώτο που κάνει είναι πρόσφορο.
1: Μάλιστα.
4: Το ξέρετε αυτό.
1: Πόσα παιδιά ξέρετε στην Αθήνα, επειδή παίρνετε από την Αθήνα, αλλά πιθανόν η ρίζα σας να είναι απαλού, να κάνουν πρόσφορο.
4: Τον Ακαρνανία.
1: Ναι, πόσα...
4: όπου τον 8ο αιώνα κατεσφάγει ο πληθυσμός από τα στρατεύματα του Λέοντος Ισάβρου.
1: Ναι, τώρα που μιλάμε.
4: Ναι.
1: Πόσα παιδιά ξέρετε να κάνουν πρόσφορο?
4: Κανένα. Γι' αυτό είμαι και. Τα λέω όπως είναι. Εγώ ψέματα δεν ξέρω.
1: Όχι, εγώ δεν σας είπα ότι λέτε ψέματα. Συζητάμε.
4: Γιατί δεν φρόντισε η μάνα, γιατί δεν φρόντισε η εκκλησία, γιατί έχουμε φύγει από αυτό που λέμε ότι είμαι χριστιανός. Αν δεν θέλεις να είσαι, δεν σε βιάζει κανένας να πας εκεί. Όχι. Η πίστη σημαίνει είναι ελευθερία, είναι επιλογή.
1: Είναι επιλογή η πίστη.
4: Ναι, είναι επιλογή από ενός.
1: Είναι επιλογή.
4: Δυο λεφτά.
1: Όταν σας βαφτίσανε, σας ρωτήσανε.
4: Το κατάλαβα αμέσως εγώ που πάει.
1: Άρα τι, όχι, συγγνώμη, δεν πάει.
4: Επιλογή, ναι. Από εκεί και μετά.
1: Από εκεί και μετά πότε?
4: Γιατί όλοι βαφτισμένοι είμαστε.
1: Από
4: αλλά
1: πότε?
4: Πάμε στην εκκλησία.
1: Από ποια ηλικία? Από ποια ηλικία έχει ο άνθρωπος την επιλογή τι θα πιστέψει?
4: Να σας πω κάτι.
1: Για πείτε μου.
4: Εγώ δεν θα τσακωθώ μαζί σας.
1: Όχι, συζητάμε.
4: Δεν συζητάμε γιατί εγώ έχω και πίεση. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όταν η μανούλα μου εμένα με έπαιρνε και ο πατέρας μου, μόλις χτύπαγε η πρώτη καμπάνα, ήμασταν έτοιμα από την προηγούμενη μέρα. Αύριο ξημερώνει Κυριακή, πάμε εκκλησία. Όλη η οικογένεια. 6 άτομα, γραμμή, πρώτα τα παιδιά και μετά. Δεν είχε κλάματα και τέτοια. Έτρωγε στη φάπα σου, να το πω λαϊκά, και ξεκίναγε. Σκούπιζε και τα ματάκια.
1: Ελεύθερη επιλογή είναι αυτό.
4: Αυτό είναι ελεύθερη επιλογή, να σας πω τι επιλογή είναι. Όταν μεγαλώσεις και καταλάβεις, κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Αλλά μέχρι τότε θα κάνεις ό,τι θέλουν οι άλλοι. Αλλά μέχρι τότε θα κάνεις ό,τι θέλουν οι άλλοι.
4: Φυσικά. Γιατί βαφτίστηκες. Αυτό λέει η Εκκλησία. Η ταυτότητά σου λέει Χριστιανός Ορθόδοξος.
1: Η ταυτότητά μου πια δεν λέει τίποτα.
4: Ναι. Γιατί έτσι ορίζεις το. Απλά. Ξέρετε κάτι, εγώ θέλω να σας πω χοντρικά, γιατί δεν θέλω να εμπλακώ σε ένα θέμα μέχρι το ξημέρωμα.
1: Ναι, κυρία Ιρώ, να σας πω, με επιτρέπετε και δεν θα ξαναμιλήσω.
4: Για να πω αυτά τα λάθη.
1: Μία κουβέντα θέλω να σας πω.
4: Ναι.
1: Η πίστη δεν ορίζεται ούτε από το πόσες φορές έχεις πάει στην εκκλησία, ούτε από τα, από τα πόσα πρόσφορα έχεις κάνει.
4: Όχι.
1: Η πίστη μπορεί να οριστεί από τη μία φορά που άπλωσες το χέρι σου για να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη.
4: Όχι μόνο όμως.
1: Έτσι νομίζετε.
4: Αν δεν τηρείς το δογματικό σκέλος της εκκλησίας,
1: που είναι
4: δεν
1: ποιο?
4: Είσαι χριστιανός.
1: Που είναι ποιο?
4: Άμα θέλει, δεν πάω στην εκκλησία, έτσι.
1: Ναι.
4: Δεν υπάρχει εκκλησία στον τόπο μου.
1: Ναι.
4: Έτσι.
1: Ναι.
4: Δεν θα εξομολογηθώ. Δεν θα πρέπει να προσεύχομαι. Δεν θα πρέπει να είμαι τυπική, να εφαρμόζω τις εντολές. Να μην είμαι με το ένα πόδι. Μην κλέψεις.
1: Ναι.
4: Μην κατακρίνεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μη αυτά που λέει εκεί πέρα.
1: Ναι.
4: Είναι καλό να σας αδικήσω εγώ? Είναι καλό να πάω να ρουφιανέψω να μπορείς ένα
1: καλό
4: ζευγάρι?
1: Δεν είναι. Καλό δεν είναι, αλλά μπορεί να το κάνετε. Δεν λέω
4: οι
1: για σας.
4: Οι παροιμίες παλιά τι λέγανε? Λέει, χωρίζεις αντρόγινο, γκρεμίζεις εκκλησία. Αυτό τι λέει? Οι ρουφιανιές, το ένα, το άλλο, τα εγκλήματα, τα τούτα, τα άλλα. Υπάρχει και μετάνοια. Η εκκλησία δεν σου κόβει τον δρόμο. Απλά, τώρα πάει. Εγώ θα να προχωρήσω και παρακάτω τώρα, αν μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, μισθοδοσία κληρικών.
1: Ναι.
4: Η πολιτεία οφείλει τους εξοπλισμούς των μέχρι σήμερα πολέμων στην εκκλησία. Το ξέρετε αυτό?
1: Γιατί?
4: Γιατί τα όπλα που πολεμούσαμε, τους πολέμους, ήταν με χρήματα της εκκλησίας.
1: Τι λέτε?
4: Ψάχτε το. Ψάχτε, είστε δημοσιογράφος. Ψάχτε να τα βρείτε
1: η
4: αυτά.
1: Εκκλησιαστική περιουσία είναι η εκκλησιαστική περιουσία είναι καταγεγραμμένη, κύριε Ιερό.
4: Κάποτε ήταν καταγεγραμμένη. Τα κοιτάπη για τις εκκλησίες και τις πολιτείες. Σήμερα δεν υπάρχει κράτος πουθενά. Εσείς λέτε ότι υπάρχει κράτος. Εγώ
1: όχι,
4: δεν νομίζω
1: ρωτάω.
4: Ότι υπάρχει, γιατί υπήρξε και κρατικός υπάλληλος και τα λέω αυτά.
1: Γιατί ο κληρικός τι είναι, δεν είναι κρατικός υπάλληλος?
4: Όχι.
1: Τι, από ποιον πληρώνεται? Το δημόσιο δεν πληρώνεται?
4: Τι σας είπα τώρα? Το προσέξατε τι σας είπα?
1: Τι?
4: Η πολιτεία οφείλει στους εξοπλισμούς των στρατευμάτων, τους πολέμους, την εκκλησία.
1: Α, δηλαδή μιλάτε για τον πόλεμο, για την επανάσταση?
4: Όλους τους πολέμους έλειωναν ό,τι είχε και δεν είχε η εκκλησία.
1: Ναι.
4: Τα κτήματά της, αυτά που είχε απαρχίσει, εγώ δεν ξέρω πόσα είχε. Λοιπόν, αυτά τα ψάχνετε και τα βρίσκετε εσείς.
1: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Ιερό.
4: Ναι, ναι.
1: Επειδή φαίνεστε άνθρωπος της εκκλησίας.
4: Είμαι και δεν είμαι. Είμαι αμαρτωλή, δεν είμαι αναμάρτητος.
1: Όλοι είμαστε αμαρτωλοί.
4: Όσο μπορώ, προσπαθώ.
1: Δεν υπάρχει, είπαμε, αναμάρτητος δεν υπάρχει.
4: Εγώ σας λέω εκείνο που πρέπει να είμαστε. Εγώ
1: άλλο σας ρωτώ. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Πρέπει οι κληρικοί, ανεξαρτήτως βαθμού, να κάνουν ποθενέσχες?
4: Φυσικά.
1: Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω.
4: Αφού υπόκειται στους νέους του κράτους.
1: Εντάξει.
4: Αφού είναι πολίτες, Έλληνες.
1: Όχι, δεν κάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ποθενέσχες.
4: Αφού είναι Έλληνες πολίτες και αυτοί είναι.
1: Μην μπερδεύετε τη δήλωση.
4: Τους αξιωματούχους. Και είμαστε πρώτοι.
1: Εντάξει.
4: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται πρώτος. Σε αυτή τη χώρα δεν κρίνεται τίποτα. Οι μεγάλοι δεν κρίνονται. Κρίνονται μόνο τα μυρμηγκάκια. Τι λέω ψέματα τώρα.
1: Μάλιστα.
4: Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς, όλα αρχίζουν από ένα νόμο. Καταργήθηκε. Ο νόμος της εντοπιότητας. Το ξέρατε?
1: Το ξέρω, αλλά γιατί λέτε ότι αρχίζουν από αυτό?
4: Α. Είπαμε για τους. Θα πάω στους εκπαιδευτικούς τώρα, στους αστυνομικούς, τους. Λοιπόν, όσοι υπηρετούν στον τόπο τους.
1: Ναι.
4: Α, δεν δρούν εκεί. Εκεί δεν εφαρμόζεται τίποτα. Γιατί γνωρίζει το διπλανό του ποιος είναι, πιάνονται τα σόγια, ο γνωστός, ο φίλος, ο συγγενής.
1: Ναι, σε αυτό. Ναι. Υπάρχουν όμως αντικειμενικές δυσκολίες. Υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες στο νόμο της εντοπιότητας. Γιατί αν ένας τόπος έβγαζε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς ή πάρα πολλούς αστυνομικούς, λέμε τώρα, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
4: Ναι.
1: Θα υπήρχε μεγάλη προσφορά όταν η ζήτηση κάπου αλλού θα ήταν τεράστια. Οπότε δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί με δικαιοσύνη.
4: Να σας πω. άπαξ και διορίστηκες κάπου,
1: ναι,
4: δεν πας στον τόπο σου παρά μετά από 25 χρόνια. Αυτό είναι ο νόμος των τοπιών.
1: Ωραία. Πρέπει όμως ναι, να σου δίνει και κάποια κίνητρα για να μπορείς να ζήσεις.
4: Φυσικά. Υπήρχαν τα κίνητρα τότε. Όσο γινόταν. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα κίνητρο και δεν δουλεύει τίποτα. Είναι όλα αρλαοί που το λένε οι παλιοί.
1: Γιατί όταν στέλνεις, ας πούμε, τον άλλο με 850-900 ευρώ μακριά από το σπίτι του και μόνο για το ενίκιο και τους λογαριασμούς του θέλει ένα πεντακοσάρικο, δεν μπορεί να ζήσει με 4 εκατοστάρικα.
4: Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν το εξετάζω εγώ αυτό.
1: Όχι.
4: Εγώ αναφέρω.
1: Καταλάβατε.
4: Από εκεί ξεκινάει το κακό.
1: Εγώ μιλάω για το πρακτικό κομμάτι. Το πρακτικό κομμάτι είναι το να μπορούμε να πληρώνουμε να ζούμε. Να παίρνουμε...
4: Εγώ θέλω να τελειώσω απόψε τα 5-8 θέματα εδώ.
1: Ελάτε.
4: Που θα τα αναφέρω.
1: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, παντού είναι αρχή τη Ατασσαλία, δηλαδή ο νόμος των τοπιώτες. Εσείς κινδυνεύετε περισσότερο πού? Στην Αθήνα να σας γράψει ένας τροχονόμος ή στην επαρχία?
1: Κινδυνεύω το ίδιο εξίσου, εξαρτάται τι θα κάνω και σε ποια στιγμή θα βρεθώ.
4: Όχι.
1: Γιατί?
4: Μπορεί και να μην κάνετε καμία παράβαση.
1: Επειδή πάνω να δεν κάνω καμία παράβαση, πώς θα με γράψει?
4: Πινακίδα,
1: ορίστε.
4: Όταν το δούνε του νομού Αττικής πινακίδα,
1: ναι,
4: θα σας γράψουν.
1: Χωρίς να έχω κάνει κάτι?
4: Ναι, αμέ, γιατί δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει.
4: Αχ, κύριε Παρδάλη, είμαι 77.
1: Ξέρετε, το δίκιο μου, έχω υπομονή η όβια. Το δίκιο μου θα το διεκδικήσω εάν δεν έχω κάνει κάτι.
4: Έχετε δίκιο.
1: Μέχρι τέλους.
4: Εγώ δεν αντιλέγω.
1: Mm.
4: Εγώ σας λέω
1: αν κάνω κάτι. Αν κάνω κάτι.
4: Ψάξτε τα αυτά που σας λέω.
1: Ξέρω τι εννοείται, αλλά αν κάνω κάτι, προφανώς και πρέπει να τιμωρηθώ. Αν δεν κάνω όμως και με τιμωρήσει κάποιος, γιατί έχω αθηναϊκές πινακίδες. 10 χρόνια θα χρειαστούν τα δικαστήρια. 15 θα φτάσω και στα 15.
4: Όταν όμως. Πείτε, είμαι δημοσιογράφος, εκεί παίζεται.
1: Αφήστε το δημοσιογράφο τώρα, με εμένα μιλάτε.
4: Πείτε ότι είμαι παπάς, ας πούμε.
1: Δεν θα πω τίποτα από αυτά, δεν χρειάζεται. Δεν κάνω,
4: ναι.
1: Εγώ δεν κάνω χρήση ιδιότητας.
4: Για να το καταλάβουν.
1: Μα δεν χρειάζεται να. Πείτε ότι μιλάτε με έναν απλό πολίτη. Δεν είμαι απλός πολίτης, είμαι κι εγώ.
4: Εγώ σας λέω τα τρωτά. Εσείς ψάξτε τα.
1: Μάλιστα.
4: Θα δείτε ότι είναι αλήθεια αυτό που σας λέω.
1: Mm.
4: Λοιπόν, ομερτά πλανάτε παντού. Τα πτυχία των πανεπιστημίων πώς αποκτώνται, κύριε Παρδάλη?
1: Τα πτυχία των πανεπιστημίων πώς αποκτώνται?
4: Ναι, ναι.
1: Με πολύ διάβασμα.
4: Για πολύ λίγο.
1: Δεν συμφωνώ.
4: Μη συμφωνείτε.
1: Λυπάμαι.
4: Μη συμφωνείτε. Είναι και μερικοί που πάνε καφέδες στα γραφεία των καθηγητών και βγαίνουν πρώτοι.
1: Λοιπόν. Εντάξει, αν υπάρχουν. Εμένα δεν μου έχει τύχει, αλλά αν υπάρχουν. Να δω δηλαδή. Αλλά αν υπάρχουν. Λυπάμαι και για αυτούς και για τους καθηγητές τους.
4: Και εγώ λυπάμαι. Και ξέρω ότι είστε καθαρός άνθρωπος. Και αυτό τα λέω μπαμ και κάτω. Λοιπόν, το ψάρι.
1: Μα τι να το κάνω, ένα πτυχίο. Άμα δεν έχω τις γνώσεις να μου δώσει κάποιος το πτυχίο, να το κάνω τι?
4: Εσείς το λέτε και εγώ το έλεγα. Mm. Και το λέω αυτό. Αλλά τι ισχύει, σας λέω και πάλι. Λοιπόν, εδώ στο Ελλαδιστάν, ενώ το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Βρωμάει και από την ουρά και από το κεφάλι. Έτσι.
1: Όχι, όχι, από το κεφάλι βρωμάει. Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Είναι πολύ ωραία δικαιολογία ότι το ψάρι βρωμάει και από την ουρά. Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι.
4: Όχι, βρωμάει από όλες τις μεριές εδώ
1: καλά.
4: Μέσα.
1: Από το κεφάλι βρωμάει.
4: Όλα μέσα.
1: Γιατί αν βρωμάει και από την ουρά, είναι το άλοθη για εκείνους που είναι στο κεφάλι.
4: Το κάνουν το κεφάλι. Mm. Το κεφάλι κάνει και την ουρά να βρωμήσει. Το κεφάλι φταίει. Γκρεμίζονται τα σύμβολα, ό,τι ιερό και όσιο. Ναι. Η αλλαγή έχει διαλύσει, δεν ξέρω. Εσείς τη ζήσατε την αλλαγή?
1: Την έζησα, ναι.
4: Μπράβο. Λοιπόν.
1: Την έζησα ως παιδί, έτσι. Ως παιδί την έζησα.
4: Ναι, εγώ την έζησα ως υπάλληλος όμως.
1: Ναι, εγώ την έζησα ως παιδί.
4: Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός που να λειτουργεί.
1: Καλά, από την αλλαγή του 81 περάσανε 5 κυβερνήσεις, 6. Δεν το βλέπανε.
4: Αχ. Εγώ θα σας πω μια περίπτωση, ας πούμε.
1: Mm.
4: Πώς στρατολογούνταν? Ήταν δύο αστυνομικά σώματα.
1: Στρατολογούνταν. Η αστυνομία πόλεων και η χωροφυλακή.
4: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
4: Διαλύθηκαν και τα δύο. Ήταν και τα δύο, είχαν κάποια άμυλα.
1: Ναι.
4: Μεταξύ τους.
1: Άμυλα είχανε και χόντρα είχαν, ναι.
5: η κόντρα έκανε την άμυλα και το.
1: Ναι, αυτό σας λέω. Είχαν και άμυλα, είχαν και κόντρα, ναι.
5: Ακριβώς.
1: Μα είχαν όμως και διακριτούς ρόλους.
5: Ναι, το ένα ήταν στρατιωτικό σώμα και το άλλο ήταν αυτό. Εγώ θα σας πω και μια λεπτομέρεια. Δεν έκανε κουμάντο ο υπουργός τότε.
1: Ποιος έκανε κουμάντο?
5: Ο αρχηγός των σωμάτων.
1: Ο ποιος?
5: Η αρχηγή των σωμάτων.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι το ένα σώμα ήταν στρατιωτικό και το άλλο είχε ηγεσία πολιτική.
5: Ήταν πολιτικό. Ήταν πολιτικό. Δεν έχει σημασία αν ήταν. Οι αρχηγοί έκαναν κουμάντο, οι οποίοι σημειωτέων ήταν. Υπήρχε κάποια διάβγη, ας πούμε, κάποια δικαιοσύνη στην επιλογή τους.
1: Ποιος τους επέλεγε?
5: Το ίδιο το σώμα.
1: Τι λέτε?
5: Ακριβώς.
1: Δεν επέλεγε η πολιτική ηγεσία τους αρχηγούς των σωμάτων?
5: Όχι.
1: Τι λέτε?
5: Τότε όχι. Όχι. Όχι.
1: Εντάξει.
5: Ακούστε με.
1: Σας ακούω.
5: Ο υπουργός ζητούσε από τον αρχηγό να περιλάβει στην κατάσταση έναν αστυνομικό.
1: Και τον αρχηγό ποιος τον επέλεγε? Και τον αρχηγό ποιος τον επέλεγε?
5: Τον αρχηγό η ομοίη του.
1: Ποιοι?
5: Και η επιτροπή.
1: Ποιοι ήταν οι ομοίοι του, ποια επιτροπή, τι λέτε κύριε Ηρώ? Υπήρχε επιτροπή αρχηγών, τι λέτε?
5: Μ' ακούτε τώρα τι θέλω να πω? Με προσέχετε τι λέω.
1: Έλατε.
5: Υπήρχαν στρατιωτικοί στην ΚΥΠΑ, ας πούμε. Η ΚΥΠΑ δεν είχε πολιτικό αρχηγό, για ενημέρωση μόνο.
1: Η κρατική υπηρεσία πληροφοριών.
5: Ακριβώς, είχε για ενημέρωση. Τύπης ήταν ο διοικητής της. Αποτελείνταν από στρατό και αστυνομία ως επιτοπλίστων. Αυτό το γνωρίζω.
1: Η κρατική υπηρεσία πληροφοριών.
5: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, εντάξει. Ό,τι πείτε.
5: Βεβαίως. Αυτά που λέω δεν είναι παρούσα.
1: Πώς φύγαμε, δεν είπα εγώ, πώς φύγαμε από την εκκλησία και φτάσαμε στην ΚΙΠ και τη χωροφυλακή και την αστυνομία.
5: Πού, ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
1: Για πείτε.
5: Ήταν άλλη η διάρθρωση του κράτους.
1: Ναι.
5: Δεν ήταν όλα μπάχαλο. Εγώ χωρίς να έχω τα προσόντα, χωρίς να είμαι. Καταρχάς, για να γίνεις αστυνομικός παίρνεις από 40 κύματα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Πότε διοριστήκατε?
5: Εγώ διορίστηκα μετά την. Διορίστηκα με εξετάσεις.
1: Πότε.
5: Και σπούδασα. Ναι. Εκεί αρχές του 70.
1: Εντάξει. Πείτε ότι διορίστηκατε επί χούντας.
5: Με εξετάσεις. Δεν έχει σημασία.
1: Με εξετάσεις επί
5: χούντας. Για να περάσεις επί χούντας τότε, για να περάσεις έπρεπε να γράψεις για να περάσεις.
1: Πείτε μου λίγο. Συνταξιοδοτηθήκατε και στη 18ετία.
5: Όχι βέβαια.
1: Αλλά.
5: Έκλεισε 32 χρόνια πλήση.
1: Πόσα?
5: 32. Και όχι σε τυχαία και τυχαίες θέσεις. Ναι. Έχω φάει και τις μεταθέσεις μου για τη ρίση. Δεν καθόμουν σαν το χαζό και να βαράω προσοχές. Πώς βαράνε σήμερα τίποτα τέτοιοντος και με τα κερατά μας.
1: Εσείς ξέρετε, δεν ξέρω εγώ.
5: Τα λέω εγώ αυτά.
1: Εσείς τα λέτε προφανώς.
5: Ναι. Γιατί είχα και έναν πατέρα στρατιωτικό, ο οποίος δεν δεχότανε τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
5: Είναι απόγονος του πλαρχηγών.
1: Είχατε πατέρα στρατιωτικό και διοριστήκατε στο δημόσιο επί χούντας.
5: Okay. Δηλαδή εκείνος που στη χούντα έπρεπε να πεθάνουν.
1: Δεν είπα αυτό. Όχι βέβαια.
5: Άμα είχες το πτυχίο σου. Άμα είχες στο απολυτήριό σου 18. Και άμα πέρναγες όλες τις δοκιμασίες. Έγραφες το 20 σου. Δεν έμπαινε έτσι.
1: Κυρία Ηρώνη, και 52 πρέπει να σας κλείσω.
5: Λοιπόν, θα χαρώ να ξανα... πήγατε όμως με το διάλογο. Λοιπόν, ήθελα ένα σωρό πράγματα να σας πω.
1: Θα μου τα πείτε την επόμενη φορά, έτσι είναι. Εδώ κάνουμε διάλογο.
5: Να σας παίρνω. Ναι, ο διάλογος δεν απαγορεύεται. Αλλά τρώει το χρόνο.
1: Ναι, ο διάλογος όχι μόνο δεν απαγορεύεται. Όχι μόνο δεν απαγορεύεται, επιβάλλεται κιόλας.
5: Λοιπόν, θα σας πω, επιβάλλεται. Λοιπόν, κατά τη μάνα και τα παιδιά. Κατά γιο και τη γιατέρα και τα λοιπά. Κατά το λόγο και κυβερνήτης. Δεν υπάρχει αξιολόγηση σήμερα. Διαφάνεια, δικαιοσύνη, νόμος, σώτα. Να σας πω ότι μου δόθηκε βραβείο από μεγάλο φορέα και διεθνές βραβείο κιόλα. Λοιπόν, είχε και λεφτούλια. Να σας πω ότι μου δόθηκε βραβείο από μεγάλο φορέα και διεθνές βραβείο κιόλας.

0: έχω εδώ.
1: Ναι.
0: Πήρε το πρώτο διεθνές βραβείο εκθέσεων.
1: Γιατί σε ενόχλησε που δεν το ανακοίνωσε.
0: Δεν θα έπρεπε να το πάρει αυτή η μαθήτρια αυτό το βραβείο.
1: Δεν το πήρατε.
0: Όχι βέβαια. Το πήρα. Ήμουν διορισμένη στο δημόσιο όταν το πήρα.
1: Κυρία Ιερό, κυρία Ιερό, όχι.
0: Ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός.
1: Μου το είπατε. Κυρία Ιερό, την, την επόμενη φορά, γιατί έχω και τον κύριο Σταυρακάκη, πρέπει να κλείσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, περιμένω συγγνώμη, να τα ξαναπούμε.
0: Αλλά, άλλη φορά θα τα πούμε από που τα ξέρω αυτά. Όταν δεν στρατεύεται ο αστυνομικός, δεν είναι αστυνομικός.
1: Σας περιμένω πολύ ευχαρίστως, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: γεια
0: πολύ.
1: Σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ελάτε κύριε Σταυρακάκη.
2: Πάντως όταν ερχόταν ο επιθεωρητής.
1: Ναι, εσύ μου αρέσει που επέμενες ότι κάνουν από δεν έσχεση.
2: Όχι, μισό λεπτό.
1: Κανένας.
2: Κάνεις λάθος. Αυτοί που είναι καθηγητές θεολογίας και δουλεύουν σε πανεπιστήμιο.
1: Όχι, είναι μωρέ καθηγητές θεολογίας.
2: Πάρα πολλοί μητροπολίτες. Πάρα πολλοί τιτλουράροι μητροπολίτες είναι καθηγητές με θεολογία.
1: Να σου πω κάτι.
2: Πάρα πολύ.
1: Δουλευόμαστε.
2: Κάνεις λάθος. Πάρα πολύ.
1: Πώς είναι.
2: Και νομίζω ότι η νομοθεσία, επειδή πλέον είναι νομικά
1: άσε
2: πρόσωπα.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Άστο. Στο απειρόβλητο δηλαδή είναι.
1: Βεβαίως.
2: Τραγικό. Ε. Λοιπόν, τώρα, όταν ερχόταν επιθεωρητής, γιατί είσαι πιο μικρός, πολύ πιο μικρός από μένα, ήταν η χειρότερη μας, να ξέρεις. Εντάξει.
1: Λάθος είναι και επιθεωρητής.
2: Το, μιλάμε τώρα για δεκαετία του, για 75, 76, 77, 80, τότε στα δημοτικά, ήταν η χειρότερη μας. Να ξέρεις.
1: Μισό λεπτό να πω, ξηρομερίτη, εγώ το έχω πάθει και στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη, που δεν είμαι αυτοκινητιστής. Θα τα πούμε, φίλε. Γεια σου, Νικόλα. Να, συμφωνώ, ρε Νίκο, τώρα. Τι να συζητάμε. Καλή ξεκούραση, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Έλα,
2: λοιπόν,
1: κύριε Δημήτρη.
2: Πάμε για τέταρτο παιχνίδι.
1: Ναι, νόμιζα θα μου λέγεις πάμε για τρίτο ημίχρονο.
2: Το τρίτο ημίχρονο έχει γίνει πάλι. Έχουν βγάλει τα έργα τους.
1: Ναι.
2: Την Τετάρτη στο Telecom Center στις 9 το βράδυ.
1: Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Είναι δυνατόν 6 ώρα το πέμπτο παιχνίδι, αν έχει πέμπτο παιχνίδι, επειδή έχει Μουντιάλ.
2: Φυσικά τι να κάνουμε τώρα. Αφού έχει Μουντιάλ, η ΕΡΤ. Τι να κάνει.
1: Ρε φίλε.
2: Το ξέρω.
1: Δεν ασχολούμαι με το Μουντιάλ. Εγώ θέλω να πω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
2: Ωραία.
1: Αν έχει πέμπτο.
2: Αν έχει πέμπτο θα γίνει 6 ώρα. Σάββατο, τι να γίνει τώρα.
1: Ποιο ξενέρωμα δεν υπάρχει.
2: Το ένα σου φταίει, το άλλο σου φταίει, μονίμως κάτω.
1: Τώρα εσένα, εσύ δεν ξενερώνεις που θα γίνει 6 ώρα.
2: Εδώ θα είμαι.
1: 40 μέρες θα βλέπουμε Μουντιάλ. Ναι. Θα τους πειράζει να γίνει βραδινό.
2: Να γίνει στους 7, στους 8, ναι, εντάξει.
1: Έλα τώρα.
2: Εντάξει, δίκιο έχεις αυτό, αλλά είναι το προγραμματισμό που έχει κάνει.
1: Λες και δεν έχει άλλα κανάλια για να δείξουν το παιχνίδι του Μουντιάλ.
2: Εντάξει, είναι ο προγραμματισμό που έχει κάνει δημόσια τηλεόραση αυτό. Λοιπόν, παίρνει ένα προβάδισμα τίτλου με το 102-92 απέναντι στον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός, με το Φουρνιέ να είναι σε πολύ καλή μέρα. Για τον Ντόρσεϊ ελπίζει ο κ. Μπαρτζόκας να τον έχει την Τετάρτη. Ο Σερέλης που μίλησε στη συνέντευξη τύπου από πλευράς Παναθηναϊκού, γιατί ο Αταμάν πάλι στα τελευταία λεπτά εκεί αποβλήθηκε. Τροφή για σκέψη με η 61-18 βολές υπέρ του Ολυμπιακού στο Σέφι για τα δύο παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
2: Πάλι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μόνο περηφάνεια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας, έχει βγάλει ανακοίνωση. Γενικά έχει θέμα ο Ρογκαβόπουλος στο πόδι του.
1: Τραυματίστηκε.
2: Κρίμα, ναι.
1: Κρίμα.
2: Ένα πρόβλημα και αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν νομίζω θα είναι.
2: Πονάει στο αριστερό του πέλμα.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμο Τετάρτη.
2: Εντάξει, ξέρεις, πολύ σύντομα όλα αυτά. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Παναθηναϊκός, ο οποίος με το απόγευμα τιμωρήθηκε με ένα μήνα αποκλεισμό από τα γήπεδα, όπως και ο κύριος Λεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, από το αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.
1: Δηλαδή δεν θα είναι την Τετάρτη στο...
2: Δεν ξέρω πότε μετράει η ποινή.
1: Α.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Γιανακόπουλος έκανε μια ανάρτηση, πολλές αναρτήσεις έκανε, όμως η μία από αυτές έλεγε ότι για τους φιλάθλους του μπάσκετ, ότι 0-3 στη συνείδηση όλων όσων αγαπάνε το άθλημα. Εντάξει, η τοξικότητα συνεχίζεται, εντάξει, και αρχίζει, κουράζει όσους σκέφτονται λίγο πιο ήρεμα. Εντάξει, γενικά σήμερα δεν έγινε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα ήταν καλύτερος σε αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω, δεν το είδα το παιχνίδι. Μιχάλης μου είπε ότι ήταν το ωραιότερο παιχνίδι από τα τρία
2: μέχρι στιγμής. Από τα τρία μέχρι στιγμής το καλύτερο. Λοιπόν, να σου πω, φιλικό παιχνίδι

0: η Γαλλία σήμερα με 3 γκολ του Όλισε, του παίχτη της Μπάγερ Μονάχου, ήταν πρωταγωνιστής, το καθάρισε αυτός. Το τελευταίο φιλικό παιχνίδι είναι για τους Γάλλους. Κάτσε να δούμε ποιον κέρδισε, διότι έγινε νωρίτερα αυτό. Ήταν πάνω στο μπάσκετ και για να σου πω την αλήθεια δεν το παρακολούθησα και πολύ. Τη Βόρεια Ιρλανδία 3-1.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Τώρα για τους φιλάθλους που είναι ξενύχτιδες, τελικό του μπάσκετ, το τρίτο παιχνίδι με τους New York Knicks με τους San Antonio Spurs. Θυμίζω ότι είμαστε σε 2-0. Ο τίτλος είναι στους 4.
2: Μάλιστα.
0: Και αναμένεται να είναι ο Τραμπ στο σημερινό παιχνίδι στο Madison Square Garden. Εντάξει, πάμε τώρα τελική ευθεία για...
2: Είπαμε, Πέμπτη έχουμε σέντρα, εντάξει.
0: Για Μουντιάλ.
2: Ευχαριστούμε,
0: εντάξει,
2: κύριε Δημήτρη.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας. Αύριο πρώτα θέσου, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εδώ παραμένουμε στο Real FM 97,8 με τον Γιώργο Νταβαρίνο, τη Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Mail studio papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Δεν είπα στο μικρόφωνο ποιος είναι. Ρίτσα Μπιζόγλη εδώ για λίγη ώρα ακόμα. Αύριο θα είμαστε μαζί με τον Νίκο Ρογκάκο. Δεν είπα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Όμως, είχαμε διεργασίες όπως ξέρετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τις ξέρει καλύτερα από όλους μας. Αυτός είναι ο καλός συνάδελφος, προσωπικός μου φίλος και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει, ήρθε η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ρίτσα. Αμοιβαία τα αισθήματα, όπως ξέρεις.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Εμείς είμαστε αγαπημένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνεις είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε ουσιαστικά ένα διαζύγιο, ήταν ξεκάθαρες οι δύο γραμμές που είχαμε τόσο την Παρασκευή στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή. Από τη μία το μπλοκ της ηγεσίας και η συντριπτική, θα σου έλεγα, πλειοψηφία, και από την άλλη πλευρά η τριάδα Πολάκης, Παπάς και Δούρου, οι οποίοι αντιδρούν στο γάμο με τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι πρέπει να πάνε μαζί συντεταγμένα ως κόμμα και όχι ατομικά ως πρόσωπα. Πρέπει να σου πω ότι η εξέλιξη που έχουμε σήμερα είναι η αντίδραση από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν πηγές συνεργάτες από τον πρώην Πρωθυπουργό, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα τεκτενόμενα ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας, θα έλεγα, ξεκάθαρα μηνύματα. Αρχικά να σου πω, σχολιάζοντας όλο αυτό το Big Bang, θα λέγαμε, που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αναφέρουν ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδυση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ενώ όσον αφορά τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αναφέρουν ότι οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέσεις αρχής δεν παρεμβαίνουμε ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Η Ελλάς άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα. Εδώ καταλαβαίνεις, αναφέρει την κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, τονίζουν, χωρίς αποκλεισμούς. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr.
0: Γραφτείτε και ερχόσαστε και ελάτε, αλλιώς μην έρθετε.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά ανοίγει τις πόρτες η αμαλία, ωστόσο βάζει όρους και προϋποθέσεις. Δεν αλλάζουν, θα λέγαμε, αυτά που έλεγε τόσο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς στη διαρροή του στα στελέχη της Ελλάς αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της Ελλάς που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή σημειώνουν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσεις σαφές, τονίζουν, ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας Βουλής και ότι δεν θα έχουμε προκρατημένες θέσεις first class, για κανέναν.
0: Δηλαδή, παραιτήσεις από βουλευτές και έλα. Αυτό τι σημαίνει, Γιάννη? Δηλαδή, τι είναι η επόμενη μέρα? Εμείς θα καλούμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τι θα υπερασπίζονται? Θα λένε για δικό τους ψηφοδέλτιο, θα υπερασπίζονται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Τι θα λένε αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν υπάρχει πια. Αυτό το δικό τους ψηφοδέλτιο δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Από τη στιγμή που έχουμε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λέει ότι πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε.
0: Άρα θα έρχονται, ας πούμε, ως καλεσμένοι και θα υπερασπίζονται το κόμμα Ελλάς?
1: Πλέον νομίζω ότι έχουν, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, έχουν το δικαίωμα, μπορούν να βγαίνουν και να υπερασπίζονται τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι πλέον η στάση που πρέπει να κρατούν, αφού αποφάσισαν να στηρίξουν τον πρώην Πρωθυπουργό και να μην μπουν αντιπαραθετικά απέναντι του. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνεις ότι δεν σταματούν οι αντιδράσεις. Είχαμε τον Νίκο Παπά σήμερα να επιμένει, να λέει ότι πρέπει να συναντηθούν οι ηγεσίες, δηλαδή ο Σωκράτης Φάμελος και ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπάρξει μια συντεταγμένη συμφωνία.
0: Το είχε πει και σε σένα εδώ και καιρό, αυτό είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς. ακριβώς στη Real News.
0: Στη Real News, ναι, εδώ και καιρό.
1: Μάλιστα, απαντά και σε αυτό που είπες πριν. Είπε χαρακτηριστικά να μην καλούν στα κανάλια τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην μας μετρούν στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ότι όλη αυτή η απόφαση οδηγεί ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα.
0: Δίκιο έχεις είναι... αυτό, δηλαδή. Πώς θα τους καλέσει και τι να πούνε με αυτή την έννοια.
1: Είναι αδόκιμο οι βουλευτές να κρατούν την ιδιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και να παρετηθούν την τελευταία στιγμή. Αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι πάμε για μετά το Σεπτέμβριο, εκεί. Σεπτέμβριο, αρχές φθινοπόρου σε τέτοιες κινήσεις, δηλαδή παρετήσεων βουλευτών. Προκειμένου να πάνε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε όμως και από αντίδραση και από τη Ρεναδούρου, η οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνεις την άκρη για να στηρίξεις ένα νέο φορέα και να το κάνεις στο όνομα της ενότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τη λογική του διλήμματος ναι ή κατά του Τσίπρα.
0: Άρα δεν περιμένουμε τίποτα, δηλαδή, Γιάννη, τώρα. Αφού μου λες ότι από Σεπτέμβριο θα γίνουν οι όποιες παραιτήσεις για να γίνουν προσχωρήσεις στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
1: Όσον αφορά τους βουλευτές.
0: Στους βουλευτές, ναι.
1: Από κάτω πρέπει να σου πω ότι οι οργανώσεις έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα, μάθαμε ότι η πλευρά Πολάκη, η Παπαδούρου, απευθύνθηκε σε αρκετές νομαρχιακές για να βγάλουν ψηφίσματα εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής και να τους στηρίξουν, αλλά δεν βρήκαν ουσιαστικά ανθρώπους. Δηλαδή έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν.
0: Άρα κλείνουν τα γραφεία, ας το πούμε έτσι, τα τοπικά.
1: Έχουν ήδη όλοι σχεδόν εγγραφεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μένει λοιπόν να δούμε τώρα τα στελέχη σιγά σιγά να φεύγουν, δηλαδή μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, κάποια στελέχη που είναι στο κόμμα. Οι βουλευτές νομίζω θα είναι οι τελευταίοι που θα κλείσουν την πόρτα, θα αργήσουν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και ένα διάστημα που πρέπει να ανεξαρτοποιηθούν, μετά να παραιτηθούν, να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει μια διαδικασία.
0: Απλώς λέω, Γιάννη, ότι αν οι εκλογές έρθουν νωρίτερα, αν τελικά, γιατί όπως ξέρεις υπάρχουν αυτά τα σενάρια του μετά τη ΔΕΘ, του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου, γι' αυτό το λέω.
1: Όπως καταλαβαίνεις, θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ό,τι προβλέπεται να γίνει.
0: Μάλιστα. Η Κουμουνδούρου παραμένει δηλαδή ως γραφεία, απλά δεν θα έχει μέσα κόσμο.
1: Η Κουμουνδούρου ουσιαστικά πλέον θα είναι ένα κόμμα. Δεν τους αρέσει να το λες σε αναστολή, δεν τους αρέσει να το λες να λες για αυτοκατάργηση, αλλά ουσιαστικά από τη στιγμή που ένα κόμμα δεν κατεβαίνει στις εκλογές, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει ξεκάθαρα τα συμπεράσματα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε πολύ. Αυτά για να μαθαίνετε από την πηγή του ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η επόμενη μέρα και ποιες είναι οι διεργασίες που περιμένουμε να αναμονή μέχρι το Σεπτέμβριο. Α, ίσως έρθουν και νωρίτερα, όπως είπε ο Γιάννης.

μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

δεν έχουμε πει τίποτα για τον σεισμό, για τον σεισμό που είχαμε χθες στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα, το καταλάβαμε οι περισσότεροι. Έχουμε μια έντονη μετασεισμική ακολουθία, πάνω από 70 σεισμούς. Μέχρι αργά το βράδυ δεν μπορούσαν να πούνε σεισμολόγοι ότι τα 5,2, η τρίτη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή, ξεκίνησαν 4,8, 4,3 και 5,2. Ήταν ο κύριος σεισμός. Φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά σε αυτό. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε από την πλευρά του ότι είναι μια περιοχή που μπορεί να δώσει μεταβάνη μέχρι 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και το θέμα είναι τι θα γίνει με τα κτίρια τα οποία έχουν πληγωθεί, είναι αρκετά σε αρκετά χωριά στις γύρω περιοχή.

Και ήδη βρίσκονται εκεί κλιμάκια, τα οποία εκεί με πραγματογνώμονες και κάνουν ειδικές μετρήσεις για να δουν ποια σπίτια είναι κατοικήσιμα, ποια δεν είναι, ποια χρειάζονται επισκευές και τι μπορεί να γίνει. Βεβαίως στα σχολεία παρέμειναν κλειστά, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν και εξεταστικά κέντρα. Έγιναν κανονικά οι εξετάσεις, σε λίγο βγαίνουν και οι μαθητές από τα εξεταστικά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ που στέλνετε μηνύματα, που με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή, είτε για να συμφωνήσετε είτε για να διαφωνήσετε. Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Real Blocker, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κρίση, η απάντηση δόθηκε για το που είναι ο κύριος Χατζηνικολάου. Είναι στο συνέδριο που είναι σε εξέλιξη. Συνδεθήκαμε αρκετές φορές και θα συνδεθεί και ο Real FM κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετές φορές. Καλημέρα και στο Γιώργο από τα Τρίκαλα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λέει ο Γιώργος Βογιατζής για αυτό το περιστατικό που είχαμε με τον κύριο Δένδια. Να τα βλέπουν αυτά οι Ευρωπαίοι που κοιμούνται όρθιοι. Δηλαδή, τι διαφορά έχει αυτό που έγινε στην Κύπρο το 1974 με αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, μοναδική μας Σόφη, που μόνο εσύ ξέρεις να μας φτιάχνεις τη μέρα. Και ο Real Blocker, αυτή τη φορά οι Ευρωπαίοι εταίροι μας είδαν με τα μάτια τους τι πραγματικά συμβαίνει με τους απέναντι και να μην κάνουν τώρα το κορόιδο. Πραγματικά, τώρα το ζήσανε. Είναι άλλο οι περιγραφές, άλλο να το ζεις και άλλο να το περιγράφεις. Και ο Κωνσταντίνος για αυτό το περιστατικό στο Αίγαιο με τον άνθρωπο που είχε αλλάξει όνομα, ταυτότητα, ζωή, ζούσε με την οικογένειά του κανονικότατα και είχε δολοφονήσει έναν άνθρωπο πριν από 26-27 χρόνια, λέει: καλημέρα σας, αυτό που αλλάζουν ονόματα κάποιοι και ζουν κανονικά, πώς γίνεται, είναι εύκολο? Μιλάω για τον τύπο στο Αίγαιο. Καλημέρα και στο Κατερινάκη από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερίνα μας.

Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Σήμερα ξεκινάμε με την Κόντρα. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου η απόφαση Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Και συναγερμό σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Απογευματινή έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Επίσης, τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό, λέει η Απογευματινή. Δημοκρατία. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της μιας εφημερίδας, πολύ φιλοερντογανικής εφημερίδας, της Τουρκιγέ, δίνει το στίγμα για το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Ελεύθερος τύπος. Αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Και ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είναι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Περνάμε και στην εστία. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας? Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της ανησυχίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Είναι ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σαμαράς στην Κρήτη. Εφημερίδα των Συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η Προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Επίσης, αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Περνάμε και στο μανιφέστο. Ταπεινωτική παράδοση για την Ιθάκη. Η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάντια η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Τα νέα μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3+2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή? Τι λένε στα νέα οι σεισμολόγοι? Βασίλης Καραστάθης, Αθανάσιος Γιαννάς και Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Και οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Άδειες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους? Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι? Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται? Εσπρέσο, νεκρός Κρίσος Ρακοσυλέκτης, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές σάρκες του 75χρονου. Αυτό αναφέρει η Εσπρέσο.

Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, και αυτή την ώρα είναι η Πρωτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Πρωτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

Και τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, 5 ημέρες στο Semandron Traditional Village, αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manesis Travel. Σας στέλνουν και οικογενειακές διακοπές στο Semandron Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών. Με Smart All Inclusive πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets, που φτάνει γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύεται άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλωτη Sea Jets σε 50 προορισμούς. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. One, two.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 12. Και θα δούμε αυτό το θέμα που θίξαμε από την αρχή της εκπομπής, αυτή την τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε στη Λευκοσία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και όχι μόνο τον Νίκο Δένδια, αλλά και την ομόλογό του της Γαλλίας. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Μαζανίτης, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Θα μας πει και πώς αντέδρασε ο Υπουργός, αν είπε κάτι, γιατί σας είπα ότι σήμερα στην Λευκοσία έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Χρήστο, καλημέρα.
1: Δεν παρενόχλησε μόνο το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, αλλά και το αεροσκάφος της κυρία Παλή, της Γαλλίδας Υπουργάμινας, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας.
0: Τρία
1: αεροσκάφη τα οποία παρενοχλήθηκαν. Και η παρενόχληση έγινε διασυρμάτου από το αεροδρόμιο των κατεχομένων, από όπου μάλιστα απογειώθηκαν και δύο πλεισμένα τουρκικά F-16, τα οποία όμως πετούσαν εντός της περιοχής των κατεχομένων. Δεν προχώρησαν δηλαδή περαιτέρω την πρόκληση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συνοδευόταν από δύο ελληνικά οπλισμένα μαχητικά και θυμίζω ότι ούτως ή άλλως στην αεροπορική βάση της Κύπρου, στην Πάφο, υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες συνεχής παρουσία με τέσσερα ελληνικά μαχητικά στο πλαίσιο προστασίας της νήσου μετά τα γεγονότα που έχουν ξεκινήσει με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.
0: Και έτσι κι αλλιώς η Γαλλίδα φτάνει για να υπάρξει αυτή η συμφωνία με την Κύπρο, έτσι, για μια παρουσία των γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Θα μας τα πεις και αυτά στη συνέχεια, ναι.
1: Είναι διπλό. Είναι από τη μία η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη είναι το ότι η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας είναι για να, η κυρία Βουτρέν, όχι η κυρία Παυλή που είπαν νωρίτερα, είναι για να υπογράψει την συνεργασία, την στρατηγική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου πλέον θα υπάρχει παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο πλαίσιο των συνεκπαιδεύσεων και ασκήσεων που θα κάνουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις με την Εθνοφρουρά της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά τώρα το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσεχόμενος ο κ. Δένδιας δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτή την πρόκληση των Τούρκων. Αναφέρθηκε στο τι θα συζητήσουν, που είναι πέρα από την Ουκρανία, είναι τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε η επιχείρηση ασπίδες, στις οποίες η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει θα έχει διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή και αναφέρεται βεβαίως σε ό,τι αφορά την συζήτηση που έχει ανοίξει για την διεύρυνση της επιχείρησης ασπίδες μέχρι τα στενά του Ορμούς, να αναλάβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρόλο του εγγυητή της ελεύθερης ναυσιπλοείας των εμπορικών πλοίων από τα στενά.
0: Να το ξαναπούμε, Χρήστο, ότι είναι άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, γιατί εγώ στη φορά που πήρα είπα για τον Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται στη Λευκοσία. Περιμένουμε κάποια.
1: Καλά έκανες και το είπες, βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Γιατί το διεύρυνα λιγάκια. Άλλαξα τα Υπουργεία.
1: Όχι, πηγαίνουν άμυνας και εξωτερικών. Πηγαίνουν μαζί.
0: Δεν περιμένουμε κάποια αντίδραση δηλαδή από τη χώρα μας σήμερα, Χρήστο, κάτι άλλο. Θα παραμείνει εκεί και δεν θα συνεχιστεί. Θα κλείσει εκεί το επεισόδιο, το όποιο επεισόδιο.
1: Δεν μπορούμε αυτό να το προεξοφλήσουμε, καθότι είναι αυτή τη φορά σε εξέλιξη η συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα μέσα θα συζητηθεί, σίγουρα μέσα θα αναφερθεί αυτό το πράγμα, διότι δεν πρόκειται για μια παρενόχληση που έγινε μόνο στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, έγινε και στον Υπουργό της Γαλλίας και στον Υπουργό της Ολλανδίας. Άρα λοιπόν πλέον οι Ευρωπαίοι πήραν μια γερή δόση, μια πολύ καλή δόση, μια πολύ καλή γεύση από αυτά τα οποία η Ελλάδα βιώνει από την Τουρκία και την επεκτατική πολιτική που έχει εφαρμόσει, που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια σε βάρος μας.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Περισσότερα για ρεπορτάζ και αναλυτικά βεβαίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος, Big Win, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα επιτέλους.
2: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Την ήττα με 1-0 γνώρισε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου, στο τελευταίο φιλικό αγώνα της για την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε. Δεν έπιασε υψηλά στα ταραπόδοση η ελληνική ομάδα, προβλημάτισε απέναντι στην ιανική ομάδα των Ιταλών που παρατάχθηκαν με πολλούς παίκτες από την ομάδα K21. Η Ιταλία πέτυχε το μοναδικό τέρμα με τον Εσπόζητο στο 18 λεπτό. Η ελληνική ομάδα ικανοποίησε μόνο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Είχε δοκάρι με τον Ζαφίρη και μια κλασική ευκαιρία με τον Παυλίδη. Πρώτη παρουσία με την εθνική μας για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη που παίζει στη Σκοτσέζικη Χαρτ. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται πλέον στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Νίσο Λίκ, έχοντας δύσκολα παιχνίδια αφού είναι σε έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Τα πρώτα παιχνίδια μάλιστα είναι εκτός έδρας στις αποστολές, με τη Σερβία 24 Σεπτεμβρίου και με τη Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου. Τρίτη στροφή σήμερα για τους τελικούς της Basket League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 απόψε τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή με τον Ολυμπιακό του Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνηση στον Παναθηναϊκό. Προπονήθηκε ο Κώστας Λούκας, όμως η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν το παιχνίδι.
1: 9 η ώρα είναι αυτό, Δημήτρη, 9.
2: 9 η ώρα από την ΕΡΤ 2.
1: Μάλιστα. Για τον Έριξεν δεν μου έχεις πει τίποτα, για τον Έριξεν δεν μου πες τίποτα. Για να σε ακούσω λοιπόν.
2: Στιγμές αγωνίες εκτελήθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65 λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός θυματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα χάρη στο καρδιακό θυματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως εάν τελικά ο χαφ της Βόλφσμπουργκ θα είναι στο Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Δανίας.
1: Αν θα γυρίσει δηλαδή και στο γήπεδο επί της ουσίας, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό και νομίζω είναι πολύ επιβαρημένος άνθρωπος έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Είπε πριν από λίγο ότι είναι καλά, πάλι ο γιατρός σε νεότερες δηλώσεις του. Θυμίζω ότι το 2001 πάλι είχε γίνει...
1: 21. Μην το μεγαλώνεις τον άνθρωπο, μην το μεγαλώνεις, ναι.
2: Το 2021, όταν σε ένα φιλικό της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει, τότε είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και του είχαν βάλει αυτόν τον ενσωματωμένο απεινιδωτή, ο οποίος λειτουργήσε χθες και τον έσωσε. Αυτά ήταν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ήρθε και η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου, Παρασκευή Γάρ. Δύσκολα τα πράγματα από το πρωί, μας έχει βγει ψυχή στους δρόμους. Για να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ισχύει δύσκολη μέρα αρχή σήμερα. Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού.
0: Παρασκευή είπα, Παρασκευή ναι. Είπα. Ναι, καλά. Ναι. Δευτέρα, ναι. Διορθώστε με κάποιους, ναι.
1: Έλα. Γι' αυτό είπα καλή εβδομάδα, να το καλύψω αυθόρμητα.
0: Το κάλυψες ωραία, λοιπόν.
1: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Περιστερίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Και με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, για Δευτέρα, όπως είπαμε, για να το λύξουμε αυτό το θέμα, να μην έχουμε και απορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ στον Στέλιο και την Εύη για τα μηνύματά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Βλέπεις υποδοχή, Σπύρο, έτσι. Καλημέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Σπύρο Παπαδάκη. Δεν έφυγε, είναι σαν να μην έφυγε ποτέ από το στούντιο εδώ. Για τα του ανασχηματισμού, τι θέλω να πω. Έτσι κι αλλιώς το ξέρετε, μας το είπε και εδώ ο κύριος Χατζηδάκης όταν μίλησε στο Real FM. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί. Τετάρτη έχουμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και την Πέμπτη θα έχουμε τον ανασχηματισμό. Το πιο αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων είναι πάντα τα πρόσωπα, τα οποία κάποια λέγονται για να καούν, αλλά και οι καραμπόλες που προκύπτουν. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορεί να δείτε στο τέλος, τα οποία δεν έχουμε αναφέρει καθόλου. Καθόλου, δεν υπήρχαν καν στο μυαλό, αλλά προέκυψαν. Σπύρο.
1: Και συνήθως κάπως έτσι γίνεται, πρέπει να πούμε, έτσι για να προειδεάσουμε λίγο τους ακροατές και τις ακροάτριες. Κοίταξε, μέχρι τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη, όλοι λέγαμε ότι απλά θα είναι αντικαταστάσεις. Δηλαδή την Πέμπτη ουσιαστικά θα υπάρξει το όνομα που θα αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα υπάρξει ένα όνομα που θα αντικαταστήσει τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά.
0: Ναι.
1: Στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Αφού ήταν έτσι κι αλλιώς εξ ανάγκης που λέμε. Μια αλλαγή εξ ανάγκης, ναι.
1: Όταν τελείως ξαφνικά ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη, ότι τελικά θα φύγει από την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα αναλάβει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, δηλαδή στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, εκεί αρχίσαμε λίγο να πονηρευόμαστε ότι ίσως το πράγμα ανοίξει λίγο περισσότερο. Γιατί θα πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του κυρίου Μαρινάκη.
0: Σωστά.
1: Και ποια ονόματα έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί μέχρι τώρα. Και λέω ακουστεί και γραφτεί, διότι μην νομίζετε, δεν υπάρχει και κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση για τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν. Απλά από τις διάφορες ενδείξεις θα λέγαμε ότι ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος ίσως να ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για να αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος και έναν ρόλο αναβαθμισμένο στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί όσον αφορά στο επικοινωνιακό κομμάτι, χρειάζεται ένα μικρό. Πώς να το πούμε, μια μικρή όθηση εν ώψη των εκλογών.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Σπύρο, μένει κενό ένα υπουργείο, όπως αυτό που έχει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που τρώει αυτό που λέμε όλη τη σκόνη. Είναι ένα υπουργείο το οποίο το βρίζουν όλοι από το πρωί στο βράδυ. Ποιος θα πάει σε τέτοια ηλεκτρική καρέκλα, γιατί είναι πολύ δύσκολη η καρέκλα αυτή που αφήνει.
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ακόμα και κάποια απάντηση, πρέπει να σου πω, για το συγκεκριμένο υπουργείο, εάν και εφόσον τελικά ο κύριος Θεοδωρικάκος φύγει από την πλατεία Συντάγματος και πάει στην Ηρώδου Αττικού. Τώρα, ένα άλλο όνομα το οποίο ακούγεται είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα από την άποψη ότι δεν θα χρειαζόντουσαν και πάρα πολλές μετακινήσεις και δεν θα είχαμε το φαινόμενο της καραμπόλας. Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί, και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτουν κάποιοι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, θα μπορέσει η κυρία Σδούκου προεκλογικά και εν μέσω όλης αυτής της πολιτικής τοξικότητας που αναμένεται να ζήσουμε, ήδη τη ζούμε, έχω την εντύπωση, εν ώψη των εκλογών.
0: Με εξάρσεις. Αυτό... Κάποιες φορές ακριβώς. Έχουμε κατευνασμό, κάποιες φορές έχουμε έξαρση τοξικότητας. Έχεις δίκιο. Ναι.
1: Τώρα, το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου παίζει ως μπαλαντέρ σε πάρα πολλές θέσεις.
0: Δεν είναι για τη θέση της Προεδρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να επί της ουσίας με αρμοδιότητα την Προεδρία της Ελλάδας στην Ένωση.
1: Αυτό λοιπόν είναι ίσως το επικρατέστερο σενάριο. Παρόλα τα αυτά, ακούστηκε τις τελευταίες ώρες ότι ναι, είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να σηκώσει την εκπροσώπηση της κυβέρνησης. Όπως επίσης ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, όπως επίσης και ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Τώρα επαναλαμβάνω, αυτά είναι ονόματα τα οποία τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει.
0: Η έκπληξη είναι το όνομα του κύριου Κότσιρα, για μένα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι από αυτά που συζητάμε συνήθως, έτσι, δεν είναι από αυτά που πέφτουν στο τραπέζι στους ανασχηματισμούς και στις αλλαγές.
1: Να ρίξουμε και ένα όνομα που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να πιάνει λίγες πιθανότητες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικότερα περιμένουμε, πρώτα απ' όλα, ο κ. Μητσοτάκης, ερχόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρισκόταν το Σαββατοκύριακο, έχει ένα δυσάρεστο καθήκον να παραστεί στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά και εκεί αναμένεται να είναι και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο Κώστας Καραμαλής, του οποίου υπήρξε για
0: υπουργός.
1: Πολλά χρόνια υπουργός, ο Γιώργος Σουφλιάς, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Θα έρθει λοιπόν μια τρόπον τεινά συνάντηση κορυφής και περιμένουμε να δούμε και να καταγράψουμε αντιδράσεις. Ξέρεις, αυτό είναι το ψωμάκι μας για όλους τους πολιτικούς συντάκτες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Και επειδή και ο κύριος Σαμαράς, όπως θυμάσαι, στην Κρήτη αναφέρθηκε στον Κώστα Καραμαλή και ότι μιλούν για αυτούς και τους παρομοιάζουν ως τους γέρους του Muppet Show, έχει ένα ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή, έχει ένα παραπάνω.
1: Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παρόλο που στο Μέγαρο Μαξίμου μου λένε ότι οι κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς δεν μας απασχολούν, τους απασχολούν, πρέπει να σου πω πάρα μα πάρα πολύ. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός από το Ηράκλειο, ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω σε χρόνο που εγώ ίδιος θα επιλέξω, και έχει τεράστια, αυτό νομίζω ότι κανείς δεν το αμφισβητεί για τον κύριο Σαμαρά, ότι έχει τεράστια πολιτική εμπειρία από τα 27 του χρόνια. Βρίσκεται μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν γνωρίζει, πιάνει τα σημάδια.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει επίσης σηκωθεί μπόλικη συζήτηση για το αν τελικά θα πάει νωρίτερα στις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ξέρεις, γιατί οι αλλαγές, επειδή εσύ το ξεκίνησες έτσι όπως ξεκίνησε το ρεπορτάζ σου, λέγαμε για την θέση του αίμνηστου Ταγαρά, και επειδή γίνεται πιο ευρύς από ό,τι φαίνεται ο ανασχηματισμός και μπορεί να γίνει ευρύτερος ακόμα λόγω από καραμπόλες, σου λέει πόσες φορές θα αλλάξει πριν πάει εκλογές. Λέμε ότι είναι το εκλογικό σχήμα, είναι το σχήμα που θα πάει για εκλογές. Μήπως έρθουν νωρίτερα μετά τη ΔΕΘ.
1: Εάν γίνονταν απλές αντικαταστάσεις, ενδεχομένως να μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Εάν κάνει έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει έναν ανασχηματισμό για 2 μήνες.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως, ναι, ασφαλώς. Αυτός ο ανασχηματισμός, αν τελικά αποδειχθεί ότι θα κάνει ευρύτερο ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός, θα είναι σίγουρα ένας εκλογικός ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές. Είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να πούν και το βηματισμό τους.
0: Ναι.
1: Είναι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και όλα τα σχετικά.
0: Σωστά.
1: Διότι ένας ανασχηματισμός σε αυτή τη χρονική στιγμή μπορεί να δημιουργήσει και αριθμίες.
0: Ναι, και πολύ περισσότερο στο επαναλαμβάνω, το Υπουργείο του κ. Θεοδωρικάκου είναι ένα Υπουργείο το οποίο είναι κλειδί, είναι αυτό που τρώει όλη τη σκόνη, είναι αυτό για το οποίο μιλάνε όλοι οι δημοσκοπήσεις, το θέμα ακρίβεια. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μπει κάποιος και να προλάβει και να δείξει και κάτι.
1: Και που να θέλει να μπει κάποιος.
0: Που να θέλει, δεν ξέρω ποιος θα θέλει να μπει σε αυτό το Υπουργείο, πραγματικά δεν ξέρω, αλλά λέμε τώρα.
1: Είναι όντως η καυτή πατάτα το συγκεκριμένο Υπουργείο, διότι έχει αυτό το κομμάτι της ακρίβειας,
0: ναι,
1: που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη και να λένε η κυβέρνηση το βλέπει τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο, και αυτός ο ελέφαντας γράφει πάνω ακρίβεια. Ο ελέφαντας αυτός όμως έχει πατήσει, έχει λιώσει στην κυριολεξία τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Τους χαμηλόμισθους και πάει λέγοντας.
0: Αυτό που βλέπουμε. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πότε θα ξανάρθεις, πότε βγαίνεις εδώ στο Real Εσύ. Τι ώρα έχει ραντεβού οι ακροατές μαζί σου, γιατί σε βλέπουν και σε απολαμβάνουν και όλη τη μέρα. Για πες μας.
1: 5 η ώρα το πρωί, ανοίγουμε το μαγαζί σου.
0: 5 η ώρα το πρωί, λοιπόν. Reach out. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο.
1: Την καλημέρα μου.
0: Και κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ήταν μαζί μου στον ήχο Γιώργος Σταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν και παραμένει στο 211-200-8200 η φράση Σπαράσκη. Μήνυμα και μπορείτε να στείλετε και mail studio@realfm.gr για τους επόμενους. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων καιρού επιτρέποντος. Τρίτη θα είναι αύριο. Έτσι, θα είμαστε με τον Νίκο Ρογκάκο ξανά εδώ μαζί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τη στήριξη και τα μηνύματα. Να είστε καλά.